0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Πήρα μάδια από τη σημαία και αλλάξαμε την ώρα. Τι να κάνουμε. Τα μάτς ήταν. Έχουμε και κάποια ηλικία. Καλό ξημέρωμα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6, έτσι, 6 παρα 5. Για να υποδεχτούμε Στέφανο Νεζίπα.
1: Τρέχει φωτιά στη στράτα.
0: Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε και εκεί μου ζητάτε και τραγουδάκι αν γουστάρετε. Τι έγινε ρε Παναθηναϊκέ? Το άφησα 2-0, λέω άντε ας κλείσω λίγο τα μάτια μου. Και ξυπνάω και το βλέπω 2-2. Μην να χαθείτε να χάνεστε να σας καούν τα τροφοδοτικά.

Λέω κι εγώ, άντε 2-0 είναι, το πιάσαμε. Εντάξει. 2-1. Με το γομάρι εκεί πέρα στο 89. Και ο ίδιος παίχτης 2-2 στο 97. Ο Μάρλε με το γομάρ. Να χαθείτε να χάνεστε.

ξεχαστεί. Κωνσταντίνος 49, το Παναθηναϊκάγιας. Καλά, ντρέπεσαι λιγάκι. Γράφεις τώρα, γράφεις. Ναι, αρχίζει, θα με ζαλίζεις να γράφεις τώρα. Φιλαράκι, τι να κάνουμε, έπρεπε να κοιμηθείς για να ξεκουραστείς. Λέει, τι να κοιμηθώ για να ξεκουραστώ. Χάσαμε το στοίχημα, ντρέπεσαι λίγο. Το ξέρω, βρε, το ξέρω, το ξέρω. Μπήκα μέσα και τα είδα. Τι να πω.

Καλημέρα, φίλε μου. Λέει καλό ξημέρωμα Παρασκευή. Καλή εκπομπή. Καλή μας ακρόαση. Ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά και θέλει μια επιθυμία, ένα τραγουδάκι του Πάριου. Ένα medley που μου αρέσει με τα νησιώτικα και εμένα. Θα τα ακούσουμε εγώ. Αναστάσιος Χατζηλίας. Καλημέρα, αδελφέ Ιωάννη. Καλό ξημέρωμα. Φιλιά στην, στην Ουρανούπολη. Σας έλεγα εχθές 12 θα ξεκινήσουμε, αλλά εντάξει, θα σιγά μην ξεκινούσαμε 12. Δεν πειράζει, θα με ανοιχτεί για 3 ώρες τώρα, δεν πειράζει. Πέστε το και στους άλλους, ε. Εσείς που είστε στην, που μπήκατε στο μέτρο Σπόρο εκεί στο Μετρόπολης και έχετε την ανάρτηση, κάντε μια κοινοποίηση.

0: Δεν υπάρχει περίπτωση να βρέξει, παιδιά. Ετοιμαστείτε για ένα εξαήμερο, εφταήμερο, εξαήμερο. Πες έτσι, θα μας το δαγκάσει. Σας το είπα από χθες. Έδεσε πλέον.
1: Βρέχει στη Θεσσαλονίκη.
0: Από το Σάββατο, Κυριακή, ξεκινάνε εκεί πέρα σαραντάρια. Ιδίως εδώ στον κάμπο της Βέρειας και των Σερών. Λάρισα, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, εντάξει. Το άσχημο δεν είναι οι υψηλές θερμοκρασίες. Δεν θα έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Το 40 τώρα, εντάξει. Είναι ότι θα έχει πολύ υγρασία, παιδιά. Δώστε λίγο προσοχή.
1: Ούτε και η μοναξιά μου.
0: Χρήστος Τσιτρίνης.
1: Μόνος.
0: Καλημέρα σε σένα και σε όλη την παρέα. Γεια σου ρε Χριστάρα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά της καθαριότητος. Καλημέρα στην Χριστίνα από τη Βέρεια.

Σε τι μου τραγουδάκια που γουστάρετε να ακούσετε, εδώ είμαι εγώ. Κάτσε να το βάλω στην αφωνία, γιατί κάνει ντίγκι ντίγκι ντίγκι ντίγκι συνέχεια.

0: Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη. Έλεγα, αλλά σίγουρα κατά τις 3 θα μπεις. Εντάξει. Δεν λες μπράβο που ξύπνεις αλλιώς.
1: Προκαλείς, είμαι προκαλείς. Καιρός να μάθει.

Βασίλειος Αδαμίδης. Καλημέρα, άρχοντα του Μεσονυχτίου. Τι Μεσονυχτίου, ρε. Χαιρετίσματά μου στην ποιήτριά μας. Καλημέρα, Ελλάδα μου, και στον απόδημο ελληνισμό. Καλημέρα στο Λονδίνο, καλημέρα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Εγκρίθηκε από το Δήμο Αθηναίων η τιμή σε ένα και εγκάλυψε το δαπανόν ταφής της μεγάλης τρανς ακτιβίστριας. Δημόσια δαπάνη, έτσι. Πλάκα, πλάκα, βλέπω τον Κανελάκη να γίνεται πρωθυπουργός. Με την συνεισφορά της, λέει, στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, στην Ελλάδα θεωρήθηκε ως θρύλος της αθηναϊκής τρανς κουλτούρας. Έχουμε κουλτούρα και τρανς, ε. Ανέφερε στην εισήγησή του αντιδημάρχου ο Γιώργος Γιάνναρος. Μάλιστα.

Evet. Ο Μιχάλης ο Θεοδόσης, αρτοπία Θεοδόσης στην Καλάτιστα. Καλημέρα φίλε Γιάννη, γεια σου Μιχάλη. Ο Μάκης ο Ανταβάλ, το Παοξάκη μου, καλημέρα Γιάννερε. Και με την αλλαγή ώρας λέει παρόντες. Την έκανα μόνος μου την αλλαγή σήμερα. Αύριο θα είμαστε 12 πάντως, εντάξει. Μην ξεχνάτε, αύριο έχουμε ποντιακό παρακάθε, έτσι, από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3.

Ο Νίκος Ριζόπουλος μου λέει καλημέρα Γιάννη και μου στέλνει μια φωτογραφία του ΠΑΟΚ 1926. Αυτό είναι το σήμα του ΠΑΟΚ. Κοίτα να δεις που δεν το ξέρα ρε, να πάρει ευχήνα. Σε ευχαριστώ που μου το πληροφόρησες. Γεια σου ρε Νικόλα.

Δεν φτάνει που είναι και καίει σαλάβα, αλλά είναι και σαλαμπάδα. Άμα δεν είναι σεξιστικό τραγούδι αυτό, άκου τι λέει ρε παιδί.

Ρε Φατλάρης Χρήστος, καλημέρα κύριε Γιάννη, την πιο δροσερή μας καλημέρα από το φούρνο Αγίου Δημητρίου. Μια ξεχωριστή καλημέρα στο δάσκαλο το Στελάκι, στην Πέτρου Σιδίκα, στο Δημήτρη το Λεβέντη, στο Λευτέρη και φυσικά σε όλη την υπέροχη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Αρτοποιούμε αρτεργάτες, αρτοτεχνίτες, αρτοζαχαροπλάστες. Δεν ξεχάσα τίποτα. Καλή δύναμη. Καλημέρα στα τρεχαντήρια μου, καλημέρα στους σεκιουριτάδες μου, φύλακες και βόδιγκαρντς.

Ο Γιώργος Αντινόπουλος σήκωσε κάτι πολύ ωραίο. Στη Λάρισα ήσουν, ρε. Εγώ έπαινα καφεδάκι, λέει, και ακούγεται μια κυρία να λέει στο εγγονάκι της: «Μη τα αφήνεις κατά εις μάστο». Μόνο εγώ κατάλαβα τι είπε, λέει. Οι υπόλοιποι νόμιζαν ότι ήταν ξένοι.

Τα συχάθηκα και πιο πολύ εσένα. Έτσι. Έλα παγώνα, δώστε.

Καλημέρα στη φίλη μου την Άννα από τη Βέρεια. Θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε. Ό,τι ώρα και αν κάνεις, λέει, έτσι πως τα γράφεις. Εκπομπή τσούπ, εμείς, λέει, εκεί στην παρέα. Καλά να πάθετε, εγώ τι φταίω, δηλαδή.

στο Λούσιφερ μαζί με το ραπτό που λίμουν, αλλά σε διαφορετικά τραπέζια. Εκεί είπα το φιλαράκι μου, του λέω, θέλω να μου κάνουν ένα σόλο τα κορίτσια.

Έχει ο Φάμπιο γενέθλια σήμερα. Δεν με πήρε ο Στελάκης όμως να μου πει τι έγινε. Μια ξεχωριστή αφιέρωση στον παικταρά μου που έχει γενέθλια σήμερα στο Φάμπιο. Χρόνια πολλά, πολύχρονα, να το χαιρόμαστε, λέει Στελάκη. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννη. Να είναι καλά ο Φάμπιο. Να έχει καλή πορεία.

Καλημέρα στο Σοφάκι και την Κουκουρούκου.

Καλημέρα σε Βούλα την Καρυπίδου. Καλημέρα, λέει Γιάννη. Καλή εκπομπή. Καλή μας ακρόαση. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Την καλημέρα μου σε όλους και ιδιαίτερα στην γλυκιά μας την Ελπίδα.

Άμα ο έρωτας δεν έχει βάσανα, τι σου έρωτας είναι, ρε παιδιά. Και όταν τρως γουρουνοπούλα, τα κοκαλάκια είναι το πρόβλημα. Άμα ήταν σκέτο ψαχνό, δεν θα έχεις σημασία καθόλου. Όπως όταν τρως παϊδάκια, το κόκαλο είναι αυτό που αξίζει. Φανταστείτε παϊδάκια χωρίς κόκαλο τώρα, σκέτο κρέας. Τι, μια ιδέα.

Σαν τον άλλον που πήγε και είπε τώρα γράφω σε ένα βράχο που λέει, γράφω, ναι. Το είπαμε και πριν από καμιά εβδομάδα, πήγε κάποιος και λέει στην κοπέλα του, λέει, έκανα στο πουλί μου, λέει, τατουάζ. Το βλέπει αυτή ένα νι και ένα σίγμα. Λέει, Νάξος έγραψες. Κάτι ήξερε το κορίτσι. Λέει, όχι, νέα μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.

0: Με παράτησε η Άγια 20χρονο, ρε φίλε. Τα φτιάξα και εγώ με τη μάνα του για να με έχει καθαρό.
1: Έτσι, να μας σας παρατήσει κάποια για να πιτσιρικά, φτιάξα τα με τη μάνα της μετά. Να δεις γέλιο που θα έχει. Και άμα η μάνα είναι και καμιά καλή,

Γιάννη μου, Γιάννη μου. Γιάννη μου, είσαι ο καλύτερος, Γιάννη μου. Βαγγέλη με λένε. Αχ, αχ, αχ, Βαγγέλη μου, Βαγγέλη μου. Ο Γιάννης είναι ο καλύτερος.

0: Λοιπόν, εντάξει, εγώ μπορεί...
1: Έρχεται το σαφάρι Ρία Ελληνίδου, έρχεται η Πάουλα, έρχεται η Μαρινέλα, τι έκανα για πάρτι μου. Έρχεται λίγο πιο κάτω που λέγαμε ο Καφάσης, η Άτζη Μιχαήλ, ο Νίκος ο Μακρόπουλος. Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τα έχω βάλει σε μια σειρά, παιδιά, από εκεί και πέρα. Βλέποντας και κάνοντας. 3 λεπτά, 2,5 λεπτά πριν από τις 4.

Τώρα στην Νορβηγία, παοξάκια, παίκτες εκεί, τα παοξάκια, οι παίκτες, πρέπει να σας γίνει ο ποπός να, για να πάρετε την πρόκριση, εντάξει, άντε μπράβο. Μια ένσταση έχω μόνο. Δεν μπορούσε να πουλήσει τον Κωνσταντέλια μετά τον αγώνα με την Μπραντ, τουλάχιστον να περάσει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, στους αγώνες, σε όλους εκεί να δεις. Και μετά έβλεπες τι γινόταν. Κατά τα άλλα, εντάξει. Επαγγελματική ομάδα είναι. Πουλάνε, αγοράζουν. Τι να πω.

Πάντως τι είναι αυτό ρε παιδί, κορίτσια, ρε κορίτσια, τι είναι αυτό το πράγμα φέτος. Πέρσι δεν ήτανε τόσο. Αυτές οι φωτογραφίες που βγάζετε με μαγιό και δεν συμμαζεύετε στην παραλία. Πολύ διαφημίζετε το πράγμα δηλαδή, την πραμάτια σας μάλλον, μην πω κάτι άλλο και παρεξηγηθώ. Κάτι φωτογραφίες από παραλία θα αρέσει και είναι από OnlyFans. Ε, ναι ρε παιδιά. Γυναίκες για σπίτι, κατάλαβες τι είναι. Ο Μάκης ο Γιανακός και συνεργάτες από τον Άτος Εγκοζάνη λέει: Γιάννη καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση παιδί μου.

Ελάτε στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Εκεί λέμε καλημέρα σας κάτω από τη φωτογραφία, κάτω από την ανάρτηση. Και εκεί μου ζητάτε τραγούδια.

Βασίλη Δαμίδη, εμείς έχουμε μείνει παλιά με τη σημαία, ξέρεις, με τα κασκόλ και τα λοιπά, ενώ οι ομάδες από το 79 και μετά γίνανε επαγγελματικές. Κάτσε αυτό το τραγούδι, το θέλω να το ακούσουμε από την αρχή. Πάμε.

Γεια σου ρε Σταύρο, καλημέρα σε Γιάννη, λέει, και σε όλη την παρέα από το Hagen Westfalen της Γερμανίας. Ο Σταύρος ο Τσιμπής. Τάσος Καρλίτο, καλημέρα Γιάννα ρε μου, καλή συνέχεια φίλε, μήπως ακούγεσαι χαμηλά, είναι η ιδέα μου. Μάλλον η ιδέα σου πρέπει να είναι φίλε.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το Voice to Voice, να πούμε καμιά καλημέρα, να μου ζητήσετε κανένα τραγουδάκι άμα κάνετε κέφι. Για να το τα ανοίξαμε. Λοιπόν, 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.
1: Και πλάσε τη γυναίκα ο Θεός.
0: Σε μπελά μας έβαλε που την έπλασε, αλλά τέλος πάντων.
1: Για

Ο Γιάννης ο Παρμαγίδης, είσαι κακό παιδί, ρε. Παιδιά, ξέρετε τι μου έλειψε, λέει. Μια ωραία εδώ μέσα, λέει. Χάλια είστε όλες. Δεν έχεις καθρέφτη σπίτι σου, μάλλον, έτσι. Φυσικά πλάκα κάνει.

0: αδερφέ μου.
1: Το κλείσα, το κλείσα. Δεν το κάνετε κέφι. Τώρα καλημέρα, τώρα καλημέρα. Άστο, τελείωσε.
0: Πλάσε τη γυναίκα, ο Θεός.
1: Άστο, κουκουρούκου, άστο, καλημέρα. Έχω 3 λεπτά που το άνοιξα και δεν πήρατε τηλέφωνο. Τώρα. Εδώ μεταξύ και ένα άλλο που παρατήρησα. Οι περισσότερες βγάζετε φωτογραφία τα ποδαράκια σας, έτσι, τα δαχτυλάκια. Υπάρχουν πολλοί ποδολάγνοι μάλλον, έτσι, μακριά από μας.
0: Με σένα που μπλέξα.
1: Το έχουμε και αυτό δηλαδή, έτσι. Διαφημίζουμε την πραμάτια μας,
0: Τα ταξόδεψα.
1: Όσες έχουν ωραία πόδια, γιατί κάποιες άλλες, εντάξει.

0: ποιος θα το βρει.
1: Και όχι να το δέσει μόνο, αλλά να το σφίξει κιόλας λίγο. Λίγο, όχι πολύ.
0: Το μαντήλι σου έχει πέσει μέσα στο νερό.
1: Άρε Χρήστο, αδελφή κατσάμπα λέει, μπορείς να βάλεις λίγο. Γιατί να μην βάλω, το κατάλαβα. Με αδελφούς κατσάμπα μεγαλώσαμε εμείς, οι παλαιότεροι. Ημών με ήττα.

0: Να είναι καλά να του στείλουμε την αγάπη μας στο Στάθο Παπαδόπουλο.
1: Ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι.
0: Κάτσε να σε στείλω καλύτερα τη φωτογραφία για να του στείλεις αυτήν, όχι αυτήν που σου στείλα.

Μην ξεχνάτε αύριο, παιδιά, το ξημέρωμα, μάλλον στις 12, στην αλλαγή της ημέρας. 12 τα μεσάνυχτα με 3. Έχουμε ποντιακό παρακάθ, έτσι. Προσκεκλημένη εδώ στα στούντιο της Σπηλιάς, αλλά και του Μετρόπολης, η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, για να ξεφυλίσουμε μαζί της σελίδες ενημέρωσης, αναμνήσεων και ιστορίας από αλυσμόνητες πατρίδες. Αύριο Σάββατο, λοιπόν, από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3.

Ήταν η Φωτεινή Μαυράκη με τα λόγια σου με δέρνεις. Πάμε σε μια Τζι Μιχαήλ. Τα τρελά σου.

0: Το πιστεύω ότι πήγες με βίζιτα και έδωσες λεφτά.
1: Και τι περίμενες, αφού εσύ δεν μου κάθεσαι εδώ και μήνες.
0: Μα δεν είπες ποτέ ότι ήθελες να πληρώσεις.
2: Άμα πετύχει, μ***, τι φλανάχει το μ***, λέγανε. Τώρα, πόσα βίβλια θα βάλεις, τέλει.
3: Κούκλα, θα πάμε βολτά, γλυφάδα και μετά καβάλα.
4: Φιλαράκι, επειδή είσαι δράμα, πήγαινε μαλακάσα μόνος σου.

0: Καλώς σας βρήκα. Ονομάζομαι Λία Σπιώτη. Είμαι 71 ετών.
1: Λες και την ηλικία σου.
0: Γιατί χρυσό μου, σαμπουτζάκι είμαι.
1: Φοβερόζουμε τέλεια. Τι θα κάνεις τα χρήματα?
0: Ένα ταξίδι με το γεράκι όπου θέλει.
1: Άρα σκέψου τώρα, σήμερα να είναι τσέισερ το γεράκι.
0: Αν είναι το γεράκι...
1: Τι θα γίνει?
0: Ανάσταση.
2: Όπα. Τι, έτσι κατευθείαν?
0: Και είσαι καλεσμένη μας μετά στο ταξίδι, αν κερδίσουμε. Και...
1: Είμαι καλεσμένη, με καλείτε εσύ με το γεράκι.
0: Σε άλλο δωμάτιο, εσύ, όχι, γίνουμε τώρα αυτό.
3: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εγώ βολεύομαι παντού. Και δεν θα ενοχλήσω κιόλας.
0: Θετική ενέργεια. Αυτό λοιπόν είναι ενοχλήσεις.
1: Όχι. Πάμε να δούμε με ποιον τσέισερ παίζουμε σήμερα.
0: Δεν το πιστεύω. Όνομα και πράγμα.
4: Γεια σου Μαρία, γεια σου Λία.
0: Λοιπόν, χαίρο πολύ και από κοντά.
5: Να αρχίσω κατευθείαν την επίθεση.
0: Μου πάει καλά το 26.
4: Θα σου πάει.
0: Στη σελήνη θα σε πάω να κερδίσω.
6: Έγινε αγίπας, 0%.
1: Να ξέρεις ότι η Λία θέλει να σε πάει ένα ταξίδι όπου κι αν θες εσύ.
7: Άμα η γυναίκα είναι γεράκι, δεν το συζητάω. Είναι αγίπας σκέτο αυτή, 71 χρονών και κάνει ντου επίθεση. Δεν καταλαβαίνει Θεό.
1: Ακούμε τη φράση. Ευλόγησον το δακτυλοθέσιον τούτο ευλογίαν ουράνιον. Στην εξομολόγηση. Είναι ο γάμος, βρε παιδί.
0: Καλά, είμαι τελείως νιόνιος.
1: Μα τώρα γάμος εδώ πέρα.
0: Το γεράκι τι είπε, για να δούμε.
1: Να δούμε. Ό,τι θες λέγει κι εγώ.
0: Παντρεμένο.
1: Είπε το γάμο.
4: Δεν πρόσεχες την ώρα που παντρευόσουν.
7: Τα ρωτάει αν είναι παντρεμένο το γεράκι, έτσι. Γιατί άμα δεν είναι παντρεμένο, άμα είναι παντρεμένο, δεν σου κάνει δηλαδή.
8: Σε επιτυχαίγμα, όχι.
0: Πλησιάζει επικίνδυνα.
4: Να, τώρα σε άγγιξα.
1: Τώρα σε άγγιξα.
0: Τώρα με άγγιξε και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
9: Το γράφουμε όλο αυτό.
0: Εσύ είσαι παντρεμένο.
1: Ελεύθερο.
7: Κοίτα.
0: Δεν το πιστεύω, φεύγω, δεν θέλω λεφτά.
1: Κάτσε ένα λεπτό, περίμενε.
10: Σταμάτα,
1: να έρθει το γεράκι.
0: Ναι.
1: Εκεί στο πλατό.
0: Ναι.
11: Προσδεθείτε.
0: Αστέρι μου, λεβέντι.
1: Άσε, στην ουρία είναι.
6: Τι λυσάρα που είναι, δεν έχασε ευκαιρία. Αν είναι δυνατόν πια, τον γράπωσε.
0: Θα τα κάνουμε μετά τα άλλα.
8: Εννοείται.
10: Αλλά αυτή είστε.
1: Συγγνώμη.
6: Νίκο.
4: Έλα.
6: Άκου, μία star του OnlyFans λέει έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ. Έκανε σεξ με 1057 άνδρες σε 12 ώρες.
4: Τι έκανε σεξ? Star. Εμείς στην επανομή αυτές πουτάνες τις λέμε. Star έχουμε στα χωράφια μας. Αλλά να ξέρεις, το πηγάδι δεν χαλάει ποτέ.
7: Αχ, ο κουβάς χαλάει. Για όλους τους χαλασμένους κουβάδες.

Να μείνουμε για λίγο στον στον Κουλαξίση. Γλυκερία, αρετή και τιμέ, ένα Σμυρνέ εκομινόρε. Χαρικλάκι.

για όλες τις άπιστες αυτό. Γιατί η απιστία της γυναίκας ξεκινάει από το μυαλό, ενώ από του άντρα από το φερμουάρ του.

Ο Τζόρτζιο Καραμάν μου λέει καλημέρα αρχοντά της νύχτας. Επιτέλους σε ακούμε, όμορφη Παρασκευή σε όλους, καλές στράτες και σε όλα τα τιμόνια. Εγώ φίλε δεν σταμάτησα να κάνω εκπομπές, απλώς αλλάξαμε ώρα, πήγαμε 12.03, εντάξει. Από την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε κανονικά, 3-6 το πρωί. Κατάλαβες αδελφέ, εγώ έκανα εκπομπές συνέχεια. Απλώς αλλάξαμε ώρα, τι να κάνουμε. Σήμερα φταίνε τα ποδόσφαιρα, φταίει ο Στίβος, δεν κοιμηθήκαμε καθόλου και έτσι. Άλλαξα την ώρα μόνος μου, το 12.03 το έκανα 3-6. Αύριο μην ξεχνάτε έχουμε ποντιακό παρακάθε, έτσι. Από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 το πρωί. Προσκεκλημένη εδώ η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από λησμόνετες πατρίδες.

0: Αφήστε λοιπόν τα μίση και πάτε για...
1: Στη ψυχή και το παλεύω.
0: Να πάρετε το εισιτήριο να πάτε στο Παρίσι. Τι περιμένατε να πω? Μ' αρέσει η σκέψη σας όμως.
2: Ξάρτητο με έκανε η φύση. Στα δύσκολα εγώ βρίσκω τη λύση. Είμαι αντάρτης στη ψυχή και το παλεύω.

0: Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου.
1: Ο Στέλιος Ρεφατλάρης από την Πέτου Σιβή. Καλά ρε Στελάκη. Καλημέρα λέει φίλε μου Γιάννη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Στον Τάκη εκεί. Στην Αγίου Δημητρίου και σε όλο το ακροατήριο. Καλημέρα φίλε. Γράψε μου αν έγινε κάτι ρε φίλε. Αν τελείωσε εκείνο το θέμα που λέγαμε. Αυτό με ενδιαφέρει μόνο. Γράψε μου, ναι ή όχι. Δηλαδή έγινε, τακτοποιήθηκε το θέμα του παιδιού. Και χρόνια πολλά στο Φάμπιο, ε. Να τον χαίρεσαι. Να το καμαρώσετε όπως γουστάρει αυτός.

Όσοι και όσες μπορείτε, βάλτε καφεδάκι γύρω στις 6 παρά 20 όπως κάνουμε κάθε φορά. Θα πάμε σε ενημέρωση και στις 6 ώρα ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε Στέφανο Νεζίπα. Εμείς θα κλείσουμε 6 παρά 5.

0: Έτσι είναι, ρε Τόμ. Ο μόνος λόγος που μας παίρνουν οι γυναίκες μαζί τους διακοπές είναι για να τις φωτογραφίζουμε και για να κουβαλάμε τις βαλίτσες. Ναι, να τα λέμε και αυτά.
1: Εγώ πεθαίνω κάθε βραδιά.

Ζαφύρης Μελάς, Τερλέγκας. Σε ρούμπες, τσιφτεταλάκια.

Ο Μένιος ο Τσελεκίδης λέει: καλημέρα φίλε μου Γιάννη, επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα. Και εγώ παιδιά, αύριο θα έχουμε μόνο από τις 12 μέχρι τις 3, δηλαδή ξημέρωμα Παρασκευή βράδυ, ξημέρωμα Σαββάτου. Και από την άλλη εβδομάδα πάμε 3-6 το Σεριάνι, από τις 2 θα συνδεθεί εδώ με τη Σπηλιά, το Μετρόπολης. Φυσικά κάποια στιγμή θα την κάνω και όλα στην άλλη εβδομάδα. 2-3 μέρες θα είμαστε. Και θα τα πούμε μετά την άλλη Δευτέρα. Θα φύγουμε για 3 μερούλες. Πάμε έτσι να ρίξουμε την κορμάρα μας στην παραλία. Πρώτο θέλω να είμαστε γεροί φυσικά, εντάξει. Περιμένω και την έκκληση από το λιμεναρχείο, οπότε εντάξει.

0: ήρθες.
1: Να και πω ότι η ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, λέει καλώς την Ακιάς άργησε, μόνο άργησες. Καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας, λέει, δώσε μαγεία. Πώς μου μ' αγαπάς, δε μ' αγαπάς. Όταν ρωτάτε μια γυναίκα αν σας αγαπάει και σας λέει όχι, να ξέρετε σας λατρεύει.

Λοιπόν, διαπήτριά μας λέει, τι να κάνω Γιάννε, λέει, τα κορτσόπα χρειάζονται και λιγάκι νάνι, λέει, τα πουρόπα δεν το χρειάζονται, λέει, χάχα. Ναι, και τα πουρόπα όμως χρειαζόταν, γιατί αντί να κάνουμε 12-3, κάνουμε 3-6, εντάξει. Από το στίβο περάσαμε στο ποδόσφαιρο, μέχρι το τέλος, εντάξει, δε. Πού να πάμε μετά. Και όλη την ημέρα ήμασταν άγρυπνοι, εντάξει. Έχω κάποια ηλικία, ρε, σε ελπίδα.

Γεια σου Δημητράκη από Τρίγλια. Α, ο Νίκος ο Γαλλικιάς μου λέει: εσύ ήσουν δύσκολες ώρες, λέει. Άδεια τα Χριστούγεννα θα πάρουμε. Ναι, ήμουνα 12-3 παλικάρι μου. Οπότε εσύ δεν δούλευες, κοιμόσουνα τότε. Έχεις δίκιο, Νικόλα μου. Μόνο αύριο στα ποντιακά θα είμαστε 12-3. Κατά την άλλη εβδομάδα ξαναγυρνάμε πάλι στις ώρες μας. Εκτός 2-3 μέρες που θα λείψω, εντάξει. Θα πάρουμε άδεια από τη σημαία. Επιστρέφει και ο Βρανάς, όλα καλά. Λέω να πάρω το λάπτοπ και να σας κάνω εκπομπή από εκεί που θα είμαι, αλλά πες. Δεν γίνεται, άστο.

Με Ευαγγέλη Αντωνίου θα κλείσουμε το μουσικό μας έτσι κομμάτι πριν πάμε σε ενημέρωση. Βαγγέλης Αντωνίου και με λένε Γιάννη. Για όσοι το ξεχάσατε και για όσους. Και για όσες.

Παρασκευή, Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι. 21 Αυγούστου. Σήμερα γιορτάζει ο Ιούδας, χρόνια πολλά στους πολιτικούς μας, και ο Ιουδίθ. Ιούδας, Ο Ιούδας είναι ο προδότης, δεν είναι? Γεια σου Αλέξη Τσίπρα, πολιτικέ προδότη. Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Το 1866 η Γενική Συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά αποφασίζεται η Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει έως το 1869 αλλά χωρίς επιτυχία. Το 1911, παιδιά, έγινε κάτι τρομερό. Ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίτσι. Θα το βρουν όμως δύο χρόνια αργότερα.

Λέω σε σκάφη τύπου 4,70 τη ιστιοπλοεία του Ολυμπιακού Αγώνα στην Αθήνα. Την ίδια μέρα η Τασούλα Κελεκίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δυσκοβολία, ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών. Σαν σήμερα το 1938 γεννήθηκε ο Κένι Ρότζερς, Αμερικανός τραγουδιστής της Κάντρι. 1945 ο Μπέζιλ Πολυδούρης, Βασίλης Πολυδούρης, ελληνικής καταγωγής Αμερικανός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. 1952 ο Τζον Στράμερ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τζον Κρέιμαν Μέλλορ, Άγγλος ρόκερ. Είναι ιδρυτής των Κλάς και μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού πανκ. Το 1951 έφυγε από το μάτι του το κόσμο ο Γρηγόριος Εμπεδοκλής, Έλληνας τραπεζίτης, ιδρυτής της Εμπορικής Τράπεζας το 1907, και το 2012 έφυγε από κοντά μας ο Μιχάλης Ομενιδιάτης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Αυτά λοιπόν γίνανε σαν σήμερα 21 Αυγούστου.

Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Metro Sport. Πάμε να δούμε τι ασχολείται. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, λοιπόν, για να σουλοποθεί επιτέλους η άμυνα. Για να προσαρμοστούν σύντομα νεοφερμένοι, για να γίνουν και άλλες ποιοτικές όμως προσθήκες, για να καλυφθεί το τεράστιο κενό του Κωνσταντέλια και για να αποκτήσει χημεία το σύνολο. Με τρεις επιθέσεις η Μπράν σκόραρε και έχασε ένα άχαστο με καλές ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ είχε κανένα να σκοράρει. Πάρει κάναμε συλλεκτικό το πρωτοσέλιδο. ΠΑΟΚ Μπράν 1-1. Έσωσε εν μέρη την παρτίδα Ομπάμα. Εξαιρετικός ο Γιαννούλης, έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει ο Εντιαγέ. Αυτά λοιπόν από τον ΠΑΟΚ, από το 1-1 του ΠΑΟΚ με την Μπράν. Όλα τα λεφτά θα παιχτούν τώρα στην Νορβηγία. Δύσκολα τα πράγματα, πρέπει να σφίξουν πολύ τον κόλο τους, δεν γίνεται αλλιώς. Όφι, Τσεσεκά Σόφιας 3-0. Κριτικό Γλέντι και μισή πρόκριση. Παναθηναϊκός με την Κραλόβε 2-2. Όρια Τετέη και αυτοκτονία στο φινάλε. Στο 89 έγινε το 2-1 και στο 95-96 έγινε το 2-2. Τι να πω. Ο αγώνας του αιώνα στο επικοντό. Πέρασε τα 6-16 ο Καραλής, πέταξε πιο ψηλά όμως ο Ντουμπλάντης με 6-21. Αυτά λοιπόν από το πρωτοσέλιδο. Πάμε σε πολιτικό τύπο. Πάμε στο μανιφέστο. Έλυσε τον γόρδιο δεσμό ο Χαρδαλιάς. Φαλιρικός όρμος, ολιστικό σχέδιο ανάπλασης και ανάπτυξης. Ένα όνειρο 40 χρονών άρχισε να παίρνει μορφή για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ανοιχτού πάρκου της Μεσογείου. Πάμε στα νέα. Τι κερδίζουν 670.000 συνταξιούχοι, σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, όφελος έως 50 ευρώ το μήνα, ολόκληρη αύξηση στη σύνταξη για πρώτη φορά. Γιατροί, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές, δώρο έως 4 ενίκια, διπλή πληρωμή το φθινόπωρο για 50.000 δημοσίους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός έδρας και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. Το Σεπτέμβριο οι πρώτες πληρωμές για τα αναδρομικά ενίκια του 2024. Θα ακολουθήσει νέα καταβολή τέλος Νοεμβρίου για τα μισθώματα του 2025. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα γίνεται η επιστροφή του ενοικίου. Αφήνουμε τα νέα και πάμε στο Ριζοσπάστη, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτος δικαίου, σταθερότητα σημαίνει μισθή στον πάτο. ΚΚΕ, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που απορρίπτει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Υιοθετεί όλα τα άθλια επιχειρήματα της κυβέρνησης που επικαλούνται και οι προηγούμενες. Άλλη μια απόδειξη ότι το κράτος και οι θεσμοί του υπηρετούν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Πάμε στο λόγο. Κρίζα σύννεφα στο Αιγαίο. Διαρκής η αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία. Όσοι καλούνται να καταταγούν μετά με την 226 γάμα ΕΣΟ, θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή για σπουδές. Φάκα στους μπαταξίδες της ενέργειας.

καθιερώνεται τηρεσίες για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Εφημερίδα Κόντρα. Μαύρο Σεπτέμβρης με νέο κύμα αυξήσεων. Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων, των σιτηρών και των βιομηχανικών προϊόντων στραγγαλίζει τα νοικοκυριά. Οι ανατιμήσεις θα φανούν αμέσως στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ελπίδες για εκατομμύρια ασθενείς. Μεγάλες προσδοκίες από τα εμβόλια mRNA στην μάχη κατά του καρκίνου. Η Καθημερινή. Οι απειλές της Άγκυρας και η απάντηση της Αθήνας. Νέα κλιμάκωση μετά την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Τηρεσίες για απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Άστοργες κυβερνητικές παρεμβάσεις πυροδοτούν την στεγαστική κρίση. 2035 οι ελπίδες για ανέβρεση προσιτής κατοικίας. Ομολογία αποτυχίας η νέα εθνική στεγαστική στρατηγική.

Πάμε στην Εστία, στην εφημερίδα Εστία, εποχή ημίων στον ορίζοντα. Στη θεωρία των κρίσιμων ζωνών επιστρέφει η Άγκυρα 30 έτη μετά το θερμό επεισόδιο. Επαναφέρει με ένταση τις διεκδικήσεις της ευνηδιασμός στο ΙΠΕΞ. Κύριε Μητσοτάκη, τι να σου πω τώρα. Να σου πω αυτά που θα πει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ό,τι χειρότερα. Τουλάχιστον έχεις κάκαλα να μπορέσεις να πεις αυτούς ότι έτσι και ξεκινήσετε να κάνετε οτιδήποτε θαλάσσιο πάρκο εκεί που θέλετε να το κάνετε στα διεθνή ύδατα είναι αιτία πολέμου. Κάσπιους Μπέιλι. Τέλος. Δεν μας τα έχετε πρίξει οι Τούρκοι. Μας τα έχετε πρίξει κι εσείς όμως πολιτικάντιδες. Το άρθρο του Κώστα Κόλμερ άχρη αδιανόητον η Ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε δύο φορές στον διάδρομο προσγείωσης και εγκαταστάσεις του Συριακού αεροδρομίου Αμπού Ζουγούρ. Μάλιστα. Ευνίδια επιστροφή του πρίγκιπος Χάρη στην Αγγλία. Αυτό δεν είναι καλό για τον Κάρολο. Ελεύθερος τύπος. Η Ελλάδα δεν απειλείται από κανέναν, ηχηρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Κύριε Μητσοτάκη, για να σε καταλάβουν οι απέναντι, πες τους ότι είναι Κάσιους Μπέιλι, αιτία πολέμου πλέον, να σταματήσουν και να βγάλουν το σκασμό τους. Εντάξει, άντε μπράβο. Έκρηξη ζήτησης και τιμών στην περιφέρεια. Ο Τραμπ προειδοποιεί με οικονομική ασφυξία το Ιράν. Θερμικές κάμερες σε 22 αρχαιολογικούς χώρους και στα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα από τον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο. Δημοκρατία. Πού είστε κύριε Μητσοτάκη σε διακοπές μακράς διαρκείας ενώ οι Τούρκοι επελάβουν. Ξαναζωντανεύουν επίσημα οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, ανενόχλητοι οι Τούρκοι ψαράδες, απαγορευτικό για τους Έλληνες. Αναδρομικό λοιπόν φακέλωμα για όσους έχουν χρέη στο ρεύμα. Τι θα ισχύει για τους καταναλωτές που θέλουν να αλλάξουν τον πάροχο. Λέτε να μας τα φέρουν όσοι χρωστάμε στη ΔΕΗ να μας τα φέρουν στην εφορία. Μπορεί να γίνει και αυτό. Απογευματινή. Επανάσταση στην ιατρική πώς δρά και πότε θα πάρει έγκριση. Ελπίδες για το πρώτο εμβόλιο που θεραπεύει τον καρκίνο. Σχεδιάζεται με mRNA για τις ανάγκες κάθε ασθενούς. Εντυπωσιακά αποτελέσματα από μελέτη είναι ήδη στην τρίτη φάση το εμβόλιο. Επιστρέφουν στη Βρετανία 6 χρόνια μετά το Maxit. Ο Κάρολος τους περιμένει πώς και πώς ο διάδοχος Βίλιαμ κοχλάζει. Είναι απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχία στο Αιγαίο, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας. Και όφη με τριάρα έσωσε την Ευρωπαϊκή Παρτίδα. 2-2 ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στο ΆΚΑ 2-2 και 1-1 ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αυτά λοιπόν από τα πρωτοσέλιδα, παιδιά.

Ο Μανώλης ο Πλωμάρη από Αυστραλία. Καλημέρα Γιάννη από την Αυστραλία. Καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη. Τα χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία και στο σεβαστό ακροατήριο. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, για 6 λεπτά περίπου που θα είμαστε μαζί, αν θέλει κάποιος να πούμε καμιά καλημέρα, εδώ είμαστε. Ή να σχολιάσετε κάτι, οτιδήποτε θέλετε. Εκτός από τραγούδι φυσικά, γιατί πάμε για φινάλε. Μην ξεχνάτε, αύριο έχουμε ποντιακό παρακάθ από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3. Για ένα τρίωρο κοντά μας η πόντια ποιήτρια, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, προσκεκλημένη εδώ στα στούντιο της Σπηλιάς αλλά και του Μετρόπολης, για να ξεφυλίσει μαζί μας σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες. Λοιπόν, 231-111-9550, αν κάποιος θέλει να πει κάτι, εδώ είμαστε. Και από την άλλη εβδομάδα ξαναγυρνάμε πάλι στα γράδα μας, έτσι. Θα είμαστε 3-6 το πρωί, μέχρι το καινούριο πρόγραμμα, να δούμε τι θα γίνει.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα να έχεις.
0: Να έχουμε όλοι.
1: Το πρόγραμμά σου ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά το κινητό μου είχε πρόβλημα.
0: Γιατί είμαι από το κινητό, με ακούς?
1: Το ατύφανο.
0: Α, απλώς δεν μπορούσες να πάρεις. Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Ήταν πολύ ωραίο το πρόγραμμά σου.
0: Να είσαι καλά, Έλενα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό
0: καλημέρα.
1: Καλό ξημέρωμα να έχεις.
0: Επίσης, επίσης.
1: Όλα καλά να πάνε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ, καλημέρα. Έλα, ποιητρία, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας.
0: Mm-hmm.
2: Έχασα όλο το πρόγραμμα.
0: Σε πήρε ο Μορφέας από κάτω. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
2: Τι να κάνουμε, είχε και αγώνες.
0: Αφού ήσουν ξάγρυπνοι και σήμερα, εντάξει, εντάξει. Εγώ τι να πω, δηλαδή, 12 η ώρα, 12 παρά τη ώρα ήταν, παίρνω τον... Το Στέφανο τον Εζίπα, του λέω καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. 3 η ώρα θα μπω.
2: Αργότερα ξεκίνησα.
0: Ναι, 3 η ώρα ξεκίνησα, δεν γινόταν αλλιώς.
2: Ωραία, αφού λοιπόν, ήμουν φυτό. Παρασκευούλα σήμερα.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει. Δεν ξέρω ποιοι είναι στην παρεούλα, θα πω σε όλους.
0: Πες σε όλους εκεί πέρα μια καλημέρα και τελείωσε.
2: Καλημέρα. Είμαστε έτοιμοι για αύριο.
0: Mm-hmm.
2: Και θα τα πούμε λοιπόν αύριο στο παρακάτω με πολλά πολλά.
0: 12 τα μεσάνυχτα, μην μπερδευτεί ο κόσμος. Έτσι, Παρασκευή ναι, βράδυ, 12 μεσάνυχτα.
2: Ναι, γιατί μου το ρωτώ.
0: Ναι, εντάξει.
2: Είναι στο Σάββατο.
0: Έπειρασε.
2: Λοιπόν, Παρασκευή προ Σάββατο, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Σήμερα είναι Παρασκευή.
0: Ναι, εντάξει. Πολύ μπερδεύονται, εντάξει.
2: Σε όλους.
0: Να είσαι καλά, κορίτσια. Έγινε, ευχαριστώ, Ελπίδα. Ευχαριστώ, Ελπίδα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Θα κλείσουμε παραπέντε, παιδιά, έτσι. Παραπέντε, παρατέσσερα εκεί πέρα μέσα, για να προλάβει ο Στέφανος να βάλει και το διαφημιστικό διάλειμμα.

Αβαρότη and Friends, συναυλία. Δύο ογκόλυθοι. Και όχι μόνο συναντηθήκαν σε αυτή τη συναυλία. Tom Jones μέσα. Άφαντοι όλοι.

Όλοι οι άνθρωποι μαζί και ο ηλίθιος μόνος του. Έτσι είναι. Carry the heavy loads. Man made the legs of light. Take us out of the dark. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες και από ηλίθιους. Α, γιατί υπάρχουν κάποιοι, ξέρει για ποιο το λέω. Θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, παιδιά. Ακριβώς την αλλαγή της ημέρας, 12 τα μεσάνυχτα, με ποντιακό παρακάθι. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται Στέφανος Νεζίπας, έρχεται ο δάσκαλος, παρεούλα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 8. Την καλημέρα μου σε όλους. Όσοι θα φύγετε, τόσοι να γυρίσετε, γιατί πολλοί κόσμος θα φύγει. Παιδιά, να ξέρετε ότι από αύριο το μεσημεράκι και μετά αρχίζει έτσι μία ζέστη, αρκετά, έτσι, ένας έντονας καύσωνας. Το πρόβλημα θα είναι όχι στις υψηλές θερμοκρασίες, δεν θα έχουμε κάτι σαν τα πεντάρια που είχαμε παλιά, αλλά θα έχει πάρα πολύ υγρασία. Και δεν θα πέφτει η θερμοκρασία και το βράδυ. Θα είναι... Θα το καταλάβουμε, πώς να το πούμε δηλαδή. Μέχρι Τετάρτη θα είναι αυτό το πράγμα. Από ό,τι λένε τώρα εδώ τα γραπτά τους. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Φιλάκια, να είστε καλά. Όποτε θέλεις το κόβεις, Στέφανε.

0: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Τίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχμαν. Τίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες σε προσφορά στο goldmall.gr. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live στα κινηματογραφικά. Μια βραδιά με θρυλικά ντουέτα του ελληνικού σινεμά. Μια συναυλία σαν παλιά ελληνική ταινία. Με εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live. Τρίτη 25 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Yep. Yep. Να κάνω μια πλάκα, λες. Να επιχειρήσω κάτι. Να το επιχειρήσω. Φόρη, πάρ την εκπομπή επάνω σου. Πες καλημέρα. Τι ακούμε, τι δεν ακούμε. Αν θες πες γιορτές. Αν θες πες και για τα Χριστούγεννα. Αν θες πες και για τους κουραμπιέδες. Έλα αγόρι μου.
1: Καλημέρα.
0: Σ' αφήνω τον χρόνο πάνω σου να διευθύνεις την εκπομπή. Πάμε, σε γουστάρω. Είσαι στον
1: αέρα. Τι να διευθύνω, σημαίνει το σήμερα εγώ και που βγήκαν το ζώο βγήκα.
0: Να σε κλείσω ρε φίλε, συγγνώμη τότε.
1: Πηγαίνω στο γήπεδο, ακούς. 48 χρόνια.
0: Αυτό είναι το εορτολόγιο σήμερα, αυτό είναι το εορτολόγιο.
1: Πρισόλτο. Πρώτη φορά πάση κόλλο ΠΑΟΚ και δεν πανηγυρίζω. Το ξενέρωσα τόσο πολύ στο γήπεδο.
0: Βγάλε ψυχούλα, αγόρι μου, γιατί.
1: Τι γιατί, τα ξέρεις δε, και εσύ παλιός
0: είσαι. Τι παλιός είμαι, δεν είναι μια χαρά έπαιξε ο ΠΑΟΚ.
1: Μια χαρά έπαιξε και με την Άστρα και με την Άντερλεχτ και με την Άντερλεχτ έπαιξε μια χαρά.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Χάλαμε ένα μηδέν από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Τι να το κάνεις.
0: Αχ, πολύ στεναχώρια, πολύ απεσιοδοξία.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Τι να σε κάνω, αγόρι μου.
1: Η χαρά από τη λύπη είναι όσο το... Άχι να μην το πω, είναι πρόσφυγο.
0: Είναι.
1: Πάμε στα δικά μας.
0: Πονηρέ, μ' αρέσεις.
1: Είναι από το τέλειο στο τέλειο.
0: Ναι.
1: Μια...
0: ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα είναι, θα δέω του Αποστόλου βάσεις και των τέκνων αυτής.
0: Δηλαδή,
1: σειρά πράγματα.
0: Δεν είναι γιορτή σήμερα, δεν γιορτάζει κανένας.
1: Πώς γιορτάζει, θα δέω ο Απόστολος.
0: Ο Αποστόλης είναι μεγάλος γιορτή, αλλά δεν είναι των Αποστόλων, είναι πότε είναι αυτό.
1: Είναι Θαδαίου του Αποστόλου, σε είπα.
0: Α, Θαδαίου, δεν ξέρω κανένα Θαδαίου.
1: Ξέρω εγώ ένα μοναχό στο Άγιο Όρος.
0: Στο Άγιο Όρος σίγουρα θα βρεις, ρε φίλε, Θαδαίου. Στο Άγιο Όρος θα βρεις, στο Άγιο Όρος θα βρεις Θαδαίου και σε μπαρ θα βρεις Βετλάνα, εννοείται αυτό.
1: Άμα σε πω τι δεν βρήκα στο Άγιο Όρος.
0: Τι δεν βρήκες, ρε φίλε.
1: Ελπιδοφόρο.
0: Δεν βρήκες.
1: Δεν βρήκα.
0: Τι πράγμα είσαι ρε, ούτε εκεί jackpot, ΠΑΟΚ δεν μπορεί, Ελπιδοφόρο δεν έχει το Άγιο Όρος, Βετλάνα δεν έχει τα μπαράκια. Τι θα γίνει αυτή η δουλειά ρε Φόρη.
1: Έχει την Αμερική, είμαστε και γνωστοί, ο αρχιεπίσκοπος.
0: Ναι ρε, έχεις όνομα first class να πούμε, Champions League, πρώτος ο οικουμενικός, Αμερικάνος.
1: Αυτό να πάνε, εχθές προθέσεις αυτό που με έπεσε, πώς λένε αυτούς που είναι στο Instagram, αυτούς που έχουν, πώς τους λένε αυτούς.
0: Ποιους influencers.
1: Ναι, έτσι με είπες έτσι. Σε μου το νιάξεις τι μου φωνάζανε που θέσαι.
0: Τι.
1: Καλώς στην Ιωάννα Τούνη του Μετρόπολη.
0: Αμά καλά συξηγηθήκανε. Βαράτε τον αγαπητή ακροατές. Έτσι.
1: Άστε να πάνε.
0: Έτσι τον προϊστάμενο εκεί πέρα της εθνοφυλακής της εκκλησίας. Έτσι, ορμάτε τον.
1: Ναι, γεια. Αυτά φίλε συνεχίζουμε. Κυριακή πάλι τούμπα.
0: Ναι.
1: Και ο Θεός δεν φυλάει.
0: Ό,τι πει το φιλαράκι μου. Ο φίλος μου.
1: Την καλημέρα και καλό σου κου.
0: Καλό σου κου αγορίνα μου.
2: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποίηση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα. Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει.

0: Άιντε ρε μουλάρι ντιαέ. Αστά. Σαμάτα με ράστα. Καλό μουλάρι, μ' άρεσε αυτός. Η ντουντούκα του Μάη. Μετρόπολης ακούτε, καλημέρα everybody all the world. Αν και είμαι πολύ νισταγμένος, πολύ ταλαιπωρημένος σήμερα, η ψυχούλα μου και το κορμάκι μου, ο απόφοιτος βοηθοσχολής Κυλιγιάρχης του Χάρβαρτ είναι παρόν. Έχω έναν ενοχλητικό στη γραμμή εδώ και δύο ώρες, παρακαλώ ορίστε, ναι, εμπρός.
1: Καλημέρα.
0: Συγγνώμη, ήταν ενοχλητικιά. Ορίστε κυρία Σοφία, τι κάνετε.
1: Όχι και ενοχλητικιά.
0: Είστε ενοχλητικιά. Για να ενοχλήσετε τους παοξίδες, αυτό εννοώ. Είσαι...
1: Α, ενοχώ τους παοξίδες.
0: Αυτό, γι' αυτό σε άνοιξα.
1: Έλα, μην κάνω εμένα ισοπαλία. Άμα τους ενοχλώ. Μη χειρότερα. Καλά, ο Παναθηναϊκός ήταν αυτό, ρε.
0: Καλά, Παναθηναϊκός είναι for the dogs.
1: Μόνος του αυτοκτόνησε.
0: Αλήθεια λες.
1: Δύο γκολ ο Τετέι, αμέσως δύο γκολ φάγανε.
0: Τι έπαθε αυτός ο Τετέι.
1: Το 2-0.
0: Ο Τετέι δεν μπορεί μέχρι το 60, αυτό ήταν. Μετά ζητάει αλλαγή. Τι έπαθε το παιδί.
1: Δεν ξέρω, μάλλον πρέπει να τραυματίστηκε.
0: Τραυματίστηκε από τα πιτόγυρα, ξέρω εγώ.
1: Μπορεί.
0: Το πουλάκι μου.
1: Ενώ όφι,
0: ο Κόντι στα Ελληνάκια, τρία μπαλάκια στις
1: Βουλγάρια. Τρία μπαλάκια, να πούντα.
0: Από Europa League, όφι να πούμε. Και εγώ τώρα πάω να καθησυχάσω τους Αριανούς που με κορόιδευα. Λέει όφι μεγαλώνει, γιατί όφι μεγαλώνει και ο Άρης μικρένι. Αχ, Σοφία.
1: Μεγαλώνει.
0: Τι θα τραβήξω σήμερα.
1: Αν μεγαλώσει και ο Άρης, γιατί τι είναι, μικρός είναι ο Άρης.
0: Τι μικρός είναι ο Άρης, τι θα τραβήξω σήμερα, Σοφία. Τι
1: είναι, ο Άρης είναι μεγάλη τώρα και ομάδα.
0: Το ξέρω
1: η πιο μεγάλη ομάδα της πόλης είναι ο Άρης.
0: Το ξέρω ότι μετά από Ολυμπιακός είσαι Άρης. Να μην πω ότι είσαι λίγο παραπάνω Άρης από Ολυμπιακό. Ξέρω.
1: Άρης δεν είμαι, όχι.
0: Έλα, έλα.
1: Ολυμπιακός είναι.
0: Άντε καλά, το δέχομαι.
1: Έγινε, άντε την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή, καλά να περάσει στο υπόλοιπο μέρα.
0: Μα τι έγινε, τραβήξω. Λέγα μια φορά τα μετανιώσματα αργά. Και μια σου λέξη μπορεί να παίξει την ευτυχία μονάζιγα. Μια σου λέξη και τίποτα άλλο, μόναχα ένα. Ούτε πρόλογο, ούτε τίποτα, κατευθείαν ορμάνε. Ζωή μα ξανά σκοπό. Μια... Εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλι τη Βιρτζίνια θα γίνουμε καθημερινότητα σιγά σιγά. Τώρα κι αν τώρα... Η άδεια είναι επεκτηνόμενη, βλέπω. Και η πλάκα είναι ότι οδεύουμε στο δεύτερο, στη δεύτερη εβδομάδα. Πάμε στο πέρας της δεύτερης εβδομάδας. Και φοβάμαι μην κολλήσω κανένα μικρόβιο του πρωινού. Γιατί έχουμε άλλη μια γεμάτη εβδομάδα μπροστά μας. Και μεσολαβεί και πρωτάθλημα. Και με εξητάρουν οι ιδέες να έρχομαι πρωί πρωί εδώ πέρα να ανοίγω στάθμους. Με ραδιόφωνο φυσικά και μικρόφωνο, όχι με λωστό όπως έχουν μάθει μερικοί. Ναι, ζήπα Στέφανος στην Messenger, Instagram Στεφανάρας, για να μιλήσουμε με γραπτό λόγο. Διότι εγώ δεν έχω τα κλειδιά του φουμπού, αυτού του ρουφιάν, Δευτέρα του φουμπού. Για να βάλω φωτογραφία από πάνω από κάτω, να γράψω εκπομπή ακούτε τάδε, γράψε τα σχόλια από κάτω. Διότι θα ξυπνήσει από νωρίς ο εισαγγελέας υπηρεσίας για αυτή την εκπομπή. Γιατί είστε λίγο ξυδερκοί στα μηνυματάκια σας, οπότε αν έρχεται στο προσωπικό μου... Άμα έρθει χουχά στο προσωπικό μου λογαριασμό, μπορώ κάπως να τα πασαλείψω, να βάλω λίγο σάλτσα μουστάρδα και κέτσαπ ή να αφαιρέσω λίγο μαγιονέζα από αυτό που γράψατε. Σε ξέρω που...

0: άρχισαν και τα παλιόπαιδα να κουλανδρίζουν ήδη από τα μηνύματα. Ιεπ, γράφει και ο άλλος. Άιντε καλημέρα Στεφανάρα, πω πω πω τι πάω κάρα, μην είδαμε χθες, λέει ο Καρλίτος.
1: Θα θέλα να ζήσω
0: Τζέκι Σχόν.
1: Απ' το κρασί που έχεις πει, δώσ' μου να με πίσω.
0: Ντε, ντε, ντε, λιασχάμ.
1: Πάντα να μετράω.
0: Καλημέρα, είμαι η Στεφανάρα, καλή εκπομπή σου εύχομαι. Τι είναι εκπομπή ρε γενέθλια και με εύχησε.
2: Σε ζηλεύω την ώρα
0: που... Σας ζηλεύω για αυτές τις αντάγες. Σου εύχομαι λέει καλή εκπομπή. Τι ήταν γενέθλια, είναι η καλή εκπομπή. Με εύχησε κιόλα. Ευχητήρια, προσκλητήρια, παντός τύπου κυριολογικές εκδηλώσεις. Κυλικιάρχης του Χάρβαρτ, απόφυτος βοηδοσχολής στη Μέλογικέ. Και εγώ σας εύχομαι καλή ακρόαση τότε.
2: Φοβάμαι τις ώρες που μόνο μ' αφήνεις. Το αίμα στο κορμί μου για σένα κιλά.
0: Καλημέρα στον παλιόφιλο, αλλά μιλάμε για παλιόφιλο. Εκεί στα κεντρικά της Νιρεμβέργης του Deutsche Bank. Το φίλο μου τον Οδυσσέα το Γόγολο που ακουράζεται αυτή την ώρα από τα μαρτυρικά Auschwitz-Birkenau εκεί στα Gastarbeiter.

0: ήρθε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα από μια μικοντοσυρούλα παλιόφιλο.
1: Θα λέμε αύριο καλύτερα.
0: Θα το παίξω κάλυψη απόκριση. Καλημερίζω το Μίτσο Βάμος Αριανάρα που στις ομοπλάτες του κουβαλάει τα άστρα, τις πουλιές και τους αυγερινούς. Να το οικός ακυρών. Καλό δρόμο Μπρισέλ. Καλό δρόμο, πάντα όρθιος.
1: Για μικρά, για να πούνε τι νιώθω, μικρό, μικρό.
0: Και τα λέμε από κοντά να φάμε ψωμί πίκατζικ.
1: Μα όσα κι αν πω τώρα,
0: γελάς Μίτσο, σε βλέπω και σε στάνω.
1: Γνωρίζω από όσα κι αν είναι.
0: Δόξα ένα από δόξα δύο, σήματά σου καθαρά ανέμενε, δικά μου έτοιμος.
1: Στον τραγουδά το τι λόγια να πω.
0: Βάνεσα, έλα φίλε παρακαλώ στη γραμμή, ορίστ. Ναι.
2: Καλημέρα Ζεβανάρα μου.
0: Πού να με αφήσεις να μιλήσω για μάτς, για πάνε, όλοι ορμήξατε, πάμε, τι έγινε.
2: Νικολάρας από Εφτάλοφο, Ασπρόμαυρο.
0: Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ.
2: Τι κάνουμε, γιατί οχ, οχ, οχ, Ζεβανάρα μου.
0: Εγώ οχ, οχ, οχ, εσύ οχ, οχ, οχ. Εγώ οχ, οχ, οχ.
2: Όχι, οχ, οχ, οχ, εντάξει, κοίταξε. Δεν έπαιξες άσχημα εκτός.
0: Ναι.
2: Δεν έπαιξες άσχημα.
0: Εσύ δεν έπαιξες άσχημα. Εγώ δεν έπαιξα καθόλου. Δεν ήμουν χθες.
2: Καλά,
0: μην με πληγώνεις τώρα. Μην με πληγώνεις τώρα. Έχω και Αριανούς στον δρόμο. Κατευθύνονται από Ευρώπη τώρα. Μην μας τρελαίνεις και εμάς. Στεναχωρεθήκαμε να
2: πει. Ο Φάρα.
0: Α, μη είδες λοιπόν. Γι' αυτό εγώ
2: στεναχωρέθηκα.
0: Εγώ ζήλεψα τώρα. Τι να κάνω που ζήλεψα.
2: Φίλε, την είδα και χάρηκα τα Ελληνόπουλα.
0: Α, μπράβο. Αυτά να λέμε.
2: Μπράβο στον Όφη, μετά από πόσα χρόνια, μα και μακάρι να μπει να έχουμε περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη, να ανεβούμε πάνω βαθμολογικά.
0: Τι να πει ρε, μπήκε στο Europa, τέλος ρε. Τρία μπαλάκια να.
2: Καλά, εντάξει, λέω, μπορεί να μπει στην Europa. Εντάξει, Europa, μακάρι να μπήκε. Δεν ξέρω και μέσα γιατί γίνεται το πουθενά.
0: Ρε, μπήκε κιόλα, σου λέω, τέλος, γεια σας. Play-off είναι.
2: Μακάρι, 3-0, μακάρι, μακάρι, μακάρι.
0: Τι μακάρι.
2: Τώρα αυτό αποθανατίστηκε και ο Παναθηναϊκός από 2-0-2-2.
0: Άστο κι αυτό.
2: Άσχια τραγική. Εμείς εντάξει, δεν βγήκανε πάλι κολοφάσεις.
0: Δεν βγήκανε.
2: Έπρεπε να είναι 5-1 το παιχνίδι.
0: Έπρεπε.
2: Δεν γίνονταν αυτό. Η ομάδα, Στεφανάρα, είναι ξεγυμνωμένη η ομάδα. Θέλει παίχτες γρήγορους, δυνατούς, αθλητικούς, με ένταση.
0: Η ομάδα...
2: Είδες, μόλις μπήκαν, Στέφανε, κάτι Σορετήρε, κάτι Σολέ, κάτι Λουσέ, κάτι...
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η ομάδα άλλαξε. Μόλις έγινε πιο γρήγορη, παιχτικά.
0: Ναι ρε, θέλεις παίχτες, θέλεις γυμνασμένους, θες ένα τέτοιο επίπεδο.
2: Αθλητικούς.
0: Δεν έχεις... Δεν έχεις τέτοιο φυσική κατάσταση ακόμα. Αυτό βλέπω. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να είναι 90 λεπτός τώρα με αυτά τα παιχνίδια. Να είναι έτοιμος 90 λεπτός, να κοντράρει.
2: Ναι, το ξέρω. Θέλεις τέτοιους παίκτες. Τι να τους κάνεις τώρα. Πρέπει να το δουν αυτό πέρα ο Μάτος και Βιερίνια να το βάλουν εμπρός.
0: Αυτοί είναι οι παλαδόφατσες. Ας πάνε εκεί πέρα να τα σκάουντινγκ και μην φέρνουν αυτά που φέρνουν.
2: Το θέμα είναι ο μεγάλος. Ο μεγάλος Στεφανάρο, ο μεγάλος τι πρέπει να κάνει.
0: Άμα κάνει κράκ η βαλίτσα, όλα λύνονται. Άμα δεν κάνει κράκ, δεν γίνεται.
2: Αυτό, έτσι αυτό είναι. Θα κάνει όμως κράκ.
0: Δηλαδή, εγώ τώρα για να σου δώσω να καταλάβεις. Μάλλον κλείσει γιατί μικροφωνίζεις κιόλα. Έτσι. Τα είπαμε κιόλα.
1: Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά.
0: Και με την ευκαιρία έτσι να τοποθετηθώ λίγο ο ΠΑΟΚ από τις έξω πλευρές, όπως βλέπω εγώ πάνε τα παιχνίδια ανεξαρτήτου χρώματος. Κι ας λένε πολύ έτσι. Εγώ δεν έχω αυτό το κουσούρι που θα δω, θα στον πω.
1: Κορμί κι αλάτι κι άσπρα.
0: Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή για μένα ποσοστιαία είναι 60-40 εκτός.
1: Κόκκινα χείλη σώμα καυτό.
0: Είναι 60% οι πιθανότητες να περάσει η νορβηγική ομάδα, 40%. Ο ΠΑΟΚ το 60% τις πιθανότητες που έχει να χάσει την για πρώτη φορά. Τα τελευταία 10 και χρόνια δεν το θυμάμαι εκτός Ευρώπης γενικά ρε παιδί μου σε, να μην παίζει σε κάποιο θεσμό της Ευρώπης. Είναι καθαρά πρώτου ημιχρόνου. Τώρα γιατί το λέω αυτό. Ο ΠΑΟΚ μπήκε μέσα δυνατός, μπήκε μέσα αποφασιστικός, με ένα πλεονέκτημα. Απλά οι άλλοι μασίσανε, ή μάλλον να το πω καλύτερα για να καταλάβω να στο κάνω τάλαρα, υποτιμήσανε τις δυνατότητές τους, υπερεκτιμήσανε τις δυνατότητες του ΠΑΟΚ. Και εξηγούμε, αν υπήρχε ποδοσφαιρικός εισαγγελέας εκείνη την ώρα στο πρώτο ημίχρονο και ήμουν εγώ ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, σταματούσα επί τόπου τον αγώνα, έπαιρνα την μπράνα από το χέρι και την πήγαινα στα αποδυτήρια και τους έλεγε: άιντε παιδιά, δεν είστε για εδώ. Είναι δυσφήμιση του αθλήματος αυτό, έτσι. Το στόπερ δίπλα στο στόπερ, την μπάλα στο εξάρι, το εξάρι ξανά πίσω στο στόπερ, το στόπερ στο τροματοφύλακα και ούτω καθεξής. Πασούλες παράλληλες, χωρίς επιθετικό κοντρόλ. Τώρα θα μου πεις δεν πίεζε ο ΠΑΟΚ. Πίεζε ο ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό το πράγμα που υποτίμησε η Μπραν τις δυνατότητές τους και υπερεκτίμησε τον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ αυτό δεν το εκμεταλλεύτηκε, νομίζω θα είναι και ο μοναδικός λόγος που θα χάσει ο ΠΑΟΚ την Ευρώπη. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, εγώ σίγουρα πρέπει να ήμουν στα αποδυτήρια της Μπραν. Κοιτάχτηκαν αυτοί μεταξύ τους. Τους είπε και ο προπονητής: καλά ρε, τι κάνετε ρε γκουρού μπαγλάδες, να μην το πω ιντερνετικά. Βακαμάκετε. Σας βγάλατε ένα ημίχρονο χωρίς να εδράσετε, και άλλος έχει πιάσει 100% απόδοση. Ταβάνιασε τους λέει. Δεν έχει παραπάνω να σου δείξει ο ΠΑΟΚ. Βγείτε, τρέξτε και παίξτε μπάλα και δείξτε αυτό που ξέρετε. Και κάνανε αυτό σε έναν ταβανιασμένο ΠΑΟΚ. Είδαν, ζυγίσανε μέχρι το ημίχρονο, μέχρι εκείνο ΠΑΟΚ. Πάμε κι εμείς τώρα να πελικίσουμε τα τρεξίματα. Και βγήκανε και είδες τι έγινε τώρα, έτσι. Όχι με τίποτα ιδιαίτερο ποδόσφαιρο. Απλά δεν εκμεταλλεύτηκε, όπως είπε και ο φίλος από τα Seven Hill, το πρώτο ημίχρονο. Βάλε τρία τεμάχια, κόψου στα πόδια, αφού μπήκανε σαν κουνέλια λίγο τρομοκρατημένα, να μην το πω, στη λαϊστή μέχρι την κάλτσα. Μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να τα παστελώσει. Ξυπνήσαν αυτοί, είδανε μέχρι που είναι ο ΠΑΟΚ. Σε λέει ταβάνιασε, μέχρι εκεί είναι. Και το θέμα είναι ότι στον επαναληπτικό ξέρουν αυτοί μέχρι που είναι ο ΠΑΟΚ. Και μάλλον θα ξεκινήσουν χωρίς να μασίσουν στο δεύτερο αγώνα. Γυρνάνε και τα κανόνια τους εκεί πέρα οι καλοί παίχτες. Αυτά έτσι λίγο για να πασπαλίσουμε το μάτς. Τώρα μη θες να σου πω overlap 3-5-2 και ιστορίες για αγρίους. Ο ΠΑΟΚ θέλει φυσική κατάσταση στο 60-65. Και πολύ ζωστός ο προπονητής. Δεν ξέρω αν ήταν ο Ρουμάνος τεχνικός αν το έφτιαχνε. Γιατί ο Λύση το βλέπει το έργο. 55-60 αλλαγή δεν έχει μάμου. Ο Ρουμάνιαν τεχνίσιαν έπρεπε να πάει 81. Να βγάλουμε φόρ, να βάλουμε φόρ.

Κυριακή, φίλτα τε εξτρέμ, Χατσίδη, Γκβαρατσχέλια. Κάνεις αυτή την ποδιά, παίρνεις, έχεις σώμα, είσαι γοριλάκος, ταχύτητα έχεις και βγαίνεις τέτα τέτ με το τέρμα από γωνία και το στέλνεις στην Αλίγη Βουγιουκαλάκη, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, τότε που έπαιζε το κορίτσι του Λούνα Πάρκ να βρεις τα παπάκια έξω στη Μικρά Ασία, αγόρι μου. Κι είναι το εξτρέμ, εκεί είναι ο μπουκαδόρος. Ψυχραιμία, τον βλέπεις τον άλλον, έχει πλαγιάζει και πας να το σκοτώσεις. Τριπλίτσα τσακ με τα αριστερό, απαλά, απαλά. Πολύ καλά δείγματα γραφής ο Ντρογκμπά, να πούμε, που έφερε ο Πάο για ένα σέντερ φόρι εκεί πέρα, τον Σαμάτα με τη ράστα που λέω εγώ. Αλλά ο τύπος έδειξε, εντάξει, από το 20 λεπτά ρε παιδί μου, το κατέχει το άθλημα. Γυμνασμένος, θέλει όμως ακόμα λίγο για φυσική κατάσταση, αλλά τον είδα τρεξίματα, βλέπει γήπεδο, απλώνει παιχνίδι, σπάει μπάλες μέσα στο κουτί, είναι εκεί. Εντάξει, τώρα θα μου πεις αυτό, έπρεπε να το είχες παστελώσει. Ήταν στο ανάποδο βήμα, προσπάθησε, δεν έμεινε όρθιος για να ισορροπήσει, να σημαδέψει, αλλά δείγματα γραφής, καλός, καλός.

ένα ωραίο συνθηματάκι χθες στη Τούμπα. Κυκλοφορήσει στην διαδικτία. Μέσα TikTok, Instagram. Ο κολέ. Συνεχίστε το εσείς, το ξέρετε το

0: Ο Αποστόλης ο Κάπτεν στέλνει μήνυμα. Καλημέρα θείε Στέφ από Βόσπορο. Έφτασες Βόσπορο ρε σκύλα. Εχθές, α ναι, εκεί δεν θάσαι. Αφού εχθές από Λίμνο το χάραμα με έστελνες. Για βάς θα έφτασες βέβαια.
1: Η αγάπη μου στο λούτρο καμπινέ. Είναι που ζητώ νερό, κλείσε το ρουμπινέ.
0: Τι παταγωδία είναι αυτό, λέει η μεγάλη φέτος. Βλέπω μόνο όφη να στηρίζουμε φέτος. Χαιρετισμούς πολλούς. Γεια σου, Κάπτεν Αποστόλη.

0: Ο Δημήτρης. Καλημέρα να έχουμε, αδελφέ μου Στεφανάρα. Εδώ έχουμε θέμα τώρα, λέει. Τώρα να δεις που στο τέλος θα μαζέψουμε βαθμούς από τον Όφη. Ρε το συμπολίτη, λέει, δύσκολα είναι.
1: Σαν την Αφροδίτη μέσα πιο κύμα, προβάλλες ένα πρωί.
0: Το Δημήτρη θα παρακαλάμε τον Όφη. Άρα θα λέμε βάμους αργανάρα Όφη. Παρακαλάμε να μαζέψουμε βαθμούς. Βαθμίδι.

χτυπάς τώρα εκεί στην Κατερίνη, κύριε Μπαντέλο, τον ΕΣ με το σιδερένιο κουταλάκι και να ακούς Κωστάκι Μπίγαλη 80s 90s.

Τώρα ότι ταξιδάκια πήγατε. Τα κεφάλια μέσα, οι αδειούχοι λέει πίσω, σνέλ. Κατευθείαν εκεί στα Καστάρμπαϊτερ της Βάου.

Γραμμούλες, εσείς που πυροβολείτε το τηλεφωνικό κέντρο, κάντε λίγο υπομονή να πάμε διαλυματάκι. Θα σας αφήσω να πείτε ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ. Να πιάσουμε λίγο Παναθηναϊκό. Να πιάσουμε πολύ όφι θα έλεγα. Γενικά να πιάσουμε πολλά ό,τι δεν μπορούσαμε να πιάσουμε. Να κάνουμε λίγο κουτσομπολιό για την αγωνιστική που έρχεται. Μόνο εκεί μπορεί αγάπη και ζει. Μόνο εκεί αν θέλεις πάμε. Να κάνουμε λίγο Νίκο Ξανθόπουλου, Μάρθα Βούρτσι, Στέλιο Καζαντζίδη. Όχι, μη φύγεις, μη θέλω να κάτσεις εδώ. Όχι, το παιδί το διώξαν. Όχι, το παιδί δεν ήθελε να φύγει. Όχι, το παιδί είναι χαμογελαστό. Όχι, όχι. Ρε

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο 2. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές, μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο 2. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Εγώ έχω μια καριέρα, έχω ένα όνομα. Όχι τώρα να σηκωθούν τα ποδάρια να χτυπήσουν το κεφάλι.

0: ήλιος βλέπει.
1: Θα γίνω βραζιλιάννα.
0: Βλέπει ήδη θερμαϊκό, ξεπροβάλλει από τα βουναλάκια. Εδώ στα κεντρικά της Θεσσαλονίκης, Λάγκλη της Βιρτζίνια. Όχι στη Μασασούσετς, αλλά στα Κωνσταντινοπολίτικα της Τούμπας, αγαπητοί ακροατές. 95,5 Μετρόπολης ακούτε. Και τι άλλο φυσικά θα ακούγατε, αφού το τρανζιστοράκι δεν αλλάζει το κομβίο, έχει πιάσει σχουριά. Πόφητος βοήθος σχολής Κυλικιάρχης του Χάρβαρτ. Στο μικροφόνι, αυτό που είναι ένα πράγμα σαν μαρκούτσι τυλιγμένο με σφουγγαράκι. Όχι τον Μπομπ.
1: Ζαλισμένη από το χορό.
0: Ζαλισμένος από το χορό, λύση, ψάχνει λύση για την επόμενη εβδομάς. Αλλά τον είδα πολύ μαζεμένο στις δηλώσεις. Έχω, λέει, πάγκο, πρέπει να κάνουμε κάτι για το πάγκο. Να έχω, λέει, γεμιστήρες πίσω. Πυρομαχικά. Αμνιουνίσιονς, όπως λένε στα χρυσοχώρα φασερών. Θέλω support. Μα θες support, να σε στείλω το τηλέφωνο εκεί του κλαδάρχη που γυρνάει από τις Βρυξέλλες. Να πάρει καμιά 7-8 χόβιτζερ και τίποτα ραπάντσερ. Και να σε στείλει τα κουφέτα για support. Καλά τα λέω, κύριε Δημήτρη. Άμα δεν βρίσκεις κανένα εύτερο, κάλεσέ με. Παμ, παμ, κατευθείαν θα στα βγάλω εγώ τα νούμερα. You know. Πάμε τώρα λίγο στον αγαπητό Παναθηναϊκό και θα έρθω στις γραμμές. Δεν έχει θυσικασμό. Λίγο, λίγο, παιδιά. Θα δώσω έναρξη του, όπως λένε, της σταυρομαχίας και θα αφήσω τις γραμμές σε Σαλμά. Σαλμά θα πει χήμα στο χωριό μας.
1: Όταν σε βλέπω, λαμπό, σαν το μιλό, λαμπό, σαν διαμάδι, λαμπό.
0: Παναθηναϊκός, λοιπόν, γιατί είδα και κάτι άλλες εκπομπούλες και κάτι άλλους μπαλαδόφατσες. Όντως τα εκτιμώ, ας πούμε, βλέπω κάποια πράγματα από όχι δημοσιογράφους ανταυτού βαφτισμένους, αλλά παραγωγούς που ασχολούνται με την παλέτσα. Στις τάξεις του Παναθηναϊκού έχουν γκρίνια με τον προπονητή για τη διαχείριση του παιχνιδιού μετά το 70. Καλά, ο Τετέι, εντάξει, το δεύτερο γκολ είναι κλάσης. Το πρώτο ο Κοντρίτσα θέλει και τύχη. Αλλά τι θα γίνει, ρε Τετέι, άλλα 15 κιλά έχουμε να πούμε. Ο άλλος, ο Λιβάη Γκαρσία, που ήταν, δεν είδα το μάτσο όλο, γιατί το έφτιαχνα δεξιά-αριστερά. Κοίταξε, ό,τι αλλαγές για να κάνεις, όταν έρθει κάποια στιγμή ότι όντως από μονάδες ο Παναθηναϊκός πάσχει, για να λέμε τώρα σοβαρά πράγματα, έτσι. Εάν θες να λες ότι κυνηγάς πρωτάθλημα και θες να κάνεις ευρωπαϊκή πορεία. Τώρα συγγνώμη, δηλαδή, Τσιριβέ για Καμαρά. Τώρα βλέπω και Άνταμ Κυριακόπουλος, παροχημένα πράγματα. Τσάπρας χτύπησε, τώρα λέει θα παίξει με τον άλλον, τον Νταβίντε Καλάμπρη, έναν παλέμαχο από τη Μίλαν που ήρθε σαν όνομα και να είχαμε να λέει.

2-0. Τώρα δεν ξέρω αν αυτός ο ύποπτος τρεχαλατζής μήπως περνούσε και το σιόπι από πάνω. Δεν ξέρω. Το Μανώλη το βασίζομαι σε αυτά. Πάμε για τρέλες. Βγαίνει που λες ο Ουμάρ. Λέω τι σάιτα είναι αυτό, τι Black Arrow. Τι χορς, τι μουλάρι. Τι καλπασμό, τι τρίπλα. Τι τσιριμπίμ, τσιριμπόμ, τι βουτυράτος. Είναι πάπος ή πλέον λε προβλέμ τώρα Αδωνίστρου. Βάζει και τον Desert μέσα. Βάζει και τον Desert. Εκεί που πήγαινα με βάρκα, τσάγκα, τσαράμπαρα. Πάμε με κουπί. Έτσι που λες ο πιτσιρικάς, μετά μαθαίνω, πατάω εκεί να δω εξαρτήσεις. Τι οπλισμό κουβαλάει ο πιτσιρικάς, από πού ήρθε, πώς ήρθε. Και βλέπω να πούμε τα στατιστικά του. Πρώτο λέει ντεμπούτο, επαγγελματικό συμβόλαιο, πρώτη εμφάνιση. Δηλαδή αγόρι μου, αν ξεκινάει έτσι η καριέρα σου σε εκτός έδρας, γυρνάς μάτσα από 2-0 σε 20 λεπτά και έχεις κάνει ανάστα όλη την εντεγκάδα του Παναθηναϊκού, congratulations. Δηλαδή πόσα λεφτά πρέπει να πάρεις στη μεταγραφή αν κάνεις 3-4 μάτς στη σειρά. Ένα 19χρονος Ουμάρ. Όχι τώρα ο Παναθηναϊκός έμπλεξε. Επειδή έκανε τεμπούτο αυτός ο πιτσιρικάς, είναι μέχρι τη λάμπα να πούμε... σηκωμένο το ηθικό. Τον ίδιο προπονητής και θα τον έχει λογικά στάνταρ βασικό. Δεν κρατιέται αυτό το άλογο με τίποτα στον επαναληπτικό. Δηλαδή θα πέσουν να πούμε τα βιβλία των ποδοσφαίρων οι οπαδοί όλοι τη Σόφια εκεί τη Τσεσεκά και θα πούνε τι σε παρακαλώ, πιο πάγκο, βάλτε τον πιτσιρικά μέσα αυτό το μουλάρι. Προβλέμα ο Παναθηναϊκός, φίξανε τα γάλατα. Τόσο στην τελευταία ζαριά, στο τελευταίο μάτς. Πάω και είχε ένα κανονάκι να κάψει που λέγαμε όταν κλέβαμε τα Arkanoid και τα Pac-Man με το σύρμα. Λέγαμε ένα κανονάκι, λέει το χασα. Ναι, αλλά είχε μαξιλαράκι. Μπορούσε να παίξει στην κοφερένσα αφού αποκλείστηκε από την Αντερλέχτα στην Europa League. Άσχετα η Αντερλέχτα έκανε ντουντούκα βουβουζέλα από τη μεγάλο Μποντογκλίμ. Μπαλάρα η Μποντογκλίμ.

Έτσι επικαλούνται μια βοριάς και μια νοτιάς. Ο βοριάς είναι εδώ, πάω πάω ντέλιας ντέλιας, να πάει στην Νορβηγία και να πει πληρώνω ρε, ελάτε να πούμε και να προκριθεί. Και το ίδιο πρέπει να κάνει λίγο μακριά από μας. Δεν είναι και μακριά βασικά από τη Θεσσαλονίκη. Πόσο να είναι εκεί, α είναι στη Σόφια θα πάνε, Βουλγαρία 200, συν 300, μια 504 χιλιόμετρα. Και μια 504 από την Αθήνα 1000. Να πάει στη μαγευτική Σόφια και να κερδίσει. Αυτός ο δρόμος που έχω πάρει με έχει βγάλει σε ψεύτικα φώτα. Να κερδίσει λέω σε κανονικό αγώνα, γιατί αν φτάσουμε παράταση πέναλτι. Παράταση δεν βλέπω να βγάζουμε με φυσικές καταστάσεις ελληνικών ομάδων όπως τη είδα. Κάτι καμαράδες τσερεβέγες, βλέπω να βάζεις και το Τάσιο τον Μπακασέτα μέσα.

όσον αφορά το θέμα Όφη τώρα, δεν χρειάζεται να επαναληφθώ. Γιατί όταν επαναλαμβάνουμε θα καβαλήσω κανένα καλάμι και θα λέω εντάξει δώστε μας εδώ πέρα να πάμε στο, στην αθλητική Κυριακή του BBC. Και εσύ σε πάντα μακριά. Όπως σας έλεγα ότι ο Όφη και ο Κόντης θα σκυλιάζουν και είναι αποφασισμένοι. Είναι το σκαλοπάτι για όλους αυτή τη στιγμή στον Όφη. Από πρόεδρο, από παίχτες μέχρι και τον τελευταίο φροντιστή που κουβαλάει τα λερωμένα από γκαζόν σορτσάκια και κάλτσες. Απλά είναι τα πράγματα, έτσι δόθηκε ευκαιρία και πρέπει η πραμάτια, το marketing του Όφη που λειτουργήσε 100%, γιατί εγώ το βλέπω έτσι στην επόμενη φάση, δεν μπορεί τώρα με αυτή η ομάδα τέτοια ψύχωση, τέτοια ομοιαγένεια, τέτοιο πάθος ας πούμε, να χάνει από το 3-0, να γυρίσει ο άλλος το μάτς και να πάρει πρόκριση. Μιλάμε για μια βουλγάρικη ομάδα. Τώρα μιλούσαμε για αγγλική και ισπανική. Θα έλεγα εντάξει, έχει, δεν είναι.

Αλλά μην λέμε πολλά, μπάλα είναι, αλλά όπως και να έχει το θέμα, Όφη θα παίξει σε ομίλους. Και σας έχω πει και ο προπονητής και όλοι οι παίχτες, εγώ πιστεύω να έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους. Τα έχουν πει αυτά, οι επαγγελματίες είναι. Από αυτό εξαρτάται όλη τους η καριέρα, και προπονητής και παίχτες. Είναι να δείξεις τη πραμάτια σου στην Ευρώπη. Γι' αυτό είναι και τυχερός ο κύριος Μπούσης, έτσι. Επενδυτής, όσοι δεν ξέρετε, έτσι λέγεται ο πρόεδρος του Όφη, Μπούσης. Δεν έχει Instagram, δεν έχει ακριβά ρούχα, δεν δείχνει τίποτα. Και είναι και ο Μπούσης ευκαιρία να ρευστοποιήσει τις μετοχές του. Επαγγελματικά μιλάμε, μέσω του ποδοσφαίρου. Γιατί η Ευρώπη, τόσοι παίχτες, νέοι παίχτες. Χριστογιώργος τερματοφύλακας, θυμάστε, εξέλιξη Μανδά, χωρίς Ευρώπη κιόλας. Φανταστείτε τώρα όλα αυτά τα ελληνάκια νεαρά σε ηλικία του κυρίου Χρήστου Κόντι, που τα έχει πάρα πολύ καλά κολοκουρδισμένα. Και εκεί φαίνεται η δουλειά. Όπου λείπει ποιότητα, δεν περισσεύει όμως ποτέ φυσική κατάσταση, δεν έχουν έλλειψη καθόλου. Έχουν βάλει στόχο και πιστεύω θα το πετύχουν, και φέτος θα είναι μια χρυσή χρονιά για τον Όφη και για τον πρόεδρό της. Είτε να ρευστοποιήσει με τον έναν ή άλλο τρόπο, δηλαδή να πουλήσει την πραμάτια του σε πολύ υψηλές τιμές τους νέους παίχτες του Όφη, είτε να δώσει τα φώτα στις δημοσιότητας. Προσέξτε εκεί στην Παπαναστασίου τι θα πω, γιατί έχω φτύσει. Να φτύσουμε τα σηκώτια μας σιγά σιγά. Είτε να πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας σε αυτή την ομάδα με τίποτα τρελές εμφανίσεις στην Ευρώπη. Και να λένε τώρα ποια ομάδα είναι αυτή, ποιος είναι ο έμπορας που τη διακατέχει, ποιος είναι αυτός ο επιχειρηματίας, ποιος Μπούζη, τον ξέρουμε, δεν τον ξέρουμε. Και θα αρχίσουν τίποτα οι επενδυτές και λένε εδώ την ομάδα να τη βρούμε μία άκρη, μήπως θέλετε να μεγαλώσετε, να πάρετε το μερτικό σας και να αναλάβουμε. Έτσι γίνονται οι επενδύσεις, κύριοι. Και μην μου λέτε εμένα κάτι παρατρεχάμινη να πούμε. Με συνεχείς παρουσίες, λέει, στην Ευρώπη είναι ο Άρης. Να προκρίνουμε Ιούνιο για Ευρώπη και προφήτη Ηλία να πούμε να είμαι στα πανηγύρια με ένα παιχνίδι. Α, ρωτήστε και λίγο την Κρήτη πως έγινε το έργο, να το μάθουμε κι εμείς. Μην με πείτε τώρα Όφη δεν είναι ικανός Ευρώπη πρωτάθλημα. Άντε να δω αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, λέω εγώ τώρα, γιατί το έχω και πιθανό. Θα πείτε, όπ, ευκαιρία να σηκώσω το πρωτάθλημα αφού δεν έχω Ευρώπη. Ξεκούραστος, λέω, θα πηγαίνω. Άκου δικαιολογία, μόνο στην Ελλάδα, από δημοσιογράφους, ντεμέκ ρεπόρτερ και κάτι μανατζαρέως αποτυχημένους και κάτι παλτά προπονητές. Μόνο στην Ελλάδα ακούγεται η λέξη κουρασμένη ομάδα. Αν παίζει, λέει, Τρίτη, Τετάρτη, Τετάρτη, Κυριακή. Μόνο στην Ελλάδα θα ακούσω «δώσε χρόνο προσαρμογής», λέει, πρέπει να... Τι είναι χρόνο προσαρμογής? Το Τζόλι εκεί στην Άρσενα τον έδωσαν χρόνο προσαρμογής, 40 καρβώσανε, 40 τούβλα σε μπαλέτα. Δες να δοθεί κανένας χρόνος προσαρμογής? Θα ισχύουν για όλους τους παίχτες που έχουν πάει στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως εθνικότητος. Μόνο στην Ελλάδα δώσε χρόνο συμμετοχή.

0: της χαρτιάς.
1: Αν Κοντρέρας κατέβηκε από το αεροδρόμιο, δεν ήθελε χρόνο συμμετοχής. Ο Τσάλοφ 2 χρόνια συμμετοχής. 2 χρόνια, πώς το λένε, να βρει το τρόπο επικοινωνίας προσαρμογή. Ο Βέρμπλουμ, άλλο πόσο καιρό χρόνο προσαρμογής. Τι να πάω στα δικά μας.

Κύριε Παύλο, εγώ θέλω κάνα εξάμηνο χρόνο προσαρμογής, γιατί είναι πρωί να πούμε. Θα με αφήσεις κάνα εξάμηνο να παίζω μουσική. Θα λέω καλημέρα Μετρόπολης, ακούτε, στο επόμενο τραγούδι. Θα πατάω και 4-5 κλισέ, 10 λεπτά εκπομπή, 2 ώρες τραγούδια. Θέλω χρόνο προσαρμογής. Μετά από 2 μήνες θα μιλάω 20 λεπτά. Όσοι με ακούνε εκεί από το χωριό Ασημάκια Σερέι, έχει κάτι πλατφόρμες γιοντζέ. Ξεκουβαλήστε και ξεφορτώστε να έρθουμε όλοι να φουσκίσουμε.

0: Ανοίγω γραμμές 2-31-090-90-90. Να περάσει το πρώτο κύμα, να τα πει, να ξεθυμάνει, να κουτσομπολέψουμε λίγο αργότερα. Αν και δεν βλέπω να περνά το πρώτο κύμα, θα είναι κύμα εκ του συστάδιν, μια και έξω. Τώρα, άμα αφήνουμε γραμμές, βλέπω να τελειώνουμε 11 η ώρα το πρωί από εδώ. Αλλά επειδή είμαι καλό παιδί, σήμερα πια χτυπάει. Από εδώ θα τους πάρω με τη σειρά. Παρακαλώ, ορίστε, ναι. Εμπρός.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε.
1: Γιάννη, σε πήρα και χθες, παλικάρι μου.
0: Καλώς το να.
1: Μιλάμε, τους έχει σχίσει. Είσαι 1000% μέσα. Εγώ είμαι Αριανάρα, σου το είπα και χθες.
0: Ναι.
1: Το Αριανάρα είναι για μεταξύ μας.
0: Ναι, μεταξύ μας.
1: Ουσιαστικά η ομάδα είναι Αριανάκη.
0: Αριανάκη μας κάνανε, αλήθεια είναι.
1: Αυτό είμαστε. Και είναι όπως τα λες τα πράγματα.
0: Δυστυχώς.
1: Δηλαδή, τι να πω παραπάνω, δεν υπάρχει κουβέντα.
0: Ναι.
1: Τους μηδένισες, μπαμ. Έκλεισε εκεί το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει κάποτε να γίνουμε άνθρωποι πρώτα. Τίποτα άλλο. Να δούμε τα πράγματα όπως είναι. Τι παπά τρώμε, ρε. Δηλαδή, εντάξει, πόσο παραμύθι.
0: Κοίταξε, τον παπά το τρώμε, άλλο το θέμα είναι πότε συνειδητοποιήσεις ότι το τρως. Μπορεί να το φας ένα χρόνο, μπορεί 5, μπορεί 10. Όσο πιο γρήγορα καταλάβεις.
1: Όχι, δεν το καταλαβαίνουμε, το ναι. Βλέπεις πως είναι.
0: Ναι, το βλέπω.
1: Δυστυχώς. Αν το καταλαβαίναμε, θα ξεσηκωνόμασταν και δεν θα το τρώγαμε.
0: Ναι.
1: Δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Αλήθεια είναι.
1: Τι να πω, δεν έχω να πω
0: τίποτα. Μην πεις.
1: Μπράβο σου. Μπράβο σου. Χίλια μπράβο.
0: Καλό υπόλοιπο ημέρας, βάμος.
1: Να είστε καλά, βάμος.
0: Παλικάρι μου. Ρίξτε λίγο το Αριανάκι εδώ πέρα. Παρακαλώ, ορίστε στη γραμμή. Ναι.
2: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλώς το να.
2: Καλημέρα. Αυτό που βλέπουμε πλέον από την ομάδα του ΠΑΟΚ είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχει καθόλου ψυχολογία.
0: Αλήθεια.
2: Καθόλου ψυχολογία. Είναι το... Είναι δηλαδή χθες... Ο πιο δραστήριος παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν ο Φόρ που πήρε, ο οποίος ακόμα δεν ξέρει τι γίνεται στην ομάδα. Ούτε με Κωνσταντέλιες, ούτε με τίποτα. Και αν έβαζε και τον γκολ σήμερα, θα λέγαμε άλλα πράγματα, έτσι.
0: Καλός είναι, εμένα μ' άρεσε αυτός ο τύπος. Μένα μ' άρεσε, αλήθεια είναι, μ' άρεσε ο τύπος.
2: Καλός ήταν. Απλά το θέμα είναι να έβαζε και τον γκολ. Αν έβαζε και τον γκολ, θα λέγαμε.
0: Τώρα. Εκεί θα τον έφυγνε ήρωα τώρα. Εχθές θα γινόταν ήρωας. Ήταν
2: ο
0: η ευκαιρία του.
2: Δεν είναι. Δεν είναι ότι αστόχησε. Αν δεις τη φάση από την αρχή, δεν φαίνεται την μπάλα ότι θα πάει σε αυτόν. Δηλαδή, η μπάλα κάπως. Δηλαδή,
0: ρε, κοίταξε, ο άλλος έφαγε τη γλίστρα και δεν έπιασαν τα ABS. Τα δικά σου έπιασαν, αλλά δεν είχε δύναμη. Ήταν στο πέσιμο όταν χτυπούσε την μπάλα κι αυτός. Έπεφτε και την. Και σούταρε.
2: Και στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε πολύ καλά στημένα. Αυτός ο Λουσέτο καινούριος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τα στημένα είναι να πηγαίνει μπάλα λίγο δυνατά. Αν είναι να κάτσει, δηλαδή στα προηγούμενα μάτς του ΠΑΟΚ που αποκλειστήκαμε, όλα τα στημένα, δηλαδή το τερματοφύλακα που είχε η ομάδα που παίζαμε που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ,
0: ναι.
2: Ό,τι πήγαινε στην αιστεία τα πιάνε. Το θέμα είναι η μπάλα να πηγαίνει και λίγο δυνατά. Καταστράφηκαν αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αλλά είναι τι να πω, ρε γάμωτο. Δηλαδή να βάζει γκολ πάλι ο Μπάμπα είναι το θεωρώ τραγικό πάλι, ρε γάμωτο.
0: Τόσοι
2: παίκτες. Μαρσελάς μας πάλι ο Μπάμπα. Είναι να τρελαίνεσαι.
0: Έτυχε ρε, ας βάζει όποιος να είναι να μπούμε.
2: Και όπως είπες και εσύ, εγώ το δίνω. Εγώ δίνω πιθανότητες 80-20 για να αποκλειστούμε,
0: ναι.
2: Γιατί εγώ δεν γνώριζα. Άκουσα ότι αυτοί είχαν παίκτες που λείπανε.
0: Ναι, τους καλούς.
2: Ήταν γύρω στους 5-6 παίκτες που λείπανε, τι.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, αυτές οι νορβηγικές ομάδες και η Πότο αν δεις, και η Πότο που θα περάσει πάλι στην Ευρώπη, πάλι θα μπει στα προγραμματικά Champions League.
0: Ναι, ρε, την Άντερλεχτ έχει... πάτησε τρίμπαλο άνετα εχθές.
2: Ναι, έχουν παίκτες που είναι Νορβηγοί, αλλά έχουν αυτό που είπες πριν, έχουν τρομερή ομοιογένεια.
0: Ναι,
2: τρομερή ομοιογένεια. Πώς βρίσκονται, πώς κάνουν, πώς ράνουν. Λοιπόν, τίποτα. Για τον ΠΑΟΚ δεν τα βλέπω δυστυχώς καλά τα πράγματα για την ομάδα μου. Πιστεύω ότι. Καλά Χριστούγεννα για να πιάσει ομάδα φόρμα. Πολλοί καινούργοι παίχτες. Έφυγε και ο Κωνσταντέλιας. Άντε να βρούμε και έναν άλλο Κωνσταντέλια τώρα για να έχουμε να λέμε. Λοιπόν, δύσκολα. Και αν αποκλειστούμε και από την Ευρώπη, ακόμη πιο δύσκολα.
0: Είναι τραγικά μετά. Είναι γκρίνια μετά. Δεν είναι η ομάδα, είναι στα χαμένα. Μετά ξέρεις τι γίνεται. Είναι φορτωμένα τα ρόστερ. Θα θέλουν να παίζουν όλοι παιχνίδια. Δεν φτάνουν οι αγωνιστικές. Μην λέμε πλάκες τώρα.
2: Δηλαδή, σκέψου τώρα την Κυριακή να κάνουμε να καμιά ήττα από το Λεβαδιακό, έτσι.
0: Ναι.
2: Να έρθει και κανένας αποκλεισμός από την Ευρώπη. Μετά θα γίνει χαμός, θα γίνει. Θα γίνει χαμός.
0: Μετά βγάλε άκρη, αυτό, ναι, βγάλε άκρη. Μετά βγάλε άκρη.
2: Τίποτα, ό,τι μπορούν να φέρουν από παίχτες, αλλά παίχτες καλούς, ναι. Όχι παίχτες, όπως είπες και εσύ, πληρώνω να παίχτες να έρθει για να είναι έτοιμος. Χρόνο προσαρμογής θα το καταλάβω στην ομοιογένεια. Ο παίχτης όμως θέλω που θα έρθει να βάλει τον γκολ, να είναι καλός στην άμυνα, να είναι καλός στο κέντρο. Την ομοιογένεια τη βρίσκουμε, οκ. Okay. Αλλά όταν πληρώσω θέλω αυτός που θα έρθει να μου κάνει δουλειά. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
2: Πώς θα το κάνουμε δηλαδή.
0: Έτσι είναι.
2: Πώς θα το κάνουμε.
0: Έτσι είναι.
2: Αυτά.
0: Δηλαδή εσύ τώρα, τώρα πιστεύεις ότι αν ερχόταν ο Πινέδα από την ΑΕΚ θα ήθελε χρόνο προσαρμογής στο ΠΑΟΚ εκεί που είναι, έτσι πως είναι τα χαφ τώρα.
2: Όχι. Όχι, έρχεται και παίζει τελείως.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω.
2: Βάζω μέσα και παίζει.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
2: Και κάτι τελευταίο, μπράβο, μπράβο στον Όφη. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα να αποκλειστεί από την Ευρώπη. Μπράβο στον Όφη. Και μακάρι τι να πω, αφού δεν μπορούμε εμείς, μακάρι και άλλες ομάδες από το ελληνικό πρωτάθλημα, αν μπορούν, να μπουν Ευρώπη και να πρωταγωνιστήσουν κιόλα.
0: Ρε, θα γίνουμε φίλαθλοι του Όφη να μαζεύει βαθμούς να πηγαίνουμε Ευρώπη, ρε, κατάλαβες τι πάθαμε τώρα. Πάλι με ασπρόμαυρα θα με βάλεις. Να κουνάω κασκόλ να πούμε. Να παρακαλώ τον Όφη να με βγάλει. Μπαμ, βγω πέμπτος να βγω Ευρώπη.
2: Εσύ λες, λες ότι είσαι αριανός και ζηλεύεις τον Όφη.
0: Εγώ είμαι αριανός του ζηλεύω.
2: Αρχίζω και ζηλεύω και εγώ που με παουξείς.
0: Φαντάζομαι. Είμαι εκείνος ζόρι. Γεια σου αγορίνα μου.
2: Και είναι τραγικό για τον Μπαμ που θα βγει, ας πούμε, αν αποκλειστούμε από την Ευρώπη, να είμαστε εμείς εκτός κόμφερενς κιόλας.
0: Φαντάζομαι.
2: Και ο Όφη που είναι με το ένα πόδι στο Europa League.
0: Είναι. Ναι.
2: Είναι τραγικό για τον Μπάου. Έτσι είναι. Να λέμε αλήθειες.
0: Ναι.
2: Να πρέπει να λέμε αλήθειες. Και κάτι τελευταίο. Λοιπόν, ένας Κωνσταντέλιας ήταν και έφυγε, ρε παιδιά. Έχουμε άλλους πόσους παίκτες. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι άχρηστοι είναι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Όλοι να πούμε μπάλα παίζουν. Εντάξει, είπαμε καλός ο Κωνσταντέλιας, αλλά πρέπει να δείξουν και άλλοι τώρα.
0: Άιτε να δείξουν, φύγε. Άιντε να δείξουν. Κάτσε να είμαστε πιο συμμαζεμένοι. Πάμε παρακαλώ, ναι. Εμπρός.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Μέρα.
3: Στέφανε. Μ' ακούς.
0: Καθαρά και ξάστερα.
3: Ναι, μόνο το συμπάθειο που σου έχω, έτσι.
0: Παρακαλώ.
3: Πήρες σήμερα εσύ μικρόφωνο.
0: Ναι.
3: Να κάνεις ενημέρωση,
0: ναι,
3: για τα χθεσινά παιχνίδια.
0: Ναι.
3: Και τι ακούσαμε. Ότι η Άντερλεχτ έφαγε 3 από την Πόντο Κλίμπιτς.
0: Από την Αϊμέγγεν, συγγνώμη, Αϊμέγγεν έφυγε.
3: Ούτε από την Αϊμέγγεν. Κάνεις εκπομπή.
0: Ναι, ρε εσύ. 3-1, Πόντο Κλίμπιτς.
3: Να σε πληροφορήσω λοιπόν ότι η Άντερλεχτ έβαλε 3 χθες στην Καϊράτ.
0: Ναι, ρε φίλε, για την Αϊμέγγεν έλεγα.
3: Και κέρδισε κάποιους άλλους.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Συμφωνώ.
3: Έχω δίκιο.
0: Ναι.
3: Τι ακούσα, τι μας είπες άλλο, ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει που είπες.
0: Στην Σόφια, αλλά πρέπει να πάει Τσυχία, στη Χράλοβιτς, ναι.
3: Στη Σόφια, άλλο αυτό πάει.
0: Και εδώ έχεις δίκιο.
3: Και εδώ έχω δίκιο. Και φυσικά κράζεις τον Τετέι εδώ και πόσο καιρό.
0: Και θα συνεχίζω να τον κράζω.
3: Και συνεχίζεις να τον κράζεις. Και εξυμνείς αυτόν τον καινούριο του ΠΑΟΚ που έχασε γκολ που δεν χάνεται.
0: Ναι.
3: Και κράζεις ένα χρόνο ποιον, το Ράσιτς. Ωραία. Και κυκλοφορείς ακόμα ελεύθερος, δεν σε συνέλαβε ο εισαγγελέας του ποδοσφαίρου.
0: Τώρα που παρενέβεις, νομίζω θα με συλλάβει, αγαπητέ ακροατή.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Θα βγω έξω σιγά σιγά να δω αν έχει φεγγάρι. Βεβαίως, αγαπητέ ακροατή. Καληνύχτα, κύριε. Καληνύχτα. Παρακαλώ, ορίστε. Παρακαλώ να με διορθώνετε από την κεκτημένη ταχύτητα. Όντως έχει αγαπητός ακροατής δίκιο η Ναϊμέγγεν. Ήθελα να πω στην Κουγκουρούγκου και με ξέφυγε. Τρίμπαλο η Ναϊμέγγεν που απέκλεισε το Ολυμπιακό, έτσι, από την Πόντο Γκλιμ. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
4: Θα το πω ένα. Μην λες πολλές αλήθειες γιατί δεν θα σε κλείνει από μέσα.
0: Βήγε, ρε. Μίλα πιο δυνατά, να σ' ακούω, ναι.
4: Λέω.
0: Ναι.
4: Μην λες πολλές αλήθειες γιατί θα σε κλείσουν από τον ίδιο το σταθμό.
0: Κανονικά, με κλείσουν εδώ, με συμμαζέψουνε. Είσαι συμμασμένος. Έλα, λέγει τα δικά σου.
4: Άμα κατεβείς κάτι στη Θεσσαλονίκη, έχει κάτι μαγαζιά που μπορούσα και παλιά παλτά, τα θυμάσαι.
0: Θυμάμαι, ναι, Χουντάλα είχε και επιγραφέ.
4: Έχει παλτό, έχει στην Ελλάδα.
0: Έχει πολύ πράγμα.
4: Περίσκει παλτό. Αυτού όλου του μετανάστε του δίνει. Πώ με ένα παλτό του δίνει. Να φανταστεί τι παλτό. το σημερινό ποδόσφαιρο, φίλε, θα σε πω ένα πράγμα. Στους 101 πρέπει να ξέρει μπάλα. Αυτό κατάλαβα. Μόνο πνευμόνια.
0: Μόνο πνευμόνια, ε.
4: Μα, κι άμα δεν τίποτα. Χωρίς μυαλό πες μου. Τίποτα. Γιούρα. Γιούρα. Τίποτα.
0: Ποιο μάτς είδες εχθές? Είδες κανένα ματσάκι εχθές?
4: Βλέπω από λίγο και τσακίζουμε. Βλέπω από λίγο και τσακίζουμε.
0: Α, βλέπεις και εσύ και τρελαίνεσαι, ε, μάλιστα.
4: Έτσι τώρα. Είναι, εντάξει, για να μην σε πω ότι έχουμε καταντήσει η Ακαδημία της Ευρώπης, το έχω πει εχθές.
0: Φτιάξε λίγο το ακουστικό, φτιάξε λίγο τη δύναμη του ήχου, δεν ακούγεσαι καλά. Είναι χαμηλά, πολύ κάτω.
4: Έχω πει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει γίνει Ακαδημία της Ευρώπης.
0: Ναι, το άκουσα.
4: Αλλά μόνο για τα ελληνικά, έτσι.
0: Ναι.
4: Επειδή είπα μια κουβέντα προχτές, τώρα παιδιά, αν θα ψάξεις, κάποτε που παίζαμε εμείς μπάλα πάνω, παλιά, είχε, έβγαζε κάθε ομάδα, έβγαζε και δύο παίχτες, τρεις κάθε χρόνο. Μιλάμε για παλιές φουρνίες, έτσι. Με φιλικό και έτσι. Τι δεν τα προλάβεις αυτά. Φύγανε από τον ΠΑΟΚ, θυμάμαι τότε, από τη δεύτερη ομάδα. Έφυγε ο Κόπανος, έφυγε ο Παράσος, πήγανε στη Διαστογιά και συμμαζέψανε. Σήμερα στείλα, άμα θέλεις, δύο παίχτες από το ΠΑΟΚ, με τόσα λεφτά που ρίχνουν, έτσι.
0: Βεβαίως.
4: Πιστεύω.
0: Τα ρίχνουν τα λεφτά, θα τον πάρουν τον παίχτη, ναι.
4: Θα τα πάρουν,
0: αλλά είναι αυτό.
4: Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά για να βγουν οι παίκτες. Αλλά δεν ψάχνουν. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν σε σκαρπαρίσματα στις ομάδες, ακόμα και στις ακαδημίες. Αν δεν το έχει το παιδί, δεν το κρατάνε. Κράτα καλύτερα.
0: Σε αφήνω, διότι η γραμμή σου είναι τραγική. Με τα βίας παρακολουθώ εγώ τι θες να πεις και ο κόσμος δεν ακούει καθαρά. Παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Α, αυτή είναι η φωνή, λαλίστατη. Τώρα σ' ακούνε
5: όλοι. Στεφανάκο, άμα υπήρχε ποδοσφαιρικός εισαγγελέας,
0: ναι,
5: θα τους είχε πάρει τα διαβατήρια, ρε Στεφανάκο.
0: Γιατί, αγόρι.
5: Μόνο ο Ολυμπιακός πρέπει να πέσει στην Ευρώπη, άντε και ο Όφη που είναι ο Ολυμπιακός Β, 6 παίκτες του Ολυμπιακού είχε.
0: Ήθελα να σε δω με πότο γλίμ, ρε, να παίζεις. Ήθελα να σε δω με πότο γλίμ.
5: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, ναι.
5: Κοίτα να δεις τώρα, πες, για να δεις αυτό που σου λέω έτσι, πες κρατάς μια επιταγή, ένα εκατομμύριο τώρα,
0: ναι,
5: και βγαίνεις στην πλατεία Αριστοτέλους και έναν ένα που περνάει σταματάς και του λες, σου δίνω ένα εκατομμύριο τώρα, άμα μου πεις με ποιες ομάδες έχει παίξει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα στην Ευρώπη.
0: Ναι.
5: Τρεις ομάδες, υπάρχει περίπτωση να τα θυμάται κανείς αυτά τα χωριά που έχει παίξει? Λοιπόν, αυτοί εδώ μας διαπομπεύουν, μας ρεζιλεύουν διεθνώς. Και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, και θα δεις και την ΑΕΚ τώρα σε λίγο, τα τσιφτετέλια μόλις βγει στο Champions League. Λοιπόν, παλεύει ο Φουγαράς ο Ολυμπιακός, εδώ έχουν καταντήσει την Ελλάδα, δίνει ο Μαρινάκης 10 και 15 εκατομμύρια σε παίκτες και δεν έρχονται, σου λέει, πού Ελλάδα, πού να πάω.
0: Ναι.
5: Ας έχουν κάνει διεθνώς ρεζίλη. Τέρμα βγει ο εισαγγελέας για να πει μόνο Ολυμπιακός στην Ευρώπη.
0: Μόνο
5: για μια
0: πενταετία,
5: πώς είχε κάνει η Θάτσερ.
0: Είσαι πονηρός.
5: Λέω ψέματα, ρε.
0: Όχι, μετά... είσαι πονηρός τώρα, ψέματα λες. Τι Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός τι, λίγος είναι. Λίγες πορείες έχει κάνει. Έλα,
5: έλα ρε φίλε.
0: Γιατί ρε φίλε.
5: Ρε εσύ, τους φτιάχνει ο Μητσοτάκης τσάμπα γύρω 300 εκατομμύρια και τους λέει βάλτε ρε 5 φράγκα να φέρετε κανένα παίκτη και φέρνουν όλα τα λιμά. Λοιπόν, και κάτσε εσύ τώρα και μου λες δεν έχουμε γήπεδο, κλεγόστε, κάνετε, ράνετε. Α, δώσει ο ΠΑΟΚ την Τούμπα και θα πει φτιάξουν και εμένα ένα γήπεδο σαν του Παναθηναϊκού. 100 έβαλε ο Δήμος, 130 το, πώς το λένε, το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα 100 που βάλε το άλλο, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, λέει.
0: Για να το Καραϊσκάκι, ο Βαγγέλης το κάνει από τσέπη, όλα τσέπη.
5: Από τσέπη, τι να κάνει, αφού ο Βαγγέλης...
0: Δεν δίνει βοήθεια το κράτος εκεί, ο Πρωθυπουργός, τον Βαγγέλη, το Καραϊσκάκι να φτιάξουμε καινούργιο.
5: Τους κάνει ρεζίλε, ενώ μπορεί να πει δώστε μου και εμένα 300 να φτιάξω γήπεδο, θα βγάζει από το Παντελόνι και τι φτιάχνει, να φτιάχνει. Λοιπόν, και εσύ τώρα κάνεις και λες ντουγκουντούγκου, μετά έχεις 5 σεντερφόρ, δεν σου λέω, εμείς τώρα διώχνουμε 3 σεντερφόρ. Πήρε αυτό τον Αστραχάνι τώρα, αυτό τον κόλ το έχανες εσύ εχθές.
0: Το έχανα κι εγώ αυτό.
5: Το είχανε σχέση, εγώ δεν το είχανα.
0: Δεν λοιπόν, το είχανες.
5: Εμείς διώχνουμε σήμερα, έφυγαν τρία σεντερφόρ. Και τι σεντερφόρ, έτσι μουντιαλικά. Εσύ τώρα έχεις εκεί το μοιράζ αυτό το καινούργιο. Δώσε καλά σεντερφόρ, εσύ. Είναι σαν να έχεις να τρως εσύ και ο άλλος δίπλα να πεινάει. Δεν θα γυρίσει να του δώσει φαγητό.
0: Θα του δώσω, βέβαια. Του δώσω.
5: Ε, τότε έχω κάπου λάθος αυτά που λέω.
0: Ο πρόεδρος λέει δεν αγοράζω να πούμε. Εγώ θα του στείλω άμα θέλει το μωρό, κάποιο σεντερφόρ.
5: Ρε δανεικού, ρε δανεικού.
0: Αδανεικού, ναι, άμα τα βρούνε.
5: Πόσα σεντερφόρ έχει τώρα, θυμάστε.
0: Και μέχρι και ο Γρηγορίου έχει παίξει σεντερφόρ σε μένα να πούμε. Πέντε έχω. Πέντε.
5: Για δεν δίνετε ένα σεντερφόρ στον γείτονα τώρα που έχει ανάγκη, θα σαν επιστρέψει.
0: Παρακαλώ η Παπαναστασία αν ακούει να στείλει ένα σεντερφόρ δανεικό εδώ στις Μικράς Ασίας. Καλά τα είπα.
5: Ανταλέντρο Στεφανάκου.
0: Άντε αγόρι μου, καλημέρα σου.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα παλίκαρε. Τι γίνεται καλαμπουρτζίδες. Ορίστε παρακαλώ, ναι.
6: Έλα καλημέρα Στεφανάρα.
0: Φωτάρα μου.
6: Από τα όμορφα Χανιά.
0: Ναι, έφτασες.
6: Λοιπόν τώρα βλέπω απέναντι τη σούδα από τον μπαλκόνι.
0: Βλέπεις τα αερόπλανα τα τη βάση τη σούδας.
6: Ναι, ναι, αερόπλανα πετάνε εδώ. Τα Αμερικανάκια. Λοιπόν, αυτός ο προηγούμενος ο που ήταν λέει, Ολυμπιακός ήταν.
0: Ολυμπιακός, ναι.
6: Και έδιωξε σεντερφόρ. Τι σεντερφόρ, ακόμα με τον Ελκαμπίκη παλεύεις.
0: Παλεύει ακόμα. Έδιωξε λέει σεντερφόρ, λέει, αλλά αγόρασε τον από την Τσίπρα στον Κοζάλης. Έδωσε 10 εκατομμύριο Βαγγέλης.
6: Μουτιαλικούς. Καταρχήν δεν ξέρει κανένα παίχτη του Ολυμπιακού αν το ρωτήσεις. Ποιοι παίζουν μέσα, δεν τους ξέρει.
0: Πώς δεν ξέρει, άμα το ρωτήσω τον Τζόρτζεβιτς θα το θυμάται.
6: Α, ναι, μπορεί. Λοιπόν, ο Μαρινάκης τι έκανε, δίνει λεφτά από την τσέπη του.
0: Έτσι λέει.
6: Πες όλα το φιλαράκι σου εκεί που το τηλέφωνο. Ότι το γήπεδο το έκανε για 99 χρόνια ο Ολυμπιακός και δεν έδωσε ακόμα ούτε μια δόση στην τράπεζα.
0: Άντε, έτσι, ναι. Έτσι, έτσι παίζει τη στη πιάτσα.
6: Έτσι, έτσι μαγγίζει ο Μαρινάκης.
0: Πώς λέει ο άλλος, εγώ δεν ήρθα λέει για φροντιστήριο, ήρθα να πληρωθώ.
6: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σπουδαία.
0: Στα σπουδαία και ωραία.
6: Λοιπόν, είδα χθες ένα ΠΑΟΚ ασυνάρτητο, χωρίς κανένα στο παιχνίδι. Προσπαθάει ο Λύση βέβαια να τους κάνει η ομάδα. Κάνει και αλλαγές μυστήριες και μπας και δέσει το γλυκό. Γιατί όλη η ομάδα ήταν προσαρμοσμένη στο Κωνσταντέλια. Λοιπόν, τώρα για τεχνικές και για φυσικές καταστάσεις, εντάξει, ακόμα η ομάδα είναι από τα...
0: Ένα αυτό είναι ρε Φώτη που λέμε εδώ.
6: Τέλος
0: τώρα.
6: Πάντων.
0: Δεν πρέπει αυτά να το... είναι όλο δικαιολογούμαστε εδώ στην Ελλάδα ότι ποτέ οι ελληνικές ομάδες δεν είναι έτοιμες. Δηλαδή άλλες πώς είναι ρε στην Ευρώπη.
6: Όχι, όχι, δεν... Άλλες πες... Ρε εσύ Στέφανε, Μπραν παίζει από το Φεβράριο μπάλα.
0: Ναι ρε, Νορβηγία είναι νορβηγικό πρωτάθλημα, ας παίζει, τι διαφορά έχει να μαζευτείς να παίξεις και εσύ ρε φίλε.
6: Το ξέρω βρε, τότε παλιά γελούσαμε αυτές τις ομάδες. Κληρονόμασταν με τέτοιες ομάδες και σκάζαμε στα γέλια εκεί στο Πέταλο στην 4. Που πήγαινα παλιά όταν ήμουν τα μικρά μου τα χρόνια. Λοιπόν, τώρα είμαι στην 5, εντάξει, στο κέντρο. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω κάτι. Θα στρώσει η ομάδα, πιστεύω να προκριθούμε, γιατί αυτή η Μπραν, όπως είπες και εσύ, στο πρώτο μήχρο μπήκε φοβισμένη, δεν ήξερε τις δυνάμεις της, αλλά με ένα τέτοιο ΠΑΟΚ δεν πας πουθενά, φίλε.
0: Ναι.
6: Πιστεύω να ξυπνήσουν μέχρι την επόμενη Πέμπτη, πιστεύω να ξυπνήσουν και τώρα ο Χατζίδης άμα χάνει τέτοια, τι ΠΑΟΚ θέλει να παίξει.
0: Ρε, το θέμα είναι ότι είσαι ποιοτικά καλύτερος, έτσι.
6: Ποιοτικά είμαι καλύτερος, και παίχτες καλύτερος έχω, ναι. Αλλά αν και εκείνο το ρωμάνικο το αεροπλανοφόρα εκπαίδευε λίγο το μύθο πέρυσι να τον βάζει στο 60 και όχι στο 87. Εκείνο το ρωμάνικο το αεροθούμενο, λοιπόν, ο προπονηταράς και ένας με τις πολλές παραστάσεις από την Ξάνθη και από την Εθνική Ρουμανίας, γελάω ρε φίλε, γελάω. Λέει, τέλος πάντων, άστα
0: τα. Να τα αφήνω.
6: Λοιπόν, τι να πω τώρα, αυτό πρέπει να ξυπνήσει η ομάδα καταρχήν. Εντάξει, είναι ακόμα μπερδεμένη με τον Κωνσταντέλια, εντάξει. Ο Κωνσταντέλιας δεν έπρεπε να φύγει έτσι, δεν το δέχομαι
0: αυτό. Ρε παίζει τόλη χρονιά σου σε ένα μάτς τώρα, ξέρεις τι θα γίνει ο ΠΑΟΚ αν δεν συνεχίσει η Ευρώπη έστω conference.
6: Τίποτα. Ήδη άρχισαν να βρίζουν από χθες, δεν έχω χειάς μέσα τι λέγανε.
0: Δεν έχει συνηθίσει ο ΠΑΟΚ να περιμένει μόνο Κυριακή, θα έχει πρόβλημα.
6: Ναι, δεν άκουγες τι λέγανε χθες για την ΠΑΕ.
0: Ναι.
6: Τι ποίηματα λέγανε.
0: Τα άκουσα, τα είδα, ναι.
6: Δεν τα γουστάρω εγώ αυτά τα πράγματα. Δεν τα γουστάρω. Αλλά, ρε φίλε, κάντε κάτι να πούμε. Κάντε κάτι. έχετε τόσες ωραίες ακαδημίες. Δηλαδή και αυτός που πήγε την Ευρώπη, ότι είμαστε, επιτσιρικαρία και, τους μαζεύει όλη η Ευρώπη, αυτός είναι ο στόχος της Ευρώπης. Σε μεγάλες ομάδες έτσι κάνουν. Μαζεύουν όλη την αφρόγραμμα για να πας εσύ και να κάνεις ένα κουταβάκι μπροστά τους. Και αν και η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα χρωστάνε ένα δις στις τράπεζες, γιατί και έχει διευθυντές ομάδα, δεν είναι και προέδρος, δεν είναι και να πει όσο να βρει δικιά μου είπα. Εκεί μπαίνουν, βγαίνουν προέδροι και διευθυντές. Δεν είναι κανένας η ομάδα, ούτε η Μπαρσελόνα, ούτε η Αθλέτικο Μαδρίτης, ούτε και οι μεγάλες ομάδες. Απλώς βρίσκουν επενδυτές και επενδύουν γιατί μαζεύουν όλη την αφρόκρεμα του πλανήτη.
0: Άιντε ρε φωτάρα, και την ΠΑΕ, και την ΠΑΕ πρόεδρε, και την ΠΑΕ.
6: Και την ΠΑΕ,
0: και την ΠΑΕ πρόεδρε, γεια σου φωτάρα,
6: λοιπόν,
0: και την ΠΑΕ.
6: Πιστεύω να προκριθούμε.
0: Να προκριθείς ρε φίλε. Και εσύ θα με ρωτάς αν θα ενδώσω και τι θα γίνω όταν μεγαλώσω. Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω, ποιος είναι εδώ πέρα, εδώ ακούει, όχι, εδώ παρακαλώ.
7: Καλημέρα, ναι. Στέφανε.
0: Καλημέρα.
7: Βλέπεις ότι η Παθογένειας δεν έχει μόνο η ομάδα, έχει και η δικιά μας.
0: Έτσι. Έχει.
7: Ο άλλος, να μην πω το Λουτσέσκου αναφέρει σήμερα.
0: Εντάξει, αυτή είναι η καούρα του τουλάχιστον, το έχει δηλώσει εδώ και χρόνια. Ναι. Δεν μπορώ, λέει, τι να κάνω τώρα.
7: Ναι. Ο Ροσβανάκος με τον Στέφανο, όχι τον Εζήπα, το ΣΒΑΠ,
0: ναι.
7: Σέβαζε τους όμιλους κάθε χρόνο.
0: Έτσι.
7: Έτσι, σέβαζε με την καμιά μεταγραφή. Αλλά ο πρόεδρος. Φέτος δεν υπολόγισε καλά, δεν έχει Ρασβανάκο,
0: ναι,
7: Αλεπού,
0: ναι.
7: Έχει το τρυπητήρι. Μας περιπτώσει, στην πλάτη του Καβούρη, να πούμε, θα μάθει για άλλους ευρωπαϊκά μάτς. Τι να λέμε τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε λάθος, λίγο να το διορθώσω. Ναι. Αναφέρθηκε ότι ο Ολυμπιακός είναι ομάδα του Δημοσίου. Ομάδα του Δημοσίου δεν είναι Ολυμπιακός,
0: ναι, ναι.
7: Αναφέρθηκε. Ναι, δεν είναι. Είναι η ΑΚ και ο Άρης, αυτές που πέσαν στη Β' τη Γάμα και στα άρθρα 99 για να γλιτώσουν λεφτά, τα πληρώνω εγώ και εσύ, τα λέμε όλα.
0: Με πες το και
7: έτσι. Ναι. Ολυμπιακός είναι ομάδα της παράγκας, εντάξει, αυτό δεν αλλάζει, είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα.
0: Το δεδικασμένο που λένε.
7: Το δεδικασμένο. Ναι. Αλλά επειδή εντάξει, τώρα δεν ξέρω μέχρι πότε θα κάνεις εκπομπή, εγώ θα σου το πω πολύ ειλικρινά, πέρα τις καζούρες που κάνουμε, ότι από τους λίγους και σ' ακούω και μπράβο, κάνεις παραγωγή αυτό που κάνεις και τα λες τα πράγματα όπως είναι. Είτε αφορά την ομάδα σου είτε τις αντίπαλες και όποιος ακούει μπορεί κάτι να εισπράξει για να πάμε παρακάτω, έτσι.
0: Μακάρι.
7: Για να πάμε παρακάτω.
0: Όσον
7: αφορά την ομάδα μου, συνηθισμένοι είμαστε. Καμιά μεταγραφή, τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν γίνονται μεταγραφές, είπαμε. Καμία μεταγραφή, το ίδιο γίνεται και φέτος, τα γνωστά.
0: Ναι.
7: Περιμένουμε να έρθει η παρέα στην ταβέρνα και άμα έρθει και τι ζητήσει, πάμε και αγοράζουμε ψωμί.
0: Ξέρεις που είναι το λάθος, ρε φιλαράκο, δηλαδή και επικοινωνιακό καμιά φορά. Δηλαδή βγάζουμε στα site ότι έρχεται ο Κουλούρης για βασικό κανόνι και ξενερώνει ο Παοξής και στο τέλος ο Κουλούρης μας φτύνει, ας πούμε, και πάει σε ένα άλλο πρωτάθλημα πολωνικό, τσεχικό, τι ήταν αυτό. Δηλαδή να πω ότι έκαναμε πρόταση στο Χάλαντ και μας έφτυσε. Να πω ναι, ρε φίλε.
7: Καλά, τροπάω και εντάξει, είναι άλλη ιστορία.
0: Ναι.
7: Γίνονται εγκλήματα τα τελευταία χρόνια. Τα ξέρουν πιο πολύ. Δεν έχουν έρθει παίκτες για 10 και 20 χιλιάρικα. Ακόμα και αυτός ο Τουρκούσιτς, ο παιχταράς αμυντικός της Εθνικής Σλοβενίας.
0: Ωραίο στόπερ.
7: Είπαν ότι εντάξει, ωραίο. Έχετε τζάμπα δανεικός, παιδιά αυτά, αλλά στείλτε και 10 δραχμές έτσι για το χαβάλε.
0: Ωραίο στόπερ.
7: Γίνονται εγκλήματα έτσι.
0: Ναι.
7: Και θα έχουμε άλλα έργα. Άλλα έργα θα έχουμε, παιδιά.
0: Άντε υπομονή.
7: Μπράβο στον Όφη.
0: Μπράβο.
7: Μπράβο. Μπράβο στον Όφη και σε σένα, φίλε μου.
0: Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, αγόρι μου. Σουζί. Σουζί, χανόμαστε. Πάω γραμμές, τι να κάνω. Παρακαλώ, ορίστε.
8: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
8: Τι κάνουμε. Όσο για τον κύριο Φώτη, άμα πιστεύω ότι θα περάσουν, ας πάει στην εκκλησία να πει το πιστεύω, ίσως περάσουν.
0: Τι παλιόπαιδο είσαι.
8: Όσο για το προηγούμενο που είπε για την Άκη, για τον Άρη, ότι πήγαν στο άρθρο 99.
0: Ναι.
8: Ο ΠΑΟΚ κάθε χρόνο χρωστούσε και τους τα σβήνανε τα χρέη, γι' αυτό δεν τον βάλανε στο άρθρο 99.
0: Άκου τι έγινε, τα χρέη δεν σβηστήκανε, απλά ήταν εκεί πέρα, αλλά είχα μαζευτεί κανένα πενιντάρικο. Ήρθε ο κύριος Σαββίδης που δεν ήρθε σε καμιά άλλη ομάδα, είτε Άρη είτε ΑΕΚ, που μπορούσε κάποιος να το κάνει. Πώς είναι τα χρέη, τα βασικά λέει 10, 11 λέει. Βασικά καλός ή κακός έγινε. Ας γινόταν και για τον Άρη και για την ΑΕΚ που δεν έγινε.
8: Κάποιος ήρθε να ακούμπησε. Κάθε χρόνο αυτή κάθε χρόνο αυτή ήταν ξεχρεωμένη και κάθε χρόνο χρεωνότανε. Ο Τσοχατσόπουλος τάσβηνε. Κανονικά, μα υπήρχε ο νόμος της Γερμανίας, έπρεπε να παίζουν στο τοπικό πρωτάθλημα με τα χρέη.
0: Ναι.
8: Που είχανε. Όσο για άμα άκουγες εχθές τους ρεπόρτερ, καημένοι όλοι ήτανε με χαπάκια και άρχισαν βγάλαν στη φόρα ότι ο Ζαφίρης ήρθε στο ΠΑΟΚ εξαιτίας του Κωνσταντέλια, γιατί άμα δεν μπουν στην Ευρώπη, μπορεί να φύγει η μεταγραφή σε καμιά γερμανική ομάδα.
0: Α, ακούστηκα και δεν ξέρω. Όχι, θα δούμε, κάτσε τώρα. Θα φανεί αυτό τελευταία ζαριά είναι.
8: Πάλε το βιντεάκι.
0: Ναι.
8: Πάλε το βιντεάκι που κάνα την εκπομπή ο Ζαΐρης, ο Πετρωτός και ο άλλος που λέγεται ο Κυριάκος το βράδυ και ναι, θα τα ακούσεις.
0: Κοίταξε, αυτή είναι έσωθεν του ΠΑΟΚ. Μπορεί να πήρε κάτι αυτή τους, δεν ξέρω. Θα κριθεί. Αυτά, εγώ σου λέω, Φιλαράκο, ότι αν δεν περάσει ο ΠΑΟΚ Ευρώπη, εκεί θα είναι τα μανουριάσματα. Αν περάσει, ας πούμε, έστω και κόφερες, δεν θα γίνει τίποτα. Θα πηγαίνει η παράταση χρόνου. Να δούμε.
8: Οι πέντε που λείπανε, οι τέσσερις θα γυρίσουν στο επόμενο παιχνίδι.
0: Ναι, οι τρεις είναι σίγουρα. Ο ένας ήταν ο καλός center for που γέννησε η γυναίκα του. Τον δώσανε άδεια.
8: Απλώς δεν θα παίξει ο center back τώρα, ο αρχηγός του.
0: Ναι. Αυτό που τον είδα εγώ ψιλοκοιμισμένο, τον είδα σε όλο το μάτσο αυτός που πήρε την κίτρινη κάρτα. Ήταν ένα...
8: Εντάξει τώρα και να μην περάσουν, Στέφανε, να πούμε δηλαδή εμείς και να μην περάσουν.
0: Ναι.
8: Τι μας νοιάζει εμάς.
0: Καλά τώρα εμείς τώρα απ' έξω έχουμε πόσα χρόνια να δούμε.
8: Ευτυχώς θα είναι ο Κώστας εδώ την άλλη εβδομάδα. Θα βάλουμε το λαδάκι.
0: Θα είναι ο Κώστας εδώ.
8: Θα βάλουμε το λαδάκι εδώ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό
8: υπόλοιπο. Και βιάστηκα, σε έστειλα το μήνυμα, θα πέσουν τα τουβάρια, αλλά...
0: Ναι, δεν πέσανε.
8: Βιάστηκα, για μωτό.
0: Τάσωσε ο Μπάμπα, φύγει, ο Μπάμπας τάσωσε, ορίστε παρακαλώ. Ναι,
9: επόμενο... Όχι μόνο ο Χατζόπουλος, ο Φανάρα, ο Βενιζέλος, ο Ορφανός, κάθε χρόνο στο άρθρο 44, δεν ήταν η μεγάλη ομάδα Ραχνιούπαν Θεσσαλονίκης. Γινόταν κάτι παραμυθένιες ρυθμίσεις για να μην πέσει η Β' Αθηνική, πληρώναν την πρώτη δόση.
0: Ναι, ρε, αυτό γινότανε.
9: Και του χρόνου ξανά μανά πάλι τα ίδια.
0: Ναι, αλλά μια δόση τσούκου τσούκου έμεινε, ήρθε ο άλλος, πήρε με 10
9: εκατομμύρια. Δεν ήρθε ο άλλος. Ήρθε ο άλλος, έδωσε 10 εκατομμύρια και την επόμενη μέρα ο Σαμαράς έδωσε 200 για αρέστα.
0: Ναι.
9: Πάρε του λέει το Μακεδονία Παλάς, πάρε τη ΣΕΚΑΠ. Πάρε και τη σουρωτή.
0: Πάρ τα όλα οπωσδήποτε.
9: Ρε πλάκα κάνεις, ρε. Πλάκα κάνουμε, ρε. Και έρχονται αυτοί τώρα οι άνθρωποι και έχουν το θράσος και λένε ότι ο Ολυμπιακός είναι ομάδα της Παράγκας με 22 συμμετοχές στους ομίλους της Champions League, ρε. Και αυτοί το σεντόνι της Champions League το έχουν μόνο για να πλώνουν τον τραχανά να στεγνώσει το καλοκαίρι, ρε. Δεν περάσαν ούτε απ' έξω. Ρε εσείς, κλείστε τα σύνορα, ρε, μη βγάζετε τέτοια κοπάδια έξω, ρε. Ξεφτιλιζόμαστε, ρε. Αυτοί και ο Παναθηναϊκός μας έχουν ξεφτιλίσει, ρε. Ρε, έπαιζε χθες ο ΠΑΟΚ με ένα τυροπιτάδικο, συνοικιακό τυροπιτάδικο της Νορβηγίας και στο παραπέντε να χάσει, ρε. Δηλαδή είναι να γελάς, να γελάς. Άσε εκείνος ο Παναθηναϊκός. Εκείνος ο Παναθηναϊκός έπαιζε μια ομάδα όχι της πλάκας, του CD και ισοφαρίστηκε στο 94.
0: Γιατί δεν πέρασες να παίξεις με την Πόντο Γκλίμνας εδώ λίγο, αλλά...
9: Εγώ δεν πέρασα, ρε. Εγώ γύρισα εκεί που είναι η ώρα μου για να το πάρω. Να ανέβω ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Φέτος Ολυμπιακός θα δεις ότι θα πάρει το Europa League. Τις βλέπεις τις μεταγράφες που κάνει ο Παβαρότη.
0: Τσικνιζιάν.
9: Λοιπόν,
0: του Τσικνιζιάν
9: από εκεί και πέρα τι ψάχνουν τώρα και έρχονται και μας. Λένε ο ΠΑΟΚ, ο ΜΑΟΚ και ο ΔΑΟΚ.
0: Σε βλέπω εσύ, με Μάρτινς.
9: Ο Άρης είναι η μόνη μαγιά. Είναι η μόνη, ο Άρης είναι η Αριανάρα, είναι η μόνη μαγιά στην ποδοσφαιρική Βόρεια Ελλάδα. Δεν τον βοήθησε κανένας. Πήγε, έβγαλε την ποινή του η ομάδα. Σε κακοτράχαλες κατηγορίες γύρισε αντρίγια και αντιστέκεται.
0: Αυτά είναι. Μπράβο,
9: ρε πλάκα, ρε κάνουμε, ρε. Για ποιο ΠΑΟΚ μιλάμε, ρε.
0: Φύγε,
9: ο ΠΑΟΚ είναι η παραδείγμα.
0: Φύγε ρε παλιόπαιδο, δεν σε σταματάει κανένας. Πού να σε βάλω φρένα εσένα. Έλα ο επόμενος. Πω. Πιο γρήγοροι να είστε, άντε. Έλα, γόρι μου, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας.
0: Αμάν, βρε το φίλο.
10: Πόσο εύκολο είναι, Στεφανάρα μου, να βάλεις από Θάνο Πετρέλη το κερνάω. Εγώ από χθες αυτό ακούω.
0: Πανεύκολο.
10: Πίνω και το Γιαγκερμάιστερ μου έτσι να χωνέψω το φλόκο. Και θέλω να το αφιερώσω στον Ασάντε. Που έχουμε διχογνωμία, μπιφ το λένε τώρα, για το αν αποκλειστούμε από την Μπραν ή όχι. Τι λέει μέσα το τραγούδι, χτύπα κι άλλο, θα τα αντέξω, δεν πεθαίνω έτσι απλά, θα παλέψω κι αν νικήσεις, κι άμα χάσω, μη φοβάσαι, θα το ξεπεράσω.
0: Ο Ασάντε είναι απεσιόδοξος, το ξέρω αυτό, δεν...
10: Το γνωρίζουμε.
0: Έχει τα δίκια του,
10: στην
0: το
10: πρόβλεψή
0: έχει,
10: του, με έχει γιατί δικαιώθηκε. Είχες, βάλτε στο φάκελό σου αυτό του Πετρέλη, θα χρειαστεί και για την επόμενη εβδομάδα να αποκλειστούμε,
0: έτσι,
10: για να μην σε πιάσω πάλι εξαπίνης που λέγαμε, και να ξέρεις πάλι το έψαξα, πράγματι δίνεις τροφή στο λαό που σε ακούει. Προέρχεται από το αρχαίο επίρημα εξαπίνης, που είναι μία λέξη και γράφεται με γιώτα, δεν είναι δύο, και σημαίνει ευνηδιαστικά πρόσμενα.
0: Ωραίο.
10: Απρόσμενα λοιπόν χθες είδα ένα κάκι στο ΠΑΟΚ να μην μπορεί να κερδίσει το νορβηγικό χωριό. Και καλά που ήταν φοβική, όπως ορθά προανέφερες το πρωί στην εκπομπή, και δεν αποκλειστήκαμε από χθες.
0: Σωστά.
10: Αν ήμουν αλήση βέβαια, το Μιχαλίδη και εγώ δεν θα το χρησιμοποιούσα. Τα είχαμε ξαναπεί. Ο πιο κακός σταμάτησε με την Άντερλεχτ.
0: Ναι.
10: Και αν θέλει ο Ζαφίρης τον Κωνσταντέλια για να παίζει, στο καλό και αυτό, στη Γερμανία.
0: Ας δώσει τώρα μου πόσα δίνει για
10: η μεγαλύτερη απογοήτευση είναι ο Ζαφίρης. Είπαμε πέρυσι να προσαρμοστεί και τα λοιπά, που δεν τα συμμερίζομαι κι εγώ αυτά. Ο παιχταράς φαίνεται από την αρχή.
0: Βέβαια.
10: Πήκε ο Ζερεμί Ζακέ, το καινούριο το center back στην μεγάλη Λίβερπουλ την Κυριακή στο φιλικό με την Κόμο. Αμέσως είδε σε παιχταρά. Ποιο Κονατέ και ποια Ρεάλ που πήγε. Η ατμόσφαιρα ήταν αυτή που με προβλημάτισε χθες στο γήπεδο.
0: Και όχι μόνο εσένα, όλους τους παοξίδες, τους υγιούς και
10: μεγάλη παγωμάρα.
0: Ναι.
10: Δεν βοήθησε βέβαια και η ομάδα.
0: Δεν βοήθησε, όχι καθόλου.
10: Καθόλου. Και μετά λέμε και για τους νέους και τα λοιπά. Ρίση Χατζίδη, έχεις ευκαιρίες από πέρυσι. Αν το Φωτάρας πάλι με τον Λουτσέσκο έλεγε το μύθο δεν το χρησιμοποιήσε. Το Χατζίδη πέρυσι του έδωσε ένα κάρο ευκαιρίες. Ποια είναι η βελτίωση του Χατζίδη από πέρυσι μέχρι φέτος?
0: Τεχνικά καμία. Τεχνικά καμία.
10: Δεν βγαίνει έτσι χρόνια.
0: Όχι, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει πουθενά, ούτε πρωτάθλημα, ούτε έξω αν συνεχίσεις. Πουθενά δεν βγαίνει αυτό.
10: Δυστυχώς. Έτσι είναι. Λοιπόν, κερνάω απόψε εγώ, Ασάντε μου.
0: Έγινε, κύριε Ντούντα.
10: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Να κεράσετε.

Δώστε μου 20 δευτερόλεπτα στις γραμμές να διαβάσω και κάνα μηνυματάκι, γιατί εδώ μην αδικεύσουμε τα παιδιά. Δεν είμαστε η καλύτερη επιλογή για το λύση. Μια φορά πυροβολητής, άπαξ πυροβολητής.

0: αρέσει αυτή η καζούρα, αλλά και εγώ το ίδιο, Μίτσο. Κρατάω μια πισινή γιατί βλέπω τον Πρασά πολύ αγριεμένο. Με ντόρτι να πούμε τον ετωλικό. Τον Παδαμά το ρετολό. Το φιλοδόρησε ντόρτι, φίλε μου Δημήτρη. Σαν και εμένα καμινιά. Έτσι λέει αυτό. Χαιρετίσματα από τις φάμπρικες του Μονάχου. Λέει, πιστεύεις πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει αναβολή για την Κυριακή? Λέει ο φίλος μου ο Ηλίας. Μισό λεπτό φαγωθήκατε στις γραμμές. Δεν μπορεί να πάρει αναβολή. Τελείωσε η προθεσμία. Νομίζω ήταν μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή, αυτή τη Δευτέρα. Οπότε τελείωσε το αίτημα της αναβολής για την Ευρώπη. Οπότε θα παίξει κανονικά. Κάτσε να βρω μια σειρά με τις γραμμές τώρα. Πού ήμανε? Εδώ παρακαλώ, ναι.
1: Έλα, καλημέρα, Καθαρό.
0: Καλώς το να σε πέτυχα. Με τη σειρά πήγα, άντε, βρήκα.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι. Όπως είπε ο κύριος Τούντας, πιν εξαπίνεις ή και εξέφνεις. Που λέει και ο άλλος.
0: Εξέφνεις.
1: Εξέφνεις, ξυπνάει αυτός που είναι μέσα στα σκοτάρια. Αχα. Λέγανε δική μας. Άλλο το εξέφνεις είναι, δηλαδή το έχετε γκράνει, κάτι που θα ακούσει από ένα Στεφανάρ. Και ξυπνάει, εξέφνεις και εξαπίνεις. Μοιάζουν, αλλά είναι λίγο διαφορετική η ορολογία. Αν υπήρχε εισαγγελέας ποδοσφαιρικός, θα τον είχαμε κλείσει εμείς μέσα με αυτά που γίνονται. Και όχι αυτός εμάς. Συμφωνείς?
0: Λες, μπορούμε να κάνουμε τέτοιο. Θα βγάλουμε ένα, πώς το λένε, ρύθμιση νομοθετικού περιεχομένου, θα την καλύψουμε
1: και αυτό. Τον είχαμε κλείσει εμείς μέσα και αυτό και δεν υπάρχει. Έλα. Γιατί χθες άκουγα έναν που έλεγε, θα σας πω, λέει, τι έγινε σε αυτή την περίπτωση κάπου. Τέλος πάντων πιο παλιά, αλλά εγώ δεν θα σας τα πω, λέει, όπως σας τα παρουσίασαν επιφανειακά. Θα σας πω τι έγινε μέσα. Και ακριβώς όπως έλεγε στον άλλον που κούμπωσε όλο το. Το μπουκάλι με την αδρεναλίνη ένα βράδυ, άμα θυμάσαι. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Αν βάλεις αυτό που. Γι' αυτό λέει, εγώ θα σας τα λέω από μέσα, όχι αυτά που σας παρουσιάζουν αυτή την επιφάνεια. Εγώ θα προχωρήσω στο βάθος, αυτό κάνεις εσύ. Αν βάλεις αυτό που είπε ο κύριος Τούντας, χτύπαει κι άλλο, θα τα αντέξω. Την προηγούμενη Παρασκευή, μετά από ένα κομμάτι εκεί, κάτι αυτό, νομίζω πρέπει να βάλεις και το Pendulum, Voodoo People.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι?
0: Voodoo.
1: Το Pendulum όμως είναι. Και το έβαλε κατευθείαν και λες, τώρα έχω μια αλλαγή πολύ φοβερή. Και το βάζει μετά από ένα ελληνικό. Αν βάλει το χτύπα και άλλο, θα τα αντέξω. Κλείσε με αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Στεφανάρα.
0: Παρακαλώ, κύριε Ντάφη μας. Γεια σας, κύριε μου. Λοιπόν. Καλημέρα από τα κάτεργα της Γερμανίας. Γιατί, αγόρι μου, λες, ο φίλος μου Σταύρος. Καλημέρα από τα κάτεργα της Γερμανίας. Χάγκεν Βεστφάλεν, Στεφανάρα. Τέλη και τι παέ και τι παέ. Μόνο η ΑΕΚ λέει και ο Όφη φέτος βαθμούς. Καλή δύναμη εκεί στα γκασταρμπάιντερ της Γερμανίας, κύριε Σταύρο. Κάτσε να δω εδώ, μην παραπονιέται ο κόσμος. Ορίστε, είναι κάποιος στη γραμμή, ναι.
2: Καλημέρα, Στεφανάρα.
0: Καλώς το παιδί.
2: Λοιπόν, για να κάνουμε λίγο μια ανασκόπηση, γιατί υπόθηκαν λίγο κάποια πράγματα που δεν ισχύουν όσον αφορά για τα χρέη γι' αυτά.
0: Αχα.
2: Μίλησε ο Ολυμπιακός για τον ΠΑΟΚ, για το ότι του τα έδωσε όλα, λέει, ο Σαμαράς και τέτοια. Δεν είναι έτσι ακριβώς.
0: Ποια λεφτά έδωσε ο Σαμαράς, ρε? Πότε έδωσε ο Σαμαράς λεφτά?
2: Όχι. Αυτό που είπε, ότι του έδωσε με 10 εκατομμύρια να ξοφλήσει και 1.200. Άκου λίγο τώρα τι γινόταν μέχρι τότε για όλους τους Έλληνες. Τι γινόταν και για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και για την ΠΑΕ ΑΕΚ και όλους. Έλεγε ο Στεφανάρας, έβγαινε ένα χρέος. Και έλεγε, δεν το αναγνωρίζω, πάω στα διοικητικά δικαστήρια. Ο Στέφανος που έχει μία εταιρεία.
0: Σωστά μέχρι εδώ, ναι.
2: Ναι, για να γίνει το δικαστήριο, ο Στέφανος αναβολεί στην αναβολή, γιατί μέχρι τότε ήταν εύκολη. Δεν λέω να είναι ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μπορούσε να τραβήξει, εγώ σου λέω, 5 με 7 χρόνια. Ο Στέφανος.
0: Ναι.
2: Δεν λέω τώρα ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει ένα τηλέφωνο και να πάει μετά. Δεν υπάρχει όμως περιπαγωμένο χρόνο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Και τι είχε κάνει τότε ο ΠΑΟΚ με εγωμένο Παγώνιδες? Είχε 52 ή 54 δικαστήρια. Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Ένα από τα δύο είναι. Οπότε τι έλεγε? ΦΠΑ 2001 α τρίμηνο, ένα δικαστήριο. Αυτό εδώ το πράγμα τραβούσε. Μέχρι που να γίνει το δικαστήριο, έσκαγε το ένα δικαστήριο και έλεγε, χρωστάς 1 εκατομμύριο.
0: Ναι.
2: Πήγε, τι ρυθμίσεις έχουμε μία δωδεκάρα. Έμπαινε στη δωδεκάρα.
0: Μπράβο.
2: Βγαίνει ο Σαμαράς και λέει 100 δόσεις. Και λέει ο ΠΑΟΚ, σώθηκε. Γιατί γινόταν αυτό που θα έσκαγε τα 10 εκατομμύρια και τελείωσε. Ναι, αλλά λέει αναφημή, όχι αναφορολογική υπόθεση. Και ο ΠΑΟΚ φαινόταν ότι πήγαινε 50 εκατομμύρια. Αυτό γινόταν για όλους. Η Τρόικα, όταν ήρθε το 2011-2012, λέει, παιδιά, δεν γίνεται να κάνετε 20 χρόνια να τελεσυδικήσει ένα δικαστήριο. ή 10 χρόνια. Ορολογικό. Mm-hmm. Και τι έκαναν οι ομάδες, και ο Άρης το έκανε, και αν θυμάσαι είναι ιστορία με το Σκόρδα, με τα διπλά συμβόλαια που είχε φάει 5 εκατομμύρια πρόστιμο από το ΣΔΟΕ.
0: Το θυμάμαι
2: τι
0: αυτό.
2: Τι ναι. Κάνανε αυτό το πράγμα. Αυτό δηλαδή τι έπρεπε να κάνει. Και όταν βγήκε ο Τσίπρας, έβγαλε ένα νόμο για 2 εβδομάδες που λέει δώστε και σώστε τα όταν μάζευε τα λεφτά ο Βαρουφάκης. Δεν μπαίνει ο ΠΑΟΚ, γιατί θα έπρεπε να παραιτηθεί από όλα τα δικαστήρια. Και βγαίνει μετά από 2 εβδομάδες καινούριο νόμο, ο νόμος Βαλαβάνη, για όλους, όχι για τον ΠΑΟΚ, και λέει παιδιά, όποιος δώσει όλο το αρχικό ποσό έχει 0% αυξήσεις. Αν το κάνεις 12 δόσεις, έχει 10% προς αυξήσεις. Αν το κάνεις 24 και πήγαινε έτσι. Τι θέλω να σου πω, ότι ο ΠΑΟΚ σαν ΠΑΟΚ ωφελήθηκε από μια κατάσταση που είναι όλη του Έλληνα. Θα μου πεις ήταν πιο εύκολο να πάρει αναβολή. Ναι, θα μπορούσε δηλαδή αντί για 5-7 χρόνια να τραβήξει 8-9. Αυτό εδώ ήταν μια παθογένεια δικιά μας. Ενώ δηλαδή και το κάνανε όλες οι ομάδες. Σε μικρότερο ποσό, σε μεγαλύτερο ποσό. Αυτό το κάνουν όσοι μπαίναν σε ΑΕ. Δηλαδή τώρα μιλάμε, θα με πει σε άλλη χώρα αυτό δεν θα γινόταν ποτέ.
0: Ναι, εντάξει, έκατσε συγκυρία για το ΠΑΟΚ όμως για τη δεδομένη στιγμή. Βρέθηκε άνθρωπος που είχε διαφερθεί και έκατσε ακριβώς.
2: Τι κάνανε. Εσύ πήγαινε στο χρέος, λες δεν το αναγνωρίζω. Δεν είναι 1 εκατομμύριο, είναι 990 χιλιάρικα. Αυτό το κυζότανε μέχρι να τελεσυδικήσει, αλλά εσύ έπαιρνε ενημερωτά, άρα μπορούσε να εκδώσει εισιτήρια και τα σχετικά. Αυτό ήταν τα λεγόμενα παγωμένα χρέη και τα σχετικά. Το ότι γινόντουσαν ρυθμίσεις και ότι οι ρυθμίσεις και τώρα γίνονται. Δηλαδή θα μπορούσε εσύ τώρα παράδειγμα να έχεις ένα χρέος. Τι είναι 24. Το βάζω εδώ.
0: Βέβαια.
2: Το ότι ο ΠΑΟΚ ήταν δέσμιος. Απλώς αυτό που θέλω να σου πω στο Μανάρα είναι ότι δεν υπάρχει ομάδα που να μην θέλει λεφτά από το κράτος. Δεν υπάρχει επιχειρηματίας που να μην μπορεί να πάρει 1-2 εκατομμύρια. Άσχετα τι έχει. Αυτό που είπανε για τον Ολυμπιακό. Εάν το κατάλαβες που είπε δεν πλήρωσε καμία δόση, είναι ιστορία με το Καραϊσκάκης, το οποίο είχε ένα ομολογιακό δάνειο που είχε πάρει τότε ο Κόκαλης, 20 εκατομμύρια, έγιναν καμία 40 και δεν έχει πληρωθεί τίποτα και ήταν να βγει σε πληστηριασμό. Αυτό σου λέει ότι κάθε ομάδα κοιτούσε όχι η περιφέρεια, όχι Ταμείο Ανάκαμψης και δεν είναι θέμα χρημάτων ότι δεν έχει ο Σαββίδης ή ο Αλαφούζος. Είναι η πολιτική του, λέει κάθε
0: ναι, ρε, αφού μπορούν να πάρουν, όλοι θα πάρω κι εγώ. Έτσι ακριβώς.
2: Και κάτι για τον ΠΑΟΚ. Φίλοι, τώρα λίγο άμα ήταν ή λίγο ίντριγκα θα σέβαζα. Λέμε τώρα ότι άρχισε ο κόσμος να λέει για το Σαββίδη. Αν ήσουν εσύ Μιστακίδης, άμα ήθελες να τον εγκλωβίσεις τώρα το Σαββίδη,
0: ναι.
2: Να έλεγες, κοίταξε να δεις, αυτός ο άνθρωπος είναι ο πιο πετυχημένος πρόεδρος που έχει υπάρξει, θεωρούμε ότι έχει κλείσει ο κύκλος του και προσφέρω 100 εκατομμύρια για να πάρω την ΠΑΕ. Ανοιχτά όμως, όχι με να βρεθούμε.
0: Τελείωνε το έργο εκεί πέρα. Την άλλη μέρα γινόταν νομίζω.
2: Έργο, ή τον έβαζε στο πρόβλημα να πάει να φέρει παίκτες να γίνει χαμός, άσχετα που για μένα δεν μπορεί να φέρει παίκτες 5 εκατομμυρίων σε μια ομάδα που παίρνουν 1 εκατομμύριο ή 1-200.
0: Φύγε, φύγε, τα υπερεύεις τα εσκαμμένα, φύγε, 7 λεπτά θα σε αφήσω παλιόπεδο. Πάω διαφημίσεις φίλε, άστο.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
0: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
1: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
2: Μυρίζει λουχουδιά.
3: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
2: Πού πήγε πάλι?
3: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
3: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
4: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
5: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
6: Παντρεύομαι και σας εγκαταλείπω.
7: Με ποιον είναι?

Ντούντα, μήπως θες αυτό καλύτερα, να κάνουμε τόσα όνειρα, τα δυο μας τα παμπόνειρα. Χρόνο τον παλέψαμε, το ρευστό δεν παλέψαμε. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Στα Ερτζιανά της πόλης, καθώς οι τρεις που λαλούσαν ήταν δυο, οι δυο πήγανε βακάνς, κουφέτο. Ένας λαλάει, ο ρεπατζής εδώ, το αγροτικό μου πάντα στα μικρόφωνα, ο εργάτης, ο ιφλουασανσέρ της δεκάρας, που βαλεύουμε τον Αύγουστο να βγάλουμε πρωτιές στο ραδιόφωνο, αλλά για μερικούς δεν μετριούνται. Αλλά όταν βγαίνουν πρώτοι, ποστάρουνε. Που δεν έχουνε κάνει κιόλας. Απόφυτος Βοηδοσχολής Κυλικιάρχης του Χάρβαρντ στα μικρόφωνα. Εσείς εκεί στα τηλέφωνα βαράτε, βλέπω εδώ πέρα. Ναι, ζήπα Στέφανο στην Messenger, Instagram Στεφανάρας. Και πριν πάω στις γραμμούλες, να πω μερικά μηνυματάκια, διότι θα έρθει η παντόφλα ντρόουν από τους ακροατές. Ο Φώτς, ο φίλος μου εκεί από Germania Lager. Καλημέρα από Βόνη. Αλάνη μου, το ξέρεις ότι σε γουστάρω, αλλά διαφωνώ. Όταν ο Άρης έκανε τη μεγάλη πορεία στην Ευρώπη, δεν χτύπησε κανένας επενδυτής την πόρτα. Δεν νομίζω ότι γίνονται έτσι οι επενδύσεις. Συγγνώμη, όταν ήταν στην Ευρώπη. Δεν ήρθε κανείς επενδυτής όταν έκανε πορείες. Εγώ θυμάμαι ένας κατέβηκε με το υλικόπτερο στο κέντρο του γηπέδου στον Καζόν και όλοι ήταν ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κόκαλο να φάει. Όπως δεν θυμάσαι καλά κι εσύ. Καλημέρα Στεφανάρα, η ομάδα εχθές μετά το 70 κρέμασε και κάτι που με φοβίζει είναι ότι αν αποκλειστούμε από την Μπραν, η βαλίτσα δεν θα κάνει κράτς που έλεγες, ναι, και θα ακούγονται πολλά ποίηματα σε κάθε αγώνα. Λέει ο φίλος μου ο Ηλίας.

Οδυσσέα, βλέπω το πας αβέρτα εκεί πέρα στην Ιρεμβέργη. Τι λέει ο φίλος ο Τζόρτζ, ακούω οι τρεις κατεστραμμένοι Ολυμπιακοί που είναι κλεισμένοι σπίτι 365 μέρες και το μόνο που κάνουν στη ζωή τους είναι να παίρνουν τηλέφωνο σε όλους τους σταθμούς. Μόρτης, Χάρης, Γιώργος, Λονδίνο. Τα ξέρει απ' έξω αυτός. Τους καταλαβαίνει κιόλα δηλαδή, εσείς οι πρωινατζίδες εδώ πέρα είστε γνωστοί, ε. Αν τους λέει και εσύ πάνω όπως πολλές εκπομπές αυτοί παίρνουν μόνο για να προκαλούν, δεν τους έχεις ανάγκη. Παιδιά, μην τσιμπάτε, το καθένα, ο καθένας είναι ο παδός. Ο Αριανός θα βρει να τσιγκλίσει όποιον μπορεί, θα τα ακούσει από όλους όπως εγώ. Ο Παοκτσής θα τσιγκλίσει τον Ολυμπιακό γιατί κατά νου του νομίζει ότι θα τον φτάσει σε επίπεδο. Ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται, τον αρέσει να τον κουλανδρίζει τον Παοκ. Ο Παοκ τρελαίνεται μετά, ορμάει στους αεκτσίδες. Η ΑΕΚ να πούμε, δεν με ενδιαφέρει, εγώ πάω σε καινούρια level, έχω Super Mario. Και γίνεται ένα καλό ταλαβέρι. Λοιπόν, όσοι δεν αντέχετε και δεν μπορείτε την καζουρίτσα. Γιατί τώρα να σου πω.

ας πούμε. Πού είναι το πρωτάθλημα, πάντως δεν είναι εδώ. Κι όμως ήταν μέσα στο Χαριλάο το 24. Κατάλαβες, εγώ έγινα βάρια. Βάριαλ, όπως το λένε οι φλουλές. Βάριαλ. Ναι, αλλά καζούρε ρε φίλε. Εκτέθηκα, θα εκτεθώ. Αλλά δεν κάτσω να βρίζω πατεράδες, μανάδες. Επειδή, εντάξει, δηλαδή η καζούρα, ναι, αλλά άμα δει τι γράφανε από κάτω, βρωμοσκούλη, κανονικά σχολή, βρωμοσκούλη, κοπισόβο και που ήθελε. Να, τώρα αυτά τα βλέπω και γελάω εγώ. Αν κάποιο δεν την αντέχει, να μην την προκαλεί. Κύριε Πρόεδρε, αν δεν μπορεί την καζούρα, μην την προκαλεί. Εγώ έγινα viral για σένα. Όταν βγήκε πριν 3,5-4 χρόνια, το θυμάμαι, σε ένα μεγάλο διαδικτυακό κανάλι παγκοσμίας εμβέλειας πλέον. Είπες πράγματα τα οποία βασίστηκα και λέω τι ακούω ρε Θεέ μου. Λέει αυτά που θα δει ο Αριανός τα επόμενα χρόνια δεν θα τα φαντάζεται, λέει, στη ζωή του. Τώρα όσοι αναθαρίσαν, εντάξει. Τώρα όσοι είδανε αυτά που δεν είδαν όλα στη ζωή τους, τα είδαμε, τα είδα εγώ. Τώρα εν μέρει είχε δίκιο ο πρόεδρος, να τα λέμε γκαραντί, έτσι. Αυτά με τις γαζούρες και αυτά με τις πλάκες, έτσι. Άμα δεν το μπορείτε το έργο, παιδιά, δεν είναι για όλους. Δεν πειράζει. Και εγώ το λέω, ας πούμε, να απέχετε καλύτερα. Κλείστε το ραδιόφωνο, αλλάξτε σταθμό, βάλτε. Έχουμε πολύ ωραίο σταθμό. Ζου, βέλβετε εδώ, τραζίστορ, πετάνε. Είναι πρώτη σε ακροματικότητα. Τραγουδάρες παίζουν. Θα ακούς κάτι πιο χαλαρό, θα ακούσεις gossips, θα ακούσεις για τα ζώδια. Όταν ο ζυγός μπαίνει στον υδροχό και μην κάνετε αποταμίευσεις, φάτε τα λεφτά σας στη Μύκονο. Θα ακούσεις πιο ανάλαβες εκπομπές, του γουστάρεις, βγαίνουν και πρώτοι τα παιδιά και πάντα είναι πρώτοι. Δεν το λέω με κακία, το λέω γιατί καταλαβαίνω ότι πάνω απ' όλα τι σας λέω, βέλτιστη ψυχική υγεία. Το οικονομικό είναι τελειωμένο. Απλά ο κόσμος και δεν ξέρω οι επάνω δυνάμεις τι μας κρύβουν, ας πούμε. Βλέπω πάνε, πατάνε ψυχολογικά τον κόσμο. Τα ηλίκη δηλαδή, η οικονομική κρίση, και έτσι αποφασίζω και διατάζω και θα πας να πούμε στην Autobahn με 4 λωρίδες. Θα πας από τη μία γιατί έτσι και καλά θέλω να τις βάλω κόνους, ρε παιδί μου. Δεν γουστάρω να πηγαίνει ελεύθερα ο κόσμος. Θέλω fly over, να φας 5 ώρες να πας, 5 ώρες να έρθεις από τη δουλειά σου. Και το μεροκάματο να το φας, ρε παιδί μου, στη βενζίνα που θα πας να έρθεις. Ψάξε τώρα εσύ γιατί δουλεύεις. Έτσι πάει το όλο σύστημα. Και εκεί καταλήγει και η ψυχική υγεία και η καζούρα. Τέλος το φροντιστήριο. Από την επαύριο, μάλλον από τη Δευτέρα, θα αρχίσω να χρεώνω. Εγώ δεν ήρθα εδώ για φροντιστήριο. Ήρθα να πληρωθώ, είπε ο μεγάλος Αθηνόδωρος Περούσαλης. Καλημέρα Στεφ, θέλω κάπως να έρθω σε επαφή με τον Τούντα, Κωνσταντίνος Κιλκής, όπως το γράφω είμαι στο Φουμπού. Ευχαριστώ αδερφέ. Λοιπόν Τούντα, άμα θες να έρθεις σε επαφή με τον Κωνσταντίνο Κιλκής, πάτα στα ελληνικά, Κωνσταντίνος Κιλκής, αγκαλιαστείτε, τι έγινε, πες ευχετήριες κάρτες, πείτε και ένα σαλέπι, σπάστε και δυο αμύγδαλα στον μπαξέ, καβουρδίστε και καφέ. Κωνσταντίνος Κιλκής, κύριε Τούντα. Τα ξέχασα, εγώ έχω χρόνο προσαρμογής, δεν έπρεπε να μιλάω, έπρεπε να βάζω τραγουδάκια. Τώρα σε 6 μήνες, κύριε Παύλο, θα αρχίσω να τα λέω κι εγώ. Πάω να συμμαζέψω μερικά μηνυματάκια στην Instagram και έρχομαι στις γραμμές.

0: Ο Ηλίας μου γράφει, αυτός ο Ιάκωβος από Γερμανία το πρωί είναι Άρης, λέει, το μεσημέρι είναι Παναθηναϊκός, το βράδυ είναι ΑΕΚ, Λευτεριά στο ΠΑΟΚ. Αλήθεια ρε. Μα έχουμε τέτοιους. Δεν μπορώ να τους καταλάβω αν είναι μια παοξισάρια. Εντάξει, οι φωνές τις καταλαβαίνω, αλλά τώρα άμα κάνει κάποιος κάποια τρίπλα. Άμα κατακάνει τέτοια τρίπλα, χαλάλι του ρε παιδί μου. Είναι καλός τριπλέρ, καλό δεκάρι. Παρακαλώ, στην πρώτη γραμμή ορίστε. Ναι.
1: Έλαξε.
0: Έλα παιδί μου.
1: Έλα αξία την καταστάτη. Αξιέ. Λοιπόν, όποιος δεν αντέχει, η καζούρα. Η καζούρα έχει αθλητικό μοτίβο.
0: Ναι,
1: ή την αντέχεις ή δεν την αντέχεις. Είναι θέμα αθλητισμού. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι. Σ' αρέσει η καζούρα ή η όμορφη καζούρα. Έτσι ή δεν σ' αρέσει. Επειδή κάτι είπες τώρα περί κοινωνίας και ζωής, στην επιστροφή του Βαραγιάννη,
0: ναι,
1: μπαίνει αστρολογικό αθλητικό πεντάλι.

0: Πεντάλεπτο. Μάλλον ο Λεφάκης θα βγαίνει. Θα βγαίνει ο Λεφάκης. Πεντάλεπτο του Βαραγιάννη. Γιατί όποιος δεν κατάλαβε του Βαραγιάννη, θα τα πει ο Λεφάκης και τελειώνει η δουλειά.
1: Άμα που τι καμιά δουλειά του δένδια, ο υδροχός μπαίνει στον Ερμή. Γι' αυτό θα έχουμε άλλα τώρα. Τώρα. Κατάλαβες τώρα, εκεί θα το πάει. Γιατί με τα λεφτά δεν βγαίνει η δουλειά, θα πάει η Βίκυ Παγιατάκη τώρα να κάνει.
0: Θα πάει. Ασυμπίλου, Βίκυ Παγιατάκη θα. Θα γίνει χαμόσουλο, θα γίνει χαμόσουλο.
1: Τώρα που είπες αστρολόγους, πέτυχα του Χορταρέα σε μοναστήρι.
0: Πώς είναι, δεν ήθελες να πιεις έτσι μια μπυρίτσα άκα. Εγώ το Χορταρέα 5 λεπτά τον ήθελα, Στέφανε, σοβαρά σε μιλάω.
1: Κι εγώ γουστάρω Χορταρέα.
0: Ήθελα δηλαδή.
1: Α, και να σου υπενθυμίσω ότι 10 λεπτά έπιαμε μαζί καφέ με το Χορταρέα σε καφετέρια. Φοβερός τύπος ρε φίλε.
0: Είσαι βαρύς αλήτης.
1: Είμαι.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Θέλω Χορταρέα 5 λεπτά. Θέλω να του μιλήσω. Με Φεράρι ήταν τότε που το γνώρισε.
1: Όχι, είχε αφήσει την άμαξα μετάλογα έξω. Είχε ψιλοαρπάξει λίγο τότε που τον είχε.
0: Ναι. Ο συγχωρεμένος, ο μόνος που βλέπει είναι ο Πέτρο Παπαδάκος. Άμα είχαμε και τον Πέτρο Παπαδάκο. Καράτη και αστρολογία μαζί θα είχαμε. Καράτη και αστρολογία μαζί. Λοιπόν, ναι. Να βγει ο Ντούντα να απαντήσει στο προηγούμενο μισάωρο. Ναι. Όχι ο Ντούντα, χίλια συγγνώμη Ντούντα μου, χίλια συγγνώμη. Ο Ασαντέ.
1: Θα βγει.
0: Να βγει να απαντήσει στο προηγούμενο μισάωρο, γιατί ναι. Αυτό περιμένω. Και όχι μόνο το περιμένω, θέλω να συγκινηθώ κιόλας.
1: Καλά.
0: Όταν βγαίνει ο Ασαντέ και λέει για τον Πάη, συγκινούμε, δεν σε κάνω πλάκα. Με πιάνει συγκίνηση εκείνη την ώρα, ξέρεις.
1: Πώς τα λέει Γκοντζάρεβα, αλλά με συνέστημα.
0: Είναι μετάφραση Γκοντζάρεβα στα ελληνικά, ρε παιδί μου. Είναι με συγκινή, αφού άμα θέλω να στείλω καμιά επιστολή, θα πω του να σαν δε στείλει για μένα μια επιστολή, ρε παιδί μου. Έτσι να συγκινηθώ, θέλω με πιάνει. Λοιπόν, και ένα λεπτό περί αθλητισμού. Το TikTok με τον Τζόλι, το είδες ένα TikTok που τον κάνανε εργομετρικά.
1: Το είδα, ρε φίλε.
0: Είδες που τον είπε ανέβαση, που τον λέει εκείνον και του λέει ανέβαση.
1: Δώσει γκάζια.
0: Ναι. Δώσε την κάρτα, το λέει, γιατί κάτι είπε. Ναι. Με 40 τούβλα ναι. Δεν πάει εκεί για προσαρμογή.
1: Δεν πάει. Δεν
0: πάει για προσαρμογή με 40 τούβλα.
1: Δεν έχει. Δεν έχει. Γιατί ο Παγκίτης που είναι από πίσω είναι πιτσιρικάς που τον πήραν με 15 εκατομμύρια και περιμένει την ευκαιρία.
0: Μπράβο. Και τον λέει ανέβασε, του λέει. Και εκεί που τον έκανε διάδρομο, του λέει ανέβασε, του λέει. Θα να ανεβάσει κι άλλο, ανέβασε, του λέει.
1: Μπράβο.
0: Και ένα άλλο που το έχει πει πολλέ φορέ. Καλά, κρίμα το Νόβα, κρίμα το Κοσμοτέ, κρίμα όλα αυτά που βλέπω. Ακόμα ζείτε στο 6-8-10. Δεν υπάρχει 6-8-10 στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει 6-8-10 στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Το 10 γυρνάει και σε παίρνει δύο φάσεις από πίσω και στις κόβει και το 8 θα σε ανεβάσει. Ακόμα ζείτε στο 6-8-10, ζείτε ακόμα.
1: Ρε τα καλά τα χαφ δεν έχουν θέσεις. Είναι χαφ. Τώρα
0: δεν
1: εσύ μπορείς...
0: υπάρχει θέση, ρε.
1: Δηλαδή τώρα, παράδειγμα, μπορείς να πεις για το Πινέδα τι είναι.
0: Τι είναι ο Πινέδα, ωραία.
1: 6-8-10 είναι. Τι είναι
0: ο Πινέδα.
1: Άντε πες.
0: Πέστε μας, τι είναι ο Πινέδα.
1: Ποιος θα πει. Φαίνονται οι αθλητές, οι παίχτες.
0: Θυμάμαι μια φορά, Στέφανε, 2-3 χρόνια έχει τότε που μπήκε στον Ατρόμητο Κουλεράκης
1: ναι.
0: Και κάνει στην τσίρκ πομπή την άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Νομίζω αλλαγή και τι είπαμε και οι δύο, το ναι, είπα και εγώ. Ναι. Με το που τον είδα, ρε Στέφανε, λέω αυτός δεν είναι για Ελλάδα.
1: Φαίνεται, ρε, φαίνεται.
0: 20 λεπτά, ρε, τον είδα, ρε, δεν τον είδα παραπάνω. Και λέω δεν είναι για Ελλάδα αυτός.
1: Έτσι.
0: Μόνο που το είδα το παιδί, λέω δεν είναι για Ελλάδα αυτός. Φαίνεται, ρε, ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε αθλητές. Εχάτε εδώ τώρα το παράδειγμα.
1: Έλα, θα ασχοληθούμε με χρόνο προσαρμογής και τέτοια το παιδί, ναι, με τα τέτοια.
0: Ναι, το παιδί λίγο και τέτοια. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Λοιπόν, άξιε, παίρνω από, την ΠΑΕ Μετρομίντια.
1: Ναι.
0: Μάλλον πας για να προσαρμογής συμβουλέω.
1: Α, να για να πάω να προσαρμογή, μήπω ο μεγάλος παίρνει από τη Ριγίλης πρώτα. Τον έκανα τρίπλα στο τέλος. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
2: Γεια σας.
1: Παραγγελίες είχαμε, ρε.
2: Παντελή, λοιπόν, επειδή με τόσες γνώσεις απορώ πως έγινες Άρης,
1: ναι.
2: Θα πάρεις το Χορταρέα και τον κουμπάρο μου, θα κάτσεις μισή ώρα όταν θα είσαι πολύ στεναχωρημένος και θα ναι. Νομίζεις ότι ο Άρης είναι πρωταθλητής διεπηρετικού κόσμου. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όχι
1: κάνω.
2: Εσύ, ο κουμπάρος μου.
1: Θα το κάνω, φιλαράκι μου, κότσο μου.
2: Εσύ, ό,τι χαρείς τώρα μια-δυο εβδομάδες, μετά θα ξαναγυρίσεις την τρούπα. Εσύ ξαναγυρνάς πίσω, μην περιμένεις χαέρι.
1: Όχι, ρε, τι να περιμένασαι με το βράδυ.
2: Ναι, ενημερώνω. Ναι. Όσο για τον Ντούντα, για να καταλάβει, κάνουμε μετάφραση. Τώρα είναι φίλοι, έτσι. Μετάφραση, λοιπόν. Ο Ασαντέ στεναχωριέται γιατί βλέπει ότι θα χαθεί η χρονιά και δεν τον πειράζει ότι θα χαθεί η χρονιά, τον πειράζει ότι θα κουβαλάς για μια πενταετία 0 βαθμούς. Είτε μείνει ο κύριος Σαββίδης, γιατί πλέον πρέπει να μιλάμε με ονόματα και όχι η ΠΑΕ και η Γκοντζάρβα. Η Γκοντζάρβα είναι ό,τι είσαι και εσύ εκεί αυτή τη στιγμή. Είναι ένας υπάλληλος που κάνει τη δουλειά του αφεντικού. Το αφεντικό λοιπόν πρέπει να καταλάβει ότι είτε μείνει, είτε φύγει, είτε πουλήσει, εάν χαθεί η χρονιά που για εκεί πάει, δυστυχώς θα την κουβαλάει για 5 χρόνια. Θα έχει δηλαδή 0 βαθμούς μια χρονιά και αυτό που κατόρθωσε μόνος του, γιατί μόνος του το κατόρθωσε, αυτό είναι το αφεντικό, να φτάσει νούμερο 47, νούμερο 48, δεν θυμάμαι τι, να είναι δηλαδή ευνοημένος στις κληρώσεις και να μην ακούω χαζά ότι ο ΠΑΟΚ, αν και ισχυρός, πέφτει με ανίσχυρους, δεν τον φταίει κανείς να παίζει με Τζο Κένι δεξί μπακ για ένα χρόνο. Και να μην έχει δεξί μπακ, να έχουμε 3 αριστερά μπακ, τον ένα να τον κάνουμε αμυντικό χαφ, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, και να παίξει τώρα ο Κένι. Έπαιξε χθες 90 λεπτά, όλοι που είναι επαγγελματίες εκεί μέσα στην Παέλαιο. Θα παίξει το Σαββατοκύριακο άλλα 80 λεπτά, 70 αναλόγως το παιχνίδι πώς θα πάει, γιατί δεν έχουμε και μεγάλα κίνητρα, βλέπω, η ομάδα για να πάει να κερδίσει. Και θα πρέπει να πάμε και μέσα στην ομάδα που παίζαμε χθες και να ξαναβγάλει άλλο ένα 90 λεπτό ή πιθανόν και παράταση. Δηλαδή, ένα δεξί μπακ έχουμε που είναι καλός παίκτης, πρέπει να τον κάψουμε και αυτόν, γιατί ο σχεδιασμός μας ως συνήθως τα τελευταία 5 χρόνια είναι κουκουρούκου, κύριε Ιβάν Σαββίδη. Δεν μπορεί να έχεις βρει center for που ψάχνεις σαν τον Μπρίγκεβιτς. Βρήκαμε έναν που καλός ή κακός μας έκανε τη δουλειά. Ο κύριος Γιακουμάκης δεν έδωσε στα 4 εκατομμύρια για δικούς σου λόγους, δεν όμως έφερες ένα center for σφροκοπής. Πώς θα πας μπροστά? Εσύ μας ένταξες, και επειδή πλέον όλα είναι επαγγελματικά και εμείς οι οπαδοί μπορεί να είμαστε τρελαμένοι με την ομάδα, έχουμε και απαιτήσεις όμως, κύριε Ιβάν Σαββίδη. Δεν είσαι ηγούμενος. Εγώ θέλω να πάω στο Champions League. Γι' αυτό κάθομαι και στάζω 3,5 χιλιάρικα και δεν είπα τίποτα. Που τα 3 τα έκανες 3,550 ενώ δεν έχεις πάρει ούτε έναν παίχτη.
1: Σωστά,
2: εάν νομίζεις ότι φέτος η χρονιά θα κυλήσει ομαλά, κάνεις μεγάλο λάθος. Ή εκ του πονηρού, εάν θέλεις να φύγεις κλωτσιδών, δυστυχώς. Για μένα, γιατί εσύ μου έδωσες όραμα, κύριε Παντελή. Είτε επειδή δεν το έχεις βιώσει, εγώ το βίωσα γιατί ο Στεφανάρας ξέρει την οικογένειά μου, το βίωσα γιατί ένα όνειρό μου μαζί με τον μικρό μου, τον γιο τον Κωνσταντίνο, έγινε πραγματικότητα. Mm. Αυτός ο άνθρωπος που το έκανε πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή πάει ακριβώς στο αντίθετο άκρο. Δημιουργεί ρήξη μέσα στο γήπεδο και δυστυχώς θα έχουμε επεισόδια. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Γιατί θα είναι ένας Ασαντέ που θα λέει δεν πάμε έτσι μπροστά, θα βγαίνει ένας άλλος, εσύ Ασαντέ είσαι μυστακιδικός, που τα λες αυτά, όχι θα λέει ένας άλλος δεν είσαι μυστακιδικός, εσύ είσαι σαββιδικός, και δεν τζουλάει έτσι το Μοχαμπέτη. Και ο μεγαλύτερος αντίπαλός του, είτε το θέλει είτε όχι, θα είναι το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, γιατί ο άλλος χαζός δεν είναι. Και άμα βλέπεις εσύ μια ομάδα να πάει στην Euroliga, που μπορεί να είναι και από φέτος, και ας με κορόιδευε ο κουμπάρος μου, και θα δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα ή από του χρόνου, θα έχεις μέτρο σύγκρισης, όχι το Μόρτι που μας βγαίνει και να είχαμε να λέγαμε, Ζων Ζουρνά δηλαδή, νομίζει ότι όλοι ασχολιόμαστε με το άθλημα γιατί έτσι είναι, και θα βλέπει το αντίπαλο δέος να είναι δίπλα του και θα λέει καλά, αυτό που λέγαμε εμείς φοιτητό φέρνει παίκτες, εσύ τι κάνεις. Αυτό με πληγώνει εμένα και θα δούμε, μακάρι να περάσουμε, να μην χάσουμε τη χρονιά, Ντούντα, εμένα αυτό με καίει. Και όχι αν είναι ο Σαββίδης ή ο Μιστακίδης ή ο Μητυλινέος. Και να μιλάτε πλέον με ονόματα. Δεν είναι κακό να μιλάμε με ονόματα. Αυτός που παίρνει τη δόξα, αυτός μερικές φορές έχει και την ευθύνη. Κανένας άλλος. Εμείς οπαδοί είμαστε τη μούρλα, μας βγάζουμε. Άλλος έχει λεφτά, πληρώνει 3,5 χιλιάρικα. Άλλος έχει πληρώνει 500 ευρώ. Το ίδιο είναι αναλογικά. Γιατί από τον καημό του πάει εκεί πέρα. Αυτά.
1: Δικαστήριο.
2: Εύχομαι να περάσουμε.
1: Δικαστήριο, για. Κύριο Ασαντέ. Δικαστήριο. Judgment. Δικαστής. Ορίστε παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Γεια σας κύριε Στέφανε, καλημέρα.
1: Καλώς τώρα.
3: Από Θεσσαλονίκη, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου Παναθηναϊκέ μου.
3: Λοιπόν, άλλη μια φάπα χθες, δεν συνηθισμένοι είμαστε. Στο μάχη δεν έχουμε.
1: Μπρε εσύ, τώρα αυτό δεν ήταν η φάπα. Αυτό το βλέπα το μάτς και δεν γίνεται. Ούτε ο Άρης θα κάνει αυτά. ήταν.
3: Τίποτα. Εντάξει, γι' αυτό λέω συνηθισμένοι, γιατί εντάξει, είναι και ο αντίπαλος, είναι και το χρονικό διάστημα που σοφαρίζουν, πώς σοφαρίζουν, τέλος πάντων.
1: Πού το βρήκε το ξέδαψε ανάδειξη... εκείνο τον πιτσιρίκο, τον Ουμάρ, να πούμε. Πού το,
3: τίποτα.
1: Τι, εντάξει, πού τον τώρα... έβγαλε από το καπέλο ο μάγος, να πούμε.
3: Ο συγκεκριμένος προπονητής είναι αποδέκτης της μεγαλύτερης αβάδας των τελευταίων ετών από μέσα μαζικής ενημέρωσης, από δημοσιογράφους. Διαβάσαμε φοβερά πράγματα. Απλά θέλω να σχολιάσω κάτι λίγο, επειδή αποδεικνύεται ότι η ηλικία του, και όταν είσαι ένας νέος έτσι ανερχόμενος και θες να αποδείξεις πράγματα, σε στραβώνουν λίγο τα πρώτα τα αποκριματικά, έρχεται η ώρα το play-off, κάπως γίνεται μια αναμπουπούλα, βγαίνεις μπροστά 2-0 και τι δείχνεις, δείχνεις την κόμπλα σου ουσιαστικά, πάει να βάλεις άλλους δύο επιθετικούς να θριαμβεύσεις για να αποδείξεις ότι εντάξει, οκ, πέρασα και μεγάλο σκορ. Και τι καταφέρεις στην τελική, μια ομάδα η οποία δεν σε απείλησε μέχρι εκείνη τη στιγμή να ισοφαρίσει, να φύγει ο Ποκόνος πικραμένος. Να πας τώρα να διαχειριστεί και ψυχολογία και αποδυτήρια και όλο τον κόσμο στα κάγκελα που σου λέει εντάξει, τι κάνετε, να αποκλειστείτε ή να μην έχουμε ούτε το conference. Τίποτα, παιδάκια τα οποία τώρα είναι μαθητευόμενοι μάγοι ουσιαστικά, όσο και να τους βαφτίζουν ότι είναι παροτοκαπνισμένοι και έχει και συγκεκριμένο άλλες τρία καλοκαίρια με την Κοπενχάγη προκριματικά και τέτοια, δεν μας το δείχνει. Προκριματικά δεν θέλουμε να δούμε μπάλα εμείς, να δούμε το θέαμα που περιμένεις να δεις το Φεβρουάριο, το Μάρτιο ή... και ομάδα. Πάρ τα μάτια εκεί 0-0. Παίξε σφιχτά, παίξε συγκεντρωμένα. Ό,τι έκανε ο Νίκολης πέρσι με την ΑΕΚ. Και μετά σιγά σιγά να πάρεις και την πίστοση χρόνου που θέλεις, όχι να ψάξεις.
1: Και για 0-0 δεν πήγαινε, αλλά πάλι δεν μπορεί. Πάλι δεν μπορεί και για 0-0.
3: Με αυτό δηλαδή 2-0 βγαίνει κάπως, σου βγήκε τώρα, έβαλε και πήγε δύο ατομικά γκολ. Δεν απειλούσε και ο Παναθηναϊκός. Φλιέρωση ήταν, έτσι. Έπαιξε μια μπάλα τη προκοπή. Αλλά σου πήγε το μάτσα, πήγαν δύο στραβογκολ. Πρέπει ίσως ότι θα σφίξει την ομάδα εκεί πέρα, φρέσκαρε λίγο το κέντρο και πας και με βάζεις δύο σέντερ φορ, ας πούμε, για να θριαμβεύσεις αυτό.
1: Ξέρεις, με ποιον παίζεις Σαββάτο, Κυριακή, με ποιον παίζεις?
3: Ούτε ξέρω, δεν ξέρω, δεν κοιμήθηκα το βράδυ.
1: Πάω, παίζει με Λιβαδιά, εγώ είναι... παίζω με Καλαμάτα, Ολυμπιακός με ποιον δεν θυμάμαι, η ΑΕΚ με τον Ηρακλή.
3: Όλα μικρά είναι, δεν έχει. Ναι.
1: Λοιπόν, φιλαράκο, κλείνουμε, πρέπει να την κάνουμε, να παραδώσουμε το σκυτάλι.
3: Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Αγορίνα. Γεια σου, Παναθηναϊκέ. Αυτή ήμασταν. Να παραδώσουμε σκυτάλι, αγαπητοί ακουραντές. Δεν προλάβαμε να κουτσομπολέψουμε τα ματσάκια για σουκού. Δεν πειράζει, θα τα δούμε και θα δούμε τις ομάδες μας Δευτέρα. Έχουμε εδώ ζουμί. Άλλη μια εβδομαδίτσα έρχεται. Εγώ θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Εσείς θα με ενεχτείτε. Και από τη μεθεπόμενη εβδομάδα σε κανονικούς ρυθμούς. Η Ματμαζέλα Σμαραγαδά με Κωνσταντάν Βαραζόν στις επάλξεις ανανεωμένη μετά από τα ομπροσολέρ και τα πασαλιμένα καροτένα. Μερσί μποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός.
4: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την πίεση των...
1: Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Ευχαριστώ για την παρέα. Beach Bar & Block, Άριανη Καβάλας. Εκλεκτό με ζεδομπολίου τρούφα εις τον Εύωσμο. Και κύριο Τσελεμπίδη George Maxim Catering που μας έχει κάνει ούκο λίγες δεξιώσεις εδώ στο Ραδιομέγαρο.
5: Και διαβάζει τόσο πολύ.
1: Καλό σουκού σε όλους, αν έχετε άδεια και προπόντων δεν χρειάζεται την άδεια, αν έχετε λεφτά στη τσέπη σας.
4: Μετά το φαγητό.
1: Καλό υπόλοιπο ημέρας, βέλιστη ψυχική υγεία.
4: Το φαγητό.
1: Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια, έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια. Μείνετε μαζί μας, διότι Μιχαήλ Ντεσαρό και νομίζω ο διευθυντής ο Τζούνιορ θα χαϊδέψουνε τα ότα σας. Αουρβίντεζεν.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Πάμε. Πάμε σιγά σιγά. Έλα λίγο να ξυπνάμε. 8 και 5 πρώτα λεπτά. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Μαζί θα πάμε έως και τις 11. Μιχάλης Τσαρόπλος στο μικρόφωνο για 3 ώρες εδώ στη ΜΕΚΑ του ραδιοφωνικού πολιτισμού για να τα πούμε όλα και από την καλή μα και από την ανάποδη. Με πολλά θεματάκια και θερματάκια στην προκειμένη περίπτωση. Βάσει του ποιο μιλάει στον αέρα. Λοιπόν, με πολλά θεματάκια και μετά τους χθεσινούς αγώνες με πολύ διάθεση. Με πάρα πολλά πράγματα να επισημάνουμε. Με πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Χώρια που είναι και Παρασκευή, οι τελευταίοι αρχίζουν να κοιτάνε δεξιά-αριστερά τη μέρα. Μπας και φύγουν για μια Χαλκιδική και βοτίξουν τα πόδια τους τελευταία φορά. Γιατί και ο Αύγουστος ξεμπερδεύει σιγά-σιγά, αποχαιρετάει. Κάτι επιστροφές έχουμε, κάτι ταλέπορους. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι over 5.500 ευρώ το μήνα που φεύγουν διακοπές το Σεπτέμβριο. Γιατί όποιος σας πει, όποιος σας συζητήσει ότι θα φύγουμε το Σεπτέμβριο άδεια και είμαστε αδικημένοι, κοιτάξτε στα μάτια και πείτε του, σα πέρα. Πάμε ρε παραπέρα ρε Ικ. Πάμε παραπέρα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, αποστολή το 54301. Μετρόπολης 9.55 στο Facebook, Ξαρόκα το Παύλα Μάικ στο Instagram για τους φίλους οι οποίοι επιλέγουν αυτό το τρόπο κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε να δούμε πολλά, έχουμε να σχολιάσουμε αρκετά. Είχαμε τις 3 αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων χθες. Πολλά μπράβο στον Όφη, ο οποίος φιλοδόρησε με τρίμπαλο τη Βουλγάριδη και μάλιστα κυκλοφορεί και ένα βίντεο που στην κερκίδα των Βούλγαρων πέφτουν κάτι ανάποδες, κάτι γρήγορες, κάτι κάθετες, κάτι περίεργες. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα, αυτό που κατάφερε να κάνει Όφη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ουσιαστικά δείχνει ότι κινείται προς σωστή κατεύθυνση. Θα τα πιάσουμε όλα, θα τα συζητήσουμε σήμερα Παρασκευή 21 του Αυγούστου, το Σωτήριο του 2026. Θα ακουμπήσουμε την εικόνα του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπραν. Θα πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα έλεγε κανείς ότι η Παναθηναϊκή είναι σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Αν μου πεις εσύ Αργιανός, θα πεις για τον Παναθηναϊκό είναι σε δύσκολη κατάσταση. Αν έχει δει κανείς τα ευρωπαϊκά παιχνίδια φέτος του Παναθηναϊκού, λες δεν μπορεί. Βέβαια τα διαβάσαμε σωστά. Κάναμε την προσέγγιση μας, πληρώσαμε τον κόσμο και φυλάκια που φτάνει να ήταν μύρ. Αλλά η εικόνα του Παναθηναϊκού στο τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς, και ακούω και το κομμάτι του διαιτητή και χίλια δυο. Η εικόνα του Παναθηναϊκού στο τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς είναι αυτό το ροχαλιτό, το παραδοσιακό, του ύπνου του καλοκαιριού της τερινής δραστώνης το μεσημέρι. Δηλαδή θεωρώ, εκτιμώ και δοκώ ότι εκεί ο Νίστρου κάτι έπρεπε να κάνει. Λοιπόν, ένα θα πιάσουμε να τα συζητήσουμε όλα, θα ανοίξουμε σιγά σιγά τη διατέλεση των θεμάτων, διότι είναι αρκετά τα ζητηματάκια που έχουμε και σήμερα. Ακούγα και πριν τον Στέφανο τον Εζήπα, ο οποίος κρατάει εδώ θερμοπύλες και θα κρατάει και την επόμενη εβδομάδα 6 με 8. Εμείς δεν θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα. Θα μετακινηθούμε 2 ώρες αργότερα στο 11.1. Λοιπόν, ακούω και τον Στέφανο τον Εζήπα και τον κόσμο, ο οποίος επικοινωνήσε με τον Στέφανο, ο οποίος έλεγε τραγωδία, εμφάνιση πάρα πολύ κακή. Θέλω έτσι πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Για να είμαστε σωστοί και κόντρα στο ρεύμα ενδεχομένως εποχής, θα πρέπει να διαχωρίσει ο κόσμος την κριτική του στον Ιβάν Σαββίδη και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ με την κριτική του σε αυτό που βλέπει στο γήπεδο. Και για να είναι δίκαιο αυτό, θα πρέπει να έχουμε όλες παραμέτρους. Η συμπεριφορά, η λειτουργία της διοίκησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η επιλογή της με τον Κωνσταντέλια, η μη στελέχωσή της σε ποδοσφαιριστές παρά το γεγονός ότι πουλούσε παίκτες τα προηγούμενα χρόνια, η εγγένεια αυτή συμπεριφορά είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο δίκαια δέχεται κριτική, ασχέτως που όποιος έκανε κριτική πέρσι, γιατί αυτό ήταν και πέρσι, ήταν εχθρός του ΠΑΟΚ. Δηλαδή όποιος πέρσι έλεγε ότι κοίτα τι γίνεται, σε λέγανε είσαι λογιστής, δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα λογιστικά, και ξαφνικά φέτος τα πράγματα αλλάξανε. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει το ένα κομμάτι λοιπόν αυτό και υπάρχει και το κομμάτι το αγωνιστικό. Τα δύο επηρεάζουν το ένα το άλλο. Ναι, προφανώς. Αλλά στο κομμάτι το αγωνιστικό δεν μπορούμε
να κάνουμε αγωνιστική κρίση με διοικητικά κριτήρια. Ναι, θα γίνουν και τα δύο. Ναι, η ευθύνη βαραίνει απόλυτα τον Ιβάν Σαββίδη. Και ναι, πρέπει να διαπιστώσουμε και τι έγινε στον αγωνιστικό χώρο. Φυσικά αυτό θα πρέπει να περάσει μέσα από το πρίσμα του ποιος ήταν ο αντίπαλος, τι δυναμική ήταν ο αντίπαλος, είχε, δεν είχε απουσίες, ποια ήταν η συμπεριφορά στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή το ότι επειδή η κατάσταση είναι τέτοια στον διοικητικά στον ΠΑΟΚ, να βγεις να πεις ότι δεν βλεπόταν κανένας, ότι είναι όλοι άχρηστοι, ότι δεν κάνουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ όλοι, ότι... Δηλαδή αυτό λέει δισοπεδωτισμός. Το ότι έχουν γίνει αργά μεταγραφές, το ότι δεν έχουν γίνει μεταγραφές. Γιατί μέχρι και την στιγμή που μιλάμε, ακόμα ο ΠΑΟΚ περιμένει ποδοσφαιριστές. Το ότι υπάρχουν κενά είναι μια άλλη κουβέντα. Και το ότι είναι όλοι άχρηστοι, όλοι δεν βλέπονται, όλοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, είναι μια άλλη εικόνα. Για να μπορέσουμε να είμαστε δίκαιοι και σωστοί πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μας, πρέπει να μπορέσουμε αυτά τα δύο πράγματα να τα διαχωρίσουμε. Και αυτό για να το μπορέσεις να το διαχωρίσεις, πρέπει να είσαι σίγουρος για αυτό που είδες θες. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Η Μπραν είναι μια ομάδα η οποία χθες στο γήπεδο της Τούμπας παρουσιάστηκε με πάρα πολλές απουσίες. Πάρα πολλές απουσίες. Είναι δηλαδή η Νορβηγή μια ομάδα η οποία εμφανίστηκε στην Τούμπα με 5 τουλάχιστον αλλαγές στο βασικό της σχήμα. Αυτό από μόνο του αποδυναμώνει μια ομάδα όπως η Μπραν, που έχει την ίδια στιγμή 17 επίσημες αναμετρήσεις σε εγχώριες διοργανώσεις. Γιάννη, χαμήλωσε λίγο το τέτοιο. Λίγο το χάλι ένα τσικ κάτω. Λοιπόν, που έχει 17 επίσημες αναμετρήσεις σε εγχώριες διοργανώσεις. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνυπολογίσει κανείς. Είναι αυτό δικαιολογία για όλα τα πράγματα που ασχολούνται με το διοικητικό? Όχι. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος αξιολογείται στο κομμάτι το αγωνιστικό. Και εξηγώ. Η εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν η εικόνα μιας ομάδας η οποία έφτανε πολύ κοντά στον γκολ, με κακές επιλογές, παραδείγματος χάρη από το Χατσίδη. Ένα παιδί το οποίο πέρσι πήρε χρόνο συμμετοχής. Φέτος βρέθηκε χθες βρέθηκε αρκετές φορές κοντά στον γκολ, δεν το βγήκε. Δεν μπήκε. Δεδομένου το πώς είναι το κλίμα, αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση ακόμα περισσότερο. Δίκαια άδικα αυτό συμβαίνει. Ούτε θα δικαιολογήσω εγώ το Χατσίδη, ούτε θα δικαιολογήσω το Ζαφίρι ή το Λουσέ ή το Γιαννούλη, που για μένα ήταν εκ των καλών παικτών του ΠΑΟΚ χθες. Φαίνεται δηλαδή ότι στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ έχει όλες εκείνες τις ευκαιρίες, έχει βρεθεί πολλές φορές και σε θέση βολής και ο Χατσίδης. Δηλαδή θυμάμαι δύο φάσεις, οι οποίες τη μία μάλιστα είναι και στο πρώτο λεπτό που μπαίνει από τα δεξιά, μπορεί να φέρει την μπάλα στο αριστερό και να πλασάρει και σουτάρει δεξιά και τη στέλνει στο ρολόι. Και άλλη μία που ο Γιαννούλης μπαίνει από αριστερά, τελευταία στιγμή κάνει το τάκλιν, πάει στην μπάλα ο Χατσίδης, έρχεται από πίσω το Ζαφίρης, δεν την αφήνει ο Χατσίδης στο Ζαφίρη και το σουτ περνάει λίγο έξω από τα δοκάρια. Είναι δηλαδή φάσεις οι οποίες έχουν βγει. Αυτό επηρεάζεται από το διοικητικό. Επηρεάζεται στο δεν έχεις κάποιους παίκτες ο οποίος θα ήθελες, αλλά εκείνη την ώρα μέσα στο 90 λεπτό δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Καμία απόλυτη σχέση το ένα με το άλλο. Άρα στο πρώτο ημίχρονο η εικόνα που έχει δεν είναι μια εικόνα ομάδας η οποία είναι αλλούνταλού. Δεν είναι μια εικόνα ομάδας η οποία δεν έχει αγωνιστικό προσανατολισμό. Είναι εικόνα μιας ομάδας η οποία προσπαθεί μέσα από την κρίση την οποία διέρχεται, γιατί είναι σοβαρή και είναι και εσωτερική, γιατί χάνει τον καλύτερο του παίκτη και δεν έχει τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος έχει αποβληθεί. Και παίζει με το μύθι, το οποίο παιδί όσες φορές έχει πάρει ευκαιρία δεν έχει καταφέρει φέτος να δείξει κάτι. Καλείται λοιπόν ο Λύση να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση και εμφανίζει αυτή την ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Αν σε τελείως αγωνιστικά κριτήρια βγει κανείς και πει ότι ο ΠΑΟΚ δεν βλεπόταν, ήταν χάλια, και ότι είναι ντροπή αυτή η εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι περνάει την κριτική του μέσα από το πρίσμα της διοικητικής προβληματικής κατάστασης. Περνάει την κριτική του μέσα από το πρίσμα της διοικητικής προβληματικής κατάστασης. Είναι άλλο να πει κανείς ότι το θέλαμε τον γκολ, δεν το πέτυχε ο ΠΑΟΚ, δεν καταφέρουμε να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα, είναι πρόβλημα μια ομάδα που έρχεται με 5 απουσίες να μην μπορεί να τη βάλει γκολ. Θα συμβούν και αυτά. Ναι. Είναι άλλο το κομμάτι ότι δεν πήρε παίχτη στα φόρ και άλλο το κομμάτι ότι
δεν μπήκε χθες η μπάλα στα δίχτυα στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκινάει μετά το δεύτερο ημίχρονο. Κάνει ένα 15 λεπτό πάω 45 με 60. Αγνώριστος. Πολύ κακός. Όταν λέμε πολύ κακός, βλέπεις ένα ΠΑΟΚ ο οποίος είναι σταματάει αυτή σε εισαγωγικά η φοβικότητα των Νορβηγών. Σταματάει αυτή η φοβικότητα των Νορβηγών. Προσπαθούν να την παίξουν την μπάλα. Προσπαθούν να λειτουργήσουν ποδοσφαιρικά. Να πάρουν κατοχή, να πατήσουν καλύτερα στο γήπεδο. Και φυσιολογικό να βγαίνει αυτό σε μια ομάδα που έχει τέμπο 17 αγώνων σε εγχώρια διοργάνωση. Όπου και ας είναι στην έκτη θέση, και ας είναι μίλια μακριά από τη Βίκινγκ, αν δεν κάνω λάθος, που είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος ή είναι μία εκ των δύο πρωτοπόρων του νορβηγικού πρωταθλήματος. Παίζει ρόλο ο αγωνιστικός ρυθμός. Χάνει μια τεράστια ευκαιρία η Μπραν. Με το δεξί μπακ να πατάει περιοχή, ουσιαστικά να προσπαθεί να στο άρει με τα αριστερό, να γλιστράει, να τη βρίσκει με το δεξί, να πέφτει και να μην το πιστεύει αυτό που είναι από τις φάσεις που είναι για να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Και δύο φάσεις μετά κάνει το 1-0. Το 0-1 για να είμαστε τυπικοί για όσους θέλουν να τα ακούνε αυτόν τον τρόπο. Και από εκείνο το σημείο και έπειτα συνεχίζει, έχει για λίγο κατοχή Μπραν, γίνονται οι αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Βλέπουμε να παίζουν παίκτες όπως, να μπαίνουν παίκτες όπως ο Σερίφ ή όπως ο Λουσέ, Σορετήρε. Γίνονται αλλαγές, προσπαθεί ο Λύση να ανακατέψει την τράπουλα. Μπαίνει στα χαφ, άλλος παίκτης, βγαίνει ο Σανταμαρία, ο οποίος δεν είναι καλός χθες. Και στο τέλος έχει ένα διάστημα από το 65 μέχρι το 90 που βρίσκει τον γκολ με τον Μπάμπα, με την κεφαλιά. Και χάνει αυτό που δεν χάνεται το NDIA. Ο Σερίφ, για να, τι άλλο του προφέρουν NDI, ο Σερίφ για να είμαστε μέσα όλοι. Και εδώ καλούμαστε να δούμε δύο πράγματα. Αν εγώ, αν με ακούσετε ποτέ να λέω ότι ένας παίκτης κάνει άλλα πράγματα στο γήπεδο και δεν με ενδιαφέρει άμα θα το βάλει γκολ ή όχι, να καταφέρω να αντιληφθείτε ότι έχω πρόβλημα. Ότι έχω θέμα. Αυτό το γκολ, τελεία. Μπαίνει και τελειώσαμε, φυλάκια ρουβιχτά. Εκεί είσαι φορ, δεν μπορώ να ακούω το δεδομένο ότι δεν περίμενε να περάσει μπάλα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Μπορώ να αντιληφθώ ότι ενδεχομένως είχε κάνει όλη την κίνηση προηγουμένως και δεν έφτασε και δεν είχε δύναμη. Αλλά δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό. Εκεί σε έρχεται η μπάλα, το βάζεις φυλάκια ρουβιχτά. Να ήταν, μην πάμε στην Νορβηγία σε πλαστικό χλωτάπιτα, ό,τι γίνει. Και έχεις και λίγο χρόνο ακόμα, μπας και βάλεις σε κανένα ακόμα, μπας και σφιχτείς να μην φας άλλο και να πας στην Νορβηγία για να διεκδικήσεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Γύρισε πίσω να πάρει την μπάλα ο Σερίφ, γύρισε πίσω. Έσπασε σωστά. Έσπασε σωστά. Κουβάλισε όταν έπρεπε να την κουβάλισε. Κουβάλισε. Μην ακούω ότι έχει σχέση με το Σαμάτα. Καμία σχέση δεν έχει με το Σαμάτα ο συγκεκριμένος. Καμία, το στείλω καμία. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος είναι φόρπερι. Μπορεί. Δεν το έβαλε. Είναι κραυγαλέ ευκαιρία που έχασε. Δηλαδή δεν χάνεται. Είναι άχρηστος, όχι. Με ενδιαφέρει που κάνει άλλες δουλειές στο γήπεδο. Δεν καίγομαι να κάνει άλλες δουλειές στο γήπεδο. Με ενδιαφέρει να μπορεί να αναπτύσσει το παιχνίδι σωστά. Με ενδιαφέρει τι βάζει μέσα, με ενδιαφέρει. Αξιολογώ περισσότερο το ότι κάνει άλλες δουλειές στο γήπεδο από το να βάζει γκολ. Όχι. Δεν το βάλε τον γκολ. Δεν το βάλε. Κακή εκτέλεση. Δεν μπορώ απλά να βλέπω την ισοπαίδωση γενικά. Άσχετος. Άχρηστος. Δεν κάνει. Δηλαδή από εκεί που είμαστε στο ένα άκρο, να φτάνουμε. Υπάρχει το μαύρο, υπάρχει το άσπρο, υπάρχει και το γκρι. Όλη αυτή όμως η ένταση και η επιθετικότητα και η αμφισβήτηση και η κριτική που προκύπτει για πολλούς μέσα από τη δυνατότητα ή μάλλον μέσα από το γεγονός ότι περνούν την κριτική τους μέσα από το πρίσμα της διοικητικής ανεπάρκειας. Και ακόμα και χθες στο γήπεδο για πρώτη φορά μπορεί να μην είναι το ποσήρο, πρώτη φορά το άκουσα εγώ τόσο έντονα, υπήρχε μπινελίκη για την ΠΑΕΠΑΟΚ. Και φυσικά αυτό δεν το βλέπεις πουθενά. Δεν βλέπεις καν να το αναφέρουνε. Δεν βλέπεις πουθενά καν να το αναφέρουνε. Για οπουδήποτε αλλού, τα ίδια μέσα, αν γινόταν παραδείγματος χάρη στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, τα ίδια μέσα, οι ίδιοι άνθρωποι, που για χτες δεν αναφέρουνε τίποτα, θα το είχαν επισημάνει. Και χθες συμβαίνει ρεαλιστικά κάτι
Και ακούμε, δεν υπήρχε καμία αντίδραση, καμία οργή. Πώς, εμείς που είμαστε, τι ακούω. Άλλο πράγμα βλέπαμε. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είναι κακό να πεις αυτό που βλέπεις. Δεν είναι κακό να πεις αυτό το οποίο διαπιστώνεις. Κανένας δεν πρόκειται να σε κακίσει για να πεις αυτό που βλέπεις. Αν όμως αποσιωπήσεις αυτό που βλέπεις, είτε έχεις άλλα κίνητρα, είτε όχι, αλλά το αποσιωπήσεις και το κάνεις μάλιστα, να πω, συνειδητά, γιατί μπορεί κάτι να σου ξεφύγει και να μην το πεις, αυτό το δέχομαι. Αλλά αν το κάνεις συνειδητά, το κάνεις με δόλο. Για να πεις ότι χθες δεν υπήρχε τίποτα. Είναι δόλος. Δηλαδή, όλοι το ακούν, κυκλοφορούν βίντεο. Πες ότι υπήρχε αντίδραση για την BIPAC. Πού είναι το κακό να το πεις? Πού είναι το πρόβλημα να το επικοινωνήσεις αυτό το πράγμα? Να πεις την αλήθεια. Την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι υπήρχε αντίδραση στην BIPAC δεν σημαίνει ότι θα κρίνω βάση της αντίδρασης την αγωνιστική εικόνα μιας ομάδας. Είναι απόρρια του τι παίκτες έχω των διοικητικών επιλογών, αλλά θα κρίνω αυτούς που παίξανε βάσει αυτών που είδα. Όχι ότι είναι κακός, παραδείγματος χάρη, ο Γιαννούλης, γιατί αν είχα πάρει ένα άλλο αριστερό μπακ θα ήταν καλύτερο. Κρίνω βάσει αυτού που βλέπω. Κρίνω βάσει των στοιχείων που δίνει ο ποδοσφαιριστής εκείνη την ώρα. Είναι σημαντικό για το ίδιο το κομμάτι της συνείδησης μας του καθενός να μην λειτουργούμε με αυτό που λέγεται whataboutism, δηλαδή ναι, αλλά γι' αυτό δεν λες. Μπορεί να έχεις πει όντως και δεν είναι ουσιώδος κάθε μέρα για να μπορέσεις να κάνεις κριτική στο γεγονός ότι είναι σήμερα Παρασκευή να πρέπει να λες ότι προχθές ήταν Τρίτη. Ότι προχθές ήταν Τετάρτη. Είναι μια προσέγγιση η οποία κάνω σήμερα αυτή, η οποία δεν πηγαίνει ενδεχομένως με τη μεγάλη μερίδα του κόσμου, η οποία ασχολείται αυστηρά και μόνο με το κομμάτι αυστηρά με το κομμάτι το διοικητικό. Αλλά θεωρώ δίκαιο να μπορούμε να διαχωρίσουμε την αγωνιστική εικόνα από τη διοικητική εικόνα. Θεωρώ επίσης δεκτό το να πει κάποιος ότι εμένα δεν μου άρεσε τίποτα. Δεκτό, είναι άποψη. Γιατί εγώ θα δεχτώ, μπορώ να διαφωνήσω, θα πει ο καθένας το επιχειρήματά του. Υπάρχει και αυτό, ναι. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που επιδιώκω εγώ στην κουβέντα που κάνουμε τώρα και σας το λέω ανοιχτά, είναι να μην περνάμε την εικόνα που βγάζουν οι ομάδες στο γήπεδο, όπως ο Παναθηναϊκός χτες, ο Παναθηναϊκός χτες, όπως ο Άρης τις προάλλες, που γνωρίζουμε όλοι πόσο περίεργη διοικητική κατάσταση επικρατήσαν όλα τα τελευταία χρόνια, να μην την περνάμε αυστηρά και μόνιμα μέσα από το πρίσμα του ότι γίνονται ανορθογραφίες. Γίνονται ανορθογραφίες. Ωραία. Αυτό που είδα το 90 λεπτό, ναι, επηρεάζεται. Τι είδα στα 90 λεπτά? Με κλευρίζει που έφτασε σαν Αριάνος που έφτασε σήμερα 21 του μήνους, αύριο παίζω εγώ πρωτάθλημα και δεν έχω στόπερ. Θα πρέπει να κρίνω αυτούς που θα παίξουν αύριο. Εκνευρίζει τον Παοξή ότι έφτασε να παίζει αυτή την Πέμπτη χτες και να μην έχει ένα κεντρικό χαφό όπως θα το ήθελε ο ίδιος και όπως του λέγανε ότι έχει. Απλά θα πρέπει να κρίνεις αυτούς που παίξανε, όχι με βάση του ποιος θα ερχόταν. Γιατί αυτό το έχει κάνει το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη έχει σχολιάσει, έχει συζητήσει δίκαια, έχει κάνει κριτική στο γεγονός ότι δεν έφερε παίκτη. Ωραία. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα κρίνεις αυτό που βλέπεις. Όχι τι θα γινόταν άμα είχε έρθει άλλος. Όλα λοιπόν χωράνε στην κριτική. Όλα χωράνε στην κριτική. Απλά ο γνώμονας είναι, το πρίσμα είναι αυτό που αλλάζει. Που αλλάζει στο τέλος ημέρας το αποτέλεσμα. Και θα πω κάτι το οποίο το βλέπω σαν πολύ μεγάλη ομοιότητα. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον Άρη αυτή τη δεκαετία είναι ότι επειδή δεν γινόταν κριτική στον Καρυπίδη, ξαφνικά τα τελευταία δύο χρόνια που αυτό το πράγμα, το φαινόμενο είναι πιο έντονο, ο κόσμος έχει βγει
σε εισαγωγικά έχει εσαλώσει σε αυτό το κομμάτι, γιατί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν γινόταν κριτική και όποιος μιλούσε για τον Καρυπίδη ήταν εχθρός της ομάδας και ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα και τα συναφή. Και ξαφνικά τώρα, δύο χρόνια, γίνεται αυτή η ένταση δεδομένων και των συνθηκών και το τι έχουμε δει από την... από το Θεόσταλο το ηγέτη. Και οποιοδήποτε κάνει κριτική τώρα στο 100%. Και αυτό διαπιστώνω και στον ΠΑΟΚ της τελευταίας δεκαετίας. Δηλαδή, μέχρι το 19, να πω 20, υπήρχε μια συμπεριφορά από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ από το 19-20 μέχρι και φέτος. Όποιος συζητούσε και έλεγε, μήπως εδώ υπάρχει μια διοικητική ορθογραφία, μήπως εδώ φεύγει ο Κουλιεράκης, δεν έρχονται αυτά τα λεφτά εδώ να ξαναμπούν στον ΠΑΟΚ να επαναεπενδυθούν. Και άκουγες εσύ όταν το έλεγες. Και άκουγες εσύ όταν το έλεγες. Εσύ τι είσαι, λογιστής? Εσύ τι είσαι, δικηγόρος? Με την απαξίωση της κριτικής, εσύ δεν είσαι ΠΑΟΚ, εσύ δεν είσαι Άρης που κάνεις κριτική, εσύ ξαφνικά θα βρεθείς μπροστά σε ένα θηριό που λέγεται ισοπαίδωση. Γιατί όταν δεν επιτρέπεις την κριτική, ή μάλλον προσπαθείς να την υποβαθμίσεις και να την υποτιμήσεις την κριτική, θα βρεθείς ξαφνικά μπροστά στην ισοπαίδωση. Και η ισοπαίδωση είναι αυτό που βλέπετε τώρα. Η ισοπαίδωση είναι οι ίδιοι άνθρωποι που στηρίζουν τον Ιβάν Σαββίδη να βγαίνουν χθες και να γράφουν και προχτή και να γράφουν για Τσετσένους. Εμένα προσωπικά, όσο και αν είμαι άλλη ομάδα, εμένα δεν μου άρεσε το που βλέπω. Και όχι γιατί υπερασπίζουν τον Ιβάν Σαββίδη. Είμαι από τους ανθρώπους που έχουν κάνει πάρα πολύ κριτική και στη διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ και φυσικά σε όλο αυτό το κομμάτι βρισκόμουν απέναντι, ακόμα και σε συναδέλφους, όταν μου λέγανε εσύ είσαι λογιστής, εσύ σε νοιάζει. Τώρα όμως καταλαβαίνω γιατί είχαν αυτή τη θέση και την άποψη. Εγώ θα δεχτώ τα πάντα. Θα δεχτώ τα πάντα, απλά τα πάντα. Αλλά όχι την αδικία. Όχι την αδικία. Την αδικία δεν τη θέλει το Θεός. Όποιος πιστεύει, όποιος δεν πιστεύει, έτσι. Ναι. Αυτή η απουσία κριτικής, το όποιος μιλάει είναι εχθρός του ΑΕΡ, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Όλα τα κλαμπ έχουν τέτοιους ανθρώπους. Όλα τα κλαμπ έχουν ανθρώπους οι οποίοι υποτιμούν την κριτική διάθεση του κόσμου, γιατί θέλουν για τους δικούς τους λόγους, είτε να στηρίξουν μια κατάσταση, είτε γιατί πιστεύουν ότι η κριτική είναι άδικη. Προσοχή, όχι την ισοπαίδωση, την κριτική. Και ξαφνικά όταν φτάνουν μπροστά στο θηρίο του ισοπαιδωτισμού, λένε: α, δεν το είχαμε καταλάβει ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Το να κάνει κριτική ο κόσμος, πάντα θα υπάρχουν κακοπροαίρετοι και καλοπροαίρετοι. Είναι σαν βαλβίδα αποσυμπίεσης. Όταν αυτή την κριτική την απαξιώνεις, θα κληθείς να διαχειριστείς, να θερήσεις τους σπόρους τους οποίους ο ίδιος έσπειρες. Γι' αυτό λέμε ότι τα κλαμπ χρειάζονται όλο τον κόσμο, δεν περισσεύει κανένας. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται ούτε κάποιος να υπερενθουσιάζεται, αλλά ούτε και κάποιος να υπεραπογοητεύεται. Για κανέναν δεν πρέπει να βάζει το χέρι στη φωτιά. Καλά για τον ίδιο στον εαυτό, εσύ δεν πρέπει να βάζει το χέρι στη φωτιά. Λες, θα κάνω προύτς και στο τέλος σε φεύγει κομμάτι. Και λες, οπ, πώς την πατήσαμε. Ούτε για τον ίδιο τον ποπό σου δεν πρέπει να βάζει το χέρι στη φωτιά. Ούτε. Όχι να βάζετε το χέρι σας στη φωτιά για διοικητικές επιλογές των ομάδων. Ό,τι περνάει από το χέρι σου και αυτό πάλι δεν το βάζει το χέρι στη φωτιά. Όταν λοιπόν, για να καταλήξουμε σε αυτό το πρώτο μισάωρο, και ξεκινήσαμε λίγο στα σοβαρά, γιατί αυτό το πράγμα για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να είσαι, το να προσπαθήσεις να είσαι δίκαιος, ακόμα και όταν αυτή η αδικία, μάλλον ακόμα και όταν αυτή η δικαιοσύνη έρχεται κόντρα στο πιστεύω σου. Αλλά είναι, η δικαιοσύνη είναι μία. Άρα λοιπόν σήμερα 21 του 8ου, μετά από το 1-1 στο παιχνίδι της Μπραν χτες, με το παιχνίδι με την Μπραν χτες, θα πρέπει κάποιος να μπορέσει να περάσει
την κριτική του μέσα από το αγωνιστικό φίλτρο και όχι μέσα από το φίλτρο της διοικητικής ανεπάρκειας, η οποία υπάρχει τα τελευταία χρόνια και απλά έτυχε να αναγνωριστεί φέτος από την πλειονότητα του κόσμου. Γιατί υπήρχαν σε όλες τις ομάδες άνθρωποι που επιλέγανε: δείτε και αυτό, δείτε και αυτό, και τους υποτιμούσανε. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε τόσο λίγο.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ σπατάλησε ευκαιρίες, έμεινε πίσω στο σκορ από τον γκολ του Έριξεν στο 57ο λεπτό, όμως ο Μπάμπα με κεφαλιά στο 80ο ισοφάρισε στο τελικό 1-1 με την Μπραν, με την πρόκριση να κρίνεται πλέον την ερχόμενη Πέμπτη στο Μπέργκεν. Με έντονες αποδοκιμασίες και συνθήματα κατά της διοίκησης αντέδρασε ο κόσμος στο γήπεδο της Τούμπας, ιδιαίτερα μετά τον γκολ των Νορβηγών. Ο Αλίσιολής υπογράμμισε πως ο ΠΑΟΚ μπορούσε να κερδίσει και εξέφρασε την πίστη του στην ομάδα, ενώ ο Παντελής Χατζηδιάκος χαρακτήρισε αγώνα ζωής ή θανάτου τη Ρεβάν στην Νορβηγία. Μεγάλο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League πέτυχε Όφη πενιχαίνοντας ευρωπαϊκή νίκη μετά από 26 χρόνια. Οι Κρητικοί επικράτησαν στο Ηράκλειο 3-0 της Τσεζεκά Σόφιας με δύο γκολ του ταξιάρχη Φούντα και ένα του Ντίκμαν, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα για την υλοποίηση του στόχου τους. Ο Παναθηναϊκός με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τετέη, που σημείωσε δύο υπέροχα γκολ, δέχτηκε ψυχρολουσία στα τελευταία λεπτά του αγώνα από την Χράντετς Κράλοβε, χάνοντας την ευκαιρία για ξεκάθαρο προβάδισμα στα play-off του Conference League. Ο Ουμάρ με δύο γκολ στο 21ο λεπτό και στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 2-2 και η πρόκριση θα παιχθεί την επόμενη Πέμπτη στην Τσεχία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον προπονητή Βάλτερ Ματσάρη. Πρέπει όλοι ενωμένοι να προστατεύσουμε την επένδυση του Παναγιώτη Μονεβασιώτη, τόνισε σε νέο μήνυμά του ο Γιάννης Κόντης. Παρελθόν από τον Ηρακλή θα αποτελέσει και ο Μικέλ Νταουσίλο, που συνεχίζει την Πεσκάρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Ουμάρ Ρίτσαρντς. Η μεταγραφή του Άγγλου ακροαμυντικού βρίσκεται στην τελική ευθεία και η συμφωνία των δύο πλευρών αναμένεται να επισημοποιηθεί και να έχει τετραετή διάρκεια. Τέλος, ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει το καταπληκτικό σερί του, καθώς σκόραρε και κόντρα στην Άρχους. Ο Έλληνας επιθετικός έχει σκοράρει ήδη 10 φορές σε 6 εμφανίσεις φέτος με τους αετούς. Είχε συμμετοχή στα 2 πρώτα γκολ της ομάδας του και σκόραρε με εκτέλεση πέναλτι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
2: Δηλαδή παντού.
1: Και online.
2: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
4: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serethherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serethherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
7: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Πες μου ρε μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.

Emotional Mix. Επανήλθαμε με Μετρόπολη 95,5. Μιχάλη Σάρωπλο στο μικρόφωνο. 8 και 36 πρώτα λεπτά και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11 για να τις τσιράψει τη ρύθμιση του ήχου και Λέα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Σε αυτό το ραδιοφωνικό αραβούργι μας, ένα πραγματικό σεμέ των Ερτζιανών εδώ. Φτύμια κατ' ραδιοφωνικό πολιτισμό. 955 γράφεται, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54301. Μετρόπολη 955 στο Facebook. Σαρώκατο Παύλα Μάικ στο Instagram για τους φίλους οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης. Όλα διαθέσιμα σήμερα Παρασκευή. Πολύ φευγάτη, πολλοί αποφασίζουν να κάνουν το τελευταίο τρίμερο στην εξόρμησή τους. Σε κάποια παραθαλάσσια ύποπλη στη Μύκονο, όχι εννοώ εδώ, στη Βουρβουρού, στη Σεζόπολη, στις δικές μας περιοχές, στις Όμορες, όπως είπε και χθες ο Χάρης Μανουλίδης, ο οποίος σήμερα μας απαράτησε. Δεν τον αφήνω μόνο του αυτόν μετά το 1-1. Όχι, την αγάπη μας του Χάρη, για να περάσει καλά, υπέροχες διακοπές να το ευχηθούμε. Διαβάζουμε μηνυματάκια και προχωράμε. Να δώσουμε την καλημέρα μας στον Στεφανάρα, ο οποίος γράφει. Καλημέρα Σαρώ, αυτό που κάνει χθες ο Ντιαγέ είναι σαν να βγαίνω με κορασίδα για ραντεβού. Έχουμε πάει για φαγητό, γλυκό, ποτό και όταν έρθει η ώρα να γίνει το μελέ, της δίνω φιλί στο μέτρο. Της δίνω φιλί στο μέτρο. Αλήθεια λέει. Δεν λέει ψέματα. Δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι δεν μπορώ να δώσω στο ίδιο. Σε ένα αντίστοιχο τεταδέτ που έχει μπραν με τον δεξιό της μπακ, να πω ότι άντε είναι το δεξί μπακ ρε φίλε. Είναι το δεξί μπακ. Του έρχεται την μπάλα εκεί, γλιστράει, βάζει το αριστερό, χτυπάει πάνω στο δεξί. Όποιος το είδε, δηλαδή όποιος είδε την μπάλα να πηγαίνει εκεί, λέει έγραψε αυτό. Έκανε ένα 0 μπραν. Και χάνεται αυτό το γκολ. Και μετά λες τι γίνεται, ρε φίλε μου. Και θα σας πω και το εξής. Με το που γίνεται το 1-1 από τον ΠΑΟΚ, μπαίνω και σε μια εταιρεία κι εγώ γιατί ήθελα. Με πήγε μέτρο για το χεράκι μου να κάτι φιλοπαίξω. Και λέω, δεν μπορεί να μην πει ακόμα ένα. Δεν μπορεί να μην πει ακόμα. Και έρχεται η φάση του Σερίφ. Και εγώ Σερίφ θα το λέω. Το λένε οι άλλοι NDI, DI, DHI, το αποτέλεσμα μετράει και τα συναφή. Λοιπόν, έρχεται η φάση του Σερίφ και την κοιτάζω την μπάλα και λέω, δες τώρα, έχουμε πληρωθεί. Δηλαδή, είμαστε όμορφοι, πληρωμένοι, μετά από έναν σεκόντ. Και κυλάει μπάλα και λέω, ήρθε ο παιχταράς, το θηρίο θα το κολλήσει. Δεν μπορεί να μην το κολλήσει. Και κάνει αυτό το αδύναμο το σουτ. Και λέω, Θεέ μου μεγαλοδύναμη που ζεις ψηλά εκεί πάνω, έριξε λιγάκι του Μπέκη Θεούλη μου στον αργυρέ με πάνω. Δώσε μας τη δυνατότητα να το διαχειριστούμε αυτό. Που είναι πάνω στη γραμμή. Που είναι πάνω στη γραμμή. Και επειδή είμαι σε ωραίο μου τώρα έτσι, μιας και έστειλε και αυτό το μήνυμα ο φίλος ο Στέφανος, θέλω να θυμηθείτε, και να μας στείλετε εδώ έτσι, είτε στο Μετρόπολη 95,5, είτε στο Σαρόκα το Παύλα Μάικ, είτε στο 54301 με 955 μπροστά, φάσεις που είπατε, αυτό έγραψε, δεν χάνεται. Και τελικά χάθηκε. Μάτια, ρε παιδί μου. Φάση την οποία να λες, δεν μπορεί, είναι αδύνατο, κάποιο λάθος δεν έγινε. Που το περιμένεις εκεί να σφινωθεί μέσα, δηλαδή, όπως τον βλέπω το Σερίφ, θα την περιμένει μπάλα, λέω, θα διαλύσει τα δίχτυα. Θα τη δώσει ένα κλότσο και θα κάνουν να ησυχάσουν τα δίχτυα και ένα τετράλεπτο. Θα τα μαζέψει τα δίχτυα η μπάλα γύρω της. Και γίνεται αυτό που γίνεται. Παρένθεση στο σοβαρό του κομματιού. Το έχασε, ναι, είναι αδικαιολόγητο να χαθεί. Δεν θεωρώ ότι είναι κακός παίκτης ο συγκεκριμένος. Ναι, είναι τεράστια ευκαιρία που χάνει και δεν θα σας πω για άλλους δουλειές και τέτοια. Μου προκαλούν ένα γούλα, είναι και πρωί και δεν έχω φάει. Δεν θα σας πω για τις άλλες. Δεν θεωρώ ότι είναι κακός παίκτης ο συγκεκριμένος. Είναι τεράστια ευκαιρία που χάνει. Όπως θα έλεγαν και. Απαράδεκτο για πράκτορα. Δεν χάνεται αυτό. Αλλά, όπως υπάρχει ένα τεράστιο αλλά, ό,τι βέβαια μπαίνει πριν από το αλλά, ακυρώνεται, αλλά είναι η πραγματικότητα. Στείλτε ένα μέσα, αγόρι μου, κολλατίνα μέσα. Κολλατίνα μέσα να τελειώνουν τα ψεύδι. Να τελειώνουν τα ψέματα. Λοιπόν, υπάρχει μία αντίστοιχη ευκαιρία. Αντίστοιχη, όχι αντίστοιχη, ένα υπερμάτι, το μάτι του Σάουρον, παίζει ο Άρης στο Ισραήλ και έχει πάρει έναν ποδοσφαιριστή, νομίζω εξτρεμάκι, ήταν ένας μαυρούκος, μαυρούλης, ο οποίος όχι είναι πάνω στη γραμμή, η μπάλα είναι οριακά στη γραμμή μέσα και τη διώχνει. Δηλαδή, ποιοι, ή μάλλον όσοι θυμούνται, ποιος ήταν αυτός ο νεαρός, νέος ωραίος, πράσινα μάτια. Όσοι θυμούνται ποιος ήταν αυτός ο ταπεινός, ο οποίος κατάφερε πάνω από τη γραμμή να τη στείλει out, κερδίζουν καραμελίτσα. Καραμελίτσα,
από αυτές που είχε παλιά. Δεν ξέρω αν θυμάστε που πηγαίναμε στα ιατρία με τις μανάδες μας, με τις μπαμπάδες μας, κυρίως με τις μανάδες μας πηγαίναμε στα ιατρία όταν ήμασταν μικροί. Και είχε κάτι καραμέλες μικρές, στρόγγυλες, σε ένα βαζάκι μόλις έμπαινε στο ιατρείο.

0: Εβάλτε στο. Μη το πεις. Πραγματικά μην το πεις. Με φαίνονται κάποια πράγματα τρομερά παράλογα. Με φαίνονται κάποια πράγματα ανεξήγητα. Λοιπόν, θέλουμε τέτοιες φάσεις. Φάσεις που να. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, 8 και 41 πρώτα λεπτά εδώ, στη Μέγκα Ραδιοφωνικού Πολιτισμού, στο Μετρόπολη 95,5. Θέλουμε φάσεις όπως ο ποδοσφαιριστής είτε της αγαπημένης ομάδας είτε άλλης ομάδας που το θυμάστε ήταν ένα τσίκ από, από το να την καρφώσει μέσα και όχι απλά δεν την κάρφωσε. Είδες εσύ και λέγεις δεν μπορεί αυτό να χάθηκε. Δεν μπορεί αυτό σαν ευκαιρία να την απόλεσε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, 9.55 γράφετε αφήνετε να κοινώ το μήνυμα σας αποστολή στο 54301 και Μετρόπολης Μετρόπολης 95,5. Διαβάζω μηνυματάκια στο Γιάμπαλο να πάω πρώτα απ' όλα, ο οποίος μας κάνει σοφότερος κατευθείαν. Κατευθείαν όμως. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα. Καλημεράρες. Τεράστια τα έπεσε όλες τις αποξίες τουλάχιστον έπιασε το 60-70% του αποξίου. Να είσαι καλά, ρε Νικόλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέω όπως τα νιώθω και τώρα δυστυχώς για μένα το πλήρωνα πέρσι, το πληρώσω και φέτος. Καλημέρα. Ωραία, στο φίλο τον Σταύρο. Καλημέρα, πράτε, έλα του καλέ. 2 Οκτώβρη έχω διακοπές από τα κάτεργα της Γερμανίας και όχι, δεν παίρνω 5 εκείνες. Κάισι, με! Άιντε, έλα από εδώ. Έλα λίγο να το ευχαριστηθείς να πάρεις τις διακοπές σου. Άιντε, να δώσουμε τα σέβα στο Βαγγελάκι. Ναι, ναι, ναι, είναι ο Καμάτσο. Βάλ το ρε, λεβέντη μου, καλημέρα. Ο Καμάτσο είναι, παιδιά. Ο Καμάτσο το έχει χάσει αυτό το έπος. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο Καμάτσο, ο οποίος απαντάει σωστά και ο Μίτσος. Να δώσω την καλημέρα μου στο Φάνη, ο οποίος λέει. Που είναι εδώ το πουλέν του Κλοπ, ο Καμάτσο. Αυτός ήταν το πουλέν του το πουλέν του Κλοπ είναι. Πραγματικά είναι το πουλέν του Κλοπ. Ο Δημήτρης δίνει την καλημέρα του. Λεβέντης ο Καμάτσο μέσα στο Τελαβή με το σκορ 2-0 για να το κάνει 2-1 μετά τη Μακάμπη. Έφυγαν φέτα 4 τραπέζια με μπιφίτερ πάνω. Δανεικός από τη Sporting, εν τέλει όλη τη χρονιά δεν έκανε τίποτα παρά μόνο ένα γκολ στο Καραϊσκάκη στα play-off για να κάνει το 2-2. Την καραμέλα μου παρακαλώ. Έρχεται, στείλτε μας και κωδικό περιοχής και έχει φύγει το παιδί. Να δώσουμε τα σέβη μας στον φίλο το Σάκη, ο οποίος λέει ο Τάδε ο Καμάτσο μας άσπρισε τα μαλλιά σε έναν ανοσεκόντ. Καραμέλα παρακαλώ, έρχεται. Ποια καραμέλα όμως θέλετε, τη στρόγγλη, τη σκληρή ή τη μαλακή που είχε και χρώματα και είχε πάνω έξτρα ζάχαρη. Φίλε, αυτούς τους ανθρώπους δεν τους κατάλαβα ποτέ. Κάνανε καραμέλα σε ένα σαν ασημόχαρτο, κάτι τετράγωνες ήτανε. Που από πάνω από την καραμέλα, ασχέτως που ήταν ζελοειδής μέσα, είχε και έξτρα ζάχαρη. Λογικά είχαν συμβληθεί με την Ένωση Οδοντίατρων εκείνο το διάστημα, τα θέλανε πελάτες, δεν εξηγείται, και τους είπανε αν μπορείτε, κουμπώστε την κι αυτήν. Που πρέπει κανονικά, όσοι πηγαίνουν γήπεδο, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, γιατί θα ασχοληθώ και με τον Κόντι σήμερα. Θα ασχοληθώ σήμερα και με τον Κόντι. Κάποιοι τα ξέρανε, κάποιοι θα μάθουν τώρα. Εντάξει. Θα έρθει η ώρα. Όσοι θα δουν ποδόσφαιρο φέτος στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να έχουν καραμελίτσες μαζί τους. Και μην πάνε στο κακό, δεν λέω τίποτα πονηρό. Λέω τις άλλες τις καραμελίτσες. Όχι η φλόκα. Η φλόκα ήταν σαν βούτυρο. Ήταν κάτι καραμέλες παραλληλόγραμμο τετράγωνες. Τώρα είτε παραλληλόγραμμο, ήταν τετράγωνο. Η οποία είχε και απ' έξω ζάχαρη. Δηλαδή με αυτό που στάκανε τα δόντια, άστο καινούργια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Τζόρνταν. Γεια σου, ρε Τζόρνταν. Σε ευχαριστώ για το πρώτο κομμάτι του μηνύματος. Του Σάκη του Παπάζογλου με τη Φενέρ μπροστά στην τέσσερα, θεέ μου, τι είχε χάσει. Ο δικός είναι ο Καμάτσο, ότι χάνει αγόρι μου που είχε έρθει με περγαμηνές. Ότι και καλά, θα είναι καλός και τα κούμπησε. Εγώ για καραμέλα θέλω φλόκο, σε παρακαλώ. Καλημέρα, Τζόρνταν. Αυτό του Παπάζογλου πρέπει να ήταν μαλλί, όντως. Καμάτσο στη Μακάμπη, απίστευτο. Καλημέρα στον Αντώνη τη καρδιά μα. Γεια σου, Αντωνάρα μου. Καλή δύναμη. Ελπίζω και ο μικρό να μεγαλώνει. Σε βλέπω εκεί τον Καμαρώνη, να είναι γερό. Να δώσουμε την καλημέρα μα και στο φίλο τον Δημήτρη και στο φίλο τον Κωνσταντίνο, οι οποίοι βρήκανε τον Καμάτσο. Κι άλλο μου λέει και τον Παπάζογλου. Δεν μπορώ να το φέρω στο μυαλό μου αυτό με τον Παπάζογλου. Προσπαθώ να θυμηθώ σε εκείνο το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο που είναι του Ηρακλή το στιγμιότυπο. Ποιος το χάνει που τους έχουν περάσει όλους, είναι πάνω στη γραμμή ακριβώς. Είναι σε έναν αγώνα του Ηρακλή παλιό που τον βλέπουμε σε κάτι γκρι βίντεο, σε κάτι τέτοια. Ασπρόμαυρα βίντεο. Τι γκρι, ρε Σάρο.
1: Μέχρι και τα βίντεο, Σάρο, που λένε ασπρόμαυρα είναι. Άμα ήταν καλά, θα ήταν κυτρινόμαυρα. Ασπρόμαυρα.

0: Και τα συνέφη αυτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με σε αυτό το ασπρόμορο βίντεο με τον παίχτη του Ηρακλή που το χάνει πάνω στη γραμμή. Που είναι σοκαριστικό, έτσι. Δηλαδή, λες, αυτό δεν μπορεί να έχει χαθεί. Είναι Μιτόσεβιτς, είναι, ποιος είναι. Ένας τετραπαλίκαρος, ο οποίος έχει γίνει όλη η διαδικασία. Έχει γίνει όλη η διαδικασία, έχει γίνει όλο το μελέο, όπως συνηθίζουμε και λέμε. Και όταν έρθει η ώρα να τη σπρώξει την μπάλα πάνω στη γραμμή, αυτό είναι θέμα. Δηλαδή, εκεί είναι η κλασική περίπτωση του με φωνάζουνε να δω ταινία. Έχουμε πάει, είμαστε στο σπίτι μέσα. Έχουμε τσιμπήσει το τραπέζι και λίγο κρασάκι λευκό και μια σαλάτα. Έχουμε κάτσει στον καναπέ να δούμε ταινία και τελικά βλέπουμε ταινία. Απίστευτο. Απίστευτο. Έχεις κάτσει, έχεις πάει στο σπίτι, έχεις στρωθεί κυμπάρικα, έχεις πιει το κρασάκι σου, έχεις φάει τη σαλατούλα σου, σου έχει κάνει και πένες. Σου έχει κάνει και πένες, έτσι, ναι, για να μην είναι και πάρα πολύ βαρύ. Και μετά πηγαίνετε στον καναπέ, κάνεις και έτσι το χέρι αριστερά από τον καναπέ, πίσω από το κεφάλι. Και λες εδώ, ζει απερίμηχτη του. Όποιος ζήσει, ας μαρτυρήσει. Αν είστε 5, φύγετε, και αν είστε 10, ελάτε. Τελειώσαμε εδώ, είμαι φάτσα με την εστία. Είμαι καμάτσο. Και τελικά βλέπεις ταινία. Απίστευτο. Σαν ένα πολύ καλό φίλο, βραχύσωμο, τον οποίο τον είπε μια κοπέλα με την οποία βεριζόταν τότε, έλα πάνω να δεις το γατάκι μου, έτσι είπε, έχω αλλεργίες γάτες. Και πεθάναμε την επόμενη μέρα όταν μας το είπε. Κατάλαβε κι αυτός τι έγινε. Και την είπε, έχω αλλεργίες γάτες. Το λέω, αγόρι μου. Άστο. Εν τω μεταξύ, άμα δεν είσαι έτοιμος να το ακούσεις και όντως έχεις αλλεργίες στις γάτες, μπορεί να είναι το πρώτο πράγμα που σου βγαίνει να πεις. Αλλά και σαν προσέξεις να τον πει η άλλη, έλα να δεις το. Ναι, πας, και να την πει αυτός, έχω αλλεργίες στις γάτες. Τέλος πάντων, να είναι γερός, τώρα είναι και διακοπές ο άνθρωπος. Του στέλνουμε την αγάπη μας. Ο Μιτόσεβιτς, μπράβο. Ναι, ρε Αντώναρα, Μιτόσεβιτς. Τα σέβη μου. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, ο οποίος λέει, ρε Σαρα, τους πέρασε όλους ο Βάσια. Και αυτός έδιωξε αντί να την αγγίξει απλώς. Και ναι, σωστά. Επίσης ο Killer ο Grey στη Λιβαδιά μας έριξε ό,τι τρίχα είχε μείνει στο κεφάλι μας. Κώστα, αυτό το είχα ξεχάσει. Καλημέρα Σαρώ, το θεϊκό του Σαμάτα μέσα στη Λαμία. Ναι, καλημέρα Χριστάρα μου, καλημέρα. Επίσης Σαρώ, έχει χάσει ο Σίστο ένα μαλλί πρόπερση μέσα στην Τρίπολη. Δευτέρα, 3 ώρα το μάτι που χάσαμε 2-1. Έχουμε ξεκινήσει 5 ώρα το πρωί από Θεσσαλονίκη για να μας καραφλιάσει ο γίγαντα. Ο Σίστο, τι είχαμε ακούσει για το Σίστο. Τι είχαμε ακούσει για. Ρε πάρε ένα στόπερ, ρε. Ρε ένα στόπερ, τι σας ζητάω, ρε Σουτάρντ, ρε πάρτε ένα στόπερ, ρε. Ξεκινάει ρε το πρωτάθλημα, ρε παίζουμε αύριο, ρε πάρτε ένα στόπερ, παρακαλάμε μην τραυματιστεί το δεκάρι που έχουμε κάνει στόπερ, βρε. Πάρτε ένα στόπερ, βρε. Την καλημέρα μας και στο φίλο τον Χρήστο, καλημέρα Ρινόκερε, καραμέλα μόνο βουτύρου. Ευκαιρία για μένα, τι σουντάλι μέσα στο Μάντσεστερ. Αυτό Χρήστο, έχεις δίκιο. Του τη σουντάλι μέσα στο Μάντσεστερ, έφυγαν ευχολόγια σε νανοσεκόντ, ακούστηκαν πράγματα άσχημα. Συμφωνώ 100% για το συγκεκριμένο και είναι στο συγκεκριμένο μάτς μέσα ο κουμπάρος μου, ο οποίος έχει ταξιδέψει, τα ανάρρωσε. Και τον παίρνω τηλέφωνο και μάλλον του στέλνω μήνυμα. Και μου λέει, αυτά δεν συμβαίνουν. Χάσουμε εμείς. Καραφλιάσαμε. Εντάξει, συμβαίνουν, όλα συμβαίνουν. Ο φίλος ο Χρόνης, καλημέρα σας, είμαι Παναθηναϊκός, Μπράγκα Παναθηναϊκός, σπόραρ σε κενή αιστεία, κόντεψα να σπάσω τη τηλεόραση. Μη παιδιά, αν και τώρα τη τηλεόραση με κανένα 300-300 μπορείς να την πάρεις, αλλά κόντεψα λέει να σπάσω τη τηλεόραση. Ο σπόραρ είναι για τους Παναθηναϊκούς αυτός που τον χαρακτηρίζανε ο φόρ μιας επαφής. Ότι ήταν μιας επαφής ο σπόραρ. Μάλιστα. Τι έχασε το που λένε του Βατράχου, ναι. Τώρα μου στείλανε το Παπάζογλου το γκολ, μάλλον την ευκαιρία τη χαμένη, που του στρώνεται μέσα στην περιοχή. Δεν γίνονται αυτά. Και κλωτσάει και το δοκάρι. Ρεσάκι, μην με κλωτσά το δοκάρι. Βάλ' τη μέσα, αγόρι μου. Γίνεται η σέντρα από αριστερά.
1: πρώτη μεταβίβαση παίρνει ο Παπάζογλου. Έχουμε μία επαφή και η μπάλα στην 4. Τι ζούμε. Αυτός κάνει είναι Γολγοθάς. Μπράβο, αυτές είναι. Ροζ Ματζούνι, κάπως έτσι σαν Ροζ Ματζούνι αυτό. Καλημέρα. Ραχίμ Στέρλινγκ λέει κόντρα στην Λιόν. 9 δευτερόλεπτα το βίντεο. Καλά, κοίταξε. Γεια σου Γιωργάρα μου. Το γεγονός ότι χάνονται εδώ δεν σημαίνει ότι χάνονται και εκεί. Απλά στα δικά μας μάτια, στα δικά μας μάτια, επειδή τα έχουμε κοντά αυτά και μπορούμε να συνδεθούμε, γιατί προσωπικά, λέω τώρα σαν άνθρωπος, δεν μπορώ να συνδεθώ με ομάδα εξωτερικού. Αυτό είναι κάτι που το έχω συζητήσει στο παρελθόν και θα μου πείτε αν διαφωνείτε, συμφωνείτε. Ποτέ δεν κατάλαβα πρώτα απ' όλα πώς λειτουργούν οι αδελφοποιήσεις ανάμεσα στις ομάδες. Δηλαδή, τι κοινό έχω εγώ με κάποιον άλλον, ένα φίλο παδό της Ιταλία που είναι στην Κόμο, ας πούμε. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι τη διάθεση που υπάρχει, ναι, για τα χρώματα και τα λοιπά. Okay, έχουμε κοινά χρώματα. Δεν αντιλαμβάνομαι την αφετηρία. Την αφετηρία. Προσωπικά εγώ, αν η Dortmund πάρει το πρωτάθλημα, δεν θα με κάνει αίσθηση. Επίσης δεν ξέρω αν έναν φίλο του ΠΑΟΚ θα τον κάνει αίσθηση άμα πάρει Παρτιζάν το πρωτάθλημα. Το υπόβαθρο το οποίο στα δικά μου μάτια υπάρχει και μας ενώνει γύρω από μια ομάδα είναι τελείως διαφορετικό από μια ομάδα άλλης χώρας. Πάντα είχα διαχρονικά αυτή την άποψη. Σέβομαι τα παιδιά τα οποία okay, το γουστάρουν, πηγαίνουν, βλέπουν μάτς άλλης ομάδας, το καταλαβαίνω. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να συνδεθώ. Ούτε κατηγορώ κάποιον ο οποίος συνδέεται, ούτε τίποτα. Δηλαδή, ή το άλλο. Εγώ λέει, είμαι Λίβερπουλ, λέει, βάζει γκολ Λίβερπουλ, θα πάρει το πρωτάθλημα και θα χαρώ. Δεν μπορώ. Δεν μου κάνει αίσθηση. Πιο εύκολα θα χαρώ ή θα σηκωθώ από τον καναπέ, άμα μάθω ότι έχει καμιά συναυλία, καμιά μπάντα εδώ στη Θεσσαλονίκη να. Παρά άμα μάθω ότι πήρε παραδείγματος χάρη η Αβελίνο το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Και η Παρτιζάν, η Ντόρτμουντ, ο Ερυθρός Αστέρας, η Μαρσέλ και όλα τα συναφή. Είναι μια νοοτροπία η οποία σε μένα δεν κάθεται. Και μιας και έχουμε τη δυνατότητα έτσι και τα λέμε, αν γνωρίζει και κάποιος που εδράζεται, γιατί δέχομαι και τα κοινά χρώματα, ναι, η συγκίνηση από που προκύπτει. Το να είμαι συγκινημένο, τον Γκρέι στη Λιβαδιά, λέει. Άρχισα να μιλάω φιλανδικά χωρίς να έχω πάει ποτέ στη Φιλανδία και μετά έπιανα γαλόνι στο όλο για να βρω το χρώμα μου. Το τζαμαϊκανό μπουντρέλι που είχαμε για φόρ. Γεια σου, Σάκη. Πώς το λέγανε τον Πορτογάλο, λέμε Μπούργος. Ο Καμάτσο, λες Νικόλα, ο Καμάτσο. Του Γκρέι στη Λιβαδιά μου θυμίζει τότε που ήμουν φοιτητής και με είχε καλέσει τελικό πρώτη φορά στο σπίτι της και επειδή κατά λάθος κλείνω στην πόρτα του μπάνιου. Αντί να παίζουμε σκάκι, λέει, ήμουν 2 το βράδυ με βιδολόγο και περνούσα το κούφο μου αφού το είχα ξυλώσει. Βιδολόγος! Βιδολόγος! Καλημέρα στο φίλο το Θανάση. Καλημέρα, Σαρό. Καλημέρα, Μιχάλη. Ερώτηση από την πλευρά του Σαββίδη. Τι ενημέρωση υπάρχει για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, γιατί έγινε στα κρυφά η διαδικασία, η όλη διαδικασία και πώς βλέπει να περπατάει η όλη φάση του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση για το κομμάτι αυτό το συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει. Κανένα. Λοιπόν, καμία επίσημη τοποθέτηση. Είδαμε χθες ότι ήταν και στο γήπεδο, οι δύο γη του, όχι ο ίδιος. Αλλά πέραν αυτού, ουδέν νεότερο από το μέτωπο που λένε. Καλημέρα, Σαρό στο Βάζελο, θυμάμαι. Στο Παναθηναϊκό, συγγνώμη. Ένα πολύ κρίσιμο που έχασα εξ επαφής ο Μάντζιος, αλλά δεν θυμάμαι τη οργάνωση. Μάντζιος Μίστ μου έχει στείλει και το βίντεο, θα το δώσω στο διάλειμμα. Να δώσουμε την καλημέρα μας και στο φίλο το Σάβα, ο οποίος δίνει τα σέβητα από τη Χαλκιδική. Είμαι στον δρόμο για Χαλκιδική, μάλλον και σας ακούω. Αλλά και στον Ιορδάνη, ο οποίος λέει, Σαρώ, ό,τι και να γίνει. Αλλά αυτό το μπορώ να το διαβάσω, γιατί έχει υβριστικό μέσα. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι είναι δίκαια η κριτική, αλλά να μην περνάνε όλα από το ίδιο πρίσμα. Σας τα είπα στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής, γι' αυτό τώρα μπορεί κάποιοι να συνδεθούν να με πούν, Σαρώ, έγινε χθες μάτς και δεν είπες κουβέντα για το μάτς. 8 με 8.30 το πρώτο πράγμα που σχολιάσαμε ήταν αυτό. Και θα πάμε σιγά σιγά και στον Παναθηναϊκό και σε αυτά που είδαμε, γιατί. Έβλεπα το μάτς του ΠΑΟΚ με το που τελείωσε. Ήταν στο 47 το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Έβαλα να δω τον Παναθηναϊκό. Αυτόν τον οποίο να δείξα ήταν ο Όφη, ο οποίος στο τέλος της ημέρας έκανε και την πιο σημαντική νίκη με 3-0. Έμεινε και στο 81, μείνανε οι Βούλγαροι στο 81 με 10 παίκτες. Και θα σα πω το εξή, γιατί το βλέπω από χθε στα social media. Και θα μιλήσω αυτή τη φορά λίγο για τις συμπεριφορές που διαπιστώνω εκεί. Υπάρχει κόσμος, ο οποίος και φίλοι του Άρη, οι οποίοι λένε δες τι γίνεται, τι έκανε ο Όφη και πώς τα κατάφερε και τα λοιπά. Αυτός ο κόσμος δεν το λέει ότι δες το έκανε ο Όφη επειδή θέλει να γίνει Όφη ή επειδή συγκρίνει και λέει ότι αγαπά τον Όφη πιο πολύ από τον Άρη. Γιατί από χτες που γίνονται αυτές οι συγκρίσεις υπάρχουν άνθρωποι που... ουρές, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες βγαίνουν και λένε, άμα θέλετε γίνεται Όφη. Ο κόσμος του Άρη δεν συγκρίνει αυτό που κάνει Όφη με αυτό που κάνει ο Άρης. Αμυγός. Ούτε θέλει να γίνει Όφη. Λέει ότι αυτό που παρουσιάζαν οι ίδιοι κλακαδόροι του συγκεκριμένου ανθρώπου ως επιτυχία ότι ο Άρης βγαίνει στην Ευρώπη και δεν έκανε τίποτα. Πήγαινε στη Μόλντε με 15 λεωφορεία και 4 τρένα. Έπαιζε με κάτι Αράζ και με κάτι Κόλος Κοβαλίφκα. Και αποκλειότανε και το παρουσιάζανε σαν αποτυχία. Έβγαινε ποτέ 5 χρόνια συνεχόμενα ο Άρης στην Ευρώπη. Λέγανε. Και βγήκε ο Όφη. Και έκανε, μπορεί να πάει στη Βουλγαρία και να αποκλειστεί. Που δεν το πιστεύω. Μπορεί να πάει. Αυτή τη συμπεριφορά. Εκεί στέκεται ο Γης Κόσμος. Ούτε Όφη θέλει να γίνει. Ούτε Παναθηναϊκός θέλει να γίνει. Ούτε Ολυμπιακός. Αυτοί Άρης θέλουν να είναι όλοι. Και είναι Άρης. Το γεγονός ότι βλέπουν μια ομάδα όπως ο Όφη να μπορεί να παίρνει ένα τίτλο με τον Κόντι, καπάκι να παίρνει ένα Super Cup, στη συμμετοχή τώρα εδώ στα προκριματικά να βάζει 3 μπαλάκια τους Βούλγαρους και να φαινομενικά να ανοίγει τον δρόμο, γιατί δεν θέλω να μ' απολύνω, να ανοίγει τον δρόμο για την πρόκριση, πάλι κάτι τυχερός είναι ο Όφη που δεν βρήκε την Αράζ μπροστά του. Όπω τη τύχη που δεν βρήκε την Κόλ Σκοβαλίφκα να τον κάνει κομμάτια. Και είναι το ίδιο πράγμα που σας έλεγα στο πρώτο μισάωρο. Όσοι κάνουν κριτική απαξιώνονται, όσοι κάνουν κριτική χλεβάζονται. Α, εσύ δεν είσαι ΠΑΟΚ που έκανες κριτική στο Σαββίδι πριν από 2 χρόνια. Δεν είσαι ΠΑΟΚ που έκανες κριτική ότι πουλούσε τον Κουλιεράκη και έφερνε τον Γκόλι. Ότι πουλούσε τον Τζίμα και έφερνε τον Τζάλοφ. Δεν είσαι ένα ΠΑΟΚ. Εσείς είστε ΠΑΟΚ ρε, που τα λέτε αυτά. Έτσι σας απαντούσανε. Το ίδιο απαντάνε και ο Σοριανός, γίνε Όφη. Όχι, το θέμα μου δεν είναι να γίνω Όφη. Το θέμα μου είναι ότι βλέπω μια ορθολογική εξέλιξη και στέκομαι σε αυτήν και διαχειρίζομαι και πραγματικά από χτες και με φίλους που συνομιλούσαμε τους έλεγα μαγιά του Όφη, 3-0, μια χαρά, κούκλι. Δεν το λέω γιατί θέλω να γίνω Όφη. Το λέω γιατί προσπαθούν να βαφτίσουν το τουρλού για πικάνια. Θα μου πεις που την έμαθες ρε βλάχου την πικάνια τώρα πρωί πρωί. Που το τουρλού δεν είναι κακό με τυρί. Αλλά δεν είναι πικάνια ρε φίλε. Δεν είναι. Και όταν θα σταματήσουμε να θεωρούμε κάθε προσέγγιση κριτική ως εχθρό της ομάδας μας, όταν θα σταματήσουμε να θεωρούμε κάθε κριτική προσέγγιση εχθρό της ομάδας μας, οποιαδήποτε και είναι η ομάδα, τότε θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τον ισοπεδωτισμό. Τότε θα μπορέσουμε να αποφύγουμε το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποθέωνε τον Ιβάν Σαββίδη τώρα τον λένε τσετσένο και είναι ντροπή. Είναι άλλο να τον κάνεις κριτική γιατί θεωρείς ότι κάνει ανεπαρκή βήμα τα τελευταία 5 χρόνια και είναι άλλο να τον χαρακτηρίζεις τσετσένο. Είναι άλλο να κάνεις κριτική τα τελευταία 10 χρόνια και άλλο να λες ότι ο Καρυπίδης δεν έβαλε ούτε 1 ευρώ. Απλά αυτό το πράγμα το προκαλούν οι άνθρωποι που αρνούνται να κάνουν κριτική και που πάντα διαχρονικά χαϊδεύουν τα αυτιά της εκάστοτε διοίκησης για να τσιμπήσουν ένα επικοινωνιακό ή και όχι μόνο ξεροκόμματο. Μόνο αυτοί άρνονται την πραγματική κριτική. Διάλειμμα, πολιτικό δελτίο ίσον με Γιώργο Πετρίδη και επανερχόμαστε.

0: Καλή σας ημέρα. Συνθήκες έντασης διατηρεί στο Αιγαίο η Τουρκία. Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, τουρκικά μαχητικά, ντρόουν και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας και συλλογής πληροφοριών προχώρησαν σε 25 παραβιάσεις που είχαν ως αποτέλεσμα μία αερομαχία. Δύο συγκεκριμένα 7 τουρκικά F-16, εκ των οποίων τα 2 οπλισμένα μπήκαν στο FIR Αθηνών. Η αερομαχία έγινε στην περιοχή μεταξύ Λέσβου και Χίου. Ξεκαθαρή απάντηση προς την Τουρκία για το θέμα σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έδωσε η Ελλάδα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Η επανάληψη για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα, ανέφερε η ανακοίνωση. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν πρόβολος καταστήματος στην πλατεία Άθωνος κατέρευσε και μεγάλα κομμάτια τσιμέντου έπεσαν πάνω σε σταθμευμένο αλλά ευτυχώς άδειο αυτοκίνητο. Το μάθημα της ηθικής εντάσσεται από το νέο σχολικό έτος στα γυμνάσια και τα γενικά λύκεια της χώρας και θα αφορά στους μαθητές που θα απαλλάσσονται από αυτό των θρησκευτικών. Βασική προϋπόθεση να υπάρχουν τουλάχιστον 10 μαθητές της ίδιας τάξης. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Μετρόπολη 95,5, Μιχάλης Σαρόπουλος στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί έως και τις 11. Γιάννης Τσιράπης, ρύθμιση του ήχου και Λίλα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Στην ομάδα σύνταξη του Metrosport.gr. Άπαντες σε γρήγορση. Θα κάνουμε και μια βόλτα και από το site να δούμε τι υπάρχει για να μπορέσουμε να μπούμε στα δικά μας θέματα, να ακουμπήσουμε λίγο και το θέμα του Παναθηναϊκού, ο οποίος, στον οποίο θα σταθούμε και εκεί, δεδομένης της εμφάνισης που έκανε αλλά και της, του αποτελέσματος. Metrosport.gr λοιπόν, κεντρική αρθρογραφία, διαπραγματεύεται το δανεισμό του Κουλένοβιτς από την Τωρίνο, ένα θέμα το οποίο έχει βγει σήμερα. Σας διαβάζω τα όσα αναφέρονται στο Metrosport.gr. Σε διαπραγματεύσει την απόκτηση του Σάντρο Κουλένοβιτς από την Τωρίνο με μορφή δανεισμού εμφανίζει το ΠΑΟΚ, σύμφωνα με την ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σύρα. Ο Διεύαρχος του Βορρά έκανε πρόταση για δανεισμό του 26χρονου ψηλόσωμου φόρ της Γκρανάτα. Ο Ιταλός σημειώνει πως οι ασπρόμαυροι βρίσκονται σε διαπραγματεύσει με την Τωρίνο, καθώς έχουν καταθέσει πρόταση δανεισμού του Κροάτη επιθετικού. Κομμένα πια τα δανεικά. Πάρε ρε. Ρε 30 ρε. 30. Τέλος πάντων, άσε με, δαιμονίζομαι, είναι και πρωί. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Κουλένοβιτς με δανεισμό και οψιόν αγοράς την επόμενη χρονιά. Κουλένοβιτς αγωνίζεται ο Σέντερ Φορ, ξεκίνησε από την Δυναμό Ζάγκρεμπ, νεαρή ηλικία δοκίμασε την τύχη του εκτός συνόρια Λέγκια Βαρσοβίας και από την πολωνική ομάδα τον ανακάλυψαν οι σκάουτς Γιουβέντους, αποκτώντας τον για την ΚΑΠΑ 19 της. Έπαιξε ξανά στην Κροατία για την Δυναμό Ζάγκρεμπ, 43 γκολ σε 127 παιχνίδια. Πέτυχε 43 γκολ και η Τωρίνο τον απέκτησε αρχικά με δανεισμό και έπειτα με ενεργοποίηση προσφοράς, μάλλον αγοράς στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Δανεικά. Δανεικά. Τα πάντα είναι δανεικά. Μην ακούσω, γιατί δεν θα ακούσω, ότι όλες οι ομάδες παίρνουν δανεικούς. Εντάξει, παίρνουν οι ομάδες δανεικούς, ναι. Έχεις βάλει στα ταμεία της ΠΑΟΚ 32, ρε μεγάλε. Γερός να είσαι και να βάλεις καλά 150-12. Ούτε δεν είναι δικά μου. Αν θέλεις πράγματι να αντιστρέψεις το κλίμα, τα 32 που πήρες φέτος, κάνεις βέβαια αρχικά το σταυρό σου να περάσεις μες στην Μπραν, γιατί αν δεν περάσεις δεν θα έχεις σχέση από την κόμφερες, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Θα βγεις στην αγορά. Αυτή είναι μια μπακαλίστα, μου πεις Σαρόπλη εσύ θα τα βάλεις από την τσεπούλα σου. Όχι, απλά κάνω μια μπακαλίστα και ενδεχομένως προσέγγιση. Από τα 26 συν 6 βγαίνεις στην αγορά και παίρνεις τρεις παίκτες, έναν για κάθε γραμμή, ένα φόρ που ψάχνεις οπωσδήποτε, ένα χαφ και ένα στόπερ. 3, 4, 12. Δεν μπορεί να βρεις παίκτες με 3 τεσσάρια. 4 εκατομμύρια. Να πας σε μια ομάδα και να τους πεις 4 μπράβο. Γιατί πήρα 26 συν 6. Μόνο έτσι γυρίζει. Και δεν γυρίζει το κλίμα για στο κομμάτι της συμπεριφοράς και της τελευταίας πενταετίας, η οποία είναι μια συμπεριφορά η οποία έχει γύρει ζητήματα και ερωτηματικά από την πλευρά των οπαδών του ΠΑΟΚ. Αλλάζει το κλίμα στο κομμάτι του αγωνιστικό. Ότι πήρα τρεις παίκτες, καταλαβαίνω τι γίνεται. Είμαι εδώ και είμαι εδώ με πράξεις, όχι είμαι εδώ με το ελικόπτερο. Όχι είμαι εδώ με το ελικόπτερο και με τον Παπαμίκο. Δεν φωνάζω είμαι εδώ με τον Παπαμίκο και με τον Νιουέρα. Φωνάζω είμαι εδώ με πράξεις και με συμπεριφορές. Προσωπικά δεν έχω ούτε πρόβλημα με τον Παπαμίκο ούτε με κανέναν. Δεν θεωρώ, και μάλιστα όταν προσλήφθηκε μετά το χαμένο τελικό, θεωρούσα λάθος επικοινωνιακά να ανακοινώσει τον Παπαμίκο εκείνο το διάστημα. Ότι έρχεται να οργανώσει. Τι να οργανώσει, εκείνη τη στιγμή ή δεν θα μιλήσεις καθόλου ή θα κάνεις μία ανακοίνωση η οποία θα δείξει ότι είσαι εδώ. Εν πάση περιπτώσει, κανονικά θα έπρεπε με τα 32 που πήρες, 26 συνέχεια ξαναλέω, να βγεις στην αγορά, πάρεις τρεις παίχτες και φυλάκα ρε φυχτά να ήταν εμίρ. Και τελειώσαν τα ψέματα. Τελειώσαν τα ψέματα. Δηλαδή δεν είναι τώρα πυρηνική, δεν είναι εδώ και πυρηνική φυσική. Δεν είναι εδώ και πυρηνική φυσική. Καλημέρα Χριστάρα. Πούσε. Εδώ. Μας κάνουν συγκρίσεις με τον Όφη και τον παραδειγματισμό για το που πρέπει να πάρουμε ο Σάρης. Για το πάει καλά, μπράβο, χαιρόμαστε, οκ. Okay. Το μοντέλο όμως Όφη μόνο σε μια μικρομεσαία ομάδα μπορεί να πετύχει και μάλιστα δεν είναι κάτι που θα πετύχει μακροπρόθεσμα. Παρανό παράδειγμα, πέρσι ο Λεβαδιακός πήγαινε καλά, τόσο καλά στο Λεξεφούσκο και φέτος έχασε τους πάντες. Μία ανατελεία. Θα το δούμε στο κομμάτι Όφη αν θα πετύχει μακρό πρόθεσμα. Αλλά ότι δεν μπορούμε να μαντεύουμε από τώρα να δεν πετύχει, όχι, Αυτό είναι δεδομένο. Για να μην παρεξηγηθώ, κάποια λίγα πράγματα όπως το να βάλουμε μερικούς Έλληνες στην ομάδα και το άλλο εκεί. Ποιος θα έκανε υπομονή 5 χρόνια να χτίσει μια ομάδα σιγά-σιγά με αμφίβολο αποτέλεσμα. Κανείς από τις μεγάλες ομάδες. Ωραία. Χριστάρα μου, δεν έκανε κανείς υπομονή. Και τι έγινε στα 10 χρόνια. Εγώ δεν σε λέω 5, 10. Ανέπτυξε τις ακαδημίες ο άνθρωπος αυτός. Έδειξε έστω ένα σημείο οργάνωσης. Έδειξε ένα σημείο του να προετοιμάζουμε για την επόμενη χρονιά. Εγώ δεν σε λέω να συγκριθείς με κανέναν Όφη. Και η σύγκρισή μου δεν είναι με τον Όφη. Με κανέναν Όφη δεν είναι. Ούτε θα γίνει κανένα Όφη. Αυτό ακριβώς είπα πριν. Και αν είναι ένα μοντέλο το οποίο θα μακροημερεύσει, όχι, και αυτό είναι κάτι που συζήτηση. Αλλά δεν μιλάμε για 5, μιλάμε για 10. Δεν μιλάμε για 5, μιλάμε για 10, ρε Χριστάρα. Καλημέρα. Μετά το χθες του Όφη με την βουλγάρικη ομάδα, ο δημοσιογράφος λέει στον άδελφό του που είναι στο γήπεδο: έχεις φούντα? Και απαντάει αυτός: περιμένω φούντα και έρχομαι σε λίγο. Σκαστός! Σκαστός! Το σκάσε με φούντα. Καλημέρα στον Γιώργο. Το τέτατε του Έντρικ πρόσφατα στο Μουντιάλ απέναντι στην Νορβηγία. Ναι, και το τέτατε του Έντρικ πρόσφατα στην Νορβηγία, κόντρα στην Νορβηγία στο Μουντιάλ. Σωστό. Ο Ζαμάρα πάνω στη γραμμή στο Πανθεσσαλικό στο τελικό κυπέλου. Αυτό δεν το ανέφερε κανείς μας, γιατί μάλλον δεν θέλουμε να το θυμόμαστε και πολύ πολύ. Καλά, εντάξει, και με τον Ζαμόρα Μιτσάρα και εκείνο ήταν ένα πραγματικό έπος για εκείνο. Φίλε Μιχάλη, ένα έχω να πω. Φτώχεια καταραμένη. Καλημέρα, Θανασάρα μου. Να δώσω την καλημέρα μου και στην μαγευτική Δορκάδα. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στο φίλο στη Δορκάδα. Καλημέρα στο Μάνο, ο οποίος μου λέει: καλημέρα Μιχάλη, ποιος θα δώσει 16 μέρια για μεταγραφές? Δεν κατάλαβες ότι προσπαθεί να πάρει πίσω όσα πιο πολλά λεφτά μπορούν και για να φύγουν? Αυτό είναι μια περίπτωση, όντως, Μάνο μου. Δεν διαφωνώ καθόλου ότι μπορεί να ισχύει και αυτό. Απλά εγώ το εξέτασα από το πρίσμα πώς μπορείς να δημιουργήσεις μια αίσθηση ότι ξέρεις τι, εγώ είμαι εδώ. Δεν είπα τι μπορεί, τι θέλει να κάνει και τι δεν θέλει να κάνει. Δηλαδή δεν το είπαμε το ούτε ξέρω ποια θα είναι η πολιτική που θα χαράξει αν θέλει να φύγει ή όχι. Περισσότερο το λέω ότι αν θέλεις να γυρίσεις πράγματι το κλίμα, βγαίνεις, μιλάς ανοιχτά στον κόσμο, λες ότι έγινε αυτό και αυτό και αυτό, θέλω να κάνω αυτές τις κινήσεις, μία, δύο, τρεις κινήσεις και να προχωρήσω. Αυτό που λες μπορεί να είναι και αλήθεια, μπορεί να είναι και πραγματικότητα, μπορεί και να μην είναι. Απλά στο κομμάτι της επικοινωνίας με αυτόν τον τρόπο αλλάζει το κλίμα. Μα δεν είναι εδώ. Συμφωνούμε. Το πρώτο κύριο είναι να εμφανιστείς στον κόσμο και να μιλήσεις. Ούτε με ελικόπτερα, ούτε με κινήσεις εμβληματικές, ούτε τίποτα. Να εμφανιστείς σωστά και την πάρει και να πεις: έχουν γίνει αυτά. Έχω κάνει λάθος εδώ, έχω κάνει σωστό εδώ. Μόνο έτσι. Και αυτό μου είναι τόσο σύνηθες σαν δεδομένο, γιατί το έχω διαπιστώσει πάρα πολύ και το βλέπω και αλλού και σε μικρότερα οικονομικά μεγέθη. Ένα μικρότερο οικονομικά μεγέθη είναι ο Καρυπίδης. Και επιλέγει το ίδιο πράγμα να κάνει. Και χωρίς να έχει δώσει αυτές τις χάρες στον κόσμο του Άρη. Επιδιώκει με μικρά πυροτεχνήματα να επιτύχει τη συσπήρωση, ενώ μόνο η αλήθεια συσπηρώνει μακροπρόθεσμα. Αν έβγαινε δηλαδή πέρσι το καλοκαίρι ο Σαββίδης, όταν έγινε η πρώτη τέτοια απόπειρα για τον Κωνσταντέλια και έλεγε: παιδιά, υπάρχει αυτή η συνθήκη. Εγώ μπορώ να κάνω αυτά και με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και με την εμφάνιση του Μιστακίδη θα είχε πολύ πιο σημαντική και αξιόλογη συσπήρωση στο πλευρό του. Απλά όταν δημιουργείς επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, ο κόσμος δεν θα σε στηρίξει μακροπρόθεσμα. Θα σε στηρίξει βραχυπρόθεσμα και θα σου γυρίσει μπούμεραγκ. Αν φέτος έλεγε το καλοκαίρι υπάρχει αυτή η κατάσταση, εγώ προσπαθώ να την υπηρετήσω με αυτόν και με αυτόν τον τρόπο. Αλλά η επικοινωνία του ΠΑΟΚ στηρίχθηκε στην απαξίωση της κριτικής και στο «έλα μωρέ θα τα καταφέρουμε» και το «δες τι έχουμε πετύχει», όχι «δες τι έρχεται». Και κανένας φυσιολογικός δεν απαξιώνει, και νορμάλ άνθρωπος δεν απαξιώνει το τι έχει πετύχει κάποιος. Αλλά και τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Δεν μπορώ δηλαδή να το αναλύσω περισσότερο. Δεν μπορώ και δεν χρειάζεται. Λοιπόν, μένουμε στο metrosport.gr. Θα επανέλθω και στα δικά σας μηνύματα. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο, γιατί να είμαστε και στην πρώτη σελίδα του metrosport.gr. Σταθήκαμε στον Κουλένοβιτς, ο οποίος είναι στο στόχαστρο. Ο Park View, ο Park επηρεάστηκε από την αποχώρηση Κωνσταντέλια Χτίδα Φωτός από τις αλλαγές. Σχόλιο της ΠΑΟΚ θύματων fake news, ο Μιχαηλίδης ουδέποτε ζήτησε να φύγει. Θα σταθούμε σε αυτό. Ο Αλέσιο Λύσιο τοποθετήθηκε στην ένδειξη του γιατί με χρησιμοποιήσει του Μιχαλίδη. Και ο υπεύθυνος τύπου της ΠΑΟΚ Γιώργος Κουβεντίδης έκανε ανοιχτό σχόλιο που χαρακτήρισε για το γεννησιό τεμητικό. Ο Μιχαλίδης ήταν θύμα των fake news, ουδέποτε ζήτησε να φύγει όπως διακινήθηκε τις τελευταίες μέρες. Βλέπετε τώρα τι κατάσταση υπάρχει. Αυτή η κατάσταση λύνεται μόνο με την εξωστρέφεια και με την παρουσία. Είμαι εδώ. 1, 2, 3, 5. Τελειώσατε. Και πάλι δεν τελειώσατε, αλλά αυτό μπορώ. Αυτό κάνω. Είμαι εγώ που σε παίρνω τηλέφωνο. Που μου λείπεις. Που μου λείπεις και ψάχνω την έξοδο. Εγώ είμαι. Δεν θα πάρω με απόκρυψη. Εγώ θα βγω μπροστά και θα πω. Όχι ο μέα κούλπα που το είπε και οι μισοί δεν το καταλάβανε. Δεν υπάρχει μέα κούλπα. Θέω εγώ. Αυτό για να το πεις. Πρέπει να έχεις πρώτα απ' όλα εντάξει με τον εαυτό σου. Σε όλες τις ομάδες. Σε όλες τις ομάδες. Θες είδαμε τον Παναθηναϊκό. Θες είδαμε τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή και πραγματικά σφίχτηκε η ψυχή μου ρε φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα τώρα που έδωσε καλημέρα στον Ορκάδο. Να έχουμε ένα γιαούρτι με πέτσα. Καλά αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μαγικό. Τώρα που άκουμε το ξέρεις δεν είναι λυπηρό να ξεκινάς με Στρέλετς, να πηγαίνεις στο Ιδότης Μάλμε και να καταλήξεις πάλι σε δανεικό. Δεύτερο δανεικό μαζί με το Σερίφι, αυτό μας πρέζει. Αυτό ακριβώς. Αυτό που λέει και ο φίλος ο Χρήστος. Η συμπεριφορά είναι που πειράζει. Το ότι ξεκινάω για να βγω ραντεβού με την Αλέτα Όσιαν. Τέλος πάντων, ας την Αλέτα Όσιαν. Ξεκινάω να βγω ραντεβού με την. Πώς τη λένε αυτή, τη Χάλι Μπέρι. Με τη Χάλι Μπέρι και μετά στο τέλος βγαίνω ραντεβού με τη Δέσποινα από τον Τρίλοφο. Από τον Πονόμπο. Πώς το λένε εκείνο το μαγάζι στον Τρίλοφο. Δηλαδή ξεκινάμε να πάμε τριήμερο στο Μαϊάμι, μάλλον μια εβδομάδα στο Μαϊάμι. Και καταλήγουμε να πίνουμε καφέ με τους Ουπατιανούς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι προσπαθούμε να το παίξουμε ιστορία και με λέει ένα στο τέλος θα πάμε στο Ζουπάτ και θα πίνουμε καφέδες. Και δεν είναι άσχημοι οι Ζουπατιανοί, μια χαραπηδιά είναι. Το πρόβλημα δεν εδράζεται εκεί. Το πρόβλημα εδράζεται στις προσδοκίες. Είναι σαν τον άλλον που τη στέλνει μήνυμα. Θα έρθω το βράδυ, θα σου κάνω κακό. Θα τα πούμε όλα, θα σου κάνω το καλύτερο σεξ της ζωής σου. Έρχομαι, θα γίνει χαμός. Όλοι έχουν γίνει σκόρερ, κάνουν κακό, αφού είναι κουσούρια. Και στο τέλος πάει το βράδυ στο σπίτι και λέει: μπορεί να κάνουμε μια καλίτσα. Να κάνουμε ένα νάκια. Κάνουμε ένα νάκια, θέλεις να κάνουμε ένα νάκια. Μην δημιουργείτε προσδοκίες αν δεν μπορείτε να τις εξυπηρετήσετε. Νούμερο ένα νόμος στο κομμάτι της επικοινωνίας. Μην δημιουργείς προσδοκίες αν δεν μπορείς να τις υπηρετήσεις, γιατί στο τέλος επιστρέφουν διπλά και τριπλά εναντίον σου. Γιατί στο τέλος της ημέρας μιλάμε και για επικοινωνία όταν υπάρχουν τα αυταλέ. Ακόμα και όταν δεν υπάρχουν τα αυταλέ, και εκεί υπάρχει επικοινωνία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα και μην το δείτε στα ΠΑΟΚ. Άρεστε το λέω γιατί είναι. Βγαίνανε αυτοί που ήταν στη διοίκηση του Μπασκετικού Άρη τα προηγούμενα χρόνια, όχι τώρα. Στις δύσκολες εποχές και λέγανε: εμείς αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε. Ο κόσμος κοίτανε, ασχέτως αν είναι μπασκετικός ή δεν είναι μπασκετικός ή αν γουστάει μπάσκετ ο κόσμος του Άρη κλπ. Αλλά τι βγαίνανε και λέγανε οι άνθρωποι: αυτό μπορώ! Αυτό μπορώ να κάνω. That's all, Fox. Θες, ναι, δεν θες, πάλι αυτό μπορώ να κάνω. Αυτό το πράγμα δεν είναι κατάντια. Αυτό το πράγμα λέγεται ειλικρίνεια. Με τα λάθη, γιατί όλοι θα κάνουν λάθη. Και ο Σαββίδης θα κάνει λάθη, και ο Έλλον Μάσκ θα κάνει λάθη, και. Να μην πω τώρα και ποιος άλλος θα κάνει λάθη. Όλοι θα κάνουν λάθη. Να πεις την αλήθεια είναι το θέμα. Όχι να την πω, θα πάμε για χαβιάρι. Και για αυγοτάραχα και πώς τα λένε αυτά. Και στο τέλος να πάμε. Και να φάμε μπάμιες με τυρί. Γιο! Δεν είναι πάπο σύμπλ. Είναι λάθος. Και γυρίζει διπλά και τριπλά εις βάρος των ομάδων. Διπλά και τριπλά. Διπλά και διπλό και τρίδιπλά. Εις βάρος των ομάδων. Η στήριξη στην ομάδα χθες δόθηκε, δεν είναι τίποτα. Χθες ο Μπερικά Πινελίκα από εκεί. Από σήμερα περιμένω τα αδέρφια μου να συνεχίσουμε την κατάληψη, λέει. Πάντως φίλε οικογένεια Σαββίδη είχε μούτρα και πήγε στη θύρα 1. Ο Άρης να κινείται σε καλά πλαίσια, αλλάζει το κέντρο του και ίσως να βαθμιστεί. Χθες έμεινα παγωτό με τη συμπεριφορά που είχαμε 20.000 κομμάτια. Αγγίζει το πλαίσιο στις ηλικιότητες να φερόμαστε σαν χθες. Όχι, ρε φίλε. Δεν νομίζω ότι αγγίζει το πλαίσιο της ηλικιότητας. Το να μπορέσεις από τη μία να ξεκαθαρίσεις ότι ξέρεις τι, είμαστε δίπλα στην ομάδα είναι σημαντικό. Αφετέρου ότι εσύ που πρέπει να πάρεις το μήνυμα θα το πάρεις. Δεν το θεωρώ ηλικιότητα.
1: Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία κάθονται σε αυτό το puzzle και πρέπει να τα διαβάσει κανείς πριν βγάλει το συμπέρασμα. Νομίζω ότι είναι λίγο όρος υπερβολικός. Παραμένουμε στην πρώτη σελίδα του metrosport.gr για να προχωρήσουμε. Λύση θα μπορούσαμε την νίκη, πάντα πιστεύω σε αυτή την ομάδα. Χατζηδιάκος, το παιχνίδι της Πέμπτης είναι ζωής και θανάτου. Εντάξει, okay. Στον Άρη, έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Ρίτσαρτς για τους κυτρινόμαυρους χθες το βράδυ. Ο Μα Ρίτσαρτς, ο Άγγλος Μπακ, έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Πάτησε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, Μπακ Χαφ. Τον περίμενε ο Ρούμπεν Ρέγκες. Τον εγκαλωσόρισε. Εργομετρικά, ιατρικά, φυλάκια ρουφιχτά, αγκαλιές. Και προχωράει κι αυτός. Αμέσως μετά τις υπογραφές στην διάθεση του Γρηγορίου, έχει βγάλει πρώτο στάδιο προετοιμασίας με την Nottingham Forest. Βρίσκεται σε επίπεδα ετοιμότητας. Δεν ξέρω και δεν πιστεύω ότι θα κουμπώσει κατευθείαν για αριστερό μπακ στην αυριανή αναμέτρηση κόντρα στην Καλαμάτα, γιατί θα ασχοληθούμε και με αυτό. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα το κρίνει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Υπάρχει και ενημέρωση για τα εισιτήρια για τους κυτρινόμαυρους στην Τρίπολη, καθώς προκύπτει η ενημέρωση που μπορούν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους εκεί μέσα από συγκεκριμένο σύνδεσμο, όχι σύνδεσμο εννοώ ηλεκτρονικό. Η τιμή του εισιτήριου είναι 15 ευρώ και εφαρμογή μέσω του Gov Wallet. Μπαίνετε και τσεκάρτε όσο θέλετε να τραβηχτείτε, να στηρίξετε την αγαπημένη σας ομάδα, να δώσετε το παρόν. Και θα πάμε στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Χράνης Κράλοβε. Για να είμαι δίκαιος, επειδή έβλεπα τον αγώνα του ΠΑΟΚ και είδα μετά το 47, αυτά που κάνει ο Τετέι είναι ένα 20 λεπτό στο οποίο, αν το πάρει ο μάνατζερ του αυτό το 20 λεπτό του Τετέι, λογικά αύριο τον πουλάει στην Μπαρτσελώνα. Μου είναι πάρα πολύ συμπαθής ο Τετέι. Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να τον εντάξω και να τον συμπεριλάβω στην κατηγορία των ανθρώπων που το χαρακτηρίζουν πευταίοι κλπ. Έκανε μια-δύο φορές, είχε λάθος συμπεριφορά, αλλά ποτέ δεν θα τον χαρακτηρίσω με αυτόν τον τρόπο. Το θεωρώ ένα παιδί που μάχεται και δίνει όλο του το είναι. Η εικόνα του, αυτό το 20 λεπτό χτες, εκεί από το 47-50 μέχρι το 65-70 παρά, είναι λες και ο Λουκάκου. Παίρνει στην περιοχή, παίρνει, τους πετάει στην άκρη, μπουκάρει, βάζει δύο γκολ. Αν το πάρει ο μάνατζερ αυτό το 20 λεπτό, αύριο θα φέρει στον Παναθηναϊκό πρώτος 252 εκατομμύρια ευρώ. Μαγικό 20 λεπτό από τον Τετέι. Πρώτα απ' όλα, όταν θα πετύχει ένα γκολ και θα πάρει την ψυχολογία, μετά σε θεωρεί και πράγματι καταφέρνει και σου βγαίνουν και τα πάντα. Παίρνει την μπάλα, μπαίνει από αριστερά, κλέβει μπάλα, ξαναμπαίνει στην περιοχή, βάζει το δεύτερο γκολ με το πλασέ. Το σκαυτό. Δηλαδή, φαίνεται ότι στο προ, ας πούμε, θα είχε κόκκινο βελάκι και προς τα πάνω. Αδιανόητη τάβλα και διάθεση από τον Τετέι σε εκείνο το 20 λεπτό. Όποιος το βλέπε, λέει εντάξει, μπορεί να βάλει και τρία. Άλλα δύο να βάλετε, άλλα τρία. Και μετά, μη μου τον βάζετε βαθιά τον άντρα μου στο μνήμα. Αρχίζει ο Παναθηναϊκός και έχει μια εικόνα. Αμάν, καλέ. Αρχίζει, κάνει αλλαγές οι Τσέχοι. Κάνουν αλλαγές στα τσεχάκια. Το βλέπω αυτό γκολ-γκολ και το έπαιζε χθες και στο Χάρι. Γκολ-γκολ και μάλιστα το έχω παίξει γκολ-γκολ και άσο. Και με το που βάζει το 2-1 η Χράνετς και μένουν 3-4 λεπτά. Και λέω να δεις θα γίνει κέντα. Και από το συνολικό ποσό που ήταν να πάρω, μου δίνει μείον 4 ευρώ cash out. Και ποιος Θεός και με φώτισε. Μπορεί να κάνω και μπορεί ρε παιδί μου σαν συνολικό παίξει μόνο ένα λάθος. Και το κάνω cash out. Από το συνολικό ποσό δηλαδή έχασα 4 ευρώ. Με το άσο και γκολ γκολ. Και η Κράλοβε απειλεί δυο φορές. Δυο φορές. Έχει με τον Ισπανό ένα σουτ πριν μπει το γκολ από το ύψος του πέναλτι, πηγαίνει out. Έχει ένα σουτ που πάει δοκάρι. Έχει ένα σουτ που πάει δοκάρι που το βγάζει και ο Πένια. Και έρχεται μετά του Ομάρ. Και είναι δυνατόν ρε Παναθηναϊκέ των τόσων εκατομμυρίων ευρώ να δέχεσαι δυο γκολ. Δυο γκολ, όχι ένα, δύο. Στα τελευταία 5 λεπτά θα μου πεις, τα φάγει Μπάγκερ σε τελικό Champions League, βρε Ρινόκερ με γυαλιά. Δεν τα φάει Παναθηναϊκός. Σωστό. Σωστό, με τον Σόλσκερ. Αλλά δεν το θεωρώ φυσιολογικό, ενώ υπάρχει και διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων. να δέχεις αυτά τα δύο γκολ. Δηλαδή είναι θέμα στοχοπροσήλωσης και συγκέντρωσης. Δηλαδή κάνει το 2-0 ο Παναθηναϊκός και είναι μετά το 2-0 σαν να τσαφ, σαν να ξεφουσκώνει, σαν μπαλόνι από έρντο μέχρι που δεν το έχουν φουσκώσει καλά και το ξαναφουσκώνουν για να μπουν μετά να κάνουν προπόνηση. Υπάρχουν στη Σαλονίκη εντωμεταξύ 3-4 εγκαταστάσεις και τώρα έκανε και η ΚΑΕ πάω μια τέτοια εγκατάσταση. Λοιπόν, είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού το τελευταίο δεκάλεπτο. Όποιος το βλέπει λέει ένα θα το ρουφήξει. Δεν μπορεί να μην το ρουφήξει. Δεν λες για δύο, αλλά ένα θα το ρουφήξει. Και όχι το ρουφήξε. Το έκανε γαργάρα. Βεντουζάρισε και το δεύτερο μετά. Και το λέω με αυτόν τον τρόπο γιατί δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι, πραγματικά δεν είναι φυσιολογικό να έχεις αυτή τη συμπεριφορά στα τελευταία 10 λεπτά και παρόντος του Νίστρουπ, δηλαδή δεν έχει αποβληθεί ο προπονητής. Τους βλέπει και δεν μπορεί κάπως να τους ξυπνήσει. Το βλέπει να έρχεται, είναι που βλέπει το κακό. Είναι πως βλέπανε στον Τιτανικό τον παγόβουνε στο τέλος και δεν μπορούσε να στρίψουνε. Το βλέπανε να έρχεται. Σε λέει δεν μπορείς να τα αποφύγουμε. Δεν μπορείς να τα αποφύγουμε. Δεν μπορεί... Βλέπεις ότι χωρίζεις. Τυπάει το κινητό του το βράδυ 2 και 4. Και γράφει Μαρία Νύχια. Δεν είναι Μαρία Νύχια. Είναι ο Σωτήρης αυτός που την κάνει προπόνηση στο γυμναστήριο. Και της έχει αλλάξει τα σωματεπιά και εσύ κοιμάσαι. Δεν είναι η Μαρία Νύχια. Το βλέπεις, πας για να χωρίσεις. Κατάλαβε το. Κάνε κάτι. Πες θέλω να προσπαθήσουμε ξανά. Νίστρουπ, το βλέπεις, πας να το βεντουζάρεις. Κάνε κάτι. 5 η ώρα του πρωί σου στέλνει μήνυμα. Να ξέρεις, εγώ πολύ σε αγαπάω. Είστε 2 μήνες μαζί και σου στέλνει μήνυμα. Εγώ πολύ σε αγαπάω. Δεν σε αγαπάει πολύ. Εκείνη την ώρα που σου στέλνει αυτό το μήνυμα, επιβιβάζεται σε ένα κουπέ Mercedes και πηγαίνει προς άγνωστη κατεύθυνση να σου βγάλουν το μακιγιάζ. Είναι πρόβλημα. Πιάσα τα σημάδια. Δες τα στοιχεία. Αποκρυπτογράφησε τη συμπεριφορά. Πας για να το ρουφήξεις, Νίστρου. Τι κάνεις? What are you doing? What are you looking at? Τι κοιτάς εκεί, Νίστρουπ? Κάν κάτι. Και κάθεται έτσι ο Νίστρουπ. Και τελικά η Μαρία Νύχια είναι όντως ο Σωτήρης από την Πλητεράς. Και εσύ βρίσκεσαι χωρισμένος από το πουθενά. Και εκεί που σου έστελνε μηνύματα 6 παρα 20 το πρωί από το Angels, εγώ να ξέρεις αγάπη, μόνο εσένα αγαπάω. Και έμπαινε την ώρα εκείνη στο αμάξι τη Φόρτον ένας τύπος με μεγάλο σταυρό και καδένα το αυτοκίνητο για να φύγετε. Εσύ δεν έχεις πάρει χαμπάρι και ξαφνικά βρέθηκες κερατωμένος και χωρισμένος. Έτσι βρέθηκε ο Παναθηναϊκός με 2 μπαλάκια και ισοπαλία. Και άντε πάνε τώρα στην Τσεχία για τουρισμό. Άντε πάνε τώρα στην Τσεχία. Διάλειμμα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Παναγιώτη Σιτηρόπουλο. Επανερχόμαστε εντός ολίγου.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ σπατάλησε ευκαιρίες, έμεινε πίσω στο σκορ από τον γκολ του Έριξεν, όμως με τον Μπάμπα ισοφάρισε στο τελικό 1-1 με την Μπραν και η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη Πέμπτη στο Μπέργεν. Ο Αλέσιο Λύση υπογράμμισε πως ο ΠΑΟΚ μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι και εξέφρασε την πίστη του στην ομάδα. Ο Παντελής Χατζηδιάκος χαρακτήρισε αγώνα ζωής ή θανάτου τη Ρεβάν στην Νορβηγία. Το δανεισμό του 26χρονου Κροάτη επιθετικού Σάντρο Κουλένοβιτς από την Τωρίνο διαπραγματεύεται ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Σπουδαίο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League πέτυχε ο Όφη, σημειώνοντας ευρωπαϊκή νίκη μετά από 26 χρόνια. Οι κριτικοί επικράτησαν στο Ηράκλειο 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα για την υλοποίηση του στόχου τους. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με δύο υπέροχα γκολ του Ανδρέα Τετέι, όμως δέχτηκε ψυχρολουσία στο φινάλε από τη Χράντε Σκράλοβε, με δύο γκολ του Ομάρ και το τελικό 2-2 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για την ερχόμενη Πέμπτη στην Τσεχία. Η αυριανή πρεμιέρα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στις 8 μπαίνει σε προτεραιότητα στον Ηρακλή εν μέσω προσταφερέσεων στο ρόστερ της ομάδας. Την απόκτηση του Ομάρ Ρίτσαρντς ολοκληρώνει ο Άρης μετά την έλευση του Άγγλου ακραίου μυντικού από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, με τρομερή εμφάνιση, ο Μανουήλ Καράλης πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στο Αλμπέ Κοντό με 6 μέτρα και 16 εκατοστά, δηλώνοντας με σιγουριά πως μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 6 μέτρα και 20. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο www.metrosport.gr.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Μυρίζει λουκουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.

Μέτροπολη 95 και 5 πάλι θα είμαι μαζί, τα πάμε έως και τις 11. Μιχάλης Σαρόπουλος στο μικρόφωνο για τη τσιράπη στη ρύθμιση του ήχου. Μια ημέρα μετά την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων των τριών ελληνικών ομάδων, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Όφη. Με τον Όφη να παίρνει την σπουδαία νίκη με 3-0, έχοντας ανοίξει ως ένα, θα έλεγα, σημαντικό σημείο τον δρόμο της πρόκρισης. Ο Παναθηναϊκός προηγούταν με 2-0 μέχρι το 80. Κατάφερε να φάει δύο γκολ. Και μέχρι το 85, συγγνώμη, κατάφερε να φάει δύο γκολ. Και ουσιαστικά να χρειάζεται την νίκη στην Τσεχία για την πρόκριση με οποιοδήποτε τρόπο. Ενώ ο ΠΑΟΚ άφησε και αυτός ανοιχτούς τους λογαριασμούς. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Βρήκε την ισοφάριση με τον Μπάμπα. Δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του Σερίφ. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Εσωστρέφεια συνέχεια, θα λέγαμε, για τον δικέφαλο του Βορρά. Καθότι σήμερα ολοκληρώθηκε και η συσσαγωγικά παραχώρηση του γηπέδου στην UEFA για την ολοκλήρωση του διαδικαστέα του αγώνα. Και δεδομένων των όσων είχαν αναφέρει και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, είναι πολύ πιθανό να επιστρέψουν στο κομμάτι της κατάληψης των γραφείων. Αυτό είχαν επισημάνει και το μεταφέρουμε σαν κάτι το οποίο είχαν πει οι ίδιοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ότι θα επανέλθουμε μετά την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών αγώνων. Τώρα, το τι θα συμβεί και τι όχι είναι στη διακριτική του ευχέρεια. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Μετρόπολης 95 και 5, θα ενημερώσουμε για τα πάντα. Για οτιδήποτε προκύψει εδώ από αυτό το μικρόφωνο, είτε κατόπιν ο Γιώργος Ζαΐρης, είτε αργότερα με τον Γιώργο Πετρίδη, είτε τον Γρηγόρη Κόκκινο. Κανονικά όλο το πρόγραμμα του Μετρόπολης, οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει, θα την μεταφέρουμε.

Πάμε σε ένα-δυο μηνυματάκια και επανερχόμαστε και μπαίνουμε στα υπόλοιπα θέματά μας. Την καλημέρα μας στο Παντοπολείο και στα φιλαράκια μας, στον Μάνο. Η ζωή μου είναι έξω από το γήπεδο, θα τα πούμε όταν πάω. Σου δώσω λέει και live ρεπορτάζ. Να σε καλά, Μάνο μου, εδώ θα είμαστε. Οτιδήποτε χρειαστείς. Ο φίλος ο Γιώργος, όταν ο Σωτήρης ο bodybuilder θα αρρωστείς λόγω των παρενεργειών από τα φάρμακα και τις ενέσεις, μπορεί να γυρίσει η κυρία στον πρώην της. Ένα μήνυμα το οποίο δίνει θάρρος και ελπίδα. Γι' αυτό που λέγαμε πριν με τη Μαρία Νύχια. Σωστό, αλήθεια λες. Να σε καλά, φίλε Γιώργο, και την αγάπη. Θέλει προσοχή. Γενικά, ό,τι αποτελεί προϊόν υπερβολής, πρέπει να προσέχουμε και το μάτι των παρενεργειών. Τους βλέπω, γίνονται, πατιούνται, κάνουν, φορτώνονται κτλ. Θέλει προσοχή. Την καλημέρα μας στον Άκη. Καλημέρα από το Αίγιο. 10 παιχνίδια στα προκριματικά από τις ελληνικές ομάδες. Και η μόνη νίκη να έρχεται από τον τιμιότητα του Όφη. Είναι να απορεί κανείς για το επίπεδο του ποδοσφαίρου. Άκης, μόνο πανηγυάλιος. Κάτσε τώρα αυτό. Περίμενε, μπάστα. Για μπάστα λίγο, περίμενε. Ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, 2 ήττες. Ο Ολυμπιακός με την

το θέτουμε έτσι επιτάπητος. Την καλημέρα μας στο φίλο τον Βασίλη, ο οποίος θέτει ένα ερώτημα, θα προλάβει παρέλαση ο Νίστρουπ? Καλό ερώτημα. Καλό ερώτημα. Αυτό το οποίο είδα και στο, το οποίο θέλω να συζητήσουμε είναι ότι αν δει κανείς τις φωτογραφίες του Λύση όταν πρώτο ήρθε στον ΠΑΟΚ με τις φωτογραφίες του χτες, είναι σαν να έχει γεράσει 10 χρόνια. Δεν ξέρω άμα το, άμα το διαπιστώσετε, άμα το εντοπίσετε κι εσείς. Η μουσούδα, η φάτσα του Λύση όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ και όταν και χθες, είναι σαν ένας άνθρωπος τον οποίο τον έφαγε το φάγαν τα χρόνια, όπως τρώει τα λάδι το βράχο. Μία φάτσα καταβεβλημένη, γιατί έρχεται σε έναν οργανισμό ο οποίος κατευθείαν με το που έχει έρθει χάνει τον καλύτερο παίκτη του, από το παιχνίδι με την Μπραν χάνει τον Ζίβκοβιτς μέσα έξω και βλέπει τους οπαδούς στην προπόνηση, ακούει συνθήματα που μπορεί να μην καταλαβαίνει, αλλά εισπράττει το κλίμα ότι υπάρχει σοβαρή εσωστρέφεια παροιμιώδης, και τον βλέπει στο Λύση και είναι σαν να έχει πάρει 10 χρόνια. Οριακά θες να πας το χτυπήσεις την πλάτη, πεις λίγο ακόμα έμεινε και τη σύνταξη αδερφούλη, κάνε κουράγιο, κάνε μια υπομονή και θα βγούμε στη σύνταξη, μην το φοβάσαι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα, δεν το βλέπα δηλαδή για το Λύση. Είχε αυτή την πιο παιδικότητα στη μουσούδα και λοιπά, και πιο, φαινόταν λίγο πιο light μουσουδάτος. Αλλά αυτό το να έχει τόσο γερασμένη φυσιογνωμία λίγο μετά την έλευση στον ΠΑΟΚ ήταν κάτι το οποίο δεν περιμένουμε. Θα μου πεις, αυτά συμβαίνουν όταν οι ομάδες περνάνε τρικυμίες, περνάνε φουρτούνες, περνάνε κρίσεις. Αυτά συμβαίνουν και αυτά καλούνται να διαχειριστούν και οι προπονητές και οι ομάδες. Ξεκινάμε το πρωτάθλημα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα κάνει χρήση του δικαιώματός του να μην παίξει, δεδομένου των αναμετρήσεων, ήταν ο μόνος ο οποίος το επεδίωξε. Το Παναθηναϊκός και φυσικά λοιπόν αναβλήθηκε. Οι ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στην Ευρώπη έχουν αυτό το μαξιλαράκι του να μην παίξουν την πρώτη αγωνιστική, για να μπορέσουν να προσιλωθούν περισσότερο στην αναμέτρηση της Ευρώπης. Το Σάββατο στις 8 η ώρα ΑΕΚ Ηρακλής και αντίστοιχη ώρα και το Καλαμάτα Άρης, ενώ στις 9.30 το βράδυ, δηλαδή κάποιος νους, λαμπρός νους, κάποιο από τα μυαλά τα οποία δεν έφυγαν για την Ευρώπη και μείναν εδώ και πραγματικά θριαμβεύουν, αποφάσισε ότι το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 ώρα θα πρέπει να διεξαχθεί το Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ξέρεις τι, νομίζω ότι η Μένσα, νομίζω ότι η Διεθνής Επιτροπή Καταγραφής IQ και υψηλού IQ θα πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να τον καλέσει και να του πει, αδερφέ, εσύ πώς έχεις ξεφύγει. 9.30 ώρα βράδυ Σαββάτου με βάζει να δει κάποιος το Ολυμπιακός Ατρόμητος. Εν μέσω θέλει, δηλαδή αυγουστιάτικο φεγγάρι, όσα σου έχω πει, 22 του Αυγούστου. Βάλε τώρα, φίλε, ποιον να πάω να βγει, να πιένα από το 9.30 ώρα το βράδυ, βραδινό μάσα, 11.30 ώρα Σαββάτου, άλλο θα φύγει από το γήπεδο. Όπως λένε και στα χωρία, βαστάς καλά. Απίστευτο, ασύλληπτο. Άκη Ηρακλής που από ό,τι διάβασα θα έχει έγινε και συζήτηση μεταξύ των δύο ομάδων και θα έχει στήρα για το κόσμο του Ηρακλή. Αυτό το οποίο θέλω να συζητήσουμε τώρα, μιας και μπήκαμε στα θέματα του Ηρακλή και ήταν 10 Ολυμπιακός και το μετέφρασα σε 9.30 γιατί κατάλαβαν το λάθος. Χρήστο, δεν γίνονται αυτά, αδερφέ. Ήτανε 10 και το κάνανε 9.30. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Είναι ασύλληπτο. Καλημέρα, να δώσουμε την καλημέρα μας στον φίλο που λέει: καλημέρα, Σαρώ. Ο Λύση όταν ήρθε, αν πήγαινε στα βέρνα, θα έπαιρνε φιλέτο κοτόπουλο. Τώρα, αν τον δεις, είναι αυτός που θα ζητήσει καλό ψημένο σηκώτη. Ισχύει. Ήτανε 10 λέει και μετά το βάλανε. Κατάλαβε το λάθος. Μιλάμε τώρα για νοήμονες. Μιλάμε τώρα για γάτους, για τρομερές μορφές και φιγούρες. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να σταθώ για το αν έχετε παρακολουθήσει τις τελευταίες μέρες τι συμβαίνει με τον Ηρακλή. Οι φίλοι του Ηρακλή θα καταλάβουν τώρα τη συμπεριφορά
για το τι σημαίνει να είναι ένας άνθρωπος σαν τον Γιάννη Κόντι στην ομάδα του.

0: Εγώ δεν θα σου πω βάσει βιωμάτων, εγκύτητας, ενημέρωσης, τα όσα συνέβαιναν τότε στον Άρη. Εγώ θα, το μόνο που θα πω είναι ότι δεν είναι φυσιολογικό ο ειδικός συνεργάτης της ΠΑΕ Ηρακλής και όχι της ΠΑΕ Αγερσανή να βγαίνει στο TikTok για να δίνει ενημέρωση και να μιλάει για τον Ηρακλή. Θες να βγεις στο TikTok να μιλήσεις για marketing, θες να βγεις στο TikTok να μιλήσεις για φαγητό, μίλα. Η ΠΑΕ δεν λειτουργεί, καμία ΠΑΕ δεν λειτουργεί μέσα από το TikTok. Και αν σε πολλά πράγματα επιδιώκω να είμαι λίγο διαλλακτικό στο κομμάτι που λειτουργούν, γιατί άλλο είναι το management των επιχειρήσεων, σε αυτό τουλάχιστον το ζήτημα θα έπρεπε η ΠΑΕ Ηρακλής να δείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά. Όχι όπως τότε. Λοιπόν, ΠΑΕ άρχισε να δείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά και έφερε τον Έκτορα Αλγκούπερ. Λοιπόν, η ΠΑΕ Ηρακλής να δείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά και να τον πει αδερφέ, σα γαλάχω, ας τα TikTok για να πούμε. Εδώ είμαστε ομάδα. Θες να μιλάς για το κόμμα το οποίο εκπροσωπείς, για σαν του μάγκα. Θες να μιλάς για προσωπικά σου βιώματα, για σαν του μάγκα. Ο Ηρακλής και ο κάθε Ηρακλής και η κάθε ομάδα δεν αποτελούν προϊόν διαχείρισης από τα στελέχη τους για το TikTok. Δεν είσαι ένας φύλαθλος ο οποίος βγαίνεις και επικοινωνείς τη σκέψη σου. Είσαι ειδικός συνεργάτης, είσαι σύμβουλος του Μονεβασιώτη. Είσαι άνθρωπος της ΠΑΕ Ηρακλής, φίλε. Δεν μπορεί σήμερα να συζητάμε και να αναπαράγει δίκαια ο κόσμος, γιατί εκεί αυτό επιλέγει να κάνει. Να, το TikTok του Γιάννη Κόντι. Και αυτό δεν στρέφεται κατά του Κόντι. Ο Κόντις βρίσκει και κάνει. Γενικά οι άνθρωποι βρίσκουν και κάνουν. Η ΠΑΕ είναι αυτή που πρέπει να σε... Τα καλά έχω, δερβίση, ψηλέ. Αδερφούλη μου. Για άλλα λίγο, για Κελμπουρδά. Για το Ιτιτούκα. Για άλλα κοντά. Τι είναι αυτό τώρα. Τι είναι αυτό το έργο το καινούριο. Θα έχει δηλαδή θέματα ο Ηρακλής. Θα προκύπτουν, δηλαδή θα χάσει ο Ηρακλής πέσει ένα μάτς. Ή θα κερδίσει και θα βγεις να κάνεις το TikTok. Τι είναι influencer, ρε φίλε. Και δεν απευθύνω. Ο Κόντις καλά κάνει, βρίσκει και κάνει. Κανένα θέμα. Ο Ηρακλής είναι εντάξει με αυτό. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται γύρω από το Μονεβασιώτη, ο ίδιος ο Μονεβασιώτης ή οι φίλοι του Ηρακλή, αντιλαμβάνονται, εισπράττουν, αποδέχονται αυτή τη συμπεριφορά ως μια φυσιολογική συμπεριφορά στελέχους ομάδας. Να βγει να κάνει, να κοινοποιήσει τις θέσεις στο TikTok. Ποιο ητούνι είσαι, ρε φίλε. Μπορεί να είναι λίγο παροχημένος ο τρόπος που σκέφτομαι, λίγο παλιακός, λίγο να μην έχει... να μην συμβαδίζει λίγο με την με τον νεότερο τρόπο σκέψης. Αλλά θεωρώ ότι κάποια πράγματα πρέπει να κρατώνται και να διατηρούνται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και με ένα συγκεκριμένο κανάλι επικοινωνίας. Αυτό το κανάλι επικοινωνίας υπάρχει, είναι επίσημο, είναι η ΠΑΕ Ηρακλής. Αύριο δηλαδή να βγει ο Ματσάρη να κάνει ένα δικό TikTok και να πει εγώ άφησα τον Νταουσίλιο γιατί δεν πολύ ψινόμουν. Βλέπω το Σουρλί, θα πρέπει να τον πω να φάει γιουβαρλάκι αύριο το μεσημέρι. Και αν χρειαστεί θα πω και τον Κούστα, αλλά αυτό θα πούμε μεταξύ μας, ότι να πάμε για ψάρια το μεσημέρι στην Περαία. Τι λες ρε, τι λέτε. Πιάστε τώρα από τα αυτή, οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε ομάδα. Το ίδιο που έλεγα τότε με τον, είτε με τον Γιώργο τον Σαββίδη που πήγαινε έξω από το Χαριλάο τα χαράματα και έβαζε μουσικές, είτε με τον Καρυπίδη που έβγαινε στα social media με δονητές φωτογραφίες. Τι κάνετε ρε. Όταν είσαι σε μια ομάδα δεν εκπροσωπείς τον εαυτό σου. Σταματάς, πάβεις να εκπροσωπείς τον εαυτό σου. Εκπροσωπείς την ομάδα η οποία, είτε στην οποία ηγείσαι, αν είσαι ο Καρυπίδης ή ο Γιώργος Σαββίδης, είτε με την οποία συνεργάζεσαι, αν είσαι ο Γιάννης Κόντης. Δεν θέλει αυτό και καμιά τρομερή σκέψη για να καταλήξουμε. Είτε αν είσαι ο Καραπαπάς με αυτά που ανεβάζεις και που πετάς φούστες δεξιά και αριστερά. Είτε αν είσαι ο... ο Ηλιόπουλος και οποιοδήποτε οι οποίοι θέλουν να έχουν μια σοβαρή έτσι, κοινωνιακή πολιτική και στα social media κάνουν παπάδες. Κάπου εδώ πρέπει να υπάρχει και ένα φρένο από τους ίδιους τους οργανισμούς. Από τους ίδιους τους οργανισμούς πρέπει να υπάρχει ένα φρένο. Μπάστα, πριτ. Πριτ, νιατσίκ, περίμενε λίγο. Είναι πρόβλημα αυτή η κατάσταση να επικρατεί σε ομάδες οι οποίες ουσιαστικά με τον τρόπο που συμπεριφέρονται αυτοί οι άνθρωποι δεν δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό στο ίδιο το κλαμπ. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σημεία των καιρών και το καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί έχουν αναδειχθεί μέσω αυτών, έχουν μπει σε μια διαδικασία να αναπτύξουν τον εαυτό τους, την κοινωνικό, τη διείσδυσή τους στον κόσμο των ομάδων και τα συναφή δεκτό. Είναι άλλο όμως να είσαι ένας άνθρωπος ξένος ως προς τον οργανισμό, δηλαδή να μην αμείβεις από τον οργανισμό, και άλλο να είσαι ο ηγείτορ σε εισαγωγικά του οργανισμού ή ένα τέλεχος του ίδιου του οργανισμού. Και να περιμένουμε δηλαδή τι θα πει ο Κόντης και τι θα πει ο Ρέγες και άμα θα πει ο Αντελίνο κάτι στα social media, και το λέω τον Αντελίνο γιατί για τον συγκεκριμένο άνθρωπο έχω πολύ μεγάλο σεβασμό. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Δεν είναι φυσιολογικά. Οι ίδιοι από μόνοι τους υποτιμούν το προϊόν τους. Σε ρωτώ το Κλάρκ και σε ακούω. Φιλιά από το κυτρινό μαύρο Ντόρτμουντ. Έλα ρε, Γιαννάρα μου, φιλιά εκεί. Τώρα αυτοί που οδηγάνε Κλάρκ λέγονται Κλαρκάδες. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα μείνει στο διηνικές της ραδιοφωνικής ιστορίας. Λογικά λέγονται οδηγοί Κλάρκ. Αλλά στα γερμανικά ο οδηγός Κλάρκ πώς είναι? Θα ρωτήσω 500 πρώτο τραπέζι, μακάρι κάθε Σάββατο να έχει παιχνίδι. Τι να μας πει ο Λύση? Εδώ ο Χάβος από τον Μπάου και μετά δεν έχει ξαναγελάσει. Ο Χάβος λέει. Μετά τον Μπάου δεν έχει ξαναγελάσει. Ο Μάκης ο Χάβος. Άλλη μορφάρα και αυτή ο Μάκης ο Χάβος. Καλημέρα στο Λευτέρι μου. Αντιλαμβάνομαι φέτος πως όλες οι παρέες στη Θεσσαλονίκη, ειδικά φέτος, δείχνουν χειρισμούς ερασιτεχνικών σωματείων σε όλα τα επέδα. Στην Αθήνα, ακόμα και στα Down, που λειτουργούν κανονικά. Τι να πρωτοπώ για φέτος, κρίμα. Γεια σου, Λευτέρη μου, και να ζήσετε, Λευτέρη μου. Πρέπει φέτος να έγινε το. Να έκανε το βήμα, έτσι, να ζήσετε πάνω απ' όλα και να είστε χαρούμενοι και να σέβεστε το ένα τον άλλον. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Την αγάπη μου και πάρα όλα τα καλά. Στάπλα φάρα είναι ο οδηγός Κλάρκ. Τι λες? Μην έκανα μπινελί και αυτό το στάπλα φάρα και μπλέξαμε. Κλαρκαδιανή! Κλαρκαδιανή! Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να μας αποτυπώσει ακριβώς, αν μπορείς μονολεκτικά να εκφράσεις το οδηγός Κλάρκ. Κλάρκ, driver. Να μας κάνουν σοφότερους. Χειριστές περονοφόρων λεγόμαστε και δεν οδηγούμε μόνο Κλάρκ, αλλά όλα τα περονοφόρα. Ριτς, τρακ και τα λοιπά. Ανατολικέ, αριστοκράτη. Με κράζεις, δεν το ξέρω. Χειριστές περονοφόρων. Τα βλέπεις ότι δεν το γνώριζε το χειριστές περονοφόρων. Οδηγός Κλάρκ σημαίνει, εντάξει Γιαννάρα μου, για να μην μπερδευτώ. Περονοφόρων, έτσι Γιάννη μου, γιατί βλέπεις εδώ, μα κάνεις σοφότερο αμέσως. Περονοφόρων. Φάρεν. Τα γερμανικά σημαίνει οδηγά, οπότε μη φοβάσαι, εντάξει, ωραία, χριστάρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος ο Γιώργος στα γερμανικά λέγεται. Περίμενε. Γκάμπελ Στάπλε Φάρε. Οδηγός Κλάρκ. Μάλιστα. Στάπλερ είναι μόνο η πιο κομμένη λέξη. Έτσι, το μία κλαρκίστας, λέει ο Γρηγόρης. Ναι! Οι κλαρκίστας. Αυτοί θα μπορούσαν να είναι και ομάδα αντιστασιακών ή ας πούμε ομάδα εξτρεμιστών. Οι κλαρκίστας.
1: Την ευθύνη για την επίθεση έχει αναλάβει η οργάνωση κλαρκίστας.
0: Θα μπορούσαν οι κλαρκίστας, όπως μας λέει ο φίλος ο Γρηγόρης, να είναι και αυτό. Καλημέρα, Σαρώ. Κλαρτζίδες λέγονται τα παιδιά στο πιο επιστημονικό οδηγεί περενοφόρων. Σιγά να μην λέγονται κλαριτζίδες, ρε. Κλαρτζίδες. Θα μάθετε σε αυτή την εκπομπή. Θα τη ρουφάτε αυτή την εκπομπή, γιατί δίνουμε τη δυνατότητα να μάθετε και 10 πράγματα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γρηγόρη, ο οποίος μας ενημέρωσε για τους κλαρκίστας. Λος κλαρκίστας και τους κλαριτζίδες ή κλαριτζίδες. Ο Βασίλης ο Αθανασίου, δηλαδή την καλημέρα μας και στο Βασιλάκη τον Αθανασίου που ετοιμάζεται και αυτός έχουν, που έχουν ατραπώ, έχουν διέχουν. Ο Θοδωρής, ο οποίος λέει κλαρκίστας είναι βάση chat GPT. Τα έχουμε βάλει και τα chat GPT στη ζωή μας, έχουμε ενημερωθεί απόλυτα. Αυτή την ενημέρωση από ό,τι πάρετε. Αυτή την ενημέρωση από ό,τι πάρετε. Λοιπόν, οδεύουμε όλα ταχώς για τις 10. Και να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα με τα κλαρκίστας, με τα κλαρνιτζίδας, με τον Βασιλάκη τον Αθανασίου εκεί, τον Γιώργο τον Μπεσέρη, όλο το team και τον Τζιμάκο τον drummer, όλα τα παιδιά που κάνουν τον κόσμο χαρούμενο, όποια εμφανίζονται. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα ακόμη σιγά σιγά. Θα επανέλθουμε με το υπόλοιπο τη Super League. Τα παιχνίδια, θα ασχοληθούμε και λίγο περισσότερο με το καθένα. Και την Κυριακή, τι αναμετρήσεις υπάρχουν για τους φίλους οι οποίοι αδειμονούν, περιμένουν. Όλο το καλοκαίρι έχουν μια κάψα, μια αναστάτωση για το πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και πετιούνται κάθε δρυμές στην. Πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και δεν μπορώ να πάρω μέσα. Λοιπόν, όλα αυτά θα σχολιάσουμε άμα τη επιστρέφουμε από το διάλειμμα. Θα επιδιώξουμε να ανοίξουμε και γραμμές για τους φίλους οι οποίοι τυχόν θέλουν να επικοινωνήσουμε την εκπομπή. Να σχολιάσουμε τα όσα συζητήσαμε σήμερα και αναφορικά με τον ΠΑΟΚ, τόσο για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τον Όφη, για την έναρξη του πρωταθλήματος. Θα τα κάνουμε όλα με τη σειρά που πρέπει, αφού πρώτα υποδεχτούμε τον Γιώργο Πετρίδη για την εκφώνηση του Δελτίου Πολιτικών Ειδήσεων με τη βοήθεια πάντα του Γιάννη Τσιράπη. Break και επανερχόμαστε.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλή σας ημέρα. Συνθήκες έντασης διατηρεί στο Αιγαίο η Τουρκία. Στη διάρκεια της θεσινής ημέρας, τουρκικά μαχητικά, ντρόουν και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας και συλλογής πληροφοριών προχώρησαν σε 25 παραβιάσεις που είχαν ως αποτέλεσμα μία αερομαχία. Πιο συγκεκριμένα, 7 τουρκικά F-16, εκ των οποίων τα 2 οπλισμένα, μπήκαν στο FIR Αθηνών. Η αερομαχία έγινε στην περιοχή μεταξύ Λέσβου και Χίου. Ξεκαθαρή απάντηση προς την Τουρκία για το θέμα σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έδωσε η Ελλάδα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Η επανάληψη για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα, ανέφερε η ανακοίνωση. Από καθαρή τύχη, δεν υπήρξαν τραυματισμοί χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν πρόβολος καταστήματος στην πλατεία Άθωνος κατέρευσε και μεγάλα κομμάτια τσιμέντου έπεσαν πάνω σε σταθμευμένο αλλά ευτυχώς άδειο αυτοκίνητο. Το μάθημα της ηθικής εντάσσεται από το νέο σχολικό έτος στα γυμνάσια και τα γενικά λύκεια της χώρας και θα αφορά στους μαθητές που θα απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών. Βασική προϋπόθεση να υπάρχουν τουλάχιστον 10 μαθητές της ίδιας τάξης. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα-Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Stichman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5. Επανήλθαμε. Μιχάλης Σαράπουλος στο μικρόφωνο. Γιάννης Τσιράπης, ρύθμιση του ήχου και Λίλα Κουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη. Τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. 15 πρώτα λεπτά και εσείς είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. 9.55 γράφετε. Αφήνετε ένα κοινό το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54301. Μετρόπολης 955 στο Facebook. Σαρόκατο Παύλα Μάικ για τους φίλους οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης. Όλα στην διάθεσή σας. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια. Θα πάμε στο πρόγραμμα του πρωταθλήματος. Και σιγά σιγά θα ανοίξουμε και γραμμές για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε πρώτα στα μηνύματα. Ας ξεκινήσουμε από τον φίλο τον Γιώργο, ο οποίος λέει Γκάμπελ Πιρούνι, επειδή το Κλάρκ είναι μπροστά σαν Πιρούνι. Στάπελ ή Στίβα. Ρήμα Στάπλεν, κάνω Στίβα. Γκάμπελ Στάπλερ, Φάρερ. Δεν μπορώ, σαν φάρμακο είναι. Ένα κάπε στάπλερ των 500. Ο φίλος ο Θοδωρής, αφού δεν παίρνει ένα στόπερ, πάρε τουλάχιστον ένα κλαρκίστα. Κάτι! Αφού δεν παίρνει το Θόδωρε, αφού δεν παίρνει στόπερ, πάρε ένα κλαρκίστα. Το χρειάζεται και για τις δουλειές εκεί, τις παλέτες. Δεν τα χρειάζεται ένα κλαρκίστα, το χρειάζεται. Ο φίλος ο Σάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης ευθύθηκε χρόνια πολλά στη Μαντόνα, δημοσιεύοντας βίντεο από τις διακοπές στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να έχει γίνει και αυτό. Ελαδάρα, φίλε. Δηλαδή αυτό είναι το γνωστό και ως ξύς με τον Κασμά. Γιατί η Τσουγκράν αφήνει κενά, ενώ ο Κασμάς, επειδή είναι συνεχόμενο, δεν αφήνει. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικός. Αν έχει, δηλαδή σήκωσε βίντεο και για τη Μαντάνα, το πρωθυπουργικό του Τάχ, ο άνθρωπος του λαού, ο Γέτσο Λαπρόβλητος, τότε νομίζω ότι τα έχουμε κλειδώσει όλα. Ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος λέει Κλαρκιτζίδες τους ξέρω εγώ τώρα, Γερμανία, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο. Ο Μπάμπης, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του. Μια ζωή και σήμερα, άλλα 40 χρόνια είναι Μπαμπίνο, θα δουλέψετε. Μια ζωή και σήμερα. Μια ζωή και σήμερα στην παραλία εκεί. Με άμμο φουλ. Και το αδερφάκι του, του δεκαριού από τον Εύωσμο. Ναι. Να δώσουμε την... την καλημέρα μας και στην μαγευτική Χαλκιδική, εκεί που ο ένας αδερφός στη Γερμανία, ο άλλος στη Χαλκιδική. Μιλάμε τώρα Arbeit macht frei. Δουλειά και άλλη, δουλειά και τελειώσαν τα ψέματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος και μετά, αφού διαβάσουμε και πρόγραμμα πρωταθλήματος, να κάνουμε μια γύρα πως έχει οτιδήποτε νεότερο το οποίο έχουμε χάσει. Μετά και την έκανε και τοποθέτηση ο Μπούση. Ο Μπούσης, όχι ο Μπούσης, ο Μπούσης, γιατί ο Μπούσης ήταν ο Αλμπάν. Ο Μπούσης, ο οποίος είπε περηφάνεια, λέει, συνεχίστε να παλεύετε, μετά το 3-0, και αυτός στα social media, proud of our team, keep fighting, keep believing, job not done, όφι. Τελειώσατε, ρε. Τελειώσατε. Δηλαδή, εδώ αυτό είναι μια... θα έλεγα ορθολογική χρήση των social media από έναν άνθρωπο ομάδας. Αυτό μπορώ να το δεχτώ. Την πρόκληση, την υποτίμηση, την υπερβολή και την εξωτερική των εσωτερικών στοιχείων της ομάδας στα social media δεν μπορώ να το δεχτώ. Λοιπόν, θα μου πεις πώς το πω, τέτοιο διπρόσωπο αυτό. Όχι, καθένας όπως θέλει. Όπως είπαμε, υπάρχει από το πρωί το σενάριο για τον Κουλένοβιτς στον ΠΑΟΚ, όπως επίσης του Κουλούρη, το οποίο φερόταν να είναι μια λύση για την επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ. Τελικά ο Κουλούρης δεν θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, για άλλους θετικό νέο, για άλλους αρνητικό. Ο οποίος Ευθύμης Κουλούρης εν τέλει επιστρέφει στην Πολωνία. Φέρεται λοιπόν να έχει προτιμήσει την Βιετσίστα Κρακοβίας ο Ευθύμης Κουλούρης από την Αλούλα. Έπαιξε το όνομά του πολύ για τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, φαίνεται ότι κλείνει την Βιετσίστα στην Πολωνία και θα γίνει εκ των πλέον ακριβοπληρωμένων παικτών του πολωνικού πρωταθλήματος. Τώρα, κλείνουμε την και δίνουμε και τις γραμμές έτσι από λίγο πιο νωρίς σήμερα. 2310-90-90-90 τηλεφωνικός τρόπος επικοινωνίας. Θα πάμε στο πρωτάθλημα. Εδώ στις γραμμές μπορούμε να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε αναφορικά με τα όσα συζητήσαμε και παράλληλα και τα θέματα που έχουμε εξελίξει. ΑΕΚ λοιπόν, Ηρακλής στις 8, Καλαμάτα Άρης αύριο επίσης 8. Η ΑΕΚ, η οποία έχει απέναντί της τον Ηρακλή, που όπως έχουμε διαπιστώσει χρειάζεται, έχει ανάγκη σοβαρές μεταγραφές τόσο στο κέντρο της άμυνας όσο και στην μεσαία γραμμή. Παίκτες οι οποίοι να μπορούν να κουβαλήσουν σε εισαγωγικά, διότι είναι μια νέα ομάδα με 20 ποδοσφαιριστές καινούριους, οι οποίοι δεν έχουν δεθεί ακόμα σε σύνολο, κόντρα σε μια ΑΕΚ η οποία πήρε το πρωτάθλημα πέρσι, έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Και φυσικά υπάρχει διαφορά ποιότητας ανάμεσα και Ηρακλή, και αυτό δεν είναι υποτιμητικό, ούτε είναι ένα σχόλιο για να τσιγκλίσω κανέναν. Θα πρέπει ο Ηρακλής να μπορέσει στα δικά μου μάτια να διαχειριστεί την πίεση που θα ασκήσει η ΑΕΚ από το ξεκίνημα του μάτς και λίγο να χτίζει την αυτοπεποίθησή του. Καλαμάτα Άρης. Καλαμάτα Άρης. Τώρα, η Καλαμάτα είναι μια ομάδα η οποία επιστρέφει μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Super League και παίζει κόντρα σε έναν Άρη. Παίζει κόντρα σε έναν Άρη. Στοιχηματικά ας κάνουμε την προσέγγιση μας. 3.35 είναι ο άσος της Καλαμάτας, 3.05 το Χ και 2.35 το πλωδί του Άρη. Η Καλαμάτα λοιπόν είναι μια ομάδα η οποία θα επιδιώξει να μην δεχτεί γκολ. Από τον αγώνα προχτές με τον Πανετολικό έδειξε κάποια καλά στοιχεία και στο κομμάτι της κατοχής μπάλας και της πίεσης. Βέβαια άλλη ομάδα ο Άρης, άλλη ομάδα ο Πανετολικός, τώρα μην κολλητευόμαστε μεταξύ μας. Ο Άρης θέλει να ξεκινήσει με το δεξί, θέλει τα θετικά αποτελέσματα με θετικά αποτελέσματα να επιδιώξει ο Καρυπίτη να ξαναμαζέψει τον κόσμο στο γήπεδο, όσο αν αυτό ακούγεται δύσκολο για κάποιους, αδύνατο για κάποιους άλλους, πιθανό για τρίτους, αλλά μόνο τα θετικά αποτελέσματα αποτελούν ένα τρόπο για να φωνάξει τον κόσμο πάλι στο γήπεδο. Ο Άρης, ο οποίος έχει θέματα στο κέντρο της άμυνας, θέματα, γιατί παίζει με ένα δεκάρι στόπερ και με τον Φαμπιάνο που είναι 34 χρονών. Θα το δούμε, θα τα συζητήσουμε. Πάμε να πάρουμε μια-δυο γραμμές και να προχωρήσουμε. Γιάννη, πάρε τους φίλους και πάμε. Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Σαρώ.
0: Καλημέρα, τι γίνεται.
1: Εκπληκτικό σήμερα, ρεσιτάλ έδωσες. Ρεσιτάλ.
0: Ρεσιτάλ.
1: Όλα τα σχόλια στοχευμένα και ρεαλιστικά. Όλα, όλα. Ο Καμάτσο τιμωρήθηκε για αυτό που μας έκανε. Γιατί τώρα είναι στη Ζάκυνθο.
0: Ζάκυνθο σεζόν είναι ή παίζει πουθενά.
1: Ναι, στη Ζάκυνθο τον έχουν πάρει.
0: Παίχτη, όχι, δεν είναι σεζόν εκεί σε κανένα ξενοδοχείο.
1: Όχι. Να παίξει φέτος στο πρωτάθλημα της Β. Εκεί είναι.
0: Τρομερά πράγματα συμφέρουν.
1: Δεν ξεχνιέται. Τιμωρήθηκε πραγματικά. Πραγματικά τιμωρήθηκε.
0: Δηλαδή αυτό το γκολ είναι από τα γκολ που λες εκείνο. Δεν χάνονται.
1: Ναι. Δεν γίνονται αυτά, όχι. Γίνονται το βράδυ, έσπασα δύο ποτήρια.
0: Δεν γίνεται.
1: Έχω δύο ποτήρια, πρέπει να με πάρει δύο ποτήρια.
0: Πάνε στη Ζάκη να τον βρεις. Πάνε στη Ζάκη να τον βρεις.
1: Θα πάω και να το ζητήσω, γιατί είμαστε σε ταβέρνα και μόλις έγινε αυτή η φάση, έγινε το τραπέζι λίμπα. Ήμασταν τέσσερα διανά ήμασταν.
0: Ναι, έγινε το τραπέζι όπα. Έγινε το τραπέζι όπα. Για αύριο πώς το βλέπεις το ξεκίνημα?
1: Θα σε δώσω και μια ευχάριστη είδηση.
0: Για ρίχτω.
1: Πρέπει αύριο να έχουμε σεισμό στην πόλη.
0: Όπα.
1: Γιατί όπως ανέφερε ένα site πολύ σοβαρό που ασχολείται με αθλητικές μεταδόσεις, χθες το βράδυ αναρτήθηκε, θα το ψάξεις μετά,
0: ναι,
1: για δίκτυο να το δεις,
0: ναι,
1: ότι έχει κλείσει στόπερ από την Κροατία.
0: Τελειώσατε.
1: Ναι, λοιπόν, θα σε δώσω χαρά.
0: Το βίντεο της ΑΕΚ, το βίντεο, όχι άλλον.
1: Δεν είπε, όνομα δεν αναφέρει ακόμα. Πρόκειται για ένα πολύ δυνατό στόπερ, το οποίο είναι πανύψηλος.
0: Με το καλό, τι είναι
1: τώρα. Περιμένουμε μέχρι το μεσημέρι τώρα με αγωνία. Να λυθεί ρε παιδί μου αυτή η απορία, γιατί αυτά τα στόπερ με το Θόδωρο έχουν καταντήσει σπάνια ήδη.
0: Είναι πραγματικά είναι καρέτα-καρέτα. Για να βρει στόπερ φέτος,
1: ναι, ναι,
0: ψάχνει τρεις μήνες. Δηλαδή βρες ένα.
1: Πες τα ρε παιδί μου. Είναι απίστευτο δηλαδή. 2,5 μήνες βρε. Ολόκληρη Ευρώπη, ολόκληρη Λατινική Αμερική.
0: Και δεν ψάχνεις κανένα δεκάρι, κανένα μάγο να την κάνει κομπολόι να την κρύβει. Στόπερ ψάχνεις.
1: Που είναι δύσκολο. Στόπερ. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι μόνο αμήνονται.
0: Εντάξει.
1: Δεν ψάχνουμε για επιστήμονα, διαστημικό.
0: Έζωνε,
1: τέλος πάντων, εύχομαι η είδηση να είναι αληθινή.
0: Μακάρι, μακάρι. Χθες αγώνες είδες καθόλου, είδες κάποιον να τους αναμετρήσεις χθες?
1: Ναι, τα είδα όλα, με στέρισε ο Παναθηναϊκός 150 ευρώ. Ήταν απίστευτο αυτό που έγινε, τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν το πίστευα, άσο και over το είχα. Στο 2-1 με ζώσαν τα φίδια φυσικά, γιατί έβλεπα μια καθίζηση του Παναθηναϊκού που δεν υπήρχε.
0: Ισχύει φουλ.
1: Και όντως, τουλάχιστον ευχαριστήθηκα που απόλαυσα τον ταριντάκιμα. Δηλαδή συγκινήθηκα που τον είδα.
0: Να σε καλά.
1: Ήταν ένας παίκτης κύριος επαγγελματίας.
0: Ο Ταρίντα ήταν Παράδειγμα προς μίμηση σε όλα του.
1: Παράδειγμα. Σε καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καιρός. Καλή δύναμη. Πάμε, πάμε σε ένα ακόμα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Μιχάλη, εγώ.
0: Γιώργο, πηγαίνεις. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Τι πλάκα μου έκανε στο πρώτο τηλέφωνο που σου είχα πάρει πριν χρόνια το Ζίβεν, Ζίβεν, Άι, Λουλού.
0: Το θυμάσαι ακόμα, δεν το ξεχάσει αυτό. Ναι, ισχύει.
2: Ναι. Ακούγομαι καλά ή να βγάλω το χαντσφρι?
0: Ακούγεσαι καλά με δυνατότητα βελτίωσης.
2: Τα βγάζω λοιπόν. Κάτσε λίγο.
0: Ναι.
3: Τώρα καλύτερα.
0: Τώρα είναι σαν να σε έχω δίπλα μου.
3: Ωραία. Λοιπόν, τα μαθαίνεις γρήγορα ξένες γλώσσες, μαθαίνεις έτσι. Το τελευταίο σου, η προσπάθεια η τελευταία ήταν τέλεια θα πω. Κάπελ, στάπλα, φάγα.
0: Η δουλειά μας είναι. Κοίταξε, τις γλώσσες είμαι πολύ καλός.
3: Έχει ταλέντο για γλώσσες, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Στη Μοσχαρίσκη.
3: Σου εξήγησα, έτσι δεν
0: χρειάζεται. Ναι, ναι, ναι.
3: Πρόσεξε όμως, αν έρθεις τίποτε έχει σχέση με Γερμανία, αυτό που είπες για το... Δεν θέλω να το επαναλάβω, δηλαδή στη Γερμανία είναι τόσο λέξη, φράση ταμπού,
0: ναι.
3: Το Arbeit macht frei.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί ήταν, χρησιμοποιούταν από άλλες, από... ξέρω, ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω.
3: Το γράφανε στο Auschwitz και
0: ναι, ναι,
3: το τέτοιο, κορεδεύανε με αυτόν τον τρόπο τους Εβραίους, νομίζανε ότι όποιος δουλεύει σκληρά
0: θα απελευθερωθεί.
3: Θα μείνει ελεύθερος.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
3: Αυτό, προσοχή.
0: Όχι, όχι, το γνωρίζω 100%.
3: Τι άλλο, λοιπόν, επειδή πρέπει να είμαστε κατηγορηματικά απέναντι σε αυτό, επειδή μας ακούνε νέα παιδιά, αυτό που σου είπα σαν πλάκα πριν, μακριά από φάρμακα, από
0: δυστυχώς
3: σε όλα τα γυμναστήρια, έτσι, υπάρχουν.
0: Αν όχι σε όλα, υπάρχουν.
3: Ναι, ναι. Έχουν παρενέργειες, οι οποίες βγαίνουν σε 30-40 χρόνια, επειδή με χρόνια και μέσα σε γυμναστήρια και σε αυτά, είναι σε ηλικίες, είμαι στην ηλικία τώρα που βλέπω άτομα που κάποτε ήταν φουσκωμένοι, όπως λες, και πώς είναι τώρα, έτσι. Μακριά. Λοιπόν, κατά τα άλλα, πολύ σωστό αυτό που λες για τον Ηρακλή. Μου άρεσε ο προπονητής που ζήτησε συγγνώμη και αυτό λίγο χάθηκε στη μετάφραση, όπως και ο μεταφραστής του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι, για το λύσιμο.
3: Σάκανε λίγο...
0: Θέλει μεταφραστή, βρείτε έναν άνθρωπο να μιλάει τη γλώσσα του άνετα, ρε παιδιά.
3: Που είπε για το πέναλτι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
3: Γιατί το χτύπησε ο Πέστονα, ποιος το έχασε το πέναλτι στο πρώτο
0: μάτι. Ο Μιχαηλίδης, ποιος.
3: Μπράβο, ναι. Έτσι και η μεταφράστη, νομίζω ήταν, μου είπε χθες ο Γρηγόρης, ότι στην εκπομπή μου άρεσε πολύ που ζήτησε δύο φορές συγγνώμη. Πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα πάει καλά με αυτό το προβλήμα. Αυτά πρέπει να. Τι να πω αυτό με το TikTok.
0: Ναι, δεν είναι σοβαρή λειτουργία.
3: Δίνω δίκιο άλλη μια φορά. Και όταν είσαι μόνος σου, ωραία εκπομπή βέβαια και με το.
0: Με το Χάρη, το φιλαράκι.
3: Ο Γιάννης λέει το Τσερβίνης.
0: Ναι. Το Γιάννη, το Τσερβίνης, ναι, τα απόγευμα.
3: Όταν είσαι μόνος σου, ναι, δίνεις ρε παιδί μου σοβαρά και δημοσιογραφικά, είσαι σούπερ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
3: Γιάννη, λίγο ξεχνιέστε με τα ωραία εκπομπή.
0: Κάνουμε μουχαμπέτι με τον Γιάννη. Ναι. Το ευχαριστιόμαστε. Ναι,
3: ναι, ναι. Άλλωστε.
0: Ωραία, λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Πάλι και χαιρετίσματα στο φίλο το Νεκτάριο.
0: Το Νεκτάριο. Τον
3: Άλυμο.
0: Βέβαια.
3: Ναι. Πάλι γκρινιάξα τα χαιρετίσματά μου. Αν θέλει κάποια στιγμή στον αέρα, επειδή θα τύχει, μήπως τύχει φέτος ή του χρόνου να πάω στον Άλυμο να μας πει πού είναι το περίπτερό του. Να τον βρω σήμερα, ακούω αν βγει. Λοιπόν. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γιώργαρα μου. Πάμε να βρούμε τον επόμενο. Τυχερό. Παρακαλώ, στον επόμενο. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, πολύ σωστά, εσείς.
4: Καλημέρα, κύριε Σαρόπουλε. Νίκος, είμαι από την Ασπρόμαυρη Επτάλοχο.
0: Έλα, ρε Νίκο, τα είπαμε χθες.
4: Τα είπαμε χθες και θα τα ξαναπούμε.
0: Και με χαρά, εδώ είμαστε.
4: Για να τα ξαναπούμε.
0: Εννοείται, τι,
4: αυτό που έγινε εχθές που είδαν τα μάτια μου. Μεταξύ τον αγώνα που έκανα και ζάμπινγκ του Όφη, ο Όφη, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή όπως είδα είναι πολύ πιο ανώτερη ομάδα από σένα. Ο ΠΑΟΚ τώρα μου ανοίξαν όλοι τα μάτια τους στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπορούσες να πάρεις τα πόδια σου. Είχες την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μπορούσες να πάρεις τα πόδια σου.
0: Και είχες και δύο φάσεις με το Χατσίδι.
4: Ναι.
0: Καλές φάσεις.
4: Είχες την κατοχή, είχες τις φάσεις, αλλά δεν είχες τα τρεξίματα. Αυτό θέλω να πω.
0: Okay.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις μπήκανε Λουσέ, μόλις μπήκε Σορετήρε, μόλις μπήκε Εντιαγέ, ανεξάρτητα που εγώ θα κρατούσα τον Γιαννούλη, είδα μια άλλη ομάδα με ένταση, με ταχύτητα. Οπότε αυτό που ζητάει και θέλει ο ΠΑΟΚ τι είναι, να φέρει παίχτες, θα είναι Λατίνοι, αλλά να είναι παίκτες που να έχουν αθλητικότητα, ένταση και πείσμα.
0: Ναι.
4: Ταχύτητα. Και θέλω να πω, που το είπα και χθες, κύριε Σαββίδη. Κύριε Σαββίδη.
0: Ιβάν Σαββίδη.
4: Αυτό εδώ πέρα. Τι θα τα κάνετε τώρα και αυτό το φοράκι που λένε από το Τωρίνο πάλι δανεικός. Τι γίνεται κύριε Σαββίδη, με δανεικούς θα τη βγάλουμε. Θα χώσετε λεφτά να καλύψετε το κενό του Ντέλια και να φέρετε εκεί πέρα παίκτες αξίας και παίκτες που να μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο τον ΠΑΟΚ. Ναι ή όχι, να βγουν να μας το πούνε εδώ και τώρα στο λαό του ΠΑΟΚ. Αν όχι, δρόμο.
0: Έγινε Νικόλα μου. Πάμε σε ένα ακόμα. Παρακαλώ, αφήστε τους δρόμους. Ψυχραιμία. Καταλαβαίνω τη διαφωνία σας. Αλλά δεν χρειάζεται. Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
5: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς βεβαίως.
5: Α, εγώ μιλάω. Ωραία. Εγώ θέτετε το. Βασικά Γιάννος είμαι.
0: Ναι.
5: Μάκη με λένε.
0: Γεια σου.
5: Είδα τον Όφη περισσότερο.
0: Ωραίος.
5: Αλλά εγώ δεν τον ακούμπησα.
0: Okay.
5: Για τον ΠΑΟΚ τώρα, εντάξει, εγώ νομίζω ότι ήταν λίγο σοκαρισμένοι με την έλλειψη του Κωνσταντέλια. Ήταν λίγο.
0: Παίζει ρόλο στο αγωνιστικό πλάνο. Παίζει ρόλο στο αγωνιστικό πλάνο.
5: Ήταν λίγο αγχωμένοι, λίγο προβληματισμένοι. Δεν υπήρχε και λίγο έτσι αυτό, ξέρεις, λίγο να αυτοπεποίθηση σαν ομάδα. Είχε χαθεί λιγάκι. Πιστεύω ότι θα τη βρει στη συνέχεια την αυτοπεποίθηση ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, θεωρώ λάθος λίγο το timing που τον πουλήσανε. Θα έπρεπε να τον πουλήσει πιο μπροστά για να μπορέσει να κάνει και προγραμματισμό.
0: Σωστό, δίκιο.
5: Την ομάδα.
0: 100%.
5: Γιατί τώρα βρέθηκε να είσαι λίγο να βρεθεί πάλι σε conference link τώρα με μια μπραντ και θα χάσει και κανένα πρόκληση τώρα και θα παίζει μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θεωρώ φάουλ. Αλλά τώρα ποιο θα είμαι εγώ που θα κρίνω τον ΠΑΟΚ που η δικιά μου η ομάδα έχει κάνει 650 λάθη, ας πούμε, τα τελευταία 4-5 χρόνια. Είναι φοβερό αυτό.
0: Κοίταξε, όταν το κάνεις με καλή προαίρεση και στην ομάδα και σε όλους, μπορείς να μιλήσεις για τους πάντες όταν υπάρχει καλή προαίρεση. Και ότι δεν το λες για να δημιουργήσεις πρόβλημα να τσιγκλείς κανένα, λες γιατί είναι αυτό που βλέπεις.
5: Εγώ λέω αυτό που βλέπω δηλαδή.
0: Ακριβώς.
5: Εγώ πάνω σε χθες τον Όφη, αυτόν τον Όφη που είδα χθες, δεν ξέρω τι είπε ο προηγούμενος παοξής, το σέβομαι την άποψή του, αλλά νομίζω ότι λέμε ότι να είναι, αν βλέπεις την ομάδα του Όφη, θα καταλάβεις ότι είναι μια ομάδα που στηρίζεται σε κάποιους πιτσιρικάδες παίκτες που έχουν κάποιο ταλέντο. Το οποίο δεν μπορεί να αναπτυχθεί τόσο γρήγορα, δεν έχει δίπλα του άλλους παίκτες της προκοπής.
0: Ναι.
5: Ο Όφη είχε ό,τι δεν έχουμε εμείς τα τελευταία 5 χρόνια που βγαίνουμε Ευρώπη, το είχε μαζεμένο σε ένα μάτς. Έβαλε ένα γκολ ο Φούντας, στήθηκε πίσω, έπαιζε η Λεύσκης όποιος την πίεζε τον Όφη.
0: Κούμπωσε κανένα δεύτερο.
5: Κάνει και το 2-0.
0: Έτσι.
5: Πάρε και το 2-0. Ξαναπιέζει η Λεύσκης όποιος να τους βάλει γκολ, δηλαδή ο Όφη ήταν από πίσω άμυνα, ταμπούρι. Στην κόντρα να βγούμε, μπας και κάνουμε και τίποτα. Βγαίνει και με κόκκινη κάρτα ο άλλος, μένει και με 10 παίχτες.
0: Τους πατάκι το τρίτο μετά και φυλάκια.
5: Ναι, τέτοια τύχη δεν είχαμε ποτέ εμείς. Ποτέ. Εμάς η μπάλα πετότανε καντήλα, εκείνη στην Κροατία, καντήλα στον αέρα και έσκασε η μπάλα κάτω και μπήκε μέσα.
0: Σωστό.
5: Αυτά δεν γίνεται ούτε στα παραμύθια.
0: Η μόνη μου ένσταση θα σου πω για το κομμάτι της τύχης είναι παραδείγματος χάρη ότι με την Αράζ, εκεί που κερδίζεις 1-0 και χάνεις 2-1, δεν είναι θέμα τύχης, με την Αράζ παίζεις. Δηλαδή παίζαμε με την Αράζ και δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε. Δεν ήταν θέμα τύχης να κερδίσουμε την Αράζ.
5: Όχι, υπήρχαν μάτς που ήμασταν απρόσεκτοι, υπήρχαν μάτς τα οποία δεν είχαμε κάνει σωστό προγραμματισμό.
0: Δεν είναι θέμα τύχης
5: που
0: πήγαμε, ας πούμε, στη Μόλντε με το 5 που έκανε τον Ιακρίνη Βενιζέλου. Πήγαμε 3 λεφόρια στη Μόλντε.
5: Αγόρι μου, αλλά να σε πω και κάτι. Πέρα από τα δικά μας τα λάθη, υπάρχει ο παράγοντας τύχης.
0: Πολύ μαζί σου. Δεν το αφισβητώ καθόλου αυτό.
5: Ο κακός προγραμματισμός υπάρχει εδώ και χρόνια.
0: Ναι,
5: ακόμα και τώρα δηλαδή που φέτος εμείς δεν είμαστε Ευρώπη, μπράβο. Πάλι είμαστε χωρίς center back. Δεν πειράζει. Ας πάρει έστω και αργά.
0: Πάρε, ναι, αυτό πάρε
5: κάτι. Δηλαδή χθες πήρε ο Όφη εκείνη τον Νικολάου, ας τον έφερνε σε σύρε, φίλε, τον Νικολάου. Δηλαδή ο Όφη έχει πιο καλό project από σένα για να στον πάρει.
0: Κατάλαβα τι λες.
5: Πάρτε να τον Νικολάου, ρε φίλε, το παιδάκι να πούμε.
0: Αύριο τι βλέπεις, πρεμιέρα.
5: Αύριο πρεμιέρα. Κοίτα, αν δεν προσέξουμε, θα βρεθούμε προεκπλήξεων. Πρέπει να μπούμε σοβαροί. Εγώ για μένα θα πρέπει, δηλαδή, ας πούμε, ο προπονητής μας να μπει μέσα. Αυτό που χάσαμε πέρσι για μένα η ομάδα είναι ότι ο καθένας έπαιζε σχεδόν για την πάρτη του.
0: Ναι.
5: Σαν να μην υπήρχε ομάδα. Παίζω για να κάνω ένα συμβόλαιο με άλλη ομάδα. Παίζω να ανεβάζω το παλμαρέ μου. Πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες του Άρη.
0: Να παίξουν για την ομάδα.
5: Ο σύλλογος του Άρη δεν θα γυρίσει στο γήπεδο.
0: Έτσι.
5: Εάν δεν δείξετε ότι είστε ομάδα. Και ότι το έχετε συνοχή.
0: Αλήθεια λες.
5: Η συνοχή και δείχνοντας ότι είστε ομάδα και ότι παλεύετε για το σήμα και για την ομάδα και για την καριέρα σας και για τα πάντα σας. Παλεύοντας για την ομάδα, παλεύεις και για το δικό σου το καλό. Έτσι θα φέρει και τον κόσμο.
0: Εγώ να βάλουμε, να βάλουμε μια ανατελεία για να προλάβουμε και του υπόλοιπου.
5: Ναι, βέβαια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πολλά. Καλημέρα.
5: Άρηκα,
0: να σε καλά, Ποσά μου. Πάμε σε ένα ακόμα. Καλημέρα σα. Καλημέρα, Αργύρι. Καλή Παρασκευή να έχει.
6: Αργενάρα, ε.
0: Γεια σου, ρε, εσύ, Αργύρι.
6: Άρης είσαι.
0: Ναι, ναι, Αργύρι.
6: Κι εγώ Άρης είμαι, Σαρόπουλο.
0: Μπράβο, Αργύρι.
6: Αργενάρα, ε.
0: Ναι, Αργύρι.
6: Κάνεις εκπομπή με τον Γιάννη Ζερβίνη, ε.
0: Σωστά, Αργύρι.
5: Σωστά, Αργύρι.
6: Σε εγώ το απόγευμα, γι' αυτό λέω.
0: Ναι, είμαστε το απόγευμα με τον Γιάννη, πράγματι.
6: Πότε, Σαρόπουλε.
0: Τι γίνεται, άλλο. Όλα καλά.
6: Α, πάμε Χαριλάου.
0: Ας πάμε στο Χαριλάου. Στην Τρίπολη παίζει, αλλά εμείς ας πάμε Χαριλάου, δεν είναι θέμα. Πάμε στο Χαριλάου. Άσχημα.
6: Δεν κάνουμε καλές μεταγραφές να πάρουμε νίκες ή άμα δεν μας πάει καλά.
0: Προλαβαίνουμε τώρα. Είναι αύριο ξεκινά το πρωτάθλημα. Προλαβαίνουμε να κάνουμε 6-7 μεταγραφές. Θα δούμε, Αργυράρα μου. Υπομονή θέλει. Υπομονή να... και όλα θα γίνουν. Μάλλον.
6: Γεια σα, Ρόμπουλε.
0: Έγινε Αργυρή. Τα βρήκαμε. Εγώ τα βρίσκομαι όλα, ξέρετε. Δεν έχω τέτοια θέματα. Είμαι Ιγκουάνα. Χοντρό, αλλά Ιγκουάνα. Εμπρός στον επόμενο τυχερό, ναι.
7: Έλα, Σαρόπουλο.
0: Έλα, καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Πολύ καλά, εσύ πώς είσαι.
7: Όλα καλά, όλα καλά. Γιώργος Παοκολλανδία.
0: Γεια σου, Γιώργο.
7: Ο προηγούμενος Αργιανός, όχι ο αυτός που βγήκε ο προηγούμενος, είναι να τον πιει στο ποτήρι, ρε φίλε. Μα έγραψε στα υποδήμια, πώς λες, τα παπούτσια του και ασχολήθηκε με την ομάδα του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Μιλάμε δηλαδή, μας έδωσε τον χρόνο που έπρεπε, έκανε την υποχρέωση να μιλήσει λίγο για εμάς και από εκεί και πέρα ασχολήθηκε με την ομάδα του, ρε φίλο.
0: Νομίζω
7: να
0: ότι δίκαιη προσέγγιση από το φίλο, έτσι. Δεν είναι ούτε να τσιγκλήσει ούτε τίποτα.
7: Βεβαίως, άψογος, άνετος, ούτε ανασφάλειες, ούτε τίποτα, ναι, ούτε λαχανιάσματα, ούτε αυτά. Δηλαδή. Αυτός είναι ο σύγχρονος οπαδός μιας ομάδας.
0: Τέλειωσε.
7: Άψογος.
0: Τι γίνεται, για πες.
7: Τι να γίνει, ρε Σαρόπουλε, τι να γίνει, πραγματικά. Ξέρεις τι, επειδή τώρα η εσωστρέφειά μας καλύπτει οποιαδήποτε τσίγκλημα που μπορεί να έχουμε. Ισχύει. Δεν βλέπουμε μπροστά μας κανέναν άλλον αντίπαλο αυτή τη στιγμή.
0: Ισχύει.
7: Νομίζω ότι είμαστε όχι απλώς το κύκνιο άσμα, όχι απλώς τέλος εποχής, όχι απλώς... νομίζω ότι πλέον τα πράγματα οδεύουν ακόμα και σαν σε αυτόματο πιλότο στο αναπόφευκτο τέλος εποχής.
0: Ουσιαστικά δηλαδή βλέπεις το παγόβουνο και δεν μπορείς να το αποφύγεις.
7: Δεν υπάρχει, ναι, το βλέπουν και λέμε πάμε παιδιά να τρακάρουμε πάνω, να γουστάρουμε και όποιος σώθηκε σώθηκε. Δηλαδή δεν υπάρχει, ας πούμε. Και επειδή βλέπω ότι και το μεταξύ η ειρωνία και η στεναχώρια είναι ότι αυτοί που επιμένουν να μην δηλώνουν προσωπολάτρες, παραδείγματος χάρη Ντέλιας, Ρασβάν, οποιοσδήποτε άλλο, αλλά την ίδια στιγμή να κάνουν μετάνοια στο Σαββίδη, σε προσωπητικά, έτσι.
0: Ναι.
7: Που αυτό δεν ξέρω αν λέγεται προσωπολατρία κι αυτό, δεν ξέρω αν λέγεται Σαββίδης ή ΠΑΟΚ. Αυτοί λοιπόν όλοι δεν έχουν καταλάβει, αν κοιτάξουν γύρω τους, ότι πλέον είναι η μειοψηφία. Είναι τρομακτικό αν συνειδητοποιήσουν ότι εγώ με ξέρεις, έτσι.
0: Φυσικά, ξέρεις και σε έχω ακούσει και
7: κυβερνητικός ήμουν.
0: Ναι, και το είχες πει και το έλεγες και στα παιδιά το πρωί, εννοείται.
7: Α, μπράβο, κυβερνητικός. Για να φτάσουν στο σημείο λοιπόν όλος ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, να δηλώνει την άρνησή του, την διαμαρτυρία του, άλλος λίγο πιο ελαφριά, άλλο λίγο πιο βαριά, άλλο... αλλά όλοι να είναι στο ίδιο μήκος κύματος.
0: Κάτι κάνουν λάθος, κάτι γίνεται λάθος.
7: Μπράβο, όπως είπες και εσύ, δεν μπορεί να παίρνεις 32 εκατομμύρια και να ψάχνεις να βρεις δανεικούς από την αγορά.
0: Είναι παράλογο.
7: Δεν γίνεται. Και αυτό που μας ενοχλεί πιο πολύ από τον κύριο Σαββίδη είναι το εξής. Βγες βρε άνθρωπέ μου, βρες βρε χτυτσανέ μου και πες μας. Δεν έχω μία, παιδιά. Δεν έχω μία. Στηρίξτε με, τόσα χρόνια σας στήριζα. Ναι, κύριε Σαββίδη, να σε στηρίξουμε. Μέχρι όμως να βρεις τον επόμενο τέτοιο. Να σε στηρίξουμε, κύριε Σαββίδη. Ούτε θα γαυγίζαμε, ούτε θα διαμαρτυρόμασταν, ούτε θα χτυπιόμασταν. Λοιπόν, σταματήστε κάποιοι να είστε yes men. Σταματήστε. Και ζητήστε και εσείς οι yes men εξηγήσεις από τον άνθρωπο που μας έφερε όσο το που μας έφερε, αλλά δεν γίνεται με να με λες εμένα χάριστο όταν κάποιος μου χαϊδεύει 10 χρόνια την πλάτη και την 11η μου ρίχνει μια κλωτσιά και με ρίχνει στο κρεμό.
0: Να κλείσει.
7: Όταν πέφτει και βλέπει τα βράχια να έρχονται κάτω, τη λε: αχ, είμαι χάριστο. Εντάξει, είναι. Ας τρακάρω με τις πέτρες κάτω.
0: Θα κλείσουμε με αυτό γιατί είναι και μισή. Γιωργάρα μου, sorry για τη διακοπή. Σε ευχαριστώ για την κατανόηση. Για τους φίλους οι οποίοι είναι στις γραμμές, αν θέλετε, περιμένετε. Αλλιώς θα ανοίξουμε τις γραμμές μόλις επανέλθουμε. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και επανερχόμαστε τόσο λίγο.

0: τίτλοι επικαιρότητας. Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ δημιούργησε αλλά σπατάλησε αρκετές ευκαιρίες. Έμεινε πίσω στο σκορ από τον γκολ του Έριξεν. Όμως με τον Μπάμπα ισοφάρισε στο τελικό 1-1 με αντίπαλο την Μπραν και η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη Πέμπτη στο Μπέργεν. Ο Αλέσιο Λύση υπογράμμισε πως ο ΠΑΟΚ μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι και εξέφρασε την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας. Ο Παντελής Χατζηδιάκος χαρακτήρισε αγώνα ζωής ή θανάτου τη ρεβάν των δύο ομάδων στην Νορβηγία. Το δανεισμό του 26χρονου Κροάτη επιθετικού Σάντρο Κουλένο από την Ιταλική Τωρίνο διαπραγματεύεται ο ΠΑΟΚ. Σπουδαίο βήμα πρόκριση στη League Phase του Europa League πέτυχε όφη, σημειώνοντας ευρωπαϊκή νίκη μετά από 26 χρόνια. Οι Κρητικοί επικράτησαν 3-0 στο Ηράκλειο της ΤΣΕΚΑ Σόφιας και απέκτησαν σημαντικό προβάδισμα για την υλοποίηση του στόχου τους. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με δύο υπέροχα γκολ του Ανδρέα Τετέι, όμως δέχτηκε ψυχρολουσία στο φινάλε από τη Χράντετ Κράλοβε με δύο γκολ του Ουμάρ στο τελικό 2-2, το οποίο αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για την επόμενη Πέμπτη στην Τσεχία. Η αυριανή πρεμιέρα με αντίπαλο την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια μπαίνει σε προτεραιότητα στον Ηρακλή με τον Χρώμαντα εκτός πλάνων και αμφίβολον τον Καϊμπουέ εν μέσω και των προσταφαιρέσεων στο κιανόλευκο ρόστερ. Εκτός πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου βρίσκονται οι τραυματίες Κουαμέ Νίνκ και ο ανέτοιμος Χόγκλα, ενώ δύσκολη θεωρείται και η συμμετοχή του Καντεβέρε στην αυριανή πρεμιέρα του Άρη με αντίπαλο την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο www.metrosport.gr.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
3: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Μετροπολίς!

0: Μετρόπολης 95,5, επανήλθαμε η ώρα 10.36. Ο Μιχάλης Σαρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Θα ακολουθήσει φυσικά Γιώργος Ζαΐρης και θα μπορέσετε να ακούσετε και πολύ περισσότερα. Θα πάμε στα δικά σας μηνύματα λίγο πριν τις γραμμές, γιατί έχουμε και φίλους οι οποίοι προσπαθούν και τώρα να μπουν και θα μπουν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε και δύο φίλους ήδη στην αναμονή. 2-3 μηνυματάκια. Ο φίλος ο Παύλος, να το δώσουμε την καλημέρα μας. Γεια σου, Παυλάρα. Το Γιώργο από τη Γερμανία. Όχι, καθόλου άκουσες δεν ήσουν. Όλα καλά. Όλα καλά την αγάπη μας. Φιλιά πολλά στο Τούμπιγκεν της Γερμανίας. Γεια σου, Γιωργάρα μου. 40 παιχνίδια. Πού θα τα δείξει αύριο τον Άρη? Θα τα δω και θα σου πω μέχρι το τέλος, Χριστάρα μου. Να δώσουμε την καλημέρα μας στο φίλο το Δημήτρη. Πάμε Χαριλάου. Τι να τον πω τον άνθρωπο. Χαριλάου ήθελε να πάει. Χαριλάου. Πάμε Χαριλάου. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Πού είσαι, Ρατζουά? Καλημέρα, καλημέρα, ρε ψυχή μου. Λοιπόν, 23-10-90-90-90. Ήδη κάποιοι φίλοι περιμένουν. Πάμε να τους ακούσουμε και θα προχωρήσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα στον επόμενο τυχερό.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Πρώτη φορά μιλάω μαζί σου, Μιχάλη.
0: Μάλιστα.
1: Αν και σε ακούω, αλλά πρώτη φορά μιλάω μαζί σου.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω ότι κάθε δημοσιογράφος προσκύμενος στον Άρη, από όλες τα ραδιόφωνα που, από όλους τους σταθμούς, φωνάζει πάρε ένα στόπερ. Φωνάζει πάρε ένα στόπερ με αγωνία πια.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος, ο κ. Καρυπίδης, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει προσφέρει, αλλά από τα λάθη του δεν μαθαίνει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Κάνει να του κάνει το λάθος. Τι κάνει. Ένα στόπερ τώρα πρέπει να το έχεις εδώ και ένα μήνα, όχι τώρα.
0: Δύο μήνες. Όχι ένα. Ναι, σωστό, αλλά έχεις δίκιο. Συμφωνούμε.
1: Εντάξει. Πόσο για την περίπτωση του Μαγκού, ποτέ δεν πίστευα ότι θα γίνει μεταγραφή. Και μάλλον παίζει Champions League. Θα παίξει Europa. Δεν μπορεί να δώσει ένα παίκτη δικό του που το ξέρει για να το δώσει μεταγραφή, γιατί του χρόνου τελειώνει το συμβόλαιό του. Θα το δώσει τον Γενάρη. Αλλά και από τα λάθη του δεν τα διορθώνει.
0: Για το Μανούλες.
1: Ακόμα και σήμερα δεν έχει πάρει ένα στόπερ.
0: Για ποιον, για ποιον λες, συγγνώμη, για τον?
1: Για τον Μαγκούν που ήταν να πάρει, ποτέ δεν πίστευα θα γίνει μεταγραφή.
0: Το Μανού.
1: Μαγκούν, το Μακούν.
0: Τον Μακούν. Α, τον Μακούν.
1: Από τη Λεύσκη που ήταν.
0: Ναι, είναι το Μακούν το στόπερ.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν πίστευα θα γίνει.
0: Ναι.
1: Η ομάδα του παίζει Champions League. Η ομάδα του θα παίξει Europa League. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν. Τώρα πώς προέκυψε αυτή η μεταγραφή, δεν το καταλαβαίνω.
0: Πρέπει να πάρει στόπερ όμως, όπως και να έχει.
1: Πρέπει να πάρει στόπερ, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει τίποτα. Και τον Γκάμψη δεν τον υπολογίζει ο Γρηγορίου. Εδώ πέρα το καταλάβουμε. Και στο Μακεδονικό που ήμασταν, που τα τσιμέντα καθόμασταν και κεγόμασταν εκεί, και πήγα απέναντι στα δημοσιογραφικά και πήγα απέναντι. Είναι στο 80 και προηγούμαστε 2-0 και δεν το βάζει καθόλου. Άρα δεν τον υπολογίζει, φαίνεται. Τόσο κάτι άλλο, το γκολ που ακυρώνει δεν είναι το θέμα ότι τα κέρδισε με την αναγέννηση καρδίτσα. Δεν είναι και το θέμα. Είναι ότι είναι ένα μέτρο μπροστά. Ο επόπτης είναι.
0: Αυτό είναι ακραίο, ρε φίλε. Πώς το ακυρώνεις αυτό?
1: Ακριβώς. Τώρα υπάρχει δόλος, δεν ξέρω. Αλλά αν έκανε τέτοιο λάθος, είναι ανίκανος.
0: Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Το 10ο καλό του Μετρόπολης FM.
0: Οχ, ποιος είναι αυτός?
2: Σαρόπουλος.
0: Καλημέρα.
2: Έχεις ένα πολύ εύσημο τρόπο να αυτοσαρκάζεσαι και να είσαι καυστικός με όλα τα θέματα. Πάντως, εγώ είμαι φαν σου, αν και μιλάω πρώτη φορά μαζί σου.
0: Να σε καλά. Το μικρό σου όνομα, αν επιτρέπετε.
2: Χρυσός.
0: Γεια σου, Χρυσέ.
2: Λοιπόν, εύχομαι το διαζύγιο του κυρίου Σαββίδη με την ΠΑΟΚ να είναι βελούδινο. Να μην φτάσουμε στα άκρα.
0: Ναι.
2: Μια παροιμία στο χωριό μου λέει με πορδές αυγά δεν βάφονται.
0: Αυτό είναι νόμος, αυτό σίγουρα. Θέλει.
2: Ναι. Όταν βλέπουμε τα τελευταία 6-7 χρόνια το σχεδιασμό του ΠΑΟΚ, εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι δεν τον ενδιαφέρει ή δεν στρέφεται σοβαρά απέναντι στην ΠΑΕ.
0: Ναι.
2: Γιατί το λέω αυτό? Δανεικοί με όψιον αγοράς, ένας φεύγει, ένας έρχεται, κορμός φθήνη. Εγώ δεν θα σταθώ στην απομάκρυση, Παύλα, μεταγραφή του Κωνσταντέλε.
0: Okay.
2: Το παιδί πρέπει να ανοίξει κάποια στιγμή τα φτερά του. Αλλά ο ΠΑΟΚ πήρε πολύ λίγα από τον Κωνσταντέλε. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι συμβουλάτορες στην ΠΑΕ εκεί του κυρίου Σαββίδη, αλλά Εάν ο ΠΑΟΚ είχε πάρει 3-4 παίχτες που θα αναδείκνυαν το ταλέντο του Κωνσταντέλε.
0: Μπορεί να μιλούσαμε και για κάτι διαφορετικό τώρα. Μπορούσαμε να
2: μιλούσαμε. Ο Κωνσταντέλε θα προσέφερε πολλά περισσότερα στον ΠΑΟΚ, αλλά και ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε πολλά περισσότερα οικονομικά οφείλη από τον Κωνσταντέλε. Το να τρέχει ο Κωνσταντέλε να καλύψει το κενό του περιπατητή με ΙΤΕ ή να συνεργάζεται με Σαμάτα, με Τσάλοφ, δεν αναδεικνύει έτσι ένα μαγικό ταλέντο. Και θα το δούμε. Μπορώ, τολμώ να κάνω αναδρομές στο απότερο μέλλον ότι ο Κωνσταντέλες θα παίξει σε μία από τις 5 τόπο ομάδες της Ευρώπης.
0: Μακάρι το παιδί, γιατί όποιος είναι υγιής έβλεπε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολύ καλά χαρακτηριστικά. Και εγώ προσωπικά το είχα πει κι άλλες φορές ότι χαίρεσαι να βλέπεις παιδιά τα οποία έχουν αυτό το ταλέντο. Χαίρεσαι.
2: Νίκο, άλλο να τρέχεις να καλύψεις κενά αγωνιστικά που δημιουργούνται από περιπατητές, τέντεξ. Δεν έκανε ποτέ πάνω από 3,5 χιλιόμετρα.
0: Να βάλουμε μια ανωτελεία για τους προλαβόλους.
2: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ για την κατανόηση. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα στον Τούντα.
3: Τα σέβη μου καταρχάς, DJ Vici.
0: Βεβαίως.
3: Στη ζωή πρέπει πάντα να έχουμε εναλλακτικές ρινοκερόσαυρε.
0: Η αλήθεια είναι.
3: Plan B το λένε τώρα.
0: Σπουδαίο.

0: Ντόσκο, έτσι και οι Λιβερπουλιανοί δικαιώθηκαν μετά από 23 χρόνια για τους νεκρούς του Χίλσμπορου.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε θα μπορούσε.
1: Η ερώτησή μου είναι ότι όταν βάζει γκολ η Λίβερπουλ, αισθάνεσαι με τον ίδιο τρόπο όταν βάζει γκολ ο ΠΑΟΚ?
0: Μπορεί και περισσότερο τα τελευταία χρόνια.
1: Με τη Λίβερπουλ.
0: Μπορεί και περισσότερο, βεβαίως. Και φρόντισα και παραβρέθηκα μαζί με τον μεγάλο μου τον γιο στο Άνφιλντ και αυτά πολλαπλασιάστηκαν τα συναισθήματα.
1: Οκ. Okay. Ναι, αυτό επειδή δεν μπορώ να το νιώσω, δεν θέλω και να το υποτιμήσω ούτε να το υποβαθμίσω.
0: Θέλω να διαβάσει λίγο την ιστορία, όχι, να παρακολουθήσει
1: κανένα
0: μάτσο. Προσπάθησα.
1: Όχι, εξηγώ.
0: Τι να κάνω παραπάνω.
1: Κοίτα, πολλές φορές άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ένα συνέστημα το υποτιμούν. Εγώ δεν το υποτιμώ, απλά δεν το καταλαβαίνω. Γι' αυτό και λέω ότι μπορεί να το νιώθουν. Εγώ δεν μπορώ να νιώσω έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε την αφετηρία τη κουβέντα μου.
0: Ναι, εγώ σε καταλαβαίνω και εμπράκτος προσπάθησα.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
0: Προφανώς δεν τα κατάφερα. Εσύ είσαι αφοσιωμένος σε παϊδάκια, σε πανσέτες.
1: Στην υποκουλτούρα σου πες.
0: Λοιπόν.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ τον Τάρα μου.
0: Πριν από 50
1: ναι.
0: χρόνια.
1: Ρίχτω και αυτό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, ναι.
0: Ναι, πριν από 50 χρόνια, σε μελοποιημένους από το Χρήστο Λεοντή στίχους του Γιάννη Ρίτσου, ο Νίκος Ξυλούρης τραγουδούσε. Και να, αδελφέ μου,
1: που μάθαμε
0: να κουβεντιάζουμε
1: ήσυχα
0: και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
1: Έτσι.
0: Προφανώς αναφερότανε στον εμφύλιο που είχε προηγηθεί πριν κάμποσα χρόνια και στο πώς προσπαθούσαν οι Έλληνες να συνέλθουν από αυτό το τραύμα. Εδώ και ένα χρόνο, στον ΠΑΟΚ, έχουμε τον ίδιο εμφύλιο. Και προφανώς ακόμα δεν έχουμε μάθει να κουβεντιάζουμε ήσυχα και απλά και να καταλαβαινόμαστε. Χρειάζονται περισσότερα και οποιαδήποτε πρόκριση της, επί της Μπραν θα είναι απλώς ένα ντεπόλ, μια σπιρίνη, ένα αλγοφρέν.
1: Σε μια πιο βαριά ασθένεια.
0: Αυτό που έχει μέσα στον οργανισμό του ΠΑΟΚ θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ να το ξεπεράσουμε ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων.
1: Βάζω την άνω τελεία εδώ.
0: Και οποιοδήποτε κακό.
1: Βάζω την άνω τελεία για να προλάβουμε όλους τον Ντούντα μου. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να πάρουμε ακόμη έναν. Παρακαλώ στο φίλο.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχετε.
2: Εγώ είμαι Γιάννης, επίσης φίλε μου.
1: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
2: Πάω και με.
1: Γεια σου Γιάννη.
2: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, φίλε μου.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Αβίδης έχει την εντύπωση ότι είναι ο αυτοκράτορας του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ότι κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει και όπως το θέλει.
1: Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
2: Εννοείται, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά αυτό εισπράττεις εσύ σαν δηλαδή, συμπεριφορά. Θεωρείς ότι η συμπεριφορά δηλαδή, του δείχνει αυτό το πράγμα.
2: Σωστά, στα 52 μου δεν μπορώ να καταντήσω πρόβατο του Σαββίδη ή του κάθε Σαββίδη μέσα στον ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm.
2: Ή ακόμα να πω και για τον αντιπρόεδρο του ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm.
2: Έχει σημασία που το λέω αυτό. Δηλαδή αυτός ο αντιπρόεδρος που υπάρχει στον ΠΑΟΚ δεν θα έπρεπε να υπάρχει εδώ και χρόνια μέσα στον ΠΑΟΚ.
1: Okay.
2: Απλά το αναφέρω.
1: Ναι.
2: Πολύ ήρεμα.
1: Ναι, ναι.
2: Θα ήθελα να πω ότι επιτέλους πρέπει να αρχίζει να σκέφτεται ο Σαββίδης ότι πρέπει να φύγει και για καλό δικό του και της οικογένειάς του και για το καλό του ΠΑΟΚ. Γιατί και χωρίς αυτόν τεταρτοπέμπτη θα είμαστε.
1: Okay.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα περάσουμε την Μπραν μετά από αυτό που είδα χθες. Και ο λόγος είναι ότι με έχει φέρει σε ένα σημείο να μην θέλω να περάσουμε για να μην του δώσουμε κι άλλο χρόνο. Οπότε να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει τα ματωμένα λεφτά που πήρε από τον Τέλεια.
1: Εδώ έχω μια δευτερόλεπτα σε διακόπτω και θα συνεχίσεις. Το να μην θέλεις να προκριθεί η ομάδα σου δεν είναι πολύ λογικό, γιατί ουσιαστικά...
2: Δεν μπορείς να το χτυπήσεις διαφορετικά του Σαββίδη, φίλε μου. Δυστυχώς έχει αλλάξει το DNA του ΠΑΟΚΤΖΙ, η γενιά να το πω. Δεν είναι ο κόσμος όπως ήταν πριν από 30 χρόνια όταν εγώ ήμουν 25 ή 20. Οι συνδέσμοι είναι ανύπαρκτοι. Δεν κάνουν τίποτα. Σε διαφορετική περίπτωση, αν αυτή την κίνηση που έκανε ο Σαββίδης την έκανε πριν 25 χρόνια, δηλαδή όταν εγώ ήμουν 25,
1: μπορεί η συμπεριφορά να ήταν άλλη. Ναι, απλά το ζήτημα είναι ότι να μην θες να κερδίσει η ομάδα σου. Δεν έχει
2: όχι,
1: σχέση.
2: Με έχει φέρει. Όχι, δεν θέλω. Με έχει φέρει σε σημείο, δηλαδή, χθες έπιασα τον εαυτό μου να κάθομαι να βλέπω το παιχνίδι και να μην νιώθω τίποτα. Καταλαβαίνετε τι
1: καταλαβαίνω εννοώ. Καταλαβαίνω τι εννοεί. Δηλαδή, απλά δεν μπορώ να το ασπαστώ.
2: Δηλαδή, πάντα όταν καθόμουν να βλέπω τον ΠΑΟΚ,
1: είχε σχέση.
2: Δηλαδή, ναι, ναι. Το περίμενα. Πλέον μου το έκοψε όλο αυτό.
1: Okay.
2: Αυτό που έκανε. Γιατί αυτό που έκανε δεν είναι προδοσία μόνο.
1: Mm-hmm.
2: Είναι κάνω αυτό που γουστάρω εγώ και σας έχω γραμμένους όλους τους υπόλοιπους. Okay. Δεν είναι έτσι, κύριε Σαββίδη. Δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν μπορείς να πουλάς τη σημασία.

0: νέα του ΠΑΟΚ.
1: Okay. Εκτό και το ακούω αυτό και το... σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι γερός. Πάμε σε ένα ακόμα. 23-10-90-90-90 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει. Βάζω μια παρένθεση και λέω ότι στα δικά μου μάτια το να θες να κερδίσει η ομάδα σου είναι μονόδρομος για τον οποιοδήποτε. Ακόμα και αν έχεις φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που υπάρχει τεράστιο κενό και κενό συναισθήματος και επικοινωνίας με μια διοίκηση, το να κερδίζει η ομάδα σου είναι το νούμερο ένα. Για μένα, στα δικά μου μάτια. Πάμε σε ένα, στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Το δώσω ακόμα ένα καλημέρα, μήπως και. Καλημέρα σας. Ωραία, πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Εσείς είστε.
2: Ήθελα να πω για το Σαββίδη κι εγώ. Mm-hmm. Εγώ πάω και είμαι.
1: Ναι.
2: Δεν παίρνω τηλέφωνο, σπάνια παίρνω, πολύ σπάνια, διότι έχω σαλτάρει τώρα με τον τύπο αυτό.
1: Okay.
2: Ο τύπος μας δουλεύει κανονικά, μαζεύει τα λεφτά από την ομάδα μας, τα παίρνει όλα τα χρήματα από το ΠΑΟ και τα δίνει στο κανάλι το Open και εδώ...
1: Πάμε, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω, Γιάννη. Πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υποστηριχτούν νομικά. Είναι άλλο να πείτε ότι δεν επενδύει χρήματα στην ΠΑΟ και άλλο να πείτε ότι παίρνει από εταιρείες και τα βάζει αλλού. Λίγο προσέξτε, καταλαβαίνω την απόστασή σας και την διαφωνία σας και το συζητούσαμε από την πρώτη ώρα της εκπομπής, τα είπαμε. Είναι άλλο να πεις ότι βλέπω ότι έρχονται χρήματα και δεν επανεπενδύονται στον ΠΑΟΚ και άλλο ότι τα παίρνει αλλού, τα κρατάει κτλ. Είναι θέλει προσοχή. Πάμε σε ένα ακόμα φίλο. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Μιγάλη.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
1: Λέω καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Σε ακούω με ευχαρίστηση και εγώ καλά είμαι. Σε ακούω με ευχαρίστηση. Οι τοποθετήσεις σου είναι καταπληκτικές. Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο αυτή τη στιγμή σαν Έλληνας,
1: ναι,
3: είναι ότι εμείς στην Ελλάδα έχουμε μάθει να ζούμε με το αχάριστος, περισσότερο αχάριστος αυτός που ευεργετείται. Να το πω στα νέα ελληνικά.
1: Ναι.
3: Για να γίνω πιο αντιληπτός. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και με τον ΠΑΟΚ και με την υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντίνου.
1: Mm-hmm.
3: Μιλάμε για έναν άνθρωπο που ουσιαστικά έβγαλε από την αφάνεια μια ομάδα η οποία για τα τελευταία της 90 χρόνια δεν υπήρχε στον ποδοσφαιρικό χάρτη παρά μία με δύο εξαιρέσεις. Τη δεκαετία του 70 και μία το δεκαετία του 80.
1: Ναι.
3: Φυτοζωούσε μια ζωή εις βάρος του κράτους, εις βάρος άλλων ομάδων, γιατί δεν υπήρχε σταθερή διοίκηση, έτσι, τα γνωστά, δεν χρειάζεται να λέω λεπτομέρειες.
1: Mm-hmm.
3: Ήρθε ο Σαββίδης και έκανε τον ΠΑΟΚ, τον μεγάλο ΠΑΟΚ,
1: okay,
3: τέσσερα λάμδα, όπως θέλουν να το χαρακτηρίζουν αυτοί που είναι ΠΑΟΚτήρες, γιατί μεγάλος αφήνεις να σε χαρακτηρίσει ο άλλος, ο τρίτος,
1: mm-hmm,
3: και δεν αυτοχαρακτηρίζεις.
1: Okay.
3: Αυτό δεν λέγεται ναρκισισμός.
1: Okay.
3: Αλλά τέλος πάντων τον βάζουμε για αυτό στην άκρη. Είναι άλλο θέμα συζήτηση. Και βγαίνουν τώρα οι παοκτζίδες,
1: mm-hmm,
3: και λένε ότι δεν έπρεπε να δώσει τη σημαία του ΠΑΟΚ. Ποιος είναι η σημαία, ο Κωνσταντέλιος? Πότε πρόλαβε να γίνει σημαία ο Γιάννης Κωνσταντέλιος? Ο Γιάννης Κωνσταντέλιος είναι ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από τις ακαδημίες και πρόλαβε να παίξει σωστή και σοβαρή μπάλα στον ΠΑΟΚ τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Mm-hmm.
3: Άντε τρία να σου βάλω. Okay. Όχι παραπάνω.
1: Okay.
3: Δεν γίνεται έτσι η σημαία. Το μόνο λάθος που έκανε ο κ. Σαββίδης σαν επιχειρηματίας τα τελευταία χρόνια ήταν ότι δεν το επικοινώνησε σωστά ότι κάποια στιγμή ότι εγώ έχω βάλει 200, κάποια στιγμή πρέπει να πάρω και πίσω.
1: Okay.
3: Έτσι κάνουν οι επιχειρηματίες στις επιχειρήσεις.
1: Mm-hmm.
3: Διαφωνώ με όλο αυτό που έχει σηκωθεί στον αέρα. Διαφωνώ κάθετα, γιατί οι ομάδες είναι επιχειρήσεις και κάπως πρέπει να ζουν. Και ξεχνάνε όλοι αυτοί που κατηγορούν αυτή τη στιγμή του Σαββίδη ότι είχε πει ότι κάποια στιγμή θέλει ο ΠΑΟΚ να είναι αυτάρκης.
1: Αυτάρκης, όχι αυτάρκης. Αυτάρκης.
3: Ναι, σωστά αυτάρκης.
1: Απλά είχε πει ότι θα τον βάλω και μέσα στα 20 κλάμπ της Ευρώπης.
3: Κοίταξε.
1: Το είπε και αυτό, τα είπε και τα δύο.
3: Όταν έχεις να κάνεις, Μιχάλη, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι mm-hmm, όταν έχεις να κάνεις με όχλο κάποιες φορές, θα πεις και πράγματα τα οποία είτε δεν τα πιστεύεις, είτε τα πιστεύεις λιγότερο.
1: Ναι, απλά δεν μπορούμε να επικαλούμαστε τη μία τοποθέτησή του και να μην επικαλούμαστε την άλλη. Δηλαδή, είτε θα το παίρνουμε συλλήφθη και θα τις δεχόμαστε και τις δύο τοποθετήσεις, σαν θέσφατο, ναι, και θα τις χρησιμοποιούμε σαν επιχείρημα, είτε δεν θα τις δεχόμαστε καθόλου.
3: Για να γίνει αυτό που είπε, εάν όντως ισχύει, και μπορεί ο άνθρωπος να το πίστευε.
1: Okay.
3: Έτσι δεν είμαστε με στο μυαλό του.
1: Σωστό.
3: Έτσι, θα πρέπει να του δώσουμε χρόνο. Αυτή τη στιγμή πάει να γίνει επανάσταση και χθες ακουγόταν στην τηλεόραση που βλέπαμε το παιχνίδι,
1: ναι, γιατί
3: να βρίζεται ο άνθρωπος που ευεργέτησε την ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Θα
3: μου πεις, είναι η πρώτη φορά ή η τελευταία φορά που δούμε αυτό.
1: Θα βάλουμε μια ανατελεία για να προλάβουμε και τους υπόλοιπους απλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για απλά για να προλάβουμε όλους και σε ευχαριστώ για την κατανόηση. Πάμε να πάρουμε ακόμη έναν. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Κλείστε λίγο το ίντερνετ ή το δέκτη σας γιατί ακούγεται πάρα πολύ άσχημα.
0: Μ' ακούτε?
1: Σας ακούω, είστε στο αμάξι?
0: Ναι.
1: Ναι, ακούγονται τα αλάρμα από τις ζώνες, κάτι κάντε γιατί είναι λίγο δύσκολο η επικοινωνία μας.
0: Τέλος πάντων, ακούγεται το. Μ' ακούτε? Είμαι παουξής.
1: Πάμε, κλείστε το κύριο γιατί ακούγεται αυτό με τα αλάρμα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
4: Εγώ είμαι.
1: Εσείς βεβαίως.
4: Πολύ ωραία. Θέλω να διαφωνήσω με τον προηγούμενο ομιλητή.
1: Okay.
4: Δεν σημαίνει ότι επειδή ένας άνθρωπος πριν από κάποια χρόνια, γιατί το ξαναλέω και το τονίζω, πριν από κάποια χρόνια βοήθησε και ευεργέτησε την ομάδα,
1: ναι,
4: θα έχουμε συνέχεια σηκωμένη την ασπίδα. Γιατί κάνει και αυτός πάρα πολλά λάθη καθημερινά και κάθε χρόνο. Και εμάς, το πρόβλημά μας, αν παοξίδες, για να το καταλάβουν λίγο οι μη παοξίδες, δεν είναι η πόλη του Κωνσταντέλια καθ' αυτού. Είναι η εγγένεια συμπεριφορά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Αυτό καταλαβαίνω και εγώ από συνομιλίες και με αρκετό κόσμο.
4: Μιλήσαμε και προχθές, Μιχάλη, ο Μάνος που σε πήρα τηλέφωνο, σου είπα για την ανακοίνωση της ΠΑΕ στις
1: 17. Ναι.
4: Και υπήρχε σιγή. Εμείς εχθές στο 70 κοιτούσαμε ποιοι παίζανε. Και απορούσαμε τι βλέπουμε.
1: Mm-hmm.
4: Εμείς εχθές παίζαμε με τρία αριστερά back μέσα στην εντεκάδα μας από το 70 και έπειτα.
1: Ισχύει.
4: Σε ποια σοβαρή ΠΑΕ βλέπεις τέτοιο πράγμα σε ευρωπαϊκό αγώνα? Και ενώ κρίνεται η ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας και όπως ακούγεται ότι ο κύριος Σαββίδης έχει σοβαρό πρόβλημα σε οικονομικούς πόρους, ας πούμε, δεν έχει εισοδήματα κτλ. Λοιπόν, ρευστότητα, με ποιο τρόπο προστατεύεις την ομάδα για να μπει στην Ευρώπη και να σου αποφέρει η ρευστότητα?
1: Αυτό είναι το πολύ βασικό και κομβικό, ότι δεν έχει προετοιμάσει το έδαφος. Δηλαδή, αν πριν πουληθεί ο Κωνσταντέλιας είχε πάρει τους παίκτες που ήθελε σε κάθε γραμμή και έμπαινε μετά στη διαδικασία να πει ότι ξέρετε τι, επειδή οικονομικά υπάρχει αυτό και αυτό, εμείς θα πουλήσουμε τον Κωνσταντέλια, αλλά η ομάδα είναι έτοιμη για να διεκδικήσει την είσοδό της. Αυτό που θα βλέπαμε τώρα θα ήταν τελείως διαφορετικό.
4: Να σου πω κάτι. Χθες πάει να ξεκινήσει ο αγώνας και βγαίνει δεκάδα.
1: Mm-hmm.
4: Είμαστε στο αυτοκίνητο, πηγαίνουμε στο γήπεδο και βλέπω ότι στην αποστολή δεν έχει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η επίσημη ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δεν έχει βγάλει στην αποστολή τον Μιχαηλίδη. Ναι. Και γίνεται ένας χαμός.
1: Και γίνεται
4: που βγαίνουν και βγάζουν την δεκάδα και τους αναπληρωματικούς και δεν αναφέρεται πουθενά ο Μιχαηλίδης.
1: Mm.
4: Και πάμε στο γήπεδο και όταν βγαίνει η ομάδα και η αποστολή έξω και κάνουν στην προφέρα μας κτλ. Βλέπουμε τον Μιχαηλίδη στους αναπληρωματικούς να κάνει ζέσταμα. Ακόμα και αυτό.
1: Είναι σημάδι. Ναι, έτσι.
4: Πώς νιώθαμε 40 λεπτά μέχρι να φτάσουμε στο γήπεδο.
1: Έτσι ακριβώς. Λογικό.
4: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
1: Να βάλουμε μια ανατελεία για να τους προλάβω όλους, γιατί έχουμε τρία λεπτάκια.
4: Ναι. Επίσης, η ίδια η ΠΑΕ δεν προστατεύει η ίδια τον εαυτό της όταν επιτρέπει να ακούγονται δεξιά και αριστερά διάφορα και για αυτήν και για παίκτες της.
1: Φωνούμε.
4: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πριν πάω στον επόμενο, ακροατής μας ενημερώνει και σας ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς ανατολικά, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στον κόμβο της Νεάπολης. Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από μία λωρίδα. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει ήδη από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Πάμε σε έναν ακόμα φίλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας.
5: Εγώ είμαι.
1: Εσείς, βεβαίως.
5: Α, κοίταξε. Παοκάρα, αλλά ήθελα να πω την άποψή μου ότι έχω μια πικρία που έφυγε ο Κωνσταντέλιας, η οποία αυτή η πικρία παλιά με είχε κάνει όταν ο Κούδας πήγε στον Ολυμπιακό έτσι με, και αυτή την πικρία εγώ δεν μπόρεσα να την αποβάλω. Ακόμα την έχω δηλαδή την πικρία του Κούδα.
1: Η ζωή προχωράει όμως. Δηλαδή μεγαλώσετε.
5: Ναι, ακόμα την έχω την πικρία. Οπότε και ο Κωνσταντέλιας που έφυγε, εντάξει, έχω την πικρία, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε δηλαδή τον αγώνα, να μην σταματάμε, να μην ασχολούμαστε με τον Κωνσταντέλια και με τον Κούδα, με όλα αυτά και να μην ασχολούνται με το Σαββίδι.
1: Okay.
5: Είναι αυτός που μας ξελάσπωσε. Και ο Χριστός είπε ότι μία από τις μεγάλες αμαρτίες είναι αυτός ο οποίος είναι αχάριστος.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα.
5: Δεν πρέπει να είμαστε αχάριστοι.
1: Μάλιστα. Την ηλικία σας αν επιτρέπετε, πόσο χρόνο είστε αν επιτρέπετε?
5: Ναι, δεν πρέπει να είμαστε αχάριστοι.
1: Πόσο χρονών είστε, πόσο χρονών είναι την ηλικία σας?
5: Εγώ είμαι στα 80 πάω.
1: Να είστε γερός. Να είστε γερός, να είστε γερός. Καλή δύναμη.
5: Τα 80 και στεναχωριέμαι τώρα που δεν μπορώ στην Τούμπα, γιατί με τα τηλέφωνα και με αυτά όλα, ενώ παλιά ερχόμουν μέχρι τελευταία.
1: Να είστε γερός. Καλώς, καλή σας ημέρα. Τώρα 80 χρόνο ο άνθρωπος. Καλημέρα, καλημέρα στον επόμενο και ενδεχομένως δύο τελευταίους, αυτόν και ακόμη είναι. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
6: Λοιπόν, να μην είμαστε χάριστοι, να μην είμαστε ραγιάδες και δουλοπρεπείς. Ο Σαββίδης, όπως και όλοι οι πρόεδροι, δεν είναι ευεργέτες. Το έχω ξαναπεί, ευεργέτες είναι αυτοί που φτιάχνουν νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια με δωρεές. Και μάλιστα όταν δεν αποφορολογούντουσαν για τις δωρεές τους.
1: Δική η προσέγγιση.
6: Ο Σαββίδης άλλαξε επίπεδο τον ΠΑΟΚ. Είμαι 69-70. Θυμάμαι και έχω ζήσει τον ΠΑΟΚ σε όλες τις φάσεις. Ο Σαββίδης άλλαξε επίπεδο τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν τον κάνει ευεργέτη. Από ένα σημείο και μετά χρησιμοποίησε όπως και οι υπόλοιποι τον ΠΑΟΚ και τον έχει για σπίδα για τις άλλες επιχειρήσεις. Είναι λαϊκή σπίδα. Mm-hmm. Τέλος, επειδή ακούω φοβερό gaslighting, φοβερή ανοησία γύρω από την πώληση του Κωνσταντέλια, ένας από μία από τις πλευρές. Επειδή ακούω, μα να είμαστε περήφανοι που βγάζουμε παιδιά που έχουμε πουλήσει, αυτούς που βγάλαμε δεν πρόλαβε η ομάδα να τους αξιοποιήσει προς όφελός της. Κανέναν. Mm-hmm. Ο Τζόλης ήθελε μόνος του να φύγει, πράγματι πολύ, και έφυγε. Δεν πρόλαβε να τον δει ο ΠΑΟΚ και να πάρει στην ουσία, ας πούμε, όφελος από αυτόν. Σε δεύτερο βαθμό ο Κουλιαράκης μετά τον Τζόλη και αυτός θέλει να φύγει. Ο Τζίμας με τίποτα τον δώσαμε για άλλους λόγους και ο Κωνσταντέλιας μπορούσε να χτιστεί ομάδα δίπλα του. Είναι παραμύθια. Βέβαια δεν είναι ότι ο Κωνσταντέλιας του γυρνούσαν τάντερα για μεταγραφή. Φυσικά αν είχε μια καλή ευκαιρία θα έφευγε. Αλλά αν μπορούσε να μείνει εδώ το παιδί με τα χρήματα που έπαιρνε και τον ικανοποίησαν και καλή ομάδα θα έμενε. Σταματήστε να δικαιολογείτε μια διοίκηση η οποία 5 χρόνια έχει αφήσει τον ΠΑΟΚ ακυβέρνητο καράβι, τον απαξιώνει και να είστε δουλοπρεπείς γλύφτες του Σαββίδη. Αυτά έχω να πω.
1: Καλημέρα σας. Με μία ίσως δεν θα πάρουμε κάποιον άλλο φίλο. Ζητώ συγγνώμη πως όλους ήταν στην αναμονή. Απολογούμε. Δυστυχώς ίσως να έκανα κακή διαχείριση του χρόνου αναφορικά με αυτούς που μιλήσαν. Όμως απολογούμε σε εσάς που δεν μπορέσατε και ήσασταν στη γραμμή να μιλήσετε. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαΐρης. Σας ευχαριστώ που ήμασταν μαζί αυτή την εβδομάδα και με τον Χάρη Μανουλίδη και σήμερα σόλο. Από την εβδομάδα που ακολουθεί θα είμαστε με τον Γιάννη Πάγκο, 11:00, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Μέχρι τότε να προσέχετε τον εαυτό σας. Και πριν κλείσουμε να σας πω ότι ο Αύγουστος έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτούς που είναι ακόμα διακοπές και εμάς που αναρωτιόμαστε τι να κάνουμε όταν όλοι οι άλλοι πάνε διακοπές. Ευτυχώς υπάρχει το Ridges Casino Θεσσαλονίκη που φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο οι κληρώσεις Lucky 30 στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη μοιράζονται έως 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκέντρωσε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day. Μόνο στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Από εμένα, καλή σας ημέρα.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλή σας ημέρα. Συνθήκες έντασης διατηρεί στο Αιγαίο η Τουρκία. Στη διάρκεια της θεσινής ημέρας, τουρκικά μαχητικά, ντρόουν και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας και συλλογής πληροφοριών προχώρησαν σε 25 παραβιάσεις που είχαν ως αποτέλεσμα μία αερομαχία. Πιο συγκεκριμένα 7 τουρκικά F-16, εκ των οποίων τα 2 οπλισμένα μπήκαν στο FIR Αθηνών. Η αερομαχία έγινε στην περιοχή μεταξύ Λέσβου και Χίου. Σε κατάσταση καύσωνα μπαίνει ουσιαστικά από σήμερα η χώρα, αφού σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει τους 36 βαθμούς. Τον τρόμο βίωσε μια παρέα ανήλικων αγοριών στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης, όταν μια αγέλη αγριογούρουνων τους περικύκλωσε σε πάρκο. Τα παιδιά κάλεσαν την άμεση δράση που τα μετέφερε σε ασφαλές σημείο. Κάποιοι παίζουν ρώσικη ρουλέτα σε βάρος των πολιτών, είπε ο δήμαρχος Νεάπολης Οικαιών Σίμος Δανιηλίδης. Εκπνέει απόψε, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα, η προθεσμία κατά τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή για όλα τα αφημί και οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά με κωδικούς τάξης NET, είτε μέσω ΚΕΠ με το ύψος του βάουτσερ να διαμορφώνεται από 200 ως 600 ευρώ. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
5: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
7: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνο.
9: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Και τώρα η πλάκα τέλος. 2 ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
12: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα εδώ παρέα μαζί σας και πάντα με την υποστήριξη της Bet365. DJ Γιάννης απέναντί μου, είναι εκπομπή Πλακατέλος, μας βρίσκεται και στο Facebook, εκεί που είπαμε να κάνουμε έτσι, να πούμε καλή χρονιά αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Super League. Αυτό το κάνει συνήθως ο Πάγκος, το αποφάσισα να μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Σας έχουμε ποστάρει το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, με έναν αγώνα φυσικά να απουσιάζει, αυτόν του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, με την Κηφισιά. Γιατί πολύ απλά ο Παναθηναϊκός πήρε το ρεπό του. Εκεί λοιπόν μας βρίσκεται, εκεί θα προσπαθώ να απαντήσω στα περισσότερα σχόλια, με την έννοια να τα βλέπω όλα, να τα διαβάζω όλα, γιατί το προβληματάκι με τα κρυμμένα, όλα τα σχόλια, τα σχετικά σχόλια εδώ σε αυτό το διάολο που λέγεται Facebook, πάντα μας προβληματίζει και μας στεναχωρεί. Είμαστε εδώ παρέα μαζί σας. Δράση το Σαββατοκύριακο, δράση και χθες. Μεγάλο Σόφι, συγχαρητήρια στον Όφι. 3-0 την Τζέσεκα Σόφιας. Μια ομάδα η οποία είχε μόνο ένα επίσημο παιχνίδι στα πόδια της, αυτό του τελικού του Super Cup. Ωραίες εικόνες από το Παγκρίτιο. Τώρα κάποιος μπορεί να πει, εσείς αέρι, με τον Όφι ξεκινάς ρε παλικάρι μου, μας τρελάνεις. Ναι, ξεκινάω με τον Όφι λίγο να πουλήσω τρέλα, για να με κατηγορήσετε για παράδειγμα ότι κάνω αβαβά το τι έγινε χθες. Έτσι κι αλλιώς εδώ και ένα χρόνο για διάφορα μας κατηγορείτε. Ας με κατηγορήσετε ότι ξεκινάω και με τον Όφι. Πρώτον. Δεύτερον, τι να γίνομαι, γραφικός γίνομαι ρε παιδιά. Να πω τα ίδια και τα ίδια, άτα τα ξαναπώ, δεν έχω θέμα. Γεμίσει και η ώρα που λέει ο λόγος, που δεν έχω θέμα με τη θεματολογία. Αλλά ναι, θα ξεκινήσω με τον Όφι, γιατί έχω και φίλους εκεί στην Κρήτη. Μας ακούνε και πολλά παιδιά από την Κρήτη. Να τους δώσω πολλά συγχαρητήρια λοιπόν. Και λείπει, απομένει ένα 90 λεπτό για να βάλει Όφι πάνω από 12-13 εκατομμύρια τουλάχιστον στα ταμεία του. Μπράβο στον Όφι, μπράβο στον Μπούση, μπράβο στον Κόντι, μπράβο και στον κόσμο του Όφι για αυτή την πολύ σπουδαία νίκη. Όχι ότι πήρε ήδη την πρόκριση, αλλά νομίζω ότι επειδή έχει μια καλή ομάδα, αυτό το 3-0 μπορεί να το διαχειριστεί. Όχι εύκολα, αλλά μπορεί να το διαχειριστεί. Και είπαμε ότι το μεγάλο αβαντάζ για τον Όφι ήταν ότι είχε εξασφαλίσει το league face του Conference League. Κάτι το οποίο δεν είχε κάνει ούτε ο ΠΑΟΚ, δεν είχε κάνει ούτε ο Παναθηναϊκός, και τρέχουν και οι δύο να προλάβουν. Λοιπόν, ΠΑΟΚ χθες έφερε ένα-ένα με την Μπραντ. Έπεσε κανείς από τα σύννεφα με δεδομένη την αγωνιστική εικόνα του ΠΑΟΚ, προσέξτε, σε ό,τι αφορά τις λύσεις, τις μεταγραφές, τις έγκαιρες μεταγραφές και το γεγονός ότι έπαιζε απέναντι σε μια ομάδα που είχε 20 επίσημα παιχνίδια. Ξέρετε ποιο είναι για μένα το πιο τραγικό της ιστορίας? Ότι από χθες ψάχνω να βρω θετικά πράγματα ενώπιση του αγώνα με την Μπραν και καλά κάνω. Δικαίωμά μου. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν καθόμαστε και συζητάμε μετά από 1-1 με την Μπραν των 8-9 ελλείψεων, όταν καθόμαστε και συζητάμε για το 1-1 με την Μπραν, με τον γκολ του Μπάμπα που σου δίνει τη δυνατότητα να πας εκεί χωρίς να κυνηγήσεις σκορ, με την έννοια να βρεθείς πίσω στο σκορ όπως βρέθηκες με την Άντερλεχτ εδώ, κάπου εκεί έχει πρόβλημα. Και ξέρετε που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Για μια ομάδα που λέμε ότι είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ομάδα ο ΠΑΟΚ, αλλιώς ήθελα να το πω, και που όλοι φαντάζονταν ότι θα είχε μάθει από τα λάθη του παρελθόντος. Χθες ήταν το πρώτο παιχνίδι χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Και προφανώς η ομάδα επηρεάστηκε και προφανώς το είπε και ο Χατζηδιάκος. Να πω ότι production έχουμε τη δεύτερη ώρα, γιατί υπάρχουν και οι άδειες, και έχω κόψει έτσι τις δηλώσεις του Χατζηδιάκου, θα τις ακούσουμε μετά τις 12. Και το λέω αυτό γιατί ο Χατζηδιάκος αναφέρθηκε στον Κωνσταντέλια. Και τι, πολύ απλά, ήταν ο ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ και είναι πλέον ο ποδοσφαιριστής στην Dortmund, που έλεγες ότι ακόμα και σε μια κακή μέρα μπορεί με μια δική του ενέργεια να ξεκλειδώσει, ρε παιδί μου, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Το είδαμε και με τη Δυναμό Κιέβου τι έκανε, ακόμα και με την Άντερλεχτ στην Τούμπα, ανεξάρτητα αν χάθηκε το πέναλτι ή ανεξάρτητα από το αν το πέναλτι το οποίο κέρδισε το πήρε πίσω Βαρίστας. Είχαμε τον Κωνσταντέλια. Αυτό μπορούν να το πούν και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Όχι για να αποποιηθούν τις δικές τους ευθύνες, αλλά να σας πω λίγο κάτι, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ νιώθω πολύ πιο ασφαλής όταν έχω δίπλα μου τον Πάγκο. Και αυτό δεν είναι από την άποψη της ξεκούρασης, αλλά ξέρω ότι πολλοί από εσάς μπορεί να εκνευρίζεστε ή να σας κουράζω, και είναι προφανές αυτό, γιατί όσα χρόνια κι αν έχω κάνει ραδιόφωνο, το να κάθομαι να μιλάω 2 ώρες μόνος μου είναι κουραστικό, ούτε εμένα δεν θα μ' ακούγα. Θέλω να λέω ένα παράδειγμα από την άποψη ότι όταν έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που ραδιοφωνικά τον αισθάνομαι το άλλο σου μισό, το άλλο μου μισό, ραδιοφωνικά, και κάνουμε μαζί εκπομπή τόσα πολλά χρόνια, προφανώς και θα αισθάνομαι ασφάλεια για το γεγονός ότι θα πάμε να κάνουμε μια εκπομπή που θα τη γουστάρουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, όπου αυτή η ομάδα, λέω εγώ, μπορεί να πετάει τον Οκτώβριο, έπρεπε να έχει δίπλα της έναν άνθρωπο που θα την κάνει να αισθάνεται ασφάλεια. Αυτός ο ποδοσφαιριστής πλέον λείπει. Και συγχωρέστε με, είναι η τελευταία φορά που έλεγα ή θα πω ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε χωρίς τον Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ πλέον θα παίζει χωρίς τον Κωνσταντέλια. Δεν είναι τιμωρημένος, δεν είναι τραυματίας, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Ο Κωνσταντέλιας είναι παίκτης της Ντόρτμουντ. Τον πούλησαν στην Ντόρτμουντ. Τελειώσαμε. Αυτό το οποίο πραγματικά, γιατί ξεκινάω από τα ελάσσονος σημασίας, για να καταλάβετε που θέλω να καταλήξω. Εγώ αν ήμουν αντρίγια, θα αισθανόμουν κάπως από την κερκίδα χθες. Και επαναλαμβάνω, ξεκινάω από τα ελάσσονος σημασίας, γιατί δεν θέλω να νομίσει κάποιος ότι εγώ ψάχνω να βρω εξυλαστήρια θύματα και να τα χρεώσω π.χ. στον Αντρίγια. Προς Θεού. Αλλά ρε εσύ Αντρίγια, επειδή το είπα την ώρα που έφαγε την κόκκινη κάρτα, θα το πω και τώρα. Ρε αγόρι μου, εσύ να ήσουν μέσα στο γήπεδο χθες, στο πρώτο ημίχρονο ΠΑΟΚ θα κέρδιζε 2-0. Ακόμα και εσύ που ψάχνεις τα πατήματά σου. Έλειψε πάρα πολύ ο Αντρίγια. Εξαιτίας του όμως, με την κόκκινη κάρτα που έφαγε. Και ο Αντρίγια δεν θα είναι ούτε την επόμενη Πέμπτη εκεί. Και δεν τα βάζω με το Χατσίδι, που μπορεί αν θέλετε να τα βάλω, γιατί εκείνη τη φάση τη βάζει γκολ ρε εσύ πιτσιρικά. Το βάζει τον γκολ και ξεκλειδώνεις. Αλλά δεν φταίς εσύ, ξεκάθαρα, δεν φταίς εσύ. Λέω όμως το εξής, αν ήμουνα εγώ Αντρίγια, θα έλεγα τι βλακεία έκανες ρε φίλε. Γιατί στέρισες τον εαυτό σου από την ομάδα στα δύο πιο κρίσιμα παιχνίδια της σεζόν. Είχαν προηγηθεί και άλλα κρίσιμα, αλλά ο ΠΑΟΚ απέτυχε. Και πάμε τώρα στα θεματάκια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Παιδιά, δεν με ενδιαφέρει ότι ο ΠΑΟΚ είχε 10 τελικές το πρώτο ημίχρονο. Δεν με ενδιαφέρει ότι πάτησε την Μπραν. Εγώ ξέρω ότι στο πρώτο ημίχρονο το μάτι ήταν 0-0. Δεν μπήκε το γκολ. Και δεν μπήκε το γκολ όχι γιατί είχε απέναντί της ένα τερματοφύλακα ο οποίος έκανε το παιχνίδι της ζωής του, είναι γιατί εσύ δεν μπορείς να βάλεις γκολ. Και στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί κάποια στιγμή το συζητούσαμε στο στούντιο με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο και από το γήπεδο με τον Κώστα Πετρωτό, είπα, αυτή η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο θα τρέχει και ο ΠΑΟ κάποια στιγμή θα ρίξει ρυθμούς και δεν μπορεί να πάει με την ίδια ένταση. Γιατί είχε 20 επίσημα παιχνίδια στα πόδια της με το χθεσινό. Παιδιά, και το πιο μέτριο παίχτη να βάλεις, αυτός αν τρέχει, μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα όσο καλές μονάδες και αν έχεις εσύ. Και πάμε λοιπόν τώρα στο χθεσινό μάτς. Ποιος παίκτης ήταν καλύτερος για σας? Πολλοί από εσάς θα πούν ο Γιαννούλης στο διάστημα που αγωνίστηκε. Γιαννούλης ήταν εξαιρετικός και τις τρίπλες του και τα ανεβάσματά του και τις έντρες του και τις πάσες του. Άλλοι τα χάνανε, δεν πειράζει. Μάλιστα. Γιαννούλης γιατί βγήκε στο 60? Γιατί δεν ήταν καλός? Όχι. Γιατί δεν μπορούσε να παίξει παραπάνω. Και η ερώτησή μου είναι απλή. Πόσους εβδομάδες ή μήνες με σύμμαχο το Γιαννούλη πολεμούσε ο ΠΑΟΚ να πάρει τον ποδοσφαιριστή από την Augsburg? Πολλές. Τελικά πώς τον πήρε? Με τα ίδια χρήματα που είχε ζητήσει η Augsburg από την αρχή. Αν λοιπόν ο Γιαννούλης ήταν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αν ο ΠΑΟΚ έδινε 7 τα χρήματα από την αρχή, ο Γιαννούλης πιθανώς να έχει οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στο Conference Link ήδη. Όχι μόνος του, αλλά η ποιότητά του που θα έκανε μάγκες και συμπαίκτες του. Αλλά όταν εσύ 2,5 μήνες με σύμμαχο, επαναλαμβάνω, τον παίκτη, γιατί αν ο παίκτης αυτός εδώ δεν ήταν σύμμαχος του ΠΑΟΚ, ο Γιαννούλης δεν θα είχε έρθει ποτέ στον ΠΑΟΚ. Προσπαθείς να γλιτώσεις 50, 100, 150, 200, 250 χιλιάδες ευρώ και τελικά τον παίρνεις με τα ίδια χρήματα τα οποία ζητούσε η Augsburg. Επιτρέψτε μου να πω ότι εσύ πληρώνεις τα δικά σου εγκλήματα. Φτάσαμε λοιπόν χθες στο σημείο, παιδιά, να ξαναπαίζει ο Τέιλορ στα χαφ και να είναι καλός. Ο Τέιλορ. Όχι απέναντι στο Λεβαδιακό. Ενώ το μάτς είναι 2-0 και πρέπει να ξεκουράσει βαρβά τους ποδοσφαιριστές. Ούτε απέναντι στον Έστω Χρυσούπολη σε αγώνα κυπέλου. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με Δυναμό Κιέβου, με Άντερλεχτ και με Μπραν κάποιο διάστημα με τον Τέιλορ στα χαφ και μας άρεσε. Ξέρετε τι σημαίνει μας άρεσε ένας αριστερό, ένας μπακ να παίζει στα χαφ και να λέμε μας άρεσε. Ότι αυτούς που έχεις στην παρούσα φάση δεν μπορούν να βοηθήσουν. Πέρα από το Ζαφίρι, ποιος τρέχει και προσπαθεί, και αυτό δεν μπορώ να το παραγνωρίσω. Θέλετε να πάμε και παρακάτω? Ο ΠΑΟΚ πήγε σε αυτό το μάτς να παίξει με το Μύθου Φορ. Αριθμητικά το λέω, εγώ το Μύθου και το Χατσίδι δεν θα τους σταυρώσω. Όσοι πάνε να τα σταυρώσουν αυτά τα παιδιά είναι ύποπτοι. Δεν μας στέει ούτε ο Μύθου ούτε ο Χατσίδης. Και μου βάζει μέσα τον Εντιαγέ με δύο προπονήσεις. Το μου βάζει μέσα δεν είναι δεικτικό, δεν είναι κριτική. Λέω, μου βάζει μέσα τον Εντιαγέ και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής κάνει τα βασικά. Τα οποία δεν έχει κάνει ποτέ ο Τσάλοφ ή οποιοδήποτε άλλος. Και χάνει φυσικά και μια ευκαιρία που ήταν πάρα πολύ σημαντική. Πολύ ωραία. Με δύο προπονήσεις έπαιξε ο Εντιαγέ. Ο όποιος Εντιαγέ, το όποιο φορ του ΠΑΟΚ, θα έπρεπε να είναι στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Θα έπρεπε. Ειδικά μετά τον τραυματισμό του Τσάλοφ. Όχι γιατί ο Τσάλοφ είναι αναντικατάστατος, δεν τον έχουμε δει. Ή όσες φορές τον έχουμε δει έχουμε ακούσει καλό παιδί, φιλότιμο κτλ. Παίκτης που παίρνει 1,4, έτσι. Γιατί έχουμε φτάσει και αυτό το σημείο, να τα χαϊδεύουμε όλα. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να έχει φορ εδώ και 2-3 εβδομάδες. Τον όποιον Εντιάγε. Θα μπορούσε. Θα ήταν βασικό στα μάτς με την Άντερλεχτ αν ήταν εδώ και 2-3 εβδομάδες. Θα ήταν. Και χρειάζεται λοιπόν με δύο προπονήσεις να μπει χθες. Προσέξτε, ο ΠΑΟΚ που λένε ότι έμαθαν από τα λάθη τους, έτσι γράψανε μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, σε ένα ακόμα ευρωπαϊκό μάτς με ένα καλοκαίρι όπου εντέχνω ζούσαμε τη Λουσκεσιάδα, πώς στο διάολο τη λένε αυτήνα. Για 40 μέρες μαλώναμε μεταξύ μας για τον Λουτσέσκο ενώ είχαν πάρει την απόφαση να τον διώξουν. Απλά ήθελαν τα λεφτά από την Al-Sat. Και φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο. 21 Αυγούστου σήμερα, 20 Αυγούστου χθες, ο μεγάλος ΠΑΟΚ, και το λέω όχι ειρωνικά γιατί υπάρχουν και ηλίθιοι, συγγνώμη κακοπροαίρετοι, ο μεγάλος ΠΑΟΚ να παίζει την ευρωπαϊκή του ύπαρξη απέναντι στην Μπραν των 6-7 απουσιών, με μεταγραφή στο γήπεδο με 2 μέρες προπόνηση, με τον Τέιλορ σε ένα ακόμα παιχνίδι χαφ, για να μην μιλήσω και για τα άλλα. Αν μπορώ να πω για το Σανταμαρία πάλι. Ο οποίος Σανταμαρία μπορεί τον Οκτώβριο να μας κάνει να ξεχάσουμε το ΜΕΙΤΕ. Εγώ το πάω θετικά, ρε παιδιά. Ναι, αλλά ο Σανταμαρία έχασε και αυτό στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και αν μου πει κάποιος, ρε Γιώργο, τότε μπορούσαμε να τον πάρουμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Να έπαιρνες άλλο χαφ νωρίτερα από τη στιγμή που μου έλεγες ότι έχεις μάθει από τα λάθη σου, ρε φίλε. Δηλαδή υπάρχει μια κοροϊδία στην κυριολεξία. Κοροϊδία, δεν τη λέω εντέχνος. Μακάρι να μην εντέχνος που δεν πιστεύω. Δηλαδή, ακόμα και τώρα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα εγκλήματα. Τα εγκλήματα. Και βγάζω έξω, δεν το έχω αναφέρει καθόλου του Κωνσταντέλια. Ό,τι ήταν να πω το είπα. Απλά λέω ότι ο Κωνσταντέλιας πλέον δεν είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να πω ότι λείπει από τον ΠΑΟΚ. Λείπει. Τι να κάνουμε, μπορεί να τον πάρουμε πίσω? Δεν μπορούμε. Να ακυρώσουμε τη μεταγραφή? Δεν μπορούμε. Ήταν προαποφασισμένο αυτό που θα γίνει με τον Κωνσταντέλια. Θες να πουλήσεις τον Κωνσταντέλια? Θεωρείς ότι μόνο είναι αυτή η λύση? Πούλα τον. Πούλα τον όμως τον Ιούνιο, τον Μάιο. Και πάρε αυτά τα χρήματα και φέρε 5-6 παίχτες. Ούτε δανεικούς, ούτε ελεύθερους, ούτε με όψιον αγοράς. Να δείξεις πραγματικά ότι ναι, είχα ανάγκη τα χρήματα, αλλά για να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ. Πουλάν τον Κωνσταντέλια 2 μέρες, 3 πριν από τα μάτς με την Μπραν, χωρίς να έχουν κάνει τις μεταγραφές που δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει ένα δυνατό ρόστερ, να το καταπιεί κάπως ο κόσμος. Αλλά γίνομαι γραφικός, τα έχω πει παιδιά εδώ και μέρες, δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα. Χθες λοιπόν ο ΠΑΟΚ έπαιξε απέναντι σε μια ομάδα η οποία στην έδρα της, με εξαίρεση τον αρχηγό της γιατί συμπλήρωσε κάρτες, θα έχει 4-5 επιστροφές καλών ποδοσφαιριστών. Θυμάστε όσοι ακούσατε τη συνέντευξη, τη συζήτηση που είχα με τον αδελφό μου τον Γιώργο το Σχιζοδήμο, που μας ακούει, χαιρετίσματα να του δώσω κιόλας. Και του λέω, ρε εσύ Γιώργο μου, λες για τρεις παίκτες που λείπουν, δηλαδή τον Γκάστρο, τον Νίκασον και το Φόρ που γέννησε η γυναίκα του. Αν μου πεις, ρε φίλε, αντίστοιχα παίκτες του ΠΑΟΚ, ποιοι είναι αυτοί? Και θα μου είπε, ο Τάισον στα καλά του, ο Ζίβκοβιτς στα καλά του και μια φοράκλα. Αυτοί λείπουν από την Μπραν στο μάτς της Τούμπας. Αυτοί θα παίξουν όμως εκεί. Εσύ με ποιους θα πας να παίξεις? Θα πας να παίξεις ξανά με τους ίδιους. Δεν τους απαξιώνω, αλλά λέω την πραγματικότητα. Και ξέρετε ο γραφικός Ζαΐρης πού στηρίζεται αυτή τη στιγμή, ποια είναι, ρε παιδί μου, το στήριγμά του για να πάρει δυνάμεις και να πει που μπορεί να γίνει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να προκριθεί? Το ότι χθες είδαμε το Λουσέ να είναι μια χαρά, το ότι είδαμε το Σορετήρε να είναι μια χαρά, το ότι είδαμε τον Εντιαγέ να είναι μια χαρά και λέμε, κάτσε ρε φίλε, παίζουμε με το Λεβαδιακό την Κυριακή. Να πάρει ένα ημίχρονο Εντιαγέ, να πάρει ένα ημίχρονο Σορετήρε, να πάρει ένα ημίχρονο Λουσέ, που θα τα πάρουν, να ανεβάσουν λίγο ρυθμό, να πάω με αυτούς να το παλέψω, και ο Γιαννούλης λίγο, να πάω με αυτούς να το παλέψω στην Μπραν, που δεν είναι η Μπαρτσελώνα. Αλλά ξέρετε τι σκέφτομαι, ρε παιδιά, ότι ο ΠΑΟΚ στην ατυχία του ήταν και τυχερός. Και το εξηγούμε. Και συγγνώμη που θα το πω έτσι ομά. Φαντάζεστε με όλα αυτά τα οποία έγιναν με τον Κωνσταντέλια, με την τιμωρία του Ζίβκοβιτς, με την κακή ψυχολογία που υπάρχει στην ομάδα και όλα τα συναφή, χθες να μην ήταν η Μπραν στην Τούμπα, αλλά να ήταν, εγώ θα σας πω, η Άντερλεχτ, η οποία πήγε έριξε και 3 στην Καρπάτη, 4 πόσο έληξε. Δεν σου λέω να ήταν στο γήπεδο η Μπρίζα αντίπαλος. Ξέρετε τι είχε να γίνει? Αγωνιστικά το λέω. ΠΑΟΚ θα έχει αποκλειστεί ήδη από το πρώτο μάτς. Απλά έτυχε να είναι μια Μπραν με πολλές ελλείψεις, η οποία κατάφερε πάλι να σκοράρει πρώτη. Γιατί εσύ ήσουν ανίκανος να σκοράρεις στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, καθόμουν και το συζητούσα με κάποια παιδιά. Ευτυχώς που έπαιζε χθες ο ΠΑΟΚ με την Μπραν. Και δεν έπαιζε με καμιά Κλαμπρίζ, δεν έπαιζε με καμιά Μπράγκα, δεν έπαιζε με καμιά Άντερλεχτ. Γιατί θα λέγαμε, τι να πάμε κάνουμε στην Νορβηγία, εκδρομή. Συγγνώμη που είμαι ομός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα αυτού του ΠΑΟΚ τώρα. Για τον ΠΑΟΚ του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, συζητάμε ό,τι θέλετε. Μπορεί αυτή τη στιγμή να λέμε, τι παιχτούρα είσαι, ρε Σαντα Μαρία. Ή πως τους πετσόκοψες έτσι, ρε Λουστόντο, που τον περνάει ο άλλος ζιγ-ζακ πάνω κάτω δεξιά αριστερά και ευτυχώς ο άλλος ο άμπαλος στέλνει την μπάλα out. Ή ο άλλος ο άμπαλος που το ένα το πόδι το έχει μόνο για να περπατάει από τη μικρή περιοχή στέλνει την μπάλα out, να είναι καλά το παιδί, να το στείλουμε λουλούδια, τον ευχαριστούμε. Καταλάβατε τι είδατε χθες από τον ΠΑΟΚ? Και στέκονται όλοι και λένε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλό στο πρώτο ημίχρονο και είχε 10 τελικές. Εκεί δεν είναι μάτς πρωταθλήματος, δεν είναι μάτς κυπέλου να πεις ότι μπορώ να το διορθώσω. Είναι μάτς που κρίνει πάρα πολλά. Και παιδιά, αυτά τα οποία κρίνει το μάτς της Πέμπτης, δεν ξέρετε τι έρχεται. Το τι έρχεται δεν το λέω με τρόπο επικινδυνότητας, ούτε εξωαγωνιστικά. Το πάω αγωνιστικά και θα σας το εξηγήσω πολύ απλά μετά το ημίωρο. Γιατί δεν θέλω λίγο να χάσω, να το διακόψω. Στην παρούσα φάση πάντως, να είναι καλά ο Μπάμπα που έβαλε τον γκολ. Ο ΠΑΟΚ πάει χωρίς να κυνηγάει γκολ απέναντι στην Άντερ, όπως έγινε απέναντι στην Άντερ, για να φέρει το παιχνίδι, τη σειρά σε ισορροπία. Και πάει εκεί να πει, πάω να παίξω μπάλα απέναντι όμως σε μια ομάδα που θα σου πει, αδελφέ, τώρα μπορώ να παίξω όμως και εγώ μπάλα. Ας με κέρδισε στο πρώτο μάτς, ας έπαιρνε προβάδισμα. Δηλαδή, όπως εγώ ψάχνω να βρω και να πείσω τον εαυτό μου ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορώ να στηριχθώ για το δεύτερο αγώνα, έτσι και η Μπραν μπορεί να μου πει, με 9 ελλείψεις δεν με κέρδισες με στην Τούμπα. Και με καλή κερκίδα. Μπράβο στους. Διαψεύστηκαν οι κασάδρες. Και η Μπραν μπορεί να σου πει, αδελφέ, και εγώ όμως θα έχω επιστροφές ποδοσφαιριστών. Και παίζω και στην έδρα μου. Δεν μπορεί να το πει. Μπορεί. Δεν μπορεί. Μπορεί. Άρα κάνεις το σταυρό σου. Λες ας παίξει ο Εντιαγέ, ο Σορετήρε, ο Λουσέ, ο Γιαννούλης και με τον Λεβαδιακό να πάρουν ρυθμό και να πάω με όλους τους υπόλοιπους αλλά χωρίς τον Ζίφκοβιτς. Αντρίγια μου, Αντρίγια μου, χωρίς τον Ζίφκοβιτς να πάω να τα παίξω όλα για όλα για την ευρωπαϊκή μου επιβίωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, απλά παιδιά θέλω λίγο να σας θυμίσω κάτι. Γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και τους ευχαριστούμε. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείστε σήμερα μία ξενάγηση σχολή Δέλτα Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκετε, delta36.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Λοιπόν, προσπαθώ λίγο να κάνω μια ανανέωση έστω και σε αυτό το λεπτό να δω αν έχετε στείλει κάποια μηνύματα για να προσπαθήσω να το διαβάσω. Ο Πέλκας Ρεσί Γιώργο δεν υπολογίζεται από τον προπονητή, ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης. Κοίταξε να δεις. Δεν μου δείχνει ότι τον έχει γραμμένο, να το πω απλά και λαϊκά. Προφανώς όμως μπορώ να σου δώσω ένα δίκιο και να σου πω ότι απέναντι σε αυτή την ομάδα η οποία χθες έδειξε ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν θα κλατάρει λόγω των 20 αγώνων επίσημων, ο ΠΑΟΚ ίσως μπορούσε να κάνει πιο νωρίς τις αλλαγές του. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την εικόνα του πρώτου, του πρώτου ημίχρονου. Είπαμε ότι ήταν καλός, δεν σκόραρε. Αλλά φαινόταν ότι αργά ή γρήγορα ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να έχει το ίδιο τέμπο. Το να φρέσκαρε νωρίτερα την ομάδα, για μένα ίσως ήταν κάτι που έπρεπε να κάνει ο Λύση. Και από τη στιγμή που πιέζεις, ναι, ο Πέλκας είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει αυτή την ποιότητα. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί του. Αλλά δεν έχω εικόνα, ρε αδερφέ, ότι τον Μπέλκα δεν τον υπολογίζει. Το λέω αυτό εδώ, γιατί ο καθένας μπορεί να βγάλει αφαίρετα συμπεράσματα έτσι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, έχουμε όλα τα μηνύματα τα οποία δείχνουν. Ο Ζαφίρης θα πρέπει να αρχίσει να παίζει πίσω από το φόρ και ο. Χάθηκε. Θα το σώσω, παιδιά, θα το διορθώσω μετά. Πάμε, είναι 11.30. Έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Please.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ δημιούργησε αλλά σπατάλησε αρκετές ευκαιρίες. Έμεινε πίσω στο σκορ από τον γκολ του Έριξεν, όμως με τον Μπάμπα ισοφάρισε στο 1-1 με αντίπαλο την Μπραντ στην Τούμπα και η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη Πέμπτη στο Μπέργκεν. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση, υπογράμμισε ότι η ομάδα θα μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι και εξέφρασε την πίστη του στους ποδοσφαιριστές του. Ο Παντελής Χατζηδιάκος χαρακτήρισε ως αγώνα ζωής ή θανάτου τη ρεβάν των δύο ομάδων στην Νορβηγία. Το δανεισμό του 26χρονου Κροάτη επιθετικού Σάντρο Κουλένοβιτς από την Τωρίνο διαπραγματεύεται ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Σπουδαίο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League πέτυχε ο Όφη με μια σπουδαία ευρωπαϊκή νίκη έπειτα από 26 ολόκληρα χρόνια. Οι κριτικοί επικράτησαν 3-0 στο Ηράκλειο της ΤΣΕΚΑ Σόφιας και απέκτησαν σημαντικό προβάδισμα για να πετύχουν το στόχο τους. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2 υπέροχα γκολ του Ανδρέα Τετέι, όμως δέχτηκε την ψυχρολουσία στο φινάλε του αγώνα από τη Χράντετ Σκράλοβε με αντίστοιχα 2 γκολ από τον Ουμάρ στο τελικό 2-2, το οποίο αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για την ερχόμενη Πέμπτη στην Τσεχία. Η αυριανή πρεμιέρα με αντίπαλο την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια βρίσκεται σε προτεραιότητα πλέον στον Ηρακλείο με τον Χρώμαντα εκτός πλάνων και αμφίβολη την παρουσία του Καϊμπουέν μέσω προσαφαιρέσεων στο κιανόλευκο ρόστερ. Εκτός πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου βρίσκονται οι τραυματίες Κουαμέ, Νίνκ και ο ανέτοιμος Χόγκλα, ενώ δύσκολη θεωρείται και η συμμετοχή του Καντεβέρε στην αυριανή πρεμιέρα του Άρη με αντίπαλο την Καλαμάτα. Όλες οι ειδήσεις στο www.metrosport.gr.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Εδώ στην παρέα έχουμε Γιάννη και προσπαθώ λίγο να διαβάσω τα μηνύματά σου. Το λέω ειλικρινά, παιδιά. Πρέπει να. Καλημέρα, Γιώργο. 48 χρόνια πηγαίνω ανελιπώς στην Τούμπα, λέει ο ελπιδοφόρος. Τα πέτρινα χρόνια. Βάλε λίγο μουσική, ρε φίλε. Βάλε λίγο.

Έλα, λίγο κάτι προσπαθήσαμε να διορθώσουμε. Χαιρετίσματα στον Κωνσταντίνο στο Κιλκής. Να στείλω, λέει, ένα διαμαντάκι ονόματι. Άμα το διαβάσω εγώ αυτό, φίλε, στον αέρα, θα έρθουν τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών να με σαπίσουν στο ξύλο. Δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, θα το δείξω στο Γιάννη. Και άμα θέλει, το βάζει. Πάντως ο Γιάννης από μουσική είναι μια χαρά. Καλημέρα, να δω λίγο κάποια μηνύματα. Ο Ζαφίρης θα πρέπει να αρχίσει να παίζει πίσω από το φορ και ο Λούσες στα χαφ μαζί με το Σάντα Μαρία, λέει ο Γιώργος. Ο Ελπιδοφόρος λέει 48 χρόνια πηγαίνανε λοιπόν στην Τούμπα στα πέτρινα χρόνια βουλινού παγώνι γούμενου. Είχα νεύρα, τώρα νιώθω ξενέρωμα. Γιατί ο κύριος Σαββίδης με έδωσε όραμα. Όσον αφορά τον Τέλεια, κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα έφευγε. Εμένα προσωπικά δεν με άρεσε ο τρόπος που έφυγε. Δεν νιώθω θυμό, νιώθω απογοήτευση και στεναχώρια. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Αν δεν πονέσουν τα μάτια σου αυγουστιάτικα κάθε χρόνο με όλες τις προεδρίες όλα τα χρόνια, δεν είσαι ΠΑΟΚ. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια προκριματικά του για Champions League ήταν πάντα απογοήτευση. Τώρα έγιναν και στα προκριματικά για Europa και κόφερες. Συγχαρητήρια στον Όφη. Για μένα καλά που έφυγε ο Λουτσέσκου, γιατί αν ήταν τώρα με τις μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν στον ΠΑΟΚ, θα κυκλοφορούσε τώρα με πίσα και πούπουλα στην Αριστοτέλους. Λες εσύ. Εγώ λέω ότι θα τα χρεώνανε πάλι όλα στο Λουτσέσκου. Πέρα από τα προβλήματα που μπορεί, ρε παιδί μου, και ο ίδιος να είχε κάποια, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει πλέον Λουτσέσκου να μαλώνουμε μεταξύ μας και να τα χρεώνουμε όλα. Καλημέρα και στον Νίκο. Στο πρώτο ημίχρονο, ενώ είχαμε την κατοχή ομάδα, είδα ότι δεν είχε ένταση. Στο δεύτερο, μόλις μπήκα Λούσε, Σορετήρε και Ντιαγέ, είδαμε μια άλλη ομάδα που θα μπορούσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Και αυτό θέλω να πω τώρα. Η ομάδα θέλει και πρέπει να πάρει παίκτες αθλητικούς με τρεξίματα και με ένταση. Έχει σκοπό να φέρει αυτός που λέγεται πρόεδρος τέτοιου είδους παίκτες. Απαιτούμε ο λαός του ΠΑΟΚ μεταγραφές εδώ και τώρα και όχι ιδανικούς. Αν δεν έχει σκοπό να φέρει μεταγραφές, να βγει να μας το πει δημόσια. Και με τον άλλη, πότε βλέπεις να τον βλέπουμε. Ρε φίλε, δεν έχει μπει στο full πρόγραμμα προπονήσεων ο άλλη. Και είναι λίγο και ύπουλος ο τραυματισμός του. Δεν λέω ότι δεν τον ξεπερνάει, αλλά είναι όμως. Δηλαδή ένα τζατζάρισμα, μία πτώση. Δεν είναι ότι έπαθα, ρε παιδί μου, μία θλασούλα στο δικέφαλο ή στραμπούληξα το πόδι μου και επομένως μπορώ, ρε παιδί μου, μετά από κάποια απαραίτητη αποθεραπεία να μπω κανονικά. Ξέρεις, όμως είναι λίγο δύσκολος. Και υπάρχει και το φοβικό συγκεκριμένη περίπτωση. Το φοβικό δεν έχει σχέση ότι φοβάται να παίξει, αλλά πάντα έχει στο μυαλό του, ρε παιδί μου, να πηδήξω τώρα να πάρω κεφαλιά ή οτιδήποτε άλλο. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τον Τάχα Άλλη, το καλό είναι ότι έχει μπει στην τελική ευθεία για την πανένταξή του, αλλά δεν βλέπω τον άλλη π.χ. βασικό στο μάτς με το Λεβαδιακό. Το αν θα είναι, ρε παιδί μου, στην αποστολή κανονικά για το μάτς με την Πραν, δεν μπορώ να σου το πω. Αλλά το ότι μπαίνει ο άλλη αύριο, αυτό είναι λίγο δύσκολο να το πω, από την άποψη ότι δεν έχει ξεκινήσει και προετοιμασία, προπονήσεις μάλλον, συγγνώμη, με όλη την ομάδα, αλλά ανεβάζει σιγά σιγά ρυθμούς και παίρνει ένα μέρος στην αρχή, το κορόιδο κτλ. Τώρα, για να επιστρέψω λίγο σε αυτό το οποίο έλεγα νωρίτερα και το τι διακυβεύεται. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, συγγνώμη που θα σας εκνευρίσω, αλλά θα το πάω εντελώς ρεαλιστικά και δεν είμαι λογιστής, πάει και ποτέ δεν ήμουνα, αλλά για να σας δώσω να καταλάβετε τι διακυβεύεται και σε εσάς που ξέρω ότι τα οικονομικά μπορεί να σας ενοχλούν ή να σας πάνε τα νεύρα. Πάω και αυτή τη στιγμή... Έχασε έσοδα 15 εκατομμυρίων ευρώ από τη στιγμή που δεν κατάφερε να μπει στο Europa League. Σωστά, σωστά. Κινδυνεύει να χάσει λοιπόν έσοδα 10 εκατομμυρίων ευρώ από τη στιγμή που δεν θα μπει στο conference και δεν βάζω μέσα τα 3 εντός έδρας παιχνίδια με τα εισιτήρια και δεν βάζω μέσα επίσης και τους βαθμούς που θα μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει με νίκες και ισοπαλίες, γιατί και αυτά χρήματα είναι με κάθε βαθμό που μαζεύει. Πολύ ωραία. Στο απευκταίο σενάριο, αλλά πιθανό πλέον μετά το 1-1 και την εικόνα του ΠΑΟΚ και τις επιστροφές της Μπραν, μακάρι να μην γίνει, ο ΠΑΟΚ θα χάσει και άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ. Να μην σας πω και τα χρήματα τα οποία θα χάσει από τους προσδοκόμενους βαθμούς που θα μάζευε, εισιτήρια κτλ. Και πού θέλω να καταλήξω. Πούλησε τον Κωνσταντέλια με 26 εκατομμύρια ευρώ. Για κάποιους είναι πολύ καλά χρήματα. Θα πάω μαζί τους για την οικονομία της κουβέντας. ΠΑΟΚ πούλησε τον Κωνσταντέλια με 26 εκατομμύρια ευρώ. Πάω λοιπόν με αυτό. Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από το Conference League, ξέρετε τι ζημιά θα έχει. Χρήματα τα οποία δηλαδή προσδοκούσε στα 10, 15. Τα 15 δεν υπάρχουν πλέον. Αποκλείστηκε από την Anderlecht και μετά πούλησε τον Κωνσταντέλια. 16 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ ωραία. Άρα, τι λέει το ταμείο? Ότι πούλησε τον Κωνσταντέλια για 10 εκατομμύρια ευρώ. Ότι αυτό είναι το κέρδος. Κάνω λάθος? Πείτε μου αν κάνω λάθος. Δηλαδή και το καλύτερό σου παίκτη πουλάς και Ευρώπη κινδυνεύεις να μην μπεις
και τα χρήματα τα οποία πήρες από τον Κωνσταντέλια ουσιαστικά είναι τα χρήματα τα οποία θα έπαιρνες τα μισά και παραπάνω από το αν έκανες μια ομάδα που θα έμπαινε μέσα σε ευρωπαϊκούς ομίλους. Δεν έχει αποκλειστεί ακόμα. Μακάρι την επόμενη Πέμπτη να βρει τον τρόπο. Αλλά ο ΠΑΟΚ πάει εκεί με ένα ρόστερ που δεν είναι γεμάτο, με παίκτες που ήρθαν την τελευταία στιγμή και όλο αυτό του δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει τα δικά του εγκλήματα αγωνιστικά. Δεν πληρώνει το κακό το μάτι του Ζαΐρη, του Καζαμπάκα, του Οπαδού ή οτιδήποτε άλλο. Τα δικά του εγκλήματα πληρώνει. Και το θέμα είναι τα δικά του εγκλήματα μην τον κάνουν, ρε παιδί μου, να τα πληρώσει μέχρι τέλους. Δηλαδή να πιει, πώς το λένε, και το κατακάθι λέγεται, στον πικρό καφέ, στον ελληνικό. Το πιει και αυτό. Τον πικρό καφέ τον έχει πιει. Το θέμα είναι μην πιει και το κατακάθι, αν το λέω σωστά, παιδιά, την έκφραση. Αυτό είναι το θέμα τώρα και αυτό το οποίο διακυβεύεται για τον ΠΑΟΚ. Και να πω και κάτι ακόμα. Την επόμενη Πέμπτη παίζει ένα μάτς και ο ΠΑΟΚ περνάει και θα ανακουφιστούμε όλοι. Δεν λέω θα χαρούμε, θα λέω θα ανακουφιστούμε, γιατί θα πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει Ευρώπη στο Conference League, στο Conference League, με 6 αγώνες αντί για 8 του Europa, με 6 αγώνες αντί για 8, με χειρότερες ομάδες απ' του Europa, με χειρότερες ομάδες. Εκεί όμως λίγο, ρε φίλε, λέω εγώ στο Ζαΐρη, για να τον πιάσω κορόιδο συναισθηματικά, ότι κερδίζω λίγο χρόνο. Ότι ίσως τώρα καταλάβει η ΠΑΕ και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου κάνει μεταγραφές και μέχρι να έρθει η στιγμή να δηλώσει την οριστική λίστα στην ΟΕ.

πιστούς, έπρεπε να είναι εδώ και αρκετό καιρό στην ομάδα για να μπορεί ο Λύση να τους βάλει κατευθείαν. Και τώρα εμείς μαλώνουμε μεταξύ μας, μαλώνουμε, λάθος έκφραση, συγγνώμη για, για το ρήμα Γιάννη, συζητάμε μεταξύ μας για τον Μπέλκα. Και καλά κάνουμε για το, και συζητάμε για τον Μπέλκα. Και εγώ πιστεύω ότι ο Μπέλκας μπορούσε να βοηθήσει. Πιστεύετε εσείς, και δεν αναφέρομαι στο πρόσωπο του Μπέλκα για να μην παρεξηγηθούν κάποιοι, γιατί τον Μπέλκα τον αγαπάω πάρα πολύ, ότι θα χρειαζόταν να κάνουμε αυτή την κουβέντα για το αν ο Μπέλκας έπρεπε να παίξει ή όχι, αν ο ΠΑΟΚ είχε ένα πλήρες ρόστερ, αν ο ΠΑΟΚ είχε συμπληρώσει τις μεταγραφές του νωρίς? Εγώ πιστεύω πως όχι. Κανείς δεν θα έκανε αυτή την ερώτηση. Αλλά είναι, πάμε να πιαστούμε όλοι από κάπου, να δούμε αν μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο ή τέλος πάντων τι μπορούσε να γίνει καλά. Λοιπόν, δώστε μου 15-20 δευτερόλεπτα και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, για τα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ, τι ισχύει με το μάτς με το Λεβαδιακό, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Το καλό είναι ότι επιστρέφει ο Ζίβκοβιτς. Δηλαδή, ο Ζίβκοβιτς αυτό το μάτς έχει δικαίωμα να παίξει, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανεξάρτητα αν κάποιοι από εσάς προσπερνάτε το μάτς με το Λεβαδιακό, ρε Γιώργο, άσε μας τώρα στη μύρλα μας, στην πίκρα μας κτλ. Επίσης, δεν λέω. Άστο να πάει στο διάλογο, δεν πειράζει. Δεν θέλω να το πω. Ή μπορεί να το πω αργότερα με άλλο τρόπο. Πάμε λίγο να ακούσουμε Αλέσιο Λύση με πολύ καθαρό ήχο για το πώς σχολίασε το μάτς, για τις αλλαγές που έγιναν, για το πώς βλέπει το δεύτερο παιχνίδι. Έχουν ενδιαφέρον οι δηλώσεις του.
1: Είδαμε έναν ΠΑΟΚ όπως ξεκίνησε και όπως τελείωσε το παιχνίδι, πολύ πολύ καινούριο, πολύ διαφορετικό από όσα γνωρίζαμε. Τέλος πάντων, ποιος ήταν ο βασικός λόγος που δεν κέρδισε η ομάδα του? Τα κακά τελειώματα, κακή ποιότητα στα τελειώματα? Γιατί και πάλι μιλάμε για αγώνα με 17-4 τελικές.
2: We saw a different team, a new team. I mean, your team, ΠΑΟΚ. What was the basic aspect that your team didn't manage to take the win today? Was it the big opportunities? Because again, the chances was 17-4 for ΠΑΟΚ. Which was the main reason that ΠΑΟΚ didn't win tonight?
3: Well, for sure, in football, it's so important score. It's most important thing. We have a lot of opportunity again, maybe more than against Anderlecht. It's not easy to have so much opportunity, but I think that we begin really good. Sorry, finish translating then I...
4: Στο ποδόσφαιρο το πιο σημαντικό πράγμα είναι το να καταφέρεις να σκοράρεις τα αντίπαλα δίχτυα. Δημιουργήσαμε για ακόμη ένα παιχνίδι αρκετές ευκαιρίες, ίσως περισσότερες και από το εντός έδρας παιχνίδι με την Anderlecht. Είχαμε ένα καλό ξεκίνημα αυτή τη φορά στο παιχνίδι.
3: So I think that we begin really good till the minute 35, more or less. Then we were a little tired, they begin to have more possession.

0: and we don't jump good. But well, we manage the situation good because they don't create opportunity.
1: Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι. Ήμασταν καλοί πάνω κάτω μέχρι το 35ο λεπτό που αρχίζαμε να βγάζουμε μια κάποια κόπωση. Εκεί ο αντίπαλος ξεκίνησε να έχει περισσότερη κατοχή της μπάλας. Αλλά καταφέραμε να διαχειριστούμε καλά τις καταστάσεις εντός του παιχνιδιού και να μην δεχθούμε ευκαιρίες από τον αντίπαλο.
0: The second part, they were better than us. We continue with the difficult to press. The problem is that there were a lot of players in the minute 60 asking for that they were at the limit, at the physical limit.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερα από εμάς, συνέχιζαν να πιέζουν. Γύρω στο 60 λεπτό αρχίζαμε να μένουμε από δυνάμεις, αρχίζαμε να βιάζουμε από φυσική κατάσταση.
0: So it was not easy to manage the substitution because I had to check really good which player can finish the match.
1: Δεν ήταν εύκολο το να διαχειριστούμε και το κομμάτι των αλλαγών. Έπρεπε να σκεφτώ, να διαχειριστώ στο μυαλό μου ποιοι θα ήταν οι ιδανικοί παίχτες που θα ολοκλήρωναν το παιχνίδι.
0: And then when they scored the goal, when they have an opportunity, a clear chance to score that they miss, and we were a little scared, and then they scored the goal in the 1 minute before. And after the goal was difficult. It was difficult to manage psychologically the situation.
1: Όταν άνοιξαν το σκορ, δείξαμε ότι ήμασταν κάπως φοβισμένοι. Είχαν προειδοποιήσει με μια ευκαιρία λίγα λεπτά προηγουμένως και έπειτα δυσκολευτήκαμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση.
0: The substitution gave us more pace. We changed the dynamic of the match and we deserve to draw and we have the possibility to win the match at the end with Sheriff.
1: Οι αλλαγές που κάναμε μας έδωσαν ταχύτητα, καταφέραμε να αλλάξουμε το momentum του παιχνιδιού, αξίζαμε να ισοφαρίσουμε και στο τέλος θα μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη, αναφέροντας και μια χαρακτηριστική ευκαιρία με τον Λούσα.
0: To finish, I have to say thank you to the fans for all the support 90 minutes, also in the worst moment when we conceded a goal and we were not in a good moment and they continued to support us and they were another key to switch and change the dynamic of the match.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους οπαδούς μας, οι οποίοι μας υποστήριξαν καθόλου τη διάρκεια του αγώνα για 90 λεπτά. Μας βοήθησαν σε ένα σημείο που ήταν πολύ κακό για μας ψυχολογικά και αυτό ίσως ήταν και το κλειδί του να καταφέρουμε να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι, να γυρίσουμε το διακόπτη και να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι.
2: Καλησπέρα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν η ταυτόχρονη απουσία που έγινε απότομα Κωνσταντέλια Ζιβκοβίτς γεννά μια ανάγκη η ομάδα να αναδείξει νέους πρωταγωνιστές, ίσως να βγουν κάποιοι νέοι ηγέτες μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το περιμένει ίσως, γιατί νομίζω από τις αλλαγές έδειξε ο Πάκο ότι μπορεί να πάρει πράγματα και ο Ενδιαγέ και ο Λουσέ. Και ένα δεύτερο σκέλος, αν θέλει λίγο να εξηγήσει. Εντάξει.
3: Because of the loss of Κωνσταντέλια and the reason that. Κωνσταντέλια and Ζίβκοβιτς, they not play today for different reasons. If Pauk needs new leaders to step up and show character in these moments.
4: And if these leaders can come from the substitutions, like Ndiaye, maybe Lucet, because they were positive as presence.
0: Yes, I think that it's not just about leadership. Leadership for sure is important, but it's also about pace, about fight. It's about give everything. Today, all the players give absolutely everything, but we were facing a team that physically is in another world against us in this moment, and this is so difficult.
1: Δεν θεωρώ πως είναι μόνο το κομμάτι της ηγετικότητας. Υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα όπως είναι η ταχύτητα, η μάχη, το να δίνουμε μάχη, το να δίνουμε τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ όπως είναι και η φυσική κατάσταση, η οποία παίζαν δύο ομάδες με διαφορετικά δεδομένα στο κομμάτι αυτό.
0: So we are in building the team into the pitch and outside the pitch. And today I'm happy because Tom, Cherif, Shola, players that enter for the from the bench, Greg, Baba, was really important into the match. And at the high level, the bench every day is more important to win matching, to come back. It's also so important, the bench, because of this, when we are able to have a longer bench, it's going to be great for us.
1: Προσπαθούμε να χτίσουμε, είμαστε στη διαδικασία του να χτίσουμε μια ομάδα μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Είμαι χαρούμενος διότι είδα παιδιά όπως είναι ο Λουσέ, ο Σορετήρε, ο Σερίφ, ο Τέιλορ, οι οποίοι μπήκαν ως αλλαγές στο παιχνίδι, έδωσαν σημαντικές βοήθειες και είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έρχονται παίχτες από τον πάγκο και να δίνουν τόσο σημαντικές βοήθειες. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το να μεγαλώσουμε ουσιαστικά τους αριθμητικά τα άτομα που θα βρίσκονται στον πάγκο για να έχουμε περισσότερες λύσεις στην συνέχεια.
5: Δεύτερο σκέλος, ναι.
2: Έκανε μια επιλογή να αφήσει τον Μιχαηλίδη έξω. Η ερώτηση είναι, με δεδομένο ότι ο Μιχαηλίδης έχει ένα χαρακτηριστικό σαν αμυντικός, στη μακρινή παλιά που νομίζω λίγοι την έχουν αυτή την πάσα. Ποιο ήταν το σκεπτικό του, γιατί επέλεξε να τον αφήσει έξω?
3: Why did you select to leave out of starting 11 Μιχαηλίδης, and if you think about that he's a a very good thing about Μιχαηλίδης, the long balls, what do you have in your mind by leaving him out of this game?
0: But
3: his advantage is the long balls, and defending, what attacking did you think for not using him today from the starting 11?
0: Because you say that he's the best in the
3: part of long balls. Yes.
0: Okay. It's a decision. I think that Asidiagos and Aritz can solve this situation without problem. And we have a lot of matches. We have to manage everything, and we suffer also against Anderlecht, the long ball, and Micha was into the pitch. So I think that is something that we have to improve for sure. Because of this, today we were more compact in some moments to not make this space to let them play long ball. And in the next match there in Norway is going to be hardest, because Holm is going to play and is really good in this ball. So we have to improve as fast as possible, training, and be better fast. We don't have time. We need time, but we don't have time. So we have to compete and go there to win.
1: Ήταν μια απόφαση η οποία βασίστηκε στο γεγονός ότι και ο Χατζηλιάκος με τον Αρίτζ είναι παίχτες οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το στοιχείο. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας, οπότε πρέπει να διαχειριστούμε αρκετά πράγματα. Θα πρέπει να βελτιωθούμε και σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να βελτιωθούμε, να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Σήμερα ήμασταν αρκετά compact. Το επόμενο παιχνίδι εκτιμώ ότι θα είναι πιο δύσκολο, καθώς θα παίξουμε στην έδρα του αντιπάλου. Πρέπει να βελτιωνόμαστε συνέχεια, προπόνηση με την προπόνηση. Χρειαζόμαστε χρόνο, αλλά δεν τον έχουμε διαθέσιμο.
6: You mentioned Holm. Do you expect a different game next week when Brann will have at least three of their regular starters back from injury and suspensions? And...
0: No, I think that Brann has a really clear style of play football. I don't think that is going to change a lot. For sure, are going to change the player, and to change player, change something. But the idea of Brann is going to be the same, that with really good. I think that is not going to change.
1: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το περιμένει διαφορετικό παιχνίδι στον επαναληπτικό, δεδομένου ότι θα επιστρέψουν και κάποιοι παίχτες που απουσίαν σήμερα από πλευράς αντιπάλου, από πλευράς Brann. Και είπε ο Κότσουλης, απάντησε ότι η Brann έχει ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, στυλ ποδοσφαίρου. Δεν νομίζω πως θα αλλάξει αρκετά πράγματα. Είναι συγκεκριμένο το στυλ ποδοσφαίρου της. Είναι μια αρκετά καλή ομάδα και περιμένω μια παρόμοια καλή εμφάνιση από αυτούς και στον επαναληπτικό.
6: And of course, you know you have a half Norwegian player in your squad. Can you use him any way to like spy on Norwegian like newspapers and what we write about Brann?
0: Okay, what is he?
7: Christos grew up in Norway and he speaks Norwegian.
3: Because Christos Zafiris was playing in Norway and if he helped you to spy Bram as an opponent?
0: No, we study the team as always. We watch a lot of matches and we also had Hatsi Diegos that scored a goal against Bram a few years ago. Yes, when he was in AZ. But well, you know, we study the team as always, and we are going to study again them for the next match.
1: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν, έχει, αν τον βοήθησε ο Χρήστος Ζαφίρης στο να κατασκοπεύσει την Μπραν σαν αντίπαλο, δεδομένου ότι είχε αγωνιστεί απέναντί της πριν από μερικά χρόνια. Και ο coach απάντησε ότι όχι, δεν κάναμε κάποια κουβέντα. Έχω παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια της Μπραν. Ο Χατζηδιάκος ήταν ένας από τους παίχτες που είχαν σκοράρει απέναντι στην Μπραν πριν από μερικά χρόνια. Έχουμε μελετήσει πολύ τον, την Μπραν, αλλά όχι, δεν έχουμε πάρει βοήθεια από τον Ζαφίρη σε αυτό το κομμάτι.
5: You highlighted the fans that made you push through today. How will it be next weekend when Bram has the home advantage? Or do you expect your fans to bring the energy to Bergen as well?
0: Yes, for sure. They are fantastic here and fantastic when we play away. So I hope the, our fans to push again there and help us in the next match.
1: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν περιμένει από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα να στηρίξουν την ομάδα και στην Νορβηγία. Με τον κόσμο να απαντάει ότι σίγουρα οι οπαδοί μας είναι φανταστικοί και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Περιμένουμε να βρεθούν και εκεί για να πιέσουν την ομάδα να κάνει το καλύτερο δυνατό.
6: I will say it was a quite dominant first half from your team. You have 15 finishes against Brons 1. Does that performance make you confident before the next game in Bergen?
0: Is that performance if, the beginning?
3: Is the performance of the first half?
0: Well, I think that both team we are going to fix something. Maybe they are going to fix more things than for the of the first part. They fix it in the half time, and we are going to fix for sure the second time. I always hope in my team. I always hope in this big club. And we are fighters and we are going to fight there with everything.
1: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν του δίνει αυτοπεποίθηση η εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου και ο coach Lee απάντησε ότι και οι δύο ομάδες έχουν χρόνο μπροστά τους να βελτιώσουν πράγματα, να διορθώσουν πράγματα εν ώψη του επαναληπτικού αγώνα. Θα διορθώσουμε εννοείται και εμείς κάποια κομμάτια τα οποία δεν πήγαν καλά για εμάς στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε μια ομάδα από μαχητές και θα πάμε στην Νορβηγία για να παλέψουμε όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι για να πάρουμε την πρόκριση.
8: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
11: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
12: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Stichman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
16: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
19: Τίτλοι επικαιρότητας.
20: Καλό μεσημέρι. Σε κατάσταση καύσωνα μπαίνει ουσιαστικά από σήμερα η χώρα, αφού σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει τους 36 βαθμούς. Το δρόμο βίωσε μια παρέα ανήλικων αγοριών στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης, όταν μια γέλια αγριογούρνων τους περικύκλωσε σε πάρκο. Τα παιδιά κάλεσαν την άμεση δράση που τα μετέφερε σε ασφαλές σημείο. Κάποιοι παίζουν ρώσικη ρουλέτα σε βάρος των πολιτών, είπε ο Δήμαρχος Νεάπολης Οικειών Σίμος Δανιλίδης. Εκπνέει απόψε, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή για όλα τα αφημί και οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους είτε ηλεκτρονικά με κωδικούς τάξης net, είτε μέσω ΚΕΠ με το ύψος του βάουτσερ να διαμορφώνεται από τα 200 έως τα 600 ευρώ. Αγωγή εκατομμυρίων ετοιμάζεται να κάνει ο 61χρονος επιβάτης της Ryanair Λιούμπισα Κάροβιτς, ο οποίος έζησε τον απόλυτο τρόμο στη διάρκεια πτήσης από Θεσσαλονίκη προς Μέμιγκεν, όταν το κεφάλι και οι ώμοι του βρέθηκαν έξω από το σπασμένο παράθυρο του αεροσκάφου σε ύψος 38.000 ποδιών. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μπράβο ρε Μίλιε, ωραία. Πάμε πιο μαζί ένα καφέ έτσι να το συζητήσουμε λίγο, να παρηγορηθούμε. Βόδια, πώς το έλεγε ένας, βόδια. 2-0 στο 87, 2-2 στο τέλος. Βόδια. Ναι, ναι, ναι, λέει. Ο Εμίλιος λέει τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός προσφέρει, πώς το λένε, μάτς έτσι με ενδιαφέρον μέχρι το τέλος και συγκινεί. Σωστό και αυτό. Επίτηδες το κάνανε, Εμίλιε. Για να έχει τηλεθέαση ο Sky, το δανλαφούζω, ρε αδερφέ. Λέει θα το τεντώσω μέχρι τελευταίο λεπτό, θα σπάσω όλα τα ρεκόρ. Και θα πάω να πάρω την πρόκριση, ρε παιδί μου, στην Τσεχία. Νταρίντα, θα σου αποκλείσω, Νταρίντα. Θα μου πει εσένα, ρε Σίζα, θα σου αποκλείσω. Παίρνεσαι. Πώς λεγόταν αυτό. Εγώ δεν θα αποκλείσω, θα περάσω. Λοιπόν, χρωστάω κάτι, Εμίλια, και ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο. Επάνω απ' όλα, ζητώ συγγνώμη για τη Λίλα Γκουλιώνη, γιατί ξεχαστήκαμε με το λύση. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε μπει στο τελευταία εβδομάδα. Μάλλον ολοκληρώθηκε η προτελευταία εβδομάδα. Σούπερ ντούπερ διαγωνισμό. Γιατί τα ξένια στα ταξίδια θέλουν και δωρεάν διελεύσεις αυτό το καλοκαίρι. Το Μετρόπολης 95 και 5 και το eWay σου κάνουν το καλύτερο καλοκαιρινό δώρο. Μπαίνεις στο metrosport.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί eWay και μπήκε στην κλήρωση. Μία συμμετοχή είναι αρκετή, αφού έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις τα 100 ευρώ κάθε μέρα. Για τους νέους συνδρομητές, η συσκευή eWay έρχεται στο χώρο σου χωρίς κανένα απολύτως κόστος. Και ο νικητής για σήμερα Παρασκευή, γιατί από την επόμενη εβδομάδα ο Γιάννης Πάγκος θα κάνει ευτυχισμένους ή ευτυχισμένες 5 από εσάς την τελευταία εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν, φίλε Βασίλη Σαββίδη, είσαι αυτός ο οποίος σου φορτίζει eWay με 100 ευρώ τον πομποδέκτη σου, και αν δεν έχεις πομποδέκτη σου στέλνει και τον πομποδέκτη φορτισμένο πάντα με τα 100 ευρώ. Λοιπόν, έχουμε production πλέον το DJ, άρα λίγο αργότερα θα πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Χατζηδιάκου και όχι μόνο, για να τρέξουμε έτσι κάποια ηχητικά τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Να σας πω, παιδιά, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το φιλαράκι μου ο Απόστολος ο Σιρανίδης βρίσκεται στο παλατάκι, καθώς υπάρχει Media Day του ΠΑΟΚ, η οποία έχει ξεκινήσει στις 12 παρατέταρτο, προφανώς πολλά περισσότερα και στο Γιώργο Στράτζαλη. Αλλά περιμένω μήνυμα από τον Απόστολο όταν τελειώσει η δουλειά και ολοκληρωθούν οι συνεντεύξεις, να βγει και να μας πει δύο λόγια για να μας ενημερώσει για το, επαναλαμβάνω, όλο αυτό το οποίο γίνεται στο παλατάκι με την Media Day. Λοιπόν, χρωστάμε αργότερα δηλώσεις Χατζηδιάκου. Στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα το διαβάσω όπως το γράφει ο φίλος ο Φάνης και μου το έστειλε προσωπικό μήνυμα. Για τα συνθήματα μου χτίζα αέρι. Μάλιστα. Αδελφέ, ας σου πω λίγο την αλήθεια και το λέω ειλικρινά. Το άφησα τελευταίο και δεν ήθελα να το πω, γιατί πολύ απλά έξω εκεί υπάρχουν αυτοί οι κακοπροαίρετοι, οι οποίοι μπορεί εύκολα να πούνε δεν έχασε την ευκαιρία Ζαέρι να αναφερθεί στα συνθήματα κατά της ΠΑΕ και κατά του Προέδρου. Αυτά τα συνθήματα εμένα προσωπικά με στεναχωρούν, και με στεναχωρούν για ένα λόγο. Γιατί πολύ απλά αυτά τα συνθήματα θα είχαν αποφευχθεί αν αυτοί που έπρεπε, δεν θα πω εδώ και χρόνια, αλλά τουλάχιστον εδώ και ένα χρόνο, προστάτευαν τον Ιβάν Σαββίδη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Αλλά όταν εδώ και ένα χρόνο ασχολούνται με όλα τα υπόλοιπα πέρα από το ποδοσφαιρικό τμήμα, λαϊκίζουν, δεν αναφέρομαι στην ΠΑΕ για να μην παρεξηγηθώ αυτό που θα πω τώρα, ακόμα και τραμπουκίζουν με bullying δηλαδή στα social media, και επαναλαμβάνω δεν έχει να κάνει με τον επίσημο ΠΑΟΚ αυτό, ξέρετε σε ποιους αναφέρομαι, ή τα βλέπουν όλα καλά, ή βλέπουν φαντάσματα, ή βλέπουν εχθρούς πρώτων έξω από τα τείχη, γενικότερα οτιδήποτε δηλαδή πέρα από το γεγονός ότι δεν κάνει κάποια πράγματα καλά ο Ιβάν Σαββίδης. Δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο γιατί αφενός το περιβάλλον του Ιβάν Σαββίδη και αφετέρου αυτοί που θεωρούσαν ότι πουλούν εκδούλευση στο Σαββίδη χωρίς να μπουν σε μια διαδικασία να κάνουν ένα ψήγμα κριτικής, έφεραν τα πράγματα εδώ που τα έφεραν. Ξέρετε κάτι. Αργά χθες το βράδυ, καταρχήν να πω ότι κάναμε αναφορά, έτσι, και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης και στο metrosport.gr, όπου κάποιοι μπορούν να πούν, δεν είναι ρε εσείς πρώτο θέμα, δεν έπρεπε να παίζει από το πρωί ως το βράδυ, τι είναι αυτά που κάνετε. Όχι φίλε, δεν έπρεπε να παίζει από το πρωί ως το βράδυ. Από το πρωί ως το βράδυ στο metrosport.gr και στο Μετρόπολης έπαιζε η κριτική, καλοπροαίρετη όλους αυτούς τους μήνες και από το καλοκαίρι ολόκληρο, όταν λέγαμε τι δεν γίνεται ή τι κινδυνεύει να πάθει ο ΠΑΟΚ. Όχι ως σαν υπόθεση εργασίας, αλλά τι βλέπαμε τι έρχεται μπροστά με όλα αυτά τα οποία γίνονταν. Και από την Ολλανδία που ήμουν εγώ. Ξέρετε τι με εκνευρίζει. Ας σας πω τι με εκνευρίζει σε αυτό το θέμα. Με εκνευρίζει το γεγονός ότι χθες, και δεν είναι, δεν αναφέρομαι στους φίλους του ΠΑΟ για να πει Ζαΐρη τι είναι αυτά που λες για το λαό. Δεν λέω για το λαό, λέω για συγκεκριμένους, τους οποίους τους ξέρω, τους έχω στο Facebook. Κάποιοι από αυτοί με βρήκαν εδώ και ένα χρόνο στο Facebook, πλά για να με γράψουν, να με βρήσουν, να πούν να μείνω χωρίς δουλειά, να κλείσω το Μετρόπολης, ότι είμαστε του Κοσάρικου. Αυτοί οι ίδιοι λοιπόν παιδιά χθες, μέσα από την Τούμπα που ήταν, τραβούσαν βίντεο και ανέβασαν στα social media τα δικά τους τα συνθήματα για την ΠΑΕ και για τον πρόεδρο. Καταλάβατε τι σας λέω? Ότι αυτοί οι ίδιοι που πριν από 4-5 μήνες, 6 μήνες, 7 μήνες έλεγαν Μετρόπολης κλείσε και να χάσετε τη δουλειά σας, η Ζαέρη του Κοσάρικου, αυτοί οι ίδιοι χθες ξεσκίστηκαν να σηκούν τα συγκεκριμένα συνθήματα και έχουν βάλει και μια φωτογραφία του Ιβάν με ένα χι τεράστιο, φύγε πούλα τον μπούλο, ό,τι θέλετε, οι ίδιοι. Γι' αυτό στεναχωριέμαι, γιατί αυτοί οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν έναν ανόητο αγώνα, γιατί δεν υπήρχε εχθρός, αυτοί οι ίδιοι αυτή τη στιγμή πουλάνε το Σαββίδι. Και επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι σε οργανωμένο κομμάτι, δεν αναφέρομαι σε οπαδούς, αναφέρομαι σε συγκεκριμένους ανθρώπους που άκουσα για τον πατέρα μου και τη μάνα μου τα απίστευτα. Γι' αυτό τρελαίνομαι αυτή τη στιγμή. Και κάπου γελάω, και το γελάω δεν έχει να κάνει με το ότι με προκαλεί γέλιο αυτή η κατάσταση στον ΠΑΟΚ. Το είπα και χθες, θλίψη με προκαλεί και στεναχώρια. Γελάω όμως με όλους αυτούς οι οποίοι πηδάνε από το καράβι και προσπαθώ να δικαιολογήσω κάποιους άλλους οι οποίοι αθεράπευτα ρομαντικοί έβλεπαν, άκουγαν, αλλά δεν ήθελαν ούτε να δουν ούτε να ακούσουν για τους δικούς τους λόγους. Άρα, τα χθεσινά συνθήματα ή οτιδήποτε άλλο δεν το προτάσω σαν θέμα πρώτο. Προτάσω θέμα πρώτο, ωραία ελληνικά. Δεν το προτάσω, μιλιέ, για ένα και μόνο λόγο. Και τον εξήγησα ποιος είναι αυτός ο λόγος και δεν θέλω να επανέλθω. Το να πω το μη χειρότερα, δεν το ξέρω. Το μη χειρότερα δεν αφορά συμπεριφορά κόσμου στην Τούμπα. Μια χαρά ήταν χθες ο κόσμος. Ήτανε καλός ο κόσμος χθες. Και έδωσε απαντήσεις. Αν θυμάστε, εδώ και 2 μέρες έλεγα ότι θα ασχοληθώ 10 δευτερόλεπτα με αυτό το θέμα, δεν θα γίνει τίποτα και δεν έγινε τίποτα. Και την ομάδα στήριξαν. Και ξέρετε κάτι, υπάρχει λίγο, και ήθελα να το πω, το κριτήριο του κόσμου λίγο. Που πολλές φορές λένε είναι αλάνθαστο. Για μένα δεν είναι αλάνθαστο. Και σας έδωσα παράδειγμα αυτό το οποίο συνέβαινε εδώ και ένα χρόνο και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά αλλού θέλω να καταλήξω. Χθες δεν ακούστηκε από την κερκίδα βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα και όποιος δεν μπορεί να πάει εκεί που λέει να πάει. Δεν ακούστηκε ούτε μία φορά. Πέρυσι σε κάποια μάτς ακουγόταν αυτό. Γιατί είχαν απαιτήσεις από την ομάδα, από τους παίκτες και από τον προπονητή. Όταν λοιπόν μπαίνει στη διαδικασία ο κόσμος να μην πει ούτε μία φορά αυτό το σύνθημα, προσέξτε, σε μάτς ευρωπαϊκό, έχοντας προηγηθεί αποκλεισμός από την Άντερλεχτ, με 1-1 με την Μπραν, με τον κίνδυνο να υπάρχει ομάδα να αποκλειστεί, δεν ακούστηκε ούτε μία φορά αυτό το σύνθημα. Και καλά έκαναν και δεν το άκουσαν. Γιατί ξέρει ο κόσμος ότι αυτοί που ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν φταίνε σε τίποτα για να τα ακούσουν. Και γι' αυτό στο τέλος δεν αποδοκίμασαν. Υπήρχε μία βουβαμάρα και στο τέλος χειροκρότησαν. Και να σας πω λίγο κάτι. Στις Βρυξέλλες, ο ΠΑΟΚ αποκλείεται με τον τρόπο που αποκλείστηκε, δηλαδή χωρίς να παίξει καλό ποδόσφαιρο, είχε γίνει το 1-1. και ήμουν εκεί μπροστά και ανέβηκε το βίντεο και στο metrosport.gr και στα social media του ομίλου. Κάνουν σύσκεψη οι παίχτες φοβούμενοι να πάμε ή να μην πάμε στο πεταλάκι. Και πήγαν. Και είναι η πρώτη φορά μετά από μια ήττα που δεν είναι απλή ήττα, αλλά ήταν αποκλεισμός, που ο κόσμος τους ζήτησε να ακολουθήσουν το ρυθμό της κερκίδας. Εντάξει, στο τέλος δεν χοροπηδούσανε, απλά κάναν αυτό με τα χέρια, πάω κολέο, λέω, λέω, λέω, λέω. Γιατί? Και εκεί ο κόσμος δεν φώναξε βαριά βαριά του πάω και φανέλα, ούτε χθες φώναξε. Γιατί πολύ απλά ξέρει ο κόσμος ότι είναι οι τελευταίοι που φταίνε. Και δεν μπορεί να ζητήσει ευθύνες από παίκτες οι οποίοι παίζουν σε λάθος θέσεις, επειδή δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες εκεί. Παίζουν κάποια παιχνίδια έχοντας ελάχιστες προπονήσεις με την ομάδα. Γι' αυτό το λέω και το τονίζω το συγκεκριμένο θέμα. Και για το φίλο που μου στείλε το μήνυμα, μούχτη δεν έκανα τίποτα. Απλά αυτοί που κάναν μούχτη άλλα πράγματα εδώ και ένα χρόνο, δεν είναι δυνατόν τώρα να είναι οι τιμητές και οι θεματοφύλακες του ΠΑΟΚ με το νου τους. Και αναφέρομαι στους συγκεκριμένους που τους βλέπω στο Facebook και οι οποίοι, επαναλαμβάνω, τα μηνυματάκια τους τα έχω κρατημένα για μένα, το ξεκαθαρίζω, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν καταλαβαίνουν τι λέω, και κάθομαι και τα σκρολάρω και λέω, ρε φίλε, ο ίδιος είναι. Ο ίδιος είναι αυτός που με ευχόταν να μείνω χωρίς δουλειά και ότι είμαι το εικοσάρικο και ξαφνικά βλέπω χθες στο Facebook να μ' ανεβάζει τα συνθήματα. Αυτό, τίποτα άλλο.

0: Λοιπόν, εδώ με Εμίλιο Γαβριλίδη. Αργότερα υπάρχει εκπομπή με Γιώργο Στράτζαλη σήμερα, ο οποίος προφανώς θα σας μεταφέρει όλα τα πάντα σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα και το ρεπορτάζ του Άρη. Έτσι κι αλλιώς ο Γιώργος ταξιδεύει αύριο μέσω Αθήνας να πάει Τρίπολη για να σας μεταδώσει το σημαντικό παιχνίδι του ΙΣΑΕΚ με την Καλαμάτα. Υπάρχει και το μάτς του Ηρακλή με την ΑΕΚ, με τον ματσάρι να ετοιμάζει και αυτό στην πρώτη αποστολή για επίσημο παιχνίδι πρωταθλήματος, και έχοντας προηγηθεί η κακή εμφάνιση και φυσικά ο αποκλεισμός στο κύπελο, με τους φίλους του Ηρακλή πάντως να στέλνουν μήνυμα και να λένε και με τη συμπεριφορά τους αρχικά μετά το μάτς και τον αποκλεισμό, αλλά και με την ανακοίνωση που έβγαλαν, ότι αυτό που δεν θέλουν να δουν είναι ανάλογες εμφανίσεις. Αυτά σε ό,τι αφορά το, έτσι, την όποια επικαιρότητα υπάρχει και την οποία θα εξαντλήσει αργότερα ο φίλος μας ο Γιώργος Στράτζαλης με όλους τους ρεπόρτερ από τη μία μέχρι τις τρεις. Επίσης, παιδιά, θα πρέπει να σας θυμίσω ότι τρεις η ώρα υπάρχει και υπάρχει και η εκπομπή Ball Day στο κανάλι του YouTube με Γιώργο Πετρίδη. Εκεί θα κάνουμε κουβεντούλα και με τον Κώστα Πετρωτό και με τους ρεπόρτερ γενικότερα για όλη την επικαιρότητα. Θέλω λίγο τώρα να πάμε λίγο στα χρωστούμενα. Τα χρωστούμενα έχουν να κάνουν με τις δηλώσεις του Χατζηδιάκου, ο οποίος αναφέρθηκε και στον Κωνσταντέλια και νομίζω ότι έχει σημασία. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Σίγουρα είναι όλα ανοιχτά για το δεύτερο παιχνίδι. Θα πάμε εκεί πέρα. Είναι μια δύσκολη έδρα, έχω ξαναπαίξει εκεί πέρα. Το γνωρίζω. Είναι μια ομάδα και στη συγκεκριμένη χώρα έχουμε παίξει ήδη αρκετά παιχνίδια, οπότε είναι πιο έτοιμα από εμάς στην έδρα του σίγουρα. Σήμερα κρατάμε τα θετικά και υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να βελτιώσουμε, να γνωρίζουμε και οι ίδιοι. Και η εμπειρία μου μέχρι στιγμής σε αυτά τα παιχνίδια είναι όχι ο τρόπος που περνάς, απλά να περάσεις το lead phase και από εκεί και πέρα θα βελτιώσεις τις εμφανίσεις σου.
2: Και ένα σχόλιο για τον κόσμο που έδειξε ότι είναι δίπλα σας την περίοδο.
1: Σίγουρα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, να είναι ο κόσμος δίπλα μας, γνωρίζουμε την κατάσταση. Έφυγε ένας παίχτης που ήταν μέσα στην ομάδα χρόνια. Τον αγαπήσαμε, τον ξέρω και την εθνική. Τώρα είναι στους υπόλοιπους παίκτες, σε εμάς, τα παιδιά που είμαστε εδώ πέρα, να καλύψουμε αυτό το κενό, όσο δύσκολο και ας είναι. Παίζουμε για την ομάδα, πρέπει να τα δώσουμε όλα, γνωρίζουμε τους στόχους πάνω απ' όλα. Και το πιο σημαντικό για εμάς, για την ομάδα, είναι να παίξουμε στο λίθο.
3: Θεωρείς ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο για πρόκληση πρέπει να πάρει τα πρόκληση απέναντι στην Μπραν αγχώνει περισσότερο την ομάδα και πώς μπορεί να το απεξέλθει αυτό στη ρεβάνση?
1: Πιστεύω ότι η ομάδα έχει εμπειρία. Όταν σε παίξει του ΠΑΟΚ γνωρίζω ότι θα υπάρξουν στιγμές στη σεζόν που κάποια παιχνίδια θα είναι πιο βαριά από τα άλλα. Οπότε πιστεύω ότι το γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν έρθει εδώ πέρα. Και οι παλιοί και οι καινούργοι, ότι υπάρχουν κάποια παιχνίδια που είναι ζωή-θάνατος. Το παιχνίδι παίρνει, είναι αυτό, είναι ζωή-θάνατος. Πρέπει να θες και πρέπει να παίξεις στην Ευρώπη.
4: Παντελή, επειδή είναι και το δικό σου το κομμάτι, ένα από τα κομμάτια που χρήζουν βελτίωση είναι σίγουρο.
1: Σίγουρα. Πρέπει να βελτιώσουμε τώρα, ειδικά πάλι φάγαμε ένα γκολ. Για μένα προσωπικά, να ρωτάσει η άμυνα είναι ομαδικό. Όπως και να ρωτάω, όταν βάζει τα γκολ, ξεκινάει από πίσω η μπάλα. Ένα πολύ καλό build-up, έτσι ξεκινάει και η άμυνα. Ξεκινάει από μπροστά, από το center forward. Οπότε για μένα είναι ομαδικό. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος ρίχνει το φταίξιμο στην άμυνα, γιατί είμαστε οι τελευταίοι. Το βρίσκω μια ομαδική βελτίωση που πρέπει να κάνουμε.

0: Αυτά λοιπόν και από το Χατζηδιάκο, ο οποίος έπαιξε στα αριστερό και στην άμυνα σε ό,τι αφορά το στόπερ, χωρίς το Γιάννη Μιχαηλίδη που δημιουργήθηκε ένα μπέρδεμα, με την έννοια δηλαδή ότι υπήρχε αρχικά η απουσία του από την αποστολή, νομίζω στα social media της ΠΑΕ. Πάντως το προλάβαμε το θέμα πολύ σύντομα, γιατί εγώ ήμουν συνδεδεμένος με το site της UEFA και ήταν κανονικά όταν βγήκαν οι ενδεκάδες και οι αναπληρωματικοί περίπου μια μισή ώρα πριν από το μάτς, θα βγάζει η UEFA τα ευρωπαϊκά αυτά, ήταν κανονικά ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης. Εξήγησε φυσικά, ακούσαμε και σε σχετική ερώτηση του Κώστα Πετροτού, γιατί δεν έπαιξε ο Μιχαηλίδης. Υπήρξε και μια ενημέρωση αργότερα με το τέλος συνέντευξης τύπου από τον Γιώργο τον Κουβεντίδη και είπε ότι όλα αυτά είναι fake news τα οποία ακούστηκαν για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Το μοναδικό σίγουρο είναι ότι επέλεξε το Χατζηδιάκο σε αυτό το μάτς χωρίς να έχει πρόβλημα τραυματισμού ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Το επισημαίνω αυτό και προφανώς έδωσε τις δικές του εξηγήσεις και ο κύριος Λύση. Θέλω να πάμε σε λίγο και ευχαριστώ πάρα πολύ την Λίλα Γκουλιώνη στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργη, τι κάνεις, θα μου πεις ποιος Γιώργος? Ένας είναι ο Γιώργος, ο Σχιζοδήμος. Τι έγινε, ρε Γιώργαρα?
1: Εσύ και εσύ, Γιώργος. Δεν ναι. Είμαστε πολλοί.
0: Είμαστε πάρα πολύ.
1: Είμαστε
0: ναι.
1: πολύ.
0: Ναι. Αν μας λέγανε και τους δύο θρασίβουλους, ναι. θα ήταν σπάνιο, ρε Γιώργο. Ναι.
1: Θες να σου ανακοινώσω μια μεταγραφή
0: του ΠΑΟΚ?
1: Όχι. Ένα Ελληνόπουλο που έπαιζε στις Άντνες, ο Ανέσιο Τριχολίδης.
0: Άντε, ρε, για πες.
1: Πήγε στη Χόρσενς.
0: Α.
1: Έδωσε 700.000 ευρώ η Χόρσενς στις Άντνες.
0: Ναι. Ρε εσύ Γιώργο, να σε πω κάτι. Ξεκινάμε πέρα, ανάποδα, πέρα. Αλλά θέλω λίγο να το πούμε. Εγώ σε έχω μνημονεύσει άπειρες φορές.
1: Όχι, απλώς εγώ χαίρομαι για τα Ελληνόπουλα που δηλαδή προκόβουν ρε, στη ζωή τους και γι' αυτό το είπα. Και μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή,
0: ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: δεν είμαι
0: ναι,
1: ούτε
0: ναι,
1: μανατζέρ ούτε τίποτα, αλλά αυτά τα αποθαρρύσματα κάνω στο Facebook. Έτσι μπορώ να τους βοηθήσω λίγο. Ξέρω,
0: Γιώργο,
1: αυτά, δεν μπορώ
0: Γιώργο,
1: να τα
0: δεν χρειάζεται
1: και
0: να.
1: Και δεν ζήτησα τίποτα.
0: Δεν χρειάζεται
1: και δεν ζήτησα
0: να...
1: τίποτα από κανένα.
0: Γιώργο, δεν χρειάζεται να απολογήσεις αν υπάρχουν μετρημένοι κάποιοι κακοπροαίρετοι, για να μην τους πω αλλού, δεν μας ενδιαφέρουν. Απλά εγώ σε έχω μνημονεύσει χίλιες φορές, γιατί και εδώ κάποια στιγμή σε μία κουβέντα μου είχες πει δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ελληνική ομάδα να πάρει το Ζαφύρι. Και τελικά ο ΠΑΟΚ έδωσε 12 εκατομμύρια ευρώ αντί να δώσει ένα 500 χιλιάρικα τότε που το έλεγε. Θα μου πεις, ρε εσύ Γιώργο, για σταμάτα λίγο. Ήταν υποχρεωμένος ο ΠΑΟΚ τότε να ξέρει το Ζαφυρί? Όχι. Απλά λέω ότι μπορεί να υπάρχουν τέτοια διαμαντάκια και άλλα π.χ. στην Νορβηγία. Δηλαδή, σε έχω ακούσει και στο Μάντζιο και στο Σωτηρόπουλο να λες, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία θα κάνουν καριέρα.
1: Να φαίνονται, ρε παιδί μου, το
0: ναι.
1: έχουν πάνω τους.
0: Ναι.
1: Είπα γιατί στα μπάικ ότι έχει ένα αριστερό εξτρέμ, τον Όλντερχέιμ, 18 χρονών είναι το παιδί ακόμη. Ακόμη πίνει γάλα από τη μάνα του που λένε, ξέρω εγώ. Αυτός έκανε παπάδες. Θέλει τραυματίσει και τώρα χάνει το υπόλοιπο της ζώνης μου. Αλλά μου λέει ο Σωτηρόπουλος ότι έχει 2 εκατομμύρια, λέει, ξέρω εγώ, στο. Από τη Σταμπάικ θα τον πάρει. Δεν τον πάρει από την Πόντο Γκλιμπ.
0: Ναι.
1: Και έχει και παζάρια. Την πει στην Σταμπάικ, σου δίνω εγώ τώρα ένα cash.
0: Ναι.
1: Πού αυτή, ξέρει, για 700.000 έδωσε η Σάντνε στον Τριχολίδη που είναι 16 χρονών και δεν έχει την εμπειρία που έχει ο άλλος που είναι 18 και έχει παίξει περισσότερα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτοί επενδύουν, κάνουν όπως λένε στα αγγλικά το invest. Δηλαδή είναι 16 χρονών, είναι 90 ύψος, έχει τα σωματικά τα προσόντα για να γίνει ένας καλός στόπερ. Γιατί αυτός θα ψηλώσει κι άλλο. Ναι. Δεν γίνεται να στο 16 χρονών να μην ψηλώσει κι άλλο.
0: Κατάλαβα.
1: Και γι' αυτό επενδύουν εκεί. Επένδυση κάνεις.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα, Γιώργο. Ας το αφήσουμε αυτό για άλλη μέρα, με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι μπορούμε να το συζητάμε πολλές φορές και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά επειδή ξέρεις.
1: Τον ήθελε και ο ΠΑΟΚ.
0: Ποιο να.
1: Τον Ανέστη. Τριχολίδη. Στο λέω τώρα για να το μάθεις, αλλά όχι για την Α ομάδα.
0: Αχα.
1: Ήταν για τη Β ομάδα. Τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, το πάμε παρακάτω τώρα λίγο μας έκανες να πάμε πίσω.
1: Για τη Β ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Φέτος.
1: Πάω, 19.
0: Φέτος.
1: Είχαν παρουσιάσει ένα πλάνο οι κούντες του ΠΑΟΚ. Τους μάνατζερς, αυτούς από τη Σάντνη, στον μπαμπά του Ανέστη, αλλά μείνανε, ήμασταν στα λόγια ακόμη, οπότε η Χόρσενς προχώρησε πιο σημαντικά, πρόσφερε αυτά τα λεφτά και τον πήρε.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Γιώργο, επειδή έχει γίνει ένα μπέρδεμα, θέλω λίγο να μου πεις, εγώ έμαθα ότι ο αρχηγός της Μπραν συμπλήρωσε κάρτες για τον ίδιο παίκτη, μιλάμε.
1: Γιατί ο Πάλεσεν Κνούτσεν, αυτό είναι. Ο στόπερ.
0: Εσύ, πες τον Πάλεσεν, μην το λες Νούτσεν, ρε φίλε. Μπερδεύομαι, λέω δύο παίχτες έχει να πούμε. Σαν να μου λες Άννα Μαρία Θεοδωρίδου, δεν ξέρω που λες.
1: Αυτό είναι πολύ καλό νέο για τον ΠΑΟΚ.
0: Φυσικά είναι καλό.
1: Γιατί κακά τα ψέματα. Αλλά το θέμα είναι αυτό που δεν είδα εγώ έχθες από τον ΠΑΟΚ. Είναι το pressing. Δηλαδή τους άφηνες να παίζουν πασούλες κάτω από το κέντρο προς την περιοχή τους και εσύ τους κοιτούσες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Μύθου, ο Χατζίδης, ποιος, βάλει και το Ζαφύρι, έπρεπε να βγάλουν τα πνευμόνια τους, να τους πιέσουν ψηλά, εκτός αν δεν είχαν εντολή τέτοια, τι να σου πω.
0: Ή δεν είχαν δυνάμεις από κάποια στιγμή και μετά, ρε φίλε, ξέρω εγώ.
1: Στην αρχή θα τους πιέσεις αυτούς, δεν τους πιέζεις στο τέλος.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το κάνανε ούτε στην αρχή, δεν το κάνανε αυτό. Μόνο λίγο Καμαρά που έκλειβε καμιά μπάλα, αλλά και αυτός τι πήγε και έκανε και εκείνη τη φάση που πήγε και έκανε ένα σούτ στο κέντρο, τι πήγε να κάνει.
0: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή λίγο μας πιέζει και ο χρόνος. Πρώτον, πώς αντιμετώπισαν οι νορβηγικά μέσα μαζικής ενημέρωσης την ισοπαλία? Και δεύτερον, που είναι και το πιο σημαντικό, πόσες επιστροφές δεδομένες θεωρείς ότι θα έχει η Μπραντ στο δεύτερο μάτς και αν θα είναι γεμάτο το γήπεδο?
1: Το γήπεδο θα είναι σίγουρα γεμάτο, σας το λέω από τώρα. Εδώ σχεδόν γεμάτο ήταν με τη Χαμκάμ. Ναι. Σχεδόν γεμάτο ήταν με τη Χαμκάμ.
0: Ναι,
1: το λέω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε τέτοιο κρίσιμο μάτς, γι' αυτό και δεν ξέρω, επειδή είχες βάλει τις δηλώσεις του Λύση, έκανα και ερωτήσεις οι Νορβηγοί δημοσιογράφοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είπε πώς θα αντιμετωπίσεις την Μπραντ τώρα που επιστρέφουν οι τρεις καλύτερες στην επίθεση. Και ναι. Αυτός είπε ότι θα είναι το ίδιο, γιατί είναι το ίδιο στυλ παίζει η Μπραντ. Δεν θα είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα η άμυνα του ΠΑΟΚ θα δεχτεί πίεση. Πριν εχθές. Αυτή με τα δεύτερα, δηλαδή, τι να σου πω, όταν είδα την ενδεκάδα, δηλαδή το στόπερ, τον ένα το στόπερ, τον Πέτερσεν, το συμπαίκτη του Ζαφίρη στη Χαούγη, τον έβαλε στα χαφ. Οπότε πήρε δύο από τα χαφ και τους έβαλε εξτρέμ και έβαλε ένα αριστερό μπακ στη θέση του στόπερ, τον Τράξεν, ο οποίος κάνει λάθη συνέχεια. Και με τη Χαμκάμ έκανε λάθος, άμα τον πιέσει ψηλά. Αλλά δεν υπήρχε πίεση.
0: Ναι.
1: Αυτοί πηγαίνανε να πάνε την ισοπαλία το 0-0. Και άμα τους βγει η φάση να βάλουν γκολ, θα το κάνανε.
0: Ναι.
1: Και όπως έγινε.
0: Άρα λοιπόν, πολύ πιο ισχυρή η Μπραντ στη ρεβάνς με τρεις τουλάχιστον επιστροφές. Δηλαδή το Γκάστρο, τον Νίγκανσον και το Φορ που γέννησε η γυναίκα του.
1: Μπράβο.
0: Και μπορεί και άλλοι.
1: Άλλοι δεν νομίζω.
0: Ναι. Άρα άλλοι στοχεύω στην άμυνα εγώ σαν ΠΑΟΚ.
1: Μα πρέπει. Ναι. Μα πρέπει, δεν γίνεται να μην στοχεύσεις.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καθαρό ήμου στόπερ. Στόπερ καθαρό, δηλαδή θα βάλει σίγουρα το Θόρε Πέτερσεν,
0: ναι.
1: Ο οποίος στο παιχνίδι στο πρώτο παιχνίδι έπαιζε στα χαφ.
0: Ναι.
1: Έτσι, και θα βάλει τον Τράξινες, ο οποίος αυτός είναι αριστερό μπακ συνήθως.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, πώς το λένε, στόπερ. Οπότε εκεί έχουν μεγάλο μειονέκτημα.
0: Αν πρόλαβες έτσι να δεις τι λένε τα ΜΜΕ, τι λένε.
1: Είναι, τα είδα, το πήραν πολύ θετικά και πολύ καλά, γιατί πιστεύουν ότι η πρόκληση περνάει από το χέρι τους, γιατί πλέον έχουν επιστροφές και θα είναι στην έδρα τους το παιχνίδι.
0: Ναι. Αυτοί παίζουν τώρα μάτς πρωταθλήματος?
1: Όχι, έχουν κάτι κύπελα με κάτι χωριά εδώ γύρω.
0: Α, εντάξει, αυτό δεν το λες και κακό για την ομάδα, γιατί έχει ήδη 20 επίσημα παιχνίδια στα πόδια της.
1: Κοίταξε να δεις και να παίξει, δηλαδή, πώς να σου πω τώρα, μιλάμε τώρα για παίζει η Βαλερέγκα με μια ομάδα που λέγεται Κριστιανία, που δεν ξέρω πού βρίσκεται,
0: ναι.
1: Καταρχάς, δεν ξέρω σε τι κατηγορία παίζει. Δηλαδή,
0: κοίταξε, Κριστιανία λίγο δύσκολο να είναι στο Πακιστάν.
1: Όχι, ναι, αλλά ρε παιδί μου, δεν ξέρω, δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ναι. Και εντάξει, για να μαζέψουν και λίγο κόσμο, αλλάξε και την έδρα, να φανταστείς, θα γίνει στο γήπεδο της Βαλερέγκα. Αλλά το λέω, δηλαδή, αλλά. Πώς που παίζουμε χωριά τελείως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Bodo Glimt, αν θα δεις, παίζει Champions League πότε, την άλλη Τρίτη.
0: Ναι.
1: Την άλλη Τρίτη με την Αϊμέγγεν. Καπάκι την Πέμπτη παίζει κύπελο.
0: Ναι.
1: Με ένα χωριό. Τι νομίζεις να βάλει?
0: Κατάλαβα. Λοιπόν,
1: κατάλαβε. Οπότε ξεκούραστη θα είναι.
0: Ναι, ναι. Φιλαράκι μου, τα λέμε από κοντά. Λοιπόν,
1: βεβαίως, εννοείται, θα τα πούμε από κοντά.
0: Και θα με κάνεις τον ταξιτζή, να ξέρεις, θα με πας και να με φέρεις στο γήπεδο.
1: εννοείται.
0: Άντε ρε, τρελέ, γεια, να είσαι καλά.
1: Άντε.
0: Λοιπόν, αυτά, πάμε σε διάλειμμα.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
2: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τσιρανίδης Απόστολος, Θεούλης, έκανε δουλίτσα και μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί είπαμε ότι υπάρχει Media Day της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Σε λίγο και με τη βοήθεια εδώ του Εμίλιου Γαβριλίδη, είπαμε ότι τα κάνουμε όλα τσακ μπαμ, γιατί πολύ απλά μας πιέζει και ο χρόνος. Θα ακούσουμε Τρινκέρι. Απλά τώρα θα ακούσουμε Τρινκέρι.
1: First of all, whoever can stick to the two key words of PAOK history, phonos and pathos. Whoever can survive. Because not everybody can survive through the suffering and have passion. It's not for everybody. A team with a lot of players that can play multiple roles. A team with trying to have as less as possible defensive liabilities, and the rest I'm learning every day, because I learned in many years of career that you can scout a player, you can have all the intel, but until you have it in your gym, you don't know how the things are going. So every day I learn something, every day I adjust, I adapt. And we are trying to build. We miss 5 players in this moment. Galates, Osman, Mercedes, Bazinas, and Pugat that is coming back from surgery. So when they are going to join the team, again, I have to study the situation and to understand what direction follow.
0: Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα είπε ο κύριος Τρινκέρι. Είπε μεταξύ άλλων, και θα ακούσουμε και ένα ακόμα κομμάτι, το ετοιμάζει ο Εμίλιος, ότι είμαστε στην 21η Αυγούστου, πολύ νωρίς για τη σεζόν. Δεν έχω σκοπό να σας κάνω να χάσετε το χρόνο σας. Θα μπορούσα να σας πω πως είμαστε στην αρχή τη σεζόν, όλα κυλούν ωραία, όλα κυλούν ομαλά. Θα υπάρχουν και πολλές νίκες και ελπίζω λιγότερες ήττες. Αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού, μέρος της δουλειάς μας. Είπε ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή λείπουν, γιατί πολύ απλά είναι στις εθνικές ομάδες. Και είπε και άλλα και σημαντικά και για τον κύριο Μιστακίδη και για το προπονητικό κέντρο. Είπαμε ότι έχουν έρθει τώρα άμεσα αυτές οι δηλώσεις, με τη βοήθεια πάντα του Εμίλιο Γαβριλίδη, που δεν ήταν υποχρεωμένος όλα να γίνουν τώρα στον αέρα τσακμπαμ. Μας βοηθάει να τα ακούσουμε λίγο, Εμίλιο, μπορούμε.
2: A lot of expectation.
1: Not for me. So, I always believe that the love of the fans is the fuel you put in the tank. And they have expectation, but I'm totally fine with that. I really believe that the pressure is a privilege. Because
0: εδώ το ρωτάνε κάποια στιγμή ότι υπάρχουν πάρα πολλές προσδοκίες από τον κόσμο, και είπε, το δέχτηκε αυτό το πράγμα, αλλά μεταξύ άλλων σημειώνει ότι αυτό δεν είναι και κακό. Ίσα ίσα μπορεί να είναι επικοδομητικό.
1: The Greek landscape in basketball changed a little bit. So from two big powerhouses, two giants from Athens, now the league is changing. And my goal is to make these guys that are behind me ready. Ready for the fight. Ready.
0: Και δίνει το εντυπωσιακό, πάτα λίγο στο, γιατί κάνουμε και τη μετάφραση ταυτόχρονα. Είπε ότι το πρωτάθλημα αλλάζει, με την έννοια ότι υπήρχαν δύο ομάδες οι οποίες όλα αυτά τα χρόνια leadership, για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και το πρωτάθλημα πλέον μπορεί να αλλάξει χαρακτήρα. Και λέει ότι έχω αυτούς τους παίκτες και πρέπει να τους ετοιμάσω για να παλέψουν.
1: Thing on the floor. Promising something is like lying. And I don't like to lie to fans that will give unconditional love to this team. So we are working every day for being able to compete to the very last drop of energy, to leave everything on the court. Then, when you do your best and the opponent is better, you shake his hand.
0: Και είπε ότι εμένα η δική μου δουλειά είναι το να δουλεύουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εκεί να προετοιμάζουμε την ομάδα, και όταν δουλεύεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο και κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, στη συνέχεια όλα τα άλλα ακολουθούν. Θα πρέπει επίσης να πω, δεν ξέρω αν είναι σε αυτές τις δηλώσεις, αλλά τις έχουμε ήδη. Πάμε λίγο παρακάτω, Εμιλία.
2: Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει.
0: Α, έχει μετάφραση. Ωραία.
2: Υπάρχουν προσδοκίες, μάλλον. Αλλά
3: Είναι ένα πολύ σημαντικό, δεν υπάρχουν από μένα, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός και αυτό είναι που μετράει η αγάπη των φιλάθλων. Αυτό είναι η ενέργεια, είναι η βενζίνη η οποία μας γεμίζει καθημερινά. Αν δεν έχεις πίεση βεβαίως, σημαίνει ότι δεν μετράς, οπότε δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που έχω να σας πω είναι παρατηρώ ότι γενικά έχει αλλάξει η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ. Νομίζω ότι οι δύο ομάδες της Αθήνας που είναι πάρα πολύ δυνατές, δύο γίγαντες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αισθάνονται λίγο διαφορετικά τώρα γιατί η κατάσταση αλλάζει, το μπάσκετ δυναμώνει και αυτό είναι πολύ σημαντικό και η δικιά μου δουλειά είναι να κάνω όλα τα παιδιά τα οποία βλέπετε από πίσω μου να πιστέψουν σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και το πιο βασικό είναι να δίνουν σε κάθε παιχνίδι ό,τι έχουν για την ομάδα. Θα παίξεις ένα παιχνίδι και θα πρέπει να είσαι ικανοποιημένος για αυτό που έχεις κάνει. Αν κερδίσεις, είσαι ικανοποιημένος. Αν χάσεις, ενώ έκανες το καλύτερό σου, θα δώσεις το χέρι στον αντίπαλο και θα του πεις μπράβο. Αυτή είναι η πραγματικότητα που υπάρχει.
4: Για τους περισσότερους που είναι γύρω από τον ΠΑΟΚ, αντιλαμβάνονται ότι κάτι πολύ σημαντικό ξεκινάει, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Συμμερίζεται και πώς εισπράττει ο ίδιος αυτή την ιδιαιτερότητα, ή αν είναι για τον ίδιο απλά άλλη μια πολύ έτσι, σημαντική δουλειά.
3: For everyone around the club, they believe that something very important is already started in the team. How do you feel?
1: I feel that something is happening. The extension of that, I don't know. I don't know, but I want to use the expectation he was talking about as the motivation of trying to be the best every day. What a fan can ask you more than being the best version of yourself? You're giving everything. So I feel that something is happening. The extension of that, maybe in December I will have a better picture. Right now the air is full of electricity. There is a lot of enthusiasm, a lot of energy in the city, in the team, but it's very early. And we change 85% of the people in the club. We need to put them together. Everybody likes ask for Kronos, everybody, okay. I will not ask, but I know how long it's going to take.
3: Νομίζω είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά. Αυτό που θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη προσδοκία. Αυτό που εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε παρά το γεγονός ότι όλοι ζητάνε χρόνο και είναι πολύ φυσιολογικό, ειδικά σε μια κατάσταση όπως αυτή που έχουμε δημιουργήσει εμείς, που το 85% των ανθρώπων που ήταν στην ομάδα έχει ουσιαστικά αλλάξει. Θα πρέπει να δουλέψουμε για να το δούμε. Ίσως θα μπορούσα το Δεκέμβριο να σας δώσω μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στην ομάδα και πού ακριβώς βρισκόμαστε. Αλλά για το σημείο που είμαστε τώρα, ναι, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δουλεύουμε, έχουμε ενθουσιασμό και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι κάθε μέρα που θα φεύγουμε από το γήπεδο να είμαστε ευχαριστημένοι για αυτό που έχουμε κάνει και που έχουμε δώσει.
0: Λοιπόν, αυτές είναι μερικές από τις δηλώσεις του κυρίου Τρινκέρη, σημαντικές, αλλά υπάρχουν και άλλο εξίσου σημαντικές, παιδιά, οι οποίες ήδη υπάρχουν και κυκλοφορούν και φυσικά είναι και στο metrosport.gr σύντομα. Μπορεί να έχουν ανέβει κιόλας, μην αδικήσω τα παιδιά γιατί δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Λοιπόν, δηλώσεις Τρινκέρη για τον Αριστοτέλη Μιστακίδη. Κάνει αυτές τις δηλώσεις μέσα από το παλατάκι

ο κύριος Τριγκέρη για τον κύριο Μιστακίδη, για το προπονητικό κέντρο. Και μπορώ να σας πω, παιδιά, γιατί κυκλοφορούν ήδη και φωτογραφίες, είναι και εργοτάξιο, ψιλοεργοτάξιο το παλατάκι, γιατί και εκεί γίνονται έργα. Από τη στιγμή που υπήρξε η συμφωνία της ΚΑΕ με τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ έχει αναλάβει κάποια έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό. Μάλιστα, μπορείτε να διαβάσετε στο metrosport.gr το θέμα που έχει στείλει ο Απόστολος ο Σιρανίδης. Δηλαδή, αλλάζει μορφή το ΠΑΟΚ Sports Arena. Υπάρχουν φωτογραφίες μέσα και έξω από το γήπεδο. Δεν αναφέρομαι μόνο, ξέρετε, σε κάποιους καλοπισμούς, οι οποίοι μπορεί να μην είναι και οι πιο ουσιώδεις, αλλά παίζουν και αυτή τη σημασία. Το να δείχνει ένα γήπεδο, όχι εγκατελειμμένο για να μην παρεξηγηθώ, αλλά να έχει προβληματάκια, να έχει πάνω του τη φθορά του χρόνου. Άλλο είναι σιγά σιγά να γίνονται παρεμβάσεις και καλές δουλειές. Και μπορείτε, επαναλαμβάνω, παιδιά, να μπείτε στο metrosport.gr και να δείτε σχετικές φωτογραφίες που έστειλε ο Απόστολος, τον οποίο θα αφήσουμε να κάνει κι άλλο τη δουλειά του εκεί, γιατί πολύ απλά μπαίνουμε σε μια διαδικασία να πάμε και στην αντίστροφη μέτρηση και υπάρχει αργότερα και ο Γιώργος Στράτζελης, ο οποίος μπορεί να σας μεταφέρει τα πάντα. Να θυμίσω, παιδιά, ότι, και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό γιατί αφορά το μέλλον παιδιών, ότι αν ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, ήρθε η ώρα να κάνετε το ΔΕΛΤΑ βήμα. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάτε γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκεφτείτε τη σχολή ΔΕΛΤΑ 360. Στην Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους, ανακαλύψτε περισσότερες από 100, προσέξτε, 100 σύγχρονες ειδικότητες που έχουν σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκετε. Delta360.gr είναι το site, τηλέφωνο 2310 22 63 18.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να πούμε ότι αργότερα με τον Απόστολο Γιώργο Στράτελ θα κάνει κουβέντα και θα σας ενημερώσει για όλα όσα έγιναν, γιατί γίνονται ωραία πραγματάκια και στο αγωνιστικό κομμάτι. Για παράδειγμα, είναι στην τελευταία ευκαιρία και ο Χουγκάς για να επιστρέψει. Οφείλω λίγο έτσι να πάω Κρήτη, γιατί πολύ απλά πέτυχε μια πολύ σπουδαία νίκη όφη, Μάγκας. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει ή να έχει πλέον το απόλυτο προβάδισμα με το 3-0. Ξέρω όμως ότι ο Κόντης έχει δημιουργήσει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο και με ένα επίσημο παιχνίδι στα πόδια, αυτό το τελικό με το Super Cup, κέρδισε τους Βούλγαρους με πρωταγωνιστή το Φούντα, έτσι, ο οποίος ήταν κάποια στιγμή, αν θυμάστε καλά, να έρθει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη. Τελικά έμεινε εκεί και κάνει πολύ σπουδαία πράγματα. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε μετά το τέλος του αγώνα.
1: Λοιπόν, Τόλη, η αλήθεια είναι ότι έχεις δίκιο για αυτό το μαγικό πεντάμινο, αλλά έχω την αίσθηση ότι σε λίγο διάστημα, νομίζω ήδη έχουμε αρχίσει ταξιάρχη, να χάνουμε το μέτρημα στη λίστα με τα πολύ σημαντικά γκολ που έχεις πετύχει για τον Όφη, έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, η δουλειά μου είναι όπως η δικιά μου και όλων των συμπαικτών μου, να τα δίνουμε όλα για την ομάδα, να βοηθάμε ένας τον άλλον, να παίρνουμε αποτελέσματα κρίσιμα και καλά για την ομάδα. Δεν μετράει όσο μετράει η νίκη που κάναμε για το επόμενο παιχνίδι. Οπότε εντάξει, είμαστε χαρούμενοι και διπλά και εγώ χαρούμενος που βοήθησα σε αυτή τη νίκη.
1: Μια πολύ σημαντική νίκη, μια πολύ σημαντική διαφορά εν ώψη της ρεβάνς, η στήριξη του κόσμου, το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει σε εσάς, που γίνεται όλο και καλύτερο. Έχω την αίσθηση πόσο ανεβασμένη είναι η ψυχολογία σας αυτή τη στιγμή.
2: Καταρχήν, ο κόσμος σήμερα ήταν εκπληκτικός, μας έδωσε πολύ δύναμη. Έτσι τον θέλουμε δίπλα μας, στα δύσκολα και στα εύκολα. Είμαστε πάρα πολύ καλά ψυχολογικά, είμαστε ανεβασμένοι, που αυτό μετράει, που το έχω πει

0: και άλλες φορές. Ότι η ψυχολογία είναι το παν για έναν ποδοσφαιριστή, για έναν άνθρωπο. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε, πιστεύω, πολύ καλά και να το κρατήσουμε αυτό, να είμαστε προσγειωμένοι και να συνεχίσουμε την καλή δουλειά που κάνουμε μέσα στο γήπεδο και να συνεχίσουμε έτσι.
1: Συγχαρητήρια, ευχόμαστε κάθε επιτυχία και νομίζω δεν κρατιέσαι να πας μέσα στα αποδυτήρια. Υπάρχουν χοροί, πανηγυρισμοί.
0: Αυτά εντάξει, έχει άλλο ένα παιχνίδι, έχουμε την Κυριακή παιχνίδι. Όπως είπα, προσγειωμένοι. Όταν θα πάμε εκεί και θα τελειώσει και θα είναι θετικό για εμάς, που θα είναι, μετά θα πανηγυρίσουμε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
2: Προσγειωμένος ο ταξιάρχης Φούντας, εντάξει, μέσα του ξέρει ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το μεγάλο μπαμ με την έννοια να μπούμε σε ομίλους του Europa League και να μην αρκεστούμε στους εξασφαλισμένους ομίλους του Conference League. Είναι μια ομάδα που έτσι χαίρεσαι να τη βλέπεις και κυρίως με τον κόσμο που έχει. Σε λίγο δεν ξέρω αν θα περάσουμε να ακούσουμε και τον Γκόντι, τον προπονητή του Όφη. Επαναλαμβάνω, παιδιά, στην επόμενη ώρα που ακολουθεί, στην επόμενη εκπομπή με Γιώργο Στράτζαλη, όλα τα νέα όλων των ομάδων Θεσσαλονίκης και τα αγωνιστικά κυρίως, γιατί έχει ενδιαφέρον. Μπαίνουμε σε διαδικασία έναρξης πρωταθλήματος, γι' αυτό και επιλέξαμε τη σχετική φωτογραφία με το πρόγραμμα. Επαναλαμβάνω απλά ότι δεν υπάρχει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε φροντίσει ή είχε επιλέξει μάλλον να ζητήσει ρεπό για αυτό το μάτς εν ώψη των δύο αγώνων που παίζει με την ομάδα της Τσεχίας και που πλέον είναι και αυτό στην πλάτη, με την πλάτη στον τοίχο μετά το 2-2. Θυμίζω, παιδιά, πηγαίνοντας λίγο προς το τέλος της εκπομπής, ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Κάνε το δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας, με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείστε μια ξενάγηση σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκετε, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Πριν από λίγη ώρα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έβγαλε και ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα με το Λεβαδιακό. Νομίζω ότι φύρατε 8 παραμένει κλειστή, γιατί μπορεί να έρθουν και φίλοι του Λεβαδιακού να το τσεκάρω λίγο αυτό. Πάντως προχθές που μπήκα στο site του Λεβαδιακού έλεγε ότι ο Λεβαδιακός μπορεί να πάρει εισιτήρια για το μάτς αυτό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουν κάνει λάθος, γιατί πολύ απλά και η θύρα 8 είναι για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τα εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, να πω ότι στη θύρα 1 είναι 50 ευρώ, στις θύρες 2 και 3 40, στην 5 6 30, στα πέταλα είναι πάλι 20 ευρώ και στην 4 4 α και στην 7 7 α και 8. Από σήμερα Παρασκευή 10 το πρωί ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική και σας διάβασα και τις τιμές των εισιτηρίων. Το πρόγραμμα γρήγορα να το πούμε: αύριο Σάββατο ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος και τα τρία μάτς γίνονται Σάββατο. Την Κυριακή έχουμε άλλα τρία μάτς: Όφη Βόλος ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Αυτό είναι το πρόγραμμα όπως το ανακοίνωσε εδώ και μέρες η Super League. Και από εβδομάδα θα έχουμε και την ανακοίνωση, όχι από εβδομάδα, σύντομα θα έχουμε και την ανακοίνωση και της δεύτερης αγωνιστικής και όχι μόνο. Και το λέω αυτό γιατί η δεύτερη αγωνιστική είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, έτσι. Προφανώς ο ΠΑΟΚ θα παίξει Κυριακή, γιατί την Πέμπτη υπάρχει το ταξίδι στην Νορβηγία και το ΜΑΤΣ. Άρα πάει για Κυριακή το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

0: Μπορείτε να δείτε μια έκτακτη είδηση η οποία έχει ανέβει και όλα στο μέτρο.gr. Να πούμε στον άνθρωπο να το περάσει. Δύσκολες ώρες για τον Αντώνη Πανούτσο. Προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Γράφει το ρεπορτάζ για τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Τι να πω. Αλλά λένε ότι είναι δύσκολη κατάσταση. Μακάρι να την ξεπεράσει ο άνθρωπος και να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Φίλε, Χρήστος Ζήφκοβιτς παίζει κανονικά. Δεν είναι κτίο την ποινή στο μάτς με το Λεβαδιακό και παίζω με την Μπραν. Άλλο το που τιμωρήσε, ευρωπαϊκά μάτς είναι. Ο Ζήφκοβιτς τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές. Δεν παίζει με την Μπραν, παίζει κανονικά με το Λεβαδιακό. Και να πούμε ότι στο όριο καρδόν είχε φτάσει ο Ζαφίρης, δηλαδή έφτασε τις δύο κάρτες. Αλλά εφόσον ο ΠΑΟΚ καταφέρει και περάσει το εμπόδιο της Μπραν που το ερχόμαστε ολόψυχα, οι κάρτες βίνονται στη φάση του League Face του Conference League. Πάμε λίγο και Χρήστο Κόντι, γιατί ήθελα να τον ακούσουμε για να πάμε σιγά σιγά στα τελειώματα. Έλα, πάμε Μίλη, ευχαριστώ και εσένα και τον Γιάννη.
1: Δεν πήγε και άσχημα, coach.
2: Όχι, δεν πήγε καθόλου άσχημα. Είναι ένα πολύ ωραίο, καθαρό σκορ. Ένα παιχνίδι θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Υποφέραμε σε πάρα πολλές στιγμές του παιχνιδιού. Ήμασταν καλοί σε δικές μας στιγμές. Βάλαμε γκολ γρήγορα στο πρώτο ημίχρονο, βάλαμε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο πάλι γρήγορα. Μετά έπρεπε να διαχειριστούμε το ρυθμό, την πίεση. Είχαν και κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες. Και νομίζω στο τέλος αυτό το τρίτο γκολ δίνει έτσι μια ωραία νότα στο σημερινό παιχνίδι.
1: Αυτό το τρίτο γκολ το σχολίασαν και οι συνάδελφοι. Η ταχύτητα του Αθανασίου, όλη αυτή η αντοχή. Μετά μπαίνει ο Νικολάου, ο Ντίκμαν. Όχι μόνο για αυτή τη φάση. Είναι, νομίζω, εξαιρετικός ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουν και τα νέα παιδιά στο πνεύμα της ομάδας. Είναι σαν να είναι καιρό στην ομάδα. Αυτή την εντύπωση δίνουν τουλάχιστον.
2: Αυτό που είπα στα παιδιά πριν το παιχνίδι, στην ομιλία μου, είναι ότι είναι ένα πολύ ωραίο γκρουπ παιχτών που οποιοδήποτε μπαίνει σε αυτή την ομάδα τον αγκαλιάζουν. Όλοι παίζουν, δεν παίζουν, νιώθουν το ίδιο. Προφανώς όλοι θέλουν να παίξουν, αλλά εγώ θεωρώ ότι το γκρουπ βοηθάει τα παιδιά αυτά να μπουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμείς έχουμε έναν τρόπο παιχνιδιού που πιστεύουμε ότι βοηθάει το παιχνίδι μας, βοηθάει αυτό που κάνουμε. Πιστεύουν τα παιδιά σε αυτόν τον τρόπο και νομίζω ότι όλο αυτό μαζί δημιουργεί αυτή την ατμόσφαιρα και αυτά τα αποτελέσματα.
1: Και περιμένετε φυσικά να ζήσετε ακόμα πιο έτσι μαγικές, ηλεκτρισμένες βραδιές εδώ στο Παγκρίτιο, αλλά και εκτός Παγκρίτιου, με τον κόσμο στο πλευρό σας.
2: Προφανώς θα θέλουμε να ζήσουμε τέτοιες στιγμές όπως και τη σημερινή. Απλώς θέλω να πω σίγουρα ότι είναι το πρώτο ημίχρονο αυτών των διπλών παιχνιδιών. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ξαναλέω, είναι μια πολύ έμπειρη και καλή ομάδα. Θα πρέπει σίγουρα πάλι να πάμε εκεί στην Βουλγαρία, στη Σόφια και να υποφέρουμε, να αντέξουμε, να κάνουμε πάλι αυτό που ξέρουμε να κάνουμε και θέλω να πιστεύω ότι αν δείξουμε την ίδια οριμότητα σαν ομάδα μπορεί να καταφέρουμε κάτι καλό.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Κόντι. Ξέρετε, για αυτές όλες τις ομάδες είναι ωραίο όλο αυτό το συνέστημα και για αυτές τις ομάδες. Θυμάμαι ένα βίντεο που είχε γίνει viral στο Facebook. Έχει πάει στον τελικό όφι με τον ΠΑΟΚ και έχει οριστεί κανονικά το Πανθεσσαλικό και εκεί θα γίνει το γήπεδο. Και έχει πάει στο σπίτι ένας πατέρας, φίλος του όφι στην Κρήτη πάντα όλα αυτά. Ο γιος του είναι εκεί και ξαφνικά ο πατέρας του βγάζει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τα εισιτήρια του αγώνα. Και ο πιτσιρικάς έχει βάλει τα κλάματα και έχει αγκαλιάσει τον πατέρα του τόσο σφιχτά που είναι αυτό το συνέστημα. Δηλαδή ο μπαμπάς του έκανε δώρο το ταξίδι στο Πανθεσσαλικό και να δουν την ομάδα τους. Και καταλαβαίνετε και πώς γύρισαν πίσω έχοντας δηλαδή κατακτήσει αυτό το κύπελο. Είναι αυτές οι νίκες, αυτές οι επιτυχίες που γεννούν οπαδούς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο επίσης είναι ότι θα πάμε τσιρτσίρ μεζέ. Γιατί πλέον έχουμε ξανά δύο επιλογές. Και το τσιρτσίρ μεζέ στον Εύωσμο, Καραολί και Δημητρίου 9 μας περιμένει. Και Έρμου 26 στο Αμμοδιάνο. Αυτό που ξέρουμε ότι είτε πάμε εκεί είτε στο άλλο, ξέρουμε ότι παρέα συναντιέται γύρω από ένα τραπέζι με ζεδάκια που ανοίγουν την όρεξη, εκλεκτά ψαρικά, ζουμερά κρεατικά, μη πω για το τσίπουρο, ούζο, κρασί, δηλαδή απίστευτα. Και παιδιά, υπογράφω, στο λέω, απίστευτο ροζέ. Απίστευτο ροζέ. Όσοι πίνετε, παραγγείλτε το, το υπογράφω. Όπως υπογράφω ότι πρέπει να ευχαριστήσω πολύ τον Εμίλιο Γαβριλίδη, το DJ, το Γιάννη, φυσικά τη Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία, Και να υπενθυμίσω, παιδιά, ότι και η σημερινή εκπομπή ήταν μια προσφορά της Bet365. Λοιπόν, από Δευτέρα Πάγκος εδώ. Όχι Πάγκος Πάγκος, ο Γιάννης Πάγκος. Εμένα θα με ακούσετε ξανά την Πέμπτη στη μετάδοση του αγώνα. Έχουμε μια ψευτοεβδομάδα διακοπών, με την έννοια ότι θα πρέπει να πάμε και Νορβηγία, ξεκουραστούμε λίγο. Άρα, μαζί θα με ακούσετε με τον Κώστα Πετρωτό την Κυριακή από το γήπεδο για το μάτς με το Λεβαδιακό. Την Πέμπτη, ελπίζω για περιγραφή πρόκρισης απέναντι στην Μπραν. Και μετά με Πετρωτό, Καστάνη, Περιστέρη. Και από την άλλη Δευτέρα ξανά εδώ το δίδυμο, για να αρχίσω να διακόπτω και άλλους εκτός από τον εαυτό μου, Εμίλη Γαβριλίδη. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της Bet365. Καλά να περνάτε, παιδιά. Γεια.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
3: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ΟΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
8: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
7: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
9: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
7: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πολύ καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Είμαι ο Γιώργος Τράτζαλης και αυτή είναι η εκπομπή στη Σέντρα. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 3. Θα δούμε την επικαιρότητα μια ημέρα μετά τις ευρωπαϊκές μάχες που είχαμε για τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Όφη εχθές, και μια ημέρα πριν από την Σέντρα του νέου πρωταθλήματος στην Super League, όπου αύριο μπαίνουν στη μάχη και ανοίγουν την αυλαία Ηρακλής και Άρης με εκτός έδρας αναμετρήσεις απέναντι σε ΑΕΚ και Καλαμάτα αντίστοιχα. Έχουμε ετοιμάσει κάποια θεματάκια και συνεντεύξεις για εσάς, προκειμένου να σχηματίσουμε μια εικόνα για όσα είδαμε χθες, κυρίως και για αυτά τα οποία έρχονται. Μαζί μας ο Εμίλιος Γαβριλίδης στην ηχοληψία, η Λίλα Γκουγιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη, Γιώργος Πετρίδης και Παναγιώτης Σωτηρόπουλος στο metrosport.gr. Ο ΠΑΟΚ έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας, πάει για τον δεύτερο τελικό στην Νορβηγία την επόμενη εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός εχθές αποδείχθηκε αυτοκαταστροφικός, και ενώ θα μπορούσε να πάει με τον αέρα του 2-0 στην Τσεχία και πιο άνετος, τώρα πάει με το μαχαίρι στα δόντια μετά την ψυχρολουσία στο τέλος και το 2-2 με την Χράντετς Κράλοβε. Όφη πραγματικά ήταν εντυπωσιακός με τον ενθουσιασμό από την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη. Μετά από 26 χρόνια μπήκε και καθάρισε τους Βουλγαρούς και βλέπει πλέον ομίλους Europa League. Ας θα πάρουμε όμως από την αρχή με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν, όπου ο ΠΑΟΚ αυτό το 1-1 αφήνει τα πάντα ανοιχτά για την ρεβάν στην Νορβηγία, αλλά αφήνει στον ΠΑΟ και μια αίσθηση χαμένης ευκαιρίας, γιατί ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έκανε αρκετά πράγματα από αυτά που ήθελε, ήταν καλύτερος, δημιούργησε ευκαιρίες, είχε τις στιγμές του, αλλά δεν έκανε το σημαντικότερο στο ποδόσφαιρο και ειδικά σε τέτοια παιχνίδια, δεν σκόραρε. Και στην Ευρώπη και ειδικά σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε, δεν αρκεί να είσαι καλύτερος, πρέπει να εξαργυρώνεις το καλό σου διάστημα, τα καλά σου διαστήματα, και ο ΠΑΟΚ δεν το έκανε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, γιατί κυριάρχησε, είναι η αλήθεια, απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας. Η Μπραν έχει πολύ περισσότερα επίσημα παιχνίδια στα πόδια της, αλλά για 45 λεπτά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν φάνηκε ιδιαίτερα στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ ήταν παραγωγικός, είχε τον έλεγχο του αγώνα, είχε εντάσεις. Ο Λύση είδε σε μεγάλο βαθμό αυτό που είχε σχεδιάσει να βγαίνει στο γήπεδο, αλλά όλα αυτά με έναν αστερίσκο, το 0-0. Στο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ πήγε στα αποδυτήρια χωρίς σκορ, έχοντας κάνει σχεδόν όλη τη δουλειά εκτός από αυτή που μετράει περισσότερο, να σκοράρει, να πάρει προβάδισμα. Και στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε αυτός ο άγραφος νόμος, κανόνας των αγώνων: όταν δεν αξιοποιείς τη στιγμή σου, δίνεις στον αντίπαλο τη δυνατότητα να σε τιμωρήσει. Το έκανε αυτό η Μπραν, πήρε προβάδισμα. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε, τουλάχιστον βρήκε αντίδραση. Ο Μπάμπα στο 81 με την κεφαλιά κράτησε την ισορροπία, και πλέον η πρόκριση θα κριθεί εξ ολοκλήρου στην Νορβηγία την επόμενη εβδομάδα. Απλά για τον ΠΑΟΚ αυτό που μένει είναι ότι θα μπορούσε να αποκτήσει ένα πλεονέκτημα σε μια υπόθεση που ξεκινά ουσιαστικά πλέον και πάλι από το 0. Ο Λύση μετά το παιχνίδι επέλεξε να κρατήσει αρκετά από τα θετικά που είδε από την ομάδα του. Μίλησε για την αγωνιστική ετοιμότητα της Μπραν, για την κόπωση που φάνηκε κατά διαστήματα στον ΠΑΟΚ, στην ομάδα του. Στάθηκε αρκετά και στους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο. Αυτό που κρατάω από τις δηλώσεις του είναι αυτό το οποίο ανέφερε, ότι πρέπει να μεγαλώσουμε αριθμητικά τα άτομα στον πάγκο,
ποδοσφαιριστές στον πάγκο να έχουμε περισσότερες λύσεις. Και αυτή η κουβέντα, η αλήθεια είναι ότι έχει ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά ο προπονητής αναφέρει και το είπε ξεκάθαρα και δημόσια ότι χρειάζεται περισσότερες πραγματικές επιλογές, όχι αριθμητικά, αλλά παίκτες που θα μπορέσουν να επηρεάσουν θετικά το παιχνίδι της ομάδας. Ρωτήθηκε βέβαια και για την απουσία του Ζίφκοβιτς, του Κωνσταντέλια, το πόσο λείπει πλέον αυτό από τον ΠΑΟΚ, αυτή η ποιότητα του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος είναι τιμωρημένος και θα είναι τιμωρημένος και στο δεύτερο παιχνίδι, και αλήθεια είναι πόσο διαφορετικός θα μπορούσε να είναι ο ΠΑΟΚ επιθετικά. Γιατί ειδικά σε τέτοια παιχνίδια όπου το πρόβλημα φαίνεται ότι ήταν ξεκάθαρα η μετατροπή της υπεροχής σε γκολ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αυτό έλειψε από τον ΠΑΟΚ. Η απουσία δύο ποιοτικών μεσοεπιθετικών αποκτά μεγαλύτερη σημασία και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να καλύψει αυτό το πολύ μεγάλο κενό, το τεράστιο κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια.

0: Πάμε να ακούσουμε και τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ μετά το παιχνίδι κόντρα στην Μπραμ που αναφέρεται στην ρεβάνς. Πάμε να ακούσουμε τον Χατζηδιάκο στις δηλώσεις του.
1: Σίγουρα είναι, είναι όλα ανοιχτά για το δεύτερο παιχνίδι. Θα πάμε εκεί πέρα. Είναι μια δύσκολη έδρα. Έχω ξαναπαίξει εκεί πέρα. Το γνωρίζω. Είναι μια ομάδα και στη συγκεκριμένη χώρα έχουν παίξει ήδη αρκετά παιχνίδια. Οπότε είναι πιο έτοιμα από εμάς στην έδρα του σίγουρα. Σήμερα κρατάμε τα θετικά και υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να βελτιώσουμε. Το γνωρίζουμε και ήδη. Και η εμπειρία μου μέχρι στιγμή σε αυτά τα παιχνίδια είναι όχι ο τρόπος που περνάς, απλά να περάσεις το league phase. Και από εκεί και πέρα θα βελτιώσεις τις εμφανίσεις σου.
2: Και ένα σχόλιο για τον κόσμο που έδειξε ότι είναι δίπλα σας σε την περίοδο.
1: Σίγουρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Να είναι ο κόσμος δίπλα μας, γνωρίζουμε την κατάσταση. Έφυγε ένας παίχτης που ήταν μέσα στην ομάδα χρόνια, τον αγαπήσαμε, τον ξέρω που ήταν την εθνική. Τώρα είναι στους υπόλοιπους παίχτες, σε εμάς, τα παιδιά που είμαστε εδώ πέρα, να καλύψουμε αυτό το κενό όσο δύσκολο και ας είναι. Παίζουμε για την ομάδα, πρέπει να τα δώσουμε όλα, γνωρίζουμε τους στόχους πάνω απ' όλα και το πιο σημαντικό για εμάς, για την ομάδα, είναι να παίξουμε στο league phase.
3: Θεωρείς ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο για πρόκληση που πρέπει να πάρει το αθλητικό της απέναντι στην Μπραμ αγχώνει περισσότερο την ομάδα και πώς μπορεί να το απεξέλθει αυτό στη ρεβάνς?
1: Πιστεύω ότι η ομάδα έχει εμπειρία. Όταν σε παίξει του ΠΑΟΚ γνωρίζω ότι θα υπάρξουν στιγμές στη σεζόν που κάποια παιχνίδια θα είναι πιο βαριά από τα άλλα. Οπότε πιστεύω ότι το γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν έρθει εδώ πέρα. Και οι παλιοί και οι καινούργοι ότι υπάρχουν κάποια παιχνίδια που είναι ζωή θάνατος. Το παιχνίδι παίρνει, είναι αυτό, είναι ζωή θάνατος. Πρέπει να θες και πρέπει να παίξεις στην Ευρώπη.
4: Παντελή, επειδή είναι και το δικό σου το κομμάτι, ένα από τα κομμάτια που χρήζουν βελτίωση είναι σίγουρο.
1: Σίγουρα. Πρέπει να βελτιώσουμε τώρα, ειδικά πάλι φάγαμε ένα γκολ. Για μένα προσωπικά, αν ρωτάς, η άμυνα είναι ομαδικό. Όπως και να ρωτάς, όταν βάζεις τα γκολ, ξεκινάει από πίσω η μπάλα. Ένα πολύ καλό build-up, έτσι ξεκινάει και η άμυνα. Ξεκινάει από μπροστά, από το center forward. Οπότε για μένα είναι ομαδικό. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος ρίχνει το φταίξιμο στην άμυνα γιατί είμαστε οι τελευταίοι. Το βρίσκω μια ομαδική βελτίωση που πρέπει να κάνουμε, όσο και αμυντικά και επιθετικά.
0: Και πάμε να θυμηθούμε κιόλας πως διαμορφώθηκε αυτό το 1-1 χθες το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας σε περιγραφή του Γιώργου Ζέη.
5: Ο Βάσμπεργκ, γύρισμα της μπάλας για τον Τερέβε, κλέβει ο Τερέβε τώρα, θέλει προσοχή ο ΠΑΟΚ που μοιάζει να είναι, δεν ξέρω, πολύ μπερδεμένος. Η μπάλα περνάει τώρα αριστερά, θέλει προσοχή η φάση, παράλληλη σέντρα, σουτ 0-1 η Μπραν. Ψινόταν το γκολ το τελευταίο δίλεπτο, 0-1 η Μπραν, ανοίγει το σκορ από τον Τερέβε. Η μπάλα γύρισε, πήγε αριστερέ. Ο Σόλτβαλτ, το πλασέ που έγινε, αν βλέπω καλά, από τον Σόρενσεν, είναι το γκολ. Είναι ο Έριξεν αυτός ο οποίος σκοράρει. 0-1 για την Μπραν στο 57 και τώρα τα συνθήματα αποδοκιμασίας κατ' ετής ΠΑΕ ΠΑΟΚ εντείνονται.
0: Αυτό ήταν το 0-1 της Μπραν. Πάμε να ακούσουμε και το γκολ του Μπάμπα που διαμόρφωσε το τελικό 1-1.
6: Σορετήρε, θα δώσεις τον Μπάμπα που έχει χώρο από τα αριστερά. Θα σηκωθεί, θα σηκώσει το κεφάλι, πετάει ξανά την μπάλα για το Σορετήρε. Αυτός μια καλή σέντρα θέλει, κόρνερ. Λουσέκ τελεί, κεφαλιά, γκολ! Μπάμπα, έλα ρε Μπάμπα, στο είπα Μιχάλη, κάτσε να δούμε το μάτς. Μπάμπα, 1-1. 1-1 στο 79, γκολ ουσίας πρώτα, γιατί κρίνεται μία πρόκριση και υπάρχει ένα δεύτερο μάτς και λίγο σπίθας, γιατί ήταν πολύ μαυρίλα στην Τούμπα. Στο 80 ο Μπάμπα σκοράρει και κάνει το 1-1.
0: Κάπως έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 1-1 χθες στην Τούμπα. Ακούσαμε από Κώστα Πετρωτό και Γιώργο Ζαΐρη την περιγραφή εδώ στο Μετρόπολης 95,5 των γκολ. Και από την Τούμπα πάμε στο ΆΚΑ εκεί όπου από ένα ιδανικό βράδυ πήγε ο Παναθηναϊκός στο σοκ μέσα σε λίγα λεπτά. Αν κάποιος δηλαδή έκλεινε την τηλεόραση στο 88 λεπτό, σήμερα θα μιλούσαμε και θα μιλούσε για μια πολύ καλή ευρωπαϊκή βραδιά του Παναθηναϊκού. Προβάδισμα 2-0, Δύο υπέροχα γκολ του Τετέι. Καλύτερη εικόνα σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης. Και όμως μέσα σε λίγα λεπτά όλα άλλαξαν.
7: 14 για το Παναθηναϊκό. Συριφέγια για τον Τετέι. Πατάει περιοχή ο Τετέι. Θέλει να σουτάρει. Ο Τετέι σκάβει την μπάλα στα δίχτυα. Απίθανο γκολ. Είναι η βραδιά του Ανδρέα Τετέι. Αυτός είναι ο σόουμαν του Παναθηναϊκού απόψε. 2-0. Τετέι μαγεία και ο Παναθηναϊκός 2-0. Τη Χράντε Τσκράλοβε. Πολύ ωραίο γκολ.
8: Πάρα πολύ ωραίο. Όλο όμορφο όπως και στο πρώτο που έγινε προσπάθεια, αλλά αυτή τη στιγμή το σπαθό που ήταν εντάξει ήταν πάρα πολύ όμορφο.
7: Ο Παναθηναϊκός με τη σφραγίδα του Ανδρέα Τετέι που είχε λείψει τα προηγούμενα παιχνίδια φέρνει το μάτι το 2-0. Μακριά από εμάς η φράση σκορ πρόκρισης ή κάτι τέτοιο, είναι δύο τα παιχνίδια, αλλά τώρα ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα. Πολύ ωραία παλιά του Τσιριβέγια. Εδώ είναι οξυδέρκεια και εκτελεστική δυνότητα. Μπορούσε να σουτάρει δυνατά, μπορούσε να γυρίσει μπάλα, αλλά έκανε αυτό το σκαυτό που το κάνει ακόμη πιο όμορφο και σίγουρα πιο αποτελεσματικό το τελείωμά του. Τετέι και 2-0. Σκοράρει στο 55, σκοράρει στο 61. Το ΆΚΑ ετοιμάζεται να τον αποθεώσει. Ακούστε.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Τετέ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής εκεί που ο Παναθηναϊκός ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στην Τσεχία με δύο γκολ στις αποσκευές του. Αυτό το ισχυρό προβάδισμα που είχε αποκτήσει πήγαινε πλέον για μια ρεβάνς πολύ πιο άνετος. Τώρα πάει σε μια ρεβάνς που ξεκινάει από το 0. Προφανώς πριν πάμε σε όσα έκανε λάθος ο Παναθηναϊκός, πρέπει να σταθούμε και στον Ανδρέα Τετέι. Δύο γκολ, δύο εξαιρετικές εκτελέσεις, μία εμφάνιση που ουσιαστικά ξεκλείδωσε μόνο στο ένα παιχνίδι, στο οποίο ο Παναθηναϊκός εξακολούθησε να δυσκολεύεται δημιουργικά γενικότερα. Ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής και όταν μία ομάδα, ξέρετε, δεν παράγει εύκολα καθαρές φάσεις, χρειάζεται ποδοσφαιριστές που μπορούν να δημιουργήσουν κάτι από το τίποτα και το έκανε χθες ο Τετέι, αλλά δεν έφτανε τελικά ο Τετέι για να κρατήσει ο Παναθηναϊκός αυτό το ισχυρό προβάδισμα που είχε αποκτήσει απέναντι στους Τσέχους και πηγαίνει τώρα με το μαχαίρι στα δόντια στην Τσεχία απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε.
7: Έχασε ο Ραστόντερ. Ο Μάρ το πήρε από τον Τρούμπατς. Ο Μάρ το σουτ και το βγάζει ο Πένια και η μπάλα πηγαίνει στο δοκάρι. Ζήτησε φάουλ ο Παναθηναϊκός στην αρχή της φάσης, replay σε λίγο. Πιέζουν οι Τσέχοι. Διαμαρτύρεται το γήπεδο. Το κοινό δηλαδή. 89 λεπτά στο ΆΚΑ. Σαν να μας τα χαλάει στο φινάλε ο Γάλλος διαιτητής. Ένα γέμισμα De Fry. Ακόμα δεν έχει βγει η μπάλα για να δούμε το replay. Αν όντως βρήκε την μπάλα ο Πένια όπως είδα. Οι σπόντες ευνοούν τον Ουμάρ ο οποίος θέλει να πλασάρει. Η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα. Σκοράρουν οι Τσέχοι. Φωνάζει για offside το Παναθηναϊκός. Γκολ στο 89 ο Ουμάρ. Πολύ φτηνό γκολ είναι αυτό. Πολύ μεγάλη ατυχία για τους πράσινους. Έχει πολλά. Δεν είναι offside. Καλύπτει στο βάθος. Δεν πρόλαβε να ανέβει, νομίζω ο Κάτρης ήταν, δεν ξέρω, ή ο Γιάκουσιτς. Αν δεν είναι χέρι εδώ, είναι κανονική η φάση. Νομίζω καλύπτει στο βάθος παίκτη του Παναθηναϊκού. Θα το θέλαμε ένα replay ακόμα αυτό, επεξηγηματικό. Γιατί και εγώ το είδα γρήγορα. Αλλά πρέπει να υπάρχει παίκτη στο βάθος που καλύπτει. Και ο Παναθηναϊκός δέχεται ένα από τα πιο κρύα και φθηνά γκολ που έχει δεχθεί όλο το καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι, καλύπτεται ο παίκτης ο Μάρ. Μεγάλη ατυχία για τον Παναθηναϊκό εδώ. Μια φάση που θα μπορούσε να έχει τελειώσει πολύ νωρίτερα με κάποιο φάουλ ενδεχομένως. Ζητάνε και ένα χέρι, ζητάνε και ένα χέρι. Ο Ουμάρ έχει κάνει φάουλ στον Κυριακόπουλο, ο οποίος πέφτει κάτω. Αυτή είναι η αρχή της φάσης πολύ νωρίτερα. Αν εδώ το έχει δώσει ο διαιτητής, θα έχει τελειώσει το πράγμα. Ο διαιτητής το άφησε, ανέτεια κατά τη γνώμη μας.
0: Αυτό είναι το 2-1 των Τσέχων. Το ερώτημα δεν είναι μόνο πως δέχτηκε δύο γκολ στο τέλος ο Παναθηναϊκός, είναι γιατί ένας Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 απέναντι στην Χράντετς αρχίζει στο τέλος του παιχνιδιού και ενώ έχει αυτό το ισχυρό προβάδισμα, την ψυχολογία, αρχίζει να συμπεριφέρεται σαν να πρέπει απλώς να επιβιώσει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Την πάτησε ο Παναθηναϊκός, αυτή η φοβικότητα τον αναγκάζει να πάει στην Τσεχία για να παίξει ένα παιχνίδι, μια πρόκριση που ξεκινάει πάλι από το 0. Και το παράδοξο είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν βελτιωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια του. Το δημιουργικό πρόβλημα βέβαια δεν εξαφανίστηκε, αλλά συνολικά η εικόνα ήταν καλύτερη. Είχε απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τετέι, αλλά για μία ακόμη φορά ο Παναθηναϊκός όσο πλησίαζε το τέλος έχανε μέτρα, έδινε δικαιώματα, επέτρεπε στον αντίπαλο να πιστέψει ότι υπάρχει παιχνίδι και τελικά το κατάφερε, πάγωσε το ΑΚΑ η ομάδα από την Τσεχία. Και κάπως έτσι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός βρίσκονται σήμερα σε παρόμοια θέση, αλλά από εντελώς διαφορετικό δρόμο. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να αισθάνεται ότι δεν εξαργύρωσε την υπεροχή και τις ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός ότι πέταξε μέσα από τα χέρια του ένα προβάδισμα δύο τερμάτων. Το αποτέλεσμα όμως είναι ίδιο, 1-1 ο ΠΑΟΚ, 2-2 ο Παναθηναϊκός και όλα πλέον θα κριθούν εκτός έδρας. Και φυσικά σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, ο Όφης στο πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά από 26 χρόνια σε μια ιστορική και μεγαλειώδη βραδιά δεν άφησε τίποτα στη μέση και στην τύχη του. Όφη ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0, το σκορ από μόνο του λέει πολλά, αλλά δεν λέει όλη την ιστορία, γιατί ο Όφη πέτυχε την πρώτη ευρωπαϊκή του νίκη μετά από 26 ολόκληρα χρόνια και βρίσκεται πλέον μία ανάσα από τη League Face του Europa League.
9: Ανδρούτσος δεν παίζει δεξιά, αλλά φέρνει τον Αϊτόρ, ο οποίος θα κάνει χαμηλά τη σέντρα με τη μία το σουτ και το γκολ. 1-0 με τον ταξιάρχη Φούντα. Δημιουργός πάλι ο Αϊτόρ, σκόρερ ο Φούντας. Όλοι περίμεναν ότι ο Καταλανός θα έβγαζε μια σέντρα ψηλά. Αυτός επέλεξε να παίξει χαμηλά. Η μπάλα κάπου βρήκε και ο Φούντας, που ξέρει να μυρίζεται αυτές τις φάσεις, κάνει το 1-0 για τον Όφη. Δίχως φάουλ χάνει. Για με τον Γοδόη, ο οποίος κάνει το πλασέ out, δεν πρόλαβε ο Σιέλης, ενώ διαμαρτύρονται στον Όφη για τη φάση.
0: 26 χρόνια μετά, ο Όφη μπήκε πάρα πολύ δυνατά, ιστορική βραδιά για τους κριτικούς, μεγάλος πρωταγωνιστής φυσικά, ο ταξιάρχης Φούντας, αυτά τα δύο από τα τρία γκολ που σημείωσε, ένας παίκτης που πήρε πάνω του μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές βραδιές της σύγχρονης ιστορίας του Όφη. Το 3-0, το κερασάκι στην τούρτα από τον Ντίκμαν, αλλά απόλυτος πρωταγωνιστής προφανώς ήταν ο ταξιάρχης Φούντα σε αυτό το παιχνίδι, το χθεσινό του Όφη. Πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Έλληνα επιθετικού.
10: Λοιπόν, Τόλη, η αλήθεια είναι ότι έχεις δίκιο για αυτό το μαγικό πεντάμινο, αλλά έχω την αίσθηση ότι σε λίγο διάστημα, νομίζω ήδη έχουμε αρχίσει, ταξιάρχη, να χάνουμε το μέτρημα στη λίστα με τα πολύ σημαντικά γκολ που έχεις πετύχει για τον Όφη, έτσι δεν είναι?
11: Εντάξει, η δουλειά μου είναι, όπως η δικιά μου και όλων των συμπαικτών μου, να τα δίνουμε όλα για την ομάδα, να βοηθάμε ένα τον άλλον, να παίρνουμε αποτελέσματα κρίσιμα και καλά για την ομάδα. Εντάξει, έβαλα δύο γκολ σήμερα, αλλά αυτό δεν μετράει όσο μετράει νίκη που κάναμε για το επόμενο παιχνίδι. Οπότε εντάξει, είμαστε χαρούμενοι και διπλά και εγώ χαρούμενος που βοήθησα σε αυτή τη νίκη.
10: Μια πολύ σημαντική νίκη, μια πολύ σημαντική διαφορά εν ώψη της ρεβάνς, η στήριξη του κόσμου, το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει σε εσάς, που γίνεται όλο και καλύτερο. Έχω την αίσθηση πόσο ανεβασμένη είναι η ψυχολογία σας αυτή τη στιγμή.
11: Καταρχήν, ο κόσμος σήμερα ήταν εκπληκτικός, μας έδωσε πολύ δύναμη. Έτσι τον θέλουμε δίπλα μας, στα δύσκολα και στα εύκολα. Είμαστε πάρα πολύ καλά ψυχολογικά. Είμαστε ανεβασμένοι που αυτό μετράει, που το έχω πει και άλλες φορές. Ότι η ψυχολογία είναι το παν για έναν ποδοσφαιριστή, για έναν άνθρωπο. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε, πιστεύω, πολύ καλά και να το κρατήσουμε αυτό, να είμαστε προσγειωμένοι και να συνεχίσουμε την καλή δουλειά που κάνουμε μέσα στο γήπεδο και να συνεχίσουμε έτσι.
10: Συγχαρητήρια, ευχόμαστε κάθε επιτυχία και νομίζω δεν κρατιέσαι να πας μέσα στα αποδυτήρια. Υπάρχουν χοροί, πανηγυρισμοί.
11: Αυτά εντάξει, έχει άλλο ένα παιχνίδι, έχουμε την Κυριακή παιχνίδι. Όπως είπα, προσγειωμένοι. Όταν θα πάμε εκεί και θα τελειώσει και θα είναι θετικό για εμάς, που θα είναι, μετά θα πανηγυρίσουμε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
10: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Αυτό ήταν ο ταξιάρχης Φούντας στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο γήπεδο, αρχιτέκτονας φυσικά σε αυτή τη επιτυχία. Ο προπονητής, ο κύριος Κόντης. Πλέον δεν μιλάμε για ένα μεγάλο βράδυ, μια μεγάλη βραδιά, μια συγκυρία. Μιλάμε για μια ομάδα που στα μεγάλα ραντεβού τους τελευταίους μήνες, θα έλεγα, παρουσιάζει επαναλαμβανόμενα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ένταση, τρομερή αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι του Όφη, επιθετικότητα και την πεποίθηση σου δίνει Όφη, την πεποίθηση ότι μπορεί να κερδίσει και το βλέπουμε αυτό στο γήπεδο. Είναι δουλειά του κυρίου Κόντι αυτή. Βέβαια τώρα χρειάζεται και μια υποσημείωση εδώ, ένας αστερίσκος ότι η πρόκριση δεν έχει τελειώσει. Προφανώς όμως το 3-0 είναι αυτό που δίνει στον Όφη τεράστιο προβάδισμα. Ακούσαμε και τον ταξιάρχη Φούντα ότι το πόσο προσγειωμένος εμφανίστηκε μετά το παιχνίδι και αυτό είναι ένα έργο και του προπονητή. Πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Κόντι.
10: Δεν πήγε και άσχημα, coach.
12: Όχι, δεν πήγε καθόλου άσχημα. Είναι ένα πολύ ωραίο, καθαρό σκορ. Ένα παιχνίδι θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Υποφέραμε σε πάρα πολλές στιγμές του παιχνιδιού. Ήμασταν καλοί σε δικές μας στιγμές. Βάλαμε γκολ γρήγορα στο πρώτο ημίχρονο, βάλαμε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο πάλι γρήγορα. Μετά έπρεπε να διαχειριστούμε το ρυθμό, την πίεση. Είχαν και κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες. Και νομίζω στο τέλος αυτό το τρίτο γκολ δίνει έτσι μια ωραία νότα στο σημερινό παιχνίδι.
10: Αυτό το τρίτο γκολ το σχολίασαν και οι συνάδελφοι. Η ταχύτητα του Αθανασίου, όλη αυτή η αντοχή. Μετά μπαίνει ο Νικολάου, ο Ντίκμαν. Όχι μόνο για αυτή τη φάση. Είναι, νομίζω, εξαιρετικός ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουν και τα νέα παιδιά στο πνεύμα της ομάδας. Είναι σαν να είναι καιρό στην ομάδα. Αυτή την εντύπωση δίνουν τουλάχιστον.
12: Αυτό που είπα στα παιδιά πριν το παιχνίδι, στην ομιλία μου, είναι ότι είναι ένα πολύ ωραίο γκρουπ παιχτών που οποιοδήποτε μπαίνει σε αυτή την ομάδα τον αγκαλιάζουν. Όλοι παίζουν, δεν παίζουν, νιώθουν το ίδιο. Προφανώς όλοι θέλουν να παίξουν, αλλά εγώ θεωρώ ότι το γκρουπ βοηθάει τα παιδιά αυτά να μπουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμείς έχουμε έναν τρόπο παιχνιδιού που πιστεύουμε ότι βοηθάει το παιχνίδι μας, βοηθάει αυτό που κάνουμε. Πιστεύουν τα παιδιά σε αυτόν τον τρόπο και νομίζω ότι όλο αυτό μαζί δημιουργεί αυτή την ατμόσφαιρα και αυτά τα αποτελέσματα.
10: Και περιμένετε φυσικά να ζήσετε ακόμα πιο έτσι μαγικές, ηλεκτρισμένες βραδιές εδώ στο Παγκρίτιο, αλλά και εκτός Παγκρίτιου, με τον κόσμο στο πλευρό σας.
12: Προφανώς θα θέλουμε να ζήσουμε τέτοιες στιγμές όπως και τη σημερινή. Απλώς θέλω να πω σίγουρα ότι είναι το πρώτο ημίχρονο αυτών των διπλών παιχνιδιών. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ξαναλέω, είναι μια πολύ έμπειρη και καλή ομάδα. Θα πρέπει σίγουρα πάλι να πάμε εκεί στην Βουλγαρία, στη Σόφια και να υποφέρουμε, να αντέξουμε, να κάνουμε πάλι αυτό που ξέρουμε να κάνουμε και θέλω να πιστεύω ότι αν δείξουμε την ίδια οριμότητα σαν ομάδα μπορεί να καταφέρουμε κάτι καλό.
0: Προφανώς η χειρότερη παγίδα τώρα για τον Όφη είναι να ταξιδέψει, θεωρώντας ότι η δουλειά έχει τελειώσει ήδη. Με το 3-0 όμως, αν μη τι άλλο, Όφη είναι το απόλυτο φαβορί. Συγχαρητήρια στον Όφη, συγχαρητήρια στον κύριο Κόντι για τη δουλειά και το αξιοσημείωτο βέβαια και το οποίο, κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα. Μην ξεχνάμε ότι 9 στους 11 από την βασική εντεκάδα που έπαιξε κόντρα στην ΤΣΕΣΕΚΑ ήταν Έλληνες ποδοσφαιριστές. Πραγματικά εντυπωσιακό και ο Όφη αποτελεί φωτεινό παράδειγμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο εδώ, Μετρόπολης 95,5, στη εκπομπή στην Σέντρα. Θα πάμε με ειδησιογραφία, με ρεπορτάζ και κάποιες συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει για σας.
13: Μετρόπολης. Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου. Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
14: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
15: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολί Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
13: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
16: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αναφερθήκαμε στις τρεις ευρωπαϊκές βραδιές χθες, οι δύο ισοπαλίες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, ο θρίαμβος του Όφι. Φυσικά έχουμε και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος αύριο. Θα δώσουμε σε λίγο και το πρόγραμμα για να έχετε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα μέχρι να έχουμε τον Κώστα Πετρωτό στην γραμμή. Να δούμε λίγο, σε λίγο θα έχουμε Κώστα Πετρωτό. Λοιπόν, αύριο 22 Αυγούστου, ΑΕΚ Ηρακλής στις 8, Καλαμάτα Άρη στην ίδια ώρα στο γήπεδο της Τρίπολης, στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος, την Κυριακή 23 Αυγούστου, Όφι Βόλος στις 7.30, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 9.30. Θυμίζω ότι αναβλήθηκε το παιχνίδι Παναθηναϊκός Κηφισιά. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Κώστα Πετρωτό. Είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για την ισοπαλία του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν, το γεγονός ότι πάει να παίξει έναν ακόμη τελικό στην Νορβηγία αυτή τη φορά, ξεκινώντας από το 0. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Το άκουγα που έλεγε στο πρόγραμμα του πρωταθλήματος και είπα πώς πέρασε το καλοκαίρι πάλι.
0: Πραγματικά. Πότε έφτασε πάλι το πρωτάθλημα να ξεκινάει.
1: Φοβερό.
0: Δεν καταλάβαμε τίποτα.
1: Έτσι, καλά, ειδικά στον ΠΑΟΚ φέτος ο χρόνος είναι πολύ πυκνός σε γεγονότα. Ειδικά μετά την πόλη του Κωνσταντέλια δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει ο χρόνος. Τρέχουν, υπάρχουν αντιδράσεις, συζήτηση. Υπάρχει ένα καλοκαίρι που δεν ξεχνείται. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Τι αίσθηση αφήνει το χθεσινό παιχνίδι γενικότερα?
1: Την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ καταφέρνει και κρατάει ζωντανή μια ομάδα η οποία έδειχνε πολύ χαμηλού επίπεδου.
0: Το έλεγα και στο ξεκίνημα.
1: Και ρισκάρει στο να μην βρεθεί στο League Stage του Conference League με μια ομάδα η οποία υπό άλλες συνθήκες θα την έχει καθαρίσει εύκολα. Αυτό νομίζω είναι το βασικό συμπέρασμα.
0: Δηλαδή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που ο ΠΑΟΚ ήταν απόλυτος κυρίαρχος, απλά δεν είχε το γκολ εκεί, ναι. Έχει τρομερό πρόβλημα.
1: Κοίταξε, εγώ Γιώργο, επειδή κακά τα ψέματα τώρα, αυτό το παιχνίδι ήταν το πρώτο μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια, ήταν και η απουσία του Ζίβκοβιτς που είναι αρχηγός. Και όλοι μας λέγαμε πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ, πώς θα το ξεπεράσει κλπ. Εγώ είδα ψυχολογικά πιο επηρεασμένο από όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του ΠΑΟΚ το αγωνιστικό. Εμένα αυτή την εικόνα μου βγάλε ο ΠΑΟΚ. No. Δεν είναι ότι δεν είχαν διάθεση, δεν είναι ότι δεν προσπάθησαν. Γι' αυτό άλλωστε ο κόσμος δεν είχε κανένα παράπονο από τους παίκτες, ούτε ακούστηκε κάποια αρνητική κριτική προς τους ποδοσφαιριστές. Αυτό μπορούν, αυτό παίζουν. Το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε ψυχολογία. Και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και η προσωπικότητα από ό,τι φαίνεται ή τουλάχιστον δεν έχει βγει προς τα έξω η προσωπικότητα εκείνη που θα ανεβάσει το ηθικό του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και για μένα το πρώτο κομμάτι από εδώ και πέρα μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη όταν θα παίξει το δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Νορβηγία είναι το ψυχολογικό. Ο ΠΑΟΚ θέλει ψυχολογικό μπουστάρισμα, να μην το πω απλά το πάρισμα, θέλει μπουστάρισμα. Γιατί όλοι μας το είπαμε, ας τον Κωνσταντέλια που λύθηκε. Αν ήταν ο Ζίβκοβιτς χθες που είναι ένας ηγέτης του ΠΑΟΚ, θα έβαζε μία φωνή, θα έβγαζε λίγο αυτό το τσαγανό, θα έβλεπες κάτι που μπορεί να έκανε μια ενέργεια να βάζει ένα γκολ, γιατί ήταν πολλές φορές που πάτησε ο ΠΑΟΚ στην αντίπαλη περιοχή. Ήταν σαν να ήταν πολύ επηρεασμένη η ομάδα ψυχολογικά από αυτή την πόλη του Κωνσταντέλια και γενικά από όλο αυτό το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί. Αγωνιστικά, παρότι θα έχει επιστροφές, έχει τρεις επιστροφές και μία απώλεια η Μπραν. Γυρίζει όλη η επιθετική της γραμμή, ο Ίγκασον, ο Χόλμ και ο Κάστρο. Οι δύο ήταν τιμωρημένοι, ο Χόλμ γέννησε η γυναίκα του. Θα λείπει όμως ο αρχηγός ο Πάλεσεν, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες. Που σημαίνει ότι πάλι στο ανασταλτικό κομμάτι η Μπραν δείχνει μια ομάδα δύναμη. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Το θέμα είναι κατά πόσο ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει αυτή τη φορά να είναι έτοιμος να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που σίγουρα θα έχει. Γιατί χθες έχασε τεράστια ευκαιρία και μάλιστα βρέθηκε στο τέλος να ιτάται για να τα λέμε όλα στη φάση του γκολ του Μπάμπα, του ωραίου γκολ του Μπάμπα, έξυπνο γκολ του Μπάμπα. Έπαιξε ρόλο και η κακή εκτίμηση του κέντρου άμυνας. Αν πεις τώρα αυτή η άμυνα που δέχτηκε τόση πίεση και φάνηκε τόσο αδύναμη, δεν θα έκανε και ένα λάθος σε σέντρα? Θα έκανε, δεν ήταν Άντερλεχτ. Αλλά έτσι πως έφτασε το μάτς, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να βρεθεί με το 0-1 μέχρι το τέλος. Θα μου πεις στο τέλος μπορούσε να το γυρίσει κιόλας και να το κερδίσει. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό το 1-1 είναι ένα αποτέλεσμα απίστευτο βάσει της εικόνας που έχει ο ΠΑΟΚ από τη μία, και τη εικόνα που είχε Μπραν από την άλλη. Ο ΠΑΟΚ βέβαια δεν σημαίνει ότι ήταν και ο πολύ καλός. Δεν είναι η ομάδα που είχαμε δει σε προηγούμενα παιχνίδια που βλέπαμε πέρυσι. Έχει αδυναμίες και είναι χτυπητές αυτές οι αδυναμίες. Απλά είναι πάρα πολύ αδύναμη η Μπραν. Και θα είναι έγκλημα για τον ΠΑΟΚ να μην καταφέρει να παίξει Γιώργο στο League Stage του Conference League. Θα είναι τεράστιο πισωγύρισμα. Γι' αυτό και εγώ εστιάζω πάρα πολύ στο τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ έστω και με αυτές τις συνθήκες να κλείσει ομαλά την καλοκαιρινή του παρουσία στα προκριματικά της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κοίταξε, φάνηκε και για το δεύτερο παιχνίδι ότι η Μπραν δεν αποτελεί φόβητρο, είναι η αλήθεια, Κωστή. Απλά
1: όχι, και ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πιο... Να έχει... Γιώργο, ομάδα,
0: έτσι, να έχει καλύτερη...
1: Είναι από τις ομάδες που παλεύουν για σωτηρία στην
0: ναι.
1: Ελλάδα.
0: Να έχει καλύτερες αποφάσεις πρέπει ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Και να είναι φυσικά και πιο αποτελεσματικός. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Έχω βάλει ένα άρθρο στο Metrosport για μένα, γιατί πάντα προσπαθώ να βρίσκω θετικά στοιχεία, ακόμη και σε κακές βραδιές τέλος πάντων για τον ΠΑΟΚ. Για μένα δύο στοιχεία που δεν τα είχε ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα και τα είχε χθες ήταν το παιχνίδι από τα άκρα και κυρίως οι σέντρες που έκανε είτε ο Γιαννούλης είτε ο Λουσέ στο δεύτερο μήχρονο. Είδα δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν και σεντράρουν με ακρίβεια. Το Γιαννούλη βέβαια τον ξέρουμε, έτσι δεν είναι άγνωστος ποδοσφαιριστής, γι' αυτό τον πήρε άλλο στο ΠΑΟΚ. Είναι ο καλύτερος αριστερός μπακ. Είναι ένας παίκτης με ποιότητα. Είδαμε τα ανεβάσματά του και όσο και δυνάμεις. Και μάλιστα σε μια φάση το πρώτο μήχρονο έσπασε και την μπάλα με ένα. Μια προβολή που έκανε προς το Χατσίδη, πάρε βάλε ήταν αυτό. Ο Πιτσιρικάς στόχασε, δεν θα τον κατηγορήσω γιατί προσπάθησε πολύ και είναι μεγάλο λάθος να ρίχνουμε το ίδιο βάρος, για παράδειγμα, στον Χατσίδη και στο Μύθο και το ίδιο βάρος στο Σανταμαρία. Όχι, από το Σανταμαρία έχει μεγαλύτερη απέτηση. Είναι ένας έτοιμος ποδοσφαιριστής, ήρθε μεταγραφή, πήρε ένα καλό συμβόλαιο. Θα πρέπει να αποδώσει περισσότερο. Ο Μύθο, ας πούμε, ενδεχομένως το παιδί αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να διαχειριστεί το βάρος ότι ήταν ο μοναδικός, ήταν ο βασικός σεντερφόρ του ΠΑΟΚ σε όλα τα προκριματικά. Τουλάχιστον τώρα μέχρι να έρθει ο Ντιαγέ, γιατί φαντάζομαι στο επόμενο παιχνίδι αυτός θα είναι βασικός. Έτσι, εγώ λοιπόν κρατάω από όλα όσα έδειξε ο ΠΑΟΚ και από τα νέα παιδιά που μπήκαν, ότι ο Λουσέ μας έδειξε ότι έχει μπαλιές ακριβίας και πρέπει ο ΠΑΟΚ να το εκμεταλλευτεί. Το Γιαννούλη τον ξέρουμε, κάνει το ίδιο από τα αριστερά. Και υπάρχει πλέον ένα center forward που δείχνει να είναι πιο έτοιμος, ο Ντιαγέ, ο οποίος μπορεί να φτάσει πρώτος στην μπάλα, έχει όγκο μες στην περιοχή, δείχνει να μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα. Τώρα έχασε ένα γκολ χθες που λένε οι παοξίδες ότι ο καλός ο φόρ το βάζει. Δεν πρέπει ούτε αυτό να το σταυρώσουμε, γιατί αυτό το παιδί ήταν πριν τρεις μέρες στη Θεσσαλονίκη. Μπήκε, προφανώς δεν ήξερε πού βρίσκεται, ούτε ξέρει ακόμα που βρίσκεται καλά-καλά το γήπεδο του ΠΑΟΚ και μπήκε να παίξει. Έτσι. Θα τον κρίνω στα επόμενα μάτσα, αλλά σίγουρα γέμισε την περιοχή και νομίζω πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό ο ΠΑΟΚ. Τις σέντρες των δύο και την παρουσία του ΕΝΤΙΑΓΕ.
0: Μάλιστα. Κωστή, και κάτι τελευταίο, αν διάβασα, αν άκουσα καλά και ο Λύση μετά το παιχνίδι μίλησε για ανάγκη περισσότερων λύσεων από τον πάγκο, είναι και ένα

0: Από εκεί και πέρα όμως, Γιώργο, επαναλαμβάνω, το σημαντικότερο είναι αυτό που είπες και εσύ. Καλύτερες αποφάσεις στην τελική ενέργεια, που σημαίνει πιο καθαρό μυαλό, σημαίνει καλύτερη, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να πιστέψουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ ότι είναι όντως πολύ καλύτερη ομάδα και δεν μπορούν να αποκλειστούν από αυτόν τον αντίπαλο, και να βγάλουν αυτή την εικόνα, αυτό το πείσμα στο επόμενο παιχνίδι. Εδώ να σου δώσω και μια πληροφορία, γιατί διακινείται ευρέως ότι το γήπεδο της Μπραν είναι πλαστικός ο τάπητας. Δεν ισχύει αυτό. Το συζητούσα και χθες με συναδέλφους στους Νορβηγούς. Είχε επιχειρήσει η διοίκηση της Μπραν πριν περίπου 5 χρόνια να το κάνει πλαστικό για να μειώσει το κόστος συντήρησης. Αντέδρασε όμως ο κόσμος πολύ έντονα και δεν επιχειρήθηκε. Η Μπραν ουδέποτε είχε πλαστικό τάπητα. Αυτό μου είπαν εσύ.
1: Καλό αυτό.
0: Ναι, να το ξέρει ο κόσμος, δεν θα έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ με το τερέν. Απλά επειδή δεν ξέρω, πολλοί κόσμοι το θεώρησε δεδομένο επειδή είναι βόρεια, ας πούμε.
1: Εντάξει, οι Νορβηγοί συνήθως τα περισσότερα γήπεδα πλαστικού έχουν. Δηλαδή και όταν ο Άρης έπαιξε τη Μόλντε.
0: Σου λέω και το story τώρα, έτσι.
1: Ναι, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
0: Το story ότι πήγανε να το αλλάξουν για λόγους κόστους και δεν το επιχείρησαν γιατί αντέδρασαν οι οπαδοί. Δεν θέλαν να χάσει η ομάδα του τον κανονικό τάπητα.
1: Ναι. Ωραία. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Κώστα?
0: Όχι,
1: υπάρχει κάτι άλλο.
0: Προς το παρόν εκεί είμαστε, Γιώργο. Περιμένουμε να δούμε λίγο στη διάρκεια της ημέρας. Τώρα για τα μεταγραφικά, εγώ θα πω ότι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, τις σοβαρές αποφάσεις για τα μεταγραφικά, η Γιώργο θα τις πάρει αφού ξέρει αν είναι και στο conference league.
1: Ναι, πλέον, μετά το παιχνίδι της Πέμπτης.
0: Ναι, πλέον από τη στιγμή που δεν μπορεί να δηλώσει παίκτη στην Ευρώπη, γιατί εκεί καίγεται, νομίζω ότι οι σοβαρές αποφάσεις θα ληφθούν εκεί. Ναι. Δηλαδή, δεν περιμένω τόσο συγκλονιστικά πράγματα. Εντάξει, υπάρχουν ειδήσεις, υπάρχουν περιπτώσεις παικτών που έρχονται στο προσκήνιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και από οικονομικής πλευράς, αν θέλεις, γιατί πραγματικά τον άλλο να έχει ευρωπαϊκή διοργάνωση, που σημαίνει ότι θες και περισσότερους παίκτες, ακόμη μεγαλύτερο ρόστερ, και έχει και περισσότερα χρήματα να διαθέσει στην αγορά, και άλλο αυτό που πήγες να κάνεις, ας πούμε, την πόλη του Κωνσταντέλια, να βάλεις τα 26 εκατομμύρια άμεσα στο ταμείο σου, να το ακυρώνει σε μεγάλο βαθμό, χάνοντας και το Europa και το Conference League. Γιατί το Europa ήδη έχει μια απώλεια. Δηλαδή είναι 6-7 εκατομμύρια ευρώ διαφορά. Το οποίο έχασε. Δεν μπορεί να χάσει και τη βάση που είναι το Conference League, έτσι. Απλά για την ιστορία, να το αναφέρω σαν όνομα. Κυκλοφορεί ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για να πάρει δανεικό τον Σάντρο Κουλένοβιτς. Είναι 26χρονος Κροάτης, παίζει στην Τωρίνο και γράφουν οι Ιταλοί ότι τον θέλει ο ΠΑΟΚ να τον πάρει δανεικό. Καταλαβαίνω, και το άκουσα και προηγουμένως εκπομπές, ότι εκνευρίζει τον κόσμο να ακούει συνέχεια για δανεικούς. Δηλαδή έχει δανεικό τον Ντιαγέ, θα πάρει να πάρει και άλλο δανεικό, ας πούμε επιθετικό. Ίσως αυτή η περίπτωση του Κουλένοβιτς να είχε να κάνει με εκείνη την περίοδο που έψαχνε τον έναν ακόμη που έπρεπε να έρθει άμεσα, έτσι.
1: Ναι. Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε καιρό. Να είσαι καλά.

0: Ακούσαμε τον Κώστα Πετρωτό, μας έδωσε έτσι ένα στίγμα στις επόμενες ημέρες του ΠΑΟΚ για τον αγώνα που ακολουθεί την Πέμπτη στην Νορβηγία. Ένας τελικός για τους ποδοσφαιριστές του Λύση. Αντιλαμβάνεται ο καθένας το κλίμα που θα δημιουργηθεί σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να μπει στους ομίλους του Conference, το League Stage του Conference. Είναι ένας τελικός, ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα, πιο ποιοτική ομάδα από την Μπραν. Μένει αυτό να το δούμε φυσικά και στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν συμφωνεί σε αυτό και ο Γρηγόρης Μάκος. Γρηγόρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, ξεκουραζόμαστε στο Σάββατο με το κεράκι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και βλέπουμε και τις μπαλίτσες μας, όταν μπορούμε.
0: Είδες εχθές εικόνα, έχεις και από τα τρία παιχνίδια? Είδες κάποιο πιο συγκεκριμένο?
1: Να δω. Ναι. Είχα βάλει λίγο περισσότερο από περιέργεια τον Όφη, αλλά έβλεπα και τους άλλους λίγο.
0: Ωραία.
1: Τον Παναθηναϊκό λίγο βίζα πιο αργά, τον είδαμε λίγο και στο τέλος.
0: Θα ξεκινήσουμε με Όφη δηλαδή. Ο οποίος πραγματικά έκανε ένα θρίαμβο χθες, μια ιστορική βραδιά για τον Όφη, αυτό το 3-0 μετά από 26 χρόνια. Με 9 στους 11 παίκτες στο βασικό σχήμα να είναι Έλληνες. Το έλεγα και νωρίτερα ότι μπορεί ο Όφη να αποτελέσει φωτεινό παράδειγμα για πολλές ομάδες στη Super League. Σου δίνει

0: την αίσθηση ότι πλέον Όφη σου δίνει την πεποίθηση ότι μπορεί να κερδίσει σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Γιατί, ξέρεις, δεν μιλάμε για ένα μεγάλο παιχνίδι, μια μεγάλη βραδιά, μια συγκυρία. Μιλάμε για μια ομάδα που τους τελευταίους μήνες τα μεγάλα ραντεβού είναι εκεί.
1: Εγώ θα πω ξανά, επειδή είχαμε ξαναμιλήσει τις μέρες για τον Όφη, ότι θα σταθώ σίγουρα σε αυτό που με προλάβατε, ότι και με χαροποιεί ότι μια ελληνική ομάδα επιτέλους είναι πράγματι ελληνική. Βλέπουμε πολλά Ελληνόπουλα, πολλούς Έλληνες παίχτες. Επιτέλους μια ομάδα που εμπιστεύεται Έλληνες παίχτες ανεξαρτήτου ηλικίας και εμπειρίας. Σε μια δύσκολη και μια στιγμή τώρα που ο κόσμος του Όφη, κακά τα ψέματα, μετά τον τελικό πέρσι, το Super Cup, θα έχει απαιτήσεις, έτσι. Και
0: ναι,
1: θεωρώ επίσης ότι βρήκε και έναν προπονητή ο οποίος τέριαξε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα στην ομάδα. Ένας Έλληνας επίσης με το τεχνικό του επιτελείο, θα ξαναπώ εγώ να το τονίσω γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι μόνο οι παίχτες που παίζουν έτσι σε μια ομάδα, όλοι παίζουν το ρόλο τους. Και θυμίζει επιτέλους μία από τις ελάχιστες πλέον ελληνικές, καθαρά ελληνικές ομάδες που βλέπουμε στα γήπεδα.
0: Επειδή ήταν και
1: νομίζω ότι έχει μέλλον δηλαδή.
0: Ναι, ναι, τουλάχιστον αυτό δείχνει. Πιστεύεις θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε δύο υποχρεώσεις, δηλαδή θα έχει τη League Phase, από ό,τι φαίνεται Europa League, ακόμα και αν γίνει κάτι που δεν νομίζω, έχει πλέον, είναι ξεκάθαρο φαβορή ο Όφη και για το παιχνίδι στη Βουλγαρία, και από την άλλη υπάρχει και το πρωτάθλημα. Θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Θεωρητικό το ερώτημα, αλλά είναι και ποδοσφαιρικό.
1: Μην μπαίνει και το κύπελο, έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, προφανώς, προφανώς. Πάμε για τρεις διοργανώσεις, σωστό.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που, όπως είπατε, ότι και να αποκλειστεί, που είναι δύσκολο, θεωρώ, έχει ένα ασφαλείας σκορ, αλλά αυτό δεν το κάνει να έχει κάποιους κινδύνους, γιατί δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσει την έδρα εκεί πέρα, και εγώ προσωπικά δεν έχω και κάποια εικόνα για το γήπεδο, την έδρα.
0: Ναι.
1: Και την ΑΕΚ που είδαμε στη Βουλγαρία, σε αυτό το γήπεδο που θεωρητικά για εμένα σαν ποδοσφαιριστής δεν το θεωρώ έδρα, όταν υπάρχει στίβος τριγύρω, όπως και το Παγκρίτιο.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά να που ήρθε το επιθετικό και ένα μεγάλο σκορ για τον Όφη. Οπότε δεν έχω εικόνα στη Βουλγαρία τι γήπεδο και τι κόσμο έχει αυτή η ομάδα και πώς μπορεί να γίνει, ξέρεις, αυτό που λέμε κόλαση, που λένε κάποιοι. Από εκεί πέρα το ξέραν ότι ό,τι και να γίνει θα μπω σε μια league phase.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ευρωπαϊκοί αγώνες. Για εμένα προσωπικά δεν υποτιμώ καμία διοργάνωση. Είναι ευρωπαϊκή και πρέπει να το βλέπουμε έτσι όλοι μας, νομίζω. Είναι μια τεράστια εμπειρία. Είναι μια, όπως είπατε, μετά από πάρα πολλά χρόνια μια ομάδα σε εισαγωγικά της επαρχίας βρίσκεται στην Ευρώπη. Τώρα από εκεί πέρα, με δύο καρπούζια συν ένα ακόμα που θα έρθει κάποια στιγμή, αυτό θεωρώ ότι έχει ένα ρόστερ, έχει δείξει, έχει ένα ωραίο ρόστερ, ένα δυνατό ρόστερ, και νομίζω ότι γίνεται και καλή δουλειά με τον προπονητή.
0: Αυτό έχει και ένα προπονητή που φαίνεται ότι μπορεί να διαχειριστεί.
1: Έχει ένα πολύ έμπειρο προπονητή και σαν παίχτη, πρώην παίχτη, έτσι, πρώην ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, ναι.
1: Και νομίζω ότι όλοι μας το ευχόμαστε αυτό, και θέλω να πιστεύω ότι θα ανταπεξέλθει από εκεί πέρα. Ξέρετε ότι και το ποδόσφαιρο και γενικά υπάρχει και το θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή, αν στραβώσει κάτι και έρθει ένα-δύο στραβά αποτελέσματα και τους πάρουν από κάτω, οποιαδήποτε ομάδα για τον Όφη, αυτό μπορεί να αλλάξει σε κλάσμα δευτερολέπτου.
0: Απλά αλλάζει
1: να
0: μην πω
1: ότι αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: μπράβο, αυτή τη στιγμή διανύει, νομίζω, από τις καλύτερες περιόδους από τον τελικό κυπέλλου πέρσι. Βασικά, εγώ θα πάω και πιο πίσω. Από τη στιγμή που ήρθε ο προπονητής, ο καινούριος, ο Χρήστος Κόντης, έχει φέρει έναν άλλον αέρα, μια αυτοπεποίθηση, μια τεράστια έτσι. Αυτοπεποίθηση σε όλα τα παιδιά. Αυτό δείχνει μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι,
1: είναι
0: σου
1: μια διαφορετική εικόνα του Όφη.
0: Τρομερή αυτοπεποίθηση σου βγάζει ο Όφη μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ δεν περίμενα πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά από τόσο καιρό να δω έτσι, με τέτοιο θράσος που μπήκανε μέσα, ποδοσφαιρικό που λέμε, οι παίχτες, αυτή την αυτοπεποίθηση που είπατε κι εσείς. Οπότε νομίζω ότι τους πάνε όλα καλά και ευχόμαστε σε όλους να πάνε βέβαια όλα καλά. Απλά αυτή τη στιγμή ο Όφη είναι σε μια καλύτερη με τα άλλα δύο παιχνίδια χθες.
0: Ναι,
1: ήταν λίγο περίεργα αποτελέσματα δυστυχώς. Τραβώσανε, το οποίο βέβαια, ναι, δεν αποκλεί κάτι στο δεύτερο γύρο, έτσι.
0: Ειδικά ο Παναθηναϊκός ήταν αυτοκαταστροφικός. Δηλαδή το 2-0, λες θα πάω στην Τσεχία πιο άνετος, όχι άνετος, πιο άνετος, και έρχεται αυτό το 2-2 στο τέλος. Είναι φοβικός ήταν στο τέλος, λες, ο Παναθηναϊκός. Πώς το χαρακτηρίζεις?
1: Ήταν αυτοκαταστροφικός αυτό που λέμε,
0: ναι,
1: που διάβασα κιόλας. Ήταν αυτοκτονία,
0: ναι,
1: που έχουν πει όλοι, εννοείται, δεν το συζητώ. Αυτό γίνεται πάντα. Εγώ να αναφέρω ότι έχω προσωπικά αποκλειστεί από σκορ 3-0 σε 4-0 και έχω μείνει εκτός Ευρώπης, στην Κύπρο όταν ήμουν.
0: Το έχεις ζήσει δηλαδή?
1: Το έχω ζήσει με ένα ασφαλές αποτέλεσμα, και μας έπεσε δηλαδή στο κεφάλι που λέμε το ταβάνι.
0: Ναι, είναι θέμα αγωνιστικής διαχείρισης ή βλέπεις και ένα πρόβλημα νοοτροπίας όταν η ομάδα καλείται να προστατεύσει το αποτέλεσμα.
1: Νομίζω, ναι. Πάντα υπάρχει, νομίζω, όταν υπάρχει ένα αποτέλεσμα μεγάλο, υπάρχει μια δυστυχώς χαλαρότητα. Πάντα την είχαμε. Ναι. Το βλέπουμε έτσι.
0: Σε όλες τις ομάδες, ναι. Σε κοιτάξτε, πολλά παιχνίδια.
1: Κατά τα ψέματα τώρα, όταν υπάρχει ένα 2-0 και στην έδρα του, προφανώς ο προπονητής θα ήθελε να δοκιμάσει κάτι άλλο. Γιατί όπως είπα και εγώ στην αρχή, για να είμαι δίκαιος, επειδή άλλαζα τα παιχνίδια, τα παρακολουθούσα όσο μπορούσα. Το λιγότερο που είδα δυστυχώς ήταν ο ΠΑΟΚ. Δεν πρόλαβα να το δω όλο. Δηλαδή εκεί δεν έχω και τόσο καθαρή εικόνα. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε και στον ΠΑΟΚ ότι δεύτερο παιχνίδι Ευρώπης ότι δεν είναι αυτός που περιμένει. Και θα σταθώ και στο θέμα ότι από ό,τι είδα σε κάποια έτσι, site που διάβασα, ότι υπάρχει πλέον μια ψιλοδιχόνια στον κόσμο τη διοίκηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει, είναι αυτό ξεκάθαρο. Είναι το χειρότερο, το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει σε πολλές ομάδες, το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Αυτό
1: για τον ΠΑΟΚ. Ναι,
0: αυτό το 1-1 του ΠΑΟΚ, δηλαδή με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, θα το χαρακτήρισε περισσότερο χαμένη ευκαιρία να βάλει τις βάσεις ο ΠΑΟΚ, γιατί ήταν καλύτερος στη Σμπράν.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει ότι ήταν καλύτερος. Δεν ξέρω αυτό, μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε κι εσείς, αν αυτό που ανέφερε, δηλαδή η διχόνοια που υπάρχει μεταξύ κόσμου και διοίκησης και από ό,τι βλέπω θα συνεχιστεί, αν αυτό σίγουρα για μένα, θυμάμαι επειδή το έχω ζήσει, προσωπικά για μένα έπαιζε ρόλο.
0: Ναι. Αυτό μας έλεγε και ο συνάδελφος ο Κώστας Πετρωτός, ότι είδε τους παίκτες του ΠΑΟΚ επηρεασμένους γενικότερα από το κλίμα, ξέρεις, λόγω της αποχώρησης του Κωνσταντέλια.
1: Βέβαια,
0: αυτό
1: βέβαια.
0: Που αναφέρουμε με την διχόνοια επηρεάζει, μπαίνει στα αποδυτήρια αυτό.
1: Επηρεάζει κυρίως, εγώ θα ξαναπώ, δεν ξέρω κατά πόσο ότι έφυγε ένας παίκτης και όχι τώρα τι κάνουμε.
0: Εντάξει, είναι ο Κωνσταντέλιας ακόμα... βέβαια, έτσι δηλαδή στηριζόταν ο...
1: Εντάξει, αλλά είναι αυτό ότι δεν είναι κρίμα το παιδί με αυτό το ταλέντο να μην φύγει και έξω, ναι, να δει και μπορεί να φτάσει. Σίγουρα είναι που όλοι θέλουμε σαν φίλαθλοι μιας ομάδας να μείνει ένας παίχτης δικός μας από τις ακαδημίες. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν ΠΑΟΚτζής, θα χαιρόμουν όταν τόσα παιδιά.
0: Κοίταξε, και φίλοι του ΠΑΟΚ, για να λέμε και το στραβό το δίκιο, δεν, με το timing έχουν το πρόβλημα. Με το timing και τα, και τα χρήματα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο.
0: Γιατί κάποια στιγμή σίγουρα... ο Κωνσταντέλιας θα έφευγε. Κακά τα ψέματα.
1: Ναι. Εντάξει, κάποια στιγμή σίγουρα θα έφευγε. Συμφωνώ με το timing. Από εκεί πέρα πρέπει να κοιταχτούν λίγο, να κοιτάξουν την ομάδα. Έτσι. Αυτό τελείωσε τώρα, ναι, δεν μπορεί να μείνει αυτό. Γιατί αν αυτό συνεχιστεί, ξέρουμε καλά ότι δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα. Ξέρουμε καλά ότι όλη τη χρονιά θα πάει μια μιζέρια, μια μουρμούρα, το οποίο δεν θα ευνοήσει κανέναν, ναι. Και οι φίλοι θα βλέπουν την ομάδα τους να μην πηγαίνει καλά και οι παίκτες να έχουν απέναντί τους και τον αντίπαλο και τον κόσμο. Γιατί κακά τα ψέματα έτσι είναι, θα τα ακούνε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να το πούμε έτσι λαϊκά. Οπότε νομίζω ότι πρέπει γρήγορα αυτό το κλίμα να αλλάξει. Η ψυχολογία είναι αυτό που είπα και στην αρχή, παίζει ρόλο. Θέλει μια νίκη τώρα, δηλαδή αν έρθει μια
0: πρόκριση να έρθει τώρα.
1: Μια πρόκριση τώρα, νομίζω. Εντάξει, βέβαια, νομίζω είναι αυτή η εβδομάδα και το πρωτάθλημα. Οπότε να ξεκινήσουν από εκεί και μετά μια πρόκριση. Νομίζω θα ξεκινήσει σιγά-σιγά, γιατί δεν είναι ότι δεν έχει καλή ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Έχει καλούς παίκτες, έχει ενισχυθεί. Νομίζω όλες οι ελληνικές ομάδες έχουν ενισχυθεί αρκετά.
0: Πώς βλέπεις το πρωτάθλημα, αφού αναφέρθηκες και σε αυτό.
1: Εγώ θα σας πω, πέρα από τις μεγάλες θεωρητικά το Big Five που λέμε,
0: ναι.
1: Βλέπω έναν Άρη, νομίζω, που δεν θα το περιμένει ο κόσμος έτσι λογικά. Βλέπω έναν Άρη ο οποίος θέλω και πιστεύω ότι θα είναι ανταγωνιστικός και αυτός.
0: Συμφωνώ, γιατί έχουν υποτιμήσει όλη την προσπάθεια του Άρη πριν ξεκινήσει, λόγω της αμφισβήτησης, αυτό που λέγαμε πριν, από πέρυσι. Γιατί είχε αποτυχημένη χρονιά πέρυσι και ξέρεις, υπάρχει μια υποτίμηση. Αλλά μπορεί να αλλάξει αυτό με τα αποτελέσματα, γιατί ο Άρης έχει ένα κορμό. Έχει ένα κορμό σε σχέση με τα προηγούμενα
1: σίγουρα,
0: χρόνια.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Και είναι και ένας Έλληνας επίσης προπονητής που γνωρίζει την κατάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Και τι εστιάρης και την ιστορία και τη φανέλα που λέμε. Και από εκεί και πέρα, επειδή όπως λέμε και τον Όφη βλέπουμε δυνατό, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι κάποιες 7-8 μάτς και θα είναι πάλι έτσι ωραίο το πρωτάθλημα, δηλαδή όπως είδαμε και πέρσι, να πηγαίνουν εκτός έδρας ή και εντός ακόμα να δυσκολεύονται οι μεγάλες ομάδες. Γιατί αυτό το πρωτάθλημα θέλουμε στο φινάλε. Τι θέλουμε, δηλαδή να ξέρουμε σε 2 μήνες να ξέρουμε ποιος είναι ο πρωταθλητής και ποιοι θα έχουν βγει η Ευρώπη.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Και ποιοι θα έχουν πέσει κατηγορία. Δηλαδή, εντάξει. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, να πηγαίνεις να χαίρεσαι. Μακάρι, εγώ θέλω να τονίσω κάτι που δεν το έχουμε ξαναπεί ποτέ. Κάπου το διάβασα βέβαια πρόσφατα. Δηλαδή, να έρθουν. Έγινε στο Super Cup, συγγνώμη. Να ξεκινήσουν επιτέλους να υπάρχουν και φίλοι από δύο ομάδες. Δηλαδή αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
0: Δεν μακάρι, να το μακάρι Γρηγόρη, αν και στην Ελλάδα.
1: Δυστυχώς έτσι είναι. Πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια από όλους. Αν μπορεί αυτό να επιτευχθεί, νομίζω για μένα θα ήταν μεγαλύτερο και από μια πρόκριση αυτό το επίτευγμα
0: της ομάδας.
1: Έτσι. Μεγαλύτερο κέρδος. Από εκεί πέρα, άλλοι έχουν το μαχαίρι και το καρπούζι που λέμε.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη, να σε αφήσω να απολαύσεις και τα μπάνια σου, τις διακοπές σου, την ξεκούραση. Σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
1: Να είστε καλά. Καλή αρχή στο πρωτάθλημα να έχουμε. Με υγεία σε όλους.
0: Με υγεία, ακριβώς.
1: Και τις προκρίσεις στο δεύτερο γύρο. Έτσι. Να είστε καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλό ευχαριστώ μεσημέρι. Πολύ, Γρηγόρη.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Μάκος, έτσι μια κουβέντα με τον πρώην ποδοσφαιριστή για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα χθεσινά, τη νίκη του Όφη, την προσπάθεια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ να προκριθούν στα δεύτερα παιχνίδια χωρίς να έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα, για την έναρξη του πρωταθλήματος, και εμείς θα πάμε σε ακόμη ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Μυρίζει λουχουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι?
4: Όπου κι αν πήγε, Πετσόπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Stichman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
12: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, Μετρόπολης 95,5, εκπομπή στη Σέντρα. Συνομιλήσαμε με τον Γρηγόρη Μάκο, ακούσαμε τον Κώστα Πετρωτό. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη, θα πάρουμε και τη γνώμη και ενός προπονητή και για την Σέντρα του πρωταθλήματος. Αύριο, θυμίζω, η πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τα δύο παιχνίδια του Ηρακλή και του Άρη. Στις 22 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, αύριο 8 η ώρα, πρεμιέρα, ανοίγει αυλέρα του πρωταθλήματος. ΑΕΚ Ηρακλής, την ίδια ώρα στο γήπεδο της Τρίπολης, Καλαμάτα, Άρης. Ζωντανά και τα δύο παιχνίδια από το Μετρόπολης 95,5. Μαζί θα είμαστε από την Τρίπολη για το μάτς του Άρη, ο Γιάννης Τσερβίνης στην Αθήνα για να περιγράψει το παιχνίδι του Ηρακλή απέναντι στην ΑΕΚ. Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9.30 την Κυριακή, Όφη Βόλος 7.30, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 9 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 9.30.

0: Λοιπόν, μπορείτε να επισκεφτείτε το metrosport.gr και τα social media βέβαια του Μετρόπολης. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος έφτασε ξανά στο Dortmund με την ομάδα από τον Dortmund, ανεβάζει σχετικό βίντεο από την πρώτη παρουσία του Κωνσταντέλια στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Ξεχωρίζει σε αυτό το στιγμιότυπο η ζεστή αγκαλιά που εισέπραξε από τον Καρέτσα. Είχε θερμές χειραψίες με τους νέους του συμπαίκτες, με όλους και τα μέλη του προπονητικού επιτελείου. Μάλιστα, όπως θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, κάποιοι το ρωτούν πώς θέλουν να το φωνάζουν, Γιάννη ή Γιάννης. Ο ίδιος απαντά χαμογελαστός: Ντέλιας, αυτό είναι το καλύτερο.
1: Friends. You happy with him here?
2: So happy that he's here. He's one of my best friends.
1: It was so long without a Greek guy, right?
2: Yeah, very long.
3: I think it will be beautiful. I hope we will have a good connection.
4: What do we call Giannis or Gianni?
5: Delas. Delas is better.
4: Delas.
5: Delas.
4: Constantelas.
6: The legend of this club.
7: Hello.
5: Hello. Giannis.
7: Hello, thanks.
5: Nice to meet you.
8: Nice to meet you, Giannis.
0: Αυτή είναι η πρώτη γνωριμία που είχε ο Γιάννης Κωνσταντέλια σήμερα στο προπονητικό κέντρο της Dortmund. Ακούσατε ξεκάθαρα αυτό που σας έλεγα, ότι όταν το ρώτησαν πώς θέλουν να τον φωνάζουν, ο ίδιος απάντησε Ντέλιας. Και έχουμε και Σωτήρη Αντωνίου, τον κύριο Αντωνίου στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας δώσει και αυτό στη δική του οπτική γωνία από τις ευρωπαϊκές μάχες που είδαμε χθες. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, το θρίαβο του Όφη, την έναρξη του πρωταθλήματος. Αύριο έχουμε πρεμιέρα. Κύριε Αντωνίου, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
9: Είμαστε καλά.
0: Μπράβο, μπράβο.
9: Ευχαριστώ για την τιμή, να είστε καλά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που σας έχουμε εδώ. Ακούσατε τώρα το ηχητικό, είναι από τον επίσημο λογαριασμό της Dortmund. Το Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι πλέον εκεί, επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο, αρχίζει να ενσωματώνεται και αυτός με την ομάδα της Dortmund. Έχετε να σχολιάσετε κάτι από αυτού με τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Dortmund?
9: Είμαι χαρούμενος, όπως θεωρώ ότι όλοι οι Έλληνες είναι χαρούμενοι για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια σε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Εύχομαι πραγματικά υγεία, έχει όλα τα φόντα να ηγηθεί της Dortmund και θεωρώ ότι έχει την ικανότητα ακόμα σε 1-2 χρόνια να πάει σε ακόμη μεγαλύτερο σύλλογο, διότι θεωρώ ότι μαζί με τον Τζόλι είναι ότι καλύτερο έχουμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υγεία να έχει το παιδί και θα είναι πάντα έτσι προσγειωμένος, σοβαρός και χαρούμενος.
0: Κότς του ταιριάζει η Γερμανία? Έτσι, λόγω εννοώ αγωνιστικά. Έτσι.
9: Η συγκεκριμένη ομάδα, επειδή παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, επειδή έχει ελευθερία στο παιχνίδι της, νομίζω ότι έκανε την καλύτερη επιλογή. Οι υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες κατά το παρελθόν είχαν δείξει μάλλον ενδιαφέρον για την μεταγραφή του, ήταν, θεωρώ, πάρα πολύ σόφρον που ο ίδιος είπε όχι, και νομίζω ότι η Dortmund είναι η ομάδα η οποία θα ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Τον ΠΑΟΚ πόσο θα κοστίσει η απουσία του?
9: Είναι, θεωρώ, μια πολύ μεγάλη απουσία. Θα κοστίσει πάρα πολύ, ήδη κοστίζει. Είναι δύσκολο να αναπληρωθεί το κενό του Κωνσταντέλια. Είδαμε και χθες, είδαμε ότι στη θέση του αποθετήσει και Καμαρά. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ χάνει πολύ μεγάλο ποσοστό όσον αφορά το απρόβλεπτο, τη δημιουργία, το γκολ, την assist. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι πολύ μεγάλη απώλειά του.
0: Πρέπει όμως να μάθει να ζει πλέον, έτσι, χωρίς τον Κωνσταντέλια.
9: Νομίζω ότι ναι, πρέπει να μάθει να ζει, πρέπει να προσαρμοστεί. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να παίξει φυσικό ποδόσφαιρο για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι πρέπει να βρει τον ανάλογο παίχτη ώστε να μπορέσει να καλύψει όσο μπορεί το κενό του Κωνσταντέλια.
0: Πάμε λίγο και στο χθεσινό παιχνίδι. Αυτό το 1-1 θα το χαρακτηρίζατε χαμένη ευκαιρία βάσει εικόνας, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος της Μπραν. Αλλά με αυτό το 1-1 πήγαινε να παίξει ένα τελικό από το 0, έτσι. Είναι διαχειρίσιμο εν ώψη του δεύτερου αγώνα? Διαφορετικές και οι συνθήκες στην Νορβηγία.
9: Σίγουρα οι συνθήκες στο δεύτερο παιχνίδι θα είναι διαφορετικές. Έχει αποδείξει ο ΠΑΟΚ ότι έχει μέταλλο σαν ομάδα, με όποιον και να παίζει, όλα τα χρόνια. Νομίζω ότι το σκορ είναι 1-1, είναι στην ισοπαλία. Το ίδιο δύσκολο θα είναι και για την Μπραν. Ο ΠΑΟΚ πρέπει πάνω απ' όλα να κοιτάξει το ψυχολογικό κομμάτι, την ισοστρέφεια την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σύλλογο, να μπορέσει να πάει για το παιχνίδι συγκεκριμένο σε ένα μεγάλο τελικό. Νομίζω ότι θα είναι κάτι καταστροφικό για τον ΠΑΟΚ να μείνει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων και πρέπει να πέσουν οι τόνοι σε όλα τα μέτωπα όσον αφορά αυτό το οποίο συμβαίνει και το ακούσαμε χθες στην Τούμπα. Να πάνε όλοι σοβαρά με ένα σκοπό να πάρουν την πρόκριση και για το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και πάνω απ' όλα για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να το κάνει ο ΠΑΟΚ. Το έχει αποδείξει πολλές φορές.
0: Το έχει αποδείξει και φάνηκε και χθες ότι υπάρχει διαφορά σε ποιοτικό επίπεδο, διαφορά δυναμικότητας. Το θέμα είναι...
9: Πήρασε ένα κενό πεντάλεπτο, είχε βγει
0: ακριβώς,
9: ο Μύθου έξω. Λοιπόν, χαθήκαν, πήρε λίγο τα πάνω τη γινόρα η Μπραν, χαθήκαν κάποια μαρκαρίσματα όπως ανατολισμός, ήρθε ένα γκολ, βέβαια έχει προειδοποιήσει η Μπραν πιο νωρίς. Αλλά νομίζω ότι ήταν άδικο το αποτέλεσμα όσον αφορά για τη γενική εικόνα του ΠΑΟ.
0: Ναι. Όντως, αν πρέπει να αλλάξει ένα πράγμα μέχρι τη ρεβάνς, ποιο είναι αυτό, έτσι αγωνιστικά, τακτικά, σαν προπονητής?
9: Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί ο παίκτης ο οποίος θα αναπληρώσει τον κοινό του Κωνσταντέλια. Νομίζω ότι ένας
0: παίκτης... Και ο Ζίβκοβιτς είναι απουσία αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟ.
9: Είναι και ο Ζίβκοβιτς, ναι. Απουσία σίγουρα. Ο ΠΑΟ πρέπει να κοιτάξει λίγο τη θέση του σέντερφορ, διότι νομίζω ότι παίζει χωρίς σέντερφορ. Ο Μύθου είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, πολλά υποσχόμενος, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλος σύλλογος. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν μπορεί να του σηκώσει τόσο πολύ το βάρος. Γενικά πέρυσι νομίζω ότι αν είχε ένα center for ανάλογο της εποχής Πριγιώβιτς, έχει πάρει και το πρωτάθλημα. Έχει μέρες ακόμα. Ο NDI δεν ξέρω κατά πόσο είναι ικανός να πάρει όλο αυτό. Οι απουσίες και του ΠΑΟΚ είναι μεγάλες. Αλλά νομίζω ότι το μεγάλο έτσι, στίχημα για τον προπονητή και για τον ΠΑΟΚ είναι η θέση νούμερο 10 και η θέση νούμερο center for, οι οποίες πρέπει να βρεθούν λύσεις και όχι όπως έπαιξε χθες ο Καμαρά. Η γνώμη δικιά μου, η προσωπική είναι αυτή, βέβαια. Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Τον Παναθηναϊκό πώς θα τον χαρακτηρίζατε στο χθεσινό παιχνίδι, το 2-0 μέσα σε λίγα λεπτά, 2-2 και ξανά από την αρχή τώρα στην Τσεχία?
9: Θα ξαναδείτε τώρα από τον Παναθηναϊκό, θα γίνω λίγο καυστικός και θα πω κάποια πράγματα όσον αφορά. Γιατί άκουγα τη μετάδοση και άκουγα ότι εμείς τον προπονητή τον Ίστρομ αποθέωσε μέχρι το 75. Νομίζω ότι αν στη θέση του ήταν ο Κόντις που ήταν πέρυσι στον Παναθηναϊκό, θα υπήρχε πολύ μεγάλο κράξιμο συσσαγωγικά και ευθύνες όσον αφορά για το κουτσάρισμά του.
0: Ναι,
9: όντως φωνώ. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε χθες κάποια χρονικά διαστήματα ένα εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη ευθύνη ο προπονητής, ο οποίος δεν διαχειρίστηκε το μάτσο σωστά. Άφησε την Τζιριβέγια μέσα μαζί με τον Καμαρά, οι οποίοι είχαν παραδώσει ψυχή και πνεύμα όσον αφορά αγωνιστικά. Συνέχισε να παίζει ένα 4-4-2. Η γνώμη μου ήταν ότι έπρεπε να μπει τρίτο χαφ, υπήρχε ο Τσέριν στον πάγκο. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Αν είχε 5 λεπτά ακόμα, θα είχαν και το παιχνίδι. Έχει την ποιότητα, έχει τους παίχτες πλέον. Αλλά δεν πήθη για μένα ο Παναθηναϊκός, διότι οι ομάδες που οποίες αγωνίστηκε μέχρι στιγμής είναι αδύναμες, και η Ουγγρική ομάδα αλλά και η Βουλγάρικη όπως και η Τσέχη,
0: και χθες η Τσέχη, ναι.
9: Είναι πιο αδύναμη από όλες τις τσέχικες ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Δεν κέρδισε μέσα στην έδρα του, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούνε. Χθες πραγματικά αυτοκτονήσανε. Ευχή όλων είναι να πάρει το αποτέλεσμα το οποίο το θέλει. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται και καλύτερη διαχείριση όσον αφορά τα μάτια.
0: Ναι. Ναι, τώρα στα τελευταία λεπτά από το 2-0 έχεις ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, πας με άλλο αέρα στην Τσεχία, ξαφνικά όλα αυτά ανατρέπονται. Εντάξει. Είναι ένα θέμα αυτό. Όφι.
9: Πάντως και οι δύο ομάδες, και ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός, θεωρώ ότι έχουν την ικανότητα να πάνε να πάρουν αποτέλεσμα και να περάσουν.
0: Ναι, εντάξει, είναι καλύτερες ομάδες, μένει να το δούμε αυτό στο γήπεδο. Έτσι. Όφι, μεγάλη βραδιά για τον Όφι.
9: Όφι περνάει, διανύει μάλλον μία περίοδος αγωνιστικής αναγέννησης. Έχει έναν εξαιρετικό προπονητή θα έλεγα, ο οποίος έχει αναμορφώσει το σύλλογο. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Τακτικά είναι εκπληκτική. Βέβαια, σε κάποιες στιγμές πέρυσι ήταν και λίγο τυχερή, αλλά νομίζω ότι δικαιούται ξεκάθαρα τη νίκη. Πάνε ένα μεγάλο άλμα. Επειδή όμως απέχει αρκετό καιρό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να δείξει ιδιαίτερη σοβαρότητα, γιατί το αποτέλεσμα του 3-0 μερικές φορές δημιουργεί και έπαση. Να πρέπει να πάει να αντιμετωπίσει, και νομίζω ότι θα το κάνουν αυτό, να πάρει την πρόκριση. Θα είναι μεγάλη επιτυχία για τον Όφη, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, να είναι στο Europa League. Και το ευχόμαστε όλοι πραγματικά μέσα στην καρδιά μας.
0: Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του κυρίου Κόντι ότι έχει κάνει τον Όφη να πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε. Γιατί μέσα σε λίγους μήνες είδαμε, πήρε το κύπελο, πήρε το Super Cup. Στην πρώτη του ευρωπαϊκή βραδιά μετά από 26 χρόνια έρχεται αυτό το 3-0.
9: Ναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Η σφραγίδα του Κόντι έχει μπει. Είναι ένας, όπως είπα, εξαιρετικός προπονητής. Έριξα και το καρφί σε εισαγωγικά όσον αφορά με τον Παναθηναϊκό που ήταν πέρυσι και νομίζω
0: άδικα
9: έφυγε. Επικόντι ο Παναθηναϊκός πέρυσι ήταν καταπληκτικός. Μετά δεν ξέραν τι παίζανε με τον κύριο Μπενίτες. Φέτος πήρε τον Όφη, έκανε μια σπουδαία δουλειά θεωρώ, πήρε το κύπελλο, πήρε το Super Cup. Ο Όφη πλέον είναι μετά ένα το πόδι στο Europa League. Παίζουν Έλληνες, είναι σημαντικό αυτό, νέα παιδιά τα οποία τα πιστεύουν και η διοίκηση του Όφη. Νομίζω όμως και το επιτελείο το όλο το οποίο διοικείται αυτή τη στιγμή από τον Όφη είναι ποδοσφαιριστές όπως ήταν ο κ. Κωνσταντίδης, ο κ. Κωνσταντινίδης. Υπάρχει μια υγεία νομίζω αγωνιστική.
0: Όντως φαίνεται αυτό στο γήπεδο.
9: Ναι, υπάρχουν είναι πάρα... Δηλαδή ο Όφη αυτή τη στιγμή πρεσβεύει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Πρεσβεύει και την επαρχία και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια ίσως μπορείς να διεκδικήσεις κάτι παραπάνω, αν και φως με πιστέψουν, το οργανώσουν όπως φαίνεται. Μπράβο σε όλους.
0: Coach, αύριο...
9: Είναι μεγάλη βραδιά, ήταν η μεγαλύτερη βραδιά του Όφη.
0: Έτσι. Coach, αύριο έχουμε σέντρα στο πρωτάθλημα. Τι βλέπεις, τι να περιμένουμε?
9: Εντάξει, είναι τα πρώτα παιχνίδια. Σίγουρα οι ομάδες ακόμα θέλουν τον χρόνο τους. Δεν ξέρω αν θα έχουμε εκπλήξεις. Είναι κάτι το οποίο ακόμα οι ομάδες ψάχνουν. Το είδαμε και στο κύπελλο ότι η εικόνα ορισμένων ομάδων δεν ήταν ανάλογη με τις προσδοκίες που έχουν. Όπως και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια για τις μεγάλες ομάδες. Κάποια στιγμή πριν λίγες μέρες ήταν Ολυμπιακό. Νομίζω ότι με απογοήτευσε. Θα γίνει μεγάλη μάχη. Από τις 4 με προβάδισμα πλέον για την ΑΕΚ. Και όσον αφορά για τη θέση της παραμονής, νομίζω ότι θα είναι ασάλιτος γρίφος μέχρι τον Ιανουάριο.
0: Ωραία. Ελπίζουμε να έχουμε πάντως ένα καλό πρωτάθλημα, ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και
9: νομίζω ότι πρέπει να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Τα τελευταία χρόνια είναι ανταγωνιστικό. Διεκδικούν 3-4 ομάδες. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να καταφέρει, ενώ τις προηγούμενες χρονίες ήταν. Έχουμε μέσα σε αυτές τις 4 ομάδες να μπει άλλη μια σφήνα, είτε είναι ο Όφη, είτε είναι ο Άρης. Να μπορέσει να υπάρχει ακόμα περισσότερο ανταγωνισμός. Να δούμε όσο πιο πολλούς Έλληνες γίνεται στο πρωτάθλημα, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την Εθνική Ελλάδος, νέα παιδιά, να τα προωθήσουν και όχι μόνο στο κύπελλο. Γιατί το κύπελλο, ναι μεν παίζουν Έλληνες το 2004 γεννηθείς, αλλά δεν είναι μικροί. Είναι 22 χρονών, θα πρέπει να παίξουν πιο μικροί μέσα. Υπάρχει μεγάλο ταλέντο, το βλέπουμε και στην Ελπίδων και στην Νέων. Ας γίνει πράξη όλα αυτά.
0: Έτσι, μακάρι. Το ευχόμαστε. Κότς, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
9: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ακούσαμε τον Σωτήρη Αντωνή, ο οποίος είχε περάσει και για αρκετά μεγάλο διάστημα από την Β' ομάδα του Παναθηναϊκού. Αναφέρθηκε και στο Τριφύλι, το χθεσινό παιχνίδι, στο 1-1 του ΠΑΟΚ, στο θρίαβο του Όφη, στο νέο πρωτάθλημα που αρχίζει από αύριο με αυτά τα παιχνίδια. Θα πάμε όμως, θα μείνουμε στην Κρήτη, γιατί σχολιάζουμε από το ξεκίνημα της εκπομπής αυτό τον θρίαμβο του Όφη, στο χθεσινό πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά από τόσα χρόνια. Νομίζω ότι στην Κρήτη ακόμη πανηγυρίζουν. Αλέξη Χριστινάκη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, ναι, πραγματικά πανηγυρίζουν.
0: Μπράβο, μπράβο.
7: Ήταν μια φανταστική βραδιά από κάθε άποψη και από αγωνιστική πλευρά, καθώς η ομάδα έπαιξε ένα εκπληκτικό ποδόσφαιρο ουσιαστικά. Θυμάμαι μόνο δύο ευκαιρίες τις θέστηκα να δημιουργεί. Αλλά αυτός ο 15.000 κόσμος που έκανε αυτό το κρύο και πραγματικά όχι ποδοσφαιρικό γήπεδο Παγκρίτιον να βλέγεται. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος αγώλα. Ήταν 15.000 κόσμος ο οποίος παραλυρούσε βλέποντας πραγματικά κάτι που φάνταζε ένα όνειρο πολλών χρόνων να πραγματοποιείται. Και πραγματοποιείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Έτσι. Πανηγύρια, ακούσαμε βέβαια τους ποδοσφαιριστές, τον ταξιάρχη το Φούντα που ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη χρυσή βραδιά, τον Χρήστο Κούντι, τον αρχιτέκτον αυτής της επιτυχίας, να είναι προσγειωμένοι, δηλαδή το 3-0, ναι, είναι φαβορί, ο Όφι πλέον ξεκάθαρο, και από εκεί που συζητούσαμε αν θα μπορέσει να περάσει από αυτό το γύρο, να μπει στη League Phase του Europa, βλέπουμε έναν Όφι αποφασισμένο. Έτσι είναι και ο κόσμος προσγειωμένος ή...
7: Ο κόσμος είναι αρκετά προσγειωμένος. Βέβαια δεν σταματάει να ονειρεύεται. Γιατί αυτό που πραγματικά ζούμε είναι ένα χαρακτηριστικό. Είδα ένα παππού με το εγγονάκι του φεύγοντας από το γήπεδο και του είπε, παιδί μου, αυτά που έχεις δει εσύ σε 3 μήνες μέσα δεν τα έχω δει σε όλη μου τη ζωή.
0: Απίστευτο, απίστευτο όντως.
7: Είναι πραγματικό.
0: Και είναι πραγματικότητα, έτσι. Και είναι πραγματικότητα.
7: Είναι πραγματικότητα, αφού πραγματικά γέλασα και με κοίταξε ο άνθρωπος. Ήταν αυτό που ζούμε, αυτό που ζουν τα παιδιά μου, αυτό που ζει το Ηράκλειο. Σε αυτούς τους 3-4-5 μήνες είναι φανταστικό. Το γεγονός ότι όπως όλα δείχνουν θα μπει στο League Phase του Europa League, θα αντιμετωπίσει ομάδες όπως είναι η Μίλαν, η Ρεάλ, η Juventus, κάτι που τα έβλεπε μέχρι τώρα μόνο στη τηλεόραση, είναι πραγματικά ένα όνειρο.
0: Θα φέρει περισσότερο κόσμο δίπλα στον Όφι, έτσι, και μικρά παιδιά κυρίως.
7: Αυτό θέλω να τονίσω.
0: Και οικογένειες.
7: Ο Αντρέας Μπουχαλάκης είπε κάτι σημαντικό. Το διψάει το νησί. Εγώ νομίζω ότι με την είσοδο του Όφι στο League Phase θα δημιουργήσει πλέον φιλάδους από άκρη σ' άκρη σε όλο το νησί. Δηλαδή και οι Χανιώτες θα θέλουν να δουν τη Γιουβέντους να αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Στάδιο, και οι Ρεθιμιώτες και οι Λασικιώτες. Οπότε για μας δεν θα είναι πλέον Όφι του Ηρακλείου που κατά κύριο λόγο ήταν. Θα είναι Όφι όλες τις Κρήτες. Είναι μια ιστορική ευκαιρία που αν την αδράξει η διοίκηση του Όφι, οι ποδοσφαιριστές, θα δούμε κάτι τεράστιο, κάτι πραγματικά ανεπανάληπτο και θα είναι μια περιουσία για τα επόμενα χρόνια.
0: Αλέξη, για το παιχνίδι στη Βουλγαρία, έχουμε εικόνα, κόσμος του Όφι ετοιμάζεται.
7: Εγώ θεωρώ ότι θα πάμε σε μια ίδια τακτική, ίσως λίγο πιο αμυντική λειτουργία, γιατί πλέον Όφι δεν κυνηγάει σκορ. Όχι, δεν θα είναι σε κανένα σημείο παθητικής, δεν θα είναι σε παθητικό ρόλο. Θα πάει να πάει στο παιχνίδι του όπως το παίζει κάθε φορά και νομίζω πολύ δύσκολο θα αποφύγει να βρεθεί στους ομίλους του Europa League. Το λέει, το αποφύγει.
0: Ναι, εντάξει, θα είναι τεράστια.
7: Ναι, χορηγολογώντας. Πάντως, πολύ πριν έρθει το 3-0, ο κόσμος του Όφι έψαχνε, έβρισκε, έχει κλείσει εισιτήρια και νομίζω ότι θα έχει μια πολύ μεγάλη παρουσία. Τουλάχιστον πιστεύω 1.500 άτομα στη Σόφια, θα το συνδυάσει έτσι και με ταξίδι. Αν ήταν σε διαφορετική περίοδο, γιατί βρισκόμαστε εδώ σε μια τουριστικό νησί, ο κόσμος θα ήταν το λίγο περισσότερο, αλλά νομίζω ότι κοντά στα 1.000 άτομα τουλάχιστον θα βρίσκονται στο πλευρό του Όφι στη Σόφια. Κάποιοι κάνουν οικονομία γιατί θα έχουν πολλά ταξίδια.
0: Έτσι, ναι, πραγματικότητα. Ωραία, Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
7: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.

Αυτός ήταν ο συνάδελφος από την Κρήτη, ο Αλέξης Χριστινάκης, μας μετέφερε το κλίμα της επομένης του μεγάλου θριαμβού του Όφη απέναντι στην ΤΣΣΚΑ. Όχι κλείδωσε, αλλά απέκτησε πολύ ισχυρό προβάδισμα η κριτική ομάδα, η ομάδα του Χρήστου Κόντι, για να βρεθεί στους ομίλους του Europa League. Λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, η Super League ανακοίνωσε πριν από λίγο και το πρόγραμμα, τις ημερομηνίες και τις ώρες της δεύτερης αγωνιστικής. Το Σάββατο θα έχουμε δύο παιχνίδια. Σάββατο 29 Αυγούστου, Βόλος Ηρακλής στις 7:30 στο Πανθεσσαλικό. Την ίδια ημέρα Σάββατο, Πανετολικός Καλαμάτας στις 9:30. Την Κυριακή 7:30 στο Κλεάνδρη Βικελίδης Άρης Όφη. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8:15 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη στις 9 το βράδυ. Κηφισιά ΑΕΚ επίσης στις 9 το βράδυ στο Απόστολος Νικολαίδης. Η Κηφισιά υποδέχεται την ΑΕΚ. Και στην Λιβαδιά, Δευτέρα 31 Αυγούστου, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7:30. Επαναλαμβάνω, το πρόγραμμα αυτό είναι της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. Σάββατο, Βόλος Ηρακλής στις 7:30, Πανετολικός Καλαμάτας στις 9:30. Κυριακή, Άρης Όφη στις 7:30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8:15, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός στις 9, Κηφισιά ΑΕΚ στις 9 και την Δευτέρα 31 Αυγούστου, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7:30.

0: Λοιπόν, το πρωτάθλημα αρχίζει. Ο Άρης μπαίνει, έτσι να δώσουμε και ένα flash reportage, μπαίνει σε mood πρωταθλήματος. Μετά το παιχνίδι Κυπέλλου που ήταν το πρώτο επίσημο της σεζόν, πηγαίνει αύριο στην Τρίπολη να παίξει κόντρα στην Καλαμάτα. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους κιτρινόμαυρους το αποτέλεσμα. Μία νίκη θα δώσει ηρεμία, θα δώσει ψυχολογία, θα προσπαθήσει να μετριάσει λίγο την εσωστρέφεια. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που θα λειτουργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό το ξέρει και ο Μιχάλης Γρηγορίου, το ξέρουν και οι ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το αυριανό παιχνίδι απέναντι στην Καλαμάτα, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Κομβική πρεμιέρα για τον Άρη. Δύο πρώτες αγωνιστικές, ειδικά με Καλαμάτα και Όφη, τη δεύτερη αγωνιστική στο Κλεάνθης Βικελίδης, γιατί ακριβώς μετά ακολουθεί ένα δύσκολο πρόγραμμα με δύο εκτός έδρας ντέρμπι για τους κιτρινόμαυρους, με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τρίτο διαδοχικό ντέρμπι απέναντι στον Ηρακλή την επόμενη αγωνιστική. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι δύο πρώτες αγωνιστικές με Καλαμάτα και Όφη είναι εξίσου σημαντικές, να μπορέσει ο Άρης να πάρει δύο νίκες, να δώσει ηρεμία, να δώσει ψυχολογία και ένα μπουστάρισμα γενικότερα στο γκρουπ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αγωνιστικά εστιάζεται προφανώς στην άμυνα, από τη στιγμή που ακόμη δεν έχει βρεθεί ο παίκτης που θα καλύψει αυτό το πολύ μεγάλο κενό που υπάρχει εδώ και αρκετούς μήνες. Ο παίκτης δηλαδή δίπλα στον Φαμπιάνο. Ο Μακούν ήταν μία από τις προτεραιότητες των ανθρώπων του Άρη. Μέχρι στιγμής έχει υποχωρήσει η περίπτωσή του. Κοιτάζουν οι κιτρινόμαυροι άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών. Το θέμα είναι ότι ο χρόνος περνάει, ο χρόνος πιέζει και θα πρέπει άμεσα να έρθει κεντρικός αμυντικός. Γιατί εντάξει, καλά τα πήγε ο Γένσε με τον Φαμπιάνο στα φιλικά, στην προετοιμασία, στο παιχνίδι Κυπέλλου, αλλά δεν έχει αγωνιστική λογική. Αυτό είναι ξεκάθαρο, θα πρέπει να ενισχύσει ο Άρης την άμυνά του. Μία πιθανή δεκάδα για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα, ζωντανά από το Μετρόπολης 95,5. Θα είμαστε εκεί στο γήπεδο της Τρίπολης. Ο Διούδης θα είναι κάτω από την εστία. Ο Φαντιγκά αριστερά. Ο Πετρής το πιθανότερο να πάρει φανέλα βασικού δεξιά. Γένσε Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας. Ράτσιτς Μπασίρου στη μεσαία γραμμή. Ο Μύρ στην κορυφή. Ο Γκαρέ στο 10. Ο Γιαννιώτας με τον Παλάσιος στα δύο άκρα της επίθεσης, εκτός αν δούμε τον Αλφαρελά με τον Μιρ στην επίθεση και τον Γκαρέ στο δεξί άκρο της επιθετικής γραμμής. Αυτό είναι ένα πιθανό, έτσι, μια πιθανή διάταξη του Άρη στο αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα. Αύριο Άρης περιμένει βέβαια και τον Μανού Γκαρθία στη Θεσσαλονίκη. Αύριο το μεσημέρι η άφηξή του στη Θεσσαλονίκη συμπίπτει αυτή η μεγάλη επιστροφή του Ισπανού μετά από 1,5 χρόνο. Συμπίπτει με την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Μανού έρχεται, έχει αγωνιστικό ρυθμό, είναι έτοιμος από αυτή την πλευρά, από αυτή την άποψη. Ξέρει το περιβάλλον, ξέρει την ομάδα, ξέρει τις απαιτήσεις, ξέρει το πρωτάθλημα. Δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Άρης έκανε την υπέρβαση και είναι μια κίνηση που, αν μη τι άλλο, αναβαθμίζει ποιοτικά το ρόστερ της ομάδας και ειδικά μεσοεπιθετικά, εκεί όπου ούτως ή άλλως υπάρχει μια καλή βάση και έχει φτιάξει μια πολύ ενδιαφέρουσα επιθετική γραμμή ο Άρης για το φετινό πρωτάθλημα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
3: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
4: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
8: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
7: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
9: Nexus Facility, παρακαλώ.
7: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
10: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
10: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
10: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία για, για το τέλος και της σημερινής εκπομπής της Σέντρα στο Μετρόπολης 95,5. Πήγαμε και στην Κρήτη, μιλήσαμε με τον συνάδελφο τον Αλέξη Χριστινάκη για το θρίαμβο του Όφη, τον χθεσινό ευρωπαϊκό θρίαμβο. Ακούσαμε τον Γρηγόρη Μάκο να καταθέτει τη δική του άποψη, όπως και τον προπονητή Σωτήρη Αντωνίου, το ρεπορτάζ από τον Κώστα Πετρωτό. Είπαμε για την άφιξη του Μανού Γκαρθία αύριο στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι, συμπίπτει η επιστροφή του Ισπανού στο Κλεάνδρη Βικελίδης με την πρεμιέρα πρωταθλήματος για τον Άρη στις 8 η ώρα το παιχνίδι απέναντι στην Καλαμάτα στο γήπεδο της Τρίπολης. Θα περιμένουμε και την λίγο αργότερα να μάθουμε και την αποστολή από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα είναι γνωστά που αντιμετωπίζει ο Καντεβέρε, ο Κουαμέ, ο Χόγκλα, ο Νίνκ, παίκτες οι οποίοι προέρχονται από τραυματισμό, έχουν τραυματισμούς, δεν είναι στη διάθεση του προπονητή για αυτό το παιχνίδι, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Κάνουν αγώνα δρόμου τουλάχιστον Κουαμέ και Καντεβέρε για να προλάβουν τη δεύτερη αγωνιστική. Έρχεται και ο Μανού Γκαρθία να προσθεθεί στο ρόστερ. Περιμένουμε την ενίσχυση στην άμυνα προκειμένου να αρχίσει να σχηματοποιείται ξεκάθαρα ο βασικός κορμός του νέου Άρη. Αύριο πρεμιέρα όμως έχει και ο Ηρακλής, δύσκολη έξοδος, δύσκολη πρεμιέρα για τον Ηρακλή στο γήπεδο της ΑΕΚ στην Φιλαδέλφια. Εκεί θα είναι ο Γιάννης Τσερβίνης για την περιγραφή του αγώνα. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, δόξα Θεώ.
0: Έτοιμος για την πρεμιέρα?
1: Εγώ έτοιμος.
0: Εμείς έτοιμοι είμαστε.
1: Εντάξει, εμείς θα πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Μεταδώσουμε το παιχνίδι για το Μετρό 65,5. Εξορισμού τα παιχνίδια του Ηρακλή στην Αθήνα με την ΑΕΚ είναι πάρα πολύ δύσκολα διαχρονικά. Άλλωστε ο Ηρακλής έχει μια ισχυρότερες παραδόσεις με ομάδες ως αντίπαλος δηλαδή της ΑΕΚ στην Αθήνα. Πολύ λίγες νίκες και ήττες, πολλές και βαριές τα προηγούμενα χρόνια. Αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία είναι πρωταθλήτρια, μια ομάδα η οποία βρίσκεται με το πολύ κοντά, να μην πω με το ένα πόδι, πολύ κοντά στην πρόκρισή της στην League Phase του Champions League, μια ομάδα η οποία είναι ακριβή, είναι καλή, αγωνίζει στην έδρα της και το κυριότερο και το πιο σημαντικό στο αγωνιστικό επίπεδο σε σχέση με τον Ηρακλή, γιατί τα άλλα όλα okay, είναι και λίγο θεωρητικά και δεν έχουν σχέση τόσο πολύ με το αγωνιστικό, είναι ότι αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία Γιώργο, κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι ίδια με πέρσι. Οπότε υπάρχει ομοιογένεια, υπάρχει δέσμο μεταξύ των παιχτών, έχει κάνει κάποιες ποιοτικές προσθήκες η ΑΕΚ, να υπάρχουν και περισσότερες επιλογές για τον Νίκολιτς. Αυτό στο κομμάτι της ΑΕΚ. Okay. Από εκεί και πέρα ο Ηρακλής έχει το συγκεκριμένο ζευγάρι έχει την ιδιαιτερότητα ότι θα συναντηθεί ξανά μετά από 9 χρόνια στην επιστροφή του Ηρακλής στη Super Link 1. Είναι η πρώτη φορά που ο Ηρακλής αγωνιστεί στην Αλγουίν Αρένα. Τα προηγούμενα χρόνια οι δύο ομάδες αναμετρώνταν στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ΆΚΑ. Και ο Ηρακλής, ο οποίος είναι εκ διαμέτρου αντίθετη κατάσταση, με την έννοια ότι η ΑΕΚ έχει μια ομάδα η οποία είναι σχεδόν ίδια με πέρσι, ενώ ο Ηρακλής είναι μια ολοκαινούργια ομάδα. Έχει 20 και πλέον προσθήκες. Και πρέπει πάρα πολύ, πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά, Γιώργο, στην παρουσία του. Να υπάρξει μια θεαματική βελτίωση απόδοση σε σχέση με αυτό που είδαμε τη Δευτέρα το βράδυ στις Σέρες απέναντι στον Βόλο, εάν ο Ηρακλής θέλει να πάρει αποτέλεσμα στην Αθήνα με την ΑΕΚ. Διότι η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, όπου χάθηκε ένας στόχος, η είσοδος στη Link Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, η εικόνα του Ηρακλή ήταν από προβληματική έως απογοητευτική σε πάρα πολλά χρονικά σημεία του παιχνιδιού. Δεν είναι η τα με 3-1 από το Βόλο, είναι η γενικότερη παρουσία της ομάδας και οι αδυναμίες οι οποίες έδειξε, εγώ θα πω σε όλες τις γραμμές, αλλά οι πιο χτυπητές ήταν στο αμυντικό κομμάτι, αλλά και στη μεσαία γραμμή, γιατί νομίζω ότι η πηγή του κακού από εκεί ξεκινούσε. Το γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο κυρίως ο Ηρακλής είχε αδυναμία στο κέντρο να ελέγξει το παιχνίδι και οι παίκτες του Βόλου έβγαιναν πάρα πολύ εύκολα στη μετάβαση, του transition, με αποτέλεσμα οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί του Ηρακλή να είναι εκτεθειμένοι. Θεωρώ ότι σίγουρα η εικόνα του Ηρακλή δεν θα είναι ίδια, με την έννοια ότι δεν μπορεί ο Ηρακλής να κάνει αυτό που έκανε Γιώργος στο παιχνίδι με τον Βόλο. Ο Βόλος ουσιαστικά του το παρήχε, δηλαδή κάνει σε παιχνίδι Ηρακλή, ανέβασε πάρα πολύ ψηλά τις γραμμές και εγώ όταν κλέψω την μπάλα, που την έκλεβε πάρα πολύ εύκολα ο Βόλος, παίκτης του Βόλου, θα βγω στην αντεπίθεση πάρα πολύ γρήγορα και θα απειλήσω. Και το έκανε πάρα πολλές φορές, ειδικά στον πρώτο ημίχρονο που ολοκλήρωσε το 45 λεπτό με 16 τελικές, έτσι, εκ των οποίων 7-8 ήταν εστία. Ο Ηρακλής θα παίξει προφανώς πολύ πιο κλειστά. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει διαφοροποίηση στο σχηματισμό, παρότι λέγεται και συζητείται πάρα πολύ και μεταξύ του κόσμου του Ηρακλή ότι το 3-5-2 ή το 3-4-2-1 με το οποίο ξεκίνησε τη Δευτέρα ο Ηρακλής είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό σύστημα, το οποίο εάν δεν υπάρχουν γρήγορες επιστροφές από τα μπακ, εάν δεν βοηθάνε οι μέση, μπορεί να εκτεθεί σαν επανόρθωτα. Ο Ματσάρη αυτό το σύστημα παίζει, δεν νομίζω ότι θα το αλλάξει. Άλλωστε ο Ηρακλής δεν έχει και ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να αγωνιστούν στα άκρα της επίθεσης, καθαρό αίμα εξτρέμ δηλαδή, που απαιτεί η αλλαγή ενός συστήματος. Απλά θεωρώ ότι θα είναι πιο σφιχτές, θα είναι πιο κοντά οι γραμμές φυσικά, γιατί ο Ηρακλής παίζει απέναντι στην πρωταθλήτρια, παίζει εκτός έδρας, σε ένα γήπεδο πάρα πολύ δύσκολο, με πάρα πολύ κόσμο που θα έχει και την πίεση που θα δέχονται οι παίκτες του Ηρακλή. Οπότε θα είναι πολύ διαφορετικό το πώς θα παρουσιαστεί ο Ηρακλής, πώς θα έχει την κυκλοφορία και την κατοχή σε σχέση με αυτό που είδαμε τη Δευτέρα. Προβλήματα υπάρχουν, δυστυχώς για ακόμα μια φορά, και σε νευραλγικό χώρο, στη μεσαία γραμμή και κυρίως στη θέση 6, εκτός του Καϊμπουέ, ο οποίος για ακόμα ένα παιχνίδι δεν θα αγωνιστεί, δεν το έκανε ούτε τη Δευτέρα, συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα τραυματισμού από το παιχνίδι το φιλικό στην Ιταλία το τελευταίο με την Πάρμα. Εκτός έχει τεθεί και ο Χρωμάτα, ένας ακόμα ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται ως καθαρό αίμος αμυντικός μέσος. Τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Βόλο, υπέστη ένα χτύπημα δέχτηκε ένα χτύπημα στην ποδοκλινική, γύρισε στο πόδι του όπως λέμε, οπότε και αυτός έχει τεθεί νοκάουτ. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα για το ποιοι θα είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα επιλεγούν από τον Ματσάρη για το 6 και το 8. Πιθανολογώ ότι ο ένας θα είναι σίγουρα ο Σούρλης, από εκεί πέρα θα δούμε αν θα είναι ο Μορένο, ο Ισπανός δηλαδή μέσος, ο οποίος αποκτήθηκε και αυτός το τρέχον καλοκαίρι, την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Το σχήμα θα είναι πολύ διαφορετικό. Το σχήμα, η εντεκάδα θα είναι πολύ διαφορετική, Γιώργο, διότι στο παιχνίδι της Δευτέρας με τον Βόλο, μην ξεχνάς, το είδες και εσύ με τον Άρη, όπως και με όλες τις ομάδες του Κύπρου Ελλάδος, υπήρχε ιδιαιτερότητα της χρησιμοποίησης δύο ποδοσφαιριστών για την Πέντον το 2004 και μετά. Οπότε ούτε Κωνσταντακόπουλο θα δούμε στην 11 αύριο, δεν θα τον ξαναδούμε γενικά στον Ηρακλή, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν θα συνεχίσει στον Ηρακλή. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει το ρεπορτάζ. Πολύ μικρή παρουσία του, ήρθε από την Κηφισιά το φετινό καλοκαίρι, φαίνεται ότι δεν ικανοποίησε, αλλά ούτε Μωυσίδη θα δούμε, τον άλλο τον νεαρό ποδοσφαιριστή που χρησιμοποιήθηκε, και μάλιστα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, επειδή και το ρόστερ έχει βαρύνει αρκετά και επειδή έπονται και άλλες μεταγραφικές κινήσεις, είναι πολύ πιθανό, όχι πολύ πιθανό, το πιο πιθανό.
0: Και δεν έχει και το κύπελλο τώρα, Ηρακλής.
1: Ναι, με τη μορφή δανεισμού σε κάποια ομάδα να πάρει παιχνίδια, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν θα πάρει χρόνο συμμετοχή στην φετινή χρονιά. Αναζητείται κεντρικός αμυντικός, αναζητείται ακόμα ένας ποδοσφαιριστής στο 8-10, μεσοεπιθετικός, που ίσως να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να αγωνίζεται και ως εξτρέμ, σε περίπτωση αλλαγής σχηματισμού από τον Ματσάρη, και ακόμα ένας ποδοσφαιριστής προϋποθέσεις που θα αγωνίζεται και αυτός στην μεσαία γραμμή, περισσότερο στο 6, με 6-8 εκεί πέρα, δηλαδή θα είναι περισσότερο επιφορτισμένος με τα αμυντικά καθήκοντα και ούτως στο δημιουργικό κομμάτι. 500 οπαδοί του Ηρακλή θα βρίσκονται αύριο στην Άλογο Αρένα. Θα ξεκινήσουν πρωί από τη Θεσσαλονίκη, οργανωμένα. Θα έχει και κόσμο ο Ηρακλής και από την Αθήνα και από περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα. Νομίζω ότι θα δημιουργήσουν μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ματσούκας διαιτητής και τα υπόλοιπα αύριο με το καλό
0: αύριο
1: από την Αθήνα.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό ταξίδι και αύριο.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
0: Αυτό το ρεπορτάζ του Ηρακλή από τον Γιάννη Τσερβίνη, και αμέσως θα πάμε στον Κυριάκο Θωμαίδη που έχει και σήμερα να μας δώσει πραγματάκια. Καλησπέρα, Κυριάκο.
2: Καλησπέρα σας. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με την τηλεθέαση.
0: Βεβαίως.
2: Των δύο ευρωπαϊκών μεταδόσεων των ελληνικών ομάδων. Η τρίτη όφη φιλοξενήθηκε στη συνδρομητική τηλεόραση, οπότε δεν έχουμε νούμερα τηλεθέασης. Ο Sky στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Τέχει και την Χράντετ Κράλοβε, στο γενικό σύνολο των τηλεθεατών κατέγραψε έως 29,1%.
0: Μάλιστα.
2: Άγγιξε το 30, εξαιρετική επίδοση,
0: ναι.
2: Με μέσο όρο το 19,4%. Στο δυναμικό κοινό τώρα, το κοινό που είναι το αγαπημένο των διαφημιστών ηλικίας 18 μέχρι 54 ετών, έφτασε στο 27,1 με μέσο όρο το 19,1. Το Open στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Πράγμα.

0: Ευρώπη. Τώρα για ποιον χτυπάει ο καμπάνα, μην με ρωτήσετε. Σας θυμίζω, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑ είναι ο κύριος Θεόδωρος Θεοδωρίδης. Ναι. Ο οποίος δεν κρύβει ότι είναι φίλος του Ολυμπιακού.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Δεν το έχει κρύψει.
0: Και δεν είναι και κακό.
1: Ακριβώς δεν το έχει κρύψει.
0: Τώρα, πάμε στον Ιφαντίνο, γιατί πρέπει να σας πω ότι μία φράση μπορεί να τα λέει όλα με τρεις λέξεις. Είπε υψηλόβαθμος παράγοντας της FIFA, δεν μπορείς να βάλεις την κέτσαπ πίσω στο μπουκάλι. Αν έχει πει σάλτσα δηλαδή, πώς θα τη βάλεις πίσω στο μπουκάλι. Φαίνεται δηλαδή ότι θεωρείται μία αναστρέψιμη η ζημιά για τον Γιάννη Ινφαντίνο. Οι περιφερειακές υπερδυνάμεις του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν πρόταση μορφής, επιδιώκοντας την καθαίρεση του Ιφαντίνου, πρωτοστατή UEFA, δίπλα της η Ασιατική Ομοσπονδία και πιο δίπλα η CONCACAF, η Βόρεια και Κεντρική Αμερική μαζί με την Καραϊβική. Και βέβαια περιμένουμε πια να δούμε αν και κατά πόσο θα υπάρξει άλλη υποψηφιότητα. Πρέπει να σας πω ότι για την Προεδρία της FIFA οι υποψηφιότητες λήγουν στις 18 Νοεμβρίου. Οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο του 27.
1: Το Μάρτιο, ναι, του 27. Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε, Κυριάκο?
0: Όχι, όχι.
1: Εντάξει, από Δευτέρα θα έχουμε και πρωτάθλημα.
0: Ναι, από Δευτέρα. Ναι, και από κοντά.
1: Έτσι, από κοντά. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κυριάκος Θωμαίδης. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, θα πάμε λίγο και στον, στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, εκεί όπου είχαμε Media Day. Θα έχουμε σε λίγο και τον Απόστολο Σιρανίδη για το πώς αλλάζει μορφή το ΠΑΟΚ Sports Arena από τη στιγμή που το επισκέφθηκε. Έχει εικόνα και θα μας την μεταφέρει. Πάμε να ακούσουμε λίγο όμως δηλώσεις Τρινκέρι.
1: A lot of expectation.
2: Not for me. So, I always believe that the love of the fans is the fuel you put in the tank. And they have expectation, but it's totally, I'm totally fine with that. I really believe that the pressure is a privilege. Because when you don't have pressure, means that you don't count. It's very simple to me. I have to be honest that the Greek landscape in basketball changed a little bit. So from two big powerhouses, two giants from Athens, now the league is changing. And my goal is to make these guys that are behind me ready. Ready for the fight, ready to leave everything on the floor. Promising something, it's like lying. And I don't like to lie to fans that will give unconditional love to this team. So we are working every day for being able to compete the very last drop of energy, to leave everything on the court. Then, when you do your best and the opponent is better, you shake his hand. You say bravo. This is what we are doing every day.
3: Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει πίεση, υπάρχουν προσδοκίες μάλλον, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό, δεν υπάρχουν από μένα, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός και αυτό είναι που μετράει η αγάπη των φιλάθλων. Αυτό είναι η ενέργεια, είναι η βενζίνη η οποία μας γεμίζει καθημερινά. Αν δεν έχεις πίεση βεβαίως, σημαίνει ότι δεν μετράς, οπότε δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που έχω να σας πω είναι παρατηρώ ότι γενικά έχει αλλάξει η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ. Νομίζω ότι οι δύο ομάδες της Αθήνας που είναι πάρα πολύ δυνατές, δύο γίγαντες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αισθάνονται λίγο διαφορετικά τώρα γιατί η κατάσταση αλλάζει, το μπάσκετ δυναμώνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και η δικιά μου δουλειά είναι να κάνω όλα τα παιδιά τα οποία βλέπετε από πίσω μου να πιστέψουν σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και το πιο βασικό είναι να δίνουν σε κάθε παιχνίδι ό,τι έχουν για την ομάδα. Θα παίξεις ένα παιχνίδι και θα πρέπει να είσαι ικανοποιημένος για αυτό που έχεις κάνει. Αν κερδίσεις, είσαι ικανοποιημένος. Αν χάσεις, ενώ ήταν στο καλύτερό σου, θα δώσεις το χέρι στον αντίπαλο και θα το πεις μπράβο.

0: αυτή είναι η πραγματικότητα που υπάρχει.
1: Για τους περισσότερους που είναι γύρω από τον ΠΑΟΚ, αντιλαμβάνονται.
2: Λοιπόν, πήραμε μία γεύση από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Τρικέρη. Να μην αφήσω τον Απόστολο Σιρανίδη να περιμένει για να ακούσουμε όλες τις δηλώσεις του. Όπως διαβάζω και στο metrosport.gr, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον κύριο Μεστακίδη, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τον ΠΑΟΚ για πάντα. Έχουμε ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Πάμε στον Απόστολο Σιρανίδη, ο οποίος ήταν εκεί στη Media Day του ΠΑΟΚ, να μας δώσει και αυτός μία γεύση και το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Απόστολε.
3: Καλησπέρα.
2: Τι γίνεται?
3: Καταρχάς, ήταν η καθιερωμένη Media Day του ΠΑΟΚ. Συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Βγήκαν μερικές ειδήσεις σήμερα.
2: Για πες.
3: Όπως το ότι υπάρχουν πολλές φήμες για τον ΠΑΟΚ, ότι κοιτάζει τον ένα παίχτη, τον άλλο. Σήμερα αυτό που βγήκε και από τον Αντρέα Τρινκέρι και από τον Γιώργο Τσιάρα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κινηθεί για άλλον παίχτη. Είναι και ο coach, ο Τρινκέρι, και ο general manager, ο Τσιάρας, βλέπουν ότι το roster είναι πλήρες. Και εγώ προσωπικά δεν διαφωνώ μαζί τους, αυτή είναι η αλήθεια. Επίσης, εντάξει. Εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ κοιτάει την αγορά πάντα, αλλά δεν σημαίνει ότι...
2: Δεν βιάζεται να κάνει.
3: Ακριβώς. Άμα πάει να κάνει κάποια κίνηση, θα είναι... Δεν το λένε, δεν το είπανε αυτό. Αυτό είναι μια...
2: Ναι, δεν το φωνάζουν. Okay.
3: Όχι υπόθεση απαραίτητα, βάσιμο είναι. Δηλαδή, άμα τυχόν δει ότι χρειάζεται κάτι ακόμα, τότε θα κινηθεί. Okay. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να το υποθέσουμε. Αλλά καλώς έχονται των πραγμάτων, δηλαδή αν όλα πάνε όπως είναι σχεδιασμένα, δηλαδή να κολλήσουν οι παίχτες, να βρεθεί χημία, εντάξει, αυτό είναι ακόμα νωρίς για να το πούμε. Φυσικά να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος για άλλη προσθήκη.
2: Για πες μας λίγο και για τις εργασίες που συνεχίζονται στο PAOK Sports Arena και τι βρέθηκες εκεί.
3: Προς το παρόν... έχει αλλάξει το χρώμα, γίνεται λίγο πιο άσπρο σε κάποια σημεία του γηπέδου, εκεί που ήταν λίγο μαύρο. Δεν έχουν γίνει ακόμα οι αλλαγές στις θέσεις που ήταν στα δημοσιογραφικά, αλλά επειδή μιλάμε για μικρό αριθμό θέσεων, δεν θα χρειαστεί και πολύ καιρό. Στο πέταλο που είναι οργανωμένοι, όπως είναι πολύ πιθανό να έχουν δει όσοι έχουν πάει, κάποιες καρέκλες δεν ήταν στη θέση τους, τέλος πάντων. Έχουν αντικατασταθεί εντελώς, έχουν μπει καινούργιες.
2: Ωραία. Φαίνονται όλα αυτά, έτσι φαίνονται, δηλαδή εργασίες που γίνονται και συνεχίζονται.
3: Από εκεί και πέρα και στο κηλικείο και στην μπουτίκ έχουν γίνει κάποιες αναβαθμίσεις στο οπτικό και έξω από το γήπεδο. Δηλαδή το σημείο που ήταν κόκκινο, το λίγο έξω από το γήπεδο, τέλος πάντων, ναι, επίσημα, ναι, ήταν κόκκινα βαμμένα πριν από λίγους μήνες. Τώρα είναι και αυτά μάλλον στο άσπρο.
2: Ωραία. Εντάξει, είναι εμφανής, δηλαδή οι αλλαγές που γίνονται το τελευταίο διάστημα.
3: Αυτά είναι αυτά. Ωραία. Που βλέπουμε όμως, γιατί αυτά που δεν βλέπουμε και αυτά που είχε ζητήσει με το που ήρθε ο coach ο Τρικέρη στη Θεσσαλονίκη, είναι να γίνουν αλλαγές στα αποδυτήρια και έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται. Δεν τα βλέπουμε εμείς αυτά. Αλλά νομίζω ότι όταν ολοκληρωθούν και οι απαραίτητες συνεργασίες και τα αποδυτήρια που πάνε καλά, τότε θα έχουμε και μια ενημέρωση της ΚΑΕΣΑ social media. Δεν νομίζω ότι θα αργήσουν να τελειώσουν, όπως και το προπονητικό είναι στο τελευταίο στάδιο. Και όταν τελειώσουν θα έχουμε ενημέρωση για όλα.
2: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Απόστολε. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Αυτός ήταν ο Απόστολος Σιρανίδης, τον ακούσαμε, ήταν εκεί στη Media Day του ΠΑΟΚ, μας ανέφερε και τις αλλαγές που φαίνονται στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Να υπενθυμίσω εγώ Αύριο σέντρα του πρωταθλήματος, του νέου πρωταθλήματος, αρχίζει ξανά η Στοίχημαν Super League. ΑΕΚ Ηρακλής στις 8 την ίδια ώρα στο γήπεδο της Τρίπολης Καλαμάτα Άρης. Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9.30 την Κυριακή, Όφη Βόλος 7.30, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 9.30. Έγινε γνωστό και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής, την επόμενη δηλαδή εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μία ανακεφαλαίωση. Το Σάββατο Βόλος Ηρακλής στις 7.30, Πανετολικός Καλαμάτα στις 9.30, την Κυριακή Άρης Όφη 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 8.15, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 9, Κηφισιά ΑΕΚ στις 9 επίσης, και την Δευτέρα το πρόγραμμα ολοκληρώνεται της δεύτερης αγωνιστικής με το παιχνίδι Λεβαδιακού Παναθηναϊκού στις 7.30. Και επειδή δεν έχουμε σέντρα μόνο στην Super League, έχουμε σέντρα πρεμιέρα στην Premier League και στην League One στη Γαλλία, δεύτερη αγωνιστική στην Ισπανία, έχουμε πραγματάκια και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πάμε για Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
4: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
2: Μιχάλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας, σε όλα τα παιδιά εκεί στον Όμιλο. Όντως, φίλε μου Γιώργο, αρχίζει το μενού και εμπλουτίζεται. Πρεμιέρες και σήμερα θα πάρουμε ραδιοφωνικά ένα παιχνίδι της Premier, Arsenal Coventry, και λόγω Τζόλι φυσικά θα έλεγα,
2: ναι.
5: Με ένα ρίσκο εδώ, να νικήσει Arsenal από το ημίχρονο, άσος-άσος ημίχρονο τελικό, 2 έως 4 γκολ, no goal, και Τζόλι να σκοράρει ή να δώσει assist.
2: Ωραίο.
5: Μια χαρά είναι για να παρακολουθήσουμε το βράδυ.
2: Ωραίο bet builder έκανες.
5: Ναι, ναι. Στις 10, 5 και κάτι δίνει απόδοση, δεν είναι άσχημα.
2: Οπότε... Είπαμε άσο ημίχρονο, άσο τελικό.
5: Τζόλις assist ή goal.
2: Ναι.
5: 2-4 goal στο παιχνίδι.
2: Ωραία.
5: Και να μην σκοράρει ο γαλάζιος ο Coventry.
2: Ωραία. Οπότε,
5: εντάξει, αξίζει το ρίσκο.
2: Όντως, όντως.
5: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Να είσαι καλά, Μιχάλη μου, να είσαι καλά.
4: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.

0: Αυτό ήταν το Bet Show με Μιχάλη Βραζιλιάνο στο κλείσιμο της εκπομπής. Αυτή ήταν η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας στη Σέντρα εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Από τον Γιώργο Στράτζαλη που ήμασταν μαζί από τη μία στο μικρόφωνο, τον Εμίλιο Γαβριλίδη. Πολλά ευχαριστώ στην Λίλα Γκουλιώνη, στη Γραμματεία, στον Γιώργο Πετρίδη, στον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, στο metrosport.gr. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και καλή Σέντρα να έχουμε στην φετινή Στοίχημαν Super League.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Πού πας?
3: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
2: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγωγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Της κακομοίρας.
11: Άκουσε τη δουλειά.
10: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
11: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
10: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
11: Έτσι παίρνεις την προστόπιση τριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
10: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρας με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη δήμηση των ήχων, την κυρία Λίλα Κουλιώνη στην παραγωγή, ο κύριος Λευτέρη Χατζηπαταλίδη στην παραγωγή, η κυρία Λίλα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 54301, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Παρασκευή 21 του Αυγούστου. Έχει μπάλα και σήμερα, για την Premier League, η οποία ξεκινάει με Arsenal Coventry. Την ίδια ώρα έχει Betis Real Sociedad και από αύριο ξεκινάει η Super League του ελληνικού πρωταθλήματος. Πιο συγκεκριμένα, αύριο στις 8 έχουμε ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης, 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Την Κυριακή σε 7.30 Όφη Βόλος, 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει χρήση του δικαιώματος που έχει, καθώς ζήτησε ρεπό, αναβολή αν θέλετε, για την αναμέτρηση με την Κηφισιά, και από ό,τι φάνηκε εκ του αποτελέσματος καλά έκανε, προκειμένου να πάρει την πρόκριση στην Τσεχία απέναντι στη Χάρντι Κράλοβ, με την οποία ήρθε χθες ισόπαλος 2-2. Ο Εμίλιος λέει τα δικά του, δεν υιοθετώ, και θέλω να πούμε και μπορούμε να πούμε αρκετά πράγματα για τα όσα γίνανε χτες, γιατί μετά Χριστόν προφήτες πολύ. Είχα ευχηθεί λοιπόν χθες να κερδίσουν οι ελληνικές ομάδες, να περάσουν. Για όλους εμάς οι οποίοι είμαστε στα μέσα, ραδιόφωνα, διαδίκτυα κτλ., προκειμένου να έχουμε γεμάτες μέρες και πάρα πολύ κουβέντα με όλους εσάς οι οποίοι παρακολουθείτε. Και είχα πει ότι εύκολο παιχνίδι δεν υπάρχει, με πιο δύσκολο κατά την εκτίμησή μου χτες να είναι αυτό του Όφη με τη ΖΣΚΑ. Υπενθυμίζω τι έλεγα χτες. Και αποδείχθηκε ότι ο Όφη, η ομάδα από τους 5 που παίζουν στην Ευρώπη, με το χαμηλότερο μπάτζετ, με 9 Έλληνες, 8 Έλληνες και ένα Κύπριο, όποτε θέλετε πείτε, στην εντεκάδα, πήρε μία νίκη σε εισαγωγικά πρόκριση, και τα εισαγωγικά τα βάζω γιατί πολλές φορές στο ποδόσφαιρο γίνονται πράγματα τα οποία θεωρητικά μοιάζουν εκπλήξεις, αν και θεωρώ με την εικόνα που βγάζει ο Όφη ότι δύσκολα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρεις, ότι έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα προκειμένου να μπει στη League Phase του Europa League. Και το ακόμη πιο οξύμορο είναι ότι έχουμε πιθανότητες, αν η ΑΕ κάνει το χρέος της, παρουσιάζεται σοβαρή, να παίξει στο League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει στο League Phase του Europa League. Ο Όφη είναι με το 1,5 πόδι μετά το 3-0 στο Europa League. Και κινδυνεύουν πάλι εντός εισαγωγικών ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός να μην συμμετέχουν στη τρίτη τάξη στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, στο Europa Conference League.
απίστευτο. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, ούτε εύχομαι κάτι τέτοιο. Μιλάω μετά τα αποτελέσματα και την εικόνα που βγάλαν οι ομάδες. Εικόνα για την οποία μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά πράγματα, ο καθένας να πει τα δικά του, όλα είναι θεμητά. Όλοι έχουν μια γνώμη και καλά κάνουν και την καταθέτουν. Άλλες γνώμες έχουν μεγαλύτερη αξία καθώς έχουν ένα ιδιαίτερο βάρος, τεκμηριώνονται σωστά από φίλους ακρατές και κάποιοι έχουν και περισσότερες γνώσεις. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, προκειμένου να πει γιατί πιστεύει αυτό ή γιατί πιστεύει εκείνο ή γιατί ήρθαν αυτά τα αποτελέσματα. Καθόλου σοβινιστικά όμως, ούτε με εθνικιστικές κορώνες, θα πω ότι ο Όφι του κυρίου Μπούση, ο οποίος έχει αλλάξει λίγα τον Όφι, γιατί είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη οικονομική ευρωστία, δεν έχει κάνει όμως τα ανοίγματα που έχουν κάνει οι μεγάλοι του ελληνικού πρωταθλήματος και βλέπω ότι νοικοκυρεμένα, με σωστές επιλογές και από ό,τι αποδεικνύεται μια εξαιρετική προπονητική επιλογή, πετυχαίνει πράγματα που η ομάδα της Κρήτης δεν έχει πετύχει στο παρελθόν. Δύο τίτλοι, ένα κύπελο και ένα Super Cup μέσα σε μια σεζόν και οι βάσεις για να μπει στο League Phase του Europa League και τη βάσεις 3-0. Δεν με τρόμαξε και η ΤΣΣΚΑ. Το κυριότερο είναι δεν τρόμαξε την ίδια την ομάδα του κύριου Κόντι και τους παίκτες του. 3-0 και λες αυτοί μάλλον κάνουν κάτι πολύ καλά και οι υπόλοιποι μάλλον κάτι κάνουν λάθος. Να πω ότι ήταν η πιο αποτελεσματικά παύλα καλή εμφάνιση ελληνικής ομάδας πέρα των αντιπάλων στα παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι τώρα στην Ευρώπη από τους συμμετέχοντες από τη χώρα μας. Μπράβο στον Όφη. Κάθε υγιής φίλαθλος οφείλει να τα βλέπει και να τα παραδέχεται και να παραδειγματιζόμαστε από το τι κάνουν καλά και προχωράνε. Γιατί ίσως κάποιοι δεν έχουν και την υποχρέωση, δεν βλέπουν και την ωφέλεια μιας πολύ πιθανής πρόκρισης του Όφη. Έχεις υπόψη σου, φίλε μου Εμίλια, ή φίλοι ακροατές, έχετε υπόψη σας τα χρήματα που θα μπουν στο ταμείο της ομάδος? Ένα τεσάρι σίγουρα για αρχή. Δεν σου βάζω τα υπόλοιπα, εισιτήρια και τα λοιπά, νίκες, πριν νίκες και τα υπόλοιπα, δηλαδή μπορεί να φτάσει για τα 8 μόνο για το League Face. Όταν μαθαίνουμε λοιπόν για μια ομάδα ότι είχε ένα προϋπολογισμό 10 με 12 εκατομμύρια, όταν ξεκινάει με ένα έσοδο το οποίο δεν τα είχε τα προηγούμενα χρόνια και με ένα μεγαλομέτωχο ο οποίος δεν στερείται χρημάτων, καταλαβαίνετε αν βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη για τα δεδομένα του Όφη με πολύ καλές επιλογές ποδοσφαιριστών, καθώς είδα έναν Αϊτόρ ο οποίος μου θύμισε ένα παίκτη από τα παλιά. Δεν ξέρω πόσο είδες το παιχνίδι, Εμίλιε, αλλά ήταν εκ των πρωταγωνιστών της κριτικής ομάδας. Τότε γίνεται κάτι πάρα πολύ καλό εκεί και θα πρέπει να μετράμε την κάθε ομάδα ξεχωριστά και όπως της αξίζει. Όπως και αν λέγεται αυτή. Δεν ξέρω ποιος οπαδός πρέπει να είναι πιο χαλασμένος, προσέχω τι λέω, για το χθεσινό αποτέλεσμα. Αφήστε τα υπόλοιπα. Άλλα τα προβλήματα του Παναθηναϊκού,
αλλά τα του ΠΑΟΚ. Ο οπαδός του Παναθηναϊκού ή ο οπαδός του ΠΑΟΚ. Και το διευκρινίζω. Ο οπαδός του Παναθηναϊκού δεν πούλησε κάποιον παίκτη φέτος ένα τοτέμ, ένα μάγο σαν τον Κωνσταντέλια, για να υπάρχει μια κόντρα με την ΠΑΕ, μια αντίρρηση, μια διαφωνία, πείτε το όπως θέλετε, κομψά, λιγότερο κομψά, και να έχει ξενερώσει. Αντιθέτως, βλέπει ότι γίνονται προσπάθειες προκειμένου ο Παναθηναϊκός να ενισχυθεί και μάλιστα πολλοί τον χρήσαν φαβορί για την κατάκτηση του επερχόμενου πρωταθλήματος που αρχίζει από αύριο. Και για να είμαστε ρεαλιστές, όταν μιλάμε για Παναθηναϊκό 16 χρόνια μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι πολλά. Αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Μιλάμε για μια ομάδα μεγάλη, με πάρα πολύ κόσμο, με τεράστια δυναμική, πάρα πολλούς τίτλους, η οποία κουβαλάει το δικό της σταυρό τα τελευταία χρόνια με πάρα πολύ έντονη αμφισβήτηση στον μεγαλομέτοχο και ιδιοκτήτη της ομάδος, που όμως βάζει το χέρι βαθιά στη τσέπη. Δεν λέω ότι είναι καλός ή κακός, λέω βαθιά το χέρι στη τσέπη με σωστές και λάθος κινήσεις. Αυτό το οποίο σίγουρα ξενερώνει το φίλο του Παναθηναϊκού και έχει κάθε δίκιο να ξενερώσει, να αγανακτεί και να λέει δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, είναι ότι το 2-0 γίνεται μετά το 89 2-2. Και λέει κάποιος, δεν χρειάζεται να Παναθηναϊκός, κάποιος μου κάνει πλάκα τώρα. Πώς έγινε αυτό? Πολλοί μου λέγανε, δεν ανήκω σε αυτούς, ότι όχι τι έγινε κάτι άλλο. Χάσαμε το στοίχημα για τον Παναθηναϊκό. Λέω παιδιά, αν το παίζατε σε μια εταιρεία η οποία δίνει πρόωρη πληρωμή, θα το είχατε πληρωθεί στο 2-0. Οπότε, αν δεν είστε οπαδοί του Παναθηναϊκού, δεν θα σας άγγιζε αυτό το 2-2. Και το θέμα είναι το πώς ήρθε αυτό το 2-2. Πώς ήρθε? Καταρχήν, με το δίκιο του Παναθηναϊκού διαμαρτύρονται για τη διαιτησία. Γιατί σίγουρα μπορεί να βρει κανείς πράγματα τα οποία λέει εδώ το VAR ή ο διαιτητής θα μπορούσαν να δουν αυτό ή εκείνο, τα οποία θα βγάλουν άκυρα και τα δύο γκολ και δεν θα διαφωνήσω μαζί τους. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι έγινε συνωμοσία προκειμένου ο Παναθηναϊκός να μην κερδίσει. Αν πάνε γίνοντας στην Ελλάδα, κάναμε άλλη κουβέντα. Με μια ομάδα από την Τσεχία και με τέτοια αμυντικά εγκλήματα και προπονητικά εγκλήματα σε εισαγωγικά, δεν μου φταίει ο διαιτητής. Συν την τύχη. Αυτός ο Μάρε, φίλε, νομίζω ότι πρέπει να μας πει το νούμερο του Τζόκερ, του Eurojackpot ή τι άλλο έχει για πλάκα. Από δύο κόντρες του στρώθηκε η μπάλα και πέτυχε δύο γκολ. Ικανότητος εκτελεστής, δεν διαφωνεί κανείς. Ικανότητος γιατί βρέθηκε στο σημείο που έπρεπε, τη στιγμή που έπρεπε. Αλλά όταν η μπάλα έρχεται από κόντρα, με ό,τι έχει προηγηθεί, αντικανονικό κατ' εμέ και στις δύο περιπτώσεις, τότε κάτι έχεις κάνει λάθος κι εσύ. Με πρώτο και καλύτερο το προπονητή. Και δεν θα πω ότι ο κύριος Νέστρουπ έγινε κακός προπονητής, προς Θεού. Να πω καταρχήν ότι ο άνθρωπος έκανε αλλαγές προσώπων και δεν έκανε αλλαγές στο σύστημα της ομάδος
ώστε να θωρακίσει αυτό το 2-0. Άκουα τον Κωστή, όχι ότι μου γέμιζε το μάτι. Τον Κωστή το Ραπτόπουλο. Να μιλάει συχνά για τον Καμαρά και να λέει ότι αυτός δεν μου αρέσει καθόλου. Τα λάθη που έχει κάνει χθες είναι ασύλληπτα. Παιδικά, ανώριμα, λόγω ανετοιμότητος, γιατί δεν έχει εγκλιματιστεί με την ομάδα, κάποιος τον βάζει στο γήπεδο και παίζει. Δεν είναι μόνο τα γκολ, δεν είναι μόνο το φάουλ που κάνει στο τελευταίο γκολ. Από το πρώτο ημίχρονο, αν δείτε πόσες λάθος μπαλιές έχει κάνει, είναι γνωστό, δεν χρειάζεται κάποιος να έχει γνώσεις ποδοσφαιρικές, εξειδικευμένες, δίπλωμα προπονητική σου ΕΦΑ Pro κτλ. Δεν μπορεί να παίζεις με παράλληλες μπαλιές. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να κάνεις τόσα λάθη. Από την άλλη, ο προπονητής δεν μπορεί κάθε φορά σε τόσα παιχνίδια να δοκιμάζει διαφορετικά πρόσωπα και πράγματα και να, σε εισαγωγικά, να δείχνει ότι πειραματίζεται. Σου έδωσε ό,τι ζήτησες, από ό,τι μαθαίνουμε. Το απέκτησες. Κάποια στιγμή λέγαμε ότι ο Τετέι έτσι, έτοιμος ο Τετέι, ο Τετέι είναι αυτός ο οποίος κάνει τη διαφορά. Και κάνεις αλλαγές χωρίς να φυλάς τα νότα σου. Είναι δυνατόν, ρε φίλε, να κερδίσεις 2-0 και να γίνεται 2-2. Κάτι έχεις κάνει λάθος εσύ. Κάτι έκανες λάθος. Δεν είναι δυνατόν να έχεις απειληθεί ελάχιστα σε όλο το παιχνίδι. Να είσαι πολύ καλύτερη ομάδα, ειδικά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Να προηγήσει με 2 γκολ, να έχεις τον αέρα της ομάδος η οποία δείχνει ότι αυτή θα πάρει την πρόκριση. Δεν λέω ότι την έχασε. Και να δέχεσαι με αυτόν τον τρόπο 2 γκολ και το 2-0 να γίνεται 2-2. Είναι απόλυτα δικαιολογημένοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και οι φίλαθλοι, οι οποίοι λένε, φίλε, δεν γίνεται αυτό. Να που γίνεται. Γιατί καλός ή κακός, υπήρχαν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το 2-2. Για το οποίο δεν θα γίνεται καμία κουβέντα, θα είναι ένα καλό μάθημα αν ο Παναθηναϊκός, όπως έδειξε το χορτάρι, κάνει το χρέος του στην Τσεχία και πάρει αυτό στην πρόκριση. Για τον Παναθηναϊκό του μπάζε τον πάνω 100, τον άνω των 100 εκατομμυρίων, για το transfer marketing λέω, δεν είναι σωτηρία τα χρήματα 4,5 εκατομμύρια τα οποία βάζει αρχικά στα ταμεία του αν θα μπει στη league phase του conference league. Δεν καίγεται και πολύ, δεν τα έχει ανάγκη. Αλλά για την ιστοροφημία και το όνομα του Παναθηναϊκού είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση και παρότι δεν μου αρέσει να απαξιώνω προπονητές και φυσικά και πρέπει να τους δίνετε πίσω στους χρόνου, κάποια στιγμή πρέπει να γίνετε κριτική. Λέω λοιπόν ότι η ευθύνη είναι του προπονητή και των επιλογών του. Όπως μαγιά του προπονητή ήταν το πώς πήγαινε το παιχνίδι μέχρι το 2-0, από εκεί και πέρα, όταν βλέπεις ότι δεν έρχεται τρίτο γκολ, είτε στην προσπάθεια του Τετέ, είτε στις υπόλοιπες που έκανε η ομάδα σου,
και έχεις φτάσει λίγο μετά το 80, το κρατάς, το κλειδώνεις και κατ' εμέ δεν υπάρχει περίπτωση σε λογικά πάντα πλαίσια να πας να φας 3 μέσα τσεχία και να αποκλειστείς. Όταν δίνεις δικαιώματα όμως, ξενερώνει ο κόσμος και το άγχος πλέον το έχεις εσύ και όχι ο θεωρητικά και πρακτικά υποδεέστερος αντίπαλος, όπως είναι η ομάδα της Τσεχίας, η Χράντεκ Κράλοβε. Δεν λέω ότι είναι κακή ομάδα, αλλά δεν ενθουσίασε και με κάτι για να πεις ότι δεν έχει τύχη, ρε φίλε. Όχι. Αυτοκτόνησε ο Παναθηναϊκός. Και εξήγησα γιατί. Ήταν κανονική αυτοκτονία. Και μακάρι να μην του κοστίσει, όπως και να μην κοστίσει και τον ΠΑΟ, και τον οποίο θα τα πούμε σε λίγο. Αν δεν είχε πετύχει τα δύο γκολ, ειδικά το πρώτο με ατομική ενέργεια του Ανδρέα Τετέι, θα λέγαμε οκ, okay, δεν του βγήκανε, δεν του πήγανε πράγματα, δεκτά όλα. Αλλά δεν μπορεί στα παιχνίδια εντός αλλά και στο τελευταίο εκτός η ομάδα σου να δείχνει ότι επαναπαύεται στο μισό γκολ, να μην κάνεις τίποτα αμυντικά, να οπισθοχωρεί και να απειλείται. Ξεχάσατε πως δέχτηκε την ισοφάριση στη Βουλγαρία? Έκατσε το ένα, βάλε και ένα δεύτερο, ρε φίλε, τελειώνει. Θα μου πεις δύο δεν έβαλε, χτες δεν τελείωσε. Θα πω δεκτό. Δίνει δικαιώματα. Και όταν δίνεις δικαιώματα και οι άλλοι μπάλα παίζουνε. Και οι άλλοι ξέρουν και μπορούν, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Και η μπάλα τιμωρεί. Υπεροψία, νοχελικότητα, έλλειψη καθαρού μυαλού, για ποιο λόγο να υπάρχει? Πάρ το 2-2 και πούτε μου εσείς ότι παίρνει το όρκο ότι ο Παναθηναϊκός, η Παναθηναϊκάρα, όπως θέλετε πες τον, θα πάει μέσα Τσεχία, θα τους τρίξει ένα τρίμπαλο και θα πάρει την πρόκληση. Εγώ θα προκριθεί. Το λέτε με τα βεβαιότητος, για οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να το πεις με τα βεβαιότητος, πόσο μάλλον δε τώρα με αυτό το δικαίωμα το οποίο έδωσε. Και τι δικαίωμα? Άντε ένα γκολ, έγινε στιγμιαία αδράνεια. Δείτε πόσο εύκολα χάνουν την μπάλα. Όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις φορές. Στο τέλος του αγώνα, μετά το 2-0. Για ποιο λόγο, ρε φίλε? Αντί να μην τους βλέπεις με την ψυχολογία που σου έχει δώσει το 2-0, με τα χρήματα τα οποία έχεις επενδύσει και παίρνετε όλοι εσείς οι παίκτες του Παναθηναϊκού, θα έπρεπε να μην τους βλέπετε. Όπως το λέω, να μην τους βλέπετε. Και ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρόκριση από χτες. Ή να βάλει τις καλύτερες δυνατές βάσεις για να είναι το ακλόνητο φαβορί. Και ο Παναθηναϊκός έχασε στην ειδική βαθμολογία και η Ελλάδα χάνει. Και τα πράγματα διαφοροποιούνται, καθώς πλέον θα πάει μέσα στη Τσεχία να κάνει το αυτονόητο μεν. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι δε. Και ευτυχώς που δεν μετράνε και τα εκτός έδρας γκολ και έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα. Και για μένα έχει βελτιωθεί το ποδόσφαιρο με αυτόν τον κανονισμό. Είναι πάρα πολύ καλό.
Αυτά για τον Όφη. Των 9 Ελλήνων και του τρομερού Χρήστου Κόντι δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Είχα πολλές αμφιβολίες για το τι μπορεί να κάνει και αποδεικνύεται λίρα 100. Αυτά και για τον Παναθηναϊκό, τον ιδανικό αυτό χειρακτές, ο οποίος έκανε τους φίλους του Παναθηναϊκού ένα κακό γουστάστιο, θα πω, να παίρνουν χαπάκι για την πίεση μετά από αυτό που είδανε. Κρίμα. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Για το άλλο το κρίμα υπάρχει η κουβέντα την οποία θα κάνουμε με το που θα επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
7: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ΟΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Στις Κακομοίρα γίνεται εδώ σε 95,5 των FM. Μετρόπολη, ακούτε και πάρα πολύ καλά κάνετε. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 και Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Στη σελίδα μου στο Facebook στέλνετε μηνύματα προκειμένου να επικοινωνήσετε την εκπομπή, να σχολιάσετε τα χθεσινά αποτελέσματα, να γράψετε τη γνώμη σας για την πρώτη αγωνιστική η οποία έρχεται, να πείτε ό,τι θέλετε, σχόλια, απόψεις, κριτική. Και πάμε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αυτό το 1-1 με την Μπραν. Καθώς χθες είχα πει ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο εξαρτάται με το πώς θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι πίστευα ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην κερδίσει ή ότι γενικότερα το όλο κλίμα μετά την πώληση Κωνσταντέλια ήταν τέτοιο, το οποίο επηρέασε τους πάντες, από τον κόσμο, τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή, όλο τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Είχα πει δε ότι πιστεύω πάρα πολύ στο ότι δεν μπορεί. Οι ποδοσφαιριστές κοιτάνε μπροστά, τους ενδιαφέρει οι ίδιοι να πηγαίνουν καλά και η ομάδα τους, γιατί το ένα είναι άμεσα συμφασμένο με το άλλο, και εκτιμώ ότι μπορούν να βγάλουν πολλά πράγματα θετικά προκειμένου ο ΠΑΟΚ να βάλει τις βάσεις για να πάρει την πρόκριση για τους ομίλους του Europa Conference League. Κάποια στιγμή μάλιστα, όταν ανοίξαμε τις γραμμές, είχε πάρει ένας καλός φίλος και εξαιρετικός επιστήμονας, ο κ. Αριστείς Κάδης, και είπε ότι θέλουμε ένα καλό σκορ, ούτως ώστε από τη στιγμή που η Μπραν έρχεται με νέα απουσίες, να βάλουμε τις γερές βάσεις για μία πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι, στο παιχνίδι της Νορβηγίας. Και του είχα πει ότι και νίκη με ένα γκολ παραπάνω για μένα είναι πολύ καλές βάσεις. Δεν κάνω ποτέ ανάλυση, αυτά είναι πράγματα που και τα γνωρίζει καλύτερα και του αρέσουν και τα αγαπάει πολύ, τα κάνει ο Κωστής και καλά κάνει. Ούτε το συστήματος που κατέβασε ο προπονητής, ή για ποιο λόγο επέλεξε κάποιους ποδοσφαιριστές, εκτός αν κάτι είναι κραυγαλαίο για ζημάτια, όπως είπα πριν για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ότι δεν έκανε καμία ανάλυση για να διαφυλάξει το 2-0, παρά μόνο αλλαγές προσώπων. Πάμε σε αυτά που πηγαίνουν στον ΠΑΟΚ. Είδαμε ένα ΠΑΟΚ που στο πρώτο ημίχρονο μπήκε αρκετά καλά, δημιούργησε ευκαιρίες για γκολ. Αλλά είτε δεν είχε καλά τελειώματα, είτε δεν ευτύχησε να προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο. Σας είχα πει από χτες ότι για μένα βαρόμετρο μπορεί να γίνει ο ποδοσφαιριστής που λέγεται Ζαφίρης, και είδα ότι μέχρι ενός σημείου ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ, με πάρα πολλά τρεξίματα, με χιλιαδιό. Δεν θέλω να δικήσω κάποιον άλλο, και ο Γιαννούλης ήταν εξαιρετικός και οι παίκτες γενικότερα προσπαθήσαν να δείξουν πράγματα μέσα από συνεργασίες προκειμένου ο ΠΑΟΚ να κερδίσει και να βάλει τις βάσεις για να προκριθεί. Είναι αυτό που λέμε όμως, είναι στραβό το κλίμα και πάνε και τα υπόλοιπα στραβά. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αδικεί τον εαυτό του, καθώς δεν κατάφερε να σκοράρει. Εντός ή εκτός εισαγωγικών, βάλτε ό,τι θέλετε εσείς
το αδικεί τον εαυτό του που δεν προηγείται. Ήταν η ομάδα που έκανε αρκετές προσπάθειες, αλλά δεν είδε την μπάλα να καταλήγει στο πλεκτό, το ζητούμενο. Αντιθέτως, και ενώ αλλά δείχνω ότι ο ΠΑΟΚ κυριαρχεί στο χορτάρι και είναι θέμα χρόνου πότε θα προηγηθεί, μπαίνει πιο νοθρός. Βάλτε ό,τι επίθετο θέλετε εσείς. Δεν θα πω πιο χαλαρός, χαλαρός σίγουρα δεν ήτανε. Πιο μαλθακός, πείτε ό,τι θέλετε, βάλτε τη λέξη εσείς. Στο δεύτερο ημίχρονο, λες δεν μπορεί άλλο παιχνίδι, βλέπω. Χάνει μια ευκαιρία η Μπραν, που λες δεν χάνεται. Βγαίνει ο άλλος, του βγάζει την μπάλα απέναντι να το φλέγα και δεν ξέρω τι έκανε. Βουτιά, νόμιζε ότι ήταν ο Λουγκάνης. Μπορείτε να γελάτε ή να κλαίτε μαζί. Και αντί αυτό να εφυπνήσει λίγο τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, η Μπραν ξεθαρεύει και σε μια καλή επίθεση από τα αριστερά βγαίνει την παλιά στο ύψος του πέναλτι, στο ύψος λέω, προσέχω τι λέω, και ο Έριξεν σημαδεύει σωστά και κάνει το 0-1. Γκρίνια, συνθήματα, όχι ακρότητες. Δεν ξέφυγε το πράγμα για αυτούς οι οποίοι θα χαιρόταν πάρα πολύ να βλέπουν να εκτραχύουν τα πράγματα. Όχι, δεν έγινε κάτι τέτοιο και μπράβο στον κόσμο του ΠΑΟΚ που δεν ξέφυγε. Και το έλεγα σε οποιονδήποτε κόσμο το έκανε αυτό. Προσπάθεια από το Λύση να αλλάξει τα πράγματα με τις αλλαγές τις οποίες έκανε στο 65, τις μαζεμένες εκεί, πήγαινε το μακελιό πραγματικά. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποιος να πει τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, άντε, έχεις πει Γαβριλίδης ρε παιδί μου και έκανες λάθος και δίνουν και θες να αλλάξεις άλλον ποδοσφαιριστή. Δύο ποδοσφαιριστές να σηκωθούν, να πηγαίνει τώρα ο βοηθός, αυτός πάει το χαρτάκι και να είναι διαφορετική και τον είναι το Λύση αγανακτισμένο και άλλοι τι γίνεται. Έκανε λάθος ο ίδιος, έγινε λάθος στη μετάφραση, δεν ξέρω τι λάθος μπορεί να έγινε στην είσοδο του Μπάμπα, του Λουσέ και του Τέιλορ. Είδαμε κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε κάθε μέρα. Δεν θα πω ότι δείχνει πανικό αυτό το πράγμα. Δείχνει ασυνονοησία. Και δείχνει μια μικρή ταραχή. Ο ΠΑΟΚ βελτιώθηκε. Βελτιώθηκε με τις αλλαγές. Προσπάθησε να κάνει πράγματα. Ο Ενδιαγέ δεν με ενθουσίασε, αλλά μου άρεσε, καθώς μπήκε στο πνεύμα της ομάδος. Αν πετύχαινε και εκείνο τον γκολ, που πιστεύω ότι χάθηκε γιατί δεν το πίστευε ότι θα φύγει η μπάλα από τον αμυντικό, προκειμένου να πετύχει και το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ και να κάνει μια τρομερή ανατροπή, καθώς όταν παίζεις καλά ένα ημίχρονο ξεκινάς στραβά στο δεύτερο, βρίσκεις απίσω το σκορ και είσαι αγκαλιά με την ανατροπή, εκεί μιλάς για άλλα συναισθήματα, τελείως διαφορετικά πράγματα γενικότερα. Δεν πρέπει να θέλει και μπάλα, ό,τι θέλετε. Όταν λέω θέλει μπάλα, εξηγούμε. Στο γκολ του Τετέι το πρώτο, η ενέργεια είναι τρομερή. Στην εκτέλεση η μπάλα βρίσκει την πλάτη ενός αμυντικού της Κράλοβε και μπαίνει γκολ. Θέλει και αυτό το ρημάδι να σε πάει ρε παιδί μου. Θα μπορούσε κάλλιστα, όπως
ξαφνιάστηκε ο Ενδιαγέ, να ξαφνιάστηκε ο τερματοφύλακας να πέσει σε μια γωνία, γιατί θα περίμενε από τόσο κοντά στο πλασάρισμα του Σενεγαλέζου να κάνει κάτι διαφορετικό και να μπει γκολ. Ακόμη και στο κέντρο, όσο παράξενο και να σας φαίνεται. Δεν έγινε αυτό. Βοήθησαν οι αλλαγές. Αρκετά, όχι λίγο. Αρκετά. Έως πολύ. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Μπάμπα. Αλλά δεν κατάφερε τελικά να πάρει την νίκη. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το τελικό 1-1 και να πρέπει ΠΑΟΚ να πάει πλέον είτε να πάρει αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια του κανονικού αγώνα, είτε στην παράταση στα πέναλτι να πάρει την πρόκριση για να μπει αυτό στο league phase του Europa Conference League. Αν μπορεί, φυσικά και μπορεί. Δεν με τρόμαξε καμία Μπραν. Η Μπραν έδειξε πράγματα στο κακό διάστημα του ΠΑΟΚ. Όταν έλεγα πριν βάλτε τη λέξη εσείς στο κακό διάστημα, το έκανα συνειδητά. Γιατί εκεί το τι φταίει μπορείτε να μου το πείτε εσείς. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει για μια ομάδα που δείχνει ότι παίζει καλά και ξαφνικά βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Δεν λέω ότι έγινε κάτι περίεργο. Μπορεί να είναι οχελικότητα, μπορεί χιλιαδιό. Μπορεί να είναι εκνευρισμός γιατί δεν μπήκε γκολ. Έβγαλα τη δέντρωση ο ΠΑΟΚ. Έβγαλε. Και μπορούσε να το γυρίσει κιόλα στο παιχνίδι. Και αν κάποιος δεν το έχει δει και βλέπει πεζά αυτό που λέμε τη στατιστική, υπάρχει ένα πολύ ωραίο στατιστικό, το έχω πει και άλλη φορά, το οποίο είναι από τα λίγα που λένε την αλήθεια. Υποσχόμενα γκολ, τα expected goals που λέμε. 2,21 για τον ΠΑΟΚ, Μπραν 0,90. Άρα δικαιούται, αλλά δεν το πήρε το δεύτερο γκολ. Άργησε ο ΠΑΟΚ να δοκιμάζει σούτ από μακριά. Έκανε, θα μου πείτε ένα-δύο και στο πρώτο ημίχρονο, οκ. Θα ήθελα περισσότερα, λέω ότι τα ήθελα εγώ.

και το όλο κλίμα το οποίο επήλθε από την πόλη του Κωνσταντέλια είναι μεγάλο για όλους. Όλους. Από την άλλη, και δικαίως ως ένα σημείο, μπορεί να βγει κάποιος και να πει, όπα, τους ξέρεις αυτούς τους 9 που πλησιάζαν από την Μπραν? Όχι, θα πω εγώ. Αν θέλετε να μιλάμε με ειλικρίνεια, ξέρεις τι μπορεί να κάνουν στο δεύτερο παιχνίδι στην Νορβηγία? Όχι, θα πω και πάλι. Θα μιλήσω με τους αριθμούς, οι οποίοι λένε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με πολύ πιο ακριβό ρόστερ από την Μπραν, από την νορβηγική ομάδα, η οποία μου δείξε και χτες και με την Άντερλεχτ που πέρσι χτες κέρδισε 0-3 μέσα στην Καϊράτ στο Αζερμπαϊτζάν. Αζερμπαϊτζάν είναι η Καϊράτ, Αλμάτι, αν δεν κάνω λάθος. Αν κάνω, συγχωρέστε με, ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο θα είναι. Πέρασε 0-3. Θα το δούμε μετά. Και δικαιολόγησε το τι πετυχαίνει. Μακάρι να είχα προφητικό χάρισμα, θα ήμουν πλούσιος. Να ξέρω ότι θα γίνει στο δεύτερο παιχνίδι. Όχι, φυσικά και δεν είναι αποκλεισμένος ο ΠΑΟΚ. Φυσικά και έχει κάθε δικαίωμα να πιστεύει ότι μπορεί. Και μπορεί. Αρκεί να το βγάλει στο γήπεδο. Όπως ήταν λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο που βλέπαμε συνεργασίες Καζακστάν, καλά το είπες, Καζακστάν. Φυσικά και μπορεί να πάρει την πρόκριση. Αρκεί να είναι ο ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου, όχι στο θέμα των γκολ, τον οποίον δεν ευτύχησε να πετύχει, στο θέμα της αγωνιστικής του παρουσίας. Δεν θα πω ότι έθελξε, ότι μάγεψε, ότι κεντούσε, ότι βρήκε το καινούργιο Κωνσταντέλια. Όχι, παραμύθια δεν υπάρχει λόγος να λέμε, ούτε λέμε. Έδειξε ότι μπορεί. Και γιατί δεν μπορεί, δηλαδή, και σκέσε Μπραν, δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Λέμε για την Bottom Glint, αλλά η Bottom Glint τα τελευταία χρόνια έχει κάνει επιτεύγματα και δείχνει ότι υπάρχει μια συνέχεια. Την Μπραν, πέρα από το στοίχημα, που την έχετε δει, ρε παιδιά, συγγνώμη. Εσύ, ρε Μιλέ, την έχεις δει κάπου στην Ευρώπη να κάνει όργια? Τη μάθετε από τα 4 που έβαλε την προηγούμενη φορά? Μην τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε. Και πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πλήγμα, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν θα είναι το οικονομικό. Θα είναι το ψυχολογικό. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι ηρεμία, συγκέντρωση και θετικά αποτελέσματα. Και σε κάθε ομάδα, για κάθε ομάδα ισχύει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ τώρα, ο οποίος έπαιξε χτες, ήρθε 1-1. Αποτέλεσμα το οποίο δεν σημαίνει καταστροφή, δεν σημαίνει τίποτα, αρκεί να παίξει καλά στην Νορβηγία. Και μπορεί να παίξει καλά. Και μπορεί. Αρκεί να το κάνει. Αν δεν το κάνει, δεν αποτελέσει έκπληξη στον αποκλειστή. Δεν ξέρω πώς θα παρουσιαστεί η Μπραν στο δεύτερο επίχρονο, στο δεύτερο παιχνίδι, σαν ημίχρονο είναι. Με αυτούς οι οποίοι λείπανε, όλους ή όσοι επιστρέψουν. Δηλαδή, για να καταλάβετε, κάποια στιγμή ο Αλέξης Πυρόπουλος είπε ότι ένας παίκτης που πέρασε αλλαγή ήταν παίκτη τον οποίο τον είχαν δώσει ιδανικό στη Χάουγκεσουτ, αλλά επειδή δεν τους βγαίναν τα κουκιά με ποδοσφαιριστές και που διαφόρους λόγους λείπανε, τον επέστρεψε τον δανεισμό, ταξίδευε την αποστολή, τη δηλώθηκε στην Ευρώπη και πήρε και χρόνο συμμετοχής. Αλλαγή, αλλαγή.
Οπότε δεν ξέρω.

Ξέρουμε πόσες αλλαγές και ποιες ήταν αυτές στο δεύτερο παιχνίδι. Οπότε τίποτα δεν τελείωσε. Όπως τίποτα δεν αναιρεί ακόμη και 0-5 να κερδίσει ο ΠΑΟΚ από αυτά τα οποία λέγαμε τις προηγούμενες μέρες για την πώληση του Κωνσταντέλια. Αυτά τα λίγα ή πολλά για τα όσα είδαμε χτες. Αρχίζει το πρωτάθλημα. Με πολλά ερωτηματικά για το τι θα δούμε. Καθώς πολλά γράφονται, πολλές είναι οι εκτιμήσεις, αλλά άλλο οι εκτιμήσεις και τα χαΐρια που κάνουμε στο ξεκίνημα και άλλο τι βλέπουμε στην πορεία. Θα το δω ούτως ή άλλως, αλλά είμαι περίεργος για το πόσο βελτιωμένος θα παρουσιαστεί ο Ηρακλής απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία σίγουρα έχει ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό την ερχόμενη Τετάρτη. Αλλά ο Ηρακλής έχει να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα για τα οποία πραγματικά δεν πίκρανε, απλά απογοήτευσε κόσμο για το πώς λειτουργεί η ομάδα. Αιτίες πολλές, τις είπαμε. Θα ήθελα πάρα πολύ όμως, ούτε γιατί το ξέρω, ούτε γιατί το συμπαθώ, ούτε γιατί χιλιαδιό, γιατί πολύ απλά αγαπάω την ομάδα, να υπάρχει καλή εμφάνιση και αν μη τι άλλο και θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην ΑΕΚ, όσο δύσκολο έως πάρα πολύ δύσκολο μοιάζει αυτό. Λέω τα θέλω μου. Την ίδια ώρα η Καλαμάτα υποδέχεται τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος έχει κάνει ένα ντεμαράζ το τελευταίο χρονικό διάστημα με παίκτες οι οποίοι σίγουρα μπορεί να προσφέρουν πράγματα, και θα ήταν ακόμη καλύτερο το κλίμα, όχι ότι είναι κακό, απλά επειδή υπάρχει γνωστή κόντρα του κόσμου με τον κύριο Καρυπίδη. Πιστεύω ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Δεν θα την πατήσω να πω ότι η Καλαμάτα έριξε 4 στον Πανατολικό. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όχι, εύκολο δεν είναι. Αλλά πιστεύω ότι ο Άρης έχει μια πρώτη τάξη ευκαιρία να ξεκινήσει με το δεξί. Ολυμπιακός Ατρόμητος. Γίνονται πάρα πολλές αλλαγές στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεφορτώνει παίκτες. Έφυγε ο Ταρεμή, θα φύγουν κι άλλοι. Τον Ατρόμητο δεν τον έχω δει. Δεν θα τολμήσω να πω κάτι. Όφι Βόλος. Αν ο Όφι δεν είχε την Ευρώπη, θα έλεγα ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να κερδίσει. Όχι δεν θα το κάνει ή δεν μπορεί να το κάνει. Θα το δούμε όμως. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Σίγουρο παιχνίδι εύκολο δεν υπάρχει. Σίγουρα δεν υπάρχει. Θα υπάρχει ο Ζήφκοβιτς όμως. Πολύ σημαντική η παρουσία του, καθώς η τιμωρία του είναι για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και ο Λιβαδιακός έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Μπορεί να κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης 2-0. Αλλά αλλάξαν πολλά από την ώρα της αποβολής. Έχει αλλάξει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Και δεν πιστεύω ότι ο προπονητής του είναι μάγος στο καλημέρα να κάνει μια ομάδα να κάνει παπάδες όπως έκανε ο περσινός Λιβαδιακός. Με εκείνη την τρομερή πορεία που έκανε μέχρι ένα σημείο βέβαια. Και μετά κάπως ξεφούσκωσε, κάπως. Έπαιξε πάντως πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, με τρομερές επιθετικές αρετές. Φέτος κρίθηκε σωστό από το μεγαλομέτωχό του να γίνουν αρκετές αλλαγές, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές έχουν αλλάξει, οπότε το παιχνίδι είναι ερωτηματικό.
Δεν είναι εύκολη ομάδα ο Λεβαδιακός. Και Πανετολικός Αστέρας Έκτορ. Θα δούμε τα στιγμιότυπα, φίλε μου Εμίλια. Εντάξει. Η πιο άρρωστη μπορεί να δούμε και κανένα ημίχρονο. Αναλόγως το πώς θα πάει. Δεν είναι πανάκια η πρώτη αγωνιστική, είναι ένα πρώτο δείγμα γραφής. Και μέχρι τώρα, θα το πω για μία ακόμη φορά, πλην του Όφη, που έχει δύο καλά επίσημα παιχνίδια, ο οποίος Όφη στα φιλικά, παρένθεση, δεν ήταν καλός. Καθόμουν και έβλεπα τι αποτελέσματα έχει πάρει στα φιλικά, γιατί δεν τα παρακολούθησα και δεν ήταν καλός. Και είναι αυτό που λέμε ότι τα φιλικά είναι για να βγαίνουν συμπεράσματα. Και είναι πράγματα τα οποία κάνουν δοκιμές, πειραματισμούς, προπονητές για να δουν τι μπορούν να κάνουν, με ποιους μπορούν να το κάνουν και τι πρέπει να εφαρμόσουν. Και βλέπετε ότι τα επίσημα πήρε το Super Cup Nike, έριξε 3 στις 10. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι ερωτηματικό. Οπότε, συμβουλή, όχι προς δαχτυλωμένους, προς παίζοντες στοίχημα, χαμηλά την μπάλα. Μη τρελαίνεστε. Τα πάντα θα φανούν στο γήπεδο. Και νομίζω ότι για κάποιους είναι ευκαιρία να δείξουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν φέτος. Βλέπε Άρης, όπου αν κάνει κανένα δύο προσθήκες ακόμα στα στόπερ, νομίζω ότι μπορεί να κάνει υπέρβαση. Ποια θα είναι αυτή, εγώ δεν έχω μάθει να χαϊδεύω αυτάκια και να σπέρνω ελπίδα και όνειρα θερινής νυχτός. Λέω ότι αυτό που γίνεται από τη μέση και μπροστά είναι εξαιρετικό. Αν γίνει και στην άμυνα, ο Άρης δεν αμελητά ποσότητα, δεν είναι μικρή ομάδα, είναι μεγάλη ομάδα και μπορεί να το βγάλει και μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό και τον δίνω, όχι μόνο εγώ και οι εταιρείες, φαβορεί για το αυριανό παιχνίδι με την Καλαμάτα. Διάλειμμα και αμέσως μετά τηλεφωνείτε στα γνωστά τηλεφωνικά νούμερα για να πείτε τις απόψεις, είτε για τα χθεσινά παιχνίδια, είτε για τα επερχόμενα.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Μυρίζει λουκουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε, Πετσόπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Πετσόπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barone Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
7: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Stichman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
12: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
11: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
12: Για ποιο αυτοκίνητο?
11: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Μπήκαμε σε δεύτερη ώρα με Λευτέρη Χατζηπαντελή. Θα παρετούμε από εδώ και στο εξής. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας από εδώ και στο εξής. Να πείτε ό,τι θέλετε, ό,τι πιστεύετε, ό,τι προβλέπετε. Είτε για αυτά που είδατε, είτε για αυτά που έρχονται. Για τις ομάδες οι οποίες αγωνιστήκαν στην Ευρώπη και για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Όποια και αν είναι τα συναισθήματά σας, με ευπρέπεια, για τις ισοπαλίες του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού και την τεράστια νίκη του Όφη με 3-0, και φυσικά τι περιμένετε και τι πιστεύετε, αν τελικά θα καταφέρουν να περάσουν οι δύο, ο ένας, κανένας, όλοι. Καθένας λέει αυτό το οποίο πιστεύει, νομίζει, σύμφωνα με την εικόνα που είχαμε χθες. Είδαμε και άλλα παιχνίδια τα οποία πραγματικά προκάλεσαν εντύπωση κάποιες ομάδες οι οποίες δεν κερδίσανε, καθώς κρίνουμε από το όνομα και δεν γίνεται να τα παρακολουθούμε άλλα, όλα. Ομάδες οι οποίες δείχνανε ότι έχουν τον πρώτο λόγο να κερδίσουν, αλλά δεν το κάνανε, με αρκετές ισοπαλίες. Αλλά αυτό μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να μην λέει και τίποτα. Ούτε η Αταλάντα κέρδισε, ούτε η Μπράιτον κέρδισε. Γενικά είχε αποτελέσματα ομάδων τα οποία μοιάζουν εκπλήξεις. Από το... Και φυσικά εκπλήξεις μοιάζει και του Παναθηναϊκού, και είναι, και του ΠΑΟΚ. Μεγαλύτερη, μικρότερη, ο καθένας μπορεί να πει ότι πιστεύει. Τρομερό το ενδιαφέρον. Ή έχουμε πρόβλημα με το κέντρο, ή έχουν ξενερώσει τόσο πολύ που δεν θέλουν να πούνε τίποτα, Λευτέρη μου. Λοιπόν, 2310-90-90-90, καλησπέρα στο πρώτο φίλο για σήμερα.
1: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σου, λέω.
1: Λοιπόν, για τα δύο μάτς, έτσι.
0: Τρία ήτανε.
1: Τον Πάκο. Ναι, εντάξει, εκείνο με τον Όφη δεν μπορώ να...
0: Μην αδικούμε τον Όφη.
1: Ναι. Δεν το είδα. Απλώς για τον Πάκο θέλω να πω ότι έπαιξε με τους ξυλοκόπους και κατόρθωσε να φέρει 1-1.
0: Γιατί ξυλοκόπους, συγγνώμη.
1: Εντάξει, τώρα δεν ήταν τώρα ομάδα, τώρα στο επίπεδο του ΠΑΟΚ δεν είναι αυτή, έτσι. Απλώς θα μπορούσε να είναι ένα σκορ 3-1, δεν έχανε, ας πούμε, ο Χατζίδης τις δύο ευκαιρίες εκείνες που είχε.
0: Και ο Γιαννούλης αυτή που έχασε.
1: Α, ναι, μπράβο. Και επομένως άδικο είναι και το σκορ, ας πούμε, και ένα άλλο όμως απέδειξε.
0: Κοίταξε, η αναποτελεσματικότητα δεν είναι πάντα άδικη.
1: Απλώς τώρα στη θέση του Κωνσταντέλια, του Ζήφκοβιτς και του Τάισον πρέπει ο ΠΑΟΚ να βρει τρεις εισάξιους αντικαταστάτες. Εκεί είναι όλη η υπόθεση. Ο ΠΑΟΚ είναι άλλη ομάδα χωρίς αυτούς τους τρεις.
0: Αντικαταστάτη για τον Ζήφκοβιτς γιατί να βρει, αφού παίζει τον ΠΑΟΚ, κάτι να είναι τιμωρημένος.
1: Ναι, κάτι μπορεί να πάθει στη διάρκεια των. Έχει τόσους αγώνες, ξέρω εγώ, το πρωτάθλημα.
0: Υπάρχει ο Δεσπότοφ, ο οποίος δεν ξέρω σε τι φάση είναι, έχει εγχειριστεί, είναι σε αποθεραπεία. Και ο Δεσπότοφ της πρώτης χρονιάς έχει δείξει ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα.
1: Εγώ νομίζω αυτή η τριάδα, ας πούμε, δεν αντικαθίσταται έτσι εύκολα.
0: Ο Κωνσταντέλιας όχι.
1: Ακόμα και ο Ζήφκοβιτς δεν. Ο μισός ΠΑΟΚ είναι ο Ζίβκοβιτς, όπως και να το κάνουμε.
0: Είναι ο πιο επιδραστικός παίκτης του ΠΑΟΚ, μετά, ήταν μάλλον μετά τον Κωνσταντέλια. Ναι, σε αυτό συμφωνώ.
1: Και αυτό το μάτς το έδειξε αυτό το πράγμα. Εύκολο μάτς ήταν, απλώς δεν μπόρεσε να το κερδίσει. Τώρα για τον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ.
0: Περίμενε λίγο. Ναι. Πώς εξηγείς την πτώση του ΠΑΟΚ στο 20 λεπτό, στο πρώτο 20 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου? Πώς θέρμινες? Γιατί στο πρώτο ημίχρονο έλεγες δεν μπορεί, δεν το βάλαμε, δεν... ήταν άτυχοι, άστοχοι, θα το βάλουν στο ξεκίνημα. Ξαφνικά βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ πιο νοχελικό, δεν ξέρω πώς πρέπει να το...
1: Μα
0: να...
1: κοίταξε τώρα, τα μισά γκολ τα έβαζε ο Ζίβκοβιτς στους προηγούμενους αγώνες, έτσι. Και κάποιοι άλλο, ο Κταντέ και ο Τάισον. Και κανένα, ξέρω εγώ, κανένας Μιχαηλίδης που και που. Δεν είχε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, παίκτες αποτελεσματικούς, ας πούμε, εκτός από αυτούς τους τρεις, ας πούμε. Και μάλιστα τώρα ο Τάισον είναι μεγάλος, έτσι. Δεν έχει τις δυνάμεις, ας πούμε, να βγάλει ένα ολόκληρο αγώνα. Ακόμα και ο Ζίβκοβιτς. Σιγά σιγά περάσαν και τα χρόνια τελικά. Γι' αυτό όλο ότι περνάει πριν την κατάσταση.
0: Ο Τάισον, να δεχτώ ότι είναι μεγάλο Ζίβκοβιτς, ακόμα δεν τον πήραν τα χρόνια.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι και μικρός τώρα κι αυτός. Δηλαδή, η δικιά μου γνώμη είναι ότι πρέπει να βρει αντικαταστάτες σε αυτά τα τρία άτομα.
0: Είσαι αισιόδοξη για τη ρεβάνς?
1: Πιστεύω να κερδίσει.
0: Υπενθυμίζω ότι αυτοί είχαν 9 απουσίες.
1: Εντάξει, έτσι όπως την είδα την ομάδα τους, λέω αυτή είναι ξυλοκόπη. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι είναι μια μεγάλη ομάδα.
0: Μεγάλη ομάδα σίγουρα δεν είναι. Όπως και το ξυλοκόπιο το δέχομαι.
1: Εγώ τότε έτσι τους είδα.
0: Ρε φίλε, αυτό το μάτι που χάνουν, ένα μάτι έχασε και ο Ενδιαγέ. Και το γκολ που βάζουν, δεν το βάζουν ξυλοκόπιο. Μια ομάδα που έβαλε την μπάλα κάτω, έκανε συνδυασμό, δημιουργία και πέτυχε γκολ.
1: Κοίταξε, άμα έπαιζε ο Κωνσταντέλια και ο Ζίβκοβιτς, ήδη θα χάνανε 3-4-0.
0: Δεν παίζατε όμως, φίλε. Πρέπει να μιλήσουμε με τα...
1: Με αυτό λέω τώρα, ότι κατορθώσανε να φέρουν 1-1, ας πούμε. Χωρίς τον Ζίβκοβιτς και τον Κωνσταντέλια. Απλά είναι τα πράγματα, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Ο Ζίβκοβιτς είναι αποτελεσματικός, γι' αυτό βγάζει και τα γκολ, ας πούμε, όταν παίζει, ας πούμε, τις περισσότερες φορές. Και να πω και για τον Παναθηναϊκό δύο κουβέντες. Ας πούμε ότι τον Καμαρά, ας πούμε, έπρεπε ήδη ο προπονητής να τον είχε βγάλει από το πρώτο ημίχρονο. Γιατί από το πρώτο ημίχρονο έκανε αυτό.
0: Το είπα στον πρόλογο μου, δεν ξέρω αν το άκουσα.
1: Και έπρεπε να χάνει ο Παναθηναϊκός, έπρεπε να χάνει από το πρώτο ημίχρονο.
0: Όχι, διαφωνώ με αυτό. Γιατί έπρεπε να χάνει? Για ένα ζούσε στο δοκάρι. Άγγιξε από την περιοχή, δεν έγινε κάτι άλλο.
1: Όχι, έκανε κάτι λάθος.
0: Πολλά λάθη έκανε, όχι ένα και δύο.
1: Αυτός, μιλάω για τον Καμαρά τώρα.
0: Ναι.
1: Λάθη για τέτα τέτα σου με έβγαζε τον αντίπαλο.
0: Δεν γίνανε τα τέτα, όμως τα τέτα δεν γίνανε στο τέλος.
1: Και είναι ένας ποδοσφαιριστής, δεν βλέπω να κάνει ένα μπάσιμο, ας πούμε, να κάνει ένα σούτ, ας πούμε, για γκολ και τα λοιπά. Α, εντάξει, έχει κάποιες καλές πάσες, ας πούμε. Τίποτα, δεν βλέπω εγώ τίποτα σε αυτό το παίκτη, ας πούμε.
0: Ούτε καλές πάσες είδα χτες. Παράλληλο ποδόσφαιρο, έβλεπαμε συνεχόμενα λάθη.
1: Ένα παράλληλο ποδόσφαιρο, τίποτα. Ούτε ένα μπάσιμο να κάνει ένα σούτ, ξέρω εγώ, επικίνδυνο και τα λοιπά, ας πούμε. Μα καλά που ήταν ο Τετέ, ας πούμε, και έβγαλε και τα δύο του γκολ. Ο Παναθηναϊκός πάσχει από το κέντρο, δεν έχει
0: τις βοήθειες που θα ήθελε.
1: Προσωπικότητες και στην άμυνα πάλι εκεί πέρα, κάτι μπάζει και από εκεί, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα.
0: Περνάνε ή όχι?
1: Ο ΠΑΟΚ θα περάσει, για τον Παναθηναϊκό έχω κάποιες αμφιβολίες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Να είσαι καλά.
1: Αυτά. Γεια σου.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς το Δημήτρη.
2: Λοιπόν, μπράβο σε αυτό το Χατζηκυριακό, πώς το λέτε?
0: Χατζηδιάκο, όχι Χατζηκυριακός.
2: Ναι. 4-4.
0: Δηλαδή?
2: 4 παιχνίδια, 4 κάρτες.
0: Έκανε λοιπόν κάποιο λάθος ασυγχώρητο?
2: Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω συναντήσει άλλο πράγμα τέτοιο. Δεν έχω.
0: Ρε φίλε, το να είναι κάποιος επιρρεπής κάρτες, οκ, okay, το ακούω, το κρατάω. Είδες να κάνει κάποιο λάθος, δες, γιατί χθες ήταν...
2: Οι δύο πρώτες ήταν από διαμαρτυρία. Μόνο ο Ζίβκοβιτς έχει το δικαίωμα στο διαιτητή να πάει. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής. Είπε προηγουμένως ο κύριος, αν ήταν ο Ζίκοβιτς και ο Κωνσταντέλια, και αν ήταν και ο Κούδας όμως.
0: Και αυτό το είπα, δεν ήτανε.
2: Θα μάθουμε να ζούμε χωρίς αυτούς.
0: Με τα νέα δεδομένα, ακριβώς.
2: Ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι... Τι είναι αυτό το... Πολύς λόγος γίνεται για αυτό το περισσυνό, ρε Λευτέρη.
0: Λευτέρη, μπορεί να με λέει Γρηγόρη.
2: Για το περισσυνό, το 2-0 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και έγινε 2-2. Έτσι δεν είναι.
0: Πόσο ήρθε αυτό?
2: Ναι. Γιατί δεν πιάνω και το άλλο, το 2-0 μέσα στα Φιλαδέλφια και έγινε 2-3 στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Δεν διαφωνούμε.
2: Πώς?
0: Δεν διαφωνούμε, αλλά γιατί το θίγιζε, κατάλαβα.
2: Τα άκουσα δύο φορές σήμερα, όχι σε εσάς. Τέλος πάντων.
0: Αυτά γίνανε, τελείωσε.
2: Παρελθόν. Πρέπει να τα ξεχάσουμε. Να ξεχάσουμε και το χθεσινό παιχνίδι. Τώρα τι γίνεται.
0: Στη Ρεβάνς τι γίνεται.
2: Την Πέμπτη.
0: Α, στην Κυριακή. Την Πέμπτη τι γίνεται.
2: Να την αφήσουν την Κυριακή.
0: Ανησυχείς για κάτι?
2: Εγώ ξέρω ότι είναι σκληρή ομάδα και πέστε. Πέρυσι φάγαμε 4.
0: Άλλη ομάδα φέτος.
2: Αυτό ακριβώς. Δεν την ξέρω.
0: Πολλά νέα πρόσωπα.
2: Αλλά την Πέμπτη τώρα. Ξέρω τι να πω. Μήπως αυτή θυμάσαι αυτή που έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε «Εγώ τελείωσα».
0: Ναι.
2: Μήπως συμβεί κανένα τέτοιο.
0: Η Πετρούλα που έλεγε τον καιρό.
2: Ναι, Πετρούλα. Μήπως συμβεί κανένα τέτοιο.
0: Άγριε στραμμένε μου πασοκόγερε, την Πετρούλα θυμάσαι. Αχ, αχ, αχ, αχ.
2: Μήπως τελειώσαμε από την Ευρώπη.
0: Βρε μην ονειρεύεσαι, βρε μην αφήνεις την ελπίδα σου να φεύγει.
2: Πάντως, το πρώτο ημίχρονο είμαστε άτυχοι. Παίξαμε. Το δεύτερο ημίχρονο και οι αλλαγές πιάσανε. Καλύτερος έγινε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είχαμε γκολ. Τουλάχιστον σε αυτό το σεντροφόρ το καινούριο, άμα έπαιρνε γύρω τον γκολ, θα ανέβηκε η ψυχολογία και στην ομάδα και σε αυτόν.
0: Έδειξε καλά αυτή στοιχεία πάντως. Μπορεί να βοηθήσει.
2: Παλεύει, τρέχει. Τώρα τι θα κάνει θα το δούμε. Αλλά ας ευχηθούμε όμως την Πέμπτη να προκριθούμε.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά και εσύ, Δημήτρη.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γιάννης λέγομαι, τηλεφωνώ από Ρέθινο.
0: Ναι.
3: Χθες πήρα ρεπό για να δω τον ΠΑΟΚ. Και η αλήθεια είναι ότι πήρα το πρώτο ρεπό μετά από 2 μήνες. Λοιπόν, δουλεύοντας 7 στα 7.
0: Καλό κουράγιο.
3: Αυτό που εγώ είδα, γιατί είχα δει τα στιγμιότυπα από τους προηγούμενους αγώνες, δεν είχα δει τους αγώνες, είναι όντως ότι υπάρχει πρόβλημα στο πώς μπαίνει στον αγώνα. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο μπήκε καλά, στο δεύτερο ημίχρονο όλοι διακρίνω μια πτώση, δηλαδή κούραση δεν είναι.
0: Πώς το εξηγείς?
3: Και είναι χρόνιο το πρόβλημα, δηλαδή και αν δεις και επί Λουτσέσκου.
0: Για χτες μιλά μου, άστρα επί Λουτσέσκου, τώρα έχει το λύσει
3: πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι το χτεσινό για παράδειγμα δεν δικαιολογείται από απόψη κούρασης. Αν ήταν στα τέλη του ημιχρόνου και του πρώτου και του δεύτερου θα το καταλάβαινα, γιατί οι Νορβηγοί έχουν 17 αγώνες στα πόδια τους και εμείς ήταν ο πέμπτος. Λοιπόν, οπότε δεν εξηγείται. Συγγνώμη, ο τέταρτος ήταν. Όχι ο πέμπτος. Λοιπόν, ναι, δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να δώσω μια εξήγηση. Και ήταν και προ-Κωνσταντέλια. Δηλαδή, αν δεις και πώς μπήκε και με τη Δυναμό Κιέβου, που έφαγε τον γκολ στα πρώτα λεπτά, στα πρώτα δευτερόλεπτα κιόλας.
0: Με την Άντερλεχτ.
3: Ναι, και με τη Δυναμό Κιέβου. Αν δεις τον πρώτο αγώνα, πάγαμε γκολ νομίζω στο πρώτο πεντάλεπτο. Στο τρίτο λεπτό. Και με την Άντερλεχτ πάγαμε τον γκολ στα 17 δευτερόλεπτα. Δηλαδή η ομάδα μπαίνει σαν κοιμισμένη, σαν υπνοτισμένη. Δεν υπάρχει εξήγηση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκε έτσι. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, με το που ξεκίνησε και ειδικά έχασε και μια ευκαιρία πριν τον γκολ, πάλι την έχανε κάποιος.
0: Εκείνο το μάτι που αντί να τη στείλει μπροστά, την έστειλε πίσω.
3: Ναι, ναι, τράκαρε τα πόδια, του μεταξύ του παίκτης των Νορβηγών και... Ναι, και λέω αν γινόταν αυτό από κάποιο δικό μας παίκτη, είχε να ακούσει τα εξαμάξεις.
0: Εννοείται.
3: Δεν ξέρω επίσης, ακόμα και αν έπαιζε και ο Κωνσταντέλιας, που είναι ένας παίκτης που εγώ αγαπάω πάρα πολύ και να το ευχηθώ κάθε επιτυχία στην Dortmund. Ακόμα και αν έπαιζε ο Κωνσταντέλιας, αν θα είχαμε καλύτερο αποτέλεσμα. Επειδή είπες και προηγουμένως ποιος ήξερε την Brand, μην ξεχνάμε ότι και πέρυσι είχαμε παίξει με την Brand και είχαμε φέρει το ίδιο αποτέλεσμα. Και μάλιστα το γεγονός ότι πέρυσι η Brand έπαιζε στο Europa League δείχνει ότι είναι μια ομάδα που δεν είναι και του πεταματού. Αν και χθες εμένα μου φάνηκε, βέβαια χθες είχε πάρα πολλές ελλείψεις, μου φάνηκε μικρή ομάδα. Δεν μου φάνηκε δηλαδή κάποιο θηρίο, κάποιο μεγαθύριο.
0: Έχει και... πολύ μικρότερο budget από τον ΠΑΟΚ, αυτό λέει αρκετά. Και λέω και πάλι δεν είναι από τον Γκλιμ.
3: Κοίτα, και πέρυσι είχε. Αλλά και πέρυσι έπαιζε γύρω παλί, έπαιξε μαζί μας και ήρθαμε ένα-ένα. Το ίδιο αποτέλεσμα με φέτος. Το άλλο καλό είναι ότι αν επειδή έριξε και μια ματιά στους προηγούμενους αγώνες με τον Απόλλωνα, με τον Απόλλωνα Λεμεσού που είχε παίξει, ότι είχε χάσει εκεί.
0: Ακριβώς, και κέρδισε μες στην Κύπρο.
3: Και κέρδισε μες στην Κύπρο.
0: Στην οπότε, παράδοση ναι, μάλιστα αυτό... πήρε την πρόκριση.
3: Ναι, ναι, ναι. Ήτανε και λίγο τυχερή βέβαια.
0: Χωρίς αυτή δεν πας πουθενά.
3: Ναι, και πιστεύω επίσης ότι αν παίζαμε με τον Απόλλωνα Λεμεσού θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Αισιόδοξο για τη ρεβάνς.
3: Για να σου πω την αλήθεια, με αυτή την ομάδα, όχι τη δική μας, με τη συγκεκριμένη της Μπραν, ναι, είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι είναι κακή ομάδα. Δηλαδή θα είναι αποτυχία αν δεν περάσουμε. Αυτό θα είναι αποτυχία. Όπως επίσης πιστεύω ότι για τον ΠΑΟΚ που ήταν στους ισχυρούς, οι κληρώσεις, δεν ξέρω πώς γίνονται και ουσιαστικά ποτέ δεν κατάλαβα το σύστημα που γίνονται οι κληρώσεις, δηλαδή ουσιαστικά είναι ορισμοί, για μια ομάδα που θεωρείται ισχυρή και η κλήρωση με τη Δυναμό Κιεβού και η κλήρωση με την Άντερλεχτ. Ήταν πολύ έξω από τους ισχυρούς, δηλαδή εγώ δεν την κατάλαβα ποτέ αυτή την κλήρωση. Και με τον ένα και με τον άλλο.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά.
3: Αυτά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σου Γρηγορή.
0: Γεια σου Φλήμ.
4: Κώστας από Μόναχο, τι κάνουμε.
0: Καλά εσύ.
4: Όλα καλά. Είδα το παιχνίδι εγώ χθες του ΠΑΟΚ, μια που αναφερόμαστε στον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ σήμερα και όλα.
0: Mm-hmm.
4: Και βλέπω ότι άσε το θέμα του Κωνσταντέλια και του Ζήφκοβιτς, έτσι. Ξέρω ότι έχουμε πρόβλημα στο να βάλει κάποιος τον γκολ. Δηλαδή να σβρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Δηλαδή, και δεν μπορώ να καταλάβω κάτι τώρα. Έχουμε ένα πέλκα στην ομάδα, τον οποίο για τον άλλο θα δει τα λόγο, αυτός είναι, πώς να σου πω, δηλαδή βλέπει τέρμα ρε παιδί μου, βλέπει την μπάλα και ξέρω ότι θα την βάλει στα δίχτυα.
0: Είναι παίκτης που έχει πολύ καλή σχέση με τον γκολ, ναι.
4: Πολύ καλή, πολύ καλή σχέση. Όταν βλέπεις έναν προπονητής ότι ένα ημίχρονο γυρνάει γύρω-γύρω η μπάλα, γύρω-γύρω από το τέρμα, δηλαδή πάσα, πασούλα, κάνει. Και δεν μπορεί κάποιος να σβρώξει μπάλα από τα δίχτυα, με αυτή την ομάδα, έτσι, πάλι απ' ότι έχουμε πρόβλημα. Θέλουμε δηλαδή ένα γκολτζί να σβρώξει μπάλα από τα δίχτυα. Δηλαδή, με αυτή την ομάδα, με 9 απουσίες, και θες να πας τώρα, θέλουμε να πάμε στην Μπραν, να πάρουμε την πρόκριση σε πλαστικό χώρο του Άντα και με την ομάδα πλήρης στην Μπραν. Δηλαδή τώρα να το παίξουμε να κάνουμε τάμα για να περάσουμε αυτή την ομάδα. Να σου πω έτσι απλά. Την είδα την ομάδα, δηλαδή έχει αυτό το πρόβλημα. Και δεν ξέρω τώρα τι γίνει προς ο προπονητής, δεν βλέπει ότι αυτά τα πράγματα και δεν μπορεί να δει ποιος βάζει γκολ, ποιος τι είναι, τι δεν είναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Ούτε να... Δεν ξέρω
0: τι θεωρείς πρόβλημα. Ότι είναι λάθος του λύση ή μη χρησιμοποίηση του πέλκα δηλαδή.
4: Ναι. Ναι, είναι γενικό. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι δεν μπορεί να βάλει κάποιος την μπάλα, έτσι, τα άτομα που έχει δίπλα του δεν μπορούν να πούν, ξέρεις κάτι, έχουμε τον Μπέλκα για αυτή την περίπτωση, για να σε βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι, δεν μπορείς τώρα δηλαδή να παίζεις με την κυρία. και να παρακαλά, θα λες να μάθει μπει μια στραβοκλουτσιά. Έτσι, εγώ το βλέπω πάντως δύσκολο, παοξής είμαι, μακάρι να βγω ψεύτης, ακατόρθωτο να περάσουμε με συμπράγμα.
0: Ακατόρθωτο.
4: Ακατόρθωτο, στο λέω εγώ. Θα το θυμάσαι, Κώστας από το Μόναχο.
0: Μάλιστα, να είσαι καλά.
4: Τόσο το, για τον Παναθηναϊκό, έχω αυτό το πρόβλημα πάλι. Δηλαδή, τι να πω, δηλαδή ο άλλος μας με τον βάζω δύο γκολ, σταματάμε και είμαστε ωραία, τι καλά. Έχουμε αυτό και είμαστε, δεν ξέρω τι, χαλαρώνουμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό. Καλημέρα.
0: Καλό απόγευμα, παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Τι να πούμε, παιδιά, τώρα, εντάξει. Ήταν άτυχη στιγμή χτες. Δεν ξέρουμε, μπάλα δεν μπαίνει μέσα. Απλά δεν είναι ότι, πώς το λένε, και από την άλλη μεριά να βλέπουμε τώρα, ότι είναι ατυχία. Απλά δεν μπορούμε να βάλουμε τη μπάλα μέσα. Όπως είπε ο προηγουμένος, ότι υπάρχουν κάποια τέτοια που βάζουν γκολ. Για μένα, εντάξει, εγώ πάντως θα ήθελα εργαστές να παίξει, να μην παίξει Μύθου. Και απ' την άλλη και το Χατζίδι δεν θα ήθελα να είναι μέσα χθες. Θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος μέσα.
0: Ποιο να βάλει, φίλε μου, εκεί? Λείπει ο Ζίβκοβιτς, δεν είναι έτοιμος ο Ντεσπότοφ, ποιο να βάλει?
5: Ωραία, να σου πω τώρα, πήγε ξεκίνησε Χατζίδης Μύθου. Θα μπορούσε να ξεκίνησε, λέμε τώρα, Μύθου τέτοιο, πώς το λένε, Μύθου Πέλκα στη δεξιά πλευρά.
0: Ο Πέλκας δεν είναι παίκτης για τις πτέρυγες, είναι παίκτης για να παίξει,
5: ναι,
0: πίσω από τους
5: αδερφούς. Ναι, αλλά έχει ξαναπαίξει. Δεν παίζει, αλλά έχει ξαναπαίξει.
0: Ναι, το λέω και πάλι και δεν είναι, ναι, πανά και η άποψή μου, δεν είναι παίκτης για τα φτερά, είναι παίκτης για να βγει πέτα, από πίσω να κάνει γκολ.
5: Δεκάρι, ναι, έχει αυτό το λίγο πέταγμα.
0: Δεύτερο φορ.
5: Ναι, δεύτερο φορ. Και από την άλλη μέρα, εντάξει, όλοι αγαπάμε τον Κωνσταντέλια, να πω και αυτό για να μην το καθυστερήσω και πάρα πολύ. Να, όλοι αγαπάμε τον Κωνσταντέλια και τέτοια. Και εγώ, ας πούμε, στεναχωρέθηκα που έφυγε, τέτοια από εδώ. Απλά δεν ήταν το timing για να φύγει. Αλλά και από την άλλη, παιδιά, ο Κωνσταντέλιας δεν είναι πάω ο Κωνσταντέλιας. Ένας παίκτης, αν περιμένουμε από έναν παίκτη να κρατήσει, να κερδίσει ομάδες, δεν γίνεται αυτά, παιδιά. Έχουν και άλλοι παίκτες. Οι άλλοι παίκτες μέσα που κάθονται πρέπει να το βλέπουν ότι πρέπει να πάρουν αυτοί στους ώμους, δηλαδή πλέον. Εντάξει, επειδή Κωνσταντέλιας, εντάξει, ξέρουμε ότι έκανε κάτι απτρόπτα, τέτοια, εντάξει. Και αυτός τελευταία 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Ναι, αλλά είχαν και άλλους παίκτες. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες, δεν είναι ένας. Είναι 23-23 παίκτες έχει ομάδα.
0: Ο προπονητής λέει να θέλει λιγότερο από τους υπόλοιπους να κερδίσει η ομάδα του.
5: Όχι, αυτός θέλει, κοίταξε να δεις, αυτός θέλει, πώς το λένε, ο πρώτος που θέλει να κερδίσει, αυτός είναι.
0: Ακριβώς.
5: Ναι, αλλά... Αλλά δεν γίνεται, δεν ξέρω, δεν γίνεται. Τα καλά, δίκηση φταίει, δηλαδή εδώ, εντάξει, εδώ δίκηση φταίει. Παιδιά, δεν τον αφήνουμε, γιατί τόσα χρόνια, εγώ κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω 14 χρόνια, πώς το λένε, διαρχίας. 14 χρόνια πάω στο γήπεδο με διαρχίας. Και πάντα γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή. Πρέπει να περάσουμε για να πάρουμε παίκτες. Ρε παιδιά, δεν χρειάζεται πρέπει να περάσουμε, πρέπει να πάρουμε για να περάσουμε. Συνέχεια αυτό γίνεται. Συνέχεια. Και πώς θα είναι ο άλλος παίκτης προχθές φέραμε σήμερα. Ο τέτοιος έπαιξε ο Μαύρος. Δηλαδή έπαιξε ο άνθρωπος. Ο Ντιαγέ. Πάλι καλά έπαιξε. Δηλαδή φέρνεις προχθές για να παίζεις σήμερα. Δεν γίνεται αυτά, ρε εσύ. Όταν ξέρεις ότι υπάρχουν, δηλαδή ο Μήλος, πώς το λένε, Europa Link, ο Μήλος, πρέπει να πάρεις παίκτες για να παίξουν. Δηλαδή. Εμείς περιμένουμε να περάσουμε και μετά να πάρουμε. Πότε.
0: Στέκεσαι δηλαδή στο ότι αργούν πάρα πολύ στο μεταγραφικό σχεδιασμό.
5: Ναι, εγώ στέκομαι, εντάξει, ξέρω και τον κύριο Σαββίδη, ξέρω και τα παιδιά του, πολύ καλά το ξέρω. Τα παιδιά ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή δεν πρέπει να αργεί μια ομάδα να κάνει μεταγραφές και τέτοια. Γιατί θέλει σύνολο. Όταν ξεκινάνε αγώνες, θέλουμε σύνολο να υπάρχει μέσα στο γήπεδο. Όχι σταδιακά να πάρουμε, σήμερα είναι 15, το μήνας αύριο 20-25, φτάσαμε 30, κλείνουν. Τώρα δικαιολογία θα έχουν ότι δεν πλάβαινουμε να πάρουμε παίκτες. Να λέμε και την αλήθεια τώρα.
0: Να είσαι καλά. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Jeez.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο του 2310-93-90. Γιάννη, και πάλι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Πάμε στον φίλο ο οποίος τηλεφώνησε. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ. Κλείσε το ραδιόφωνο.
1: Πολύ καλησπέρα από την έδωσα
0: τηλεφωνό. Κλείσε το ραδιόφωνο, ναι.
1: Ναι, συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, ρε παιδιά, η Ελλάδα είχε ένα ταλέντο, Κωνσταντέλιας. Τουλάχιστον 2 χρόνια έπρεπε ακόμα να μείνει στο ΠΑΟΚ και να ζωγράφιζε. Για μένα ζωγράφος είναι. Μ' ακούτε?
0: Πολύ καλά.
1: Χαίρομαι που μ' ακούτε. Δεν έπρεπε, ρε παιδιά, να φύγει. 2 χρόνια για να έδινε ερεθίσματα στα καινούργια ταλέντα να ξεπεταχτούν. Η άποψή μου, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά ήταν ζωγράφος. Ζωγράφιζε στο γήπεδο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να βγει Αργιανός να μην μιλήσει για τον Άρη και να μιλάει για τον Κωνσταντέλια. Ήταν το τελευταίο που περίμενα σήμερα. Κωνσταντέλιας, φίλε μου, έχει αλλάξει σελίδα. Και ο ΠΑΟΚ άλλαξε σελίδα. Εντάξει, και δεν τον βλέπω τον κόσμο ζεστό. Πολύ νοθροί σήμερα. Είναι η ψυχολογία τέτοια. Είναι η αμηχανία που υπάρχει. Είναι ο τρόπος που ήρθε και το αποτέλεσμα. Μη σου φαίνεται παράξενο, Λευτέρη μου. Είναι το κλίμα τέτοιο που δεν έχει διάθεση ο φίλος της ομάδας. Και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού και πάει λέγοντας. Οι υπόλοιποι και πάλι γενικότερα οι ομάδες δεν πείθουν. Πάμε στο φίλο. Τα 3 εντάρια δικά σας, παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Τι θα γίνει τώρα, θα ακούμε το μυρολόι, θα τα δικαιολογήσουμε όλα με το αιώνιο ταλέντο τώρα, τον Τέλεια.
0: Άκουσες κάτι τέτοιο?
2: Θα ακούω τον κόσμο. Βρήκαμε τον Τέλεια τώρα, τον κάναμε παίχτη να πούμε.
0: Δεν είναι.
2: Όχι. Άλλο ταλέντο και άλλο παίχτης.
0: Δεν είναι παίχτης ο Τέλειας.
2: Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ταλέντο ήταν και ο Νίνης που μας πρίζανε. Αλλά οι Παναθηναϊκοί που ξέραμε μπάλα να πούμε, λέγαμε και τότε άμα παίξει μπάλα.
0: Τώρα...
2: Όπως σου είπα και πέρσι ότι δεν πρόκειται να παίξει μπάλα και σας έβαζα και στοίχημα ότι το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι τα είχα κράτησαν τον Τέλεια και πανηγύριζαν.
0: Αστειεύεσαι τώρα, ε?
2: Τι αστειεύουμε, ψάξε το αρχείο που μου έλεγες ότι είμαι και ο Χουβαρδάς που έβαζα στοίχημα ότι θα βγει από τρίτος και κάτω.
0: Ρε φίλε.
2: Εγώ αστειεύομαι, επειδή πουλάτε παραμύθι το σύστημα σε όλα τα πράγματα σε τούτο τον τόπο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Κάνουμε παίκτες στα ταλέντα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Άντε,
2: εγώ είπα.
0: Περίμενε. Θα ακούσω και την ομάδα σου. Άντε, εγώ δεν ξέρω.
2: Εγώ σας ακούω συνέχεια, ρε. Περίμενε.
0: Εγώ δεν ξέρω. Οι άνθρωποι της Dortmund που δώσαν ένα σκαρμό λεφτά για να τον πάρουν άσχετοι είναι.
2: Και τι νομίζεις εσύ? Άσε με να κρατώ τις επιφυλάξεις. Πόσα λεφτά τα δώσανε και σε ποιον τα δώσαμε. Μην με βάζεις να πω πράγματα και μετά θα με κλείσεις. Θα μου πεις είναι μηνύσιμα. Εγώ που ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα και στο ποδόσφαιρο, εγώ σου λέω ούτε τόσα λεφτά δώσανε και ούτε τα πήρε.
0: Μου λες δεν υπάρχει παίκτης Τέλειας. Εντάξει, να κλαίω ή να γελάσω.
2: Οι ομάδες αυτές, σαν την Dortmund και σαν την Stuttgart και κάτι άλλες Ολλανδικές, αγοράζουν τα ταλέντα και προοπτική. Μήπως και τους φτιάξουν παίκτες. Δεν αγοράζουν παίκτες. Υπάρχει διαφορά. Οι ομάδες που αγοράζουν έτοιμους παίκτες είναι λίγες και τις ξέρει ο κόσμος. Οι άλλες ομάδες είναι εργαστήρια.
0: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις.
2: Να μην αρχίσουμε τώρα να λέμε για ξεπλήματα χρημάτων και ιστορίες.
0: Δηλαδή, η Dortmund ξεπλένει χρήμα τώρα ή είναι άσχετη, αυτό μου λες?
2: Όχι, είναι, παίρνουν, ψάχνουν ταλέντα να τα φτιάξουν, να τα μοσχοπολίσουν όπως κάνουν και οι περισσότερες Ολλανδικές, Σκανδιναβικές ομάδες και τα λοιπά. Από εσύ Ντόρμουντ το κάνει και αυτές οι ομάδες το κάνουν σε πιο επαγγελματικό επίπεδο, όπως και η Μπενφίκα. Τώρα τα ξέρουμε, ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Τώρα το θέμα είναι ότι τα λεγόμενά μας, αν τα ψάξετε, υπάρχουν. Μας κοροϊδεύουν όταν τα λέμε προ Χριστού, αλλά μετά Χριστόν όταν
0: λέμε. Φίλε, 30 χαριά πήραν, ρε φίλε. Τι έπρεπε να πάρουν, δηλαδή. 300.
2: Δηλαδή, ορίστε εσύ το Κωνσταντέλια, παίκτη τώρα έτοιμο, παίκτη ολοκληρωμένο να παίξει σε τόπο επίπεδο, να μας τρελάνετε.
0: Εγώ.
2: Παίκτη που δεν έχει τζαρτζάρισμα καθόλου, χάνει την μπάλα και αφήνει τη φάση.
0: Δεν είναι δουλειά του αυτή.
2: Να κάνω τρεις φορές σε 90 λεπτά τρία σλάλομ και δύο τριπλίτσες και να με πεις παιχταρά.
0: Αυτό
2: που έκανε και ο Νίνης, έκανε τρίπλες στον εαυτό του και γύριζε την μπάλα γύρω γύρω.
0: Συγκρίνεις τον Νίνη με τον Κωνσταντέλια?
2: Συγκλίνω την οτροπία και τα ίδια που γινόταν με τον Νίνη και κάποιοι που λέγαμε τότε ότι δεν πρόκειται να παίξει μπάλα, μας λιδωρούσαν έτσι και τώρα εμείς που λέμε ποδοσφαιρικά, που μιλάμε ποδοσφαιρικά.
0: Εσύ μπορεί να είσαι μηδενιστής και να τα βλέπεις όλα τραγικά.
2: Τις ταμπέλες τις έχεις εύκολες. Μεγαλύτεροι μηδενιστές είναι οι Πασόκοι και οι αριστεροί. Εμείς βλέπουμε μπάλα. Δεν είμαστε ούτε μηδενιστές ούτε τίποτα. Και τα γεγονότα μας δικαιώνουν. Και σου είπα πριν λίγο καιρό και σε άλλα ραδιόφωνα ότι δεν υπάρχει παίκτη στη Ριβέγια και Καμαρά να παίζουν κόφτες. Παίκτες που δεν έχουν καθόλου κάθετη κίνηση και καθόλου μαρκάρισμα πάνω στην μπάλα.
0: Ποιος είπε καλή κουβέντα για τον Καμαρά?
2: Για ποιον, να?
0: Για τον Καμαρά, ποιος είπε καλή κουβέντα?
2: Γιατί μόνο ο Καμαρά, γιατί υπάρχει παίκτη στη Ριβέγια. Πηγαίνει πίσω-πίσω και αφήνει τον αντίπαλο να φτάνει μέχρι.
0: Ενώ ο προπονητής του που Παναθηναϊκού που έκανε κάτι αλλαγή.
2: Ποιος έχει, αυτούς έχει. Παίρνει χαρτάκι. Υπάρχει ποδοσφαιριστής Ντέσσερς.
0: Χαρτάκι.
2: Πήρα και σε ραδιόφωνο της Αθήνας και τους έλεγα δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής.
0: Παίρνει χαρτάκι, γι' αυτό έκανε
2: ευθύνη. Ντέσσερς είναι το μεγαλύτερο. Χαρτάκι παίρνουν. Άμα έχουν συμβόλαιο οι μισοί παίκτες, έχουν συμβόλαιο για να πάνε σε μια ομάδα ότι θα παίζουν. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο Νιάστρουπ είναι τόσο βλάκας που βάζει τον Ντέσσερς μέσα για παίκτη? Μπαίνει αλλαγή 30 λεπτά και δεν έχει πάρει μια φάση, ένα φάουλ, δεν έχει κρατήσει την μπάλα μισό λεπτό. Και είναι ποδοσφαιριστές αυτοί για τον Παναθηναϊκό. Επειδή μάθανε στις άλλες ομάδες, όποιος είναι στην ομάδα μας θα τον κάνουμε Θεό. Εμείς είμαστε Παναθηναϊκοί, λέμε αυτά που βλέπουμε, όχι αυτά που θέλουν οι δημοσιογράφοι και οι μανατζάρεοι.
0: Μάλιστα, φίλε μου.
2: Ούτε ποδοσφαιριστής Τζιριβέγια υπάρχει, ούτε Ντέσσερς, ούτε Ντετέι άμα δεν χάσει 10 κιλά. Έχει ένα ταλέντο, αλλά και αυτό ταλέντο θα μείνει.
0: Έβαλε δύο γκολ Ντετέι και μου λέει.
2: Και 20 να βάλει. Ανύπαρκτος ήταν μέσα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
2: Σε τρεις αγώνες που τον έβαλε μέσα στο 60 λεπτό έπεφτε κάτω και έπιανε τα πόδια από τις κράμπες.
0: Μάλιστα.
2: Είναι
0: Να σε καλά, φίλο μου. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
3: Γρηγόρη, μ' ακούς. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ρε φίλε, θέλω λίγο να σε ρωτήσω κάτι, γιατί σε άκουσα πέταξε κάτι με μεγάλη πυγμή πριν λίγο. Καταρχάς δηλώνω ότι δεν είμαι ούτε ΠΑΟΚ ούτε Παναθηναϊκός. Οπότε θα μιλήσω σαν ουδέτερος.
0: Ούτε εγώ είμαι.
3: Ναι, αλλά εσύ λίγο παρασύρεσαι λόγω.
0: Παρασύρω.
3: Βρίσκεσαι και τη εκπομπή που είσαι.
0: Μάλιστα.
3: Τη εκπομπή, του σταθμού που είσαι. Λοιπόν, πέταξε με μεγάλη σιγουριά ότι συγκρίνουμε τον Κωνσταντέλια με τον Νίνη. Το είπε αυτό ή όχι?
0: Γιατί... Βεβαίως.
3: Να φανταστώ ότι με αυτά που έχουμε δει ως τώρα, όχι με αυτά που φανταζόμαστε στο μέλλον, ότι το τι έχουν δείξει δύο παίκτες, το τι έχουν παρουσιάσει, γιατί τον Κωνσταντέλια τον βγάζει στο φανότερο του Νίνη. Με νούμερα θέλω να μου τα πεις.
0: Νούμερα ποια είναι, τα γκόλ, οι ασίστ, τι είναι?
3: Γκόλ, ασίστ, προσφορά στην ομάδα. Κοίτα,
0: φίλε, τι σχέση έχει ο Νίνης με τον Κωνσταντέλια? Οι ενέργειες που κάνει ο Κωνσταντέλιας, για πες μου τι σχέση έχουν με τον Νίνη.
3: Οι ενέργειες που κάνει ο Κωνσταντέλιας και η προσφορά ποια είναι, ότι είναι πάνικος, είπαμε, είναι.
0: Είμαι σαφής. Οι ενέργειες που κάνει ο Κωνσταντέλιας, αυτή η μαγική κίνηση.
3: Οι ενέργειες που κάνει ο Κωνσταντέλιας,
0: ναι,
3: αν δεν αποτυπώνονται με κάτι ουσιαστικό, μετράνε ή όχι? Γιατί είσαι αντικειμενικός σε κάποια, θέλω να μου πεις αυτό.
0: Αν μετράνε.
3: Ναι, αν μετράνε, μετράνε αυτό.
0: Καλά, δες λίγο, πάρε ένα βιντεάκι, μία φάση μόνο να δεις.
3: Ένα λεπτό θα μου δώσεις, μην με κλείσεις.
0: Δεν σε κλείνω, ρε φίλε, για όνομα του Θεού. Γιατί να σε κλείσω, μάλλον με.
3: Όχι, άμπραβο.
0: Δες λίγο το τέταρτο γκολ που βάζει στον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ. Τι κάνει ο Κωνσταντέλιας, και πρέπει να το έχει κάνει ο Νίνης ποτέ αυτό το πράγμα. Η ενέργεια που κάνει στο Βέλγιο ο Κωνσταντέλιας, περνάει στα πρώτα λεπτά σταματημένου, πάει στο Ζίβκοβιτς και σουτάρει out. Πες μου μια φορά που το έκανε ο Νίνης αυτό. Άλλα πράγματα, άλλο. Με ρεπερτόριο ατελείωτο ο Κωνσταντέλιας.
3: Για τον Νίνη θυμάστε τίποτα γενικά τα πρώτα του χρόνια στο Παναθηναϊκό?
0: Φυσικά, πολύ καλά. Μεγάλος ενθουσιασμός και πολύ πίστη ότι πρόκειται για το νέο Μέση και τα λοιπά.
3: Α, μπράβο.
0: Υπερβολές όμως, το έλεγα τότε, υπερβολές.
3: υπερβολές. Άκουσα με λίγο. Στον σταθμό Μετρόπολης, δεν λέω για σένα προσωπικά, γενικά, για τον Κωνσταντέλια έπεσε πολύ υπερβολή όταν τον είδαμε την πρώτη χρονιά.
0: Δικαίως. Δικαίως.
3: Δικαίως.
0: Βεβαίως.
3: Πόσο χρόνο ο Κωνσταντέλιας τώρα?
0: 23.
3: 23. Άρα για ποδόσφαιρο δεν το λες και μικρό. Για το πραγματικό ποδόσφαιρο, όχι στην Ελλάδα.
0: Εννοείται.
3: Ωραία. Πες μου λίγο, ο Κωνσταντέλιας από τα 17 του, 18 του, 18 του, καλή ηλικία για ποδόσφαιρο, μέχρι τα 21 του, τι σου είχε παρουσιάσει και είχε γίνει ο μεγάλος δώρος, πέρα από το ότι είναι πολύ τελικάτος παίχτης και έχει δυνατότητες άπειρες.
0: Φίλε, το είπες μόνος σου, έχει άπειρες δυνατότητες. Τώρα αν δεν τις βλέπεις είναι κάτι άλλο.
3: Αν δεν τις βλέπω, όχι, τι έχει παρουσιάσει, το τι λέμε εμείς, ότι επειδή έχει καλή τριπλίτσα, έτσι, ο Νίνης θυμάσαι καθόλου, με ομάδες συμμαντιπάλλες στο Στούσε, γιατί έπαιζε Champions League ο Παναθηναϊκός, τον θυμάσαι καθόλου.
0: Πολύ καλά.
3: Ναι, ο Σωτήρης ο Νίνης, ξέρεις ότι έχει πάρει πρωταθλήματα κύπελα με τον Παναθηναϊκό, έχει δύο καλύτερους παίκτες στην Ελλάδα, για νέος παίκτης το 2007.
0: Και ο Κωνσταντέλιας το 23 πήρε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ.
3: Ωραία. Έχουν επίσης ότι έχει κερδίσει με την Εθνική Ελλάδος. Είχαν βγει δεύτερη βασικά. Στο Ευρωπαϊκό το θυμάσαι και είχε τραβήξει κουπί μόνος σου. Τα θυμάσαι αυτά καθόλου?
0: Δεν ήταν μόνος του.
3: Είχε τραβήξει κουπί, λέω. Δεν είπα είναι μόνος του. Και ο Ντέλιος δεν είναι μόνος στον ΠΑΟΚ, φίλε μου.
0: Ακριβώς.
3: Ωραία. Απλά νομίζω ότι επειδή βρίσκεσαι στο μέρος εσύ, δεν είναι ότι σε ΠΑΟΚ. Απλά το έχετε αυτό εκεί. Έχετε κάτι πεντρωτούς, κάτι τέτοιους που.
0: Φίλε, μην αναφέρεις άλλους και μην πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θα βγει σε οποιονδήποτε και θα πει θα πεις αυτό.
3: Όχι, όχι, δεν το λέω προς Θεού, ρε παιδί μου, αλλά πώς λέμε ότι αν είσαι μαζί με καπνιστές μπορεί να παρασυρθείς.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν είμαι κανένα παιδάκι να παρασυρθώ. Αυτό που βλέπω λέω.
3: Μην νιώθεις ότι σε υποτιμάω.
0: Φίλε, ό,τι ομάδα και

0: Νομίζω έκανα και ρεκόρ, δεν είναι τα άλλα. Είναι από τα ψηλές, ας πούμε, μεταγραφές που γίνανε.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και συζητείται ότι θα είναι πολλαπλάσια από εδώ που θα φύγει μετά από την Dortmund όταν έρθει η ώρα.
1: Αν δουλέψει και πάνω, δεν τραυματιστεί και πάνω όλα κατευκήν, μπορεί. Έχει όλα τα χέγγια και πολύ ψηλότερα. Όλοι το πιστεύουν αυτό.
0: Εχθές είδε το μάτς.
1: Τώρα θα σε κλείσω.
0: Όχι, με συγχωρείς. Σου είπα τώρα σηκώθηκα ρε εσύ.
1: Το συζητούσαν πόση ώρα ρε φίλε.
0: Μάλιστα, okay, θα τα ακούσω μετά. Κάτι άλλο που ήθελα να σου πω. Τρίτο γκολ από Όφη. Ποιος το βάλε?
1: Ένας ξένος το 91. Τώρα με πιάνεις αδιάβαστο. Τα δύο πρώτα βάλε ο Φούντας. Θα σου πω τώρα, δεν θυμάμαι το όνομά του. Μισό λεπτό.
0: Τρίτο γκολ.
1: Το τρίτο γκολ.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ο Ντίκμαν.
0: Θέλω φανέλα.
1: Γιατί, πληρώθηκες?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Για το όνομά του, Ντίκμαν.
1: Κλείσε ρε διάολε. Κλείσε ρε σατανά. Παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε μου.
2: Μ' ακούς?
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έχω να πω για άλλη μια φορά ότι ο Κωνσταντίνος έπρεπε να φύγει. Μ' ακούς ρε κόκκινα?
1: Σ' ακούω.
2: Ναι. Η ιστορία πονεμένη παοξίδες, τι να σας πω τώρα. Τώρα έχετε βγάλει μέσα.
1: Εσύ να μπορεί να είσαι πονεμένος. Εγώ δεν είμαι πάω ούτε πονεμένος.
2: Δεν φαίνεται αυτό, να σας φιλέ. Όλοι νόη για τον Κωνσταντέλια έπρεπε να φύγει. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Φαίνεται το καταλαβαίνεις εσύ και το καταλαβαίνω εγώ.
2: Τον έχεις βγάλει μάγο, τον έχεις κάνει τέτοια. Εντάξει, είπαμε, παίκτης είναι. Έπρεπε να φύγει. Λέτε έπρεπε να κάτσει στο
1: πάμπ. Όταν βλέπεις παίκτες σαν το Χατζιπαναγή, το Μέση, τον...
2: Ναι, τι θες να καταλήξεις σαν το Χατζιπαναγή, να μείνεις σε μια ομάδα.
1: Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
2: Αυτό λένε όλοι και εσύ το υπονοείς αυτό, με λεγόμενα.
1: Από πού το κατάλαβες ότι υπονοώ κάτι τέτοιο?
2: Το καταλάβει ρε φίλε, δηλαδή τι θες να κάτσεις εκεί όλα τα χρόνια εκεί?
1: Δεν είπα εγώ, λέω είναι λογικό οι οπαδοί της ομάδας του ΠΑΟΚ να θέλουν, ναι, να μην φύγει λογικό. Ποτέ.
2: Ναι, είναι λογικό, καλά. Ωραία, και πού... ο Μέση δεν είναι δηλαδή για την Μπαρτσελόνα, να σε έφυγε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Πού είναι το διαφορετικό από αυτό που ισχύει δηλαδή? Πού είναι το παράλογο σε αυτό που λέω?
2: Το παράλογο είναι...
1: Δεν είπα τι θέλω εγώ ή τι πιστεύω. Τι θέλει ο κόσμος.
2: Εσύ αυτό δεν πιστεύεις, φίλε?
1: Όχι ρε φίλε, εγώ πιστεύω ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να ανοίξει αυτά του να πάει παντού.
2: Ρε, για τώρα... Εσύ τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Πιστεύεις ο Κωνσταντέλης?
1: Εγώ αφού γκράζομαι, τι λέει ο κόσμος? Και τον δικαιολογώ απόλυτα. Και λέω, ναι, όπως εμείς δεν θέλαμε ο Χατζηπαναγής να φύγει ποτέ. Οι Αριανοί,
2: ναι,
1: δεν θέλανε ο Γκάλης να φύγει ποτέ. Οι Παοξίδες δεν θέλανε ο Κωνσταντέλης να φύγει ποτέ. Πού είναι το, ναι, παράλογο δηλαδή?
2: Δεν σε λέω αυτό, άκουλο. Το θέμα είναι...
1: Εσύ αυτό το έκανες δικό μου. Εκεί είναι η διαφορά.
2: Άκουλο. Ήθελα να σου πω ότι τέλος πάντων ο Κωνσταντέλης, εγώ πιστεύω έπρεπε να φύγει, όπως και ο καθένας που έχει, ότι έχει ένα ταλέντο, έπρεπε να το αναπτύξει, κατάλαβες?
1: Ποιος διαφωνεί με αυτό?
2: Ναι, πολλοί παοξίδες. Πάρα πολύ. Δηλαδή έλεγαν πρέπει να κάτσει εκεί και έχει αφήσει
1: το θέλω τους, λένε ρε φίλε. Λογικό δεν είναι?
2: Εσύ τι πιστεύεις? Αν μου πεις λίγο για τον Κωνσταντέλια, τι πιστεύεις?
1: Τι εννοείς τι πιστεύω? Ότι ο κόσμος πιστεύεις... καλά κάνει και πιστεύει αυτό το πράγμα.
2: Άσε τον κόσμο, εσένα μιλάω.
1: Πάμε πάλι. Λίγο... Ότι ο κόσμος καλά κάνει και πιστεύει και το δικαιολογώ απόλυτα. Εγώ
2: ναι,
1: πιστεύω, εγώ πιστεύω αλλά... ότι το παιδί αυτό αν δουλέψει μπορεί να παίξει στην Μπαρτσελόνα και στη Ρεάλ.
2: Ωραία, το θέμα σας ποιο είναι? Είναι... Τι είναι, Γιάνχοβας, τι είναι αυτός? Δεν θυμάμαι κιόλας
1: τι είναι. Τι σχέση έχει αυτό?
2: Μπορεί να το δυσκολεύσει σε τραυματισμούς.
1: Ποιος το λέει αυτό το πράγμα, ρε φίλε?
2: Ποιος το λέει? Όλα τα site και όλες οι βάσεις και οι γιατροί.
1: Και επειδή το λένε, πού τον εμπόδιζαν μέχρι τώρα να δείξει το ταλέντο του?
2: Γιατί έχει τραυματιστεί ποτέ?
1: Αν έχει τραυματιστεί.
2: Άμα τραυματιστεί σοβαρά, μπορεί αυτό να. Η θρησκευμά του να τον επηρεάσει, να ξέρει.
1: Να τον επηρεάσει. Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν νομίζω κάτι τέτοιο.
2: Εσύ πιστεύεις? Έπρεπε να φύγει τώρα ή έπρεπε να φύγει πιο μετά?
1: Πριν τι σου είπα, ρε φίλε.
2: Δεν άκουσε, γι' αυτό σε λέω.
1: Έχει το δικαίωμα να ανοίξει τα φτερά του να πάει όπου θέλει.
2: Ναι, εσύ πότε

0: πίστευες είναι το καλύτερο time.
1: Δεν ξέρω, και... αν το ήξερα το time, γραφείλε, θα γινόμουν manager. Δεν θα ήμουν εδώ.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω πότε πιστεύεις. Μια...
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Εγώ άκου να σου πω. Πιστεύω και από πέρσι έπρεπε να φύγει. Μετά το πρωτάθλημα έπρεπε να φύγει.
1: Μπορεί να είναι και σωστό αυτό που λες. Δεν ξέρω όμως.
0: Ωραία. Να σου πω κάτι. Πιστεύεις εσύ ήθελα να κάτσω και σαν τέλειας.
1: Φίλε, μπορούμε να συνοηθούμε. Σε ενδιαφέρει να μάθεις τι πιστεύω εγώ. Στο είπα. Με ρωτάς τι πιστεύει. Δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει με τον άνθρωπο. Δεν τον έχω δει ποτέ από κοντά. Δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του. Δεν
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Ναι.
1: Πραγματικά δεν
0: ξέρω. Τώρα θέλω να πει λίγο για την εικόνα χθες των ελληνικών ομάδων. Γιατί έχω το περιέργεια να ακούσω από σένα.
1: Μόνο όφη ήταν καλός.
0: Ο Παναθηναϊκός άκου μέχρι το 75, εγώ πιστεύω ήταν μια χαρά.
1: Η συνολική δηλαδή... εικόνα μετράει. Κατάφερε σε 5 λεπτά και κατέστρεψε ότι έχτισε σε ένα παιχνίδι ολόκληρο ο Παναθηναϊκός.
0: Άστα να πάνε. Καλό. Ο Πάοκ να σε. Έχει. Μόνο Γιαννούλης μ' άρεσε. Μόνο Γιαννούλης.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Μη με κλείνεις.
1: Ρε φίλε, 5 λεπτά μιλάς και κάνει μόνο ερωτήσεις. Δεν είμαι γραφείο πληροφοριών. Παρακαλώ.
2: Αύριο μέρα είναι. Δεν μπορώ να μιλήσω μόνο. Να κάνει καμιά ερώτηση.
1: Τι αλήθεις.
2: Αύριο μέρα είναι μόνο. Ξαπλωμένοι είμαστε, ρε Γρήγορη. Ακούμε στο κομμωδίνο το κινητό.
1: Αν νόμιζα το κεφάλι στο κομμωδίνο τα κούπησε.
2: Και καθόμαστε τώρα και σ' ακούμε και λέω κάτσε να πάρω. Γιατί με έφτιαξε αυτό το σάπιο τριφύλι, ρε. Πώς είναι αυτό που έχει να πάρει 16-17 χρόνια και ξέρει μπάλα.
1: Και μου σύγκρινε τον Νίνι με τον Κωνσταντέλια.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει. Ας πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει. Ούτε κι εγώ ξέρω μπάλα. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι για τον Κωνσταντέλια. Μόνο να χάσει έχει ο ΠΑΟΚ. Μόνο και μόνο που χωράνε παιδιά από την Αθήνα, από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο, από όλα τα μέρη της Ελλάδας και ενδεχομένως και στην Γερμανία και όπου είναι Έλληνες, μόνο που φοράνε τη φανέλα του και κάποιες φανέλες έχουν το εθνόσημο και άλλες έχουν το σήμα του ΠΑΟΚ. Μόνο και μόνο που κάνεις ΠΑΟΚΣΑΚΙΑ, αυτό φτάνει. Λοιπόν, αν αποκλειστείς, πάει τα μισά λεφτά της μεταγραφής χάθηκαν.
1: Όχι λοιπόν, ακριβώς, το Conference League δεν είναι τόσο πολλά.
2: Θα χάσουν 10, 8. Λοιπόν, εγώ αυτό που ξέρω να πω είναι ότι μόνο να χάσει είχε. Και ένα άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Κωνσταντέλιας, αυτό που πρόσεξα, με αυτό τον ελεύθερο ρόλο που είχε με το Λύση, αυτός έβαζε γκολ. Δεν έκανε πολλά μέτρα. Έκανε εφόδους, τρίπλες και σουτάριζε.
1: Και εκτελέσεις.
2: Μπράβο, και αυτό το είδαμε το Λύση. Αυτός δηλαδή, εδώ μεταξύ αυτός ο Φουκαράς...
1: Υπάρχει μια διαφορά όμως, αν με επιτρέπεις. Υπάρχει μια διαφορά.
2: Ναι.
1: Ότι με το Λύση απελευθερώθηκε, δεν τον έβαζε σε καλούπια.
2: Αυτός είναι ωραία, φίλε, απελευθερώθηκε το παιδί. Αυτός δηλαδή ο Πέτος θα βγάζε τουλάχιστον 15-20 γκολ θα βάζε ο φίλος μας ο Κωνσταντέλιας.
1: Εφόσον είχε την υγεία του, πολύ πιθανόν.
2: Και θα τον πούλαγε 30, το λιγότερο 30% παραπάνω. Λοιπόν, η άποψή μου είναι το μόνο που έχει να χάσει είναι ο ΠΑΟΚ και έχει να χάσει. Ο Λύση, τον Φουκαρά, τον λέω με την καλή έννοια, δεν τον λέω παιδί, από συμπάθεια το λέω, ότι αυτός ο άνθρωπος άτυχος. Πήγε και έστεισε όλη την ομάδα πάνω στον Κωνσταντέλια, τον απελευθέρωσε και πάνω που καθόμασταν και βλέπαμε ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια, έφυγε. Λοιπόν, και είδαμε. Ελπίζω στο δεύτερο αγώνα να συνέλθουν και λίγο παραπάνω, να κάτι να γίνει, αλλά και αυτοί από ό,τι ακούω θα ανεβαίνει όλη η τριάδα τους, αυτή η καλή τετράδα, τι είναι αυτή που είναι μπροστά, αυτή θα βαρέσουν. Αν αντέξει και το πρώτο μισάωρο, μπορούν να κάνουν κάτι.
1: Να είσαι λοιπόν, καλά.
2: Αυτή είναι η άποψή μου, κρίμας, γιατί είναι μια ειδική περίπτωση ο Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντέλιας από τη στιγμή που έφυγε, το μόνο που είχε να χάσει, εκτός από λεφτά που μπορεί να χάσει, θα χάσει και πολλά άλλα πράγματα για τον brand name του ΠΑΟΚ. Άντε, τα λέμε.
1: Πάμε, παρακαλώ. Επόμενος, ναι. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσύ, ναι.
3: Ναι. Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, φίλε.
3: Τι γίνεται, όλα καλά.
1: Εντάξει. Και ανθυρά.
3: Όλα καλά και ανθυρά. Ο άλλος που είναι, παγκόσμιες διακοπές κάνει.
1: Το γύρο του
3: ένα μήνα διακοπές έκανε ποτέ στη ζωή του αυτό. κάνει παντόφλα που πέφτει.
1: Κάνει τώρα στα γεράματα.
3: Πέφτει, από, από την Τζέρι παντόφλα πέφτει.
1: Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
3: Στην Τριφυλία, στο Δήμο Τριφυλίας.
1: Δεν νομίζω.
3: Με τον Παντζανάκι, όλα τζάμπα.
1: Μαγιά του.
3: Λοιπόν, πάμε, πάμε στα σοβαρά. Ο ΠΑΟΚ πάσχει από διοίκηση, από γενικούς διευθυντές και τα λοιπά. Ξεκινάμε. Αφήνει τον Κιοτζιόρα. Γιατί τον άφησε τον Κιοτζιόρα προτού να πάρει σέντερ μπακ, αφού έφυγαν κι άλλοι δύο, ο Λόβρε με τον Άλωνα, τον Ιταλό, δεξί μπακ, έξι τον Σάντσες και τον αφήνει να φύγει. Προτού πάρεις άλλο. Και δίνεις και τον Λίρατζι, που ήταν backup του Κέντη. Τρίτον, έχεις κέντρο με ΙΤΕ με ΟΣΔΟΕΦ. Γιατί δεν έκλεισες με τον ΟΣΔΟΕΦ. Ο ΜΕΙΤΕ είναι τραυματίας. Και τέταρτον, αφήνεις το σέντερφό σου να φύγει για 2,5 εκατομμύρια. Έδινες 2,5 εκατομμύρια, έπαιρνες το Γιακουμάκι το 50%. Και τώρα θα ήταν κούκλος ο ΠΑΟΚ. Άρα πάσχει από όλους αυτούς. Και από το κεφάλι φυσικά το Σαββίδη.
1: Λάθος μεταγραφικός σχεδιασμός αυτός λέει.
3: Όχι μεταγραφικός μόνο και διοικητικός.
1: Και προγραμματισμός αυτό εννοώ.
3: Και προγραμματισμός. Και όλα επειδή πάνε με το ρώσικο ρολόι.
1: Κλείσε. Κλείσε. Πρέπει να κλείσει η εκπομπή. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ακολουθείτε το ημίχρονο τον κύριο Κωνσταντίνο Ποτορτό. Υγεία να έχουμε πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο στις 5. Να είστε όλοι καλά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
6: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Αυτά γιατί δεν του τα λες του Λευτέρη.
1: Ποιο?
0: Ενώ του τα πεις δημόσια. Μην τα λες πίσω. Με κλειστά μικρόφωνα.
1: Τα πινελίκια.
0: Όχι, την αποθέωση.
1: Α, εντάξει, νομίζω τα πινελίκια. Και λέω, άμα θέλει να ανοίξει το μικρόφωνο, θα τα περάσω. Αλλά απλά μετά θα πάω στον.
0: Μόνο θετικά σχόλια. Positive.
1: Ναι, εντάξει, Λευτέρης κολόνα είναι. Εντάξει, ξέρεις τι, δεν θέλω να τον
0: μην το
1: ανεβάζω
0: τώρα
1: και πολύ.
0: Θέλω έτσι ανέβασμα.
1: Όχι, λίγο, έκανες. Γιατί ο Λευτέρης, ξέρεις, είναι λίγο παιδί που άμα το πεις και δύο-τρία λόγια δεν ψηλώνεται. Άστο να λίγο να
0: είναι. Όπα, είδες τι γύρισμα σου έκανε, Λευτέρη. Να μην το λες.
1: Τι γίνεται.
0: Τι να γίνει.
1: 2 ευρώ η βενζίνη, ε.
0: Πήγε 2 ευρώ.
1: Ναι, το ξεπέρασε και το φράγμα. Ψυχολογικό.
0: Ξανά ο πόλεμος φούντωσε.
1: Όλο κάτι γίνεται. Μία το ένα, μία το άλλο.
0: Δεν πειράζει. Θα έρθει τώρα ο πρωθυπουργός, θα δώσει πα πάλι.
1: Κάτσε με πρωθυπουργός, θα έρθει τώρα να κάνει το μετρό τώρα.
0: Τώρα θα δώσει ρε φίλε.
1: Γένεια,
0: μισό λεπτό. Όπως μου είπε ένας φίλος μου.
1: Ναι, τι θα δώσει.
0: Γιατί ξέρεις τώρα.
1: Ακούγεται. Α, στην έκθεση λες.
0: Στην έκθεση είναι ναι, πακέτο παροχών.
1: Ναι, βέβαια, η έκθεση έτσι είναι.
0: Όπως λέει και ένας φίλος μου, όταν ανεβαίνει η βενζίνη και κάνουμε παράπονα, ξέρω εγώ, ή το αέριο που βάζουμε εμείς οι πιο φτωχοί.
1: Ναι.
0: Λέω ανέβηκαν τα καύσιμα κλπ. Λέει πρόσεξε. Αν δεν ανέβουν, πώς θα κατέβουν. Καταλαβαίνεις.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Πρέπει κάποιος να εμφανιστεί ως απομηχανίστεος. Με αέριο είμαι.
1: Πόσο είναι το αέριο τώρα.
0: Γύρω στο 90 λεπτά, κάπου εκεί.
1: Α, ακόμα εκεί παράμε. Εντάξει,
0: είναι καλά.
1: Καλά είναι.
0: Είχε φτάσει τότε στην είναι ακμή του πολέμου 1,2.
1: Ναι.
0: Παλιά το αέριο είχε 50 λεπτά, ξέρεις. Φοβερό.
1: 50 λεπτά.
0: 50 λεπτά. 55, 60.
1: Σου βγάλε προβλήματα, όχι.
0: Όχι, εντάξει. Κοίταξε, το αέριο τώρα πιάσαμε αυτή την κουβέντα. Δεν πειράζει, ας τα πούμε για αυτά.
1: Είναι εναλλακτική εκπομπή σήμερα.
0: Όχι, να πάρουμε λίγο.
1: Αγούστον, ρε, παιδιά,
0: μισό λεπτό, να πάρουμε λίγο ανάσεις για να τα πούμε πάλι για τον ΠΑΟΚ. Γιατί και όλη μέρα να είσαι με την κριτική και αυτά δεν είναι ωραίο.
1: Τι για τον ΠΑΟΚ, τι εκπομπή για τον ΠΑΟΚ είναι. Τι...
0: Όχι, λέω τώρα εγώ στο δικό μου το κομμάτι του ρεπορτάζ. Το αέριο θέλει απλά καλή έρευνα. Εντάξει, το μανίσιο που λέμε είναι το καλύτερο. Αν βρει δηλαδή από το εργοστάσιο ένα. Αυτοκίνητο είναι καλύτερο, αλλά για να βάλεις,
1: να βάλεις
0: αέριο στο αυτοκίνητο πρέπει να ψαχτείς λίγο. Υπάρχουν αυτοκίνητα που το σηκώνουν και υπάρχουν και αυτοκίνητα που δεν το σηκώνουν.
1: Δεν, το σηκώνουν.
0: Έτσι. Δεν θέλει πολύ γκάζι βασικά το αέριο.
1: Α.
0: Δηλαδή τώρα ας πω μια περίπτωση που ξέρω, ας πούμε, άλλος είχε Σουμπαρού η μπρέζα και έβαλε αέριο. Δεν στέκει.
1: Πού πας τραγούρα.
0: Δεν στέκει. Ρε, παιδί, αφού το αυτοκίνητο αυτό το παίρνεις για γκάζι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν μπορείς να βάλεις αέριο και να πατάς τον γκάζι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το αέριο θέλει ταχύτητες νορμάλα. Πας με 130, ξέρω εγώ.
1: Εκεί, νορμάλα.
0: Okay. Είναι για οικονομία, είναι για οικογένεια, είναι για κάποιον τέλος πάντων ο οποίος κάνει χιλιόμετρα πολλά και θέλει να κάνει εξοικονόμηση. Mm. Σίγουρα έχει μεγαλύτερη συντήρηση από το βενζίνο κίνητο και είναι λογικό όταν ένας κινητήρας είναι φτιαγμένος για βενζίνη να είναι καλύτερο να δουλεύει μόνο στη βενζίνη. Αλλά επαναλαμβάνω, αν το ψάξεις και βρεις τα σωστά.
1: Συνεργεία.
0: Βρεις τον τύπο του αυτοκινήτου που σηκώνει και βρεις και τον τύπο του συστήματος αερίου που θα βάλεις, γιατί υπάρχουν και εκεί τα καλά και τα λιγότερο καλά, τέλος πάντων, νομίζω είναι μια καλή λύση. Και αρκεί να ξέρεις τι αυτοκίνητο έχεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό, είναι βασικό. Αλλά ότι κάνεις οικονομία, κάνεις.
1: Ξέρεις πώς θα μπορούσα να μου εξηγήσουμε την εκπομπή. Είναι η εκπομπή του αυτοκινήτου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πάρουμε και μηχανικούς να μιλήσουμε και αυτά.
0: Μα είμαστε χιλιόμετρα συνέχεια, ρε.
1: Ναι, και όχι το τρίτο ημίχρονο.
0: Το πιο φθηνό, πιο φθηνή τιμή καυσίμων που έχω δει. 2015 ήταν τότε 14. Με Τούντορ προπονητή, ο ΠΑΟΚ παίζει με την Καμπάλα.
1: Ναι.
0: Καμπάλα, θυμάσαι,
1: Αζερβαϊτζάν.
0: Μπακού. Αζερβαϊτζάν, Μπακού. Mm. Τον Μπακού, άμα πας στο κέντρο της πόλης που είναι η θάλασσα εκεί, τέλος πάντων,
1: ναι,
0: μυρίζει πετρέλαιο.
1: Πετρέλαιο.
0: Δηλαδή η θάλασσα μυρίζει πετρέλαιο. Παντού αναβλύζει πετρέλαιο. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι παραγωγή έχουν. Το Αζερβαϊτζάν, σκέψου ότι είχε το 70 με 80% της παραγωγής ενέργειας στη Σοβιετική Ένωση. Και το παράπονο των ανθρώπων εκεί είναι ότι εμείς είχαμε την παραγωγή, αλλά δεν ζούσαμε πλούσια.
1: Mm.
0: Πότε τι κάνανε τώρα, όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, ανέλαβε η οικογένεια Αλίεφ, αυτή η οποία έχει κάνει τη συμφωνία με την οικογένεια Βαρδινογιάννη, και βλέπεις ότι ο Βαρδινογιάννης είναι αποκλειστικός εισαγωγέας.
1: Ωραία.
0: Πετρελαίου και από το Αζερμπαϊτζάν μέχρι το 2070-60, πότε είναι. Και γι' αυτό βλέπεις ότι είναι πανίσχυρος, ας πούμε. Είναι πολύ βασική συμφωνία αυτή. Ανέλαβε λοιπόν η οικογένεια, έχουν οικογενειοκρατία, η οικογένεια Αλίεφ, και πέσαν τα λεφτά απότομα.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί. Δηλαδή, όταν πήγαμε εμείς με τον Γιώργο τον Ζαΐρη, ζήσαμε καταστάσεις απίθανες.
1: Σουρεαλιστικές.
0: Δηλαδή, θα σου πω ένα απλό πράγμα. Mm. Πόσο καιρό έχεις να δεις χρυσό δόντι στην Ελλάδα? Χρόνια, ρε παιδί μου, δεν έχει καταργηθεί το χρυσό δόντι. Δηλαδή η ιατρική, η οδοντοϊατρική έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Εκεί έβλεπες τις ξενοδοχειάρες τις φοβερές, αλλά χρυσό δόντι. Ήταν πίσω σε κάποια πράγματα.
1: Ναι, χρυσό δοντάκι έπαιξε εκεί.
0: Δηλαδή μου έχει τύχει, και να το κλείσουμε εδώ για να μην ξεφύγουμε.
1: Ναι.
0: Μου έχει τύχει ένα φοβερό, ας πούμε, που εδώ πιστεύω ότι μπορεί να έκλεινε το ξενοδοχείο. Είμαστε σε κορυφαίο ξενοδοχείο με τον Ζαΐρη. πες το, είσοδο με αφή, έβαζε το χέρι σου. Με το που πήγαινε μέσα, σου λένε βάλει το χέρι σου εδώ πέρα. Πέραν το αποτύπωμά σου, είτε θα πα στο σανσέρ, έβαζε το χέρι.
1: Ωραία.
0: Άνοιγε επειδή σε αναγνώριζε πλέον, έχει περάσει το σύστημα. Ανέβαινε. Mm. Έμπαινε στην είσοδο με το χέρι σου, ξέρω εγώ, με αφή. Ενώ έχουν τέτοια συστήματα, μιλάμε για ξενοδοχειάρες, απίστευτες τεχνολογία, πας πάνω να φας πρωινό. Το πρωινό σε έναν υπέροχο χώρο και αρχίζουν και σερβίρουν κάποια πράγματα τέλος πάντων ή είχαν μπουφέ, έπαιρνες. Και όπως είμαι που λες και με τον Γιώργο τρώμε, εγώ βλέπω έναν σερβιτόρο ο οποίος κάτι πέφτει εκεί στην κουζίνα
1: ναι.
0: και πηγαίνει, παίρνει έναν κουβά με μία σφουγγαρίστρα, το κάνει και το σφουγγαρίζει.
1: Στο ξαναβάζει πάνω στο πιάτο.
0: Πρόσεξε. Πιάνει τη σφουγγαρίστρα με το χέρι.
1: Ναι.
0: Τη στίβει καλά.
1: Ωραία.
0: Αφήνει το μέσα, ας πούμε, τη σφουγγαρίστρα στον κουβά. Mm. Την αφήνει παραδίπλα και πάει και παίρνει τα δύο τα πιάτα που είχε για ένα άλλο τραπέζι και τα πηγαίνει εκεί. Και του λέω, Γιώργο, πάμε να φύγουμε.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Αυτό, φίλε, εάν γίνει σε ελληνικό ξενοδοχείο, πιστεύω ότι το ξενοδοχείο έχει κλείσει μέσα στην επόμενη ώρα. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω, ότι οι άνθρωποι ήτανε, πέσανε απότομα τα λεφτά, αλλά δεν είχαν ακόμη παιδεία.
1: Τεχνογνωσία.
0: Δεν ξέρανε αγγλικά. Δηλαδή, έτυχε ένας φωτογράφος, ο Κώστας Βιλανάκης, ο οποίος τώρα είναι μακαρίτης στο παιδί, μου είπε ένα απίθανο, ήθελε το παιδί να φωτογραφεί στο βράδυ του Μπακού. Γιατί είναι όντως μια ιδιαίτερη πόλη, τέλος πάντων. Εντάξει, έχει το παλιό Μπακού, το νέο Μπακού, και πήρε έναν ταξιτζή, ο οποίος είχε ένα αυτοκίνητο τελευταίας τεχνολογίας, που δεν ήξερε να το λειτουργήσει. Μάλιστα. Και βγήκαν έξω κάπου, πήγαν, κλειδώθηκαν εκεί πέρα. Και έχει κουβαλήσει ο άλλος όλο το σόι του, πήρε τηλέφωνο, ήρθε
1: να το ανοίξουν.
0: Μπατζανάκι,
1: ναι, ξάδερο, ναι, ναι.
0: Για να ανοίξουν και παλεύαν μισή ώρα να ανοίξουν το αυτοκίνητο.
1: Σκορ, πότε, πώς ήταν το μάτσο.
0: Τότε ήταν 0-0.
1: Α,
0: ναι,
1: ματσάρα είδατε.
0: Εντάξει, τώρα η Καμπάλα δεν ήταν ομάδα.
1: Άρα, μάλιστα.
0: Χάλι.
1: Άρα ξεκινήσαμε με ευτύχη μπλέτσα λίγο από ταξίδια, πιάσαμε λίγο τις βενζίνες και πάμε τώρα στο...
0: Αέριο, και τώρα πάμε στο ρεπορτάζ μας. Τι είδες χθες, πες μου εσύ σαν ουδέτερος. Το πιο μάτσο του Πάουκ, δεν είδες, φαντάζομαι.
1: Ναι. Και τον Παναθηναϊκό έβλεπα μετά.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε.
1: Ο Νόφη δεν τον έβλεπα γιατί ήταν συνδρομητικό.
0: Mm-hmm.
1: Παναθηναϊκός, εντάξει, πρόβλημα μεγάλο, αυτοκτονικός πάλι.
0: Ναι.
1: Δεν μου άρεσε ο Πάουκ.
0: Στο πρώτο θα έπρεπε να κερδίζει.
1: Ναι, θα έπρεπε, αλλά
0: πάλι. Να έχει καθαρή διαφορά. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Κάτι, πάλι μου λείπει, κάτι λείπει και εκεί μπροστά λείπει κάτι, όπως λέω και με την Άντρεχτ. Και πίσω σου να κάνει κάποιο παιχνίδι.
0: Εγώ είδα και το είπα και θα το ξαναπώ και τώρα. Είδα έναν ΠΑΟΚ αγωνιστικά επηρεασμένο από την πόλη του Κωνσταντέλια.
1: Δηλαδή, πολύ, πολύ,
0: αν πάρεις, ας πούμε, όλο τον οργανισμό που λέγεται ΠΑΟΚ, ποια είναι τα κομμάτια, διοίκηση, οπαδοί, ποδοσφαιρικό τμήμα. Πιστεύω ότι το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ είναι αυτό που επηρεάστηκε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κομμάτι από την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Είδα δηλαδή μια ομάδα που δεν είχε ψυχολογία, δεν είχε αυτοπεποίθηση.
1: Φάνηκε και αυτό.
0: Παρότι η άλλη ομάδα, ειδικά από το κέντρο και πίσω, ήταν πολύ χαμηλό επίπεδο.
1: Εντάξει, μας τα είπε και ο. Πώς ήταν το φιλό που.
0: Από την. Ο Γιώνας.
1: Όντως. Όχι, όχι. Το παιδί στο στοίχημα που βγάζουμε.
0: Α, ο Σιζοδήμος.
1: Ο Σιζοδήμος. Όντως, μια ομάδα όχι ποιοτική. Πίσω, εντάξει.
0: Πίσω και πολλά θέματα. Ο Πάουκ δηλαδή έβγαινε, έφτανε πολύ εύκολα στην περιοχή της Μπραντ.
1: Ναι, έφτανε εύκολα.
0: Αλλά η τελική του ενέργεια ήταν κακή.
1: Ναι. Εντάξει, πάλι.
0: Κοίταξε,
1: το
0: αβέβαια
1: δεν ξέρω.
0: Τον Πάουκ, εξαρτάται.
1: Ναι,
0: το θέμα είναι ότι ο Πάουκ με τον εαυτό του θα είναι καλά, γιατί
1: αυτό
0: δεν είναι καλά με τον εαυτό του.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Βέβαια, τώρα δεν ξέρω αυτές οι απουσίες. Τώρα το νούμερο τώρα είναι και λίγο μεγάλο, μου φαίνεται. 9 απουσίες η Μπραν.
0: Όχι 9, η βασική είναι 5, ας πούμε 5-6.
1: Εντάξει.
0: Οι τρεις επιστρέφουν, οι τρεις μπροστινοί, Κάστρο, Ίγκασον και ο Χόλμ που γέννησε η γυναίκα του να είναι καλά το παιδί του. Θα λείψει όμως ο Πάλισεν, ο αρχηγός, χθες που συμπλήρωσε κάρτες γιατί πήρε κίτρινη.
1: Ναι.
0: Άρα θα έχει μία ακόμη απουσία στα μετώπιση. Δηλαδή πίσω δεν ξέρω πώς η Μπραν θα δείξει διαφορετική εικόνα. Θα μου πει στην έδρα της είναι άλλο πράγμα. Χθες βγάλαμε έναν βετεράνο της Μπραν, ο οποίος είπε: εάν χάσει η Μπραν με 1-0 μόνο, είναι καλά. Οι άνθρωποι πήραν 1-1 και νομίζω σαν να τους έπεισε το πορτοφόλι, ας πούμε, το λευκό πύργο και το βρήκαν.
1: Πρώτο ημίχρονο κιόλας, ναι. Το έπαιξε κίτρινη κάρτα, ο Χατζηλιάκος πάλι κίτρινη κάρτα πήρε.
0: Πάλι κίτρινη, 4-4.
1: Εντάξει, αυτό είναι πρόβλημα, ρε φίλε.
0: Εμένα ξέρεις τι με ενόχλησε πιο πολύ με τα μετώπιση και στον τρόπο παιχνίδι του Χατζηλιάκου. Πολλές φορές του ερχόταν η μπάλα και την έδιωχνε με ευκολία στο πλάγιο. Δηλαδή, θεωρώ ότι όταν είσαι σε μια ομάδα επίπεδου ΠΑΟΚ, πρέπει την μπάλα να μην την πουλάς τόσο εύκολα. Να μην πας τόσο εύκολα στην απλή επιλογή να την πετάξεις στο πλάγιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να δείξεις, ας πούμε, ότι έχεις μια ποιότητα παραπάνω, να μην χάνει ο ΠΑΟΚ μπάλες, να μην χάνει κατοχή τόσο εύκολα.
1: Mm.
0: Αυτό η αλήθεια είναι ότι εμένα μου δημιούργησε, ας πούμε, έτσι μια κακή αίσθηση. Ούτε ο Λουστόντο με πείθει. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή Το είπα και ήταν και λάθος για αυτούς τους παίκτες, γιατί υπερπροβλήθηκε η προσπάθεια που έκανε ο ΠΑΟ κόντρα στη Δυναμό Κιέβου. Με το που πέρασε εκείνο το ζευγάρι, και ειδικά μετά το πρώτο μάτς, βγήκανε πολλά εύκολα συμπεράσματα. Τι έλα μωρέ τώρα, ποιος ποιος Κεντζιόρα ο Χατζηδιάκος είναι καλύτερος, ποιος Μεϊτέ είναι καλύτερος ο Σάντα Μαρία. Και βλέπεις τώρα ότι αυτό το πράγμα γυρίζει ανάποδα, είναι κάπως boomerang. Και υπάρχει πολύ μεγάλη κριτική, ειδικά για τον Σάντα Μαρία, που δείχνει αργός. Δείχνει ότι δεν είναι έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης. Δεν έχει δυνάμεις.
1: Ναι.
0: Ενώ μπαίνει κάπως καλά στα μάτια και τρέχει, μετά πέφτει. Πέφτει
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι θέμα φυσικής κατάστασης. Αλλά ναι, για τον Λουστό, τώρα που λες. Δηλαδή, εντάξει, εγώ το παιδί δεν μπορώ να το κρίνω τώρα ακόμα σε λίγα παιχνίδια. Αλλά μου είναι αδιανόητο ρε Σίκωστα, ένας ποδοσφαιριστής, γιατί όταν τον πήρε ο ΠΑΟΚ, εγώ τον ήξερα δηλαδή. Τον ήξερα. Δεν έβλεπα παιχνίδια της Ρεάλ Σοσιεδάδ, αλλά λίγο πολύ βλέπουμε ρε παιδιά, λίγο Ισπανιάκο. 300 και παιχνίδια τώρα στη Λα Λίγκα. Δεν μπορεί να είναι
0: το
1: τώρα.
0: Το θέμα είναι για ποιο λόγο το θες όμως. Τι τον θες να παίξεις. Καταλαβες. Είναι ναι, και με την μπάλα κάτω είναι καλός, δεν είναι κακός παίκτης.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ένα στόπερ και δεν τον έχει το στόπερ. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ντιαγέ.
0: Ο Ντιαγέ για μένα κινήσεις, έχει καλή παρουσία.
1: Ναι.
0: Γέμισε λίγο την περιοχή, κουβάλισε λίγο μπάλα. Θα μου πεις, έχασε και μια ευκαιρία στο τέλος. Okay, λίγο αυστηρά κρίθηκε, γιατί το παιδί αυτό, αν το βάλεις τώρα. Πού να το βάλεις και κάτω, ας πούμε, Καραμαλή με Λαμπράκι, θα χαθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Έτσι,
0: πού
1: να ξέρει το. Εντάξει,
0: έτσι, θες με GPS για να πάει. Δεν μπορείς, θα μου πεις, έχασες την ευκαιρία, είσαι έμπειρος, πρέπει να το βάλεις. Όλα χάνονται, όλα μπαίνουν και δεν ξέρω γιατί αγωνιστικό ρυθμό είχε που δεν είχε. Δεν την ήξερε την ομάδα. Εγώ, αν κρατάω κάτι θετικό από το μάτς χθες, είναι ότι ο Ντιαγέ όντως μπορεί να βοηθήσει και να πάει ο ΠΑΟΚ σε ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, γιατί δεν μπορεί να παίξει αυτό που έπαιζε. Ειδικά στο συγκεκριμένο μάτσα Πόντος, Κωνσταντέλια και Ζιβκοβιτς, να πάει λίγο από τα άκρα με τις πλαγιοκοπήσεις του Γιαννούλη, που ό,τι καλό έκανε ο Πάκος από το μίχρονο ήταν από τα νεβάσματα τα δικά του, και με το Λουσέ που μου έδειξε ότι έχει πάρα πολύ καλή μεταβίβαση, πολύ καλή σέντρα. Και οι στημένες μπάλες ήταν καλές, έτσι έρθε το γκολ του Μπάμπα, και μια σέντρα μετά που πέρασε μπροστά από τον Ντιαγέ και μπλόκαρε σταθερά τον τερματοφύλακα, που ήταν πονηρή σέντρα, να παίξει λίγο και με σέντρα, καλή σέντρα όμως ποιοτική, και να βγει ο Ντιαγέ και να ψάξει τον γκολ. Εκεί μπορώ να δεχθώ να παίξω πάω και με δύο center for κάποια στιγμή. Όταν θα έχει Λουσέ, αν μπορεί να πάει δεξιά, που παίζει και δεξιά, και Γιαννούλη απ' την άλλη. Και να φορτώσουν λίγο την περιοχή με ποιότητα όμως. Γιατί μέχρι τώρα ο Πάουκ δεν είχε ποιότητα στα γεμίσματά του. Mm-hmm. Άλλο τι είδες.
1: Αν κατάλαβα καλά και αν πέρασε καλά από τους τηλεοπτικούς δέκτες.
0: Mm-hmm.
1: Στο τέλος του αγώνα άκουσα και χειροκρότημα για τους παίκτες και τα λοιπά.
0: Ναι, εμένα αυτό με τους παίκτες δεν ασχολήθηκε κανείς αρνητικά. Ασχολήθηκε μόνο θετικά.
1: Ναι, στους οπαδούς και τους φιλάθους κάθε ομάδα, σε μένα μου αρέσει αυτό. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το λέω και για τον Ηρακλή που ασχολούμαι και για τις άλλες ομάδες. Okay, 1-1, κανείς δεν είναι χαρούμενος το 1-1 με την Μπραν, έτσι. Okay, αλλά δεν ωφέλησε τίποτα να έχει τα μπινελίκια ή τα γαλλικά. Ή τα καντήλια, να το πω έτσι λαϊκά. Δηλαδή δεν θα τον ανεβάσει τον παίκτη.
0: Την ομάδα την κράζεις όταν μπορεί και δεν θέλει να παίξει.
1: Ναι.
0: Αυτή η ομάδα δεν μπορείς να κατηγορήσεις τους παίκτες ότι δεν θέλουν να παίξουν. Αυτό μπορούν να παίξουν αυτή την περίοδο, αυτό παίξαν. Το μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι αυτοί οι ίδιοι παίκτες, αν πάρουν λίγο ψυχολογία, εγώ γι' αυτό νομίζω ότι ο κόσμος στάθηκε λίγο θετικά απέναντί τους, αν πάρουν λίγο ψυχολογία, ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα, μπορούν να βγάλουν λίγο καλύτερη εικόνα και σε κάποιες φάσεις που είχαν τη δυνατότητα να απειλήσουν να το κάνουν πιο σωστά. Δηλαδή δεν μπορώ να. Τι να πω τώρα, ας πούμε, δεν ήθελε ο Χατσίδης να βάλει γκολ στην αρχή. Το παιδί μπήκε, πήρε την μπάλα.
1: Εντάξει, ναι, δεν το βάλε.
0: Εντάξει, δεν μπήκε. Okay. Ή να πω ότι ο Μύθου δεν θέλει. Απλά έτυχε, ειδικά με το Μύθου, το παιδί αυτό να υπερφορτωθεί με ευθύνες που νομίζω ότι δεν το περίμενε κιόλας. Γιατί όλοι περίμεναν ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει νωρίς το βασικό του center for και θα έρθει από πίσω ο Μύθου όπως γινόταν πέρυσι και να έχει μια εξέλιξη. Γιατί είναι άλλο όταν είσαι πιτσιρικάς και ετοιμάζεσαι να παίξεις, ας πούμε, μισή ώρα, να προετοιμαστείς για αυτή τη μισή ώρα, και άλλο όταν ξεκινάς βασικός και θα πρέπει σε ένα 70 λεπτό, λέω εγώ, 75 λεπτό, να είσαι συνεχώς έτσι, να δίνεις, να πιέζεις, να βγάζεις τον καλύτερο σου εαυτό.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό θέλει και μια εμπειρία. Υπάρχουν βέβαια παίκτες οι οποίοι είναι, ας πούμε, τόσο ποιοτικοί που λες, ρε παιδί μου, είναι 19, μπήκε ο Κουλιαράκης, κατευθείαν φανήκε διαφορά. Μπήκε ο Κωνσταντέλιας πρώτο μάτς, όταν άρχισε να παίζει το 22 το καλοκαίρι. Μπήκε τέλειο Οκτωβρίου στην ΟΠΑΠ Αρίνα σε ΑΕΚ ΠΑΟΚ που έχασε ο ΠΑΟΚ τότε 2-0. Και κατευθείαν όλο το γήπεδο είπε: τι είναι αυτός ο παίκτης. Mm-hmm. Εντάξει, υπάρχουν και παιδιά τα οποία σου δείχνουν από την αρχή ότι είναι έτοιμα. Ο Κωνσταντέλιας όμως όταν έπαιξε, είχε κάνει και τη γύρα του στο εξωτερικό. Είχε πάει στην Open. Είχε φάει και την κρυάδα του, δεν είχε παίξει πολύ. Ναι. Το βοήθησε λίγο γι' αυτό ψυχολογικά.
2: Παίζει ρόλο.
0: Ο Κουλιαράκης μπήκε πιο απότομα, μπορώ να σου πω. Έτσι. Δεν είναι όλοι, δεν μπορεί όλοι να έχουν την ίδια εξέλιξη. Γι' αυτό λέω, μην τα κάψουμε για τα παιδιά αυτά και τα ρίξουμε όλα. Απλά το παιδί, ο Μύθου, στην προκειμένη, θα προστατεύεται καλύτερα στην εξέλιξή του αν έχει μπροστά έναν Ντιαγέ και έναν ακόμα λόγο, ο οποίος θα μπορεί να βοηθήσει και να μην πέφτει όλο το βάρος σε αυτό το παιδί, ότι πρέπει ντε και καλά αυτός να σηκώσει το βάρος.
2: Έτσι, έτσι.
0: Έτσι, αυτό είναι το ένα νομίζω.
2: Καλησπέρα στον Δημήτρη, το φίλο από τη Γερμανία, από την Φραγκφούρτη. Λέει, σας ακούω, χθες είδα τα μάτς, περιμένω να ακούσω τις απόψεις σας. Ένα τα λέμε για τον ΠΑΟΚ και περισσότερο για τον Όφη και τον παίκτη που έβαλε το τρίτο γκολ. Θέλω φανέλα του. Πάντη βρούμε, Δημήτρη, τη φανέλα του.
0: Είναι αυτός που μας έλεγε ο Γιώργος ο Κουρτσιδάκης που τον φέρανε από Ιταλία.
2: Ναι.
0: Μας τα είπε χθες. Έπεσε μέσα γιατί λέει: παρατηρήστε τον, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Όφη δεν μπορούσε να βρει δεξί μπακ, ναι, και βρήκε αυτόν τον παίκτη από σύσταση συμπαίκτη του. Δεν θυμάμαι ποιο όνομα ποδοσφαιριστή είπε τώρα. Θα
2: του, Νικολάου, μετά,
0: του Νικολάου νομίζω. Του Νικολάου, και Ιταλία, το παιδί ήταν. Πέτυχε παρότι δεξί μπακ με το αριστερό φανταστικό γκολ. Ναι. Δηλαδή ο Όφη έχει μία αύρα και έχει κάνει πολύ καλές επιλογές παικτών. Εμένα μου κάνει εντύπωση ο Παναθηναϊκός.
2: Βλέπω καλή δουλειά. Πουσανίδη, Χρήστος Καρυπίδης.
0: Νομίζω στον Παναθηναϊκό υπάρχει μεγάλο θέμα και γενικώς φέτος υπάρχει μεγάλο θέμα με τους χαφ. Δηλαδή ούτε ο Ολυμπιακός έχει χαφ αυτή τη στιγμή που να ελέγξουν τον ρυθμό. Ούτε ο Παναθηναϊκός που για πολλωστή, μάλλον μία ακόμη φορά φέτος δεν πολλωστή, είναι λίγα τα μάτς, δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα υπέρ το αποτέλεσμα. Η διαχείριση ήθελε στο 2-0, ενώ έχει πάρει καταπληκτικό παιχνίδι από τον Τετέι. Ούτε ο ΠΑΟΚ μπορεί να το διαχειριστεί. Όλοι έχουν πρόβλημα. Και η ΑΕΚ ακόμα είναι πεσμένη σε σχέση με αυτό που έπαιρνε πέρυσι που έχει τον Πινέδα. Ναι. Άρα όλοι έχουν ένα θέμα στα χαφ προς το παρόν.
2: Ναι, γι' αυτό έτσι. Η ΑΕΚ πήρε και τον Βιτάλης, πήρε και τον Αριάγκα.
0: Ναι,
2: το δούμε αν θα okay. μπορώ να είναι η σάξη του Πινέδα. Στα χαφ χθες γενικά είδα πάρα πολύ μεγάλη κριτική από τους φίλους του Παναθηναϊκού και στον Νίστρουπ.
0: Ναι,
2: και στον Νίστρουπ. Ειδικά το ότι άφησε το Καμαρά και Τσιριβέγια ναι, μέσα, ναι. Ενώ τους είχε βγει η γλώσσα, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή είχαν δείξει ότι, ρε παιδί μου, δεν μπορούν άλλο σωματικά, έχουν κουραστεί. Πήκε και αυτό στο στόχαστρο προπονητής, έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Πάμε Λευτέρη Αγγελαρίου.
2: Ναι, πάμε.
0: Πάμε στην Ίου. Εκεί στο νησί.
2: Στο Μαγκανάρι. Πού πάμε τώρα.
0: Λευτέρη. Στη χώρα δεν είναι. Στο νησί σου, Λευτέρη. Καλησπέρα.
3: Είναι στη. Καλησπέρα. Είναι στην κεντρική παραλία του νησιού, στο Μιλοπότα.
2: Φαράω.
0: Έχει πάει.
2: Ιω. Δύο φορέ.
0: Δεν έχω πάει.
2: Έχω γράψει
0: ιστορία. Θέλω να πάω. Θέλω να πάω.
2: Βέβαια. Φαράω.
0: Του χρόνου Λευτέρη θα έρθω να ξέρει. Θα σε επισκεφτώ. Δεν υπάρχει.
3: Περιμένω όλου.
2: Αλλά πήγα σε.
3: Είναι η επιχείρησή μα.
2: Α, έχει πολύ ωραία.
3: Αλλάξει, δεν είναι από στα κάποτε.
2: Ναι, εγώ έχω έρθει πριν 20 χρόνια, Λευτέρη, στα νιάτα μου. Στα νιάτα μου, ωραία, ωραία.
0: Τότε που ήταν το νησί της νεολαίας.
2: Ναι.
3: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Λευτέρη, εντάξει, φαντάζομαι βρήκες το χρόνο. Είδες λίγο τον ΠΑΟΚ χθες στο παιχνίδι με την Μπραν.
3: Είδα.
0: Δεν ξέρω, είναι ένα μάτς που όταν τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, όλοι έλεγαν και στην Τούμπα πώς αυτό το μάτς είναι στην ισοπαλία ακόμα. Και μετά έγινε αυτό που έγινε, προηγήθηκαν οι Νορβηγοί και στο τέλος ο ΠΑΟΚ πήγε να σώσει το παιχνίδι. Θα μπορούσε το τέλος βέβαια να κάνει και 2-1, αλλά πολύ περίεργο στην εξέλιξή του και με βάση τη δυναμικότητα των δύο ομάδων.
3: Αρχικά θεωρώ ότι πέρα το ότι είναι νωρίς ακόμα και όλες οι ομάδες ψάχνονται, γιατί βλέπουμε όλες οι ελληνικές ομάδες που παίζουν Ευρώπη ακόμα δεν είναι έτοιμες. Ίσα-ίσα ακόμα φτιάχνουν το ρόστερ. Κάποιες έχουν και καινούργιο προπονητή και ξεκινάνε την αρχή. Θεωρώ συγκεκριμένα όμως ότι ο ΠΑΟΚ έχει λίγο επηρεαστεί με αυτά που γίνονται τις τελευταίες ημέρες. Και θεωρώ, αν και στα χαρτιά, αν θέλετε, είναι πολύ ανώτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ, χτες λίγο ζορίστηκε γιατί δεν μπορούσε να δημιουργήσει και να τελειώσει φάσεις.
0: Ναι. Είχε θέμα στην τελική ενέργεια, είναι αλήθεια αυτό.
3: Ναι, γιατί ο παίκτης κλειδί που ήταν σε αυτές τις θέσεις και δημιουργούσε όλες τις φάσεις δεν είναι πια στην ομάδα.
0: Ναι. Και ο ένας και ο άλλος, γιατί και ο Ζίβκοβιτς έχει τελικές.
3: Ναι, ναι. Έτσι, ναι. Και ο Ζίβκοβιτς, ναι. Έτσι είναι ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν είδες και την ομάδα Λευτέρη, εγώ έτσι μου φάνηκε, το είπα και προηγουμένως, ψυχολογικά επηρεασμένη από αυτή την πώληση του Κωνσταντέλια.
3: Όπως και να το κάνουμε, είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν και όλοι από την ομάδα, από τους παίκτες, από τη διοίκηση, από τον κόσμο, ένα κόσμο για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, ο Κωνσταντέλιας, και η ξαφνική φυγή του, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Ναι.
3: Δημιούργησε λίγο μια μέρη αναστάτωση. Λογικό είναι.
0: Mm-hmm.
3: Δεν έφυγε, όπως θέλω να υποτιμήσω άλλους παίκτες, δεν έφυγε ένας παίκτης ο οποίος είναι απλά ρολίστας, είναι ο παίκτης που βασίζεται η ομάδα πάνω του.
0: Ναι. Κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ, θεωρείς? Γιατί δεν έδειξε κάτι. Ειδικά ανασταλτικά η Μπράν είχε πάρα πολλά κενά.
3: Σαν ομάδα, ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι άμα συγκεντρωθεί δεν θα έχει θέμα για την πρόκριση, αλλά όταν είναι νοκάουτ τα μάτς, έτσι όπως έχει γίνει το σύγχρονο ποδόσφαιρο, μπορεί μια ομάδα να βρεθεί σε μια καλή μέρα σε ψυχολογία στην έδρα της και να σε φέρει σε μια κατάσταση να πει να κυνηγάς σκορ, να κυνηγάς κατάσταση και την πρόκριση.
0: Mm-hmm. Άρα μιλάμε τώρα για ένα τελικό, μιλάμε για ένα δύσκολο παιχνίδι. Ξέρεις, ήσουν αριστερό μπακ. Συζητιέται πάρα πολύ αυτό το φετινό με τους αριστερούς μπακ του ΠΑΟΚ. Έφτασε κάποια στιγμή να παίζει με τρεις μαζί. Ο Τέιλορ παίζει χαφ. Ο Μπάμπα είχε χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή ως αριστερός εξτρέμ. Τώρα ήρθε ο Γιαννούλης που νομίζω ήταν το μεγάλο κέρδος από χθες. Ότι μπήκε πλέον και παίρνει ρυθμό αυτής της ποιότητας ο ποδοσφαιριστής στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, ποια είναι η άποψή σου?
3: Ο Δημήτρης θα βοηθήσει σίγουρα. Το έχω ξαναπεί, το ξέρω και προσωπικά. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει τρομερές παραστάσεις και πριν φύγει ακόμα για το εξωτερικό, ήταν ένας παίκτης ο οποίος έκανε διαφορά. Και θεωρώ απλά θέλουν όλοι μαζί χρόνο, αλλά και η ομάδα να κατασταλάξει. Να έχει 15-16 ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ξέρουν όλοι στα ποδητήρια ότι εμείς είμαστε, να βρουν τη σειρά τους για να μπορούν σιγά-σιγά να προσαρμοστούν, να δεθούν και να μπορούν να είναι όλοι μαζί στο πρωτάθλημα και να κάνουν την πορεία πρωταθλητισμού.
0: Ναι.
3: Αλλά θέλει και υπομονή, γιατί μπορεί απ' έξω να φαίνεται ο κόσμος να λίγο να απογοητεύεται. Αλλά είναι καινούργιος προπονητής, καινούργια ομάδα στην κυριολεξία, άμα το πούμε ξεκάθαρα.
0: Mm-hmm. Δεν ξέρω τι βλέπεις, ποιο θεωρείς ας πούμε αγωνιστικά το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΟΚ.
3: Να πω την αλήθεια, είναι ότι πρέπει να καλυφθεί αυτό που είπαμε πριν, η θέση του Κωνσταντέλια, αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται και στο κέντρο κάποια προσθήκη ο ΠΑΟΚ, αλλά και επίσης επιθετικό.
0: Ναι. Σου έδειξε ο Ντιαγέ πράγματα χθες, σου άρεσε?
3: Θετικός ήταν στο μάτς, δεν ήταν αντικός, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις και ασφαλή συμπεράσματα από ένα παιχνίδι, ειδικά όταν δεν κυδεύεται η πρόκριση ευρωπαϊκή.
0: Σωστό.
3: Χρειαστούν όλοι τον χρόνο τους. Και να μην ξεχνάμε ότι η πραγματική κριτική και τι θα γίνει στη χρονιά θα φανεί μετά τις γιορτές, μετά τα Χριστούγεννα.
0: Ναι. Βέβαια θα παίξει ρόλο το αν είναι ο ΠΑΟΚ Ευρώπη, όχι έτσι?
3: Καλά, εννοείται. Οι στόχοι, άλλο να είναι και Ευρώπη και Κύπρο πρωτάθλημα και άλλο να έχει μόνο το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Δεν άκουσα, Λευτέρη, αν μπορείς λίγο, επανέλαβε.
3: Άλλο να έχει τρεις στόχους.
0: Ναι.
3: Πορεία στην Ευρώπη, πρωτάθλημα Κύπελλο και άλλο να κυνηγά μόνο το πρωτάθλημα.
0: Ναι, είναι πισωγύρισμα για τον ΠΑΟΚ να μην είναι σε league stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
3: Είναι, πώς δεν είναι. Δεν είναι μόνο τα έσοδα, είναι και το prestige της ομάδας. Γιατί όταν η ομάδα παίζει Ευρώπη, μετά αποκτά και άλλο market pool.
0: Mm-hmm. Πλην Γιαννούλη, είδες κάτι άλλο θετικό? Και ο Σέντερφορ που είπες ότι είχε μια καλή παρουσία. Ας πούμε, πολλοί σταθήκανε και στα χτυπήματα του Λουσέ. Γιατί από δικό του corner ήρθε το goal του Μπάμπα και έκανε κανένα δύο σέντρες, κανένα δύο γεμίσματα.
3: Έχει καλά χτυπήματα και καλή σέντρα. Αλλά πάνω απ' όλα για μένα έχει σημασία όλοι μαζί να μπορούν να βρεθούν και να έχουν μια ομοιογένεια.
0: Mm-hmm.
3: Να ξέρει ο καθένας, όπως ξέρανε παλιότερα, ήξερε ο Ζήφκοβιτς τι θα κάνει ο Κωνσταντέλιας, τι θα κάνει, πώς θα κινηθεί ο Τάισον.
0: Mm-hmm.
3: Και μπορούσε ο ένας να βρει τον άλλον σχεδόν αυτόματα.
0: Ναι. Το Λις πώς το βλέπεις στη διαχείριση που κάνεις στα πρώτα, τον προπονητή, τον Αλέσιο Λίση?
3: Είναι νωρίς. Είναι νωρίς και αυτή τη στιγμή ό,τι και να πούμε όλοι θα κριθεί από τα αποτελέσματα.
0: Ναι. Είναι μια δύσκολη συγκυρία για τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει πολύ κρίσιμο μάτσα από νωρίς. Υπάρχει ένα πρέπει να προκριθεί στην Ευρώπη και αυτό δημιουργεί μια πίεση, η αλήθεια είναι.
3: Ισχύει και εκεί θα φανεί και ποιοι παίκτες μπορούν να αντέξουν αυτή την πίεση.
0: Ναι. Δηλαδή περιμένεις να γεννηθούν κάποιοι πρωταγωνιστές τώρα, έτσι, να βγουν?
3: Σίγουρα. Τουλάχιστον για τους πρώτους 1-2 μήνες, αυτοί που θα δείξουν το καλύτερο πρόσωπο στην Ευρώπη, αυτοί θα είναι που θα ξεκινήσουν και στο πρωτάθλημα.
0: Ποιος βάζει υποψήφιους, ας πούμε, ότι μπορούν να γίνουν οι ηγέτες του νέου ΠΑΟΚ? Ας πούμε ότι ο Αντρίγια είναι ο ένας, έτσι.
3: Και ο Δημήτρης θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει και τα παιδιά, και ο Πέλκας μπορεί να βοηθήσει.
0: Mm-hmm.
3: Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο οι παίκτες οι οποίοι παίζουν βασική, είναι και αυτοί που είναι χρόνια στην ομάδα και ξέρουν τι πάει να πει ΠΑΟΚ και αυτοί πρέπει να μεταδώσουν στους υπόλοιπους τι έστει στην ομάδα και ποιοι είναι οι στόχοι και ποια είναι η πίεση.
0: Σωστό. Βέβαια ο Πέλκας για μένα περίεργο λόγο θα μπορούσε να έχει ρόλο έστω ερχόμενος από τον πάγκο, δεν χρησιμοποιείται από το Λύση.
3: Δεν γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται, αλλά θεωρώ ότι είναι και ακόμα νωρίς. Θεωρώ ότι και ο προπονητής θέλει να φτιάξει την ομάδα που θέλει για να χτίσει τον κορμό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πες μας την πρόβλεψη, τι βλέπεις για την άλλη Πέμπτη, για να κλείσουμε με αυτό. Βέβαια έχει και πρεμιέρα ενδιάμεσα, παίζει με το Λεβαδιακό ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω αυτό που καίει περισσότερο είναι το ευρωπαϊκό.
3: Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, άμα είναι λίγο πιο συγκεντρωμένο στη τελική φάση, θα πάρει την πρόκριση. Τη σκορ δεν θέλω να πω.
0: Mm-hmm.
3: Τελευταία φορά που πασκόρ δεν βγήκαμε
0: τέλος. Δεν βγήκε. Οπότε άστο. Δεν είναι καλό γούρι. Λευτέρη, να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό απόγευμα.
2: Θεωρώ υπερβολικό γενικότερα στις ομάδες και σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, εγώ προσωπικά, τόσων εκατομμυρίων μεγάλη με πολλούς παίκτες, να στηρίζεται σε έναν παίκτη. Mm-hmm. Αλλά εδώ θα σου πω, Κώστα, ούτε παραπονό μου, τον εκνευρισμό μου, και το έλεγα και στο παιχνίδι με την Άντελεχτ, αν θυμάσαι, που λέγαμε για τις κάρτες. Την απουσία του Ζίβκοβιτς. Εγώ δεν σου λέω ότι πρέπει να σταθεί ο ΠΑΟΚ στην απουσία του Ζίβκοβιτς εχθές ή στο δεύτερο παιχνίδι, αλλά επειδή είναι και καλός ποδοσφαιριστής και έχει μια ηγετική προσωπικότητα, δες τώρα. Δηλαδή, γιατί ρε Ζίβκοβιτς να κάνεις τώρα στο Βέλγιο αυτή την ιστορία τώρα τη μανούρα, να τιμωρηθεί. Εντάξει, νεύρα είναι, άνθρωποι είμαστε, όλοι λέμε πράγματα, τώρα ειδικά για τους ποδοσφαιριστές που έχουν σφιγμούς ανεβασμένους, αλλά δες τώρα πώς στερεί την ομάδα του σε δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Έτσι. Δεν θα μπω στη λογική του που λένε κάποιοι, αν οι κύριοι αντί του Χατσίδη ήταν ο Ζίβκοβιτς, μπορεί να το βάζε. Αυτά θεωρητικά είναι. Μπορεί να το είχαν και ο Ζίβκοβιτς.
0: Δεν ναι, έχουν χαθεί.
2: Αλλά θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι ο Ζίβκοβιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να συμπαρασύρει. Έχει προσωπικότητα.
0: Ο Λουσέ ήταν μάλλον για κόκκινη, έγινε για ψιλομπέρδεμα. Τέλος πάντων θα μπορούσε να αποφύγει.
2: Γενικά
0: να
2: για τους παίκτες λέω. Δηλαδή παίρνει Χατζηδιάκο κάρτα. Αφού συμπληρώνει κάρτα. Ο Τσάπρα στον Παναθηναϊκό το ίδιο. Τρία ματ στην Ευρώπη, τρεις κάρτες.
0: Ναι.
2: Πρόβλημα.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο να συνεχίσουμε την κουβέντα για τον ΠΑΟΚ, να έχουμε και άλλες αναλύσεις συνεντεύξεις. Παίρνετε μερικές ανάσεις και επιστρέφουμε.
4: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ΟΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
4: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 5, τρίτο ημίχρονο. Κώστας Πετρωτός, special guest Γιάννη Τσιρβίνη για αυτήν την εβδομάδα. Τελευταία εκπομπή.
1: Special guest.
0: Λευτέρης Χατζηπαντελίδης στην ηχοληψία. Και να πω ότι ξένια στα ταξίδια με δωρεάν διελεύσεις αυτό το καλοκαίρι. Διεκδίκησε καθημερινά 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σου, προσφορά του Μετρόπολη 95,5 και του eWay. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και τη λέξη κλειδί eWay στη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις στο metrospro.gr και συντονίσου καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος στις 12 το μεσημέρι για να μάθεις αν κέρδισες.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στο Στέλιο Γρηγοριάδη. Λευτέρη, έχεις το ηχητικό αυτό που λέγαμε πριν?
0: Για να βάλουμε.
1: Το έχεις έτσι? Ναι, ναι, περίμενε λίγο. Δεν το βάζεις ακόμα, κάτσε να καλησπέρασουμε το Στέλιο.
0: Να δούμε το
1: Στέλιο. Στέλιο, τι γίνεται?
2: Γεια σας κύριε, καλά εσείς?
1: Καλά,
0: γεια σου Στέλιο, γεια σου Στέλιο.
1: Τα έχουμε όλα που τα έχουμε, ναι. Μπαίνει και ο Παοξής στα social, τα βλέπει μπροστά του τις εικόνες με τον Κωνσταντέλια στην προπόνηση. Πάμε να ακούσουμε λίγο Λευτέρη, γιατί θα τρελαθούμε αν είμαστε συνέχεια στην κρίνια, έλα.
3: Friends.
4: You happy with him here?
3: So happy that he's here. It's one of my best friends.
4: It was so long without a Greek guy, right?
3: Yeah, very long. I think it will be beautiful. I hope we'll have a good connection.
5: What
3: do
5: you call Yannis or Yannis?
6: Delias. Delias is better.
5: Delias.
6: Delias.
5: Delias.
6: Constantelias.
5: Constantelias.
7: A legend of this club.
8: Hello.
6: Hello. Hello. Yannis.
8: Hello. Thanks.
6: Nice to meet you.
8: Nice to meet you, Yannis.
1: Στέλιο, Ντέλιας, Κωνσταντέλιας, σου λέει τους Γερμανούς ο...
2: ναι, τι θα τους πει.
1: Ο Κωνσταντέλιας, τους συστήνεται και σου λέει ο Παοξής, πού είσαι ρε Ντέλια.
2: Και δεν καταλαβαίνουν από πού βγαίνει το Ντέλιας.
1: Ναι, ναι, και τους εξηγεί τώρα, ναι, εντάξει.
2: Τι πλάκα έχει.
1: Ναι.
2: Εντάξει, για μας ήταν ψωμοτήρι, αλλά για τον Γερμανό είναι δύσκολο.
1: Ναι, τώρα και βλέπεις τώρα ο Παοξής, τον βλέπει και στα κίτρινα. Τον βλέπει, λέει αυτά.
2: Πολύ δύσκολο είναι αυτό. Αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα. Από τη μια στιγμή στην άλλη, θα περιμένεις να το δεις τώρα αύριο στο Super Cup της Γερμανίας.
1: Σκέψου τώρα να μπει αλλαγή. Να βάλει και κανένα γκολ, να δώσει καμιά assist, να κάνει καμιά ενέργεια από τις εμπνεύσεις που έχει, ας πούμε, κατά καιρούς. Τι έχει να γίνει? Έτσι.
2: Άντε, δεν θα τα κάνει αύριο, θα τα κάνει μεθαύριο, παρά μεθαύριο.
1: Σκέψω να το κάνει τώρα αύριο με αντίπαλο την Bayern, έτσι. Ναι. Τι έχει να γίνει, ας πούμε, τι θα γίνει έτσι.
2: Χαλάλι το παιδάκι, χαλάλι. Εγώ
1: τα χαλάλι από τη μία δεν το συζητάμε αυτό. Εντάξει.
2: Ναι, αλλά ο Πάοκ ο καημένος θα μπορούσε να υποφεληθεί κι άλλο από τον Κωνσταντέλια. Ήταν να φύγει με 17,5, δεν έφυγε. Και καλώς δεν έφυγε. Μετά έγιναν 20, πόσα ήταν η περσινή
1: τόσο,
2: προσφορά,
1: τόσο,
2: πόσο ήταν.
1: 18, 20.
2: Ναι. Μα όσο μένει, τόσο ανεβάζει την αξία του, δηλαδή αποδείχθηκε και στην πράξη. Η Σάλτσμπεργκ με 17,5 δεν ήθελε να τον πάρει, αν θυμάμαι
1: ναι,
2: καλά.
1: Ναι, τόσο.
2: Λοιπόν τώρα τι να συζητάμε. Για φαντάσου να τον είχε δώσει ο ΠΑΟΚ τότε να ήθελε να φύγει και να τον έδινε.
1: Και ξέρεις τι θυμάμαι τότε Στέλιο, όταν έγινε ας πούμε μια σύσκεψη υπό το Σαββίδι για να το συζητήσουν το θέμα, υπήρξαν εισηγήσεις από στελέχη της ΠΑΕ και από ανθρώπους που είναι στην πιάτσα του ποδοσφαίρου, που έχει ο ΠΑΟΚ τέτοιους ανθρώπους, που του έλεγαν: Πρόεδρε, μην το κάνεις αυτό το λάθος, γιατί είναι η πρώτη φορά που έχουμε ΠΑΟΞάκια παντού. Παντού. Πάμε στη Ρόδο, μας λένε Κωνσταντέλιας. Πάμε στην Αλεξανδρούπολη, μας λένε Κωνσταντέλιας. Πάμε στην Κρήτη, μας λένε Κωνσταντέλιας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που μου είχε μεταφέρει μια φορά ο ατζέντης του. Έπαιζε Ελλάδα, Γαλλία, αν θυμάσαι το φιλικό στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Και στο τέλος του αγώνα ήταν 30 παιδιά, δεν περιμένανε κανένα Γάλλο διεθνή που θα μπορούσαν να ήταν να περιμένουν. Περιμέναν όλα τον Κωνσταντέλια.
2: Έτσι είναι.
1: Και τους παρακάλεσε τότε ο αστυνομικός διευθυντής να μην φύγουν αμέσως, να πάνε στα παιδάκια που περίμεναν, που δεν τα είχαν δει αυτοί. Και πήγε και υπέγραφε.
2: Και πέρα από αυτό που είναι το πιο ουσιώδες από όλα, γι' αυτό και το συζητάμε κάθε μέρα. Δηλαδή η λατρεία που υπήρχε για αυτό το παιδί και μέσω αυτής της λατρείας τι κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Είναι και το άμεσο οικονομικό όφελος. Φαντάσου ο ΠΑΟΚ να ήταν ικανός αυτά τα τελευταία χρόνια που εμφανίστηκε στο προσκήνιο ο Κωνσταντέλιας να παίξει League Face Champions League.
1: Από εκεί θα... δεν το ξέρω. Μα αυτό έχει ο κόσμος αποθυμένο.
2: Πώς θα γίνει.
1: Το αποθυμένο αυτό είναι.
2: Και ο ΠΑΟΚ θα ήταν πολύ πιο υγιής και οικονομικά και αγωνιστικά και από άποψη πρεστής και το παιδί αυτό θα είχε μεγαλώσει πολύ την αξία του και αν πρόκειτο να φύγει φέτος ή του χρόνου ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε πιο πολλά χρήματα. Mm-hmm. Αλλά όταν έχεις την πρεμούρα να μαζέψεις χρήμα δεν μπορείς να σκεφτείς λογικά και ορθολογικά. Ορθολογιστικά έτσι είναι.
1: Στέλιο, αύριο, αν κάνει μια μεγάλη ενέργεια με την Bayern, ας πούμε αν η Dortmund κερδίσει με δικό του γκόλ, με μια δική του ενέργεια, μια assist, το πρώτο σχόλιο που θα γίνει αυτό θα είναι, ότι πουλήθηκε με λίγα χρήματα. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι μαθηματικά βέβαια ότι εκεί θα πάει η συζήτηση.
2: Αν δεν βάλει ένα γκολ, δηλαδή αν δεν κάνει ένα μαγικό, δεν ισχύει αυτό.
1: Όχι, ισχύει, αλλά θέλω να σου πω τι θα υποθεί αν γίνει. Θα υποθεί άμεσα, από αύριο, αυτό λέω. Καταλαβαίνεις.
2: Μα και ο ίδιος ο Ιβάν θα το πει, εγώ λέω.
1: Ναι.
2: Ο ίδιος, και να σου πω και κάτι, δεν έκανα σκαζός τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Ναι.
2: Το ξέρει ότι είναι λίγα τα λεφτά για τον Κωνσταντέλια. Το ξέρει, δεν το ξέρει. Δεν μπορεί να μην το ξέρει. Όλοι μας το ξέρουμε. Είμαστε πιο έξυπνοι.
1: Όχι, φυσικά.
2: Λοιπόν, το ξέρει.
1: Και ξέρεις ποιο είναι τώρα το γαμώτο της ιστορίας? Ότι ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει, ακόμη και αυτή την κίνηση που έκανε με καλά λεφτά, εγώ θα πω. Σίγουρα μπορούσε να πάρει παραπάνω. Είναι καλά τα 26. Είναι σοβαρό ποσό. Κινδυνεύει να την ακυρώσει σε μεγάλο βαθμό αν αποκλειστεί από την Ευρώπη.
2: Βέβαια. Μείον πόσα?
1: Μείον 10-11 σίγουρα.
2: 10-11, 12.
1: Ναι, ήδη έχει χάσει. Είναι περίπου 6 εκατομμύρια διαφορά το Europa League. Αν κάνεις μια παρόμοια πορεία, να πας σε νοκάουτ φάση της οργάνωσης μετά τους ομίλους.
2: Θα μου πεις, αν είχε τον Κωνσταντέλια, θα προκρινόταν σίγουρα. Εντάξει, κανείς δεν το ξέρει.
1: Κάτσε, Στέλιο, χθες ένα από αυτά που είπαν όλοι.
2: Για πλάκα ο Κωνσταντέλιας μόνος.
1: Ναι, ένα από αυτά που είπαν όλοι στο ημίχρονο, εγώ το ακούγα δίπλα μου στην Τούμπα. Εάν έπαιζε σήμερα ο Κωνσταντέλιας με τον Ζήφκοβιτς, ήταν 3-0 ημίχρονο.
2: Φυσικά. Γιατί μιλάμε για μια ομάδα πολύ αδύναμη, που έστω και αυτός ο ΠΑΟΚ την έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο, έκανε φάσεις, χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Χατσίδη, χάθηκαν και άλλες ευκαιρίες, θα μπορούσε να είναι το σκόρδιο. Ναι, σίγουρα με Κωνσταντέλια και Ζήφκοβιτς θα ήταν διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Σίγουρα.
1: Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται. Και αν είδες, δεν ξέρω, επειδή το ρωτάω, το ρώτησα και στο Λευτέρο του Σακελαρίου που είπε κάπως έτσι είναι, ψυχολογικά επηρεασμένη την ομάδα από την απώλεια του Κωνσταντέλια. Εγώ είδα μια ομάδα χωρίς αυτοπεποίθηση. Διάθεση είχε, θέλαν να παίξουν, τρέξαν, προσπάθησαν, δεν μπορεί να τους κατηγορήσει κανείς γι' αυτό. Δεν είχε όμως αυτοπεποίθηση στον αέρα του ΠΑΟΚ, που τον έχουμε δει πολλές φορές, ειδικά στην Τούμπα.
2: Το κουβεντιάζαμε χθες, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
2: Κατά πόσο θα εμφανιστεί η ομάδα επηρεασμένη ψυχολογικά. Τώρα, ναι, ήταν. Αλλά από τι? Από την υπόθεση Κωνσταντέλια, από την αγωνία για να πάρει το αποτέλεσμα, από το ότι δεν υπήρχε, πώς το λένε, συντονισμός μεταξύ τους, ομοιογένεια. Αν δούμε με ποια σύνθεση, με ποια ενδεκάδα έχει τελειώσει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι, δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το πιστέψεις.
1: Ναι.
2: Λες, είναι δυνατόν τώρα αυτό το συνονθήλευμα παικτών? Τι εννοώ? Παλιοί, καινούργιοι που ήρθαν προχθές, ναι. Οι τσιρικάδες που παίξανε ίσως για πρώτη φορά, ούτε καν σε προπόνηση. Είναι δυνατό να βγάλουν αποτέλεσμα? Γι' αυτό είδαμε και ένα χειρότερο δεύτερο ημίχρονο. Θα μου πεις τι θα κάνει ο Λύση, αυτούς έχει, αυτούς θα βάλει και θα τα παίξει όλα για όλα. Δεν είναι θέμα προπονητή, είναι θέμα ρόστερ. Και είναι θέμα ανετοιμότητας. Αν βάλεις και την πίεση που φάνηκε να υπάρχει, το άγχος του αποτελέσματος,
1: ναι.
2: Είδαμε αυτό που είδαμε. Και ήταν τραγικό το θέμα. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν. Δηλαδή ο κόσμος απογοητεύτηκε με το δίκαιο του, έτσι.
1: Ναι, με τις αλλαγές λίγο γίνανε κάποιες φάσεις, γίνανε κάποιες έντρες και ο Λουσέ έδειξε να έχει καλά γεμίσματα.
2: Ναι. Από εκεί και μετά κάτι έγινε, ναι.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν κρατάς κάτι, ας πούμε, από τους νεοαποκτηθέντες, αν σου έκανε κάποιος εντύπωση.
2: Γιαννούλη κρατάω,
1: ναι.
2: Και ίσως Λουσέ έχει να δώσει αρκετά.
1: Ναι.
2: Τώρα για τον Ενδιαγέ, εντάξει, 3-4 κινήσεις καλές ήταν. Ευνηδιάζεται, χάνει τον κόλλο ενώ μπορεί να σκοράρει. Εμένα μου δείχνει ότι κάτι μπορεί να βοηθήσει, κάτι μπορεί να προσφέρει. Αλλά είναι νωρίς ακόμη για τέτοια συμπεράσματα.
1: Μήπως ο ΠΑΟΚ πρέπει να ψάξει άλλο στυλ παιχνιδιού πλέον? Εγώ είπα ότι με Γιαννούλη Λουσέ ίσως πρέπει να παίξει από τα άκρα. Ίσως αυτό μπορεί να χωρέσει και μία λογική με δύο σέντερ φορ αν κυνηγάει τον κόλλο, γιατί θα έχει πλέον παίκτες οι οποίοι μπορούν να σεντράρουν καλά. Δεν το είχε στα προηγούμενα μάτς.
2: Αλλά πρέπει να γυρίσουμε και στην άλλη την κουβέντα.
1: Ναι.
2: Ή μάλλον να την κάνουμε ταυτόχρονα. Με το κέντρο τι γίνεται που είναι κομβικό?
1: Το κέντρο είναι το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Σε κανένα μάτς δεν έχει υπερισχύσει ο ΠΑΟΚ στο κέντρο.
2: Σοβαρό, 6 μέχρι τώρα, να μην είμαστε αποριστικοί, μέχρι τώρα. Σοβαρό, 6, αν υποθέσουμε ότι είναι σε όποια μάτς είναι, Ο Ζαφίρης υπάρχει.
1: Ναι.
2: Ωραία. Δεν υπάρχει 8, δεν υπάρχει πλέον 10. Αν βάλουμε το Ζαφίρη για 8, δεν υπάρχει σοβαρό εξάρι.
1: Ναι.
2: Εξάρι δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια. Άρα τι, ομάδα χωρίς μέση, καλή, μέσο, μεσαία γραμμή,
1: mm-hmm.
2: δεν βγαίνει, δεν προκύπτει από πουθενά.
1: Άρα συμφωνείς με αυτό που κάναμε γκάλο πριν στην Ball Day στο YouTube και η πιο δημοφιλής απάντηση ήταν μέσος. Ποια πρέπει να είναι η επόμενη μεταγραφή του ΠΑΟΚ?
2: Μέσος, βέβαια, μέσος. Mm.
0: Στόπερ πιστεύεις τέλειο χρειάζεται η ομάδα του ΠΑΟΚ?
2: Ο κόσμος εννοεί επιτελικός μέσος.
1: Ένας χαφ. Ναι, ένας χαφ.
2: Ένας χαφ να ξέρει μπάλα, όχι ένας ακόμη,
1: ναι.
2: Ένα ακόμη τρεχαντήρι ή ένας βαρύς που θα μαρκάρει και θα κόβει. Εδώ πρέπει να υπάρχει ένας δημιουργός.
0: Ναι. Στέλιο, Στέλιο, στο κέντρο της άμυνας πιστεύεις ότι θέλει και προσθήκη? Γιατί το λέω αυτό, θέλει, γιατί ναι. Εχθές εγώ που είδα το παιχνίδι σαν τρίτο μάτι, σαν ουδέτερος, είδα πάλι τον Ελουστό να μην πατάει καλά και έχει ευθύνη και στον γκολ, πιστεύω, έτσι.
2: Θέλει, Γιάννη, θέλει. Mm-hmm. Θέλει και δεν το λέμε εμείς και ο κόσμος το λέει και όλοι το βλέπουν.
1: Μάλιστα. Χθες είχαμε και την απουσία του Μιχαηλίδη. Ο Λύση το δικαιολόγησε, γιατί εγώ το ρώτησα και του είπα ότι ρωτάω γιατί έχει ένα χαρακτηριστικό συγκεκριμένο ο Μιχαηλίδης. Είναι παίκτης που μπορεί να παίξει με τη μακρινή μπάλα και θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ ίσως να βγει γρήγορα στη μετάβαση με μια μακρινή μπάλα του Μιχαηλίδη. Και είπε ότι δεν τον έβαλα και οι άλλοι δύο αμυντικοί που έχουμε μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν φάνηκε ίσως σήμερα. Είπε ουσιαστικά ότι δεν του άρεσε ανασταλτικά ο ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη στο μάτι στις Βρυξέλλες. Και στο κάτω-κάτω είπε ότι είναι πολλά τα μάτια και πρέπει να παίξουν όλοι. Δηλαδή, δεν ξέρω, κάπου υποτιμήθηκε ο ρόλος του Μιχαηλίδη, ο οποίος σύν της άλλης έχει και το θέμα, γιατί χθες, επειδή δεν ήταν ενδεκάδα, έγινε μια παρανόηση ότι δεν ήταν αποστολή και κάποια στιγμή βγήκε, yeah. Κυκλοφόρησε μια φήμη ότι θέλει εκτός. Να φύγει και κάτι τέτοιο που δεν ίσχυε φυσικά. Και έγινε μια τοποθέτηση και από τον υπεύθυνο επικοινωνίας ΠΑΕ ότι δεν ισχύουν τα fake news, τον άγγιξαν και αυτόν. Ουδέποτε είπε ότι θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Η άποψή μου είναι, γιατί και αυτό είναι μια κρεμότητα η οποία ταλαιπωρεί τον ΠΑΟΚ. Εάν θες να δώσεις μια αυτοποίθηση στον παίκτη, από τη στιγμή που από το τέλος της προηγούμενης περίοδου έχετε κάνει συζήτηση και έχει συμφωνήσει σαν ΠΑΟΚ ότι πρέπει αυτό το παιδί να πάρει νέο συμβόλαιο με καλύτερες απολαβές, κοντά στο εκατομμύριο, και να επεκτείνει και τα χρόνια, γιατί τελειώνει το χρόνο το συμβόλαιό του, θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη αυτό. Και αν θέλει ο ΠΑΟΚ πραγματικά να το στηρίξει και κόντρα στα fake news, η καλύτερη.

0: ήταν η εμφάνιση του Μιχαηλίδη, από τον οποίο πολλά περιμένει όλος ο κόσμος, δεν ήταν καθόλου καλή.
1: Ναι.
0: Αν ο προπονητής σκέφτηκε ότι πρέπει να τον ξεκουράσει καταρχήν, να πάρει ανάσες, για να τον έχει, να τον δουλέψει όσο μπορεί περισσότερο στο διάστημα που δεν θα αγωνιστεί, ας πούμε, έτσι. Mm. Να του χαρίσει 5-6 μέρες, μόνο με προπόνηση, χωρίς να παίξει, για να τον έχει στη ρεβάνς ή για να τον έχει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, είναι ένα σκεπτικό.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί να είδε πολύ καλή αγωνιστική συμπεριφορά από τους άλλους παίκτες που έχει στη διάθεσή του και είπε, θα δοκιμάσω ένα άλλο δίδυμο, μια που μπορώ να έχω και Χατζηδιάκο τώρα, να έχω και τον Ελστόντο.
1: Ναι. Okay.
0: Δεν είναι παράλογο αυτό και ούτε πιστεύω ότι τον υποτίμησε, ας πούμε, με το ότι τον άφησε, ας πούμε, για ένα μάτς εκτός. Θα μπορούσε να παίξει. Ίσως θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει στο δεύτερο ημίχρονο, αν πήγαινε καλά το μάτς. Αλλά αναγκάστηκε να τον αφήσει σε όλο το μάτς στον πάγκο, διότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε ανάγκη τώρα κάποιον αμυντικό, εκτός και αν σκεφτόταν τις μακρινές πάσεις του.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, είναι θέμα του Μιχαηλίδη, πιστεύω περισσότερο, να φορμαριστεί. Εγώ λέω ότι είναι ντεφορμέ. Απλά. Δεν βρήκε ακόμα τον εαυτό του.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά δεν είναι και ο μόνος. Σίγουρα δεν είναι ο μόνος.
1: Υπάρχει μια πλατφόρμα στατιστικής, η οποία είναι το Football Meets Data, που κάνει προβλέψεις για τις πιθανότητες που έχουν οι ομάδες για πρόκριση στον επόμενο γύρο. Στον ΠΑΟΚ δίνει 50-50. Εντάξει, δίνει τον Όφη 88-89% λογικό μετά το 3-0. Και δίνει στον Παναθηναϊκό 58-42, υπέρ του Παναθηναϊκού παρά το 2-2 στο ΆΚΑ. Συμφωνείς με αυτό το 50-50?
0: Συμφωνώ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μια προϊστορία, όχι τρομερή και φοβερή,
1: mm-hmm.
0: αλλά τα τελευταία χρόνια έχει μια σταθερή παρουσία στην Ευρώπη, έτσι. Χάρη στο όνομά του, πιστεύω περισσότερο, και στην καλή του διαγωγή τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, σχετικά καλή τέλος πάντων, διατηρεί αυτό το 50% και όχι με βάση το αποτέλεσμα ή με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm.
0: Και σε σχέση με το ότι θα είναι πιο ενισχυμένη η μπραν στον αγώνα ρεβάνς. Αν τα βάζανε και αυτά, στο σκεπτικό τους ίσως να ήταν διαφορετική η εκτίμηση.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Αλλά εντάξει τώρα, μεταξύ μας δεν είναι καμιά σπουδαία ομάδα η Μπραν. Έστω και αυτός ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει εκεί πέρα να κερδίσει και να προκριθεί.
1: Και θα έχει και μία απώλεια, Στέλιο, τον Μπάλεσεν, τον αρχηγό της χθες που συμπλήρωσε κάρτες. Βέβαια θα επιστρέψουν οι τρεις που ήταν οι δύο τιμωρημένοι, ο Κάστρο και ο Ίγκασον, το δεκάριο τους, που είναι και πολύ καλός παίχτης, και ο Χόλμ που έλειπε γιατί γεννούσε η γυναίκα του. Αλλά πίσω που έχει το πρόβλημα θα έχει μείον ένα παίκτη. Και καλό παίκτη, τον αρχηγό της.
0: Ναι. Αυτός ο Χόλμ είναι ο σέντερ φορ.
1: Ο Χόλμ είναι ο σέντερ φορ, έχει πάρει δύο γκολ με τον Απόλλωνα Λεμεσού.
0: Εντάξει, τώρα ότι θα λείπει ένας αμυντικός δεν μου λέει και πολλά.
1: Ναι.
0: Μου λέει το ότι θα επανέλθουν τρεις βασικοί και ανάμεσά τους ο σέντερ φορ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή επιθετικά θα είναι καλύτεροι.
1: Θα είναι καλύτεροι και ο Ίγκασον είναι πολύ καλός παίκτης. Εγώ που είδα τα στιγμιότυπα, τα εκτεταμένα από τα δύο μάτς με τον Απόλλωνα Λεμεσού, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Είχε ποιότητα στην τελική ενέργεια με αυτόν.
0: Άρα πρέπει ο ΠΑΟΚ επιτέλους να σουλουπωθεί αμυντικά, να αποφύγει. Τώρα, για όνομα του Θεού, χθες γίνανε τρεις ψιλοσοβαρές επιθέσεις από την Μπραν όλο και όλο.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά δέχτηκε δύο γκολ.
1: Ναι.
0: Γιατί το ένα που χάθηκε δεν χάνεται.
1: Σωστό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Σωστό,
0: και
1: σωστό.
0: Και το άλλο το έφαγε. Δεν είναι αμυντική συμπεριφορά ομάδας που θέλει να πάρει πρόκριση ευρωπαϊκή αυτή. Και δεν είναι θέμα να ψάξουμε να βρούμε ποιος φταίει, όλοι φταίνε.
1: Ναι.
0: Όλη η ομάδα είναι κάπως.
1: Και πριν κλείσουμε, Στέλιο, να πούμε και το εξής. Γιατί το λέω από το πρωί για να σβήσει τελείως η παρανόηση. Δεν ισχύει μία φημολογία που είχε αναπτυχθεί ότι η Μπραν έχει πλαστικό γήπεδο. Η Μπραν είναι από τις λίγες ομάδες στην Νορβηγία που έχουν όλα τα χρόνια, που έχει την ιστορία
2: του,
1: φυσικό χλωροτάπεδο. Και μάλιστα μου είπαν χθες Νορβηγοί συνάδελφοι, και ο Γιώνας εδώ που είχαμε βγάλει, μου είπε ότι πριν 5 χρόνια έγινε μια προσπάθεια από τη διοίκηση να βάλει πλαστικό τάπητα για να μειώσει το κόστος, να μην έχει δηλαδή έξοδα συντήρησης, και ξεσηκώθηκε ο κόσμος της Μπραν και πήρε πίσω την απόφασή της.
0: Σωστό.
1: Άρα δεν θα έχει τέτοιο θέμα και ο ΠΑΟΚ, έτσι το λέω για να υπάρχει αυτή η διευκρίνηση.
0: Εάν είχε και αυτό το θέμα, ζήτω που καήκαμε.
1: Μάλιστα.

0: Ωραία. Να σε καλά, Στέλιο.
1: Γεια σου, Στέλιο.
2: Η Μπότο Γκλίμπτ έχει.
0: Ναι, η Μπότο
2: δεν το εκμεταλλεύεται πάρα πολύ. Καλά, βέβαια είναι και πάρα πολύ καλή ομάδα. Τρία γκολ έβαλε την Νάιμέγκεν και αγκάλια στην είσοδο στη Link Face του Champions League.
0: Έχουμε στον αέρα Λευτέρη. Όχι, δεν έχουμε. Όχι, δεν έχουμε γραμμή. Εντάξει. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Απλά περιμένουμε μήπως έχουμε έναν συνάδελφο. Να δώσουμε λίγο Γιάννη, νομίζω είναι ευκαιρία, γιατί μπαίνουμε και σε ρυθμούς πρωταθληματός στο πρόγραμμα.
2: Ναι. Ουσιαστικά ναι, να πούμε ότι δεν θα διεξαχθεί ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Έκανε δικαίωμα, μάλλον έκανε χρήση του δικαιώματος ο Παναθηναϊκός να μην αγωνιστεί. Γιατί ο προπονητής του το επέλεξε και θέλει να πάει χωρίς αγώνα ενδιάμεσα στο κρίσιμο παιχνίδι, έτσι πως εξελίχθηκε.
0: Όλοι οι Ευρωπαίοι το είχαν δικαιώσει.
2: Όλοι το είχαν.
0: Άκουσα τον Νίκολιτς που είπε.
2: Ναι, είπε ότι δεν πιστεύω ότι θα έχουμε πρόβλημα.
0: Δεν θα έχουμε πρόβλημα και ναι, καλύτερα να παίξουμε για να έχουμε ρυθμό.
2: Να έχουμε ρυθμό, okay. Η αυλαία ανοίγει αύριο. Δύο παιχνίδια στις 8. ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης. Και στις 9.30 ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στο Γιώργος Καρεσκάκης τον Ατρόμητο. Την Κυριακή τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια. Όφι Βόλος, ωραίο παιχνίδι αυτό, ο Ευρωπαίος Όφι. Νομίζω θα έχει και πολύ κόσμο στο Παγκρίτιο. Μετά το 3-0 στο πρώτο παιχνίδι με την Τζέσικα Σόφιας. Ο ΠΑΟΚ σε 9 θα υποδεχτεί το Λεβαδιακό. Και στις 9.30 ο Πανετολικός τον Αστέρα Άκτορ. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Υπάρχει και η. Να πούμε την αποστολή του Άρη.
0: Να την πούμε, έχουμε... έχει ανακοινώσει και το Ρίτσαρτς ο Άρης.
2: Ναι, ανακοινώσει το Ρίτσαρτς.
0: Να το πούμε αυτό.
2: Να πούμε και την αποστολή του Άρη. Περιμένει, την έχει βγάλει όμως. Θα είναι ο Βέλιο μέσα και ο Πετρής από ό,τι βλέπω. Πρώτη τους παρουσία. Δεν θα είναι ο Κουαμέ Νίνκ και ο Χόγκλα. Τραυματίες οι πρώτοι δύο, ανέτοιμος ο Χόγκλα. Όχι, δεν έχει βγει ακόμα η αποστολή.
0: Όχι, θα μας τα πει ο Ιωσή
2: Σταύρο. Απλά να πούμε ότι αυτό, ότι ανακοινώθηκε ο Μαρίτσα για τα επόμενα 4 χρόνια. Θα πούμε μετά για την αποστολή.
0: Ωραία.
2: Του Ηρακλή που έχει ανακοινωθεί.
0: Επειδή είπε το πρόγραμμα τη πρώτη αγωνιστική και σήμερα καθορίστηκε τη δεύτερη, λέω μόνο τα παιχνίδια που αφορούν στι ομάδε μα, γιατί κάποιο μπορεί να θέλει να προγραμματίσει. Ο Ηρακλή παίζει πάλι Σάββατο.
2: Τι θα γίνει αυτό, θα έχουμε τώρα κάποιο Σάββατο.
0: Αυγούστου, 7.30 με το Βόλο. Νομίζω είναι καλό τεστ αυτό από την άποψη του να δεις αν θα έχει καμία βελτίωση σε σχέση με το μάτς Κυπέλλου που έδωσε με το Βόλο στις Σέρες.
2: Ευελπιστώ.
0: Έτσι.
2: Θες να περάσουμε μετά από εκεί από κοντά από τα μέρη σου,
0: πηγαίνοντας. Ναι, να τα πας.
2: Να κάνω μια στάση.
0: Και Κυριακή ο Άρης παίζει 7.30 με τον Όφη. Αυτό κι αν είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με την εικόνα που βγάζει ο Όφη, την πάρα πολύ καλή εικόνα. Και την ίδια ώρα, όχι την ίδια ώρα, επίσης Κυριακή, 45 λεπτά μετά, 8 και 4, ναι, στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Γι' αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ειδικά τώρα έτσι που έχει την αναταραχή ο ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος, μην ξεχνάμε ότι έχει τον ίδιο προπονητή από πέρυσι, τον Κέρκες, που έδειξε καλό έργο, το σημάδεψε πάρα πολύ τον Ατρόμητο, οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής, η οποία είναι, αν δεν κάνω λάθος, και η πρώτη αγωνιστική που θα έχει μάτς Δευτέρα. Γιατί το μάτς του Παναθηναϊκού θα γίνει Δευτέρα 31 Αυγούστου 7.30 ώρα στη Λιβαδιά. Περιμένουμε και την απόφαση αυτή με της πειθαρχικής για το κύπελο, έτσι που είπαμε ότι έκανε ένσταση ο Αστέρας Τρίπολης για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού. Η κλήρωση θα γίνει κανονικά όμως για την League Face την ερχόμενη Τρίτη. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο και τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα κάνουμε και την κουβέντα για τον Όφη. Θα κάνουμε και μία ανάλυση λίγο με βάση τις δηλώσεις που έκανε ο Τρινκέρι σήμερα. Θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα και από Τρινκέρι και από Γιώργο Τσιάρα και θα έχουμε κουβέντα και με τον Γιώργο τον Πετρίδη. Και φυσικά θα πάρουμε και το ρεπορτάζ του Ερακλείδου από τον Γιάννη και το ρεπορτάζ του Άρη από τον Γιώργο Στράντζαλη, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπω μία είδηση η οποία είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα. Έχει κάνει ένα τραγούδι σε συνεργασία με τη World Athletics, την Παγκόσμια Ομοσπονδία, ο Αρμάν Ντουμπλάντης. Είναι ο ύμνος της νέας διοργάνωσης του κλασικού αθλητισμού, το World Athletics Ultimate Championship, το οποίο θα γίνει τον άλλο μήνα στη Βουδαπέστη. Σε αυτή την διοργάνωση θα μετέχουν κορυφαίοι αθλητές όπως είναι ο Τεντόγλου και ο Καραλής. Και ο Ντουμπλάντης έχει χρησιμοποιήσει στο βίντεο κλιπ που έχει για το τραγούδι ύμνο της διοργάνωσης και πλάνα με τον Εμμανουήλ Καραλή. Δείχνει και την πολύ καλή σχέση που
2: είναι πολύ καλή φίλη.
0: Είναι διαφήμιση. Είναι άτυχος ο
2: Καραλής. Συνέχεια,
0: είναι ο πιο άτυχος αθλητής. Είναι κορυφαίος αθλητής και έτυχε
2: να κάνει φαινόμενο
0: στην εποχή του Μπλάντες, ο οποίος είναι ένα φαινόμενο. Δηλαδή, πόσο λες να έχει κάνει την προπόνηση αυτός.
2: Πόσο να έχει κάνει.
0: Ναι. Θυμάσαι που ο Μπούμκα είχε κάνει ένα άλμα, ας πούμε, σε προπόνηση, δεν θυμάμαι πόσο ήταν τότε το παγκόσμιο
2: ρεκόρ. Τον είχα 6-14.
0: Πολλούς πόντους πάνω, ναι, πολλούς πόντους πάνω.
2: Μπορεί να έχει φτάσει και 6,5 μέτρα.
0: Το είχε κάνει αυτό και το ανέβαζε πόντου πόντους. Λέει, γιατί να χάσω τα ρεκόρ και τα πάντα.
2: Μπορεί να έχει κάνει και 40, ξέρω εγώ, για να το πάει σιγά σιγά.
0: Κάπως έτσι πρέπει να το κάνει.
2: Σήμερα πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μιας που έλεγες για Κωνσταντέλια, παίξαμε και το ηχητικό με την παρουσία του στην Ντόρτμουντ κτλ. Η πρεμιέρα πιθανότατα του Τζόλι, πιστεύω θα παίξει ο Τζόλι, αν όχι βασικό, θα χρησιμοποιηθεί από τον Αρτέτα.
0: Στο πρωτάθλημα εννοείς.
2: Ναι, ξεκινάει η Premier League και σήμερα υπάρχει η πρεμιέρα για την Arsenal, νέα ομάδα του Τζόλι, η οποία υποδέχεται την Coventry, η οποία προβιβάστηκε.
0: Mm-hmm.
2: 3-30, να πω τώρα για τα τζογαρόσκυλα όπως τα λέμε, που μας ακούνε, 3-30 δίνει η assist του Τζόλι.
0: Assist και νίκη Arsenal.
2: Τώρα δεν με βάζει, μόνο την ασίστηδα, γιατί επειδή βγάζει ο ασίστο ναι. Χρήστος, μου άρεσε, λέω εντάξει.
0: Λοιπόν, πριν πάμε διάλειμμα, μία είδηση που έρχεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία και είναι στον απόγευμα του φετινού Μουντιάλ. Αυτό το πανό για τις Μαλβίνες που είχαν σηκώσει οι παίκτες της Εθνικής Αργεντινής μετά την νίκη στον ημιτελικό κόντρα στην Αγγλία, επέφερε τσουχτερό πρόστιμο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, καλείται να πληρώσει η Ομοσπονδία της Αργεντινής 250.000 ευρώ και για το πανό και για τα συνθήματα των οπαδών της Αργεντινής στην Κερκίδα. 250 χιλιάρικα. Πέρα από αυτή την τιμωρία, η Εθνική Αργεντινής καλείται να δώσει τα δύο προσοχή εντός έδρας παιχνίδια έχοντας 50% πληρότητα στο γήπεδο όσον αφορά τους οπαδούς που θα βρεθούν σε εξέδρες.
2: Και μάλιστα, πέρα από αυτή την τιμωρία που είπες, η FIFA επέβαλε ποινή 10 αγωνών στον Παρέδες,
0: ναι,
2: για τις μαγκές. Μάλλον για τις μαγκές.
0: Άρα ήταν μια συνεδρία μόνο για Αργεντινή.
2: Ναι, 10 αγωνιστικές εκτός, 90.000 ευρώ, δολάρια πρόστιμο, με συγχωρείτε. Mm-hmm. Και μία αγωνιστική και 30.000 δολάρια πρόστιμο στον Γκάβι, ο οποίος και αυτός είναι πλάκι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε, θα ανοίξουμε και το φάκελο του μπασκετικού ΠΑΟΚ με τα ενδιαφέροντα που δήλωσε ο Ανδρέα Τρινκέρι σήμερα στη Media Day το πρωί.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Stichman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε λίγο μια δήλωση που έχει κάνει μέσω της σελίδας στο Instagram ο Γερεμέγεφ. Παρουσία μου στον ΠΑΟΚ έφτασε στο τέλος της. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον πρόεδρο κ. Σαββίδη που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω στην ομάδα του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Μαρία για όλα. Την Κοντζάρεβα εννοεί, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη Μαρία. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον προπονητή Ρασβάν Λουτσέσκου και τον κύριο Καρυπίδη που πίστεψαν σε μένα και μου έδειξαν εμπιστοσύνη. Είμαι για πάντα ευγνώμων και ελπίζω να ανταπέδωσα, τουλάχιστον έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το προσωπικό και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα με κάνατε μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ από την πρώτη μέρα. Δεν μπορώ να σας αναφέρω όλους επειδή είναι μια μεγάλη οικογένεια, αλλά ξέρετε ποιοι είστε και σας αγαπώ. Φυσικά τους συμπαίκτες μου, τόσους πολλούς ποιοτικούς παίκτες και καλά παιδιά. Και εσείς με βοηθήσετε πολύ. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό σε όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ίσως να μην ακούγεται αληθινό επειδή δεν έμεινα τόσο πολύ, αλλά είναι απίστευτο το πώς μου φερθήκατε. Η υποστήριξή σας σε μένα και την οικογένειά μου ήταν κάτι που δεν έχω ξαναδεί και θα είμαι για πάντα ευγνώμων, πιστέψτε με. Παρόλο που ο χρόνος μου στο σύλλογο ήταν σύντομος, απόλαυσα κάθε δευτερόλεπτο. Καλή τύχη στο μέλλον, έγραψε ο Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ, ο οποίος σίγουρα άφησε ένα θετικό αποτύπωμα. Και νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι ήταν μια μεταγραφή και με βάση τα χρήματα που δόθηκαν πετυχημένη. Value for money ήταν ο Γερεμέγεφ. Απλά ο ΠΑΟΚ ήθελε νομίζω κάτι λίγο πιο δυνατό για να έχει άμεσα τον πρώτο φορ. Δηλαδή είχε τον τρίτο φορ, τον φορ του ρόλου του συγκεκριμένου, αλλά δεν είχε πάρει τον φορ ο οποίος θα έκανε την διαφορά. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, η Ντόρτμουντ συνεχίζει και μας έβαλε και τα πρώτα πλάνα από την πρώτη προπόνηση του Κωνσταντέλια, πώς έφτασε στο γήπεδο και έχει κάποια πλάνα με τον Ντέλια να κάνει κάποιες ενέργειες. Πριν πάμε στο μπάσκετ, έχουμε τα ηχητικά, νομίζω Λευτέρα έχει τα δύο ηχητικά αυτά, έτσι. Πριν πάμε στο μπάσκετ, να πω λίγο για αυτή την περίπτωση του Κουτίνιο.
1: Α, ναι, παίζει το Κουτίνιο.
0: Γιατί σήμερα δεν ξέρω. Γιατί έτσι διέρευσε σήμερα το όνομα, κυκλοφορούσε η αλήθεια τις προηγούμενες μέρες. Δεν διέρευσε ακριβώς ως μεταγραφικό σενάριο που είναι σε άμεση υλοποίηση τέλος πάντων, αλλά ως ένα όνομα το οποίο ήρθε στο προσκήνιο, συζητήθηκε γιατί τον ήξερε ο Λέο Μάτος από το πέρασμά του, τελευταία ομάδα που αγωνίστηκε ήταν η Βάσκο Νταγκάμα. Και ότι σκέφτονται να τον αποκτήσουν και να βοηθήσει κλπ. Θεωρώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ή έχεις πάρει απόφαση και λες ότι μου κάνει αυτός ο παίκτης και πάω να τον πάρω ή καλύτερα να μην βγει καθόλου. Και το λέω γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, τον ξέρουν όλοι, έχει παίξει στη Λίβερπουλ, έχει κάνει μεγάλη καριέρα, είχε φτάσει η αξία του η χρηματιστηριακή στα 150 εκατομμύρια ευρώ, τώρα είναι στα 2,5, ο οποίος όμως είναι ελεύθερος από τις 20 Φεβρουαρίου. Ένα παιδί το οποίο τη σεζόν 24-25 είχε κάνει πάνω από 50 μάτς και είχε καλό αριθμό γκολ και assist στη Βάσκο Νταγκάμα. Πέρυσι όμως έκανε 7 μάτς. Δηλαδή μιλάμε για έναν ανενεργό ποδοσφαιριστή στα 34 από το Φεβρουάριο.
1: Πολύ χρόνος.
0: Ας αρχίσω από το κακό σενάριο. Χτύπα ξύλο, δεν περνάει ο ΠΑΟΚ την Μπραν. Θα πας να δομήσεις την καινούργια ομάδα που λέει ο Λύση, ότι είμαστε σε μια φάση υποκατασκευής. Και θα βάλεις τον Κουτίνιο. Για ποιο λόγο, να χτίσει ομάδα πάνω σε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος από τα 150 εκατομμύρια έχει φτάσει στα 2,5 και είναι στη δύση της καριέρας του? Δεν βλέπω το λόγο, δεν βλέπω τη χρησιμότητα. Απ' την άλλη, και να περάσει στην Ευρώπη. Θα βάλεις τον Κουτίνιο γιατί? Θα σου δώσει το κάτι παραπάνω? Πρέπει να αποφασίσεις τι θες να κάνεις. Αν θες να χτίσεις ομάδα, πρέπει πρώτα να καλύψεις όλα τα κενά με τα βασικά σου υλικά, αυτούς πάνω στους οποίους θα χτίσεις την ομάδα των επόμενων χρόνων. Και εκεί πάνω, αν έχεις την ομάδα έτοιμη και πας να χτυπήσεις ένα μεγάλο στόχο, μπορεί να πεις ότι εγώ θέλω και έναν Κουτίνιο για την εμπειρία που μπορεί να μου δώσει για 10-15 μάτς. Εγώ αυτή τη λογική βλέπω.
1: Κώστα, ανενεργός είναι 6 μήνες.
0: Ναι, αυτό λέω. Εμένα μου μοιάζει πάρα πολύ, όπως τίθεται το θέμα του Κουτίνιο, σαν μια νέα περίπτωση Σίτζι Γκαγκάβα. Θυμάστε, λέγαμε τον Γκαγκάβα.
1: Το θυμίξει τον Γκαγκάβα.
0: Τεράστιο όνομα. Την Ντόρτμουντ κιόλας είχε περάσει, που είναι ο Κωνσταντέλια τώρα. Πούλησε ο ΠΑΟΚ το όνομά του. Θυμάσαι τότε που λέγαμε για το άνοιγμά του?
1: Μια χαρά το θυμάμαι.
0: Που έκανε λογαριασμό στα Ιαπωνέζικα, γιατί ήταν ένα όνομα μεγάλο και πουλούσε, μπορούσε να πουλήσει και προϊόντα στην Ιαπωνία. Όλα αυτά καλά και το μάρκετινγκ. Το θέμα είναι η ουσία. Ούτε εκείνος ο ΠΑΟΚ είχε την ανάγκη να πάρει τον Γκαγκάβα επί της ουσίας. Γιατί τότε και ο ΠΑΟΚ ψαχνόταν αγωνιστικά. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη στα μεταγραφικά του τώρα να πάρει τους ποδοσφαιριστές που θα στείλουν το μήνυμα στον κόσμο ότι συμπληρώνονται με έναν σοβαρό σχεδιασμό τα κενά, ότι αξιοποιούνται σωστά τα χρήματα που πήρε από τη μεταγραφή, από την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, και ότι θα μπουν τα γερά θεμέλια για να χτιστεί το νέο οικοδόμημα. Αυτό είναι που θέλει ο κόσμος να εισπράξει ως μήνυμα, ότι ναι, υπάρχει ένα πλάνο. Το να πάρουμε τον Κουτίνιο, ενώ δεν έχουμε ένα χαφ ο οποίος να είναι ο χαφ σημείο αναφοράς που μαζί με τον Ζαφίρη θα είναι οι δύο πάνω στους οποίους θα χτιστεί το κέντρο του ΠΑΟΚ. Όταν δεν έχει ακόμη το στόπερ που λες, ρε παιδί μου, ότι έχει μια στοπεράρα, ένα δυναμικό στόπερ. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, αυτόν τον Ρέλβα Σάικ. Έχει κάποιες δυναμίες, αλλά είναι θηρίο όμως. Λες ότι έχω ένα στόπερ ο οποίος είναι δυνατός. Φέρε έναν παίκτη να είναι τις πρώτες γραμμές που λες ότι κλείνω τα βασικά μου κενά. Φέρε τον παίκτη που λες ότι έχω βασικό σεντερφόρ, βασικό αριστερό εξτρέμ, βασικά μπακ που πήρε. Ποιος αρνήθηκε ότι ο Γιαννούλης είναι μεταγραφή πρώτης γραμμής? Φάνηκε διαφορά χθες όσο είχε δυνάμεις. Κλείσε πρώτα αυτά, φτιάξε τον κορμό σου, και αν έχεις φτιάξει τον κορμό σου και έχεις τρώσει την ομάδα σου, μπορεί να δοκιμάσεις και μια περίπτωση Κουτίνιου που μπορεί να είναι και φθηνός λόγω εμπειρίας, να σου δώσει σε 10 μάτς τα 5 πράγματα παραπάνω που μπορούν να σου αποφέρουν και ένα μεγάλο στόχο. Εγώ έτσι το βλέπω. Και επίσης, επειδή λέμε για τα μεταγραφικά, ήρθε, ας πούμε, στο προσκήνιο και από την Ιταλία το σενάριο του Γκουλένοβιτς, δανεικός. Από την Τωρίνο. Και σου λέω, Παοξής, δανεικός ο Ιντιαγέ, δανεικός και ο Γκουλένοβιτς. Κάτι δεν κολλάει, ρε παιδιά. Δανεικός που θα έρθει, θα παίξει ένα χρόνο και θα φύγει. Δεν είναι πιστικές οι απαντήσεις στα ερωτήματα που βάζει ο κόσμος. Και το κλείνω εδώ. Δεν χρειάζεται. Εγώ νομίζω ότι οι σοβαρές ειδήσεις στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ θα βγουν μετά το παιχνίδι της Μπραν και ανάλογα με το αν ο ΠΑΟΚ έχει περάσει στο League Stage του Conference ή δεν έχει περάσει. Εάν δεν έχει περάσει, δημιουργείται σοβαρό θέμα υπό την έννοια ότι ακυρώνεται σε μεγάλο βαθμό η πώληση του Κωνσταντέλια. Τα χρήματα που πήρε από εκεί ο ΠΑΟΚ, από τα 26, θα έχει χάσει τα 15 από την Ευρώπη που δεν τα πήρε. Δηλαδή, έχει χάσει τον Κωνσταντέλια μετά για 10 εκατομμύρια, ας πούμε. Δεν στέκει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα περιμένει. Εάν όντως καταφέρει και διασφαλίσει έστω αυτά τα 10, 11, 12 εκατομμύρια που μπορεί να πάρει από το Conference League και μαζί με τα 26 του Κωνσταντέλια, εκεί πραγματικά θέλω να δω τις κινήσεις μετά τις 27 Αυγούστου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, που είναι η κανονική μεταγραφική περίοδος, να βγει ο ΠΑΟΚ σοβαρά στην αγορά και να δει με σοβαρότητα πώς θα καλύψει τα κενά του και με ένα πλάνο. Αυτό λέει η λογική, η ποδοσφαιρική, και νομίζω αυτό περιμένει και ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε στο μπασκετικό. Πάω γιατί είχε ψωμάκι σήμερα με τις δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε καταρχάς, μέχρι να έρθει και ο Γιώργος ο Πετρίδης στη γραμμή, τον Γιώργο τον Τζιάρα, τον αθλητικό διευθυντή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, να δούμε τι είπε στους δημοσιογράφους το πρωί, έτσι, και στη συνέχεια θα ακούσουμε το πιο ενδιαφέρον κομμάτι που έχει να κάνει με τις δηλώσεις του Ανδρέα Τρινκέρι.
2: Αρχίζει μια νέα χρονιά για τον ΠΑΟΚ με πολλές προσδοκίες. Όπως ρωτήσαμε και στον προπονητή, αυτές οι προσδοκίες αποτελούν κίνητρο, αποτελούν πίεση, και ποιο ήταν το σκεπτικό χτίζοντας μια τόσο δυνατή ομάδα?
3: Καταρχήν είμαστε πολύ χαρούμενοι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να είμαστε στην άκρη όσο δούμε αυτή το ιστορικό κλαμπ. Ξεκινάει μια καινούργια χρονιά, όπως είπες και εσύ. Προσδοκίες είναι μεγάλες. Το μόνο που μπορούμε να επισκεφτούμε είναι ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, θα δουλέψουμε πολύ σκληρά. Δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό για να μεγαλώσουμε τον οργανισμό, για να βάλουμε μια κουλτούρα, να βάλουμε μια πολύ ωραία νοοτροπία του νικητή, που μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα.
4: Κύριες Μέρος, ως βασικός τέλος του ελληνικού ειδικού και ελληνικής, πιο δύσκολο πράγμα της συνάντησης σε αυτό το διάστημα?
3: Με όλο το σεβασμό, δεν συνάντησα κάποιο δύσκολο κομμάτι. Ήταν μια πολύ ευχάριστη διαδικασία. Μ' αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου. Ευχαριστούμε. Είναι αυτό που θέλω. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε έναν διοκτήτη που μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς θέλουμε και να κάνουμε πράξη αυτά που θέλουμε. Η συνεργασία με τον coach είναι εξαιρετική. Γενικά είμαστε πολύ τυχεροί που βλέπουμε αυτά.
5: Γιώργο, μπορούμε να πούμε ότι το roster έχει ολοκληρωθεί εδώ που είμαστε σήμερα?
3: Ναι, φυσικά. Είναι 16 παίκτες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ξεκινήσαμε προετοιμασία. Έχουμε τις απουσίες μας των διεθνών. Εντάξει, το καταλαβαίνω και ξέρω ότι πουλάει το κάτι μεγάλο, κάνω μια βόμβα, μια κερασάκι του κίνηση. Αλλά εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, πολύ χαρούμενοι με όλα τα παιδιά που έχουμε εδώ πέρα. Η δουλειά μας είναι να είμαστε στην αγορά. Η δουλειά δική μου είναι να είμαστε στην αγορά. Φυσικά και παρακολουθούμε την αγορά και βλέπουμε ποιος και τι υπάρχει. Αλλά αυτή τη στιγμή με το roster είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ ευχαριστημένοι. Και πιστεύω ότι θα γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά σε όλη την προετοιμασία. Και ξεκινάμε για την όλες τις βάσεις που πρέπει για να έχουμε μια καλή χρονιά.
6: Πώς ήταν η συνεργασία με έναν άνθρωπο που λέμε πρίμα του Τέλη Μιστακίδη? Και αυτό φάνηκε βεβαίως από κινήσεις όπως του Ουσμάν, αλλά η καθημερινότητα μαζί του πώς είναι?
3: Εντάξει, πραγματικά είναι ευλογία που έχουμε μια επικοινωνία με τον κύριο Τέλη. Παίρνω πράγματα από αυτόν. Πιστεύω ότι όλος ο οργανισμός έχει να πάρει πράγματα από αυτόν. Προσπαθούμε, όπως είπα και πριν, να βάλουμε την κουλτούρα του παιχνιδιού. Θα χρειαστούμε χρόνο, χωρίς να επιτελεγγυηθώ. Όλα αυτά να γίνουν με σοβαρά και σταθερά βήματα. Σιγά-σιγά να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Όπως θέλουμε, κανείς δεν ξέρει που μπορούμε να φτάσουμε. Θα δείξει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι.
7: Για ανάγκες, ρεπορτάζ. Πέρα από αυτά που μου κάποιο σκέφτεται στην αγορά, είναι ότι έχετε σκεφτεί, έχετε αποφασίσει ακόμα και δύο σχολείο στο μεγαλύτερο. Γιατί ακούγοντα εκεί το βιβλίο και.
3: Κοιτάξτε, να δείτε. Όλα αυτά θα. Οι αποφάσει θα πατρούν όταν ολοκληρωθούμε και έχουμε όλα τα παιδιά που περιμένουν για τι ελληνικέ ομάδε. Όταν θα μαζευτούμε όλοι μαζί με του 16 παίκτε στο ρόστερ, εκεί θα αποφασίσουμε το τι πρέπει ακριβώ να γίνει. Εμεί θέλουμε να έχουμε ένα ρόστερ που όλα τα παιδιά θα είναι χαρούμενοι, όλοι θα είναι ευχαριστημένοι με το ρόλο του. Είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε αυτή την περίοδο που μιλάμε και πριν το λέω εγώ, να βάζουμε του ρόλου και το πώς θα είναι το προβλημένη η ομάδα. Τώρα, αν όλοι τον μεγαλυμό, τελικά δεν είναι σημαντικές να το απαντήσω τώρα. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι όλα τα παιδιά θέλουν να είναι ευχαριστημένοι με το ρόλο τους, γιατί έτσι θα πετύχουν.
7: Αριθμούς και βολέων έχει το πράγμα.
3: Εγώ. Ναι, τέλει. Υπάρχει το συμβόλαιο, θα είναι. Ο Ανθόπουλος, ας πούμε, θα πάει δανεικός.
7: Α, είναι το έτσι. Εδώ είσαι η απάντηση.
3: Θα έχει ένα δευτερευτείο.
0: Λίγο στο τέλος από τις πολλές μπάλες τις χάσαμε τις δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε λίγο Ανδρέα Τρινκέρι, γιατί έχει ενδιαφέρον, νομίζω είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι των σημερινών τοποθετήσεων, γιατί μιλήσαν και παίκτες και ο Μήτρου Λόγκ και ο Ταερή. Πάμε να ακούσουμε λίγο Ανδρέα Τρινκέρι, τον προπονητή του μπασκετικού ΠΑΟΚ.
8: Did you, anybody of you, drive through Pilea in the last days? I'm asking that. Pilea? Yeah. Pilea. Yes. Nobody? This is the thing that I believe we have to talk today. You know, I always say that action speaks louder than words. Now, when you go close to September Hotel, you look at the left and you see something that is real, that you can touch it. And this is, for me, the biggest thing in this moment, that we are building something for power. Building not with words, with actions. You know, today is 21st of August. What can I tell you? We are practicing, everything is fine, there's no losses, there's no complaints, there's nothing that can go wrong. So I don't like to come here to make waste your time. Let's talk about something that is for real. What Telis Mistakidis did far from, away from the roster, the coaching staff, it's really the changing point of everything. It's what will change this club forever. So there will be wins, hopefully a lot. There will be losses, hopefully less as possible, but it's part of the business. Is the suffer, the pain that you have to go through in order to reach some goals. But this thing that is happening for me is the biggest thing. And this goes beyond all my expectations.
9: Είμαστε 21 Αυγούστου, είναι πολύ νωρίς για τη σεζόν. Δεν έχω να σας πω πολλά πράγματα και για να είμαι ειλικρινής δεν θέλω να χαραμίσω τον χρόνο σας. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαστε στην αρχή της σεζόν, όλα είναι ωραία, όλα κυλούν ομαλά. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι αν πάτε λίγο πιο μακριά από το γήπεδο προς το ξενοδοχείο το Σεπτέμβριο και κοιτάξετε λίγα μέτρα πιο πέρα, θα δείτε κάτι το οποίο είναι πέρα για πέρα αληθινό. Είναι το προπονητικό κέντρο το οποίο δημιουργεί και χτίζει η ομάδα, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μείνει για πάντα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι ο κύριος Μιστακίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος οτιδήποτε έχουμε ζητήσει το έχει κάνει, και ουσιαστικά θα υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν νίκες, ελπίζω πολλές, θα υπάρχουν ήττες, ελπίζω
10: νίκες, λιγότερες.
9: Αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού, μέρος της δουλειάς μας, μέρος του μπάσκετ. Αυτό όμως το οποίο μένει και θα υπάρχει για πάντα είναι το γεγονός ότι με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει ο κύριος Μιστακίδης μέχρι τώρα, αλλάζει ουσιαστικά την ιστορία της ομάδας για πάντα και την βάζει σε μια εντελώς διαφορετική και πιο σημαντική κατεύθυνση.
0: Αυτά από τον Αντρέα Ενρικέρη, ο οποίος στο επικοινωνιακό δεν παίζεται.
11: Νίκες
0: λέει. Μ' αρέσουν οι νίκες. Το ξέρεις. Να πω το εξής. Γιατί καλό είναι μερικές φορές να βλέπεις τα μηνύματα. Όταν πήρε ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ τον Οσμάν, θα θυμάσαι, ήταν Παρασκευή βράδυ. Κυριακή και το Σάββατο, το Σαββατοκύριακο δηλαδή που ακολούθησε, σε όλα τα μεγάλα site και γενικά στα μέσα ενημέρωσης, ανά μία ώρα έπαιζε μία μεταγραφική είδηση για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Γινόταν ένας χαμός, γιατί ήταν μία είδηση βόμβα, ήταν η πρώτη απόδειξη της δυναμικής Μιστακίδη ότι μπορεί να δώσει πάρα πολλά λεφτά, να πάρει από αντίπαλο, ας πούμε, κορυφαία ομάδα της Ελλάδας και της Ευρώπης, έναν καλαθοσφαιριστή. Και όλοι αντιλήφθηκαν ότι είναι ζεστό στην αγορά και μπορεί να πάρει παίκτες. Τότε ήταν που δημιουργήθηκαν και βγήκαν και πολύ έντονα τα σενάρια για τον Τολιόπουλο στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τότε δεν αντιλήφθηκε, εδώ είναι νομίζω και η απειρία, γιατί είναι, ξέρεις, όταν είσαι σε ένα επίπεδο όπως είναι ο ΠΑΟΚ που έχει τη δυναμική, αλλά επειδή δεν έχει το χρήμα, δεν την είχε βγάλει αυτή τη δυναμική ότι πάει να γίνει ομάδα κορυφής. Όταν είσαι στα σπάργανα ακόμα και είσαι άπειρος σε αυτό το κομμάτι και κάνεις τέτοια κίνηση όπως ήταν η μεταγραφή του Οσμάν, ίσως και εσύ ακόμη δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Τώρα που περάσαμε μερικές εβδομάδες, είδες πόσο έξυπνα και στη σωστή βάση το έθεσε και ο Τριγκέρη και ο Τσιάρας. Δηλαδή τι λένε, εμείς σαν ΠΑΟΚ έχουμε γεμίσει το ρόστερο, ο ΠΑΟΚ είναι καλυμμένος, αυτό που ήθελε να κάνει ο σχεδιασμός του έχει συμπληρωθεί. Είπε έχουμε 16 παίκτες στην προπόνηση και έχουμε και τους διεθνείς. Είναι κομπλέ η ομάδα, αλλά είμαστε και μια ομάδα που έχει τη δυναμική, έχει την οικονομική δυνατότητα και παρακολουθούμε την αγορά. Δηλαδή είμαστε και ανοιχτοί με τις κεραίες μας να παρακολουθούμε τι υπάρχει στην αγορά. Άρα, ωραία, τι κάνει ο ΠΑΟΚ, σου λέει είμαι καλυμμένος, είμαι άνετος, δεν έχω την πίεση, έχω μια ομάδα που αυτό που θέλω να κάνω το βασικό το έχω καλύψει. Αν όμως διαπιστώσω ότι υπάρχει μια ευκαιρία στην αγορά για κάτι μεγάλο, εδώ είμαι. Τώρα το βάζει στη σωστή βάση. Αν το είχε κάνει εκείνο το βράδυ ή την επόμενη μέρα το πρωί με τον Οσμάν αυτό, θα έβλεπες ότι θα ήταν και λίγο πια μαζεμένα τα σενάρια μετά. Γιατί σε εισαγωγικά, όπως το λέμε έτσι πολύ απλά και λαϊκά, ειδικά τα αθηναϊκά μίντια μυρίστηκαν αίμα και σου λέει εδώ είμαστε, τώρα βρήκαμε το ζεστό και τον άνθρωπο με τα λεφτά στην τσέπη για να βγάλουμε τα σενάρια τα μεταγραφικά. Ναι. Τα λεφτά υπάρχουν στην τσέπη, αλλά υπάρχει και ένα πλάνο και μια λογική. Και νομίζω πολύ σωστά το έθεσε και ο Τσιάρας, πολύ σωστά το έθεσε και ο Τριγκέρη, ότι εμείς φτιάχνουμε μια ομάδα και με δεδομένο ότι υπάρχει και μια ανοιχτή περίοδος μεταγραφική σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ουσιαστικά στο μπάσκετ, δεν έχει λόγο ο ΠΑΟΚ να βιαστεί. Μπορεί τώρα που μιλάμε να ψάχνει και κάτι μεγάλο, έτσι, και να μην το λέει. Το κάνει άνετα, το κάνει χωρίς πίεση. Αν προκύψει, μπορεί και να το δούμε ξαφνικά να έρθει μια μεγάλη είδηση. Η λογική όμως λέει τι. Φτιάχνω την ομάδα μου, παίζω τα πρώτα φιλικά, κατεβαίνω να παίξω τον Αγιανακόπουλο και εκεί μπορώ να δω και τις αδυναμίες ή αν μου λείπει κάτι. Ναι, γιατί έτσι έχω την άνεση. Δεν τελειώνει 15 Σεπτεμβρίου.
1: Όχι, το μπάσκετ είναι μεταγραφική περίοδος. Διαφορετικά τα πράγματα. Όποτε θες, αλλάζεις παίκτης.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία και εδώ είναι και μεγάλη αξία το ότι ο ΠΑΟΚ πιο νωρίς από κάθε άλλη ομάδα στο μπάσκετ έκανε μαζεμένες μεταγραφές. Οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ δεν προβλήθηκαν κιόλας. Γιατί κάθε μέρα ανακοίνωνε από έναν δύο. Κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Εκεί τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, πότε ήταν. Τη μία ο Γκρέι, την άλλη ξέρω εγώ ο Αλεξάνδερ, την άλλη ο Μητρουλόγκ. Πέφτανε κάθε μέρα μεταγραφές. Τώρα έχει την άνεση να μπουν όλοι αυτοί ήρεμα και ωραία στη δουλειά και να παρουσιάσουν ένα καλό σύνολο. Πάμε, Γιώργο Κορτσιδάκη. Να δώσουμε συγχαρητήρια στον Όφη, γιατί νομίζω ζει ιστορικές στιγμές. Το τρίμπαλο δεν ξέρω πώς το περίμεναν, Γιώργο. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Κώστα μου. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Ο Γιάννης ο Τσερβίνης είναι μαζί μου, ο συνάδελφος.
12: Καλησπέρα και στο Γιάννη.
1: Γεια σου, Κωστή.
12: Και χθες που μιλήσαμε, παιδιά, σας είπα ότι Όφη έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Το ένα λέγεται Χρήστος Κόντης. και το άλλο λέγεται ότι έχει κρατήσει ένα βασικό κορμό από την περσινή χρονιά, πάνω στον οποίο έχει βάλει κάποιες σημαντικές πινελιές στην φετινή σεζόν. Και βέβαια αυτό το οποίο χθες σας είχα επισημάνει, οι 7 έως 9 Έλληνες παίκτες στην ενδεκάδα. Χθες ήταν 9 στην ενδεκάδα, 9 Έλληνες παίκτες στην ενδεκάδα, μαζί με το Σιέλη βέβαια, ο οποίος είναι Κύπριος. Νομίζω το να παίζουν 9 Ελληνόπουλα στην ενδεκάδα μιας ομάδας η οποία είναι με το ένα πόδι στην League Phase του Europa League είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το επισημάνουμε, γιατί το θεωρώ από μόνο του πάρα πολύ σημαντικό.
0: Γιώργο, δεν είπες όμως το πιο σημαντικό, και εκεί σου δίνω το εύσημα για τον Ιταλό τον μπακ που πέτυχε πολύ ωραίο γκολ και με το αριστερό τον πόδι. Το είπες για τον Ντίκμαν. Εξαιρετικό.
12: Κοίτα, εμείς το ρεπορτάζ το είχαμε για βασικό τον Ντίκμαν, να σου πω την αλήθεια. Ο Κόντις όμως, ο οποίος δούλεψε με τον Αποστολάκη στην προετοιμασία, το παιδί δεν είναι δεξιμπάκ ο Αποστολάκης. Ναι, είναι ένας παίκτης Πασπαρτού, ο οποίος έκανε βέβαια πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Γιατί αν είδες, αν έβαλε τον Ντίκμαν, δεν τον έβγαλε, τον έβαλε στα χαφ.
0: Σωστό, τον ανέβασε.
12: Μπράβο, είχε μια μεγάλη ευκαιρία και στο τέλος, εκεί λίγο πριν βάλει το τρίτο γκολ ο Ντίκμαν, ένα ωραίο σουτ που έφυγε μπάλα πάνω. Αυτός εγώ νομίζω θα είναι βασικός στο επόμενο παιχνίδι. Είναι ένας παίκτης και βάζει τον γκολ με το αριστερό.
0: Με το αριστερό, φοβερό πλασέ.
12: Ούτε σέντερφορ θα κάνει τέτοιο πλασέ. Τι να πω, ζούμε φανταστικές στιγμές εδώ στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω, εγώ επειδή είμαι και παλιός και έχω ζήσει τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες του Όφη, ξέρεις, δύσκολα συγκινούμε. Αλλά τόσα πολλά μαζεμένα.
0: Κάτσε τώρα, αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, Γιώργο. Άμα πάει ο Μήλος, League Stage, θα παίξει 8 μάτς μαζεμένα Ευρώπη Όφη.
12: Ναι.
0: Είναι τεράστιο εκεί, τώρα, έτσι δεν το συζητάμε.
12: Πριν πας εκεί, ήθελα να πω το εξής. Έχουμε ζήσει δηλαδή ένα τετράμινο. Δεν ξέρω, είναι ένα τετράμινο φανταστικό. Κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ στο τελικό κυπέλου. Ναι. Κερδίσαμε την ΑΕΚ στο Super Cup. Δηλαδή δεν κερδίσαμε κάποιες τυχαίες ομάδες. Κερδίσαμε με πρωταθλήτριες ομάδες, μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και τώρα ας πούμε κάνουμε και το ευρωπαϊκό μας αυτό, επιστροφή, την ευρωπαϊκή μας αυτή επιστροφή, γιατί είναι ένα comeback του Όφη μετά από πολλά χρόνια. Νίκη του Όφη ευρωπαϊκή είναι μετά από 26 χρόνια. Ναι. Θυμάμαι σαν χθες αυτό το παιχνίδι με την Άπρεντακ, μια έτσι αδύναμη ομάδα σερβική. Το 2000 την είχαμε κερδίσει 6-0. Από τότε είχαμε να κάνουμε ευρωπαϊκή νίκη. Πρόσφατα είχαμε παίξει με μια κυπριακή ομάδα. Τον Απόλλωνα Λεμεσού, αλλά σας είπα ότι και αυτό το είχαν αντιμετωπίσει τόσο πρόχειρα εδώ στην ομάδα του Όφη, που μάλλον και οι ίδιοι δεν θέλαν να προχωρήσουν. Ήταν τόσο κακός ο σχεδιασμός, δηλαδή δεν είχαν κάνει καν μεταγραφές. Ήταν βέβαια προκριματικά τότε, κλείθηκε ο Όφη να παίξει πολύ νωρίς στα προκριματικά. Ενώ τώρα φέτος, παιδιά, έχει αυτό το θείο δώρο, όπως σας έλεγα χθες, ότι ο Όφη ως κυπελούχος Ελλάδος απέφυγε τα προκριματικά του Ιουλίου. Όπως βασανίζονται τώρα οι ομάδες μας οι υπόλοιπες. Και εμφανίζεται να παίξει, ας πούμε, σε μια λογική ημερομηνία στα τέλη του Αυγούστου, λίγο πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος, αυτό το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, και να έχει εξασφαλίσει συμμετοχή στη League Phase, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
12: Είτε περάσει στο Europa, είτε περάσει στο Conference League. Αυτό είναι ένα θείο δώρο για τον Όφη.
1: Γιώργο,
12: παρακαλώ.
1: Μέσα σε όλη αυτή τη χαρά, τον ενθουσιασμό, την περηφάνεια που είπε και ο κύριος Μπούση με μια ανάρτηση στο Instagram. Λίγο να σε προσγειώσω, όχι να βγάλω, να το πούμε μίζερα κτλ. Φυσικά εκεί είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και με το καλό Όφη να προκριθεί στους ομίλους του Europa League που θα αλλάξει επίπεδο και οικονομικά. Θεωρείς, επειδή είσαι χρόνια στο ρεπορτάζ του Όφη, ότι αυτή τη στιγμή ο Όφη με το καλό μπαίνοντας στους ομίλους του Europa League χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση? Δηλαδή το ρόστερ του μπορεί να σηκώσει Ευρώπη, Ελλάδα?
12: Καλά, αυτό είναι γεγονός εδώ, γιατί δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται ο Ολυμπιακός.
1: Όλες οι ομάδες.
12: Δεν χρειάζεται απλά... η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός. Yeah. Όλοι χρειάζονται. Εννοείται ότι χρειάζεται. Αλλά ξέρεις κάτι, όταν τώρα μπαίνεις στο Europa League και έχεις εγγυημένα, όπως έγραφε ο Ανδρέας Παδημάτος, ο οποίος είναι ο top αυτό το ρεπορτάζ, ο καλός μας συνάδελφος που μας ενημερώνει κιόλας όλους, μέσα από την δυνατότητα που έχει από την επικοινωνία της UEFA. Όταν έχεις εξασφαλισμένα 6 εκατομμύρια. Άμα μπει στο League Face Office, έχει εξασφαλισμένα 6 εκατομμύρια. Πού τα είχε δει τα λεφτά αυτά? Ποτέ δεν τα είχε δει αυτά τα λεφτά. Ούτε στις χρυσές του εποχές, όταν άφηνε έξω την Ατλέτικο Μαδρίτης, δεν είχε δει τέτοια πράγματα. 6 εκατομμύρια θα μπουν στην τσέπη. Αν ο ιδιοκτήτης του Office δεν θέλει να επενδύσει, τότε τι να πω. Είναι δικό του θέμα. Αλλά οπωσδήποτε αυτό που λες, μπαίνοντας σε ένα τέτοιο group Και από ό,τι βλέπω τώρα εδώ στο group, αν μπει στο League Face, θα σας πω μερικά ονόματα, ας πούμε, που μπορεί να είναι αντίπαλοι του Όφη. Δηλαδή μπορεί να βρει απέναντί του Bayern Leverkusen, Juventus, Milan, Alkmaar, Marseille. Είναι δυνατά ονόματα. Πώς θα πας εσύ? Εννοείται ότι πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα. Μάλιστα. Δεν το συζητάμε αυτό. Παρ' όλα αυτά πάντως θεωρώ ότι έχει μια καλή ομάδα και θέλει κάποιες προσεκτικές κινήσεις επιπέδου για να μπορέσει να σταθεί. Το τι θα κάνει τώρα θα το δούμε.
0: Και μεγάλη κίνηση τελικά, και το λέω γιατί είχε παίξει πολύ το όνομά του για τα μεταγραφικά του Άρη, ότι κράτησε το Φούντα.
1: Α, Φούντα.
0: Έχει φτάσει πολύ κοντά στον Άρη.
12: Κώστα μου, στο είχα πει τότε.
0: Ναι.
12: Ξέρεις, η ποιότητα πληρώνεται. Ο Φούντας, άμα δει τον τελικό με τον Μπάο και ένα γκολ που βάζει, πλασάρει με το δεξί μπαλά, πέσει στο δοκάρι και αμέσως μετά με το αριστερό.
0: Μάλιστα.
12: Τώρα πάλι είδες ένα γκολ χθες, δεν ξέρανε πώς το έκανε με το δεξί με το αριστερό μετά την ασίστ του Αϊτόρ. Η ποιότητα πληρώνεται, παιδιά.
0: Μάλιστα.
12: Είναι από τους επιθετικούς παίκτες.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
12: Πήρε 350 το χρόνο για 3 χρόνια, περίπου του βγαίνει ένα 200 με κάποια μπόνους. Αν δεν πληρώσεις και κάποιους παίκτες, δεν μπορείς να κάνεις δουλειά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο Ριτσιδάκη.
12: Γεια σας, παιδιά.
0: Για τον Όφη. Λοιπόν. Έτσι, κλείνουμε και θα πάμε διάλειμμα για να ακούσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με ανακοίνωση της σειράς 7 κατά του WOCAP.
1: Καραγκιοζάκο τον λέει.
0: Αγαπήθηκες από τον κόσμο του Ολυμπιακού γιατί έπαιζες με πάθος και ψυχή. Αυτό θα έπρεπε να σε κάνει να σκέφτεσαι πάρα πολύ καλά τις κινήσεις και τις επιλογές σου και ακόμη πιο καλά τον τρόπο που θα χειριστείς την υπόθεση του συμβολέου σου. Κατάφερες να γίνεις Καραγκιοζάκος και ανεπιθύμητος για όλους τους Ολυμπιακούς. Απαιτούμε να σε ξαναδούμε στο σεφ. Μόνο για να κουβαλάς τα μπάζα στα έργα που ξεκίνησαν. Κανένας πάνω από τον Ολυμπιακό. Καλή αρχή στην ομάδα μπάσκετ του θρύλου μας. Πάμε όλοι μαζί για τον back to back στην Ευρώπη και το τρίτο σερί πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Και τον έχει κάνει φωτογραφία AI να κουβαλάει μπάζα.
1: Αγάπη που έγινες δίκοπο μαχαίρι.
0: Πάμε διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Χρήστα Βλέτογλου και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να κάνουμε κουβέντα και με Γιώργο Πετρίδη και με Γιώργο Στράτζαλη.
10: Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Στον αγώνα της πρεμιέρας της Super League με αντίπαλο τον Λεβαδιακό το βράδυ της Κυριακής στρέφει πλέον την προσοχή του ΠΑΟΚ μετά την ισοπαλία με την Μπραμ που αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στα μεταγραφικά ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Τωρίνο για την απόκτηση του Σάντρο Κουλένοβιτς με τη μορφή δανεισμού. Σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα, ο δικέφαλος επιδιώκει να αποκτήσει τον Κροάτη επιθετικό ως δανεικό με οψιόν αγοράς. Παράλληλα, παρελθόν αποτελεί και τυπικά ο Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Περσίγια Τζακάρτα της Ινδονησίας. Στη σημερινή Media Day του Μπασκετικού ΠΑΟΚ, ο προπονητής της ομάδας Αντρέα Τρινκέρι αναφέρθηκε και στο νέο ιδιοκτησιακό ορίζοντα του συλλόγου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ο Μιστακίδης αλλάξει τον ΠΑΟΚ για πάντα και πως η ομάδα έχει ό,τι ακριβώς χρειάζεται. Ξανά στο ποδόσφαιρο, στον Άρη ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ομάρ Ρίτσαρντς. Ο 28χρονος αριστερός μπακ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο 26χρονος Κροάτης στόπερ Μπόσκο Σούταλο της Σταντάρ Λιέγκης είναι ο εκλεκτός του Άρη για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Στην ΑΕΚ, ο Μπάμπης Λιγκογιάννης παρουσιάστηκε και επίσημα, δηλώνοντας περήφανος που θα φορέσει τη φανέλα της Ένωσης, υπογραμμίζοντας πως η στόχη είναι πολύ μεγάλη. Στον Ολυμπιακό στην Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός, έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις πριν υπογράψει συμβόλαιο έως το 2031. Η Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις του Βόλου με τον Ηρακλή και του Πανετολικού με την Καλαμάτα, ενώ το πρόγραμμα της Κυριακής θα ανοίξει το μάτς του Άρη με τον Όφη. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στις 8 και 4 τον Ατρόμητο. Στη διεθνή σκηνή, αβέβαιο είναι το μέλλον του Βαγγέλη Παυλίδη στην Μπενφίκα, καθώς η Μπαρτσελώνα εξετάζει την περίπτωσή του σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Απόψε ανοίγει η αυλαία της Premier League με την Arsenal του Χρήστου Τζόλι να υποδέχεται την Coventry στις 10. Τέλος, μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το Diamond League της Λοζάνης. Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται σήμερα το βράδυ στον τελικό του μήκους με στόχο την τρίτη φετινή σερή νίκη του. Όλη η δισογραφία της ημέρα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

0: Τάκι, καφέ.
1: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
0: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνες αράμπικα 100% των φορόλ.
1: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου?
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής?
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δευτέρα, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο, 38 λεπτά μετά τις 6, Παρασκευή.
1: 21 Αυγούστου, Κώστας Πετρωτός, Γιάννης Ερβίνης στα μικρόφωνα και Λευτέρης Χατζημπαντελίδης, ηχοληψία. Και μουσικές επιλογές θα έλεγα, ναι, Λευτέρη, γιατί οι μουσικές επιλογές είναι δικές σου. Λοιπόν, χαλή, εντάξει, μωρέ, χαλή. Okay, εντάξει, και θα τα χαλάσουμε τώρα. Χαλή. Λοιπόν, πρεμιέρα λοιπόν αύριο. Γιάρη Κυρακλής στο πρωτάθλημα του Super League 1, όπως είπαμε πριν με τον Κώστα Πετρωτό, που είπαμε και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Ο Ηρακλής, ο οποίος έκανε πριν από λίγο γνωστή την αποστολή, η οποία ταξίδεψε στην Αθήνα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Άλγων Αρένα. Και ανώλευκοι, οι οποίοι προέρχονται από την ήττα αποκλεισμό, παύλα απογοητευτική προβληματική εμφάνιση απέναντι στη Θεσσαλική ομάδα. Και σίγουρα και οι φίλοι της ομάδος, αλλά και οι διοικούντες και γενικότερα άπαντες στον οργανισμό του Ηρακλή περιμένουν μια πολύ καλύτερη εικόνα, σαφώς μια βελτιωμένη απόδοση, εμφανώς βελτιωμένη απόδοση στο αυριανό παιχνίδι, όσο βαθμό δυσκολίας και αν έχει ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ στην έδρα της, με την πρωταθλήτρια Ελλάδος, η οποία κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έχει διατηρήσει το ίδιο ρόστερ σχέση με πέρυσι. Το θετικό για τον Ηρακλή και για τον Βάλτερ Ματσάρη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες και αυτό το οποίο προέκυπτε από το ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει επιστροφή του, ή μάλλον όχι η επιστροφή, γιατί δεν ήταν σε κάποια αποστολή. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι ήταν με τον Βόλο, δεν ήταν στην αποστολή ο Καϊμπουέ. Η επιστροφή, θα λέγαμε, στην αγωνιστική δράση και μπήκε και στην αποστολή της ομάδος ο Κιλιάν Καϊμπουέ, ο οποίος στα τρία φιλικά που είχε δώσει ο Ηρακλής στην Ιταλία ήταν ένας από τους παίκτες ο οποίος έδειξε καλά στοιχεία, πολύ καλά στοιχεία, και έλειψε και στο παιχνίδι με το Βόλο, θεωρώ, μιας και εκεί υπήρχε μόνο ο Χρωμάντα στο 6, ο οποίος και τραυματίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο και θα απουσιάσει. Αυτή είναι η μοναδική απουσία του Ηρακλής για το αυριανό παιχνίδι. Τερματοφύλακες είναι ο Αθανασιάδης, ο Τσιντώτας και ο Καραγασίδης. Αμυντική ο Τσάκλα, Βούρος, Πίνια, Ροσέ, Νιζέτ, Σόρια, Νανού, Ντάνι Μουνιώθ και ο Μυρ. Στη μεσαία γραμμή ο Ραντόγια, ένα από τα τελευταία χρονικά μεταγραφικά αποκτήματα για τον Ηρακλή. Μπήκε στην αποστολή ο Σέρβος, ο οποίος έχει κοντά 200 παρουσίες σε παιχνίδια La Liga, πρώην Primera Division, και αρκετά παιχνίδια στο MLS. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πολύ καλό βιογραφικό. Μένει να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί και σε τι κατάσταση βρίσκεται, γιατί έχει λίγες ημέρες προπονήσεων με τους συμπαίκτες του. Ο Μορένο, ο Κράιντς, ο Αναστασιάδης, ο Σουρλής και ο Καϊμπουέ. Και στην επίθεση είναι ο Ίβι Λόπεθ, είναι ο Κριστιαν Κούστα, ο Πέντρο Μάρκες και ο Έλβιρ Κόλιτς. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει τη συμπαράσταση 500 οπαδών του. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που πήραν και ανώλευκοι. Υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση. Πιστέψαμε και διπλάσια και τριπλάσιο αριθμό να είχε δοθεί, θα είχαν εξαντληθεί. Ματσούκας διαιτητής αύριο στην Άλογον Αρένα, 8 η ώρα. Ο Μιλόν θα είναι εκεί πέρα, πρώτα ο Θεός Λευτέρη. Για να μεταδώσουμε για το Μετρόπολη 95,5 το παιχνίδι του Ηρακλή. Έλα, ρε Κώστα, τι έγινε, πού είσαι?
2: Όχι, κάνω και επίσης επαφές.
1: Αυτές οι επαφές, ρε Κώστα. Ναι. Όσον αφορά την ΑΕΚ, το ρεπορτάζ από την ομάδα της ΑΕΚ λέει ότι ο Μάρκο Νίκολιτς θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές, όχι πολλές αριθμητικά, μιας και προηγήθηκε το πρώτο παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφιας, ακολουθεί η ρεβάν στη Τετάρτη στην Άλγων Αρένα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε ούτε εγώ ούτε ο Κώστας το πόσο σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό για την ΑΕΚ, που μπορεί να την αλλάξει όχι την ιστορία, αλλά μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, έτσι, και οικονομικά και αγωνιστικά. Το να μπει τώρα στη League Phase του Champions League, καταλαβαίνεις, Κώστα, πόσα χρήματα παραπάνω θα πάρει η ΑΕΚ και σε αγωνιστικό επίπεδο πόσο θα ανέβει, έτσι. Δεν θα σου πω εκτοξευτεί, αλλά σίγουρα θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για την Ένωση. Αυτά.
2: Μάλιστα, ωραία. Έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι, θα το δούμε αύριο του Ηρακλή. Είναι από τα ενδιαφέροντα και νομίζω είναι το πρώτο σοβαρό crash test. Γιατί στο Κύπρο μπορεί να σου πει κάποιος άλλος: έχω και πιτσιρικάδες που δεν έχω πολλούς, δεν μπορείς να είσαι απόλυτος. Αλλά το πρωτάθλημα είναι πρωτάθλημα.
1: Θα έχει αλλαγές φυσικά, οι δύο πιτσιρικάδες δεν θα παίξουν τώρα.
2: Έτσι.
1: Όπως παίξουν.
2: Λοιπόν, πάμε σε Βασίλη Μάστορα, τον οποίο ευχαριστούμε γιατί είναι στο τελείωμα της άδειας. Αλλά νομίζω είναι και πολλά τα θέματα επικαιρότητας. Να μας δώσει και ο Βασίλη το δικό του το στίγμα και δεν ξέρω αν έχει και κάποια πληροφορία. Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Mm-hmm. Το πρώτο και σημαντικό είναι οι πρεμιέρες. Mm-hmm. Υπάρχουν αύριο. Η δική μου ευχή ως άνθρωπος του Εσφαίρου είναι να μην μουτζουρώσουν και μην θολώσουν τα λεφτά που έχουν δώσει οι ποδοσφαιρικοί παράγοντες, είτε λίγα είναι είτε πολλά, δεν είναι ζήτημα κουβέντας αυτό. να έχουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο να μην χάσει την αξιοπιστία του. Από εκεί ξεκινάμε. Είναι ωραίο το να βλέπεις ανταγωνισμό. Είναι ωραίο, αν είναι δυνατόν, να υπάρχει και καλό ποδόσφαιρο, αλλά κυρίως να υπάρχει αξιοπιστία. Προσωπικά θα μνημονεύσω αυτό το οποίο πέτυχε ο Όφη, όχι μόνο χθες στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλλά και στο γεγονός ότι κέρδισε το Super Cup και κέρδισε και ένα κύπελο. Μία ομάδα της περιφέρειας, μία ομάδα η οποία δεν έχει τα τρελά λεφτά, αλλά μία ομάδα η οποία έχει αγωνιστικό πάθος και επενδύει στα Ελληνόπουλα. Άρα ο Όφη βρήκε τη συνταγή και ίσως είναι μία καλή διδαχή για όλες τις ομάδες οι οποίες βρίσκονται λίγο κάτω, λίγο πιο πάνω στα επίπεδα της κριτικής ομάδας. Και όπως φάνηκε, ο κόσμος αγκάλιασε την ευρωπαϊκή προσπάθεια, διότι ο κόσμος θέλει επιτυχίες για να συσπηρώνεται γύρω από τις ομάδες. Αυτό είναι μια γενική τοποθέτηση και σαφώς νομίζω ότι στέλνει και ένα μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις ότι οι δικαιολογίες του τύπου ότι μια ομάδα είναι στις περιφέρειες, ότι έχει μικρότερο μπάτζετ, αλίμονα να συγκρίνουμε το μπάτζετ της ΑΕΚ με το μπάτζετ του Όφη, έτσι. Ακόμη και το μπάτζετ του ΠΑΟΚ με το μπάτζετ του Όφη. Αλλά επειδή γίνεται καλή δουλειά, υπάρχει καλό κλίμα προφανώς στα αποδυτήρια, υπάρχει πίστη και κυρίως πάθος από τους ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιούνται, οι κριτικοί κατάφεραν να έχουν δύο αστέρια γραμμένα στη φανέλα τους. Να πάμε από εκεί πέρα στον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος και πάλι κάνει αναυτογραφίες όσον αφορά την συμπλήρωση του ρόστερ. Έτσι θα πάει να παίξει το πρώτο παιχνίδι αύριο κόντρα στην Καλαμάτα, έχοντας σημαντικά κενά στην άμυνα. Ναι, μεν ακούγεται ότι έχει προχωρήσει στην μεταγραφή του Σούταλο, ενός Κροάτη με καλό βιογραφικό, αλλά έπρεπε ο Σούταλο ή οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής είχε επιλεγεί για το κέντρο της άμυνας του Άρη να είχε έρθει στην ομάδα πριν ο Άρης φάει στην Ιταλία. Θα καταλάβω τις δυσκολίες που υπάρχουν στην ολοκλήρωση μιας μεταγραφής. Αλλά φάνηκε ότι ο Άρης για μία ακόμη φορά ήταν απροετοίμαστος. Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις επιλογές τύπου Φούντα ή τύπου Μαντσίνη και έρχεται τώρα και τρέχει για να προλάβει με τον κίνδυνο να έχει δυσκολίες στο πρώτο παιχνίδι και δεν ξέρω πότε θα καταφέρει ο προπονητής ο Γρηγορίου να έχει μια αγωνιστικά ετοιμοπόλεπτη ομάδα από τη στιγμή που χρειάζονται και άλλες προσθέσεις στην άμυνα. Υπάρχει μεν πληρότητα μέσω επιθετικά, αλλά η άποψή μου είναι ότι έπρεπε το σχήμα το οποίο θα επιλέξει ο Γρηγορίου να είχε δουλευτεί τουλάχιστον στους φιλικούς αγώνες της Ιταλίας. Ακόμη θέλω να πω ότι ναι μεν υπάρχουν αριθμητικές επιλογές μέσω επιθετικά, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν οι κατάλληλες επιλογές αν κάτι στραβώσει σε περίπτωση τραυματισμών, σε περίπτωση αποβολών και τιμωριών. Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα είναι γιατί στόχο ξεκινάει ο Άρης, που δεν το ακούσαμε από κανένα στόμα. Αν ο στόχος είναι πάλι το 5-8, πιστεύω ότι θα είναι μαχητή η προσπάθεια να πετύχει το στόχο, μαχητή, έτσι, διότι έχει μέσα στα πόδια του πλέον ένα Όφη που έχει καλή ψυχολογία, έναν Όφη που έχει σύν 6 εκατομμύρια στο ταμείο του, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να επενδύσει περισσότερα, και μια ομάδα η οποία έχει ένα συγκεκριμένο σύνολο, έναν βασικό κορμό από πέρυσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αντίστοιχο, ο Άρης δεν έχει κορμό, θα αγωνιστούν προσφερειστές οι οποίοι δεν ήταν πρώτης επιλογής στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Άρα αυτό σημαίνει και προσωπικά δεν ζω με ψευδεστήσεις, διότι ούτε ήταν καλός ο Άρης απέναντι στην Καρδίτσα. Μια Καρδίτσα που μαζεύτηκε πριν από 10 μέρες. Μια ομάδα K19 να έβαζες, πιστεύω ότι θα την κέρδιζε πιο εύκολα. Ούτε ο Άρης τον τιμά τον Άρη το να ψάχνει δικαιολογίες για την διαιτησία ή να ψάχνει δικαιολογίες για τον κακό αγωνιστικό χώρο. Νομίζω το ίδιο πρόβλημα είχε και ο αντίπαλος. Είναι φτηνές δικαιολογίες. Ο Άρης είναι ανέτοιμος. Αυτή είναι η άποψή μου και είναι ψευδέστηση αν κάποιος πιστεύει ότι τα δύο καλά αποτελέσματα στους αγώνες με τις ιταλικές ομάδες είναι αυτά τα οποία πείθουν ότι κάτι καλό γίνεται. Ναι, είναι αλήθεια ότι το φύγες ή έλα εσύ ήταν σε μικρότερο βαθμό φέτος. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 6 μεταγραφές, αν γίνουν σύνολο 8, Πιστεύω τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με πέρυσι που τελείωσαν οι δύο μεταγραφικές περιόδους συνολικά με 23 ποδοσφαιριστές. Κοντά στο αλμός αλληλούια και θα πω και αυτό που λέω συχνά, καλά τα βιογραφικά αλλά άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, το ζήτημα είναι τι ποντίκια θα πιάσει. Αυτό θα το δούμε με πρώτο δείγμα γραφής αύριο το βράδυ στον Αγώνες Καλαμάτας με τον Άρη.
2: Μάλιστα, ωραία. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
3: Καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν...

0: Η ομάδα αύριο κάνει πρεμιέρα στο γήπεδο της Τρίπολης κόντρα στην Καλαμάτα. Βρήκε τελικά το κεντρικό αμυντικό που αναζητούσε εδώ και εβδομάδες ο Άρης. Προχωρά στην απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο από την Σταντάρ Λιέγης. Mm-hmm. Συμφωνία με τους Βέλγους για τον μονοετή δανεισμό του 26χρονου Κροάτη Στόπερ. Στον deal προβλέπεται και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Πρόκειται ασφαλώς για μια κίνηση που καλύπτει ή έρχεται να καλύψει μία από τις μεγαλύτερες και επιτακτικές ανάγκες του φετινού ρόστερ. Θυμίζω ότι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 24 ώρα, τα προηγούμενα, ο Μακούν ήταν σε πρώτο πλάνο. Από τη στιγμή που προχώρησε η περίπτωσή του, ο παίκτης μένει στην Λεύσχη, ο Άρης τράφηκε στις εναλλακτικές του, ήρθε σε συμφωνία και με τη Σταντάρ Λιέγης και με τον ποδοσφαιριστή και κλείνει ένα πάρα πολύ σημαντικό κενό. Ο Σούταλο, ο οποίος είναι γεννημένος στην Κροατία τον Ιανουάριο του 2000, έχει ύψος 1,88, κεντρικός αμυντικός, αγωνίζεται και στις δύο θέσεις, δηλαδή και δεξιά στο κέντρο της άμυνας και αριστερά μπορεί να παίξει αντίστοιχα στο κέντρο της άμυνας. Πριν μετακομίσει στην Σταντάρ Λιέγης το 2024, να σημειώσω εδώ ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029, γι' αυτό και ο Άρης έκλεισε τη συμφωνία για τον δανεισμό του αρχικά. Πέρασε από την ΟΣΥΓΕΚ, πήγε στην Ιταλία, στην Αταλάντα, στην Ελλάς Βερόνα, στην Δυνάμο Ζάγκρεπ, πέρυσι παραχωρήθηκε δανεικός στην Κρακόβια, στην Πολωνία. Έχει παραστάσεις και σε εθνικό επίπεδο, 19 συμμετοχές με την Άντερ 21, ένας δυνατός στόπερ στις προσωπικές αλλά και αέριες μονομαχίες. Έχει και την τεχνική για να βοηθήσει στην ανάπτυξη από την πρώτη γραμμή. Αυτό το οποίο θέλει να παίξει ο Άρης, που λέμε το build-up, το χτίσιμο της επίθεσης από την πίσω ζώνη. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ο Σούταλο. Το πολύ σημαντικό είναι πρωτού ξεκινήσει το πρωτάθλημα, mm-hmm. μια μέρα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα για τον Άρη, έρχεται και ο κεντρικός αμυντικός, κλείνει αυτό το πολύ σημαντικό κενό, γιατί αν θυμάσαι, Κώστας, το έλεγα και στην εκπομπή νωρίτερα στο YouTube του Μετρόπολης 95,5, ότι ο Άρης έπρεπε να κλείσει αυτό το πολύ μεγάλο κενό πριν εμφανιστεί πρόβλημα, και όχι αφού εμφανιστεί πρόβλημα, τελικά το κάνει ο Άρης αυτό και κλείνει αυτό το κενό. Οπότε αύριο η πρώτη στο πρωτάθλημα, εκτός έδρας κόντρα στην Καλαμάτα.
1: Γιώργο, έχει οψιόν αγοράς, δεν το άκουσα, δεν ξέρω αν το είπες.
0: Έχει οψιόν αγοράς.
1: Έχει,
0: ναι. Ένα σημαντικό παιχνίδι αύριο, Άρης πρέπει να μπει με νίκη για πολλούς λόγους, όχι μόνο τους τρεις βαθμούς αλλά και για ψυχολογικούς, αλλά και για να φέρει μια ηρεμία που τη χρειάζεται για την συνέχεια του πρωταθλήματος στο γκρουπ και γενικότερα στον οργανισμό. Η αποστολή πετάει αυτή την ώρα από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα και εκεί για την Τρίπολη. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου, το έκανε και πέρυσι αυτό. Δεν ανακοίνωσε αποστολή πριν από τα παιχνίδια. Κουαμέ, Νίνκ, Χόγκλα, Καντεβέρε είναι παίκτες οι οποίοι αντιμετώπιζαν πρόβλημα τραυματισμών το προηγούμενο διάστημα, δύσκολα mm-hmm. θα είναι στην αποστολή. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά για την ενδεκάδα του αυριανού αγώνα. Το πρώτο για μένα και τα δύο σενάρια που υπάρχουν για την άμυνα είναι αν θα παίξει ο Πετρής, θα κάνει ντεμπούτο και θα παίξει δεξιά, που σημαίνει ότι ο Φαντιγκά θα μετατοπιστεί αριστερά, ή αν θα δούμε τον Κέρκες να παίρνει φανέλα βασικού και τον Φαντιγκά δεξιά. Το δεύτερο ερωτηματικό αφορά στην τριάδα της επίθεσης πίσω από τον Μυρ, αν θα δούμε τον Καρέ στο 10 και τον Παλάσιος με τον Γανιώτα στα δύο άκρα, ή θα δούμε τον Καρέ στα άκρα στη φυσική του θέση, εκεί όπου είναι πιο δραστήριος και πιο επιδραστικός, είναι η αλήθεια. Γκαρέ Γιαννιώτα Σάκρα και Μυρ Αλφαρελά στην επίθεση. Αυτά είναι τα δύο ερωτηματικά. Mm-hmm.
1: Μάλιστα, έχει.
0: Θυμίζω και με κόσμο, Άρης, αύριο. Mm-hmm.
1: Πόσα εισιτήρια, παιδί Γιώργο?
0: Ακριβώς αριθμό δεν θυμάμαι, αλλά πόσο γνωρίζω πρέπει να έχουν τελειώσει τα εισιτήρια που πήρε ο Άρης.
1: Τα έχει δώσει. Μάλιστα. Yeah. Έβλεπα τώρα και το Σούταλο. Πέρυσι είχε κάνει στην Πολωνία που είχε παίξει 27 μάτς.
0: Ναι, στην
1: Κρακοβία. 28 στο σύνολο με ένα μάτς στο κύπελο, έτσι, στην Κρακοβία. Εντάξει, είναι ένας ενεργός ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι 2 εκατομμύρια αξία στο Transfermarkt. Την προηγούμενη χρονιά έχει πάλι 28 συμμετοχές στο βελγικό πρωτάθλημα.
0: Γεμάτη σεζόν.
1: Είναι γεμάτη σεζόν. Ναι, είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που λες. Είναι και διεθνής με την ΚΑΠΑ 21.
0: Από τον Μιχάλη Γρηγορίου και να είναι διαθέσιμος και από το παιχνίδι.
1: Με τον Σούταλο του Άγιαξ έχει, είναι αδερφιά, είναι?
0: Δεν πρόλαβα να το δω, γιατί τώρα βγήκε η μεταγραφή. Ναι. Επιβεβαιώθηκε από την Μπαϊάρης, οπότε δεν πρόλαβα να δω περισσότερες.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον. Σίγουρα πάντως ήταν αυτό που είπες. Χρειαζόταν Έναν ποδοσφαιριστή οπωσδήποτε και ο Άρης.

0: πριν αρχίσει το πρωτάθλημα και το ότι τον πήρε σημαίνει πάρα πολλά.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς τον, το χρειαζόταν, έπρεπε να κάνει αυτή την κίνηση και, την, και τελικά την έκανε ο Άρης, γιατί η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρήθηκε, να σου πω, καθυστέρησε αρχικά, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, καθυστέρησε πάρα πολύ. Από την άλλη όμως είχε και επιλογές, είχε ποδοσφαιριστές, ήταν η περίπτωση για παράδειγμα του Μακούν που λόγω της Λεύσκη αλλά και της επιθυμίας του ποδοσφαιριστή υποχώρησε, με τον Σλοβάκο, επίσης τον Σάτκο, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, ο Άρης είχε προχωρήσει πάρα πολύ και πάλι όμως την τελευταία στιγμή χάλασε, με τον Μάγκνουσε το ίδιο, ξέρεις, είναι και θέμα διαπραγμάτευσης και το πώς θα καθίσει η μπίλια. Το θέμα είναι ότι ο Άρης κλείνει αυτή την τρύπα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
2: Πάντως Γιώργο, τώρα επειδή με ενημέρωσε και ο Απόστολος ο Σιρανίδης, θα υπάρξει και σε λίγο και σχετικό θέμα στο metrosport.gr, οι αποστολές των δύο ομάδων συνυπήρξαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία και υπάρχει και ένα φωτογραφικό
0: Ιστανταλέ
2: του Γιώργου Αθανασιάδη με τους πρώην συμπαίκτες στον Άρη. Ναι, γιατί κατεβαίνουν και οι δύο Αθήνα. Ο Ηρακλής για τον αγώνα με την ΑΕΚ, ο Άρης για τον αγώνα με την Καλαμάτα. Μετά θα μεταβεί ο δικός στην Τρίπολη. Ωραία. Καλό δρόμο αύριο. Ναι, καλό ταξίδι. Εντάξει, οκ. Okay. Και θα σας ακούσουμε το βράδυ φυσικά στις 8 ώρα στο Μετρόπολης για τον αγώνα του Άρη με την Καλαμάτα. Να σε καλά, Γιώργο.
1: Να σε
0: καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και από το ρεπορτάζ του Άρη. Δεν είπαμε ότι έκλεισε το Λυκογιάννη η ΑΕΚ, έτσι, οριστικά, ναι, ναι. Τον ανακοίνωσε από χθες.
2: Απλά δεν έκανε προετοιμασία ο Λυκογιάννης.
0: Δεν
2: έχει
0: κάνει, ήταν ελεύθερος από την Μπολόνια.
2: Δεν υπολογίζεται άμεσα.
0: Εντάξει, δηλαδή. Ήθελε και η ΑΕΚ, ήταν παρούμε περίπτωση με τον Άρη. Ήθελε οπωσδήποτε έναν ακραίο μπακ από τη στιγμή που Πεν Ράις μπήκε, πήγε δανεικός στους Rangers. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να είναι έτοιμος. Αλλά σίγουρα είναι ένας ποδοσφαιριστής με αρκετές παραστάσεις και έχει και το καλό Λυκογιάννης ότι μπορεί να παίξει, λέει, ναι. Και αριστερός στόπερ.
2: Ναι. Πάντως φέτος, Κώστα, βλέποντας λίγο το πρόγραμμα, ναι. Δεν έχει βέβαια καταρτιστεί, μόνο τη δεύτερη αγωνιστική δώσανε. Τώρα δεν ξέρω, κάποια στιγμή πρέπει να τα δώσουν όλα μαζί και ώρες και τα λοιπά για να ξέρει και ο κόσμος. Βλέποντας όμως την κλήρωση του πρωταθλήματος, είδα ότι φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή μετά τη δεύτερη αγωνιστική που παραδοσιακά σταματούσε λίγο το πρωτάθλημα της Super League, αν δεν κάνω λάθος. Λόγω υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Τώρα θα γίνει πιο αργά αυτό. Δηλαδή θα γίνει μετά την πέμπτη αγωνιστική. Θα διεξαχθεί και η πέμπτη αγωνιστική 19-20 Σεπτεμβρίου και μετά θα υπάρξει μια διακοπή τριών εβδομάδων. Δηλαδή θα ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
0: Ναι.
2: Θα υπάρχει δηλαδή ένα κενό εκεί.
0: Έχει.
2: Ναι, είναι. Εντάξει, καλό. Είναι μια μήνυ προετοιμασία πάλι που θα κάνουν οι προπονητές.
0: Μετά τις 20 Σεπτεμβρίου είναι τρεις εβδομάδες.
2: Διακοπή.
0: Είναι διακοπή και μετά έχει άλλες τέσσερις, πώς είναι. Πάλι έχει διακοπή.
2: Μετά δεν είδα, εγώ είναι είδα το πρώτο.
0: Είναι τα δύο διαστήματα που γίνονται, ναι. Οι αγώνες του Nations League. Πολύ ενδιαφέρον και ανησυχητικό ένα ρεπορτάζ από τη Βουλγαρία που έχει να κάνει με την παρουσία των οπαδών της Λεύσκη την ερχόμενη Τετάρτη στην All Win Arena για τη revenge του αγώνα της ΑΕΚ με την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Match Telegram, η διοίκηση της ΑΕΚ έχει ενημερώσει την αντίστοιχη της Λεύσκη, ναι. Σχετικά με πληροφορίες για σοβαρές απειλές που στρέφονται κατά της ασφάλειας των οπαδών της Λεύσκη. Συνδέει την τεταμένη ατμόσφαιρα με ένα επεισόδιο, λέει, που έλαβε χώρα την προηγούμενη Τρίτη στη Βουλγαρία. Μια μικρή ομάδα ατόμων φέρεται να προκάλεσε τους οπαδούς της ΑΕΚ με ακραίες συμπεριφορές, ναζιστικές χειρονομίες και ευθείες αναφορές στη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη, προκαλώντας οργή των οπαδών της ΑΕΚ που ζητούν εκδίκηση. Υπό το φόβο αντιπίνων έχουν δοθεί αυστηρές οδηγίες στους εκδρομείς της Λεύσκη να κυκλοφορούν στην ελληνική πρωτεύουσα χωρίς οπαδικά ρούχα ή κασκόλ και τους συστήνεται να αποφεύγουν να μιλούν στη γλώσσα τους όταν βρίσκονται σε μέρη όπου δεν υπάρχει επαρκής αστυνομική φύλαξη. Σοβαρό το θέμα αυτό, αν ισχύει. Δεν ξέρω αν υπάρχει τοποθέτηση από τη διοίκηση της ΑΕΚ πάνω στο δημοσίευμα της βουλγαρικής Match Telegram. Το θέμα μπορείτε να διαβάσετε και στο metrosport.gr. Πάντως είναι σοβαρό το θέμα και προφανώς πρέπει να έχει ενημερωθεί και η ελληνική και η βουλγαρική αστυνομία για να υπάρξει μια συνεργασία για να μην γίνει το παραμικρό, γιατί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση γεγονότα σαν αυτά που είχαμε προ λίγων ετών, καλοκαίρι του 2023.
2: Διέσχισαν όλη την Ελλάδα οι οπαδοί της Δυνάμω Ζάγκρεμπ.
0: Έτσι. Πριν από το παιχνίδι της ΑΕΚ με την.
2: Κανένα δεν πήρε χαμπάρι.
0: Αυτά δεν πρέπει να ξανασυμβούν και θα είναι τραγικό να συμβούν όλα αυτά. Αν ισχύει, επαναλαμβάνω, η πληροφορία για το ρεπορτάζ το οποίο μετέφερε βουλγαρικό μέσο ενημέρωσης. Δεν ξέρω αν χρωστάμε τίποτα και αν είδες και κάποιο μήνυμα βασικά.
2: Όχι.
0: Η αλήθεια βέβαια είναι και η Παρασκευή, Γιάννη, νομίζω περισσότεροι...
2: Δεν είδα κάτι, απλά σε εξωαθλητικό, γιατί δεν είναι μόνο τα αθλητικά. Ναι. Μια είδηση η οποία δεν νομίζω θα γίνει κάτι, αλλά σίγουρα είναι σημαντική, είναι ότι η Τουρκία εξέδωσε σύνταγμα σύλληψης σε βάρος του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
0: Ναι.
2: Διεθνές σύνταγμα σύλληψης.
0: Κλείνουμε όπως αρχίσαμε.
2: Τι?
0: Ο φίλος ο Δημήτρης ο Κοντός μας στέλνει ένα μήνυμα στο Facebook. Καλησπέρα. Το 8 που έβαλα αέριο, 2008, είχε 35 λεπτά το λίτρο.
2: Ωραία. Το 8.
0: Στο Αζερμπαϊτζάν, εγώ θυμάμαι ήταν 20 λεπτά.
2: 8. Το πριν 18 χρόνια δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: 35. Τώρα έχει 90. Εντάξει.
0: Καλά είμαστε.
2: Καλά είστε.
0: Κλείνουμε. Ραντεβού και πάλι Δευτέρα. Πάμε να ηρεμήσουμε λίγο.
2: Τι Δευτέρα, Τανιά.
0: Δευτέρα είναι και Τάνια, ναι. Τάνια, η οποία έκανε full του μπάνιου, οπότε είμαστε κομπλέ.
2: Άρα,
0: γέμισε η μπαταρία.
2: Μας παρέας τη μέθα επόμενη, τον περιμένω λαός.
0: Σε ξεκουράζεται. Τα μεγάλα κεφάλια έρχονται πιο αργά. Το ξέρεις αυτό. Γιάννη μου. Κλείνουμε. Ακολουθεί ο Δήμος ο Βαρδάκης. Θα τα πούμε κάποια στιγμή στην εκπομπή του Δήμου του Βαρδάκη. Να είστε καλά, περάστε ένα καλό Σαββατοκύριακο και ελπίζω να γίνουν τα σωστά πράγματα για όλες τις ελληνικές ομάδες για να έχουμε παρουσία όλων των ομάδων σε League Stage Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Καλό απόγευμα.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο η jumbo.gr.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Δωροστροφό τη Novibet.
4: Δωροτροχό.
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιό. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5 στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βόρεια Ελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Μπορεί ακόμα, μπορεί. Το μικρόφωνο σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 θα σας κρατήσει συντροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην οικοληψία με τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, στη γραμματική υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου την κυρία Ελένη Παπά και στο production τον Εμίλιο Γαβριλίδη. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας στο 2310-90-90-90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-301. Καλή ακρόαση.

Καλωσορίζουμε το νέο καφέ Takeaway στην Πολύγνη από νέους επιχειρηματίες που δημιουργήσαν το Μπούνα Takeaway. Εξαιρετικό καφέ, γυροποίητα δροσερά, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς. Μπούνα καφέ τώρα στο κέντρο της Πολύγνης απέναντι από το άγαλμα του Πόντιου Αγωνιστή στο καταπράσινο πάρκο Ροκέ Κρύας Βρύσης. Στο κεντρικό δρόμο της Πολύγνης, Αγνός Στρατιώτη 39, στάση Κρυαβρύση, βρίσκεται το Μπούνα Takeaway με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό, αυθεντικό ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβει τη διαφορά. Μπούνα καφέ, Αγνός Στρατιώτη 39, τηλέφωνο παραγγελίας 2317-009. 181-2317-009-181. Μπούνα, καφέ, Αγνός Στρατιώτη 39 στην Πολύγνη.

Για να κάνει τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης Βενιζέλου, στάσεις Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρικο, σιροπιαστά σαραγλά και ροξάκια. Και φυσικά τώρα το καλοκαίρι μας στη χωτόπακρο του Ντοντουρμά, που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Φωτεινή Νικηφόρου, η πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης Βενιζέλου 54. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310 243 577.

Καλησπέρα σας, Παρασκευή 21 Αυγούστου του 2026, είναι η 233η μέρα του χρόνου. Χρόνια πολλά στο Τζον Κόρφα, χρόνια πολλά στο Γιώργο Τουρσουνίδη. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε παραλυπόμενα από το χθεσινό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ορβική Μπρανς. Αλήθεια, γνωρίζετε είναι τα παραλυπόμενα. Είναι ό,τι είδατε και ό,τι δεν... ό,τι είδατε και ό,τι ακούσατε και ό,τι δεν ακούσατε. Έτσι και εμείς σήμερα θα αναφερθούμε στα χθεσινά παραλυπόμενα. Και φυσικά πολλές απορίες έχουν γεννηθεί από χθες. Θα αναλύσουμε κάποια θέματα τα οποία συνέβησαν χθες. Αλήθεια, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε ο Μιχαηλίδης, θεωρήθηκε υπεύθυνος για τα γκολ με την Αλκμαρ, ή δεν ήθελε τη μεγάλη μπαλιά για την επίθεση και ήθελε οργανωμένη επίθεση. Μέχρι το 30 λεπτό ο ΠΑΟΚ έχασε πολλές ευκαιρίες, ενώ η Μπρανς δεν πέρασε τη μεσαία γραμμή. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Μήπως εδώ έλειπε ο Κωνσταντέλιας και ο Λύση δεν είχε λύση για τον γκολ.

0: Η Μπράνς λοιπόν έκανε υπομονή μέχρι το 57, εκεί που ο ΠΑΟΚ πλέον άρχισε να χάνει δυνάμεις και έχασε και έφαγε το πρώτο γκολ για να δείξει ότι οι 17 αγώνες επιπλέον που είχε στα πόδια της η Μπράνς ήταν πιο έτοιμη. Αυτό αποδείχθηκε στη διάρκεια του αγώνα. Λοιπόν, επειδή θέλω να κάνω μια συζήτηση που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο και όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, Στέλιος Γρηγοριάδης, χρόνια στο κουρμπέτι, στη δημοσιογραφία. Γεια σου Στέλιο.
1: Γεια σου Δήμο.
0: Και έλεγα ας πούμε στην έναρξη της εκπομπής ότι πολλά πράγματα τα βλέπουμε και πολλά δεν βλέπουμε, πολλά τα ακούμε και δεν ακούμε, αλλά από τον απόϊχο γύρω γύρω μπορούμε να μαθαίνουμε πράγματα. Και θεωρώ ότι το χθεσινός αγώνας είχε πολλά ερωτηματικά για τον κόσμο Στέλιο Γρηγοριάδη, γιατί είχε να αντιμετωπίσει μια ομάδα που είχε ήδη 17 αγώνες στα πόδια τους και ο ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό πέρασε πολλές ταραχές, τα οποία από ό,τι καταλάβαμε του δυσκολέψαν τη ζωή.
1: Αγώνες είχαν στα πόδια τους, αλλά δεν είχαν πολλούς από τους βασικούς παίκτες τους και αυτό φάνηκε, γιατί είδαμε μια ομάδα, την Μπραν, αδύναμη. Να μην μπορεί να επιτεθεί, να δημιουργήσει ευκαιρίες, να προσπαθούν οι παίκτες απλά να καθυστερούν, αλλάζοντας την μπάλα ανούσια μεταξύ τους και πιο πολύ προς τη δική τους εστία. Όλη η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου ήταν αυτή. Ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρίες, παρά το γεγονός ότι φάνηκε για μια ακόμη φορά ότι ήταν έτοιμος και ασύνδετος, ανομοιογενής. Βέβαια ξαφνικά λείπει ο Κωνσταντέλιας, λείπει και ο Ζήφκοβιτς, έπαιξε και αυτό το μεγάλο ρόλο του. Παρ' όλα αυτά δημιουργεί ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, χάνει μια μεγάλη με τον Χατσίδη και ενώ περιμένουμε στο δεύτερο ημίχρονο να βρεθεί ο τρόπος να μπει τον γκολ,
0: απεραντίες το δέχτηκε
1: σε μια ακόμη ολιγορία της άμυνας, η οποία πάλι ήταν προβληματική. 2-3 φορές κατέβηκαν με κάποιες αξιώσεις τέλος πάντων οι Νορβηγοί και στην ουσία έβαλαν 2 γκολ, γιατί αυτό που χάθηκε πριν μπει το γκολ είναι γκολ που δεν χάνεται
0: από τα 2 μέτρα.
1: Ναι, λοιπόν, μετά ας πούμε σώζει εν μέρη την παρτίδα ο Μπάμπα, αλλά το γεγονός ότι μπαίνει ένα γκολ από κόρνερ δεν σημαίνει τίποτα για την συνολική εμφάνιση της ομάδας που δεν ήταν καλή. Οι αλλαγές όταν έγιναν κάτι διορθώθηκε, ίσως και με την άβρα των αλλαγών ήρθε το γκολ. Εντάξει, αν δούμε τώρα και ποιοι πρωταγωνίστησαν, προφανώς αυτό προκύπτει, κάνει το κόρνερ ο Μισέ και βάζει τον γκολ ο Μπάμπα. Αλλά το συμπέρασμα δεν ήταν καλό, ο κόσμος προβληματίστηκε πάρα πολύ, να μην πω απογοητεύτηκε με αυτή την εικόνα. Αν δούμε Δήμο με ποιους παίκτες τελείωσε ο ΠΑΟΚ το μάτς, σταυροκοπιέσαι και λες, αμπάν, τι είναι αυτό το πράγμα, τι γίνεται τώρα. Υπάρχουν τρύπες στο ρόστερ, υπάρχουν παίκτες που ακόμα πρέπει να αποκτηθούν για να μπαλωθούν τρύπες, να μπαλώσουν οι τρύπες.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, Στέλιο Γρηγοριάδη, έτσι τις πρώτες απορίες, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε ο Μιχαηλίδης, δεν ήθελε τη μεγάλη μπαλιά, λέω εγώ, ή το θεώρησαν υπεύθυνο από τον προηγούμενο αγώνα ότι μπήκανε γκολ και ήταν υπεύθυνη άμυνα? Έτσι με προβληματίζει αυτό το θέμα.
1: Ο προπονητής είπε ότι δεν ήταν ευχαριστημένος από το προηγούμενο παιχνίδι, από τον τρόπο που λειτουργήσε η άμυνα. Και είχε δίκιο προφανώς, έτσι, ποιος είναι ευχαριστημένος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα, είπε ότι υπάρχουν και άλλοι παίκτες ικανοί. Με λίγα λόγια μας είπε, κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν το είπε ξεκάθαρα, ότι άφησε τον Μιχαηλίδη στην άκρη να πάρει μια ανάσα, να παίξει κάποιος άλλος, ελουστό το Χατζηγιάκος ήταν το δίδυμο, μήπως και επανέλθει καλύτερος, μήπως και είναι πιο φρέσκος όταν το ξαναβάλει στην ομάδα. Πότε θα το βάλει, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στη ρεβάνς με την Μπραν και στα δύο μάτς, δεν το ξέρουμε. Πάντως εγώ δεν πιστεύω ότι με τον τρόπο του τον μείωσε ή με αυτά που είπε τον μείωσε. Γιατί ρε εσύ Δήμο, εντάξει τον Μιχαηλίδη τον αγαπάμε όπως αγαπάμε όλα τα παιδιά που βγαίνουν από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν ήταν καλός.
0: Καλά,
1: δηλαδή, απαλός, θα μου πεις ποιος ήταν. Αλλά δεν είναι ο Μιχαηλίδης ο γνωστός. Απέχει πολύ. Είναι ανέτοιμος ακόμα.
0: Και έχεις δίκιο σε αυτό, όταν περιμένεις από κάποιους ανθρώπους πολλά πράγματα.
1: Μπράβο, από αυτόν περιμένουμε έτσι, πολύ περισσότερο.
0: Και λειτουργεί κατά το 50% να πω έτσι ένα ποσοστό, ναι, στην τύχη. Αμέσως έρχεται η απογοήτευση και φυσικά και ο αποκλεισμός από την Αλκμαρ δεν ήταν και ότι το καλύτερο για μας που πιστεύαμε, γιατί την περάσαμε πολύ μπάι την Αλκμαρ, ότι εντάξει και καλά και ναι και πολύ εύκολη, αλλά απέναντίας το είδαμε το έργο. Και τώρα δεν έφτανε αυτό. Δηλαδή μετά στο μεσοδιάστημα αυτό ποντάραμε το νούμερο 10 το καλό, που θα είναι ο Κωνσταντέλιας, και εκεί ποντάρουμε και από εκεί θα αρχίζει η ομάδα. Και 15 Αύγουστο Μεγάλη Παναγιά μας λέει έχει γεια Παναγιά, τον πούλησε.
1: Εντάξει, αυτό το εξαντλήσαμε πιστεύω το θέμα, ναι. Έτσι αν λέγαμε και χθες. Τι να πεις τώρα, τι άλλο να πούμε. Ήταν έτσι πως έγινε και στη χρονική στιγμή που έγινε και με τα λεφτά που έγινε, όλα λάθος ήταν. Όλα ήταν ένα λάθος.
0: Έχεις δίκιο, είναι αυτό που λένε, να πούμε, αν δεν σε πάει το timing, να πούμε, βλέπεις ότι ενώ, όπως είπες, μέχρι το 30 η Brand δεν πέρασε το κέντρο. Δεν πέρασε, είχαμε πολλές επιθέσεις, ωραίες επιθέσεις, είχαμε σουτ, τα είχαμε όλα. Και ξαφνικά... τι να πω, ήταν οι δικοί μας κουρασμένοι, ήταν ταλαιπωρημένοι, όπως είναι ασύνδετοι ακόμα, όπως το είπες πολύ σωστά. Γιατί εντάξει, Αύγουστος είναι, δεν μάθαμε στον Αύγουστο, φαίνεται ακόμα καλά καλά.
1: Και ένα ερώτημα, Δήμο, ήταν ποιος θα βάλει τον γκολ και δεν απαντήθηκε. Ποιος θα βάλει τον γκολ, ποιος θα βάλει τον γκολ. Είδες ότι βγήκαν πολλοί σε φάση για γκολ αλλά δεν το βάλανε. Δηλαδή δεν είναι... δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή το ρόστερ του ΠΑΟΚ έχει πολλά θέματα. Και όταν μένεις χωρίς Κωνσταντέλια ξαφνικά και Ζιβκοβιτς, γιατί ούτε ο Ζιβκοβιτς είναι στα καλά του, δεν βρήκε τον εαυτό του, αλλά όπως και να έχει, έχει να δώσει πράγματα, και ξαφνικά τιμωρείται και μένει εκτός και αυτός, και από τη στιγμή που και ο Τάισον θέλει αλλά δεν μπορεί, δεν μπορεί ακόμη να προσφέρει κάτι. Τι περιμένουμε τώρα από εκεί και πέρα.
0: Είναι πολύ σωστά, γιατί ξεκινάς μια προσπάθεια για την Ευρώπη και ξαφνικά περιμένεις ένα μάτς και αυτό είναι τελικός παγκοσμίου κυπέλου. Αν μείνεις απ' έξω, αντεγιά.
1: Εντάξει, χάνεις επρεστής, χάνεις 10, 11, 12, κάπου εκεί εκατομμύρια, δηλαδή τα μισά χρήματα από αυτά που πούλησες τον Κωνσταντέλια. Και λες, εντάξει, τι παριστάνω, ας πούμε. Δεν μπορώ να προχωρήσω ούτε καν στην κύρια φάση του Conference League. Θα είναι απογοητευτό αν συμβεί.
0: Είναι έτσι, ναι, γιατί πέρσι, ας πούμε, μέχρι τον Απρίλιο μας πήγε η ομάδα, μας πήγε στην Ευρώπη, μας πήγε στα γήπεδα, γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν η ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα, μέχρι τον Απρίλιο σε απασχολεί και στην Ευρώπη, και η ομάδα είναι καλύτερη και υπάρχει ενδιαφέρον και στους παίκτες, και φυσικά οι φίλαθλοι είναι πιο ικανοποιημένοι να βλέπουν Τετάρτη Κυριακή αγώνα από το να βλέπουν την Κυριακή θα πάμε τώρα με το Λεβαδιακό, μπορεί την άλλη Κυριακή να πάμε, ξέρω εγώ, στην Καστοριά, λέω τώρα στην Τύχη. Είναι πολύ δεδομένα αυτά οι αγώνες.
1: Ξέρεις, εγώ γνωρίζω πολλούς οι οποίοι τι λένε. Πιο πολύ με ενδιαφέρουν οι αγώνες της Ευρώπης. Εκεί θέλω να είναι συνέχεια ο ΠΑΟΚ. Και εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Θα πάρουμε κι άλλα πρωταθλήματα, θα πάρουμε κι άλλα κύπελα. Αν όλα πάνε καλά και αν δεν υποχωρήσει πολύ ο ΠΑΟΚ ως δυναμική και ως ποιότητα ομάδας. Αλλά θέλω, ρε παιδί μου, στην Ευρώπη. Θέλω να το δω τον ΠΑΟΚ σε Champions League. Θέλω έστω στο Europa League να έχει μια καλή πορεία και να έχει συνεχώς μια καλή πορεία. Θεωρούν πολύ τιμητικό για τον ΠΑΟΚ να έχει συνεχώς αξιοπρεπή παρουσία στην Ευρώπη. Το χαίρονται, το γουστάρουν περισσότερο από το να τον βλέπουν τον ΠΑΟΚ με τη Λαμία, με τον Αστέρα Τρίπολης και με τους Πασεραϊκούς και ξέρεις.
0: Είναι όπως το λες ένας...
1: Τα κύπελα του ελληνικού πρωταθλήματος, ας πούμε.
0: Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Από 14 χρόνια έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, την έχω οργώσει με τους μαθητές μου, τους φίλους μου, με όλους Και τα τελευταία χρόνια για εκείνο που χαίρομαι είναι ότι πάω μία ή δύο φορές σε αγώνα στην Ευρώπη, εκτός έδρας. Και το χαίρομαι γιατί πραγματικά καμαρώνω, είναι η εκδρομή μας, είναι ο ΠΑΟΚ αυτός που με αναγκάζει εντός εισαγωγικών να πάω, είναι κάτι το διαφορετικό.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Και είναι...
1: Και λες εντάξει, αφού χάθηκαν όλες οι ευκαιρίες για το Champions League και αφού μετρήθηκαν οι δυνάμεις και στο Europa League, ρε παιδί μου, τουλάχιστον στο Conference League να κάνουμε κάτι. Εδώ τώρα ο Ολυμπιακός έφτασε στο σημείο να το πάρει και θα το ακούμε δεν ξέρω πόσα χρόνια. Δεν ξέρω πόσα χρόνια. Και με το δίκιο τους οι άνθρωποι κομπορημονούν και υπερηφανεύονται ότι είναι η μοναδική ομάδα που πήρε Ευρωπαϊκή Κούπα. Δηλαδή εμείς δεν θα το πανηγυρίζαμε αν το πετυχαίναμε αυτό.
0: Φυσικά θα το πανηγυρίζαμε.
1: Πανηγυρίζαμε και θα γουστάραμε. Έτσι είναι.
0: Και βέβαια, γιατί με άλλη διάθεση ξεκινάς και την επόμενη σου χρονιά, με άλλη όρεξη, πώς να το πω, όταν έχεις πάρει ένα τέτοιο τίτλο, τι λες τώρα.
1: Βέβαια. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι μετά το 19, ο ΠΑΟΚ συνεχώς αποδυναμώνεται από ρόστερ και αν δεν ήταν το θαύμα του 2024... δεν είχαμε να δείξουμε κάτι πέρα από το κύπελο με τον Γκαρσία. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
0: Τέλος πάντων, επειδή τώρα να μην κάνουμε μνημόσυν από τώρα, να έρθει και άλλη Πέμπτη να δούμε τι θα γίνει και που λένε ο Θεός βοηθός.
1: Μνημόσυνο φυσικά δεν κάνουμε, γιατί εντάξει δεν έχει ο ΠΑΟΚ να παίξει με την Bayern και με τη Manchester City, έχει να παίξει με την Brand. Αν λίγο σουλουποθεί, αν βελτιωθεί, αν σοβαρευτούν και προσπαθήσουν περισσότερο όλοι, αν δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, γιατί όχι να πάρουν την πρόκληση, μπορούν.
0: Είναι σωστό, είναι έτσι όπως τα λες, είναι σαν να είναι ένας αγώνας που ξεκινάει από 0-0, στο κάτω-κάτω, τους λες μάγκες, ξέρετε, εδώ είναι όλα. Και για σας και για μας και εσείς έχετε να κερδίσετε κιόλα.
1: Έτσι είναι. Έτσι, να βγάλουν τον επαγγελματικό εγωισμό τους, να πούνε εντάξει δεν έχουμε ξαφνικά Κωνσταντέλια, δεν έχουμε και Ζέκοβιτς. Εντάξει ρε παιδιά, και εμείς τι παριστάνουμε. Δεν είμαστε ικανοί ως παίκτες του ΠΑΟΚ που μας επέλεξαν και μας έφεραν και μας έδωσαν να φοράμε αυτή τη φανέλα να αποκλείσουμε μία μπραν.
0: Έτσι, έτσι είναι όπως θα λες. Πάντως και η στάση του κόσμου ήταν... ήταν καλή, δηλαδή ήταν ΠΑΟΚ ας πούμε η στάση του κόσμου.
1: Νομίζω ναι, εντάξει, κάποια συγκεκριμένη βρισιά δεν έλειψε.
0: Εγίπεδο είμαστε, δεν είμαστε και σε παιδική χαρά
1: και, ναι.
0: Να μην εγκριβόμαστε.
1: Ο καθένας με τη στάση του και με τον τρόπο του στέλνει ένα μήνυμα.
0: Πάντως η στάση προς τους παίκτες ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Και γενικά σαν συμπεριφορά στο γήπεδο δεν δόθηκε καμιά αφορμή, έτσι, ούτε καν κατά διάνοια για κάποια τιμωρία κτλ.
0: Πολιτισμός. Εγώ θα λέω ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Τώρα και να ξεφύγει και καραμπινελίκι μέσα στον πολιτισμό είναι και αυτό.
1: Και στους παίκτες πρέπει να δείχνουν στοργή, φροντίδα και προβέρν, πώς το λένε. Δηλαδή... Δεν άνοιξαν την πόρτα με το ζόρι και ήρθαν, κάποιοι τους έφεραν. Ακόμη και όταν δεν είναι καλοί, ακόμη και αν αποδειχθεί στην πορεία ότι δεν μπορούν τα παιδιά, με αυτούς θα πορευτεί η ομάδα και αυτούς πρέπει να στηρίζουν όσο μπορούν περισσότερο. Ξέρουν οι φιλαθλητές, τους το πούμε εμείς.
0: Και ο ρόλος του φιλάθλου και του παδού είναι για τα 90 λεπτά μέσα στο γήπεδο να υποστηρίζει τους παίκτες και να τους στηρίζει.
1: Όχι, από και πέρα, υπάρχουν και άλλα θέματα.
0: Ναι.
1: Αλλά στην πορεία θα δούμε και αυτά τα θέματα.
0: Τη στάση του προπονητή πώς την είδες γενικώς?
1: Ο προπονητής μου φαίνεται ο καημένος, χαμένος στο διάστημα. Σιγά σιγά καταλαβαίνει ότι έχει μπλέξει μια κατάσταση περίεργη. Δεν την περίμενε έτσι, δεν τη φανταζόταν έτσι. Μια κατάσταση η οποία δεν θα τον απασχολούσε και τόσο πολύ, γιατί θα προσπαθούσε να διορθώσει τα κακώς αγωνιστικά κείμενα στην ομάδα, θα περίμενε και καινούργιους παίκτες που έρχονται με την ελπίδα ότι θα κάνει καλύτερο σύνολο, αλλά του προέκυψε η αποχώρηση, η πώληση του καλύτερου παίκτη του.
0: Μα και γι' αυτό να Καταρχάς ο χρόνος που ήρθε στην ομάδα ήταν πολύ τελευταία.
1: Και πριν την άρεξη της προετοιμασίας ήρθε.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο. Και όταν του δίνεις, ξέρω εγώ, 10 δάκτυλα που λέει ο λόγος και του παίρνεις το ένα το δάκτυλο το καλό και του λες δούλεψε τώρα, πώς θα δουλέψει. Θέλει να γίνει...
1: Όπως πάντα έρχονται καθυστερημένα.
0: Ναι, αυτό είναι...
1: Δηλαδή αυτός τώρα έπρεπε να γνωρίσει μια ομάδα που δεν την ήξερε, με τους παλιούς που βρήκε, και οι καινούργοι έρχονται όποτε έρχονται. Ακόμα έρχονται και θα έρχονται. Δεν είναι εύκολο το έργο του προπονητή σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα τι να κρίνουμε, το Λύση, θα είναι αδικία.
0: Εγώ είπα, ο Λύση δεν έχει λύση. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, γιατί μην τα ρίχνουμε μετά και στον προπονητή.
1: Και να, και είναι και το άλλο δήμα. Εγώ πάντα λέω, θα κρίνω ένα προπονητή ανάλογα με το ρόστερ που έχει. Αν έχει καλό ρόστερ και δεν πάει, θα πω ότι μάλλον δεν είναι καλός προπονητής. Όταν έχει χάλια ρόστερ και πάει καλά, θα πω ότι είναι σπουδαίος. Αλλά όταν έχει χάλια ρόστερ και δεν πάει καλά, δεν θα πω ότι είναι χάλιο προπονητής. Δεν μπορεί να κάνει χωρίς υλικά φοβερό φαγητό με σούπερ συνταγή, δεν γίνεται.
0: Σωστά, έτσι είναι. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, Στέλιο Γρηγοριάδη, σε ευχαριστώ πολύ. Ωραία συζήτηση κάναμε.
1: Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Στέλιο μου, να είσαι καλά. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε κοντά μας. Θα συνεχίσουμε με ωραίες συζητήσεις και μετά θα ανοίξουμε και γραμμές.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Στον αγώνα της πρεμιέρας στη Super League με αντίπαλο τον Λεβαδιακό το βράδυ της Κυριακής στρέφει πλέον την προσοχή του ΠΑΟΚ μετά την ισοπαλία με την Μπραν που αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στα μεταγραφικά ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Τωρίνο για την απόκτηση του Σάντρο Κουλένοβιτς με τη μορφή δανεισμού. Σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα, ο δικέφαλος επιδιώκει να αποκτήσει τον Κροάτη επιθετικό ως δανεικό με οψιόν αγοράς. Παράλληλα, παρελθόν αποτελεί και τυπικά ο Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Περσίγια Τζακάρτα της Ινδονησίας. Στη σημερινή Media Day του μπασκετικού ΠΑΟΚ, ο προπονητής της ομάδας Ανδρέα Τριγκέρι αναφέρθηκε και στο νέο ιδιοκτησιακό ορίζοντα του συλλόγου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ο Μιστακίδης αλλάξει τον ΠΑΟΚ για πάντα και πως η ομάδα έχει ό,τι ακριβώς χρειάζεται. Ξανά στο ποδόσφαιρο, στον Άρη ολοκληρώθηκε μεταγραφή του Ομάρ Ρίτσαρτς, ο 28χρονος αριστερός μπακ, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο 26χρονος Κροάτης στόπερ Μπόσκο Σούταρο της Σταντάρ Λιέγης είναι ο εκλεκτός του Άρη για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Στην ΑΕΚ, ο Μπάμπης Λυκογιάννης παρουσιάστηκε και επίσημα, δηλώνοντας περήφανος που θα φορέσει τη φανέλα της Ένωσης. Στον Ολυμπιακό τώρα, στην Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα ο Αρμάντο Γκονζάλες. Ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις πριν υπογράψει συμβόλαιο έως το 2031. Πρόταση για τη δημιουργία ενός κοινού ταμείου για δικαιότερη κατανομή των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και ενίσχυση των πιο αδύναμων ομάδων έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος. Η Super League στο μεταξύ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής το Σάββατο 29 Αυγούστου. Θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις του Βόλου με τον Ηρακλή και του Πανετολικού με την Καλαμάτα, ενώ το πρόγραμμα της Κυριακής θα ανοίξει το μάτς του Άρη με τον Όφη. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στις 8 και 4 τον Ατρόμητο. Απόψε ανοίγει η αυλαία της Premier League με την Arsenal του Χρήστου Τζόλι να υποδέχεται την Coventry στις 10. Τέλος, μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το Diamond League της Λοζάνης. Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται σήμερα το βράδυ στον τελικό του μήκους με στόχο την τρίτη φετινή σερή νίκη του. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ άκης.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Μετρόπολη 95,5, περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα μέχρι τις 9 θα είμαστε παρέα και φυσικά αυτός οι αυγουστιάτικες βραδιές τις περιμένουμε καλύτερες, αλλά μας ήρθαν πολύ στενάχωρες για μας τουλάχιστον που παρακολουθούμε τους αγώνες και πρέπει να λέμε και σε εσάς πράγματα τα οποία είτε τα ξέρετε είτε δεν τα ξέρετε, είτε τα έχετε δει είτε δεν τα έχετε δει, τα ακούσει. Λοιπόν, και εγώ με τη μεγάλη μου χαρά, όπως και εσείς απολαμβάνετε όλη τη μέρα, θα έχω τώρα συζήτηση με τον Κώστα τον Πετρωτό. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Γεια σου, Δήμο, τι κάνεις?
0: Και εγώ σε περιμένω. Πώς θα γίνει, ρε Κωνσταντίνε? Δηλαδή, σε ακούω όλη μέρα στο ραδιόφωνο. Δεν μπορώ να κάνω κι εγώ διάλογο μαζί σου?
1: Φυσικά.
0: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ μαθαίνω από σένα, να ξέρεις, Πετρωτέ, γιατί εσύ είσαι μάχημος, είσαι μέσα στο γήπεδο, πατάς χορτάρι που λέει ο λόγος και βλέπεις πράγματα και ακούς πράγματα τα οποία αλλιώς τα αντιμετωπίζει κάποιος από την τηλεόραση και αλλιώς ένας που τα ζει.
1: Εσύ έχεις ένα μεγαλύτερο όμως από μένα, Δήμο. Έχεις ζήσει τον ΠΑΟΚ σε διαφορετικές εποχές.
0: Αχ, τώρα τι είπες, γιατί άμα αρχίσω να...
1: παραστάσεις που μπορείς να κρίνεις τώρα, αυτά που γίνονται καλύτερα. Πιστεύω.
0: Έχεις απόλυτο δίκαιο, φίλε, γιατί τα δεδομένα τότε όλοι παίζανε για την ομάδα, οι διοικήσεις θέλανε να κάνουν ομάδα, ήταν και τα συμβόλαια 8ετία, 5ετία, 12ετία, αλλά τώρα εδώ για τη δεδομένη στιγμή όταν έχει ένας ποδοσφαιριστής συμβόλαιο και επειδή πήρε και μία ακροάτρια και ρωτούσε γιατί δεν λέτε για τον Κωνσταντέλια, μα πουλήθηκε, έτσι δεν είναι?
1: Σήμερα ήταν και η μέρα που πήγε στα αποδυτήρια της Ντόρτμουντ, πήγε στην πρώτη προπόνηση, τον είδαμε με τα κυτρινόμαυρα, αγκαλιές με τον Καρέτσα, έλεγε στους Γερμανούς ότι τον φωνάζουν Τέλεια και τους εξηγούσε πώς βγαίνει τον Τέλειας. Εντάξει τώρα, είναι μια εικόνα που ενοχλεί τον Παοξή, τον ήθελε εδώ, απ' την άλλη χαίρεται που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, αύριο έχει και το τελικό του Super Cup Γερμανίας, Ντόρτμουντ Μπάγερν, όπως είπε ο Κόβατς θα είναι αποστολή, μπορεί και να τον δούμε να παίζει αλλαγή. Εντάξει, πρέπει να μάθει ο ΠΑΟΚ να ζήσει χωρίς Τέλεια τώρα. Το θέμα είναι η ομάδα πώς θα μάθει να ζει χωρίς Τέλεια. Γιατί χθες φάνηκε πάρα πολύ έντονα η απουσία του.
0: Ακριβώς όπως το λες και έτσι είπα και εγώ, ότι ενώ γινόταν πολλές επιθέσεις, ειδικά μέχρι το 30 λεπτό, η Μπραντ δεν κατέβηκε από την. Δεν πέρασε στο κέντρο. Και ωστόσο όμως, ενώ είχαν πολλές επιθέσεις, είπα ότι ο Λύση δεν είχε λύση στην επίθεση τελικά.
1: Δεν είχε καλή τελική ενέργεια. Ο ΠΑΟΚ έφτανε πολύ εύκολα στην περιοχή της Μπραν, αλλά εκεί τα θαλάσσωνε. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ ήταν μια ομάδα η οποία ήταν ψυχολογικά επηρεασμένη από αυτό που έγινε με τον Κωνσταντέλια. Όταν έχεις τέτοιο ποδοσφαιριστή στην παίκτη, είναι λογικό όταν φεύγει να επηρεάζεσαι. Και θεωρώ ότι για το μάτς στη Νορβηγία το πρώτο που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ από σήμερα που ξεκινάει η προετοιμασία, γιατί έχει και το μάτς με το Λεβαδιακό βέβαια την Κυριακή, είναι να ρίξει το βάρος στον ψυχολογικό τομέα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο τώρα που είπες για ψυχολογικό τομέα, γιατί πραγματικά τυχαία δεν έχουν οι ομάδες ψυχολόγο, επικοινωνιολόγο, όλα αυτά εδώ είναι στοιχεία για μια σοβαρή ΠΑΕ, τα οποία τα έχει για να μπορεί και να ικανοποιεί και τους παίκτες του, αλλά και τους οπαδούς του και όλη την οικογένεια. Ωστόσο όμως τώρα αυτό το θέμα δεν μπορεί να λυθεί όμως από τη μια μέρα στην άλλη. Ούτε ο ψυχολόγος μπορεί να κάνει μαγικά, ούτε τίποτα. Θέλει διάρκεια. Και αυτή η διάρκεια φοβάμαι είναι εις βάρος μέχρι την άλλη Πέμπτη.
1: Έτσι ακριβώς. Θα δούμε, είναι πολύ κρίσιμο το παιχνίδι, γιατί θα είναι τεράστιο πισωγύρισμα αν ο ΠΑΟΚ δεν μπει στο League Stage του Conference League. Θα μου πεις, και το καλοκαίρι του 22 δεν μπήκε όταν αποκλείστηκε από τη Λεύσκη. Τότε όμως παρουσίασε δύο παιδιά μετά, τον Κωνσταντέλια και τον Γουλιεράκη, που πάνω στα οποία έκτισε την ομάδα που πήρε τον τίτλο το 24. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είχε δύο παίκτες που ήταν χρυσάφι, ήταν διαμάντια, δεν τους είχε αξιοποιήσει ως τότε. Τους έβαλε μετά και άλλαξε άρδιν το κλίμα. Δηλαδή, αν θυμάσαι, ας πούμε, τι γινόταν όταν αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ από τους Βούλγαρους και τι έγινε όταν άρχισε να παίζει αρχικά ο Κουλιεράκης και μετά ο Κωνσταντέλιας, μέσα σε λίγες εβδομάδες το κλίμα άλλαξε. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κάνει την επανεκκίνηση τόσο άμεσα. Γι' αυτό και λέω ότι δεν πρέπει να χάσει με τίποτα την Ευρώπη, γιατί θα είναι και εγκληματικό τώρα, έτσι.
0: Σίγουρα δεν πρέπει να χάσει και όπως είπες ότι είχε αυτούς τους παίκτες, εδώ τώρα γίνεται το αντίθετο. Υπήρχαν παίκτες στην εντεκάδα που ήρθαν γιατί ήταν ο Κωνσταντέλιας. Εδώ τώρα είναι το μπούμεραγκ.
1: Ναι. Θα δούμε. Πρέπει να παίξει διαφορετικά. Εγώ το έγραψα και σε ένα άρθρο, Δήμο. Για μένα πρέπει να εκμεταλλευτεί πάρα πολύ τον Γιαννούλη, ο οποίος είναι ποιότητας ποδοσφαιριστής από τα άκρα. Και από ό,τι είδα και τον Γάλλο, τον Λουσέ, που οι σέντρες του είναι καλές. Άρα ίσως είναι ευκαιρία ο Πάουκ να παίξει λίγο, να φορτώσει την περιοχή και με τον Ενδιαγέ, που για πρώτο μάτς πήγε καλά. Δεν μπορώ να πω ότι πήγε άσχημα, δεν μπορώ να τον κρίνω βέβαια πόσο ποιοτικός ποδοσφαιριστής είναι, αλλά επειδή ο Πάουκ είχε μεγάλο έλλειμμα εκεί στη θέση του center four, νομίζω θα γεμίσει λίγο την περιοχή. Οπότε με τα νέα παιδιά αυτά που μπήκαν στην ομάδα, ίσως θα πρέπει να εκπλήξει κιόλας τους Νορβηγούς, που δεν τον ξέρουν κιόλας με αυτούς τους παίκτες, τον είχαν μελετήσει με άλλους παίκτες. Άρα είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό ο ΠΑΟΚ, να στηριχθεί σε αυτά τα παιδιά που έχει τώρα, για να πάρει το αποτέλεσμα. Γιατί σίγουρα μπορεί να βάλει γκολ. Για μένα, θα το πω όπως είπα και χθες πριν το μάτς, το μεγαλύτερο στοίχημα στην Νορβηγία θα είναι και πάλι να ανταποκριθεί η άμυνα του ΠΑΟΚ. Γιατί αν χθες δεν δεχόταν γκολ, ένα γκολ ο ΠΑΟΚ το πέτυχε, πάντα το πετυχαίνει. Το θέμα είναι η άμυνα να είναι αξιόπιστη.
0: Σε αυτό όλο που αναφέρεις, είπες για τα νέα παιδιά και τα λοιπά, και αυτά θέλουν το χρόνο τους όμως. Και αν τους βάλεις το μαχαίρι στο λαιμό.
1: Όχι, όχι, λέω τους νεοαποκτηθέντες, δεν λέω
0: ναι,
1: τα νέα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για τους Κατσίδη και το Μιλτό, ναι, λέω... τον Γιαννούλη, τον Λουσέ, τον Ενδιαγέ. Έτσι, που είναι παίκτες έτοιμοι που ήρθαν στον πόλεμο.
0: Ωστόσο, για αυτούς λέω και εγώ τους νεοαποκτηθέντες, ότι ναι, μην τους βάζεις και το μαχαίρι στο λαιμό, ότι ξέρεις μέχρι την Πέμπτη.
1: Όχι, δεν το σταυρώσω άμα δεν περάσει.
0: Ναι,
1: ο
0: Πάουκ, ναι.
1: Okay,
0: ναι, αυτό είναι το πράγμα. Ότι...
1: Απλά ρε παιδί μου, βλέπεις τον Πάουκ τώρα. Τον έβλεπες χθες, έτσι. Πρώτο ημίχρονο, ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει ήταν το ανεβάσματο του Γιαννούλη. Γιατί είναι ποιοτικός παίκτης. Είναι ο καλύτερος αριστερός μπακ αυτή τη στιγμή Έλληνας. Οπότε πρέπει να στηριχθεί ο ΠΑΟΚ πάνω του.
0: Και όχι μόνο. Έκανε και φάση.
1: Ναι, πολλές φάσεις. Και έδωσε και στο Χατσίδη και στην ευκαιρία τη μεγάλη. Και νομίζω το βάρος πρέπει να πέσει με τον Γιαννούλη, με τον Μιχαηλίδη που πρέπει να επανέλθει, με τον Ζαφίρη που είναι ποιοτικός χαφ. Αυτά τα παιδιά να βγουν μπροστά. Να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να βγει από τη δύσκολη συγκυρία τώρα και να επανέλθει σε μια ηρεμία. Γιατί είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε μια αναστάτωση τώρα.
0: Ακριβώς όπως τα λες, είναι σε μια αναστάτωση τώρα. Και επειδή πάλι επαναλαμβάνω ότι το χρονικό διάστημα μέχρι την άλλη Πέμπτη είναι πολύ κοντινό, αυτή η αναστάτωση πρέπει να φύγει γρήγορα. Αλλά να φύγει γρήγορα πώς.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η απορία.
1: Μόνο με αποτελέσματα.
0: Και όπως συζητάμε και λέμε συνέχεια, ότι πάντα μια ευρωπαϊκή πορεία είναι ένα κίνητρο και για τον ποδοσφαιριστή και για τον φίλαθλο και για τον οπαδό και για το σωματείο να έχει ενδιαφέρον. Φτάνει πια αυτά το τοπικό πρωτάθλημα, καλό είναι, αλλά να είχαμε να λέμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άλλο ενδιαφέρον δείχνει μια ομάδα το πηγαίνει στην Ευρώπη, όποια σημείο και να είναι αυτό.
1: Όπως θα λες, Δημό.
0: Λοιπόν, τώρα έφτασε τώρα να είμαστε με την ψυχή στο στόμα την Πέμπτη. Εγώ πάλι θέλω να πω ότι είμαι αισιόδοξος, γιατί ένας αγώνας είναι στο κάτω-κάτω.
1: Είναι ένας τελικός. Είναι ένας τελικός.
0: Άλλο, πες μου, τι έγινε χθες μέσα εκεί στα αποδυτήρια εκεί, άκουσες τίποτα περίεργο μέσα στον αγωνιστικό χώρο? Άκουσες τίποτα καλό?
1: Κοίταξε, υπάρχει μια κινητικότητα και για μεταγραφές, Δημό.
0: Ναι.
1: Αλλά εκτιμώ ότι ο ΠΑΟΚ θα περιμένει λίγο να δει αν θα είναι και στην Ευρώπη, για να έχει όλο το puzzle μπροστά του απλωμένο, να ξέρει ότι έχει και τα 10-12 εκατομμύρια που είναι από το Conference League, να ξέρει ότι έχει και τα επιπλέον μάτς στα 6 που είναι στο League Stage του Conference League και να διαχειριστεί μετά και το ποσό που έχει. Βέβαια εδώ ο ΠΑΟΚ τώρα, επειδή η αλήθεια είναι ότι έχει διαραγεί λίγο η εμπιστοσύνη μεταξύ διοίκησης, ιδιοκτησίας και κόσμου, θα πρέπει να δώσει ένα πιστικό σχέδιο στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ότι με αυτά τα λεφτά που μπήκαν στα ταμεία θα υπάρχει μια αξιοποίηση με τέτοιο τρόπο που θα έρθουν ποδοσφαιριστές αξιόλογοι, θα καλυφθούν τα κενά της ομάδας και θα χτιστεί ο νέος ΠΑΟΚ με κάποιες βάσεις που θα ξαναγεννήσουν την αισιοδοξία στο μυαλό του ΠΑΟΞΕ. Αυτό είναι το θεωρητούμενο τώρα.
0: Ναι, αλλά αυτό
1: πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι μετά την Πέμπτη, γιατί βγαίνουν διάφορα μεταγραφικά σενάρια, ας πούμε τώρα βγαίνει ένα του Κουλένοβιτς, ο οποίος είναι παίκτης επιθετικός 26χρονος Κροάτης στη Στορίνο. Ωραία. και βγαίνει ένας Ιταλός συνάδελφος και λέει ότι ο ΠΑΟΚ δίνει 200 χιλιάρικα για να τον πάρει δανεικό με οψιόν 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα να πάρει δεύτερο δανεικό επιθετικό την ώρα που έχει πάρει και τον Ενδιαγέ δεν ακούγεται καλά. Και τι θα κάνει, θα δώσει του χρόνου τα 3-4 εκατομμύρια για τον Ενδιαγέ, θα δώσει και άλλα 5 για να αγοράσει τον Κουλένοβιτς. Δύο δανεικοί δεν στέκουν. Εδώ πέρυσι έγινε το ίδιο. Ο Γιακουμάκης πήγε πολύ καλά, δεν τον αγόρασε στο τέλος. Ο κόσμος θέλει να δει μεταγραφές που θα στείλουν το μήνυμα ότι αυτοί ήρθαν για να μείνουν και θα χτιστεί πάνω τους ο νέος ΠΑΟΚ. Αυτό περιμένει ο κόσμος.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Οι μεταγραφές είναι μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου είναι η κανονική περίοδος η μεταγραφική και από 16 μέχρι και 29 Σεπτεμβρίου
0: είναι ελεύθερη.

0: ο Κωνσταντέλιας, ας πούμε, τέλη Μαΐου, όταν τελείωσε το πρωτάθλημα, να ήξερες ότι το πήρε η Dortmund, να είχες από την αρχή τα λεφτά διαθέσιμα και να έκανες από την αρχή ένα μεταγραφικό σχεδιασμό, να έρθουν κάποιοι παίκτες, να πάνε στην προετοιμασία, να δουλέψει ο προπονητής, να έχει μια ομάδα πιο έτοιμη. Αυτό είναι η αλήθεια. Τώρα, απ' την άλλη, τα τελευταία χρόνια μας έχει αποδείξει ο ΠΑΟΚ ότι είναι κάπως πάει σε μια αυτάρκεια. Και από το περιβάλλον της ΠΑΕ έχουν βγει και πληροφορίες ότι λόγω του πολέμου υπάρχει ένα έλλειμμα ρευστότητας, οπότε ο ΠΑΟΚ ποντάρει πάρα πολύ στα έσοδα του. Και τα βασικά έσοδα είναι είτε από πωλήσεις ποδοσφαιριστών, όπως έγινε παλιότερα με Τζίμα, Κουλιαράκη, Τζόλι, είτε από την Ευρώπη, που κάθε χρόνο είναι από 10-12 μέχρι 15,5 εκατομμύρια, 16, και τα τηλεοπτικά και τα εισιτήρια. Αυτά τα έσοδα είναι με τα οποία κινείται ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με το 19, έτσι. Κατά τα ψέματα, αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουν όλοι. Το θέμα είναι να μπορεί να γίνεται με τέτοιο τρόπο να μην χάνει τον χρόνο ΠΑΟΚ. Γιατί, ας πούμε, εγώ μπαίνω και στη θέση του προπονητή του Λύση, ο οποίος τι είπε ο άνθρωπος χθες, είπε ότι πρέπει να παλέψουμε, πρέπει να προκριθούμε. Είμαστε και μια νέα ομάδα όμως, υποδιαμόρφωση. Είναι δύσκολο να τα κάνεις όλα μαζί, Δήμο, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολη.
1: Συμφωνώ, είναι δύσκολο να τα κάνεις όλα μαζί, γιατί εμείς τα κάναμε και τα φέραμε όλα μαζί. Είπες κάτι, άλλο να γινόταν μια πώληση το Μάιο, άλλο να ήξερες ότι ο προπονητής σου ήρθε μετά το Μάιο, άλλο να ήξερες πόσους παίκτες έχεις μετά, πριν την προετοιμασία, και τώρα είμαστε στο παζάρι.
0: Εντάξει. Το θέμα είναι αυτό, να μην το πληρώσει ο ΠΑΟΚ με ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Αυτό είναι άστο. Άμα δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι, γιατί μετά είναι πολύ μεγάλο το πισωγύρισμα και μετά θα είναι μεγάλη φασαρία σε όλους.
0: Αυτό, μην την πάμε παρακάτω την ανάλυση αυτή. Καλύτερα να μείνουμε στο παιχνίδι αυτό που έρχεται. Πρώτα Λεβαδιακός και μετά η Μπραντ στην Νορβηγία. Και να πάνε όλα καλά εκεί, να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να έχει τη βάση αυτή την ευρωπαϊκή, για να μπορούμε μετά να κάνουμε και την κριτική, να πούμε περισσότερα πράγματα. Τώρα δεν έχει και νόημα, έτσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Τώρα ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει σε σχεδιασμό. Η ομάδα είναι συγκεκριμένη, η οποία θα πάει να παίξει στην Νορβηγία. Με αυτούς τους παίκτες θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να ψάξει τις καλύτερες δυνατές λύσεις.
1: Με τη Λιβαδιά παίζουμε εντός, έτσι.
0: Εντός. Είναι 9 ώρα το βράδυ της Κυριακής.
1: Γιατί και εκεί θέλει προσοχή, γιατί πέρσι είχαμε ένα δυσάρεστο από αυτούς.
0: Ναι, είναι καλή ομάδα ο Λιβαδιακός. Δεν ξέρω αν το είδε στο κύπελο που πέρασε της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης, ναι. Έκανε μια καταγγελία ο Αστέρας για αντικανονική συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν δηλωμένος καν, και θα κριθεί τώρα η πρόκριση στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως είναι καλή ομάδα και έχει και προπονητή το Χαραλάμπου στον Ηλία, παλιό παίκτη του ΠΑΟΚ. Θα θυμάσαι, ήταν προπονητής της ΣΤΑΟ όταν απέκλεισε τον ΠΑΟΚ με τον Τζίτζι Μπακάλι πρόεδρο, ο οποίος ο Χαραλάμπος έχει ένα τούτο, τον ΠΑΟΚ τον ξέρει καλά. Και μάλιστα έχει έρθει και σε προπονήσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο όταν έκανε μια χρονιά προετοιμασία ο ΠΑΟΚ και παρακολουθεί τον τρόπο δουλειάς του Λουτσέσκου. Άρα ξέρει πράγματα για τον ΠΑΟΚ, οπότε σίγουρα θέλει προσοχή το μάτς αυτό, δεν θα είναι εύκολο.
1: Βλέπεις τώρα τι είπες, ότι πρέπει πρώτα να προσέξουμε αυτό και μετά να πάμε στις Πέμπτης. Γιατί άμα ξεκινήσει.
0: Αν είναι να ξεκουραστεί, Δήμο, ένα παίκτη για να παίξει την Πέμπτη να είναι έτοιμο, πρέπει να ξεκουραστεί. Είναι μεγάλο το διακύβευμα την Πέμπτη. Καλύτερα να πάρει το ρίσκο με το Λεβαδιακό παρά να το πάρει το ρίσκο με την Μπραντ. Έτσι.
1: Εντάξει, τώρα εγώ θεωρώ ότι η πρώτη αγωνιστική μέσα στην Τούμπα και τα λοιπά, θεωρώ δεδομένο ότι πρέπει να κερδίσει τον Λεβαδιακό και να ξεκουραστούν και να παίξουν κι άλλοι και. Μικρότερη και τα λοιπά, θα πρέπει να νικήσεις, δεν υπάρχει για μένα άλλο αποτέλεσμα.
0: Θα δούμε Δήμο.
1: Σε κούρασα, έτσι?
0: Όχι, δεν με κούρασες, απλά σου είπα, πάμε σε αυτή την εβδομάδα ειδικής διαχείρισης και μετά μπορούμε να πούμε περισσότερα.
1: Αυτή η αυγουστιάτικη εβδομάδα θα είναι πολύ δύσκολη.
0: Αυτή είναι δύσκολη εβδομάδα, αλλά μπορεί να καθορίσει όλη τη χρονιά για τον ΠΑΟΚ.
1: Ευτυχώς,
0: κύριε. Θα πάει πάρα πολύ πίσω ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί την άλλη Πέμπτη. Πρέπει να το αποφύγει αυτό, πάει στη θυσία.
1: Ευτυχώς την Κυριακή είναι τα 9 μέρα της Παναγίας και μπας και μας φωτίσει λίγο η Παναγία.
0: Για να δούμε
1: λοιπόν. Να είσαι καλά, ρε φιλέ, σε ευχαριστώ πολύ. Καλά. Καλή ξεκούραση και να είσαι πάντα ετοιμοπόλεμος. Εγώ σε θαυμάζω και σένα και τον Ζαέρη που είστε εκεί πέρα ετοιμοπόλεμοι.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, φιλέ. Γεια σου.

Κωνσταντίνος Πετρωτός, Γιώργος Ζαέρης. Να πούμε, δεν είναι και εύκολο και ο ρόλος αυτών των ανθρώπων που είναι μέσα στο γήπεδο, βλέπουν πράγματα και προσπαθούν να μας τα φέρουν, να κάνουν να μεταδώσει κτλ. Ο καθένας πρέπει μέσα από το ρόλο του να είναι ο καλύτερος. Έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Ο καθένας μέσα από το ρόλο του πρέπει να έχει τον καλύτερο του εαυτό, να έχει καλή ψυχολογία. Μιλήσαμε και για ψυχολόγο. Ναι, θα χρειαστεί και ψυχολόγος αυτή τη στιγμή. Γιατί έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, θα χρειαστούν όλοι. Θα πρέπει να υπάρχει ενότητα, θα πρέπει να υπάρχει δύναμη, θα πρέπει να υπάρχει ηρεμία. Ο προπονητής ο Λύση θα πρέπει και αυτός να είναι ήρεμος, να μπορεί να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλα αυτά όμως πρέπει να γίνουν σε μία εβδομάδα για να μπορέσει να πατήσει στα πόδια του, για να μπορέσει να συνεχίσει. Από εκεί και πέρα, και ο κόσμος την υπομονή που κάνει, μπράβο του. Γιατί και αυτός με αυτό ζει, εντός εισαγωγικών, μέσα από όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας, ειδικά στην πατρίδα μας, με όλα αυτά που συμβαίνουν, και για μας η ομάδα μας είναι μια διέξοδος.

Αύγουστος λοιπόν, ο Αύγουστος έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτούς που είναι ακόμα διακοπές και εμάς που αναρωτιόμαστε τι να κάνουμε όταν όλοι οι άλλοι πάνε διακοπές. Ευτυχώς υπάρχει το Ρέντες Καζίνο Θεσσαλονίκη που φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο οι κληρώσεις, Lucky 30, στο Ρέντες Καζίνο Θεσσαλονίκης μοιράζουν έως 10.000 ευρώ με τριτά. Συγκέντρωση καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day. Μόνο στο Ρέντιση Καζίνο Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, θα ανοίξουμε γραμμές γιατί θέλω να ακούσω από όλους εσάς τις απόψεις σας για όλα αυτά που συμβαίνουν και όχι μόνο, απλά να υπάρχει ένα επίπεδο στη συζήτηση γιατί είμαστε μια εκπομπή επιπέδου. Ευχαριστώ πολύ.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία Πρώτος Όροφος ή στα εκδοτή του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολη 95,5 περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ήρθε στην ηχοληψία ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Καλώς ήρθε Σωτήρη. Και ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης πήγε στο production. Το τηλεφωνικό κέντρο πάντα η κυρία Ελένη Παπά, με την οποία θα έχουμε τώρα συνεργασία, διότι θα ανοίξουμε γραμμές για να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε και να μιλήσουμε για ό,τι θέματα θέλετε. Ωστόσο όμως ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956 με εξειδικευμένους αρχιτέκτες, μηχανικούς τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69 στο Νεύοσμο, τηλέφωνο 2310 64 11 40. Domenico Construction, η οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε, είναι για το συμφέρον σας. Άναμα, αν θέλετε να ζήσετε δροσερή και φιλόξενη ατμόσφαιρα σε πανέμορφο περιβάλλον και να απολαύσετε μεσογειακή κουζίνα με ποιοτικές πρώτες ύλες, ψητά στα κάρβουνα με συνοδεία επιλεγμένη λίστα κρασιών. Στο Άναμα, στον Εύωσμο, μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά πιάτα όπως Earth and Truth, ψιλοκομμένη πανσέτα και χταπόδι πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με καπνιστή μαγιονέζα, παραδοσιακό χατσαπούρι με τυρί, σιγομαγειρεμένο αρνί στο ξυλόφουρνο με πατάτες και καρότα, μοσχαρίσκια πλευρά Black Angus, βέτσι, λιαστή ντομάτα και γραβιέρα Κρήτης με θυμάρι, Άναμα με άνθρωπο και κολοκοτρώνει 10 στον Εύωσμο, τηλέφωνο για κρατήσεις 2310 76 85 86, Άναμα, εκεί που η φωτιά αναδεικνύει τη γεύση με άψογη εξυπηρέτηση, καλή απόλαυση. Και όπως είπαμε από εδώ και πέρα, το 2310 90 90 90 είναι για σας, για να κάνουμε συζήτηση για ό,τι θέμα θέλετε. Λοιπόν Σωτήρη, να με ενημερώνεις, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον πρώτο μας φίλο ή φίλη, καλησπέρα σας.
1: Είμαι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι, πώς είστε?
0: Από πού μας ακούτε?
1: Από τα Κείμενα, ο Μάκης είμαι, φίμω.
0: Α, γεια σου ρε Μάκη, τι κάνεις, καιρό έχουμε.
1: Και τα μάτια, το ξεκα. Και... έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό. Δεν, θα σας παρακολουθώ πάντως, αναλυπώς.
0: Τι κάνετε εκεί, πώς περνάτε, έχει ζέστη φαντάζομαι.
1: Ζέστη έχει, τώρα ξεκινάει και το κουνούπιο που να είναι, βγαίνει, είναι δυναμικά, είναι η ώρα του. Οπότε είσαι λίγο το παρελθέν εδώ πέρα και τα απολαμβάνω, αρχίζει και βγαίνει.
0: Μάλιστα,
1: έχει
0: μάλιστα.
1: Πολύ πράγμα, έχει πάρα πολύ. Όλες τις μέρες, δηλαδή όλο τον Ιούλιο, μπορώ να πω και τον Αύγουστο, τώρα έχει πολύ ψηλό κουνούπι και μιλάει, μας έχει τρελάνει.
0: Δεν ραντίζουν, δεν κάνουν αυτά που πρέπει
1: όχι,
0: να κάνουν.
1: Έχουν, όχι, από τα ελικόπτερα που έρχονται, ήρθαν ένα μήνα και φύγαν. Τέλος.
0: Ναι.
1: Ναι, τόσο καλά, ναι.
0: Τώρα υπομονή.
1: Υπομονή, ναι, υπομονή να, πάει, να πάμε κάτι τον Οκτώβριο να χαλαρώσουμε. Το Σεπτέμβριο, ναι.
0: Μπράβο, ρε Μάκη.
1: Άστα να πάνε. Λοιπόν,
0: πες μου.
1: Όσον αφορά και τον Πάγο, τι να πω, πολύ στεναχώρια. Εγώ το ήξερα από την Παρασκευή ότι πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας, μου το είπαμε, μου πήραν τηλέφωνο από Γερμανία ένας ξάδερφος.
0: Αλήθεια.
1: Λέει, όλα τα site λέει εδώ, λένε λέει, ότι ο Κωνσταντέλιας πουλήθηκε λέει, στην Ντόρτμουντ. Ισχύει. Που, και εγώ λέω όχι βέβαια, κάτι δεν άκουσα. Και ακούω τρόπος και το άκουσε κανείς την Παρασκευή αυτό το πράγμα. Εγώ το άκουσα τέτοια ώρα, γύρω στις 8.30 με 9 η ώρα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει αυτό και αυτό κύριε. Πήγε όντως ίσχυε. Και το πρωί του Σαββάτου τα λέω. Τα μάθαμε κανονικά.
0: Σκέψου λοιπόν Μάκη ότι τα ξένα site ήταν ενημερωμένα και εμείς δεν είχαμε ιδέα.
1: Ναι, ναι, αυτό έκανε εντύπωση.
0: Και αυτό φαντάζομαι βγήκε από τη γερμανική ομάδα.
1: Γιατί... ναι, από εκεί, ναι, ναι, γιατί αυτοί είχαν, βγάλει, ναι, είχαν κάνει την ανακοίνωση, η Ντόρτμουντ. Αυτό μου είπε ο άνθρωπος και λέω όχι, δεν ακούσαμε τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ θα τα ακούγα, λέω, ειδικά όλος ο Μετρόπολης, ανά πάση στιγμή θα τα ακούγαμε αυτό.
0: Μα...
1: κάτι που δεν είναι.
0: Μα δεν το πίστευε κανείς, γιατί όταν, όταν ξεκινάς τη σεζόν και λες ότι ξεκινάω τη σεζόν με αυτούς τους παίκτες. Το λες και τον προπονητή σου, ξέρεις κύριε προπονητά, αυτοί είναι οι παίκτες σου, με αυτούς θα προχωρήσεις, με αυτούς θα κάνεις ό,τι κάνεις. Και... και καλή χρονιά που λένε.
1: Έτσι, και αλλά το θέμα είναι ότι ήρθαν παίκτες που ήρθαν για... ότι υπάρχει και ένας παίκτης στον Γαλλό και τα λοιπά, γι' αυτό και ήρθαν κάποιοι παίκτες, θέλω να πιστεύω.
0: Μα όλα παίζουν ρόλο, γιατί...
1: όλα παίζουν, βέβαια.
0: Γιατί και ένας που είναι καλός δεν πάει κάπου μόνος του να... αυτοκαταστραφεί, να το πω έτσι.
1: Έτσι, έτσι, καλά το λες, ναι.
0: Ναι,
1: καλά το λες.
0: Γιατί... έτσι. Δεν γίνεται ένας να κάνει κάτι. Πάντα πρέπει να υπάρχει ομάδα. Και η ομάδα έχει το νούμερο 5, έχει και το νούμερο 7, έχει και το νούμερο 10, το 6, τον προπονητή. Αυτό πραγματικά ήταν ένα φοβερό άδειασμα. Γιατί. Μα ήταν και άδειασμα και για τον ίδιο τον προπονητή.
1: Για όλους, για όλη την ομάδα γενικότερα.
0: Ναι, ειδικά για τον προπονητή, όταν παίρνεις καινούριο προπονητή και του λες, κύριε Λύση, θα το ξαναπώ, αυτά είναι τα εργαλεία σου. Και ξαφνικά, ενώ είναι, ξέρω εγώ, ηλεκτρολόγος και του παίρνεις το κατσαβίδι από τα χέρια,
1: τι έγινε.
0: Τι θα κάνει με τα νύχια, θα κάνει δουλειά.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να μην καθυστερώ τη γραμμή.
0: Να είσαι καλά.
1: Πολύ.
0: Να είσαι καλά,
1: από σήμερα, δίουγος για 10 μέρες, 12 και βλέπουμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Δημό.
0: Γεια σου, φίλε, γεια σου, φίλε. 2310-90-90-90, όσοι θέλετε να καλέσετε, να κάνουμε διάλογο, να πούμε οτιδήποτε. Απλώς αυτά που συζητάμε τον τελευταίο καιρό δεν ήταν ευχάριστα. Ο Αύγουστος δηλαδή τον περιμένουμε διαφορετικά. Ήρθε το ένα στραπάτσο μετά το άλλο και οι αυγουστιάτικες βραδιές τις περιμέναμε διαφορετικές και τώρα μας είναι διαφορετικές. 2310-90-90-90, όποιοι θέλετε να καλέσετε.

0: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Δήμο, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως, εσείς, κυρία.
1: Καταρχάς, να πάνε όλα καλά, να είμαστε γεροί όλοι, όλος ο κόσμος. Εγώ πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο.
0: Από πού μας καλείτε?
1: Από Βέρεια.
0: Από Βέρεια, αχ, αυτή η Βέρεια.
1: Ναι. Αν επιτρέπετε, η καταγωγή σου όπου είναι?
0: Εγώ είμαι Θεσσαλονικιός.
1: Οι παππούδες. Εγώ Θεσσαλονικιός, εγώ εδώ γενικά.
0: Διοικητήριο Βαρδάρη, αλλά είχα πολλά χρόνια μαγαζί στη Βέρεια. Κεντρική 83.
1: Σε ποιο μέρος? Κεντρικά στην αγορά μέσα.
0: Μα ρούχα ανδρικά πουλούσαμε. Κεντρική 83.
1: Πάντως ο λόγος είναι όμορφος, να ξέρεις. Είναι ήπιος και προσβάσιμος.
0: Πώς είναι το όνομά σου?
1: Είμαι ο Κώστας.
0: Κοίταξε,
1: Κώστας,
0: Κωνσταντίνε. Είναι ήρεμος ο λόγος. Πρέπει να είναι έρημος ο λόγος όταν ειδικά απευθύνεσαι σε κόσμο.
1: Σε δημόσιο, ναι.
0: Όταν απευθύνεσαι σε κόσμο, πρέπει να είσαι έρημος, γιατί δεν πρέπει ο κόσμος τώρα, είναι Αύγουστος, είναι 8 και 10. Πρέπει να είμαστε όλοι χαλαροί και να παίρνουμε τα νοήματα όπως πρέπει. Φυσικά, όταν βλέπεις κάτι που είναι στραβό, θα το λες. Αλλά δεν πρέπει να τρελαινόμαστε.
1: Με ήπιο πάλι τρόπο. Με γλυκό και με επιχειρήματα.
0: Εσείς που έχετε εκεί και το ρεβανί, έχετε τα έχετε μάθει τα γλυκά?
1: Τι ρεβανί. Το καλύτερο πράγμα, ξέρεις ποιο είναι, Δήμο?
0: Ποιο?
1: Έχεις πάει στο Λίντο, εκεί στο ζαχαροπλαστείο. Κάνουμε διαφήμιση τώρα, τέλος πάντων. Δεν έχεις φάει τέτοια πουτίνκα.
0: Εσύ λες το ζαχαροπλαστείο που είναι δίπλα στο
1: Λίντο. Όπως ανεβαίνει στην Μητροπόλεως, ναι. Είναι η Μητρόπολη στο δεξί σου χέρι.
0: Αυτό το είχε φίλος μου που περιτούσαμε μαζί. Αυτή είναι από χωριό, δεν είναι από εκεί.
1: Ναι, ακριβώς. Τα ξέρεις.
0: Μα μαζί υπηρετούσαμε τον έναν τον Μελαχρινό. Τώρα θυμηθώ το επιθετό.
1: Λοιπόν, έχει το καλύτερο, την καλύτερη πουτίνκα σε όλη την Ελλάδα.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Μετά το ρεβάνι. Τότε είναι αυτό.
0: Εμάς η ομάδα μας μας ταξίδευε από 14 χρονών. Και γι' αυτό γουστάραμε. Ναι, γι' αυτό γουστάραμε τώρα. Και το ταξίδι και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και τα λοιπά ήταν το ταξίδι μας. Και περνούσαμε ωραία. Πες μου όμως.
1: Δεν το συζητάμε. Ο ΠΑΟΚ είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί. Ξέρω, εγώ ο ΠΑΟΚ σου αλλάζει τη διάθεση, σε ανεβάζει τα οδάνια, σε κατεβάζει στον Αδύριο, από το Ζεμίδι, στον Αδύριο κτλ. Τέλος πάντων, αυτά είναι γνωστά, ας πούμε, και τα έχουμε. Και εγώ είμαι αρκετά μεγάλος. Όχι αρκετά μεγάλος, μεγάλος.
0: Καλώς είσαι.
1: Να σκεφτείς ότι ήμουν στα Κάγκελα τότε με το 1974 που πήραμε το πρωτάθλημα, με τον Γκουερίνο, το 1976.
0: Το 1976. Αύριο ναι, θα το φιλοξενήσω τον Γκουερίνο. Αύριο έχω 11 με μία εκπομπή.
1: Μπράβο.
0: Γιατί θα κάνουν αφιέρωμα, σαν αύριο μας αχαιρέτησε το νούμερο 7. Ένα ήταν το νούμερο 7 εκείνα τα χρόνια. Ο Δημήτρης Οπαρίδης, και θα φιλοξενήσω Γκουερίνο και Τερζανίδη.
1: Μπράβο, ναι. Θα χαρούν πολύ να τους ακούσουμε. Γιατί τους ακούσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Να σε καλά.
1: Εγώ ήθελα να θέσω λίγο ένα για τον Κωνσταντέρα, το παιδί του δικό μας.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εγώ νομίζω πως, πέρα από την άστοχη, ας πούμε, και από τον άστοχο χειρισμό, ας πούμε, της πώλησης του Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ, νομίζω πως έπρεπε να γίνει. Γιατί είναι κρίμα, ρε Δήμα, αυτό το
0: να
1: παιδί.
0: Σου πω, να σου απαντήσω.
1: Να τελειώσω λίγο και
0: θα
1: σε ακούσω με προσοχή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια παροιμία, μάλλον ένα οκέρετο έχει πει, λέει, Αυτό κατά παράφραση έχει ισχύει για αυτό που συνέβη. Λέει, εάν ένα πουλί, λέει, το κόψει στα φτερά, θα το κρατήσει κοντά σου σίγουρα. Αλλά δεν θα είναι ποτέ αυτό που αγάπησες.
0: Ναι. Να σου απαντήσω και να το κλείσουμε αυτό έτσι.
1: Αυτό θέλω να κλείσω, ναι, ναι. Όλο το κύκλο αυτό, ναι. Δηλαδή με αυτή την έννοια. Αν καταλαβαίνεις μάλλον, ας πούμε.
0: Πολύ καλά αυτό, και... Θα σου πω το εξής όμως. Όλα, ναι, έχουν το timing. Δηλαδή, αν με το που τελείωνε η χρονιά γινόταν αυτή η μετακίνηση, θα ήταν. Αλλά όταν ξεκινάς τη χρονιά και λες ότι εγώ ποντάρω σε αυτό, παίρνεις προπονητή και του λες αυτόν, εκείνον, τον Α, το Β και το Γ, και αρχίζεις και τον αδειάζεις. Και
1: αυτό το παράδειγμα που έθεσες προηγουμένως με τον ηλεκτρολόγο και του Κατσαβίδη είναι πάρα πολύ παραστατικό.
0: Μα έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ο καθένας έχει την τύχη του, έχει τα φτερά του, όπως το είπες πολύ σωστά. Και για το παλικάρι αυτό, μακάρι να φτάσει να παίζει με τη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου. Θα χειροκροτήσουμε.
1: όπως και τα παιδιά μας, Δήμο. Αν τα περιορίσουμε και τα κάνουμε και τα κόψουμε τα φτερά
0: και
1: τα
0: ναι, όχι, δεν είναι. Ναι. Το timing όμως.
1: Να μπορεί να πετάξει, ναι, έτσι. Ναι, για το καλό, ναι.
0: Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμο. Σε ευχαριστώ πολύ, αγωνία.
0: Να προσέχεις τη Βέρεια με τη μεγάλη περιφέρεια.
1: Κοίταξε, είναι η πιο όμορφη πόλη της Βόρειας Ελλάδας για
0: μένα. Ναι, ναι, να είσαι καλά. Γεια σου. Πάμε στην επόμενη γραμμή, στον επόμενο φίλο ή φίλη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, Δήμο.
0: Όλα καλά.
2: Καλά, εσύ.
0: Περνάμε καλά.
2: Είσαι και Σικοριανός.
0: Από πού?
2: Σύνδο.
0: Σύνδεη θα λες, Σύνδεη. Περνάτε καλά στη Σύνδο.
2: Δεν είμαι, δεν μένα. Εκεί, εντάξει, ήταν ο πατέρας μου εκεί, το χωριό του.
0: Ναι, και μένα η μάνα μου είναι από εκεί.
2: Και τώρα είναι εκεί κοντά στον αδερφό σου, δυστυχώς.
0: Οχ.
2: Ναι.
0: Βαριά τα βήματα.
2: Άστα αυτά, άστα αυτά.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Τις προάλλες ήμουνα, εντάξει.
0: Και εγώ εκεί μόνο γι' αυτό πάω.
2: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Τι να κάνουμε ρε φίλε, αυτή είναι η εξέλιξη.
2: Ένα τσιγάρο δρόμο.
0: Για πες τώρα, πάρ' το δρόμο, πάρ' το αλλιώς.
2: Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι τον Κωνσταντέλια δεν το χαρήκαμε σε ό,τι είχε να δώσει. Είχε πολλά ακόμα να δώσει. Χαρήκαμε, πιστεύω, ένα 70% από αυτό.
0: Ούτε 70.
2: Ούτε 70. Και αυτό οφείλεται λίγο και στον προηγούμενο που καλώς και έφυγε. Γιατί η εγωπάθειά του και τα δεν ξέρω τι τον κρατούσε σφιχτά το μικρό. Ενώ ο Κωνσταντέλιας ήταν ένα παιδί που ήθελε να παίρνει την μπάλα και να κινείται όπως ξέρει αυτός. Αλλά με τον προηγούμενο δεν είδαμε μπάλα. Αυτή που θα θέλαμε από το μικρό. Οπότε περίμενα φέτος να το δω να αποδίδει ακόμα καλύτερα με αυτόν τον καινούριο. Και πιστεύω θα κινούταν και πιο ελεύθερα και θα έκανε τα δικά του. Αλλά δυστυχώς ήρθε η ώρα που δεν μας έκανε τη χάρη ο πρόεδρος.
0: Ξέρεις τι γίνεται, όχι 70% ούτε 20% δεν είδαμε. Και ξέρεις είναι σαν να πας σε ένα ωραίο τραπέζι, κάθεσαι, σου φέρνει ένα ωραίο φαγητό, δοκιμάζεις λίγο και μόλις λες μου ότι ωραίο είναι στο παίρνουν το πιάτο. Κατάλαβες τώρα τι είπα, αυτό πάθαμε εμείς φέτος.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Κοίταξε, ο κάθε παίκτης είναι έρμεο του καθενός προπονητή και ή θα αποδώσει τα μέγιστα ή τα λιγότερα. Με τον προηγούμενο τα μέγιστα δεν πρόκειται να απέβει. Είχα μια φιλοδοξία φέτος, μήπως τον δω τον μικρό σιγά σιγά να κάνει τα δικά του με αυτόν το λύση.
0: Ναι.
2: Αλλά δυστυχώς δεν μας έκατσε, δηλαδή έφυγε μαγεία και από το γήπεδο, πάνε και όλα.
0: Τελείως. Έτσι όπως το λες και τώρα είμαι σε μια φάση που πρέπει πάλι να πατήσουμε στα πόδια μας όλοι, ειδικά η ομάδα, ειδικά ο προπονητής, γιατί αν γίνει την Πέμπτη κανένα πατατράκ, άντε γεια. Κατάλαβες τι λέω.
2: Τα πράγματα.
0: Πώς είναι το όνομά σου?
2: Πώς?
0: Το όνομά σου πώς είναι?
2: Νίκος.
0: Να είσαι καλά Νίκο, να είσαι καλά. Τα λέμε.
2: Και εντάξει, τώρα αυτό που λέω μπορεί σε άλλους να ξυνίζει, γιατί τον έχουν θεοποιήσει τον προηγούμενο. Αλλά εντάξει, εγώ έτσι το βλέπω, έτσι το καταλαβαίνω.
0: Τέλος πάντων. Θα δείξει νεκροψία. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Νίκο. Γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Λίγο το ακουστικό, το τηλέφωνο.
3: Καλησπέρα.
0: Το ραδιόφωνο λίγο. Ακούτε. Μάλιστα, σας ακούμε.
3: Είμαι από το διοικητήριο.
0: Από το διοικητήριο, άρα εσύ είσαι της καλής κοινωνίας.
3: Εγώ είμαι η θύρα 4, η Γράντης, Λαβρέντης, Νικόλας, Συρίγκος, Ροκάρια.
0: Το Μάντζα ξέχασες.
3: Είμαι 70 χρονών.
0: Το Μάντζα ξέχασες.
3: Τον?
0: Μάντζα.
3: Το Μάντζα, ναι, το Μάντζα το ξέχασα.
0: Μπράβο.
3: Τον Αλέκο, το... Με τον Αλέκο, με τον Παστορή που φεύγαμε το δεν θυμάμαι. Με τον Όλυμπο. Ένα Παστορή υπήρχε η θύρα 4.
0: Κάτω ήταν ο Όλυμπος, πάνω ήταν η θύρα 4.
3: Ναι, ο Όλυμπος ήταν το Πρακτορείο.
0: Το Πρακτορείο, ναι.
3: Το πέντα, που φεύγαμε. Εγώ δεν στεναχωρέθηκα για τον Κωνσταντέλια. Χαίρομαι γιατί να μην πήγαινε χαμένος, ρε παιδί μου, γιατί πολλά γίνονται. Γιατί να στεναχωρήσω, δεν μου λες μια ερώτηση, θα κάνω και κλείνω. Αν κέρδιζε χθες ο ΠΑΟΚ 4-0, τι θα γινόταν?
0: Κοίταξε να δεις. Όλα
3: είναι... ψυχολογία.
0: Πώς είναι το όνομά σου?
3: Χρήστος.
0: Χρήστο, όλα είναι το timing. Όλοι από εδώ είμαστε περαστικοί. Λοιπόν, και στις δουλειές και σε όλα. Αλλά όλα είναι το timing. Ναι, όταν εμείς τι κάναμε όταν παίζαμε μπάλα στο διοικητήριο και ερχόταν η μεγάλη, δεν μας έλεγε κανένας τίποτα, φεύγαμε μόνοι μας.
3: Πηγαίναμε σε ροκάρα.
0: Όχι, όχι, κατάλαβες τι είπα. Όταν εμείς παίζαμε μπάλα στο διοικητήριο και ερχόταν η μεγάλη, φεύγαμε μόνοι μας, δεν μας έλεγε κανένας, φύγε.
3: Φεύγαμε για να παίξουν οι μεγάλοι.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι.
3: Καταλαβαίνω.
0: Και αν θυμάσαι, ο Γιώργος ο Κούδας τελείωνε με τον ΠΑΟ και ερχόταν στο διοικητήριο να παίξει μπάλα.
3: Ναι, ο αδερφός έπαιζε καλύτερη μπάλα, τον Γιώργο.
0: Και είδες όμως...
3: ωραίες εποχές, εγώ δεν θα ξεχάσω, ξέχασα, μου μείναν οι κηδείες με τα φέρετρα, με αυτά εδώ, ήταν ωραίες εποχές.
0: Όλοι είχε την πλάκα του, είχε την πλάκα του όλα.
3: Είχε την πλάκα του, δεν είχε τώρα τη βρωμιά που υπάρχει. Φίλε μου, αφού πέσαν πολλά εκατομμύρια, δεν θα βρωμήσει το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, να σου πω όμως κάτι, ο κόσμος δεν φταίει, δεν πρέπει να μαλώνει ο κόσμος.
3: Δεν πρέπει να μας κοροϊδεύουν.
0: Έτσι, ναι.
3: Δεν πρέπει να μας κοροϊδεύουν, αυτό είναι η κοροϊδία. Ο κόσμος δεν έχετε την κοροϊδία. Αυτά είχα να πω, τίποτα.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, να ξαναγίνει το διοικητήριο όπως ήταν. Γεια σου, φίλε, γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Δήμο, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως, εσείς, κύριε.
4: Τι κάνουμε, καλά?
0: Καλύτερα δεν γίνεται όταν μιλάς με ανθρώπους και επικοινωνείς, παίρνεις ιδέες, ακούς την άποψή τους. Όλα αυτά είναι η επικοινωνία. Πώς είναι το όνομά σας?
4: Θανάση.
0: Γεια σου.
4: Και από τη φύση σου, έτσι, αισιόδοξος άνθρωπος, έτσι, οπότε ακούω και τις εκπομπές σου για τα τουριστικά, για τα αυτά, για τις...
0: Αφού η ζωή, πώς είναι το όνομά σου, είπαμε Θανάση, έτσι.
4: Θανάση,
0: η ζωή είναι ένα ταξίδι.
4: Ναι.
0: Όταν είχαμε πούλμαν και πηγαίναμε όπου έπαιζε ο ΠΑΟΚ, και δεν ήμασταν μόνο ΠΑΟΚ, όλη η τάξη ήταν η εκδρομή μας. Και ειδικά όταν είχε Τετάρτη, άκουσε Θανάση, και ήμασταν απογευματινοί και έπαιζε κύπελο, ερχόταν και ο απουσιολόγος μαζί και ο καθηγητής. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε.
4: Ναι, άλλες εποχές αγνές.
0: Μα τι αγνές, εμείς κάνουμε τις εποχές. Αν τις θέλουμε αγνές, δεν είναι αγνές. Άμα τις θέλουμε ό,τι να είναι, για λέγε ρε Θανάση.
4: Δεν είχατε 100% που είμαστε, ας πούμε στον ΠΑΟΚ.
0: Εσύ πού μεγάλωσες?
4: Στο κέντρο.
0: Πού?
4: Εκεί Αγίου Δημητρίου.
0: Δεν πήγαινες τέταρτο εσύ?
4: Όχι, στο...
0: Στο τρίτο πήγαινες?
4: Ούτε στο τρίτο, πήγαινα ένα στην Κασάνδρου και μετά, επειδή λόγω ξαγνωσών, οι μισοί πήγαμε στο τρίτο και οι μισοί πήγαμε στο έβδομο, στο Κουλέκαφε στην Ανοπολή.
0: Α, στο Κουλέκαφε, ωραία.
4: Ναι. Άρα το οποίο βέβαια το πρόλαβα μια χρονιά, γιατί μετά έγινε το καινούριο που ήταν πάνω από τον Άγιο Δημήτριο το νοσοκομείο και...
0: Μάλιστα.
4: Ούτω καθεξής.
0: Είχες αραμπατζή μαθηματικό εκεί?
4: Όχι, δεν το πρόλαβα.
0: Άρα εσύ το έργο το έχεις δει μέσα από την καρδιά της πόλης.
4: Ναι, εντάξει, κάπως έτσι.
0: Για πες, να σε ακούσω, Θανάση.
4: Στο πάω, ακούω πολλές γνώμες.
0: Ναι.
4: Εγώ σε άκουσα και προχθές, πότε είχες την Τρίτη βράδυ, είχες εκπομπή και είχες ένα καλεσμένο, αλλά δεν ήμουν στο αυτοκίνητο και δεν άκουσα ποιος ήταν.
0: Ναι.
4: Ο Αποστολίδης ήταν ο δικηγόρος.
0: Είχα καλεσμένο τον κύριο Πετρό... μισό λεπτό. Τον κύριο Παναγόπουλο. Ο οποίος πραγματικά είπε πράγματα τα οποία για πρώτη φορά ακουγόταν, τουλάχιστον έτσι δημόσια.
4: Ναι. Μα έτσι είναι λίγο. Ακούω τώρα τον προηγούμενο κύριο, λέει, ας έφευγε, λέει, έπρεπε να φύγει ο Κωνσταντέλιας, το χαρήκαμε, γιατί δεν θα μείνει. Βέβαια, κανείς δεν είπε να μείνει εδώ ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή, ούτε ο πιο αφελής δεν θα μπορούσε να δεν επέμενε ότι ο Κωνσταντέλιας θα έβγαινε στη σύνταξη από τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Σωστά.
4: Απλά αυτό που λες, δεν τον χαρήκαμε.
0: Έτσι.
4: Και ο τρόπος, δηλαδή, ο κύριος Σαββίδης, όπως έλεγες και εσύ προχθές, πυροβολεί ο ίδιος στην επιχείρηση του, τα πόδια του, τα ίδια. Δηλαδή, για τους χύψη λόγους, από το 19 την έχει. Αυτή είναι δική μου άποψη, παρατημένη την ομάδα. Βγάλαμε μια φουρνιά που είναι εισάξια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε τη δεκαετία του 70, έτσι. Που έβγαλε ένα ταλέντο μετά το άλλο. Είχε Τζόλι, Κουλιεράκι, Τζίμα, Κωνσταντελιάκη. Δεν τους έδωσε όρομα ο μεγαλομέτωχος να μείνουν 2-3 χρόνια αυτά τα παιδιά μαζί στην ίδια ομάδα. Να βάλεις και 2-3 επιλαχταράδες στο επίπεδο που είναι ο Ζήφκοβιτς. Για να κάνεις μια ομάδα η οποία θα τους γλεντάει όλους στην Ελλάδα.
0: Καταρχάς, θα ανεβάσεις το επίπεδο της ομάδος, θα γίνεις πιο ελκυστικός. Και όχι, και όχι μόνο.
4: Θα παίξει τσουλού, θα παίξει μια τρίπλα να κάνει όπως θα τελειάσει, ξέρω, στη Μπαρτσελόνα ή στη Ρεάλ. Θα πίνει από τα 30 στα 50 εκατομμύρια.
0: Έτσι, έτσι. Τώρα αυτό που λες, πυροβολεί τα πόδια του, έτσι είναι. Διότι αν μείνουμε τώρα εκτός, τι έσοδα θα έχουμε.
4: Τα 32 αμέσως γίνανε 22.
0: Αμέσως, με φιλιά δεν γίνονται τις δουλειές.
4: Έτσι, τι πρόβλημα έχει ο κόσμος, δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα, αλλά θα ήταν προτιμότερο να βγει ανοιχτά και να πει: παιδιά, έχω αυτό το πρόβλημα και θέλω στήριξη, θα το στηρίζαμε. Αλλά έτσι μας έχει εξοργήσει. Δηλαδή, γίνεται από το 19 πάει έτσι το έργο. Λέει στο Λουτσέσκου απεριόριστο μπάτζετ και μετά από ένα μήνα τον διώχνει το Λουτσέσκου. Φέρνει το Φερέιρα, ο Φερέιρα ζητά έναν χαφ που είχε στην Μπράγκα, ο οποίο κόστιζε 5 εκατομμύρια και ο κ. Σαββίδης που λέει: εγώ θα δώσω απεριόριστο μπάτζετ, δεν έφερε τον Εσίτη. Δεν έκανε τα θέλω ούτε του κ. Φερέιρα.
0: Τι να πω και όλα.
4: Φεύγει ο Φερέιρα, παίρνει ο Λουτσέσκου το πρωτάθλημα του 24, ζητάει ένα πράγμα, ρε γαμότο. Δηλαδή θέλω την παραμονή του ΜΕΙΤΕ. Ένα παίχτη σου ζήτησε. Κράτα τον να μπει Champions League. Όχι, ένα καλοκαίρι δεν τον πήραμε το ΜΕΙΤΕ. Δεν ξέρω τι. Δηλαδή στο μυαλό μου πάει πως έχουν κάνει καμιά έτοιμη συμφωνία μεταξύ του οι πρόεδροι και τον είπαν: πήρα το πρωτάθλημα, τώρα πάει ξανά σε 10 χρόνια. Μην ξαναχώνεσαι. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Δεν νομίζω γιατί αυτό. Δεν μπορεί να συμβεί σε τέτοιο επίπεδο ομάδων, ας πούμε, να τον πει πάρει.
4: Εγώ, αλλά ναι. Αλλού πού να πάει το μυαλό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, τέτοιος επιχειρηματίας, να συμπεριφέρεται έτσι και να, όπως λέμε, να πυροβολεί τα πόδια του. Να μην θέλει το καλό της ίδιας σου της ομάδας.
0: Λοιπόν, Θανάση, ας περιμένουμε μέχρι την Πέμπτη και τα ξαναλέμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Πάμε στον επόμενο φίλο για αυτό το ημίωρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μάλιστα.
5: Εγώ.
0: Εσύ.
5: Δήμο, είμαι ένας παππούς από το Βαρδάρι, ε.
0: Ωραία, παππού από το Βαρδάρι. Ποια γειτονιά Βαρδάρι.
5: Πού καθόσουν, α.
0: Συγκρού.
5: Συγκρού Βαρδάρι δεν είναι.
0: Εντάξει, Αντιγονιδών.
5: Α.
0: Εσύ που καθόσουν.
5: Έσουν πάνω. Εγώ το πρώτο μου μαγαζί το άνοιξα το 53 στην Οδός Ειρήνης.
0: Πού, δίπλα στο Μανάβι.
5: Μανάβης δεν υπήρχε τότε.
0: Στον Πλάτανο δεν ήταν το Μανάβικο, στην εδώ Ειρήνη.
5: Όχι, το Πλάτανο ήταν καφενείο.
0: Όχι, ανεβαίνοντας στην Ειρήνη είχε ένα Πλάτανο και ήταν του Μάκη το Μανάβη.
5: Ανεβαίνοντας αριστερά την Ειρήνη ήταν το καφενείο.
0: Ναι. Εσύ τι
5: είχαμε μια ομάδα τότε που παίζαμε μπάλα Κεραυνό Βαρδαρίου και μαζευόμασταν σε εκείνο το καφενείο.
0: Μάλιστα. Εσύ τι δουλειά έκανες εκεί.
5: Εκεί εγώ είχα ένα ταβερνάκι.
0: Α, κάτι μου λέει αυτό το ταβερνάκι.
5: Ανεβαίνοντας αριστερά του Κέρκυρα, αν έχεις ακουστά.
0: Μήπως και ο Τσιτσάνης τραγούδησε αυτό το ταβερνάκι.
5: Εκεί πρωτοτραγούδησε ο Τσιτσάνης.
0: Α, είδες ότι γνωρίζω κάτι και γι' αυτό το ταβερνάκι.
5: Και τον Κέρκυρα με το γιο του το σκότωσε το Ελλάς και εγώ νίκαζα από τη Χήρα, από τη Μαργαρό. Και απέναντι ήταν μια ταβέρνα, δύο γεροντάκια ο Παρίσης με τον Αρίστο που είχαν μπόμπες ρετσίνες.
0: Σουτ, σουτ, μπόμπες.
5: Και δίπλα κολλητά με μένα ήταν ένα, ακούς.
0: Ναι, σ' ακούω.
5: Ένα διόροφο μπουρδέλο της Κατσάμπους.
0: Σταματά, δεν είναι η ώρα τέτοια. Λοιπόν,
5: δεν είναι κακιά κουβέντα αυτή.
0: Κατάστημα θα λες, κατάστημα. Λοιπόν.
5: Κατάστημα δεν ήταν κατάστημα.
0: Κατάστημα. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάω σε διάλειμμα, θες να μου πεις κάτι.
5: Εσύ πόσο χρονό είσαι.
0: 65.
5: Α, μπέμπεις
0: είσαι. Μπέμπι, τώρα ακόμα πάμπερς φοράω.
5: Μπέμπεις είσαι, μπέμπεις. Εγώ είμαι 92.
0: Ναι, αλλά εγώ είσαι και πάνω Κωστή Παλαμά, από τη Μαβίλη, Κωστή Παλαμά, είχαμε βιοτεχνία.
5: Είσαι μπέμπις, μπέμπις.
0: Να είσαι καλά, παππού, γεια σου.
5: Εγώ 30 χρόνια είχα την Κάσμα, τα μπουζούκια.
0: Οχ, τώρα το χόντρενες. Κάσμα, και απ' έξω σουβλατζίδικο.
5: Απ' έξω σουβλατζίδικο είχε ο ζυγός, όχι εγώ.
0: Α, ο ζυγός, δεν πρέπει. Σωστά μιλάς. Σωστά.
5: Ναι.
0: Τι ωραία φάση. Και η Λαγκαδά είχε Κάσμα, είχε ζυγό, η οδός Λαγκαδά είχε μόνο 5 μπουζουξίδικα.
5: Τρία στη σειρά ήταν Κάσμα, Λεμόνα, ζυγός.
0: Μπράβο, Κάσμα, Λεμόνα, ζυγός, μάλιστα.
5: Ναι.
0: Να είσαι καλά, παππού, τα λέμε. Γεια σου, να είσαι χαρούμενος. Γεια σου, παππού, γεια σου. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, μείνετε κοντά μας. και το 90-90-90 είναι για σας να πούμε ό,τι θέλετε.
6: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Στον αγώνα της πρεμιέρας στη Super League με αντίπαλο τον Λεβαδιακό το βράδυ της Κυριακής στρέφει πλέον την προσοχή του ΠΑΟΚ μετά την ισοπαλία με την Μπραν που αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στα μεταγραφικά ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Τωρίνο για την απόκτηση του Σάντρο Κουλένοβιτς με τη μορφή δανεισμού. Σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα, ο δικέφαλος επιδιώκει να αποκτήσει τον Κροάτι επιθετικό ως δανεικό με οψιόν αγοράς. Παράλληλα παρελθόν αποτελεί και τυπικά ο Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Περσίγια Τζακάρτα της Ινδονησίας. Στη σημερινή Media Day του μπασκετικού ΠΑΟΚ, ο προπονητής της ομάδας Αντρέα Τριγκέρη αναφέρθηκε και στο νέο ιδιοκτησιακό ορίζοντα του συλλόγου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ο Μιστακίδης θα αλλάξει τον ΠΑΟΚ για πάντα και πως η ομάδα έχει ό,τι ακριβώς χρειάζεται. Ξανά στο ποδόσφαιρο, στον Άρη ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ομάρ Ρίτσαρντς. Ο 28χρονος αριστερός μπακ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο 26χρονος Κροάτης στόπερ Μπόσκο Σούταλο της Σταντάρ Λιέγκης είναι ο εκλεκτός του Άρη για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Στην ΑΕΚ, ο Μπάμπης Λυκογιάννης παρουσιάστηκε και επίσημα, δηλώνοντας περήφανος που θα φορέσει τη φανέλα της Ένωσης. Στον Ολυμπιακό στην Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο 23χρονος Μεξικανός, έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις πριν υπογράψει έως το 2031. Πρόταση για δημιουργία ενός κοινού ταμείου για δικαιότερη κατανομή των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και ενίσχυση των πιο αδύναμων ομάδων έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος. Η Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Το Σάββατο 29 Αυγούστου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις του Βόλου με τον Ηρακλή και του Πανετολικού με την Καλαμάτα, ενώ το πρόγραμμα της Κυριακής 30 Αυγούστου θα ανοίξει το μάτς του Άρη με τον Όφη. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στις 8 και 4 τον Ατρόμητο. Απόψε ανοίγει η αυλαία της Premier League με την Arsenal του Χρήστου Τζόλι να υποδέχεται την Coventry στις 10. Τέλος, μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το Diamond League της Λοζάνης. Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται σήμερα το βράδυ στον τελικό του μήκους με στόχο την τρίτη φετινή σερή νίκη του. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: Μετρόπολη 95,5, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, πάντα με Σωτήρη Δασκαλάκη, με Λευτέρη Χατζηπαντελίδη και την κυρία Ελένη Παπά στο τηλεφωνικό κέντρο και στη γραμματιακή υποστήριξη, η ομάδα Πετά. Λοιπόν, με 2310-9090 επικοινωνούμε μαζί σας και θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να συζητήσουμε. Πάμε στον επόμενο ακροατή μας. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σου ρε Δημοσθένη.
0: Καλησπέρα σας.
1: Τι μου κάνετε κύριε Δημοσθένη.
0: Στάση Παπαρούνα, πού είναι, για πες μας.
1: Άστα αυτά, εγώ πήρα τώρα τηλέφωνο γιατί το Αλάνι ο Αντώνης που είχε την Κάσβα και μετά την Κάσβα είχε την Καλύβα, δεν το ξέρει ρε τον Αντώνη. Αυτός που συμμίλησε προηγουμένως είχε την Κάσβα, είχε την Καλύβα και στο Βαρδάρι ήτανε Μοντεκάρλο, ρε.
0: Μοντεκάρλο, μόνο το Βαρδάρι ήταν Μοντεκάρλο.
1: Ναι, και μετά μου λες εσύ είμαι από το Βαρδάρι. Ποιο Βαρδάρι, Αντιγονιδών είναι, εσύ Δήμο.
0: Ναι, είναι ένα λεπτό.
1: Αντιγονιδών είναι Δικητηρίου. Ναι. Εκεί στην Αντιγονιδών, στο Κυκλάκι ήταν και το σχολείο. Εκεί πήγαινε σχολείο.
0: Εκεί πήγαινε σχολείο, ναι.
1: Α, μάρε Δήμο, δεν είναι, και πήρες έλεγχο.
0: Όχι, πάντα μου δίνω ένα πολιτήριο κατευθείαν.
1: Άρε Δήμο. Καλά. Η Παπαρούνα, κακά τα ψέματα, είναι ένα μέρος που κάνουμε μπάνιο στο Καλαπουρνάκι. Γιατί δεν πάμε για πολύ μακριά, για ταλαιπωρίες. Και χρόνια εκεί κάνω μπάνιο ρε Δήμο.
0: Τέλεια ήταν, μα εκεί υπήρχε η ταβέρνα Σοκράτης που ήταν μουσική ταβέρνα.
1: Ναι, ναι, εκεί. Ναι.
0: Και που λες τώρα, αυτός ο Σοκράτης που είχε αυτή τη μουσική ταβέρνα έκανε το πρώτο ξενοδοχείο εκεί που είναι ο Βαραγιάννης. Το πρώτο ξενοδοχείο το έκανε αυτός που είχε την ταβέρνα Σοκράτης. Έτσι να λέμε.
1: Βαραγιάννης και... ποιος ο παπάς του.
0: Ο Βαραγιάννης που πάει. Εκεί που πάει. Το πρώτο ξενοδοχείο το έκανε ο Σοκράτης αυτός. Καλά είσαι.
1: Εντάξει. Καλά είμαι ρε Δήμο, αλλά και σαν το Καλαπουρνάκι και σαν την Παπαρούνα φίλε που την φτιάχνουμε και την καθαρίζουμε, δεν πάω πουθενά, εκεί θα μείνω.
0: Καλά κάνεις, δεν κατάλαβα. Στάση από λιμαντήρια, ήταν η επόμενη.
1: Βέβαια. Να στείλω χαιρετίσματα στον Αντωνάρα που τον άκουσα προηγουμένως. Ο Θωμάς, ο Μαυρομιχάλης ήταν στον Πλάτανο, όπως το λες. Είχε το μανάβικο και πιο πάνω ήταν ο Ιάσονας, η καφετέρια.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις... Τον Ιάσονα τον ήξερες.
0: Όλους ήξερα Φαντζικός και ξέρεις ποια είναι η διαφορά.
1: Τα δύο αλφα πού ήταν ρε στο Βαρδάρι.
0: Τα δύο αλφα.
1: Ναι, μια που είσαι και μαγκάκι, πού ήταν τα δύο αλφα.
0: Δίπλα στα τρία αλφα.
1: Ήταν πίσω από το σταθμό, από τα τρένα.
0: Λοιπόν.
1: Εκεί που είναι η τροχιά.
0: Να σου πω λίγο, Μαργαροπούλου, να σου πω λίγο. Ναι. Ποια είναι η διαφορά της Οδό Ειρήνης και τον από πάνω δρόμο Παπαρηγοπούλου. Ποια είναι η διαφορά, ξέρεις?
1: Δεν την ξέρω.
0: Ο ένας ήταν, η οδός Ειρήνης ήταν εκτός των τυχών και η Παπαρηγοπούλου ή από πάνω ήταν εντός των τυχών.
1: Κατάλαβες. Άρα πήρες μια λιγοσία από το δημοτικό.
0: Κάτι πήρατε.
1: Άντε.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου φίλε. Γεια σου. Γεια. Γεια. Λοιπόν φίλες και φίλοι, 2310-90-90-90, καλέστε μας να πούμε ό,τι θέλετε, να μιλήσουμε. Για την ομάδα μας, για την ομάδα σας, για το καλοκαίρι μας, ό,τι θέλετε.

Και όπως ακούσατε και από όλους τους ρεπόρτερ, ξεκινάει το Σαββατοκύριακο το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Άρης πάει στην Καλαμάτα, σε μια πολύ ωραία πόλη στην Καλαμάτα, και εκεί η μαύρη θύελα του Αντώνη Μαυρέα θα τους υποδεχθεί και θα είναι ένα ωραίο ταξίδι για όλους τους φίλους αριανούς που θα ταξιδέψουν να πάνε, γιατί είναι και μια πολύ ωραία εποχή. Τους προτείνω να ξεκινήσουν από σήμερα, αν έχουν το χρόνο και τη διάθεση, και να κάτσουν 2-3 μέρες στην Καλαμάτα. Μια ωραία πόλη με παραλιακό μέτωπο που κάνεις και μπάνιο ακριβώς μπροστά στην παραλία της. Δεν χρειάζεται να πας δεξιά και αριστερά. Ο Ηρακλής παίζει με την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό. Για να δούμε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και για τις τρεις ομάδες να ξεκινήσουν σωστά για να μπορέσουν να πάρουν τα επάνω τους. 23 10 90 90 90, όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας.

Και όπως είπαμε, το βλέπω λίγο και τις αποδόσεις για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. 1,39 δίνει για τον Άσο, 4,70 για την Ισοπαλία και 8,5 για το Διάρη. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτά τα προγνωστικά. Από όλα αυτά διαβάζουμε και μπορούμε και βγάζουμε συμπεράσματα. Και μάλιστα δίνουν και το Ζίβκοβιτς να σκοράρει. 23 10 90 90 90, καλέστε μας αν θέλετε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε για οτιδήποτε θέμα και φυσικά για την ομάδα σας, για την ομάδα μας, για ό,τι αγαπάτε.

0: Και όπως σας είπα και διαβάζω και όλα, λέει δύσκολη όπως αναμένεται η μετά Κωνσταντέλια εποχή για τον ΠΑΟΚ. Τεράστια η πίεση για τη ρεβάνση της Πέμπτης στη Νορβηγία, τη στιγμή που κάνει πρεμιέρα και με αντίπαλο το Λεβαδιακό. Πολύ σημαντικό για την ομάδα του Λύση να βρει αποτελέσματα αυτή την περίοδο για να ξεπεράσει την κρίση, ενώ τουλάχιστον έχει στην επιστροφή το Ζίβκοβιτς που είναι τιμωρημένο στα παιχνίδια της Ευρώπης. Όλα αυτά ενώ χρειάζεται ακόμη 5-6 κινήσεις για να καλυφθούν όλα τα κενά, και παρότι η ημερομηνία πλησιάζει τα τέλη Αυγούστου, παραμένουν πάντα νοκάουτ αυτούς τους μήνες ο μέσος Μεϊτέ, ο εξτρέμ και ο φορ Τσάλοφ. Να δούμε λοιπόν. Ο Λεβαδιακός, περσινή ελάχιστη ευχάριστη έκπληξη ήταν ο Λεβαδιακός, παρότι δεν κατάφερε στο τέλος να τελειώσει και να τερματίσει δηλαδή στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, καλησπέρα.
0: Με σας μιλάμε, κύριε. Είστε ο κύριος
1: Νικόλας. Πρώτα είναι η Μπλάς, μετά είναι τα Πολυμαντήρια, μετά είναι τα Καμινίκια και μετά είναι το Ακτώνο, παλιό σινεμά της Καλαμαριάς.
0: Πρώτα τι είναι, για ξαναπέστε λίγο, σε παρακαλώ.
1: Που είπατε από λιμαντήρια που μιλούσατε με τον κύριο. Είναι... Πρώτα είναι η Πλάς, τρίτο γήπεδο Απόλλωνας, πάει Πλάς.
0: Συγγνώμη, η Πλάς.
1: Μετά, μετά την Πλάς είναι τα πολυμαντήρια.
0: Εγώ νομίζω το ίδιο ήταν η Πλάς με τα πολυμαντήρια.
1: Όχι, όχι, δεν το ίδιο. Είναι άλλη στάση.
0: Άλλη στάση, ναι, ναι.
1: Είναι, είναι Πλάς, τα πολυμαντήρια, τα Καμινίκια και μετά είναι το Ακτέον, ο παλιός κινηματογράφος που πηγαίναμε μωρά να βλέπουμε ο καλοκαιρινός, το Ακτέον, σινεμάς.
0: Ήταν το κέντρο, αγάπη, Καντάδα και ο Παράδεισος.
1: Εγώ πρόλαβα και το Χαμόδρακα που ήταν οι πέτρες κάτω. Εκεί γνώρισα βασικά και τον Διονύση Παπαγιανόπουλο. Είχε μια το συγχωρεμένο, τον ηθοποιό.
0: Ναι, ο Χαμόδρακας υπήρχε μέχρι τελευταία, δεν ξέρω τώρα, δεν υπάρχει.
1: Όχι, πολλά χρόνια έχει που. Καλαμαριά, είμαι γέννημα θρεμάδο.
0: Το τελευταία το λέω, εντάξει, καταλαβαίνεις, εννοώ.
1: Ναι, εκεί ένα βράδυ περνούσε, ήταν Μιχαλίκια και βλέπω σε μια γωνίτσα στο Διονύση. Το λέω, Διονυσάρα, έλα γόρι μου, τι κάνεις, έχουμε λέει θεατρική παράσταση εδώ στο τέτοιο. Γιατί είσαι μόνος? Πάντα μόνος ήμουνα.
0: Ναι.
1: Τον αγκάλιασα, τον φίλησα. Ήταν από το Διακοφτό, μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει, και τον αγκάλιασα, τον φίλησα, σε θαυμάζω από το Λούνα Πάρκ, τις παλιές ταινίες. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Πολύ, πολύ μεγάλη συγκίνηση.
0: Σεμνός. Και παρακάτω ήταν και το κέντρο Χαβάη που τραγουδούσαν οι Ολύμπιας.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα. Τότε παλιά που ήταν οι κίτρινες λάμπες και περνούσε ο Γαλατάς και μοίραζε γάλα εδώ πάνω. Τρώγαμε την παπάρα με τη ζάχαρη που σε κρατούσε μέχρι την άλλη μέρα. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα ΠΑΟΞής.
0: Να σε καλά.
1: Ο πατέρας μου έχει βοηθήσει στο χτίσιμο της Τούμπας.
0: Άντε.
1: Γκρέμισμα και χτίσιμο. Απλά δεν τα πάω καλά με τους προέδρους. Τους θεωρώ να πούμε ότι χρησιμοποιούν τους συλλόγους για προσωπικούς τους λόγους, είτε εργοστάσια είτε οτιδήποτε, να πούν στο κοινωνικό σύστημα της Ελλάδος και να αρπάξουν. Είμαι πολύ πεγραμμένος, φίλε. Εγώ το φωνάζω χρόνια και με κλείνουν κάποια ραδιόφωνα γιατί φωνούν να μου πονάει. Για μένα ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα πρόεδρο να ασχολείται μόνο με τον ΠΑΟΚ και αν έχει δεύτερη δουλειά να είναι δεύτερη δουλειά αυτή που κάνει δεύτερη. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ανθρώπους να εδρώνουν, να κάνουν αυτοσχεδιασμούς και σχέδια μόνο για το σύλλογο, ανθρώπους που τρέχουν και να νοιάζονται και να αγαπούν το σύλλογο. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ποτέ σούπερ μάρκετ, ούτε εργοστάσιο, ούτε ξενοδοχείο για να οικονομάς. Εγώ το φωνάζω χρόνια. Εγώ τον κύριο Σαββίδη, Ιβάν, πώς το λένε, δεν το χώνεψα ποτέ για το λόγο τι. Σε μια συγκέντρωση όταν ήρθε στην Τούπα με κάποιους φυλάδους πήγε να χτυπήσει φύλαδο του ΠΑΟΚ γιατί είχε ατήρηση ο φύλαδος. Δεν σηκώνει χέρι να αρπάξει τον άλλο με τους μπράβους.
0: Τέλος πάντων, να πούμε ότι και φέτος γιορτάζει και η Καλαμαριά τα 100 χρόνια. Ιστορικό
1: ναι.
0: Σύλλογο
1: και άλλο, άλλο αυτό, άλλο αυτό. Ναι. Και ο παλιός πρόεδρος ήταν ο καλύτερος, όλοι οι άλλοι φίλοι κοιτάνε να αρπάξουν. Ναι. Εγώ αυτό ξέρω να πούνε. Είναι από τους μεγαλύτερους, ένας από τους μεγαλύτερους δήμους και παίζει να πούμε η Νεάπολη της Αθήνας, το Κορδελιό, οι Λαμίες και αυτά. Και ένας Δήμος Καλαμαριάς, γιατί εδώ τρέχουν, υπάρχει μια εσωστρέβεια όλας, ό,τι θα αρπάξει. Ξέρω πολλά που δεν μπορώ από τα πω στο
0: ράδιο, γιατί πούμε,
1: είναι,
0: θα τα πούμε
1: είναι
0: από
1: επώνυμη,
0: κοντά.
1: Όχι, κάτι τελευταίο, είναι επώνυμοι, αυτοί οι επώνυμοι που θεωρούσαν κάποιοι ήρωες, ήταν οι μεγαλύτεροι απατεώνες, αδερφέ, μόνο αυτό θα σε πω.
0: Τέλος πάντων, με τι ασχολείσαι εσύ?
1: Εγώ είμαι οικοδόμος σιδεράς.
0: Άρα τα ξέρεις τα έργα από την πηγή τους. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Εσάς ακούμε, κύριε.
2: Ναι. Φιλαράκι, για να ενημερώνεις σωστά τον κόσμο, ο Άρης παίζει με την Καλαμάτα, αλλά δεν παίζει στην Καλαμάτα. Ενημερωθείτε σωστά και ενημερώνετε τον κόσμο. Αλλιώς ασχοληθείτε μόνο με τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν παίζει στην Καλαμάτα.
2: Όχι, ρε φίλε, δεν παίζει στην Καλαμάτα. Παίζει με την Καλαμάτα στην Τρίπολη.
0: Συγγνώμη, με την Καλαμάτα δεν παίζει στην Πελοπόννησο.
2: Στην Ελλάδα παίζει, ναι, στην Ελλάδα παίζει με την Καλαμάτα.
0: Κάτσε τώρα. Μισό λεπτό. Δεν παίζει του Χαριλάου.
2: Δεν παίζει του Χαριλάου, δεν παίζει και στην Καλαμάτα.
0: Ωραία, εγώ είπα. Όποιο πάει, λέω, για να δει το μάτι στην Καλαμάτα, δεν ήξερα ότι παίζει Τρίπολη, για να μην σου λέω παραμύθια.
2: Ναι. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι. Λέω, όποιο πάει, λέω, να δει το μάτι, να πάει να δει και την Καλαμάτα. Δεν ήξερα ότι παίζει Τρίπολη.
2: Ναι,
0: και καλό. Καλώ το.
2: Ασχοληθείτε μόνο με τον ΠΑΟΚ.
0: Βρε, καλώ το λε, άσε τώρα. Πες εσύ ό,τι θέλει. Γουστάρω, να σε ακούσω.
2: Εγώ δεν λέω ό,τι θέλω, εγώ λέω αυτό που είναι σωστό.
0: Ναι, καλά το είπε. Καλά το είπες. Και εσύ, σε ευχαριστώ πολύ. Καλά λέει ο άνθρωπος ότι αφού παίζει στην Τρίπολη, καλώς μας διορθώνει. Δεν είμαστε εμείς εγωιστές. Να είσαι καλά, φίλε, σε ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
3: Μ' ακούτε, δεν ξέρω αν μ' ακούτε.
0: Πολύ καλά σας ακούμε.
3: Βασικά για όλους τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ας πούμε, που διαρριγνύουν τα ημάτια τους για τον Κωνσταντέλια. Επειδή νευρίασα το μεσημέρι και έψαξα εκεί στο Transfer Market να δω στατιστικά στοιχεία κτλ. Το ξέρετε ότι στις καλύτερες χρονιές του, οι οποίες ήταν 23-24, αν δεν κάνω λάθος, και μία άλλη, ο Κωνσταντέλιας ήταν υπεύθυνος συνολικά για 10 γκολ του ΠΑΟΚ.

0: επίπεδο, ας πούμε.
1: Εντάξει,
0: και τα υπόλοιπα ήταν κάτω από 5.
1: Να σου πω κάτι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ένας. Είναι ομάδα. Αν η ομάδα είναι ομάδα, θα μπουν και τα γκολ και μακάρι να βάζουν όλοι γκολ και σβάζουν όλοι από 5. Αλλά αυτό που έκανε διαφορά, τουλάχιστον με τα δικά μου τα μάτια, είναι ότι εκεί που είχε την μπάλα, γιατί εμείς μεγαλώσαμε να βλέπουμε ένα ποδόσφαιρο να κάνει το ξαφνικό, να γίνεται το σουτ. Αυτό μετά βλέπεις οι Ισπανοί που πρώτη φορά εφαρμόσανε το τσίκι τσίκι και ένα γύρω γύρω και να σουτάρω μετά, που κάνανε 700 μπαλιές σε έναν αγώνα, αυτοί το απομυθοποίησαν κιόλα. Κουράζει αυτό, είναι έτσι όπως τα λέω.
0: Μωρέ, εσείς καλά τα λέτε. Εγώ ναι. Αυτά που λέω με νούμερα τα δέχεστε ή όχι?
1: Και άμα τα λες, τι να σου πω, εγώ δεν τα παρακολουθώ τα νούμερα, δεν είμαι αυτός παρακολουθώ. Εγώ βλέπω έναν αγώνα, μου αρέσει, το βλέπω. Δεν μου αρέσει, λέω άντε γεια.
0: Άρα είναι συναισθηματικό το θέμα, δεν είναι καθαρά αριθμητικό και στατιστικό, ας πούμε.
1: Παίζει ρόλο το συναισθηματικό, γιατί ξέρεις τώρα, όταν βλέπεις, εγώ θαυμάζω τώρα αυτό που γίνεται, που ακούω 6-7 ελληνικά ονόματα. Είχε γίνει σπάνιο, έπαιζε Πάο Κάρης και είχε ένα ελληνικό όνομα. Κατάλαβες τι λέω, φίλε.
0: Τώρα με πηγαίνετε σε άλλο επιχείρημα όμως. Ναι. Είναι ένα παιδί από την Ελλάδα και τα λοιπά, το δεχόμαστε όλοι.
1: Αυτό, όχι, εγώ αλλά... τουλάχιστον, επειδή εμείς μεγαλώσαμε με 11 Έλληνες και πρώτη φορά έρθει ο Γκουερίνο, να πούμε, και ο Φορτούλα και ο Ντεκ και τα λοιπά. Αυτό τώρα να παίζουν σε δύο ομάδες και να μην ακούσει ελληνικό όνομα, τρελαίνομαι. Εσύ δεν τρελαίνεσαι?
0: Εγώ τρελαίνομαι πριν από εσάς, αλλά εγώ δεν είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ.
1: Όχι, γενικά εγώ μιλάω για άλλες ομάδες, δεν είναι μόνο.
0: Ναι, φυσικά όλες οι ομάδες δεν μου λένε τίποτα εμένα εφόσον έχει 1 έως 2 Έλληνες.
1: Ακριβώς.
0: Άρα πού καταλήγουμε, δεν καταλήγουμε κάπου.
1: Καταλήγουμε ότι και αυτό, και αυτό που λες, το ότι υπάρχουν συναισθηματικοί λόγοι, τους δέχομαι εγώ. Πώς δεν δέχομαι, να πούμε, όταν βλέπεις ένα παιδί της γειτονιάς σου που ξαφνικά το ζητάει η εθνική, το ζητάνε άλλες ομάδες, αλλά το να βλέπεις και άλλα Ελληνόπουλα, εμένα με ενδιαφέρει αυτό. Σου μιλάω στα ίσα.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, εντάξει, όλοι αυτό θέλουμε. Ναι. Απλά εγώ αυτό εξέφρασα σε σχέση με το πώς οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ας πούμε, ενώ δεν εδράζεται σε νούμερα, έχουν αυτή τη μεγάλη αγάπη.
1: Τέλος πάντων, εσύ τι ομάδα είσαι?
0: Εγώ ήμουνα Παναθηναϊκός, ας πούμε, αλλά έχω απογοητευτεί.
1: Δεν ακούω, έκανε τούτη. Τι ομάδα?
0: Ήμουνα ΠΑΣ Γιάννενα, αλλά ναι, έχω απογοητευτεί πλήρως.
1: Όταν τα ΠΑΣ Γιάννενα είχε την ομαδάρα που έχει τώρα, επιτρέπεται τα Γιάννενα να μην έχουν ομάδα στην ΑΕθνική?
0: Καλά, αυτό ξαναπείτε το, εντάξει, εννοείται αυτό, ξαναπείτε το.
1: Επιτρέπετε τα Γιάννη να μην έχουν ομάδα στην Αλφα Εθνική που αντιπροσωπεύει μια Ήπειρο, ολόκληρη την Ήπειρο, να μην έχει ομάδα?
0: Δεν επιτρέπετε. Σε παρακαλώ τώρα, δεν ξέρω.
1: Σε παρακαλώ τώρα, έχουμε δει ματσάρες εκεί μέσα, να πούμε. Λοιπόν,
0: αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν γίνεται τώρα αυτή η συγκέντρωση μέσα στο λεκανοπέδιο, κάποια στιγμή έφτασε στο λεκανοπέδιο να έχει 14 ομάδες. Να μην έχει δράμα η Καβάλα, οι Σέρες, να μην έχω ομάδα. Τώρα εγώ χάρηκα που ανέβηκε η Καλαμάτα. Να μην έχεις Παναχαϊκή.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά βλέπετε ότι όπως συγκεντρώνεται ο πληθυσμός σε δύο πόλεις, κατά τον ίδιο τρόπο και οι ομάδες, νομίζω.
1: Τέλος πάντων, έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι αυτή η συζήτηση που ξεκινήσαμε για τους Έλληνες. Όταν φεύγει νεολαία από την πατρίδα, να το πάρουμε κι αλλιώς,
0: ναι,
1: κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Όταν φεύγει ο Δραμή...
0: Ναι, ναι, και εγώ που σας μιλάω τώρα, σας μιλάω το Βέλγιο, ας πούμε, παράδειγμα, έτσι.
1: Σε ποια πόλη είσαι?
0: Στη Μόνς.
1: Το όνειρό μου είναι να... Τρεις φορές ξεκίνησα να πάω στο Μπριζ και δεν έφτασα.
0: Είναι πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία. Σε κάποια φάση πρέπει να πάτε.
1: Ναι, ναι, μα λέει η Βενετία του Βορρά.
0: Ναι, δεν τυχαία. Καλά, όλες οι πόλεις έχουν γανάλια μέσα, δεν υπάρχει αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και η Γάνδη έχει κανάλια μέσα, ναι, και είναι πολύ ωραία.
1: Και έχει πολλούς Έλληνες και στις Βρυξέλλες και στο Σαρλερουά, γνώρισα Έλληνες και τα λοιπά. Και μπράβο,
0: τι
1: μπράβο.
0: Τι να κάνουμε.
1: Για δουλειά είσαι εκεί, φίλε?
0: Για δουλειά.
1: Να είσαι χαρούμενος, να είσαι ευτυχισμένος και να ξέρεις.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Η ζωή είναι ένα ταξίδι, να περνάς καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ που επικοινωνήσαμε. Να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε. Γεια.

Και με αυτά και με αυτά, η ώρα έγινε 3 λεπτά πριν τις 9. Νομίζω τα πήγαμε καλά, επικοινωνήσαμε. Με ενδιαφέρει να ακούω τις απόψεις, γιατί όταν ακούς απόψεις μεγαλώνεις τις γνωριμίες σου, τις γνώσεις σου και ανταλλάζεις απόψεις, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και μάλιστα ευτυχώς εμείς στο Μετρόπολης το έχουμε αυτό, έχουμε πολύ καλό ακροατήριο, επικοινωνούν μαζί μας ο καθένας για το λόγο που θέλει, είτε νοπαδικά, είτε είναι τουριστικά, είναι οτιδήποτε, είτε να μάθει κάποιο νέο. Και γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι εμείς εδώ στο Μετρόπολης, διότι έχουμε εσάς ο ακροατές και επικοινωνούμε μαζί σας. Σε αυτό το σημείο, φίλε Δασκαλάκη, θα πω και για σήμερα γεια. Ο Δημοσθένης Βαρδάκης αποχωρεί και αύριο 11:00 θα είμαστε παρέα, θα κάνουμε αφιέρωμα για τον Δημήτρη τον Παρίδη που σαν αύριο μας χαιρέτησε, και θέλω να ακούσω και αύριο τις απόψεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ.

0: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
6: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Θα πάμε παρέα έως τα μεσάνυχτα, όπως πήγαμε μεσοβδόματα. Αύριο θα είμαστε 7 με 10 πάνω στα μάτς του Άρη και του Ηρακλή. Και μου φαίνεται την Κυριακή είμαστε 8-12 πάνω στο μάτς του ΠΑΟΚ. Σωτήρη Δασκαλάκη, καλησπέρα. Μια μεγάλη καλησπέρα και στο Λευτέρη Μωρόν, το Λιόπουλο Νουάχατζη Παντελίδη, ο οποίος κάτι παράγει, κάτι ήχους περίεργους παράγει εκεί πίσω, κάνει τα μαγικά του. Και μια μεγάλη καλησπέρα στην κούκλα μας, την Ελένη Παπά, στη γραμματεία.

0: Λοιπόν, ένα τρίωρο γεμάτο ενημέρωση θα έχετε με ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, μπάσκετ και όχι μόνο, θα έχετε και Αχίλλειο Έξαρχο σε λίγο να περάσει τα δικά του τα θέματα, τα ενδιαφέροντα. Πιστεύω ότι την τελευταία ώρα, μην πω μια μισή ώρα, θα ανοίξω γραμμές γιατί θα έχουμε πολλά να πούμε, να συζητήσουμε. Αρχίζει το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας, παρακαλώ. Αυτό το πρωτάθλημα το οποίο, το λέω εδώ και χρόνια, ποιος ακούει, κανείς δεν ακούει, okay. Ορισμένοι το έχουν ονομάσει εδώ και χρόνια Super League One. Το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής μας κατηγορίας το έχουν ονομάσει Super League Two. Πώς δεν βρήκαν κανένα εραστή για τα εραστεχνικά μας τα τμήματα? Δηλαδή, μόνο αυτό μας έλειπε. Δυστυχώς, οι ονομασίες από κάποιους φωστήρες Super League One και Super League Two. Τέλος πάντων.
1: Να σε διακόψω λίγο.
0: Παρακαλώ, Αχίλλειο.
1: Έχουμε Super League και Super Bet League 2. Έχουμε αλλαγές φέτος. Έχουμε και τους χορηγούς.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό. Να έχουμε και την ονομασία, την πρόσθετη. OK. Ναι. Γιατί οι χορηγοί είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι. Να κάνω λεφτά, δίνουν οι άνθρωποι. Αλλά τώρα Super League One.
1: Μπερδεύεται και ο κόσμος. Δηλαδή, κάποια στιγμή έχει τύχει να ακούσω τώρα από φιλάθλο να αναφέρεται στο πρωτάθλημα τη Super League 2 και να λέει Football League για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Το παλιό. το παλιό.
0: Το οποίο επίσης δεν έπρεπε να υπάρχει Football League. Τι πάει να πει Football League. Δεύτερη εθνική κατηγορία. Εγώ έτσι μεγάλωσα.
1: Ναι, έτσι μεγάλωσα μόντως.
0: Πρώτη εθνική κατηγορία.
1: Α εθνική, Β εθνική, Γ εθνική. Α1, Α2 στο μπάσκετ. Εκεί. Τα μπάσκετ λίγκ και
0: ναι, λίγκ. Ναι, άλλο ναι, και εκείνο. Ναι. Εκεί μπερδεύω, επειδή δεν είμαι και πολύ μπασκετικός.
1: Ναι, μπάσκετ λίγκ.
0: Πες μου δεύτερη εθνική, ναι, δεύτερη εθνική κατηγορία, πώς τη λένε. Στο μπάσκετ.
1: Ποια, τη δεύτερη εθνική.
0: Πώς ονομάζεται.
1: National League είναι, η κάτω από την Α2.
0: Είναι η Α2 τι είναι.
1: Η Α1 είναι η μπάσκετ λίγκ η πρώτη. Η Α2 είναι η Elite League η δεύτερη.
0: Η δεύτερη κατηγορία.
1: Και πιο κάτω είναι η τρίτη κατά σειρά, η Β' εθνική που λέγαμε παλιά, λέγεται National League.
0: National League στην Καλαθόσφαιρα.
1: Στην Καλαθόσφαιρα.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Okay.
1: Και έχουμε και στο βόλεϊ. Αν θες και στο βόλεϊ έχει.
0: Στο βόλεϊ τα μπερδεύω.
1: Υπάρχει, ναι, η επιδημία αυτή έχει μεταδοθεί και στο βόλεϊ.
0: Μάλιστα. Είναι δυνατόν, ρε Αχίλλειε.
1: Και εκεί έχει μια δεύτερη. Μου διαφεύγει τώρα. Pre-League νομίζω κάπως έτσι.
0: Pre-League.
1: Πρέπει να είναι στο βόλεϊ δεύτερη κατηγορία, η Α2.
0: Τι να πω, ρε φίλε.
1: Τα βλέπει ο κόσμος αυτά και μπερδεύεται γιατί χάνει και την έννοια της κατάταξης.
0: Διαβάζει
1: τα κείμενα στα site ή ακούει τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τους δημοσιογράφους στο ραδιόφωνο οι οποίοι σωστά έτσι, αναφέρονται με τα ονόματα τα οποία ισχύουν έτσι, και τα οποία έχουν καθιερωθεί πλέον τις νέες ονομασίες και μπερδεύεται. Σου λέει τώρα είναι πρώτη κατηγορία αυτή. Και μιλώ κυρίως για τα αθλήματα, όχι τόσο το ποδόσφαιρο, που ο κόσμος είναι περισσότερο εξοικειωμένος με τις νέες ονομασίες, όσο στα άλλα αθλήματα. Και σου λέει τώρα ποια κατηγορία είναι.
0: Μα σε παρακαλώ, μα πας στην Ξάνθη, στον Κυρμίτσο που είναι στην καφετέρια 70 χρονών. Δεύτερα, ναι, 70 ναι. χρονών άνθρωπο. Πας στην Πελοπόννησο κάτω. Πας στα. Πώς τα λένε εκεί στην Κρήτη, Γιαννιονιά, πώς τα λένε.
1: Ζωνιανά.
0: Ζωνιανιά. Πας στα Ζωνιανιά και θα του πει σου πει λίγκ του. Σου πει τι είπες, ρε.
1: Τι είναι αυτό.
0: Έλα τώρα, έλεος δηλαδή. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Εν πάση περιπτώσει. Και έχουμε ανθρώπους σοφούς εκεί. Μ' αρχίσει από τον Αχιλλέα τον Μπέο δηλαδή. Ναι. Και πας μέχρι τον τελευταίο, εν πάση περιπτώσει. Ένας από αυτούς δεν μπορεί να πει, ρε παιδιά, ας το ονομάσουμε με την ελληνική ονομασία πρώτη εθνική κατηγορία, όπως ήταν χρόνια τώρα. Γιατί αυτή η ξενομανία, ρε φίλε, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ξενομανία, εντάξει, είναι και πλέον και η χορηγή, έτσι, το οποίο έχει μοιραία, έχει μετατοπίσει. Ναι,
0: να σου πω, έχει και πάλι δίκιο έχει ξενομασία.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι εναντίον των χορηγών, ίσα.
0: Όχι, καλό, δεν λέω για χορηγούς. Λέω γιατί και οι χορηγοί θα μπορούσαν να έχουν ένα άλλο όνομα, ελληνικότατο.
1: Ναι, καλά, άλλο αυτό. Εντάξει, αλλά λέω από τη στιγμή που μπαίνει και ο χορηγός, μοιραία προκύπτει μια πιο ξενική ονομασία. Το θέμα είναι ότι είναι τα ονόματα των κατηγοριών ξέχωρα του χορηγού, έτσι, αυτού αφήνουμε στην άκρη. Χάνεται πλέον η κατάταξη, έτσι. Δηλαδή είναι ονόματα τα οποία, εντάξει, Super League 1, Super League 2, okay, απλά βλέπουμε ονομασίες οι οποίες δεν, με την, η ονομασία τους μάλλον των κατηγοριών δεν αποτυπώνει και δεν αντικατοπτρίζει έτσι την κατάταξη,
0: έτσι.
1: Δηλαδή να ξέρει ο κόσμος είναι η δεύτερη κατηγορία, τρίτη κατηγορία.
0: Πάντα με το μπάσκετ εγώ να σου πω πάντα τα μπέρδευα,
1: ναι.
0: Δηλαδή την Α2 την είχα, η Α2 για μένα όποτε το ψάχνα ήταν η τρίτη τη τάξη κατηγορία.
1: Όχι,
0: τώρα μου λες είναι η δεύτερη.
1: Είναι η δεύτερη. Εντάξει, τρίτη τάξη δεν μπορεί να είναι τρίτη τάξη. Είναι από τη στιγμή που υπάρχει το 2. Εντάξει.
0: Όχι.
1: Είπαμε, ήταν παλιά αλφα.
0: Μην το λες αυτό, γιατί στην Αγγλία υπάρχει η Premier, η Championship και η πρώτη Αγγλίας. Η οποία πρώτη Αγγλίας είναι η τρίτη τάξη κατηγορία. Είναι και αυτή λίγο μυστήρι. Γιατί ρε φίλε πρώτη Αγγλίας.
1: Και αυτό είναι μυστήρι.
0: Τέλος πάντων, είναι μυστήρια πράγματα.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχεις και εσύ μυστήρια έμαθα.
1: Εντάξει, μυστήρια θα μπορούσε να τα πει.
0: Βασικά είχα κόσμο που είπε, ρώτα τον Αχίλιο, αν ο Σαμαράς όντως κατεβαίνει. Με κόμμα δηλαδή.
1: Νομίζω ότι θα κατέβει. Απλά το καθυστερεί. Απλά το καθυστερεί. Τώρα, για ποιος είναι ο λόγος που το καθυστερεί, νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με οργανωτικά θέματα. Και όχι τόσο
0: να είναι έτοιμο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ότι το σκέφτεται. Ενδεχομένως σταθμίζει τα δεδομένα, ίσως και ο χρόνος των εκλογών να είναι ένας παράγοντας που τον επηρεάζει και δημιουργεί έτσι, κάποιες δεύτερες σκέψεις σχετικά με τον χρόνο ανακοίνωσης.
0: Ο κύριος που ήταν μαζί με την Καριστιανού και πήγε μαζί του, που δήλωσε ότι είναι μαζί του πλέον στο κόμμα, ο δημοσιογράφος δεν ήτανε, που πέρασε πλέον μαζί του. Και λέει, στηρίζω πλέον εγώ τον Αντώνη του Σαμαρά.
1: Για το Θανάση τον Αυγερινό, ναι. Το δημοσιογράφο, αυτό δεν το γνωρίζω να σου πω.
0: Όχι, okay. Δεν το γνωρίζω. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει.
1: Σαμαρά ο Αυγερινός. Πάντως, σε ό,τι αφορά τα δύο κόμματα, θεωρείται ότι θα κάνει. Είναι πολύ πιθανολογείται ότι μπορεί να κάνει ζημιά και άλλη ζημιά στο κόμμα Καριστιανού, κάθε ναι. κόμμα του Σαμαρά, όταν αυτή ανακοινωθεί δημοσκοπικά ότι θα κάνει ζημιά, εννοώ.
0: Ναι.
1: Πιθανολογείται, υπάρχουν αυτά τα σενάρια. Πάντως, είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι όσο το καθυστερεί, το σκηνικό είναι ρευστό, το πολιτικό σκηνικό. Και οι δυνάμεις, έτσι, τα δεδομένα μάλλον, τα δημοσκοπικά. Περιμένουμε και αλλαγές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, αλλά και στα ποσοστά, σε περίπτωση που κατέβει το κόμμα Σαμαρά. Τώρα από εκεί και πέρα, στα πολιτικά δεν έχουμε ιδιαίτερες ειδήσεις τα τελευταία...
0: Συγγνώμη, ο Καραχάλιος ήταν.
1: Για τον Καραχάλιο έλεγες, ναι.
0: Καραχάλιος,
1: okay.
0: Καραχάλιος. Okay. Ο οποίος και αυτός ήταν
1: με προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, παλιός συνεργάτης του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Μπράβο,
1: ναι.
0: Μπράβο. Ναι. Και επειδή ο Καραμαλής στηρίζει Σαμαρά, πάει και ο Καραχάλιος εκεί ή δεν πάει.
1: Ο Καραμαλής.
0: Α, δεν στηρίζει.
1: Δεν στηρίζει Σαμαρά. Ο Καραμαλής εμφανίζεται ουδέτερος στην παρούσα φάση. Ήταν μεν ένας από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει ασκήσει κριτική κατά των ορισμένων χειρισμών της κυβέρνησης.
0: Ναι, αυτό αλίμονο. Σωστά.
1: Ωστόσο, ήταν λίγο πιο ήπιος στην φρασιολογία του, πιο ήπιος στην κριτική του σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ήταν οξύς
0: για αρκετά θέματα.
1: Για πολλά. Εφόλης της ύλης. Ναι. Και στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, θυμόμαστε και με στα ελληνοτουρκικά, στην προσέγγιση με την Τουρκία, σε πάρα πολλά.
0: Και εκεί.
1: Θέματα. Σήμερα είχαμε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη σε ό,τι αφορά το κομμάτι με την Τουρκία. Είχαμε την απόφαση της Τουρκίας να ζητήσει να εκδοθεί η Ερυθρά Αγγελία για ένταλμα σύλληψης κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Πρωθυπουργού του
0: Ισραήλ. Έχουν μεγάλο θέμα αυτό.
1: Υπάρχει πλέον, όχι απλά, εντάξει, το γνωρίζουμε αυτό, ότι τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας είναι στο χειρότερο σημείο τους, αλλά πλέον ειδικά το τελευταίο διάστημα με βομβαρδισμούς αεροπορικούς του Ισραήλ σε θέσεις Σύρων της Συρίας, για προληπτικά χτυπήματα κατά των τουρκικών δυνάμεων που είναι εκεί, όχι εναντίον των Τουρκών, εναντίον δυνάμεων του Τζολάνι, έτσι, εναντίον των δυνάμεων της προσωρινής κυβέρνησης της Συρίας, η οποία στηρίζεται από την Τουρκία, το καθεστώς εκεί, το προσωρινό καθεστώς Τζολάνι στην Συρία. Και είχαμε σήμερα αυτή την εξέλιξη με έντονη απάντηση, μετά έντονη αντίδραση από πλευράς Ισραήλ, όπου ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ξαπέλυσε μια επίθεση θα λέγαμε φόλης της ύλης κατά πάντων κατά του Ερντογάν, με αναφορές και στην Κύπρο. Τον χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα, τον Ερντογάν, που μεταξύ άλλων κατέχει και την μισή Κύπρο. Βλέπουμε
0: αυτό
1: εκεί,
0: το
1: δηλαδή,
0: είχα θέμα πλέον, από χθες με τον καθηγητή μας, δεν θα είναι εδώ, η επόμενη εβδομάδα θα
1: βλέπουμε
0: συζητήσουμε.
1: Δηλαδή ότι πλέον υπάρχει μεγάλη ρήξη, ανοιχτή ρήξη στο Ισραήλ και στην Τουρκία, και για μένα το ζήτημα πλέον είναι ποια στάση παίρνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ, διότι βλέπουμε αφενός που είναι η Τουρκία, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και θεωρείται ως ένα βασικό στήριγμα των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή μας, η Τουρκία, και από την άλλη βλέπουμε ότι ναι μεν είναι βασικό στήριγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και μια χώρα με, που θεωρούν οι Αμερικάνοι για την περιοχή της Μέσης Ανατολής λόγω και της παρουσίας της ΝΑΤΟ ότι έχει σημαντικό ρόλο, και από την άλλη πλευρά έχει έντονη αντιισραηλινή δράση.
0: Εγώ ρώτησα τον καθηγητή γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα και μου λέει μην αμφισβητείς ποτέ ότι δεν θα είναι στο πλευρό του Ισραήλ.
1: Ποιος?
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά πρέπει να φέρουν ένα διπλωματικό έτσι κόλπο ώστε να μην είναι κόντρα στα βλέμματα του κόσμου με τους Τούρκους. Οι οποίοι Τούρκοι έχουν πρόβλημα και με τους Ρώσους τώρα.
1: Φυσικά έχουν πρόβλημα και με τους Ρώσους. Απλά είναι το θέμα, βάζω τις Ηνωμένες Πολιτείες στη μέση, γιατί θα μπορούσαν ενδεχομένως να παίξουν και ένα πιο διαμεσολαβητικό ρόλο. Από τη στιγμή που πρόκειται για δύο χώρες οι οποίες είναι συμμαχές των Ηνωμένων Πολιτείων, ενδεχομένως να μεσολαβήσουν, να μην το αφήσουν να τραβήξει τα άκρα, θα είναι και πλήγμα και για το γόητρο και του ίδιου του Τραμπ, των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά και του ΝΑΤΟ.
0: Ένα γόητρο του Τραμπ, βέβαια, τώρα μεταξύ μας.
1: Αν και το Ισραήλ, βέβαια, δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έτσι να μην το βλέπουμε.
0: Ναι, αλλά είναι μέσω Αμερικής.
1: Στενότατος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτείων, ο βασικός σύμμαχος των
0: Ηνωμένων Πολιτείων είναι μαζί με τον ΝΑΤΟ.
1: Στην Μέση Ανατολή. Και επίσης, λέγοντας για τις εχθρικές ας πούμε έτσι ενέργειες της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ, μην ξεχνάμε και την πρόσφατη το Ισλαμικό ΝΑΤΟ που έτσι όπως χαρακτηρίστηκε, στο οποίο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο η Τουρκία με τις συμφωνίες της με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία,
0: και με τον Τραμπ να τα παίρνει στο κρανίο συμφωνία, γι' αυτό και να φέρνει να έχει δηλώσει εναντίον αυτού του θέματος, όπως και ο Νετανιάχου αλίμονο.
1: Γιατί το Ισραήλ το θεώρησε ως μια κίνηση κατά των συμφερόντων του Ισραήλ στην Μέση Ανατολή. Τώρα στα πολιτικά εδώ τα
0: όπως και η Τουρκία με το καλώδιο, το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι το Ισραήλ κάποια φάση.
1: Ναι.
0: Με το υποθαλάσσιο εννοώ.
1: Σωστό και αυτό. Τώρα,
0: γενικά γίνεται ένα μπέρδεμα ολόκληρο, Αχίλια.
1: Ναι, και δεν βλέπουμε να υπάρχει. Ναι, βλέπουμε γενικότερα δεν βλέπουμε, βλέπουμε εκτόνωση στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και το μέτωπο με το Ιράν σταθερά. Χωρίς να υπάρχει.
0: Και να απειλούν οι Ιρανοί κιόλας.
1: Στο τούνελ, ναι.
0: 30.000 όποιον σκοτώσει Αμερικανό στρατιώτη, τα διπλάσια σε γυναίκα έχουν πει.
1: Φάνηκε κάποια στιγμή ότι θα μπορούσε εκεί να υπάρξει μια λύση με τη συμφωνία για την εκεχηρία, αλλά
0: δυστυχώς ακόμα
1: όχι. Δυστυχώς ακόμα.
0: Και έχουν βρει τον τρόπο, λένε οι Αμερικάνοι, να έχουν δημιουργήσει μια δίωδο στα στενά του Ορμούς και να περνάνε από κυπλία, να περνάνε τα βαρέλια κανονικά. Δεν ξέρω αν είναι fake αυτό, θα το ρωτήσω τον καθηγητή Δευτέρα Τρίτη.
1: Ναι,
0: γιατί πολλά λέγονται και πολλά δεν ξέρουμε αν ισχύουν.
1: Πολλές πληροφορίες στην Έλλα δημοσιεύονται και όπως γνωρίζεις πολύ καλά και εσύ και ο κόσμος που μας ακούει, σε έναν πόλεμο είναι δύσκολο να τσεκάρεις την εγκυρότητα και την αλήθεια των διαφόρων πληροφοριών που εκπορεύονται έτσι και από τις δύο εμπόλεμες πλευρές και οι δύο προσπαθούν να επηρεάσουν μεταδίδοντας ενδεχομένως fake news.
0: Σωστά. Ανάλογα με τα συμφέροντα.
1: Να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Τώρα σε ό,τι αφορά τα εγχώρια. Μπορώ να πω ότι δεν είναι. Έχουμε λίγο ήρεμα νερά. Είναι αυτό που λένε κλώς για τον Αύγουστο που δεν έχει ειδήσεις πολιτικές. Κυκλοφορούν πάλι αυτά τα σενάρια. Βγαίνουν σιγά σιγά δειλά σενάρια για τον χρόνο των εκλογών. Αν θα υπάρξουν, αν θα γίνουν πρόωρες εκλογές ή όχι. Θα δούμε καταρχάς και για την. Περιμένουμε και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το οποίο θα είναι το καλάθι του Πρωθυπουργού, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο που έρχεται ο Πρωθυπουργός με παροχές. Ενδεχομένως και από το περιεχόμενο των παροχών του Μητσοτάκη να φανεί αν υπάρχει πιθανότητα για να γίνουν οι εκλογές νωρίτερα από την άνοιξη του 2027.
0: Πιστεύεις μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει πλέον.
0: Επιθυμία ορισμένων είναι αυτό.
1: Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι είναι ό,τι συμφέρει την κυβέρνηση θα γίνει.
0: Βέβαια.
1: Γιατί πάντα. Επειδή μιλάμε για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, διότι πάντα η κυβέρνηση.
0: Οποιαδήποτε κυβέρνηση. Φυσικά. Το συμφέρον τη θα βρει.
1: Πάντα η κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε αυτό το κομμάτι.
0: Σωστά.
1: Από τη στιγμή που έχει την κοινοβουλευτική.
0: Όπως σε πολλά άλλα.
1: Από τη στιγμή που έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία δεν απειλείται κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αυτή θα αποφασίσει αν θα πάμε εκλογές στο τέλος της τετραετίας ή αν θα κάνουμε.
0: Σου έχω μήνυμα από τον Μάριο Τάμπα, λέει, θα διαπιστώσει ότι δεν μας έχουν αγγίξει οι δίθεν αποχωρήσεις μεγάλων στελεχών. Πλην του Αυγερίνου γνωρίζατε κάποιο άλλον πριν. Εγώ θυμάμαι ότι 12-13 στελέχοι έχουν αποχωρήσει.
1: Εντάξει, και ο Κοκοτσάκης ήταν γνωστός από την υπόθεση των Τεμπών, έτσι ο εμπειρογνώμονας.
0: Μα ποια άλλη γνωστή είναι δίπλα στην κυρία Καριστιανού τώρα, για να το θέσω αλλιώς τώρα.
1: Η κυρία Μουτσάτσου επίσης
0: αποχώρησε, και άλλη μια κυρία αποχώρησε.
1: Νομίζω ότι ήταν από τα πιο προβεβλημένα στελέχη, αυτά, νομίζω ότι είναι αυτά, έτσι, από εκεί και πέρα, αυτά εμφανίζονταν και αυτά εμφανίζονταν στο πιο προβεβλημένα και στα μέσα ενημέρωση. Ναι. Τώρα, πλην της κυρίας Γρατσία, έτσι, η οποία παραμένει φυσικά στην συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού. Θα δείξει. Πάντως, εμείς καταγράφουμε τα πραγματικά.
0: Μάρια, συγγνώμη λίγο, Αχίλη. Μάρια, δεν είμαστε εμείς κοντά στην κυρία Καριστιανού. Εμείς παραθέτουμε την ειδησιογραφία, έτσι. Δηλαδή, δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι από κανέναν.
1: Εμείς καταγράφουμε τα πραγματικά γεγονότα και τα πραγματικά γεγονότα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δημοσκοπικά δεδομένα, έδιναν μέχρι τέλη Ιουλίου. Που έγινε και η τελευταία δημοσκόπηση, ότι υπήρχε μια μεγάλη πτώση των ποσοστών του κόμματος της κυρίας.
0: Όταν αποχωρούν 12 άτομα μέσα σε 20 μέρες, ένα μήνα, δεν είναι και εύκολο να το διαχειριστεί η κυρία Καριστιανού.
1: Τώρα, βέβαια, οφείλουμε να επισημάνουμε και το εξής, ότι από τα δημοσκοπικά δεδομένα μέχρι και τα αποτελέσματα υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Και δεν σημαίνει αυτό απαραίτητα ότι μπορεί να κατηγορήσει τους δημοσκόπους κάποιος για σκοπιμότητα. Αλίμωνο. Απαραίτητα.
0: Δεν τους συμφέρει κιόλας.
1: Ναι, ειδικά με διάφορες, ας το πούμε, αποτυχίες, πώς να τις χαρακτηρίσουμε, αστοχίες των τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων, νομίζω ότι είναι στίχη και δικό τους στίχημα, πάνω απ' όλα για τη δουλειά τους,
0: φυσικά,
1: γιατί είναι επαγγελματίες, να παραθέτουν δεδομένα ποσοστά κομμάτων όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εκλογική επιρροή των κομμάτων.
0: Ναι, αλίμονο. Εντάξει, είναι πολλοί που δεν πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις, ή να το θέσω αλλιώς, δεν πιστεύουν με κλειστά τα μάτια στα νούμερα αυτά.
1: Δεν κατηγορώ τον κόσμο που δεν πιστεύει στις δημοσκοπήσεις, διότι υπήρχαν
0: τρομερά συμβάντα, τρομερές ανατροπές.
1: Τα τελευταία 10-15 χρόνια τουλάχιστον, μεγάλες αναντιστοιχίες μεταξύ των δημοσκοπήσεων, ακόμα και δημοσκοπήσεων λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Έτσι, με αποτελέσματα εκλογών. Οπότε ο κόσμος είναι απόλυτα δικαιολογημένος να είναι καχύποπτος και να μην πιστεύει στις δημοσκοπήσεις. Από εκεί και πέρα, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει ότι γίνεται κάτι με σκοπιμότητα χωρίς αποδεικτικά στοιχεία.
0: Αλίμωνο.
1: Μπορεί να το υπενιχθεί κάποιος. Και να σου πω και κάτι, Μιχάλη. Δηλαδή, ποιος επαγγελματίας θέλει να κάνει κακό στη δουλειά του? Δεν είναι αυτό πρόβλημα στην ιστοροφημία?
0: Υπάρχει κάποιος δημοσκόπος, ρε παιδιά, που θα θέσει υποκίνδυνο την εταιρεία του?
1: Είναι δυνατόν?
0: Παίζοντας, μπορεί να παίξει κάπου, κάποια σημεία, κάποια μία μονάδα το πολύ, αν θέλουμε να υποψιαστούμε ότι κάποιος μπορεί να βάλει χέρι στους αριθμούς. Αλλά δεν είναι εις βάρος του. 100% είναι εις βάρος του.
1: Κάνουν υπολογισμούς και αυτοί. Παίρνουν κάποια δεδομένα με τις έρευνες που γίνονται και για να βγάλουν το αποτέλεσμα κάνουν κάποιες σταθμίσεις, κάνουν κάποιους υπολογισμούς.
0: Μπράβο.
1: Τώρα, μπορεί να...
0: Και να μην φταίνε αυτοί αν πέσουν έξω, γιατί είναι ανάλογο και με την τοποθεσία, είναι ανάλογο
1: είναι
0: με την ανάλογα ηλικία.
1: Ανάλογα και με το δείγμα των ανθρώπων οι οποίοι συμμετέχουν, ανάλογα και με την... πώς να το πω... Μπορεί κάποιος να δηλώσει κάτι λίγες μέρες πριν και να αλλάξει γνώμη, ας πούμε, στις εκλογές.
0: Σαν debate να αλλάξει γνώμη.
1: Ναι, και να το έχουμε δει. Και αυτό είναι πολλά πράγματα φυσικά. Μπορεί να αλλάξει.
0: Αυτές οι παράμετροι είναι και πολλές κιόλας,
1: ότι αυτές τις παραμέτρους τις λαμβάνουν υπόψη και οι ίδιοι δημοσκόποι, και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές βλέπουμε και διαφορετικά δεδομένα. Και
0: σου λέει και ο δημοσκόπος είναι πλήν αυτό, αλλά και πάλι ο ίδιος αισθάνεται.
1: Μα
0: δεν είναι σίγουρος.
1: Το σύμπλη έχει να κάνει με τη στατιστική. Έτσι.
0: Ναι,
1: πάντα δίνει σύμπλη.
0: Το λάθος της στατιστικής.
1: Ναι, έχει να κάνει με το λάθος της στατιστικής. Γι' αυτό και στις εκλογές βλέπουμε τα βράδια των εκλογών στα exit poll να δίνονται έτσι διάφορα περιθώρια ασφάλματος.
0: Σωστά. Έχεις άλλο ενδιαφέρον?
1: Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Το ότι έχεις είμαι σίγουρος, αλλά θα μας φάει η ώρα, οπότε...
1: Έχουμε, ναι, πλησιάζει και το διάστημα.
0: Εμείς θα τα πούμε Δευτέρα-Τρίτη, να ξέρεις, το Σαββατοκύριακο. Είμαστε πάνω στα μάτς, οπότε κράτα 2-3 θεματάκια που θα σου βγουν καλά.
1: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού την Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα θα...
0: Δευτέρα μάλλον θα είμαι και εγώ off, οπότε... γιατί ο Μπούζος, ο διευθυντής μας έχει βάλει 10 μέρες. Οπότε πρέπει να υπάρχει ένα κενό. Μάλλον θα είναι Δευτέρα.
1: Οπότε θα έχουμε ένα αρκετή ώρα μπροστά μας την Τρίτη, νομίζω,
0: να δώσουμε έτσι. Ετοίμασε και κάνα δυο έτσι από αυτά τα περίεργα τα δικά σου.
1: Έγινε.
0: Να χαρώ. Ευχαριστώ πολύ, Αχίλια. Λοιπόν, μπείτε στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω ήδη το πρωτοσέλιδο. Είναι πάνω-πάνω καρφιτσωμένο. Βέβαια, αυτό το πρωτοσέλιδο μπορείτε εσείς να το κλειδώσετε, να του κάνετε ένα copy-paste, να του σώσετε τη φωτογραφία και να τη στείλετε όπου θέλετε. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει πολύ που αν καταλάβατε ήδη περί τίνος πρόκειται αυτή η φωτογραφία. Αυτό με ενδιαφέρει πολύ. Νιώθετε, γράψτε μου από κάτω, Μιχάλη, αυτή η φωτογραφία κολλάει σε αυτό το θέμα, στο άλλο το θέμα, εκεί, αλλού, και πάει λέγοντας. Προς το παρόν εμείς δεν κολλάμε πουθενά. Άλλωστε Μετρόπολης είμαστε. Θέλω να δω για το φίλο μου τον Ηλία αν προέκυψε κάτι πολύ σοβαρό που δεν πιστεύω να προέκυψε, αλλά λέμε τώρα. Σε ό,τι αφορά θα το δούμε. Ναι, έχουμε τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια. Ακόμα παίζεται, οπότε θα το δούμε και πρέπει να έχουμε όχι μόνο τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια, πρέπει να έχουμε αργότερα, κατά τις 10 αν θυμάμαι καλά, στο Golden League, τον τελικό του Μίκους. Με το παλικάρι μας φυσικά, πάει για 8ο μετάλλιο. Τα λέμε σε λίγο, σιγά σιγά. Πάμε σε ένα διάλειμμα που θέλει ο φίλος μου, ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης Junior, και επιστρέφουμε πολύ σύντομα με το δεύτερο μισάωρο με ενημέρωση και όχι μόνο.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Θα πάμε παρέα έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Λίγο για τα παιδιά, για τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. Okay, έως ότου έχουμε Γιάννη Τσερβίνη να μας δώσει το τι γίνεται εκεί στο στρατόπεδο του Ηρακλή εν ώψη του αυριανού αγώνα με την ΑΕΚ στην Αθήνα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στη Γερμανία που ήθελε ο Γιώργος, ένα λεπτάκι αδελφέ μου, Πρέσεν Μούνστερ Καλστρούι, 1-2 τελικό, άσος ημίχρονο, διπλό τελικό. Πάει αυτό. Χόμπρο Άλμπορκ στην Δανία τελικό 2-1. Και μετά έχουμε Γιάννη Τσερβίνη. Αδερφέ μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους.
0: Τι μου κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Μπράβο αγόρι, καλά. Μπράβο. Έτσι σε θέλω. Ο Ηρακλής, πες μου πως είναι τώρα εν ώψη της πρεμιέρας αύριο στην Αθήνα, ένα δύσκολο παιχνίδι.
1: Εντάξει, ο Ηρακλής πρέπει να παρουσιαστεί εμφανώς διαφορετικός. Και όπως έλεγα και το μεσημέρι το Γιώργο τον Πετρίδη στην εκπομπή,
0: ναι,
1: το Bold Day,
0: ναι,
1: όποιος φοβάται μπορεί να πέσει για ύπνο.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όλοι το γνωρίζουν. Όταν παίζει με την πρωταθλήτρια ομάδα στην έδρα της, μια ομάδα η οποία είναι πολύ κοντά στο να μπει στη League Phase του Champions League, μια ομάδα η οποία κατά ένα 70%, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί το προσδιορίζω, έχει τους ίδιους παίκτες με πέρυσι.
0: Ναι.
1: Έχει δηλαδή ένα
0: βασικό κορμό, βασικό,
1: κάνει,
0: ναι,
1: προσθήκες.
0: Ναι.
1: Έχει ένα σχετικό ρυθμό, γιατί έπαιξε και δύο επίσημα παιχνίδια, Super Cup και με τη Λεύσκη, παρότι και στα δύο έδειξε και αυτή αδυναμίες, φυσικά και έχει αδυναμίες.
0: Σαφώς.
1: Και στον αντίποδο είναι μια ομάδα η οποία επιστρέφει μετά από 9 χρόνια. Προβλημάτισε πολύ στο πρώτο της επίσημο παιχνίδι και το κυριότερο σε αγωνιστικό επίπεδο είναι, έχει 20 νέους ποδοσφαιριστές. Οπότε
0: ναι,
1: προφανώς και δεν είναι έτοιμη και δεν μπορεί να είναι ούτε αύριο έτοιμη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι φίλοι της ομάδος, οι άνθρωποι της ομάδος, προπονητής, όλοι στον οργανισμό του Ηρακλή, περιμένουν να δουν μια εικόνα ίδια με αυτή της Δευτέρας. Περιμένουν να δουν όλοι έναν Ηρακλή, ο οποίος θα είναι πιο ανταγωνιστικός, θα κάνει πολύ λιγότερα λάθη, γιατί λάθη έτσι κι αλλιώς γίνονται σε ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Θα είναι αποτελεσματικός, θεωρώ και πιστεύω και θέλω να πιστεύω στις ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν. Και σε θεωρητικό πολύ επίπεδο, αν και εγώ τα αποφεύγω αυτά, αργά το μεσημέρι με τα παιδιά, σε θεωρητικό πολύ επίπεδο, γιατί οι ποδοσφαιριστές δεν ξεχωρίζουν, είναι προπονητές, αλλά ίσως ο Ηρακλής μπορεί να εκμεταλλευτεί και μια πιθανή κούραση και σκέψη της ΑΕΚ στο παιχνίδι τη Ρεβάνς με τη Λεύσκη. Προς Θεού, δεν λέω ότι φυσικά οι παίκτες θα μπουν μέσα να κερδίσουν, να ξεκινήσουν νικηφόρα το πρωτάθλημα, αλλά ξέρεις Μιχάλη, σε αυτές τις περιπτώσεις όταν παίζεται ένας τόσο σημαντικός στόχος, δηλαδή το να μπει η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League σημαίνει εκτόξευση και οικονομική και αγωνιστική, λίγο πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν το μυαλό τους λίγο στο βάθος και σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Ξέρεις, μην υπάρχει κανένας τραυματισμός, λίγο τα τρεξίματα να είναι λίγο πιο μαζεμένα κτλ. Αυτό φυσικά επαναλαμβάνω δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ δεν θα μπει μέσα να κερδίσει.
0: Αλλήμον.
1: Αλλά λέω ρε παιδί μου ότι εντάξει, είναι και αυτό το κομμάτι. Λίγο που ίσως μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Ηρακλής. Βέβαια για να το εκμεταλλευτεί ο Ηρακλής αυτό, σημαίνει ότι πρέπει να είναι και αυτός καλός, έτσι. Δηλαδή πάρα πολύ
0: ούτε
1: καλός.
0: Ούτε συζήτηση. Δηλαδή, γιατί η ΑΕΚ θα προβεί σε πολύ περιορισμένο rotation,
1: ναι,
0: και το μόνο καλό που βλέπω εγώ, γιατί όποιος μπει έτσι δύο-τρεις αλλαγές λέει ότι θα γίνουν στην ΑΕΚ, το καλό είναι ότι αντί του Γιώβιτς, μάλλον δεν θα παίξει ο Γιώβιτς γιατί έχει κάποια ενοχλήση, θα μπει ο Βάργα. Οπότε
1: θα πάει στον πάγκο. Εντάξει, θα είναι, ναι, Βάργα Ζήνη, δεν αλλάζει πολύ. Δηλαδή.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Θα λείπει ο Κροάτης, θα είναι ο Βιτάλης, ξέρω εγώ που.
0: Μπράβο. Θα λείπει ο Μαρίν, θα μπει ο Βιτάλης, δεν έχει δικαίωμα,
1: ναι,
0: συμμετοχής.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ έχει πάρα πολλές επιλογές.
0: Ναι.
1: Παίζει την έδρα της. Okay. Το θέμα είναι ο Ηρακλής τι θα κάνει. Δηλαδή,
0: ναι,
1: πρέπει να γίνει εμφανώς καλύτερος, δεν το συζητάμε, κλάση καλύτερος. Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, σε σχέση με τον Βόλο. Βέβαια να πω εδώ πέρα ότι θα δούμε ένα διαφορετικό Ηρακλή με ποια έννοια. Θα δούμε την εντεκάδα επουδενής του παιχνιδιού με τον Βόλο, έτσι, η οποία,
0: ναι,
1: ήταν και πειραματική, μπορώ να το πω, με τη χρησιμοποίηση των δύο ποδοσφαιριστών. Ο ένας σχεδόν δεν υπολογίζεται από εδώ και πέρα, γιατί δεν θα συνεχίσει τον Ηρακλή, ο Κωνσταντακόπουλος. Ο Μωυσίδης θα δοθεί δανεικός. Οπότε τα δύο τα παιδιά αυτά δεν θα τα ξαναδούμε
0: Δεν υπάρχει και κύπελο άλλωστε. Οπότε...
1: Δεν υπάρχει και κύπελο και από τη στιγμή που ο Μωυσίδης θα δοθεί δανεικό, έτσι έως δεν θα είχε χρόνο συμμετοχής την τελευταία χρονιά.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα πιστεύω ότι ο Βάλτερ Ματσάρη θα προβεί σε κάποιες αλλαγές. Όχι σίγουρα, δεδομένα θα προβεί γιατί θα λείπουν οι δύο συγκεκριμένοι, αλλά ίσως και με κάποια άλλα πρόσωπα.
0: Ο Χρωμάντας σίγουρα δεν παίζει, έτσι.
1: Είναι μοναδική απώλεια. Ναι, ναι. Είναι μοναδική,
0: αλλά επιστρέφει ο Καϊουμπέ.
1: Ο Καϊουμπέ ναι, είναι στην αποστολή. Είναι και ο Ραντόγια, ο Σέρβος,
0: ναι.
1: Ο 30χρονος, να δούμε αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής ή αν θα ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα. Αυτό είναι και θέμα προπονητή, πώς τον κρίνει ότι είναι από φυσική κατάσταση, με τις προπονήσεις τις λίγες που έκανε. Και σίγουρα, Μιχάλη, εντάξει, αυτό το θεωρώ δεδομένο, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα είναι αυτοκτονικό αν γίνει κάτι διαφορετικό, δεν είμαι προπονητής, αλλά η κοινή λογική το λέει. Δεν πρόκειται να δούμε έναν Ηρακλή ο οποίος θα έχει 69% κατοχή όπως με τον Βόλο και θα ανεβάσει μέχρι τη μεσαία γραμμή, γιατί εκεί ελοχεύει ο κίνδυνος διασυρμού. Νομίζω θα είναι πολύ πιο σφιχτός ο Ηρακλής. Αν είναι ο Ηρακλής των φιλικών στην Ιταλία, με κοντά τις γραμμές, θα έχουν πάρα πολύ δουλειά και οι κεντρικοί, δηλαδή και στη μεσαία γραμμή εκεί που θα δεχτεί πίεση ο Ηρακλής, πάρα πολύ μεγάλη, στη μετάβαση δηλαδή. Και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί, επαναλαμβάνω, τις ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν. Νομίζω ότι πιθανολογώ ότι θα ξεκινήσει με έναν επιθετικό ο Ματσάρη, δηλαδή πιστεύω θα έχει ένα 3-4-2-1. Στις επιλογές, να σου πω ότι στην αποστολή μάλλον που πέταξε για την Αθήνα είναι ο Αθανασιάδης, ο Τσιντότας, ο Καρακασίδης, όσον αφορά τους θεματοφύλακες. Στην άμυνα ο Βούρος, ο Πίνια, ο Τσάκλα και ο Ρος, η κεντρική αμυντική. Νιζέτ, Δάνι Μουνιώθ, Σόρια, ο Μυρ και ο Νανού, τα μπακ, οι οπισθοφυλάκες δεξιά και αριστερά. Στη μεσαία γραμμή Ραντόγια, Μορένο, Κράιντς, Σουρλής, Καϊμπουέ και Αναστασιάδη.
0: Αναστασιάδης, ναι.
1: Και στους επιθετικούς, εντάξει, βάζω και τον Λόπεθ βέβαια.
0: Τέσσερις.
1: Επιτελικός, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, ο Λόπεθ, ο Κόλιτς, ο Μάρκες και ο Κούστα. Οι τρεις τελευταίοι είναι οι καθαρό επιθετικοί. Εντάξει, ο Ήβι Λόπεθ είναι αυτό που λέμε ο επιτελικός.
0: Με ποιον από τους τρεις λες να βγει μπροστά?
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα επέλεγα τον Μάρκες. Εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος έχει ένα διαφορετικό στυλ.
0: Είναι πιο ευέλικτος, λες.
1: Είναι πιο ευέλικτος, είναι πιο βραχής, όμως είναι, ναι, όπως τον είδα, πιο σπίθα.
0: Και πολύ καλύτερος στην κόντρα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, οι άλλοι δύο έχουν το κορμί, είναι ψηλά παιδιά, ο Κούστα και ο Κόλιτς. Η ΑΕΚ έχει πίσω μου κουντήρα. Πολύ ψηλά κορμιά κι αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι πώς θα το σκεφτεί ο Ματσάρ, δηλαδή αν θα θέλει να χτυπήσει και στον αέρα,
0: ναι,
1: σέντρες, εκεί ο Κόλλης και ο Κούστα είναι πιο δυνατά παιδιά, έχουν το ύψος. Ο Μάρκες είναι περισσότερο περιφερειακός, είναι πιο βραχής όμως. Δεν ξέρω, είναι ερωτηματικό αυτό ποιο.
0: Επίτρεψέ μου να δώσω μια ωραία είδηση. Ο γίγαντας ο Πετρούνιας πάλι πήρε μετάλλιο, το χάλκινο, είχε μια εξαιρετική προσπάθεια κανένα τέταρτο πριν. Σχεδόν άγγιξε το τέλειο, αλλά okay, εκεί παίζονται πολλές λεπτομέρειες. Αλλά χάλκινος ο Πετρούνιας για μία ακόμη φορά. Είναι φοβερός ο τύπος. Okay.
1: Επίσης να πω ότι ο Ηρακλής θα έχει τη συμπάσταση 500 οπαδών του, οι οποίοι θα αναχωρήσουν αύριο το πρωί για την Αθήνα. Παρομένα, ναι, και από τη Θεσσαλονίκη, αλλά θα έχει και φίλους του Ηρακλή πολλούς από την Αθήνα. Ο Ματσούκας είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Πρώτη φορά βέβαια που ο Ηρακλής αγωνιστεί στην Άλογον Αρένα, από την ημέρα που έγινε το γήπεδο, που εγκαινιάστηκε.
0: Ναι.
1: Σε γενικά σε μέσα αυτά έχουν τα θέματα για τον Ηρακλή στον αφρό το αυριανό αγώνο, αλλά εδώ πρέπει να πω, Μιχάλη, ότι εντάξει, βέβαια προέχει το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ, αυτό είναι στην επικαιρότητα, αυτό απασχολεί, αλλά παράλληλα πρέπει να τρέξει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ο Ηρακλής χρειάζεται ενίσχυση. Μπορεί κάποιος να ακούσει τώρα και να πει ότι εντάξει, 20 παίχτες έχει πάρει, πόσο θα πάρει, ρε φίλε. Χρειάζεται κι άλλους. Χρειάζεται κι άλλους και φάνηκε αυτό. Χρειάζεται οπωσδήποτε ένας κεντρικός αμυντικός.
0: Για βασικό λες?
1: Ορίστε.
0: Για βασικό λες?
1: Για βασικό, για βασικό. Μάλιστα. Για βασικότατο.
0: Okay.
1: Για βασικότατο.
0: Okay.
1: Διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους τρεις υπάρχοντες.
0: Ναι.
1: Να μπορεί να κάνει παιχνίδι από πίσω. Αν είναι δυνατόν να είναι και αριστεροπόδαρος, γιατί ο Ηρακλής δεν έχει. Το έχω ξαναπεί.
0: Ναι, ναι, ναι, το ανέφερες και το Σάββατο αυτό.
1: Και έτσι πως το βλέπω, Μιχάλη, και ίσως και έναν ή δύο ακόμα μεσοπιθετικούς. Δηλαδή ένας στο 8-10 και σίγουρα ακόμα έναν λίγο πιο πίσω στο 6-8.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όχι μόνο βλέπω εγώ, αυτό προκύπτει και από το ρεπορτάζ, δεν είναι το ότι βλέπω εγώ.
0: Ναι, ναι, αντιληπτό.
1: Εγώ θα πω τις δικές μου τις, ναι, ναι, τις σκέψεις.
0: Αντιληπτό.
1: Προκύπτει και το ρεπορτάζ αυτό. Απλά εντάξει, νομίζω ότι περιμένουν όλο το παιχνίδι με την ΑΕΚ να τελειώσει και από εβδομάδα ίσως έχουμε και ανακοινώσεις όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι.
0: Άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κόντι το πρωί από τα παιδιά εδώ
1: σήμερα. Του Γιάννη του Χρήστου Κόντι.
0: Του
1: Γιάννη, του Ηρακλήλε.
0: Όχι τον προπονητή του Όφη, του Γιάννη του.
1: Σύμβουλο διοίκησης. Okay,
0: μπράβο. Και μετά διάβασα σε ένα άρθρο ότι δεν καταφέρθηκε εναντίον του Ματσάρη που δεν είναι τρόπος στις δηλώσεις του. Θέλω να μου δώσεις δύο λόγια την άποψή σου για τα λεγόμενα του κυρίου Κόντι.
1: Ναι. Το είπα και στο Ηρακλής Βιού που έκανα μεσοβδόμαδα. Ναι. Δεν αλλάζω ούτε τελεία.
0: Ναι.
1: Είπα λοιπόν ότι τις προηγούμενες ημέρες μετά το παιχνίδι με το Βόλο και σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα άλλα ανυπόγραφα τα οποία ουσιαστικά κατακεράβλωναν τον Ματσάρη για συμπεριφορά, για ότι δεν βλέπει κάποιους ποδοσφαιριστές,
0: για τις επιλογές του.
1: Ναι, για τις επιλογές.
0: Ναι.
1: Όχι για τη συμπεριφορά του γενικά, όχι για τις επιλογές.
0: Ναι, και για τις επιλογές, γιατί είχε και έναν παίχτη που είπε ο κύριος Κόντις ότι αφού θα φύγει από τον Ηρακλή, γιατί να χρησιμοποιηθεί.
1: Ο Κάινς, ο οποίος είναι στο Λίγκ αύριο.
0: Μπράβο.
1: Και μετά από λίγο ο κύριος Κόντις προανήγγειλε μέσω TikTok ότι θα τοποθετηθεί για το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και εκεί πέρα εξέφρασε τον προβληματισμό του για την εμφάνιση, βεβαίως, όπως όλοι το είδαμε. Τον προβληματισμό γιατί κάποιοι παίχτες ίσως έπρεπε να αγωνιστούν, ίσως δεν έγινε καλή διαχείριση.
0: Και για το σχήμα επίσης.
1: Ναι, okay. Αυτό είναι δεκτό, είναι σύμβουλος διοίκησης, είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, έχει διατελέσει τον Άρη κτλ. Το να πει την άποψή του, ναι. Εγώ καθυδιάστα το γεγονός ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή σε λίγες ώρες μέσα, υπήρξε και δημοσίευμα και μια τοποθέτηση του κυρίου Κόντι δημοσίως.
0: Ναι.
1: Και εμένα αυτό με προβλημάτισε. Δηλαδή, θεωρώ πάντα ότι ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνεται μεταξύ των ανθρώπων
0: των στελεχών. Ναι.
1: Ναι, ούτε TikTok, ούτε Facebook, ούτε διαρροές, ούτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Καλείς τον προπονητή ή έρχεσαι τον κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι. Θα σου πω ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό που το λέγα και σε γνωστούς μου και σε φίλους μου. Ο Μαρινάκης, που είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έκατσε 3 ώρες μαζί με τον Μπεντιλίμπα σε ένα τραπέζι. Τα ξεκαθάρισαν, τα μίλησαν, συζήτησαν, αποφάσισαν να πορευτούν μαζί, να συνεχίσουν μάλλον.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να μην γίνει αυτό, αλλά έκατσαν 3 ώρες. Εγώ έτσι έχω μάθει, δηλαδή ότι όταν υπάρχει κάτι εσωτερικό, καλό είναι να λύνεται εκ των έσω και όχι να γίνεται βούκινο. Γιατί βλέπεις ότι παρεμηνεύτηκαν τα λόγια του κύριου Κόντι, ο οποίος επανήλθε με δεύτερο βίντεο και είπε ότι εγώ δεν ήθελα να κάνω κριτική στο Ματσάρι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις όμως ότι ένα μικρό κακό έγινε, γιατί κάποιοι το παρεξήγησαν, γιατί αναφέρθηκε και σε κάποιους ποδοσφαιριστές, εντάξει, λογικά και στους 2 Ισπανούς που τους έχει φέρει ο ίδιος, τον Μορένο και τον Ντάνι Μουνιώτ.
0: Ναι.
1: Και τον Μορένο του δίνω δίκιο. Δηλαδή, από τη στιγμή που για ο Κράιντς ακούγεται, φημολογείται ότι θα αποχωρήσει και ο Μορένο ήρθε από τις ακαδημίες της Ρεάλ, νομίζω θα μπορούσε να τον βάλει αντί του Κράιντς, αν είναι να φύγει ο Κράιντς.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης έχει δίκιο.
0: Ο Μορένο είναι ο μέσος, έτσι.
1: Ο μέσος, δηλαδή, το εξαρόχταρο.
0: Okay.
1: Και επίσης έχει δίκιο, συμφωνώ σε αυτό, ότι ήταν ατυχής η δήλωση του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος βέβαια είναι καινούριος, είναι νέος προπονητής στην Ελλάδα, έχει μια άλλη κουλτούρα, μια φιλοσοφία, δεν έχει μάθει ίσως πρόσωπα και καταστάσεις και πράγματα.
0: Ναι.
1: Είπε ότι είδαμε το παιχνίδι με τον Βόλο ως ένα παιχνίδι δοκιμών.
0: Ναι.
1: Ατυχής η δήλωση. Δεν κάνεις δοκιμίες σε ένα επίσημο παιχνίδι που είναι στόχος να πει στη League Face. Δοκιμίες κάνεις στα φιλικά.
0: Σωστά.
1: Αλλά okay, δεν μπορεί να του πάρει το κεφάλι του Ματσάρη, ούτε μετά από ένα παιχνίδι. Και εγώ είδα ότι προφανώς έγιναν λάθος επιλογές. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο.
0: Και αυτός μαθαίνει όμως, έτσι, δεν είναι αλίμονο.
1: Μα ναι, όποιος προπονητής και να ήταν, είτε ο Ματσάρη
0: 55,
1: εκείνο ο Ματσάρη, είτε ήταν ο Τσερβίνης που είναι 30, δεν μπορείς να πούμε μετά από ένα
0: το ίδιο ισχύει και με το Λύση, για να το θέσω αλλιώς. Γιατί όλοι οι νέοι προπονητές ακόμα ψάχνονται, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Γιατί ο Νίστρουπ τι κάνει, δεν ψάχνετε.
0: Επίσης, εννοείται.
1: Όλοι.
0: Εδώ ψάχνετε με τη Λίμπαρ τόσα χρόνια μετά, δεν ψάχνουν τα νέα παιδιά.
1: Μιχάλη, πηγαίνουμε μια εβδομάδα διακοπές. Γυρνάμε με την 8η μέρα στη δουλειά και δεν ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε.
0: Έχει χάσει τον μπούσουλα, ναι, έτσι.
1: Μιλάμε τώρα για μια ομάδα που έχει 20-21 παίκτες, έχει διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικές εθνικότητες,
0: διαφορετικές
1: χαρακτήρες. Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται χρόνος. Δηλαδή, εγώ θα βγάλω συμπέρασμα και ένα πόρισμα για τον Ηρακλή, το που, τι βλέπω αγωνιστικά μετά από 4-5 αγωνιστικές.
0: Σωστά.
1: Μπορεί ο δικηγόρος του Διαβόλου και ο αντίλογος να πει, ρε Γιάννη, μετά από 4-5 αγωνιστικές, αν όμως η ομάδα έχει 3-4 βαθμούς συγκομιδή, μπορεί τα πράγματα να, από πολύ νωρίς να έχουν γίνει πολύ άσχημα, να έχουν πάρει μια άσχημη τροπή. Ναι, δεν γίνεται όμως διαφορετικά. Να πω τι, ότι επειδή ο Ηρακλής έχασε 3-1 με αποκαρδιωτική εικόνα. Τι να κάνουμε, θα διαλυθούν όλα? Τι μπορεί από τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι νωρίς πολύ. Θέλει υπομονή. Okay.
0: Okay.
1: Θέλει μεταγραφές, επαναλαμβάνω ξανά.
0: Ναι. Τα λέμε αύριο, θα είμαι πάνω στο μάτσο, οπότε θα πούμε πολλά. Δυστυχώς έβαλαν πάλι μεγάλες ομάδες την ίδια ώρα, και τον Άρη και την ΑΕ και τον Ηρακλή.
1: Θα τα πούμε από Αθήνα αύριο. Με το
0: σωστά, αγόρι μου, και ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Αυτά και από Γιάννη Τσερβίνη. Τώρα κάτι ήθελα να πω και για τις τρεις ομάδες, αλλά δεν θυμάμαι τι είναι. Πρέπει να τα σημειώνω. Βασικά να πω στο φίλο που πήρα από το Βέλγιο, λίγο πριν στο Δήμο, το Βαρδάκι. Και είπε ότι τα νούμερα δεν αντιστοιχούν με την, το θέτω εγώ με δικές μου λέξεις, με την αξία του Κωνσταντέλια. Του πω ότι θα πω σε αυτό το φίλο, αν μπορεί, εγώ θα ανοίξω γραμμές σίγουρα για μία ώρα στο τέλος, μπορεί και μία μισή ώρα πριν, κατά τις 10:30, γιατί θα ήθελα να το συζητήσω εγώ αυτό. Χάρηκα που είναι φίλος του ΠΑΣ, το παιδί στο Βέλγιο. Χάρηκα πάρα πολύ, αλλά θα πρέπει να του. Μάλλον δεν έχει δει τα παιχνίδια του Κωνσταντέλια τα τελευταία 2-3 χρόνια με τον ΠΑΟΚ. Μάλλον το βλέπει εντελώς στατιστικολογικά και τα νούμερα ίσως να μην αντικατοπτρίζουν την αξία του μικρού. Ο οποίος είναι στα 23 του παρεπιπτόντως. Και ήθελα να του θέσω μία εικόνα, να μου δώσει μία απάντηση για να καταλάβει, πιστεύω θα καταλάβει, ότι δεν παίζουν πάντα νούμερο. Πάντα τον πρώτο ρόλο τα νούμερα. Ούτε αυτή της Dortmund είναι χαζή άλλωστε να μην έχουν δει τα νούμερα και να τον έχουν πάρει με καμιά 30 τόσα εκατομμύρια συν 17,5% αξία. Οπότε πολύ ωραία συζήτηση θα είναι αυτή, εάν ο φίλος μας ακούει από το Βέλγιο, ο φίλος του ΠΑΣ. Και πολύ λίγο θα έχω και Γιώργο Στράντζαλη στον αέρα, γιατί δυστυχώς, επαναλαμβάνω, αύριο τα δύο παιχνίδια θα είναι την ίδια ώρα. ΑΕΚ, Ηρακλής, Καλαμάτα, Άρης στις 8 και Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9:30. Κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν το ΑΕΚ, Ηρακλής στις 6, Καλαμάτα, Άρης στις 8, Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 10, ώστε οι φίλαθλοι όλων των ομάδων να μπορέσουν να δουν και τα τρία παιχνίδια. Ειλικρινά είναι αχώνευτο αυτό και ισχύει εδώ και χρόνια. Βάζουν δύο μεγάλες, τρεις μεγάλες ομάδες. Για να μην πω και δύο ντέρμπι μαζί έχει γίνει την ίδια ώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς και οι ίδιοι δεν βλέπουν ότι δεν είναι για το καλό των καναλιών αυτό. Για την τηλεθέαση. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ακόμα μου φαντάζει τρομερά περίεργο. Ας πάω τώρα στον Γιώργο Στράντζαλη. Όχι, όχι. Ακόμα δεν έχω τον Γιώργο. Θα τον έχω σε λίγο, πιθανολογώ. Να πω το πρόγραμμα. Δεν έχουμε ακόμα ημερομηνία για το αναβλητικό.

0: σε ρωτήσω. Στο παιχνίδι με το λεβαδιακό. Ενώ στο αγώνα με την Μπραν, με δύο νύοι Μπραν, τότε γιατί δεν πήραν αβολή που τη δικαιούται ούτως ή άλλως. Κουφά πράγματα ακούω δεξιά και αριστερά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν βαριέσαι. Αυτή είναι η ζωή μας. Λοιπόν, λίγος για τα, λίγο τα αποτελέσματα να θέσω στα παιδιά. Τι ακούω, Θεέ μου. Τέλος πάντων, κάτσε τώρα να δω τι γίνεται εδώ. Στην Αυστρία, Ριντ Γκράτσερ 1-0 60 λεπτό. Άρχισε το παιχνίδι στο Βέλγιο. Σταντάρ Λιέγκς Λαλουβίερ 0-0, 5 λεπτό. Άρχισε το παιχνίδι στην πανέμορφη εξωτική Μασαλία, Μαρσέιγ Στρασμπούρ 0-0. Κύπελο Γερμανίας, παράταση Μανχάιμ Καζεσλάουτεν 0-0. Στο 7ο λεπτό, Χάνσα Ρόστοκ Στουτγκάρδη, που έχασε τον Κωνσταντέλια, τον Πύρι Ντόρτμουντ 0-0. Στην Δανία, καθυστερήσεις, πρώτη κατηγορία εκεί, 96ο λεπτό, Φρεντερίτσια Άρχους 0-0. Στην Πολωνία, στην Εξτρακλάσα, 22ο λεπτό, Κρακόβια Βιεζτσίστσα. Εκεί πήγε ο Κουλούρης, αδελφέ μου. Και είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο πολωνικό πρωτάθλημα. Εσύ αυτός ο Κουλούρης έχει πάρει. Μπράβο στο παιδί. Τι σου είναι οι συγκυρίες και η δουλειά βέβαια του παιδιού, δεν το συζητάμε και τα στατιστικά του δεν είναι. Αλλά είναι φοβερός, έχει πάρει ένα κάρο λεφτά. Και μπράβο του, το χαίρομαι. Στα 30 του είναι και ακόμα μπορεί να πάρει κι άλλα. Φρεντερίτσα λέω. Κρακόβια Βιεζτσίτσα Κρακοβίας. Μεγάλο ντέρμπι πρέπει να είναι αυτό, 0-0. Λίγκα Πορτουγκάλ Β, δεύτερη κατηγορία, Μπενφίκα Μπ. Πορτιμονένσε 1-1 στις καθυστερήσεις του αγώνα. Τελικό στη Σουηδία, Σίριους Χάκεν 0-3. 0-3 η Σίριους. Τι λέρε, φίλε. Are you serious? Τουρκία, 24ο λεπτό, Ερζουρούμ Γαλατά 0-2. Μπράβο τα παιδιά, πήραμε προβάδισμα από νωρίς για να μην έχουμε άγχος. Αίγυπτος δεν μας ενδιαφέρει. Ποια Αίγυπτος, ρε φίλε? Δεν μας ενδιαφέρει η Αίγυπτος. Κάτσε να δω πού πάμε τώρα. Αρμενία δεν θέλουμε για να τα βγάζουμε στη σειρά, να τα βγάζουμε από τη μέση σιγά σιγά αυτά. Ούτε μικρές κατηγορίες Βελγίου, Σκόπια πόσο μάλλον, Βόρειος Ιρλανδία δεν μας ενδιαφέρει. Για Στράντζαλης, ναι, ο αρχηγός μας Γιώργος Στράντζαλης στον αέρα, καλησπέρα Γιώργο.
1: Έλα Μιχάλη μου, καλησπέρα.
0: Πώς πάμε?
1: Ωραία.
0: Πού σε βρίσκω?
1: Τώρα στο σπίτι.
0: Α, είσαι σπίτι, εντάξει.
1: Ετοιμάζουμε, ναι, ετοιμάζουμε.
0: Πότε θα φύγεις Γιώργο?
1: Αύριο το πρωί.
0: Άντε, με το καλό αγόρι μου,
1: okay.
0: Με το καλό, με το καλό. Λοιπόν, πάμε λίγο. Μεγάλο παιχνίδι, δυστυχώς. Εντάξει, εγώ έχω την ευχαίρεια να δω και τα δύο μάτς, γιατί έχω οθόνες εδώ μπροστά μου. Αύριο θα είμαστε μαζί. Από τις 7 έως τις 10 θα έχω τα μάτς. Ωραία, και τα δύο, και του Άρη και του Ηρακλή. Αλλά υπάρχουν πολλοί, όπως αντιλαμβάνεις, που θα ήθελαν να δουν και τον Άρη και τον Ηρακλή και δεν μπορούν, γιατί την ίδια ώρα τους βάλανε πάλι, ρε Γιώργο.
1: Ναι, όντως την ίδια ώρα είναι το παιχνίδι. Δηλαδή, πρώτη αγωνιστική, δύο παιχνίδια την ίδια ώρα.
0: Ναι, ρε φίλε. Μεγάλες ομάδες την ίδια ώρα. Τρεις μεγάλες ομάδες την ίδια ώρα.
1: Έτσι.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Τέλος πάντων.
1: Τι να κάνω.
0: Πάμε στα, λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
1: Κοίταξε, θα ξεκινήσουμε με τα γραφικά, γιατί σήμερα το απόγευμα προέκυψε είδηση, τη μεταφέραμε και στην εκπομπή του Κώστα Πετρωτού. Η μεταγραφή που έψαχνε ο Άρης για να καλύψει το σημαντικό και μεγάλο κενό που υπήρχε από την έναρξη της προετοιμασίας. Φτάσαμε μία μέρα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Η ουσία...
0: Το center back,
1: Ναι, η ουσία είναι ότι καλύφθηκε αυτό το κενό. Mm. Βρήκε ο Άρης τον κεντρικό αμυντικό που αναζητούσε εδώ και εβδομάδες. Προχωρά στην απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο από την Σταντάρ Λιέγκης. Υπάρχει συμφωνία με την ομάδα από το Βέλγιο για δανεισμό του ποδοσφαιριστή και οψιόν για το επόμενο καλοκαίρι, οψιόν αγοράς. 26χρονος Κροάτης, πρόκειται για μια κίνηση που έρχεται να καλύψει μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές ανάγκες που είχε το φετινό ρόστερ του Άρη, μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι σήμερα δηλαδή. Γιατί, κοίταξε, η ανάγκη για στόπερ είναι κάτι το οποίο φωνάζαμε και το λέγαμε εδώ και πολύ καιρό, και γινόταν ακόμη πιο έντονη αυτή η ανάγκη όσο πλησίαζε η έναρξη του πρωταθλήματος. Δηλαδή, με το αύριο με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, αναγκαστικά θα πάει με υπηρεσιακό το Γένσεν με τον Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας. Ναι. Θα μου πεις, πήγανε καλά στην προετοιμασία, στα φιλικά. Ναι, πήγανε καλά. Ο Φιλανδός ανταποκρίθηκε στο ρόλο αυτό. και γενικώς ανταποκρίνεται όπου του ζητήσει η ομάδα. Το είδαμε αυτό και στο περσινό πρωτάθλημα. Αλλά ξέρεις, Μιχάλη, δεν έχει και ποδοσφαιρική λογική να πάει ο Άρης και να βασιστεί σε αυτό το δίδυμο.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό και λέγαμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αποκτήσει ο Άρης κεντρικό αμυντικό. Η υπόθεση του Μακούνι είχε υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες.

0: Έτσι, ο Άρης ενεργοποίησε άλλες επιλογές, καταλήγοντας τελικά στον Σούρκαλο.
1: Θα τον έχεις για βασικό, Γιώργο?
0: Ναι, αυτός έρχεται για βασικό, πιθανό να γίνει άλλη μια κίνηση.
1: Ωραία, ωραία.
0: Άλλη μια κίνηση για να έχει βάθος το ρόστερ και ο Μιχάλης Γρηγορίου τις επιλογές, γιατί μια ολόκληρη σεζόν είναι ένας μαραθώνιος που ξεκινάει με πρωτάθλημα, κύπελο, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζονται επιλογές. Και ο Φαμπιάνο, κακά τα ψέματα, ναι, είναι μια σταθερά του Άρη τα τελευταία πολλά χρόνια, αλλά είναι και στα 35 του και έχει και ένα πρόβλημα, αυτό το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών που τον ταλαιπωρεί από πέρυσι,
1: ναι.
0: Και δεν μπορεί να κάνει κάτι, μόνο διαχείριση, οπότε ξέρεις, σε αυτό το μαραθώνιο θα χρειαστεί και άλλες επιλογές. Πάντως βρήκε τον πρώτο, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Και μια καλή εικόνα που βλέπω εδώ μέσω του Transfermarkt είναι ότι ο τύπος παίζει τόσο εύκολα δεξιό και αριστερό στόπερ το ρόλο.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά παίζει και δεξί και αριστερό μπάκφιλε.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Όντως έχει παίξει και σε αυτές τις θέσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί να παίξει και ως δεξιοπόδαρος δεξιά,
1: ναι,
0: στο κέντρο της άμυνας, ναι, και αριστερά. Ο Άρης αυτή τη στιγμή.
1: Με την ίδια άνεση παίζει και τις δύο, ναι, θέσεις, ναι, ναι, στο κέντρο της άμυνας. Αλλά αν χρειαστεί καμιά αναγκαιότητα, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να παίξει και δεξιά αριστερά ως μπακ.
0: Ναι, κοίτα,
1: πολύ καλό.
0: Εκεί ο Άρης είναι λίγο πολύ καλυμμένο, να σου πω την αλήθεια. Αν δεν προκύψει κάτι,
1: ναι,
0: δηλαδή. Αν και με το Φαντιγκά υπήρξε μία κρούση από το ανόβερο τα τελευταία 24 ώρα, αλλά δεν έχει προχωρήσει, γιατί είναι πολύτιμος αυτή τη στιγμή ο Φαντιγκά στους κυτρινόμαυρους και έχει και συμβόλαιο ούτως ή άλλως. Αλλά αυτή τη στιγμή ο αριστερά μπακ θα έλεγα ότι είναι γεμάτος. Αν βρει κάτι καλό στο αριστερό άκρο της άμυνας, εντάξει, θα το συζητήσει.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει Πετρίση, έχει Φαντιγκά από τα δεξιά. Έχει ο Μαρ Ρίτσαρντς που ανακοινώθηκε σήμερα επίσημα για 4 χρόνια από την Νότιχαμ. Και από πίσω είναι ο Κέρκες, μια επιλογή που μπορεί να δώσει τουλάχιστον βάθος στον πάγκο. Αλλά ο Ρίτσαρντς είναι ο βασικός αυτή τη στιγμή, αριστερός πιστοφύλακας.
1: Τώρα, παρεπιπτόντως, επειδή το ανέφερες και αυτό για ρόστερ, μεσοβδόμαδα και με τον Γιάννη τον Τζερβίνη και με τον Γιώργο τον Στράντζαλη και με τον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό θα κάνουμε την παρουσίαση του ρόστερ των ομάδων μας για να μπορέσουμε να τον έχουμε ως οδηγό για όλη τη χρονιά, έτσι, γιατί είναι, το κάνουμε κάθε χρόνο αυτό εδώ και πολλά χρόνια.
0: Να το κάνουμε.
1: Ναι, είναι ωραία φάση αυτή. Γιατί έρχονται πολλοί, Γιώργο, φεύγουν πολλοί, έρχονται πολλοί. Ο κόσμος να μάθει λίγο και τις θέσεις του, ποιες θα είναι βασικοί, εν πάση περιπτώσει, σε πρώτη φάση.
0: Ακόμα υπάρχουν και που καλύφθηκε η ομάδα, που ενισχύθηκε.
1: Ναι, σωστά.
0: Για να επιστρέψουμε λίγο στο Σούταλο, είναι γεννημένο στην 1η Ιανουαρίου του 2000 στην Κροατία, έχει ύψος 1,88.
1: Σωστά.
0: Πέρασε από τη Σπλίτ, πέρασε από την Όσιγκεκ, πήγε στην Ιταλία, Ταλάντα και Λας Βερόνα, Δυναμό Ζάγκρεπ. Το 2024 μετακόμισε στα Ντάρ Λιέγης, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Πέρυσι αγωνίστηκε, είχε γεμάτη σεζόν πέρυσι, στην Κρακόβια στην Πολωνία. Γεμάτη σεζόν είχε και πρόπερση όμως στη Σταντάρ Λίγκες. Γενικώς ένας κεντρικός αμυντικός που προέρχεται από γεμάτες χρονιές και αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Δυνατός στις προσωπικές μονομαχίες, λίγο που τον είδα, και στις εναέρειες μονομαχίες. Έχει και την τεχνική ώστε να συμμετέχει και στην πρώτη ανάπτυξη της ομάδας. Αυτό το οποίο θέλει δηλαδή και ο Μιχάλης Γρηγορίου,
1: ναι,
0: που ζητάει ενεργή συμμετοχή των κεντρικών αμυντικών στην κυκλοφορία από χαμηλά. Πάντως με αυτήν την.
1: Και διεθνής με την ΚΑΠΑ 21, βλέπω πρώτα.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Πάντως με αυτήν την κίνηση ο Άρης κλείνει μια κρεμότητα που είχε καθυστερήσει, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Όμορφα. Μια πιθανή εντεκάδα αν έχεις και σε αφήνω ελεύθερο.
0: Αύριο Μανού Γκαρθία επίσης.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Το μεσημέρι. Συμπίπτει η επιστροφή του στο Κλειάνο της Βικελίδης, η άφηξή του στη Θεσσαλονίκη με την πρεμιέρα πρωταθλήματος. Το μεσημέρι, επαναλαμβάνω, θα κάνει και δηλώσεις, πρώτες δηλώσεις από όσο γνωρίζω στο αεροδρόμιο. Φυσικά δεν μπορώ να είμαι εκεί γιατί θα είμαι στην Τρίπολη. Τώρα για αυτό το παιχνίδι, σημαντικό μάτς, κομβικό παιχνίδι για τον Άρη.
1: Βεβαίως.
0: Ξέρεις, πάντα το να ξεκινάς με νίκη
1: είναι
0: διαφορετικό και ειδικά για μια ομάδα όπως ο Άρης.
1: Και εκτός έδρας κιόλας.
0: Που μετά την περσινή αποτυχία, συνολικά τη σεζόν, ξέρεις ότι η πίεση είναι μεγαλύτερη.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί υπήρχε και αφισβήτηση και για το γεγονός ότι έμεινε ο Γρηγορίου στην ομάδα, σου λέω τώρα για Ιούνιο σε πάω. Αμφισβήτηση για τις δυνατότητες του Θεοδωρού Καρυπίδη, την αλλαγή που ήθελε ο κόσμος και ζητάει σε ό,τι αφορά το διοικητικό. Έγιναν όμως κινήσεις στο αγωνιστικό. Η εικόνα της ομάδας είναι αυτή και τα αποτελέσματα που νομίζω θα καλμάρουν λίγο την εσωστρέφεια. Γι' αυτό και λέω ότι είναι πολύ σημαντικό,
1: ναι,
0: να ξεκινήσει ο Άρης με νίκη. Ο Άρης έχει τον κόσμο δίπλα του και μάλιστα πριν από πολύ λίγο έστειλα και ένα σχετικό θέμα στο metrosport.gr, διότι εξαφανίστηκαν τα πρώτα εισιτήρια. Είναι μεγάλη ζήτηση και ο Άρης ζήτησε και πήρε και άλλα εισιτήρια.
1: Μπράβο.
0: Για το αυριανό παιχνίδι θα έχει περίπου 600.
1: Και ας είναι κάτω στην Τρίπολη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Ακριβώς. Θα έχει περίπου 600 με 700 φίλους ο Άρης.
1: Ωραίο.
0: Αύριο στην Τρίπολη κόντρα στην Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Τώρα, μια πιθανή δεκάδα, έχω κάποια ερωτηματικά απλά. Κοίταξε, Διούδης κάτω από την εστία. Γένσεν Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας. Ξεκινάω με τα σιγουράκια. Εκτός αν στο τέρμα δούμε μια έκπληξη με το Βέλιο, για παράδειγμα. Αλλά δεν νομίζω. Από την πρώτη.
1: Νωρίς κιόλας, ναι.
0: Ναι, ποτέ μιλες ποτέ, βέβαια. Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Κοίταξε, στην άμυνα. Εκτιμώ ότι θα δούμε ντεμπούτο Πετρίς δεξιά και Φαντιγκά αριστερά. Εκτός και αν το δεύτερο σενάριο είναι ο Φαντιγκά να μείνει δεξιά και να δούμε τον Γκέρκες να παίρνει φανέλα βασικού, γιατί έχει και αγωνιστικό ρυθμό, έπαιξε σε όλα τα φιλικά σε αυτή τη θέση.
1: Ποιους θα ήθελες εσύ?
0: Δεν έχω δει τον Πετρίς, δεν τον έχουμε δει, εντάξει, από τη Watford, πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, έκανε και προετοιμασία. Αν δω τον Πετρίς στην εντεκάδα, θα πω ότι αξιολογήθηκε σωστά από τον Μιχάλη Γρηγορίου ότι είναι έτοιμος.
1: Σωστά.
0: Αυτή τη στιγμή εγώ, χωρίς να έχω εικόνα, επαναλαμβάνω, από τον Πετρίς θα πήγαινα με Φαντιγκά Κέρκες.
1: Okay.
0: Χωρίς να έχω εικόνα όμως από τον Κέρκες.
1: Okay.
0: Από τον Πετρίς.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά προφανώς και είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, έτσι, ναι, ο Πετρίς. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση είναι και πόσο κατάφερε να προσαρμοστεί λίγο στα δεδομένα της ομάδας.
1: Σύμφωνα.
0: Ράσιτς Μπατσίρου στη μεσαία γραμμή, το πιθανότερο δίδυμο. Στην κορυφή ο Μυρ. Και τώρα τα δύο σενάρια που σου έχω, Μιχάλη, για την τριάδα πίσω από το φόρ είναι Γκαρέ στο 10, Παλάσιος δεξιά, Γιαννιώτας αριστερά, ή Γκαρέ δεξιά, Γιαννιώτας αριστερά και Αλφαρελά μαζί με Μυρ στην επίθεση.
1: Ναι.
0: Ο Γκαρέ ξεκίνησε βασικός στο 10 κόντρα στην αναγέννηση Καρδίτσης, θα μου πει διαφορετικά δεδομένα, αλλά όταν πήγε στα πλάγια η αλήθεια είναι ότι ξεμπλοκαρίστηκε και ήταν και πολύ πιο επιδραστικός. Δεν το αποκλείω να δούμε Γκαρέ, Γιαννιώτα και Αλφαρελά Μυρ στην επίθεση.
1: Ωραία, έχεις και επιλογές αρκετές, οπότε...
0: Κοίταξε, μεσοεπιθετικά φέτος ο Άρης όντως έχει πολλές επιλογές,
1: ναι,
0: και έχει χτίσει μια πολύ ενδιαφέρουσα μεσοεπιθετική γραμμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που ήρθε και ο στόπερ, έχει πάρει και αριστερό μπακ, έχει πάρει και δεξί μπακ ο Άρης, νομίζω ότι σιγά σιγά σχηματοποιεί το ρόστερ του.
1: Ναι. Όμορφα. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι, φίλε.
0: Να είσαι καλά
1: και στην πανέμορφη εξωτική Τρίπολη. Θα είμαστε μαζί αύριο το βράδυ.
0: Εξωτική.
1: Ναι, ναι. Εξωτικότατη. Πάντα ηλιόλουστη και πανέμορφη η πόλη.
0: Έτσι.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Τα λέμε αύριο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Διάλειμμα στα γρήγορα και επιστρέφουμε.
2: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Stichman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ. Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση. Χωρίς μέτρο.

Λοιπόν, επιστρέφω ακούτε Μετρόπολης 95,5. Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα. Ο Λευτέρης ο Πετρούνιας πήρε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Ενόργανο Γυμναστικής με 14.366 βαθμούς. Μια χαρά. Μια χαρά στην κυριολεξία. Να δω τώρα τι γίνεται με τον Μίλτο Τεντόγλου. Γιατί εκεί στο Diamond League της Λοζάνης θα προσπαθήσει να πάρει ακόμη ένα χρυσό. Μην το δένουμε κόμπο ότι πάντα, ξέρετε, θα πηγαίνει και θα παίρνει τα χρυσά και θα... Αλλά μετά τις πρώτες προσπάθειες, δύο πρέπει να έχουμε ήδη, 8-24 ο Τεντόγλου πρώτος. Με πίνοκ 8,01, Χοντελίν 7,92, είναι μπροστά, είναι καλά. Οπότε... Και μόνο Τεντόγλου βελτίωσε στο δεύτερο του άλμα την επίδοση. Όλα τα άλλα τα παιδιά είναι πίσω, αρκετά πίσω θα έλεγα. Πάμε στον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό τώρα. Κωνσταντίνε μου. Ή δεν έχουμε Κωνσταντίνο. Δεν έχουμε Κωνσταντίνο. Ποιος είναι ο Πετρίδης, είναι Γιώργο. Γιώργο. Γιώργος Πετρίδης. Θα επιχειρήσουμε και πάλι σε λίγο.

0: Η κατάταξη μετά τις δεύτερες προσπάθειες. Τεντόγλου 8-24, Πίνοκ 8-01, Χοντελίν 7-92, Εχάμερ 7-82 από την πέμπτη θέση και κάτω. Το αφήνουμε γιατί δεν θα έχει. Άρχισε το παιχνίδι της Arsenal του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος είχε και μια τελική εκτός εστίας απέναντι στα παιδιά της Coventry που ανέβηκαν τώρα κατηγορία. Άρχισε το παιχνίδι στην Ισπανία Betis Real Sociedad και στη δεύτερη Ισπανία άρχισε το Córdoba Girona. Όλα στο 0-0 και ο Βιεστσίτσα της Κρακοβίας με Βιετέσκα έκανε 0-1 στην Κρακόβια. Πρέπει να είναι εκεί το ντέρμπι της Κρακόβιας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οκ, 0-1 η Βιεστσίτσα. Δεν πιστεύω να παίξει ο Κουλούρης από σήμερα, θα πάω να δω μετά την σύνθεση. 25 λεπτό Μαρσέη Στρασμπούρ 0-0, Σταντάρ Λαλουβιέρ επίσης 0-0 23 λεπτό. Ερζουρούμ Γαλατά 41 λεπτό 0-2. Βοσνία δεν μας ενδιαφέρει. Βουλγαρία Τσέρνομόρε Βάρα Ντούναβρούσε 0-0 ημίχρονο. Στην Γαλλία 2, θα σας ενημερώσω λίγο αργότερα. Πάμε τώρα στον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό, να μην τον αφήσουμε να περιμένει πολύ τον Κωνσταντίνο μας. Έλα, αγόρι μου, τι κάνεις?
1: Γιώργος Πετρίδης, ένα Μιχάλη.
0: Α, Γιώργος Πετρίδης, συγγνώμη Γιώργο. Ο Κωνσταντίνος είναι μετά. Τι μου κάνεις?
1: Και εγώ θα εμφανιστεί ο Κώστας τώρα.
0: Θα εμφανιστεί αργότερα. Θα εμφανιστεί αργότερα.
1: Έτσι είναι. Οι φίλοι μας βγαίνουν πιο μετά.
0: Ναι, όντως.
1: Ανοίγουμε το πρόγραμμα.
0: Σε άξονα το μεσημέρι στην ενημερωτική. Δύο λογάκια, αν θες έτσι επιγραμματικά να δώσεις μια εικόνα στον κόσμο για Τρινκιέρι, παίχτες κτλ. Και μετά να μου πεις για το Τουρκία Κροατία τι έγινε, με ρωτάνε φίλοι.
1: Ναι. Ναι, να αρχίσουμε με το δεύτερο.
0: Όπως θες, όπως
1: ρωτάνε οι φίλοι, ναι, γιατί είναι και το πιο πρόσφατο. Ναι. Δηλαδή, βέβαια, μας ενδιαφέρει με έμεσο τρόπο.
0: Σωστά.
1: Νίκησε η Κροατία με καλά του Χεζόνια στο τέλος.
0: Τεράστιος
1: Χεζόνια. Ο Χεζόνια, ο οποίος έβαλε 37. Λοιπόν, ο Τσέντιος...
0: Αυτός που είναι χωρίς contract ακόμη.
1: Όχι, έχει contract.
0: Α, άλλος είναι αυτός.
1: Έχει πάει και πάλι Αμερική στο NBA, στους Cavaliers.
0: Ναι, ναι. Τον μπέρδεψα με άλλον που πήγε στην Αμερική που δεν είχε το συμβόλαιο που λέγαμε.
1: Όχι, η ιδιαιτερότητα του, το έχουμε ξανασυζητήσει, η ιδιαιτερότητα του συμβολέου του Χεζόνια είναι ότι θα γίνει εγγυημένο τον Νοέμβριο.
0: Τον Νοέμβριο.
1: Αν δεν είναι στο roster των Cavaliers 15 Νοεμβρίου νομίζω είναι η προθεσμία, δεν θα συνεχίσει το κλείδωμα για κάπως έτσι.
0: Εντάξει.
1: Διατηρείται ακόμη και τώρα έτσι κουβέντα που μπορεί να έρθει η Ευρώπη και τα συνάφη.
0: Αν έπαιζε στην Ελλάδα ο Χεζόνια θα ήταν ένας από τους βασικότατους σε οποιαδήποτε ομάδα και αν έπαιζε. Από τα μεγάλα ονόματα δηλαδή, στα πέντε μεγάλα.
1: Σε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρώπης, Μιχαλή, θα ήταν.
0: Οποιαδήποτε ομάδα της Ευρώπης.
1: Θα ήταν βασικός.
0: Εγώ δεν είμαι πολύ μπασκετικός, ρε Σωτήρη Δασκαλά, γι' αυτό ρωτάω τον Πετρίδη, αγόρι μου. Εγώ με το Χεζόνια τον έχω ακουστά. Αλλά έχω ακουστά πολλούς. Εντάξει. Ναι. Άρα είναι πολύ μεγάλος παίκτης δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει. Είναι elite παίκτης. Δηλαδή στη θέση του μπορεί να είναι και ο κορυφαίος. Εν πάση περιπτώσει είναι σίγουρα ένας από τους.
0: Ο Σωτήρης Δασκαλάκης μου λέει ίδια θέση με Οσμάν.
1: Έτσι.
0: Άρα δεν θα μπορούσαμε να τον φέρουμε αυτόν, τζάμπο ονειρεύομαι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, βέβαια, όσμα θα έλεγα πιο πολύ τρία είναι, ο Χεζόνια το λες και 4-3. Είμαι 3-4, πάση περιπτώσει τώρα ψηλά γράμματα, αλλά λίγο πολύ εκεί είναι. Λίγο πολύ εκεί είναι. Έβαλε 17 όσμα, έτσι για να μην το ξεχάσουμε.
0: 17, ωραίος.
1: Ο όσμα που μας ενδιαφέρει πιο πολύ, έβαλε 17 ποντάκια.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά πικράθηκε στο τέλος.
1: Επικράθηκε τώρα, εντάξει, κοίταξε, η Τουρκία έχει κάνει 6-6 στα
0: μάτια. Δεν είναι σαν και εμά.
1: Και δεν ήταν επιστήμη, ήταν φιλικά αυτό, φιλικό από το παιχνίδι. Okay. Θα πάει στο Κατάρ. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν,
0: δεν μου λες τους Ουκρανούς τους έχουμε.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Πεις και τους άλλους τους είχαμε.
1: Τι εδώ με την Πορτογαλία και
0: σωστά.
1: Δεν καταφέραμε και όχι μόνο δεν καταφέραμε, πονέσαν κατά μάτια μας.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο.
1: Δεν ξέρω, εντάξει, βέβαια υπάρχουν αρκετά νέα πρόσωπα, εντάξει, προφανώς έχουν ταρακουνωθεί οι πάντες.
0: Ναι.
1: Μιχάλη, το ξαναείπαμε νομίζω και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε μαζί. Δεν είναι και μικρό πράγμα για αυτούς τους παίκτες, όσο και αν είναι χορτάτοι ενδεχομένως, όσο και αν είναι φτασμένοι, μπορεί και κάποιοι ας πούμε, να είναι και στη δύση της καριέρας τους, να λείψουν και από το παγκόσμιο, να λείψουν και από τους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Τώρα βέβαια αυτό δεν λέει κάτι, γιατί και οι άλλοι παίζουν μπάσκετ και αποδείχθηκε αυτό βεβαίως. Τώρα για την Ουκρανία, αν τους έχουμε, λογικά τους έχουμε, αλλά τι να πω, ας το δούμε και στην πράξη.
0: Γιατί διάβασα ότι ο καλύτερος παίκτης ή ένας από τους καλύτερους δεν θα παίξει.
1: Ναι, εντάξει. και γίνεται και δεν έχουν και, και το πλεονέκτημα στο πότι σέδα, γιατί γίνεται στη Ρήγα το.
0: Α, ναι, σωστά, λόγω. Βέβαια, Ουκρανία
1: τώρα,
0: είναι.
1: Σύλλο, για μένα το θέμα είναι πώς θα είναι και
0: η εθνική μας.
1: Ναι, ναι. Σε σχέση με το προηγούμενο παράθυρο, έχουμε τον Καλάθι που επιστρέφει μετά από 2 χρόνια στην εθνική. Έχουμε τον Ντόρσεϊ, τον Θανάση Ντοκούμπο.
0: Το Γόκαπ.
1: Όχι, ο Γόκαπ.
0: Απλά ρωτάω.
1: Κοιτάξτε, γελάω, γιατί αν δεν ασχολείται πολύ, αν το ρωτούσε κάποιος άλλος που μπορεί να ασχολείται και πολύ, μπορεί να το θεωρούσαν και τριγκαδόρικο. Τριγκαδόρικη την ερώτηση, γιατί γίνεται χαμός με το.
0: Γιατί γίνεται χαμός με τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Πανάει από τον Ολυμπιακό, έχει βγάλει το διαβατήριο το ελληνικό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά.
0: Δεν μου λες, άμα νικήσουμε τους Ουκρανούς και χάσουμε τους Ισπανούς.
1: Έχουμε δρόμο τώρα, ήμασταν στο 3-3 είμαστε, Μιχάλη. Έχουμε πολύ.
0: Α, έχει ακόμα δηλαδή. Okay.
1: Έχουμε κουπί να τραβήξουμε. Πρέπει να κερδίσουμε και την Ισπανία. Αλλά και για μένα το 2-2 είναι επιβεβλημένο. Να κάνουμε 2-2 για να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω, τους Ουκρανούς τους έχουμε, τους Ισπανούς τους έχουμε.
1: Τώρα, αν πούμε ότι έχουμε τους.
0: Αυτοί θα παίξουν με βασικούς, δηλαδή.
1: Να ο κόσμος. Ναι, εντάξει. Ναι, παίζουν φυσικά.
0: Α, παίζουν βασικούς. Καλά.
1: Εντάξει. Ο Αντάμα που είναι NBA δεν είναι διαθέσιμος και γενικά σε αυτή την περίοδο δεν περιμένεις και να είναι όλοι διαθέσιμοι.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω απόλυτη εικόνα του ποιοι λείπουν ή ποιοι θα παίξουν.
0: Okay, είναι νωρίς ακόμα.
1: Θα σου πω το εξής. Αν πούμε ότι έχουμε τους Ισπανούς σε οποιαδήποτε ηλικία. Όταν μιλάμε για μπάσκετ σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να πω, θα γελάσει το σύμπαν.
0: Ναι, γιατί ναι, okay,
1: όπου μας βρίσκουν, ξέρεις ότι οι Ισπανοί.
0: Γι' αυτό ρωτάω.
1: Μας δίνουν και μία.
0: Να το πάρω λίγο πιο όμορφα στο τέλος, αυτό κατάλαβες.
1: Ναι. Κάπως έτσι.
0: Οκ. Okay. Γενικά από τον ΠΑΟΚ, αν έχεις κάτι, Άρη Ρακλή, για να μην σε αφήσω και.
1: Εντάξει, τώρα από τον ΠΑΟΚ δεν θέλω να επιστρέφουμε και πάλι σε αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Νομίζω βέβαια. Αν θέλουμε, ξέρεις, για αυτό το περίφημο μπαμ που λέμε και το κερασάκι.
0: Απάντησε ο Τσιάρας μάλλον σήμερα.
1: Λοιπόν, ο Τσιάρας, κοίταξε, ο Τσιάρας απάντησε, θα έλεγα, διπλωματικά. Το ίδιο και ο Τρινκέρι, που είναι ακόμη πιο παλιός και ξέρει και πώς να το διαχειρίζεται, βέβαια και ο Τσιάρας φυσικά. Ναι. Αλλά ο Τρινκέρι είναι και πολύ, είναι επικοινωνιακός τύπος, ξέρει και τα κουμπιά των.
0: Αφήνει πάντα ενδεχόμενο ανοιχτό, έτσι.
1: Φυσικά δεν θα μπορούσε να το αποκλείσει, γιατί. Όποιος κινείται σε αυτό το χώρο, Μιχάλη, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκλείει τίποτα.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay. Το έχεις πει 100 φορές αυτό, οκ. Okay. Το έχω εμπεδώσει και εγώ ακόμη.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Βέβαια, για να μην κρυβόμαστε, μιλάμε για την περίφημη περίπτωση Ντόρσεϊ, έτσι, που κάνει μια νιάω στα κεραμίδια.
0: Ναι.
1: Εγώ απλά να θυμίσω ότι ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για τη σεζόν που αρχίζει τώρα, το 26-27.
0: Ναι.
1: Πριν από καιρό, θα έλεγα, από εβδομάδες, κυκλοφόρησε έτσι στα μίντια τα αθηναϊκά ότι θα τα βρουν, όχι, ότι θα υπογράψει επέκταση, ότι θα υπάρξει αναπροσαρμογή στο συμβόλαιό του, γιατί για τα δεδομένα, τα νέα δεδομένα του ευρωπαϊκού μπάσκετ αξίζει κάτι περισσότερο.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, εκεί είναι το θέμα και βλέπουμε.
0: Πάντως με τον Ολυμπιακό δεν τα έχει βρει ακόμη.
1: Αυτό λέω.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Ανοιχτό το ενδεχόμενο.
1: Αν τα είχε βρει, θα είχε ανακοινωθεί.
0: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Ωραία. Άρη Ηρακλή, αν έχεις κάτι.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Έχει αρχίσει η προετοιμασία, δουλεύουν και οι δύο ομάδες. Νομίζω ότι γνωστά κατά δεδομένα για τα θέματα και τις απουσίες που έχει ο Άρης,
0: ναι.
1: Τους διεθνείς.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε αυτούς λείπει και ο Μοκόκα, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού του. Όχι κάτι ιδιαίτερα σοβαρό, αλλά χάνει απαραίτητο ένα πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Αλλά μέχρι εκεί ο ΠΑΟΚ αρχίζει αύριο τα φιλικά του. Θα παίξει με την TFT Σκοπίων στο παρατάκι και κλεισμένο των θυρών για όλους, δηλαδή ούτε και εμείς θα είμαστε εκεί. Οπότε θα περιοριστούμε σε όσα θα
0: βγάλει ΚΑΕ.
1: Ενημέρωση ΚΑΕ.
0: Ναι, οκ. Γιώργο, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ώρα και όλα και για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο θα έχουμε και Κωνσταντίνο Πετρωτό για να κλείσουμε λίγο και την ενημέρωση με τις ομάδες μας και μάλλον για να σας πω την αλήθεια, είχα ετοιμάσει 20 θέματα, είναι λίγα που θα σας αλλά έτυχε κάτι και με τον καθηγητή μας, κάτι καλό βέβαια, όχι έτσι, ένα απρόοπτο, okay. Αύριο θα είμαστε εδώ πάνω στα μάτς του Άρη και του Ηρακλή. Τον Κυριακή θα είμαστε πάνω στο μάτς του ΠΑΟΚ. Οπότε από Δευτέρα ή Τρίτη τα βράδια τώρα με τον καθηγητή μας για ενημέρωση. Οκ. Okay. Τώρα, για να δω αν έχουμε κάτι από τον κόσμο του live. Arsenal Coventry 1-0. Για να δούμε ποιος. Ο Havertz με ασίστ του Καλαφιόρη. Μάλιστα, 1-0 λοιπόν. Καλά κάνουν και βγήκανε μπροστά. Και μετά, είμαστε στο 20 λεπτό εκεί. Ριντ Γκράτσερο 28 1-0. Βέλγιο έχουμε Σταντάρ Λιέγγις Λαλουβιέρ 0-0 33ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 στη Μασσαλία Μαρσέι Στρασβούργο. 0-1 έχει κάνει η Στουτγάρδη στο Ροστόκ 35ο λεπτό για το κύπελο Γερμανίας. 0-0 18ο λεπτό Μπέτις Ρεάλ Σοσιεδάδ. Προηγήθηκε η Κόρδοβα 18ο λεπτό Κόρδοβα Χιρόνα 1-0. Ισοφάρισε η Κρακόβια την Βιεστίτσα από την Κρακοβία 1-1. 45ο λεπτό συν 3 καθυστερήσεων πρέπει να έχουμε εκεί. Άρχισε το Τοντέλα Ακαδέμικα για τη δεύτερη Πορτογαλίας. 0-3 ο Γαλατάς με την Ερζουρούμ και έχουμε και ημίχρονο εκεί. Με Σαλάι, με Ακιγκούν και Όσιμεν. Τον Ξανθούλη, τον Γαλανομάτη, τον Κοντούλη 3-0 η Γαλατά εύκολα με την Ερζουρούμ. Μια χαρά είμαστε και από εκεί. Μετά Τσέρνο Μόρε Βάρνα Ντούνα Βρούσε στη Βουλγαρία 0-0. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Γαλλία Β' δεν θα σας κουράσω, οπότε την αφήνω. Δεύτερη κατηγορία Ιταλίας, ημίχρονο Βιτσέντζα Κατανζάρο 1-1. Λήξτο, για το θέλουμε χ. Αν μπορείς να το λήξεις, καλά θα ήταν. Πολωνία Λέχια Γκντάνσκ, Πογκόν Σιέντλιτσε 0-0 στην πρώτη κατηγορία. Μας ενδιαφέρει πολύ και από εκεί και πέρα. Ρουμανία Πετρολούλ Πλοιέστη Ραπίδ Βουκουρεστίου 0-1 88 λεπτό. Πάει και η Ρουμανία. Στην Σκωτία για την Championship ημίχρονο Ινβερνές Πάτικ Θίστλ 0-1. 0-1. Και δεν έχουμε γραμμή, αδελφέ μου Δημήτρη. Αν μπορείς, όποια γραμμή μπορείς, παίρνα τον Κωνσταντίνο, γιατί όχι τρέβαν κανένα ζόρι, απλά να μην κάνουμε κοιλιά και είμαστε 22 και 22 πρώτα λεπτά, τέσσερα διάρια. Ακόμα ένα διάρι μέσα στην Νορβηγία, την Πέμπτη, πέντε διάρια, μια χαρά. Η γραμμή πέφτει συνέχεια με τον Κωνσταντίνο, Δημήτρη μου, σε κάποια άλλη γραμμή ίσως. Η μίχρονη Βενέσ Πατηχθής λοιπόν 0-1. Και αυτά είναι τα παιχνίδια, δεν έχω άλλα εδώ, οπότε τελειώσαμε και από εκεί. Από θέματα, αφήστε παιδιά, είναι πάρα πολλά, ειδικά από Αμερική και Ουκρανία, πάρα πολλά θέματα έχουν προκύψει, αλλά δεν είναι μόνο αυτά, δεν είναι μόνο στα του πολέμου. Δεν βαριέσαι. Εσείς προετοιμαστείτε ανάλογα, μετά το διάλειμμα θα ανοίξουμε γραμμές, θα πάμε συζήτηση όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας, 2-0 στο Λονδίνο, ο Arsenal, για να δούμε αν είναι μέσα ο Χρήστος Τζόλης, ο Σακά έχει με ωραίο μπουκαλιό Σακά, λίγο πριν ήθελε ο Τζόλης να δώσει assist, αλλά ο Rashworth έκοψε και τελείωσε την υπόθεση εκεί για τα παιδιά. 2-0 λοιπόν η Arsenal νωρίς με τα παιδιά της Coventry. Προσέξτε ρε παιδιά, το βάλαμε 2-4 γκολ. Το είπαμε και το μεσημέρι εδώ στον Γιώργο τον Πετρίδη. Μην κάνετε καμιά χαζομάρα πάνω από 4 γκολ. Στο 23ο λεπτό 2-0 είναι. Πρέμιερ Αγγλίας είναι. Μην διασυρθούμε τώρα με Coventry. Ρε Coventry, γαλάζια ομάδα είσαι. Τέλος πάντων. Την παλεύουμε εκεί να βγάλουμε τον Κωνσταντίνο. Δεν μας θέλει σήμερα με τον Κωνσταντίνο, οκ. Okay. Το πρόγραμμα που σας είπα για το Σάββατο, οκ. Okay. Το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με διαιτή, τον Σπυρίδωνα Ζαμπαλά, ο Άρης με την Καλαμάτα. Και μετά Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9.30 στο Γιώργος Καραϊσκάκης με διαιτή τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη. Ενώ στο ΑΕΚ Ηρακλής έχουμε το Μιχάλη το Ματσούκα, το συνεννόματο, εκεί στην... πάμε στον Κωνσταντίνο, για να δούμε. Κωνσταντίνε, είσαι στον αέρα?
1: Ναι.
0: Ναι, ρε φίλε, επιτέλους θα ανοίξω σαμπάνια. Τι μου κάνεις?
2: Βγήκα, τι κάνεις?
0: Πώς πας?
2: Καλά είμαι. Τι λέει?
0: Μια ενημέρωση έτσι για τον κόσμο, για να σε αφήσω ήσυχο μέρα που είναι και ώρα που είναι ειδικά.
2: Κοίταξε, το βασικότερο νέο νομίζω είναι ότι ο Τάχα Άλλη μπήκε και έκανε προπόνηση.
0: Ναι. Άρα, το διάβασα με ότι... από τον Γιώργο τον Ζαΐρη λίγο πριν και χάρηκα πολύ, οπότε. Είναι πολύ αυτό ωραίο είναι νέο αυτό, Κωνσταντίνε.
2: Ναι, είναι γιατί χρειάζεται ο παίχτης.
0: Βέβαια.
2: Η αλήθεια είναι ότι κάνα δεκάλεπτο που έπαιξε καλά στοιχεία έδειξε.
0: Ναι.
2: Τον θέλει, τον έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει να παίξει λίγο με τον Λεβαδιακό για να παίξει μετά με την ομάδα της
0: Μπραν. Με την Μπραν.
2: Δεν το θυμάμαι. Ναι, δεν μπορώ να σου το πω από τώρα, θα το δούμε.
0: Okay.
2: Πάντως είναι μια θετική είδηση αυτή.
0: Βέβαια.
2: Ότι μπήκε το παιδί αυτό και το λέω γιατί συνήθως οι περιπτώσεις τραυματισμών στον νόμο είναι λίγο περίεργες.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Και προφανώς για να μπει σημαίνει ότι είναι πολύ καλά, έχει τεσταριστεί και δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Σωστά.
2: Το ένα είναι αυτό.
0: Ωραίο.
2: Το δεύτερο είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια λίγο να ερεμήσει η ομάδα. Να πάει να κερδίσει την πρεμιέρα το Λεβαδιακό με Ζίβκοβιτς παρόντα εκεί, θυμίζω, δεν είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Για να αποκτήσει λίγο ψυχολογία, να ηρεμήσει λίγο ο ΠΑΟΚ και να πάει να παίξει στο τελικό μετά στην Νορβηγία.
0: Ναι.
2: Αυτή
0: ναι.
2: είναι η
0: ιστορία. Ήπουλο παιχνίδι, ρε Κωνσταντίνε, αυτό. Το φοβάμαι, ρε φίλε. Ήπουλο μάτς.
2: Για το Λεβαδιακό,
0: ναι. Ναι, ήπουλο μάτς.
2: Κοίταξε, Μιχάλη, εγώ το είπα και προηγουμένως στο Δήμο του Μπαρδάκη.
0: Ναι.
2: Εάν ο ΠΑΟΚ πρέπει να μη ρισκάρει κάπου, αυτό είναι στο ευρωπαϊκό μάτς. Δηλαδή, αν
0: σωστά.
2: πρέπει να προστατεύσει κάποιο παίκτη για να τον έχει σίγουρα την Πέμπτη την ερχόμενη, ας μην το βάλει.
0: Ναι.
2: Δεν χάλασε ο κόσμος. Καταλαβαίνω, είναι και το πρωτάθλημα ένας στόχος. Στην παρούσα φάση όμως, το σημαντικό είναι να αποφευθεί το πισωγύρισμα που θα στείλει τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ πίσω. Και δεν θα το επιτρέψει να παίξει Ευρώπη μετά από καιρό.
0: Είσαι της άποψης ότι θα έπρεπε να ζητήσει αναβολή ο ΠΑΟΚ για αυτό το μάτς ή όχι?
2: Όχι, δεν είμαι αυτής της άποψης. Γιατί συμφωνώ με κάτι που είπε, παρατηρήσεως το είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Βέβαια είπε ότι δεν πιστεύω ότι ο Ηρακλής μπορεί να μας κάνει ζημιά. Ουσιαστικά κάπως έτσι το είπε.
0: Ναι.
2: Αλλά είπε ότι αυτή την περίοδο πιο σημαντικό είναι να πάρουν ρυθμό οι ποδοσφαιριστές. Και εγώ νομίζω για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικό να παίξει ο Ντιαγέ κάμπος ο χρόνο με το Λεβαδιακό, να παίξει ο Λουσέ, να παίξει λίγο παραπάνω και ο Λουσόντο, να παίξει και ο Χατζηδιάκος. Δηλαδή είναι βασικό τώρα να πάρουν ρυθμό οι παίχτες.
0: Okay.
2: Δεν θεωρώ υπάρχει θέμα κόπηση. Εγώ είμαι υπέρ του
0: Λουσέ. Πάνω κάτω και αυτό είπε ο Λύση, έτσι. Δηλαδή.
2: Ναι, ναι, πάνω σε αυτό το κομμάτι εγώ είμαι μαζί του.
0: Ναι, okay.
2: Δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη τα παιχνίδια για να βρεθούν λίγο οι παίχτες.
0: Σύμφωνοι.
2: Ειδικά τώρα που έχει φύγει ο Κωνσταντέλιας και ο Ζίβκοβιτς και δεν θα είναι. Γιατί πρέπει να δουλέψουν κάτι. Αυτό το κάτι θα το δουλέψουν και την Κυριακή.
0: Ναι.
2: Είναι καλό νομίζω για τον ΠΑΟΚ.
0: Okay.
2: Έτσι, το πρόβλημα θα ήταν να αναβάλει. Δεν ξέρω γιατί το έκανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα που ζήτησε αναβολή με την Κηφισιά. Καταλαβαίνεις ότι αν δεν περάσει εκεί θα έχει πρόβλημα αυτός.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Γιατί
2: για
0: εμείς...
2: μένα νομίζω ότι είναι καλό.
0: Εμείς okay, δεν θα έχουμε πρόβλημα.
2: Ναι, θα σου πει κάποιος, ok, μπορεί να έχει τραυματισμό 1002, με το φόβο δεν πας. Κοιτάς καθαρά αγωνιστικά τι σε βολεύει.
0: Εγώ συμφωνώ εδώ. Εδώ ναι, συμφωνώ, ναι.
2: Το
0: συμφωνώ.
2: Βολεύει να παίξει παιχνίδι για να βρεθούν οι παίκτες λίγο παραπάνω μαζί.
0: Άλλωστε είναι Πέμπτη, Κωνσταντίνε, δηλαδή δεν είναι Πέμπτη Κυριακή, είναι Κυριακή
2: όχι,
0: Πέμπτη.
2: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
0: Ναι, ναι, έχεις περιθώριο, οκ. Okay.
2: Μια χαρά. Αν ο ΠΑΟΚ, πρόσεξε με, αν ο ΠΑΟΚ είχε πιο νωρίς μάτς προαθλήματος, ήταν τρίτη αγωνιστική και είχε παίξει και δύο, είχε παίξει και ένα κύπελο, θα σου έλεγα ίσως οκ. Okay. Αλλά τώρα
0: okay.
2: δεν είναι πολλά τα παιχνίδια. Και επειδή ήρθαν και παίχτες τελευταία, χρειάζονται χρόνο.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Σύμφωνοι, σύμφωνοι.
2: Εντάξει, και αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να είναι κουρασμένος, μπορεί αυτός να μείνει έξω να παίξουν οι υπόλοιποι. Έτσι. Δεν είναι απαραίτητο ότι για όλους ισχύει η ίδια συνταγή.
0: Ναι. Ο Ντεσπότοφ βλέπω στην ενημέρωση ότι είναι ακόμα έξω. Το πόσο γνωρίζουμε.
2: Είναι ακόμα έξω. Εγώ καταλαβαίνω για τον Ντεσπότοφ επειδή είναι πάρα πολύ καιρό έξω.
0: Ναι.
2: Εγώ έχω σημαδέψει 20 Σεπτεμβρίου που είναι η διακοπή τριών εβδομάδων για τις εθνικές.
0: Αχα.
2: Εγώ νομίζω μετά θα μπει ο Ντεσπότοφ
0: okay.
2: σε φουλ okay. ρυθμούς αγωνιστικούς.
0: Να είναι γερό το παιδί, να μπει ακόμα. Με το καλό. Ναι,
2: ναι είναι πολύ διάστημα ακόμα. Οκ, okay, μπορεί να προλάβει να παίξει και νωρίτερα, αλλά λέω ότι καλά-καλά θα είναι ο Ντεσπότοφ.
0: Σύμφωνοι.
2: Μετά τη διακοπή. Δηλαδή να ξεπεράσει, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει,
0: ναι.
2: να κάνει τις προπονήσεις, να κάνει ουσιαστικά μια τύπου προετοιμασία για να μπει και να τον έχει ο ΠΑΟΚ φουλ. Ίσως προλάβει να παίξει κανένα ματς, έστω αλλαγή, οκ. Okay.
0: Ναι,
2: αλλά
0: ναι.
2: εγώ τον Ντεσπότοφ στο μυαλό μου, με βάση αυτά που ξέρω από τέτοιες επεμβάσεις και χρόνιες, τέλος πάντων, όχι χρόνιες, μακροχρόνιες, να το πω καλύτερα, απουσίες, είναι ότι συνήθως μετά από διαστήματα που έχεις το χρόνο, έχεις προπονείς, δεν έχεις παιχνίδια και μπαίνεις και μπαίνεις και ομαλά.
0: Ναι. Λίγο μεταγραφικά αν έχεις οτιδήποτε για μια πιθανή εντεκάδα μετά.
2: Κοίταξε, του Κουλένοβιτς το προβάλλουν πολύ τα ιταλικά μίντια και βγαίνουν πληροφορίες. Δηλαδή υπήρχε ένας Ιταλός δημοσιογράφος που είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση να δώσει 200.000 ευρώ να τον πάρει δανεικό φέτος και έχει βάλει οψιόν να αγοράσει 5 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ λέω ότι δύο δανεικοί για την ίδια θέση, δύο επιθετικοί δανεικοί, δεν μου μοιάζει καλή επιλογή. Δεν ξέρω αν ο συγκεκριμένος ήταν μια επιλογή η οποία είχε πέσει παράλληλα με την επιλογή του Ιαντιαγή και κατέληξε ο ΠΑΟΚ στον Ιαντιαγή.
0: Ναι.
2: Θα το μάθουμε. Αυτό νομίζω είναι θέμα χρόνου. Τώρα, για Σάντσερ δεν έχω κάτι νέο, αν και ψάχτηκα, ίσως έχω αργότερα να δω τι γίνεται με αυτή την περίπτωση, γιατί σε αυτήν επιβεβαιωμένα ο ΠΑΟΚ είχε κάνει επίσημη πρόταση και δεν ήταν και πάρα πολύ μακριά. Τώρα για το αγωνιστικό, νομίζω ότι είναι και συγκεκριμένες οι επιλογές. Δεν ξέρω, για παράδειγμα, να σου πω τώρα, επειδή λέμε ας πούμε για το αν έπρεπε να πάρει ο ΠΑΟΚ αναβολή ή όχι. Ο Κένι που είναι και ο μοναδικός σου δεξιός μπακ, ο βασικός,
0: αν θα παίξει,
2: αν θα μπορούσε να προστατευτεί και να κάνει μια δοκιμή να παίξει, ξέρω εγώ, Ελουστόντο εκεί. Π.χ. λέω ένα παράδειγμα. Έτσι, δεν ξέρω εκεί τι θα μπορούσε να γίνει. Θα πρέπει να δούμε λίγο τις επιλογές του Λύση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ο Μιχαηλίδης θα παίξει για να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχή, γιατί δεν έπαιξε προχθές.
0: Ναι.
2: Και ίσως έχουμε μια αλλαγή κάποια στιγμή να μοιράσουν τον χρόνο οι άλλοι δύο.
0: Ο Γιαννούλης σίγουρα θα παίξει για να πάρει ακόμα περισσότερο.
2: Νομίζω θα παίξει αυτό σε ένα διάστημα να πάρει το ρυθμό του, γιατί είναι παίξει σε ρυθμό. Έχει βέβαια και τον Γκόμες, έχει και τον Μπάμπα και είναι η μοναδική θέση που δεν έχει πρόβλημα. Έχει και τον Τέιλορ που μπορεί να παίξει στα χαφ.
0: Σωστά.
2: Δεν ξέρω πώς θα διαχειριστεί το Σάντα Μαρία. Γιατί ο Σάντα Μαρία μοιάζει ακόμα να μην έχει βρει τα πατήματα του. Αν είναι θέμα ότι πρέπει να πάρει μερικές ανάσεις και να ξαναμπεί την επόμενη εβδομάδα ή θα τον βολέψει ο Σάντα Μαρία να παίξει ξανά.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν ξέρω πώς το εκτιμάνε οι γυμναστές του Λύση.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε από τη διαχείριση που θα κάνει. Νομίζω αύριο περισσότερο θα φανεί αυτό, το τι ακριβώς θέλει να κάνει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι ο Ιντιαγέ χρειάζεται χρόνο. Ο Λουσέ πιστεύω θα είναι βασικός. Χρειάζεται χρόνο, όπως είπαμε, για να πάρει λίγο μπρος παραπάνω.
0: Το Λουσέ που λες να τον βάλει αριστερά αντί Τάισον ή για δεκάρι αντί Κωνσταντέλια. Αντί Καμαρά. Κωνσταντέλια που συνήθεια.
2: Η λογική λέει ότι πρέπει να παίξει ο Πέλκας, ας πούμε, που έχει πολύ καιρό.
0: Σωστό, βέβαια.
2: Έτσι, να πάρει και αυτός λίγο χρόνο συμμετοχής.
0: Άρα δεκάρι ο Πέλκας, ο Λουσέ αριστερά.
2: Όπως το χρησιμοποίησε προχτές, νομίζω θα πάει αριστερά κάποια στιγμή.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Επειδή
2: θα
0: τον έβαλε αριστερά, σωστά.
2: Όντως, ο Τάισον είναι μια περίπτωση παίκτη που λες τον ξεκουράζω.
0: Ναι.
2: Okay, είναι και σε μεγάλη ηλικία.
0: Ναι.
2: Καλό να γίνει μια διαχείριση.
0: Άντε να παίξει ένα 20 λεπτά, αν χρειαστεί στο τέλος.
2: Ναι, γι' αυτό λέω, ας περιμένουμε λίγο να δούμε και αύριο τώρα τι θα γίνει. Γιατί σήμερα ήταν.
0: Γιατί προπόνηση αυριανή.
2: Ναι. Να δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Λύση, να το δούμε για πρώτη φορά στο rotation. Αυτό είναι το θέμα.
0: Σωστά. Σωστά. Οκ. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
1: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Θα πάμε παρέα έως τις 12. Εγώ θα ανοίξω γραμμές. Όποιος θέλει να μιλήσει για οποιοδήποτε θέμα, εδώ είμαστε. Επαναλαμβάνω, είχαμε ευρωπαϊκά παιχνίδια μεσοβδόμαδα των ομάδων μας και όχι μόνο. Και θα έχουμε και το επόμενο μεσοβδόμαδο τριήμερο. Έχουμε και πρώτη εθνική κατηγορία. Δεύτερη εθνική κατηγορία θα αργήσει λίγο, αλλά έχουμε ένα διήμερο Σάββατο Κυριακή γεμάτο ενδιαφέρον. Μόνο ο Παναθηναϊκός δεν θα παίξει. Αναφέραμε αυτά, οκ. Okay. Οπότε ανοίγουμε γραμμές 90-90-90 για όποιον θελήσει να μπει εδώ. Δίνω μια μεγάλη καλησπέρα στον Αναστάσιο Χατζήλια. Καλησπέρα, αδελφέ, από Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλή εκπομπή. Ο Γιώργος Ρούμπος λέει: καλησπέρα, Μιχάλη. Καλή εκπομπή από Γιάννενα. Ο ωραίος δεύτερος από τα Γιάννενα εδώ. Να χαρώ το φίλο μου. Ο Μάριο Τάμπα το διάβασα αυτό λίγο νωρίτερα. Ο Αλέξανδρος ο Κοντογιάννης λέει: καλή εκπομπή. Γεια σου, Αλέξανδρε, με το καλύτερο. Το πιο όμορφο όνομα στον κόσμο, ανδρός. Είδαμε τον Τζόλι από εκεί, αριστερά, η μπάλα, σούτεξ στην περιοχή. Φωνάζουν κάποιοι παίκτες της Arsenal για χέρι, αλλά οκ, η Arsenal είναι μπροστά πάλι με τον Τζόλι από τα αριστερά. Κοφτή τρίπλα μέσα στην περιοχή, παράλληλη σέντρα κόβουν και πάλι οι γαλάζιοι της Coventry. Το αγκούρι λέει, ποιος το χρειάζεται, λέει ο Ιωάννης ο Τσού. Αγκούρι, φίλε μου, για την ελληνική παραδοσιακή σαλάτα μας, ειδικά με τη φέτα. Ποτέ τυρί, μόνο φέτα σωτήρι δασκαλάκι. Δεν μπορώ να φάω τυρί. Μόνο φέτα μπορώ να φάω. Φέτα δεν παίζεται, ρε φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Μιχάλη.
0: Ορίστε.
1: Καλησπέρα από τα Άγια Μετέωρα. Κατακόστα, τι κάνεις?
0: Καλώς τα Μετέωρα, καλώς το να.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη, να είσαι καλά.
0: Όλοι να είμαστε.
1: Εδώ βλέπω την Ελληνάρα, τον Χρήστο, τον Τζόλι.
0: Ναι.
1: Άμα βλέπω Ελληνάκια, Μιχάλη, άστε.
0: Εντάξει, έτσι είναι. Είναι πρώτη φορά που τόσα Ελληνόπουλα παίζουν σε τόσο υψηλό επίπεδο μαζεμένα.
1: Ναι. Τώρα ο Κουστάκης με το Γιαννάκη, τον Τέλεια, στην Ντόρτμουντ. Είμαι και Ντόρτμουντ.
0: Ντόρτμουντ είσαι!
1: Εκτός από Αρμίνια Μπίλεφελτ, γιατί είχα τον ανιψιό μου έπει στην Αρμίνια Μπίλεφελτ.
0: Αχα, ωραίο.
1: Τώρα, Μιχάλη, είναι γυμναστής στην Λειψία.
0: Ωραίο.
1: Στην εθνική Γερμανία, ο μάγκης μου είναι γεννημένος στον Μπίλεφελτ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, και ετοιμάζεσαι να δεις και τον Μπάγερν Ντόρτμουντ, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Βέβαια.
1: Ο εγγονός μου, Μιχάλη, και τελειώνω με αυτό. Ήταν Μπάγερ Μιούνχεν. Και λέει ο γαμπρός μου, είναι φιλέλληνας που λέει ο Μιχαήλ Γερμανός. Γιατί η κόρη μου είναι. Κατάλαβες τώρα, θα τα πω άλλη φορά.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και του λέει ο παππούς είναι Ντόρτμουντ. Ω, Ντόρτμουντ, και εγώ όχι, λέω, δεν θέλω να γίνει Ντόρτμουντ, αρκεί να μείνει φανατικός. Μιχάλη μου, καλή αυτή, σ' ακούω πάντα, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό δίμερο.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε όλες τις ομάδες να νικάμε πάντα και στα Ελληνάκια μου.
0: Βεβαίως. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Χαίρομαι που σ' ακούω πάντα.
0: Να είσαι καλά, εγώ χαίρομαι που σ' ακροατής μου. Καλό βράδυ. 90-90-90, παιδιά, ξυπνήστε. Ο Πάνος ο Κρστ λέει: καλή εκπομπή, Μιχάλη. Το ποσό της μεταγραφής θα προσπαθήσω να στο δώσω με παράδειγμα. Αν πας σε ένα μαγαζί στον Εύωσμο και αγοράσεις μια μπλούζα, θα πληρώσει 25-30 ευρώ. Την ίδια ακριβώς μπλούζα την αγοράσει ένα σικ μαγαζί στην Αριστοτέλους, θα πληρώσει τουλάχιστον 50-60. Ελπίζω να σε διαφώτισα. Ναι, εντάξει, αυτό το γνωρίζουμε, αγόρι. Και αν ο Ντέλιας έπαιζε στον Άρη, θα τον έπαιρνα με 8 δεκαμύρια ευρώ. Ναι. Σαφώς και έχει παίζει μεγάλο ρόλο το που παίζεις. Δηλαδή, αν ο Ντέλιας σήμερα έπαιζε στην Blackburn, θα έπαιρνε μια αξία 50-60% πάνω σίγουρα. Μα και στην Dortmund τώρα. Το ποσό μεταπίδησης του σε καλύτερη ομάδα μετά από την Dortmund θα είναι το διπλάσιο και βάλε. Δηλαδή δεν το συζητάμε αυτό. Όπου παίζεις, σαφώς και ανεβάζεις την τιμή ανάλογα με το που παίζεις. Βέβαια, υπάρχουν σε κάθε πρωτάθλημα μεγάλο, Premier και πάει λέγοντας, παίχτες που είναι κάτι κουρσούμια που αξίζουν πολλά εκατομμύρια σύμφωνα με το transfer market, σύμφωνα με τους ειδικούς, εν πάση περιπτώσει, ή σύμφωνα με την αγορά της Αγγλίας και την Premier. Αλλά δεν είναι τόσο, δεν αντικατοπτρίζει την ακριβή αξία του κάθε παίκτη. Απλά επειδή παίζουν στην Premier, ανεβαίνει αυτόματα η αξία, γιατί αν τους πάρει μια ομάδα όπως, ας πούμε, αν φύγει από τώρα από την Arsenal και πάει στην Τουρκία, μετά από 1-2 χρόνια η τιμή του θα έχει πέσει σαφώς. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Λοιπόν, είμαστε λίγο σε άσχημη κατάσταση, πάω και με.
0: Ναι.
2: Ψυχολογικά, αγωνιστικά βλέπω την ομάδα ότι έχει αποδυναμωθεί. Βασικά αυτό μέχρι πέρυσι το Φεβρουάριο, για να το πάρουμε από την αρχή, μέχρι πέρυσι το Φεβρουάριο ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
0: Ναι.
2: Και αν θυμάσαι καλά, λέγανε όλοι ότι μάλλον θα το πάρει ο ΠΑΟΚ φέτος, όχι μόνο για 10 χρόνια.
0: Όχι μάλλον, το παραδεχόντουσαν, ναι, ότι ήταν η καλύτερη ομάδα. Ναι,
2: ναι, ναι, πηγαίναμε για να το πάρουμε.
0: Ναι.
2: Ξαφνικά άρχισαν οι συμπτώσεις να τραυματίζονται ο ένας, ο άλλος.
0: 7 βασικοί, 1,5 μήνα.
2: Ναι, ταυτόχρονα.
0: Άστα
2: ταυτόχρονα,
0: να πάνε. Ναι.
2: Όχι μια ο ένας, μια ο άλλος.
0: Έτσι είναι, δυστυχώς ταυτόχρονα, ναι. Και ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τρομερό πράγμα.
2: Φεύγει αυτό, φεύγει αυτό, αποτυγχάνουμε. Μετά δεν μπόρεσαν, επανήλθαν, δεν ήταν σε καλή κατάσταση.
0: Ναι.
2: Χάνουμε και το κύπελο, ναι, χάνουμε και μέσα στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν χάσαμε, αλλά δεν κερδίσαμε. Ναι.
2: Δεν κερδίσαμε.
0: Δεν νικήσαμε.
2: Δύο τώρα, ναι.
0: Σωστά.
2: Αναγκαστήκαμε να παίξουμε Europa.
0: Ναι.
2: Για conference. Το καλοκαίρι είπαμε δεν θα αργήσει.
0: Εδώ παρεπιπτόντως να σημειώσω κάτι, συγγνώμη, να πω κάτι. Είναι τρομερό πως ο ΠΑΟΚ έχει κληρώσει στα τελευταία πολλά χρόνια τόσο δύσκολες και επικίνδυνες κληρώσεις που δεν μπορώ να το χωνέψω εγώ, φίλε. Δεν μπορείς να παίζεις τώρα στο Europa League μια Δυνάμο Κιέβου, Άντερλεχτ. Δηλαδή, έλεος ρε φίλε, έλεος.
2: Και ταυτόχρονα Παναθηναϊκός και ΑΕΚ που μια δεκαετία δεν είχαν καθόλου πορεία.
0: Ναι, να έχουν πιο βατό πρόγραμμα, ναι, ναι.
2: Είναι
0: φοβερό.
2: Σύμπτωση αυτό, είναι, ναι, είναι βατό.
0: Πέρσι το παράδειγμα το πιο δυνατό είναι πέρσι η κλήρωση του ΠΑΟΚ στο Europa League και η κλήρωση του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, τρομερό, ναι, πράγμα μιλάμε.
2: Και φέτος με τι ομάδες έπαιξε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
2: Και η ΑΕΚ τώρα δηλαδή.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι στο conference φέτος. Το καταλαβαίνω, αλλά πέρσι η κλήρωση του ΠΑΟΚ με του Παναθηναϊκού στον ίδιο θεσμό ήταν άλλα ντάλλον.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ είχε πιο πολλούς βαθμούς, ήταν ισχυρός και τέτοια. Ναι.
0: Και πήγε και έπαιξε με ισπανικές, γαλλικές ομάδες και ο Παναθηναϊκός έκανε περίπατο με κάτι, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, είναι πολιτική που δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Μετά, συνεχίζοντας τη συλλογιστική μου στο προηγούμενο,
0: ναι,
2: έρχεται το καλοκαίρι και λέμε δεν θα αργήσει αυτή τη φορά η ΠΑΕ διοίκηση, θα κάνει το πάθημα, έγινε μάθημα των προηγούμενων χρόνων, θα κάνουμε έγκαιρα τις μεταγραφές ώστε να είμαστε έτοιμοι στην Ευρώπη στα προκριματικά για να μην έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Γίνεται αυτό το θέμα με τον Λουτσέσκο, 1,5 μήνα κρατάει η Λουτσεσκιάδα, δεν ξέρω, ναι, αν ήταν τεχνή έντοση ή όχι.
0: Όχι, δεν ήταν, απλά η διοίκηση είχε... Δεν καταλάβαινε τι της είχε γίνει τότε και δεν ήξερε τι απόφαση να πάρει και την πήραν αργά, δυστυχώς. Δυστυχώς.
2: Την πήραν αργά.
0: Ναι, δυστυχώς.
2: Βόλευε όμως. Βόλευε που την πήραν αργά γιατί ξεκινάει αργά και ο σχεδιασμός μετά. Μέχρι να πάρεις προπονητή, να πάρεις τεχνικούς διευθυντές.
0: Γιατί λες βόλευε όμως, δεν βόλευε.
2: Δεν βόλευε γιατί.
0: Δεν μπορεί η διοίκηση να μην θέλει.
2: Ναι.
0: Το καλό της ομάδας.
2: Δεν ξέρω, από ό,τι αποδεικνύεται, παιδιά, εγώ από την περσινή ομάδα που θέλω να καταλήξω. Φεύγει ο Κεντζιόρα, δεν έρχονται καλύτεροι. Φεύγει ο Μεϊτέ, δεν έρχεται καλύτερος. Φεύγει, όταν λέω φεύγει, είναι τραυματίας. Φεύγει ο Κωνσταντέλιας, φυσικά δεν θα βρεις καλύτερο. Φεύγει ο Γιακουμάκης, δεν έρχεται καλύτερος. Φεύγει ο Σντόεφ, εκεί μία ή άλλη. Δηλαδή έφυγε όλη η ραχοκοκαλιά της ομάδας και αντικαταστάθηκαν από παίχτες που είναι ελαφρώς χειρότεροι από αυτούς που φύγανε.
0: Δεν ξέρω αν είναι ελαφρώς χειρότερη, ομάδα... αλλά σε στυλ Γιακουμάκη Κωνσταντέλια δεν το συζητάω. Είναι το top, top, top. Οι άλλοι, εγώ πιστεύω ότι κάναμε μια καλή αναβάθμιση, αλλά αυτές τις δύο θέσεις είναι πολύ σπουδαίες και εδώ την έχουμε πατήσει άγρια κακώς, κακώς. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Είναι πολλές οι παράμετροι εδώ, τέλος πάντων.
2: Μιχάλη, εσύ πιστεύεις ότι ο Σάντα Μαρία προσφέρει πιο πολλά από το ΜΕΙΤΕ?
0: Όχι τώρα. Όχι τώρα. Όχι τώρα, αλλά επειδή είναι βαρύ κορμί και ήταν καιρό
2: δεκτό,
0: σε αδράνεια,
2: δεκτό.
0: Μετά από ένα μήνα μπορεί να είναι. Γιατί δεν μπορεί να παίζει τόσα παιχνίδια σε top πρωταθλήματα και να μην είναι καλός, αλλήμον.
2: Okay.
0: Τώρα όμως όχι. Τώρα όμως όχι, ούτε συζήτηση.
2: Αμυντικά δεν. Εγώ δεν θα τον έβαζα εξάρι, φίλε.
0: Εξάρι, ούτε εγώ θα τον έβαζα.
2: Τον Τέιλορ εξάρι που είναι τίμιος και πιο κόφτης, ναι, και θα βάλω τον Σάντα Μαρία οχτάρι.
0: Ναι,
2: και
0: εγώ μαζί σου είμαι εδώ. Μαζί σου είμαι.
2: Εγώ απορώ δηλαδή τα χαρακτηριστικά του παίχτη είναι για οχτάρι, δεν είναι για εξάρι.
0: Μαζί σου είμαι.
2: Τέλος πάντων, αποδυναμώνεται η ομάδα και πάμε τώρα και στη χειρότερη στιγμή, ρε Μιχάλη, Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μία εβδομάδα τον Κωνσταντέλια. Αυτός θα τους έπαιρνε μόνος του για πλάκα ο Κωνσταντέλια.
0: Έβαλε όρο η Dortmund. Έβαλε όρο η Dortmund ότι ήθελε απάντηση Σάββατο βράδυ. Άντε πάρε εσύ.
2: Κάποιες φορές όμως όταν παζαρεύουμε εμείς παίχτες, εμείς γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε όρους και ημερομηνίες.
0: Έλατε, είναι θέμα.
2: Εύκολα γίνεται η πώληση, τώρα θα μου πείστε και πολλά λεφτά. Εύκολα γίνεται.
0: Όχι, δεν ήταν πολλά. Ένα καλό ποσό ήταν μεν. Δεν ήταν πολλά λεφτά όμως.
2: Κοίταξε, τη Μαρία μάλλον τη φάνηκαν ότι ήταν πολλά. Ότι ήταν καλό.
0: Ίσως ήταν ικανοποιητικά αυτή την εποχή, αλλά όχι αρκετά. Δηλαδή, εγώ περίμενα τουλάχιστον 8-10 εκατομμύρια να σου πω ότι ήταν η σωστή τιμή για τον Κωνσταντέλια. Ναι. Ακόμα 8-10 δηλαδή, κατάλαβες.
2: Τα λογιστικά βιβλία της κυρίας Γκονσάρεβα μάλλον άλλο θέλω να παρουσιάσει υγιέστατα οικονομικά στον Σαββίδη για να πάρει τον μπράβο. Πάρει το έψιμο ότι λειτουργεί η εταιρεία καλά. Ναι. Η εταιρεία λειτουργεί καλά.
0: Εγώ αν ήμουν Γκονσάρεβα θα έλεγα κύριε της Dortmund, συμφωνούμε στα νούμερα, ο παίκτης όμως θα φύγει μετά τα δύο παιχνίδια με την Μπραν. Θέλετε, δεν θέλετε. Αλλιώς περιμένετε. Απλά πράγματα.
2: Και αυτό σου λέω, Μιχάλη, και ακριβώς το ίδιο που είπες εσύ τώρα, σκεφτήκαμε πιο πολύ στον ΠΑΟ.
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι
2: σίγουρη,
0: είναι.
2: Σίγουρη πρόκριση δηλαδή με Κωνσταντέλια ήταν σίγουρο.
0: Μαζί σου. 100% το είπα στον αέρα χτες αυτό.
2: Όπως εμφανίστηκε η Μπραν, ήταν σίγουρη συντριβή. Δηλαδή τελείωνε από το πρώτο μάτς.
0: 100%.
2: Και τώρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί θα επιστρέψουν αυτοί οι τρεις μπροστά.
0: Ναι.
2: Θα είναι η έδρα διαφορετική.
0: Ναι.
2: Αυτό το λέγαμε και στην Άντερλεχτ, έτσι. Το μάτς. Αλλιώς ήρθε η Άντερλεχτ εδώ που έχει μια ποιότητα η ομάδα. Εδώ φάνηκε αδύναμη η ομάδα η Άντερλεχτ.
0: Ναι.
2: Εκεί όμως όταν πήραμε, άλλαξαν τα πράγματα.
0: Να σου πω κάτι, επειδή δεν είναι η Μπραν Άντερλεχτ, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα χάσει εκεί. Με καμία Παναγία.
2: Πιστεύεις ή θέλεις να πιστεύεις.
0: Όχι ότι το θέλω. Στο λέω ποδοσφαιρικά, αγωνιστικά. Δεν μπορεί αυτή η ομάδα. Δεν πανάρθουν οι τρεις βασικοί εκεί. Οι άλλοι τρεις που παίξαν δεν ήταν κακοί δηλαδή. Άντε να τους βγάλουν λίγο το κάτι παραπάνω, αλλά πίσω. Αυτή η ομάδα έχει τόσα κενά που εμείς με μία εβδομάδα ακόμα προπόνησης και με το Σερίφι, το Γαλανομάτι, τον Ξανθούλη μπροστά, πιστεύω θα κάνουμε μεγάλη ζημιά σε δάφτους.
2: Ωραία. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Απλά πρέπει να σκεφτούμε όλοι ότι η ομάδα μας είναι μια ομάδα που αμυντικά είναι εξαιρετικά ευάλωτη.
0: Δυστυχώς.
2: Δηλαδή κάθε μάτς τρώει 2 και 3 γκολ και τα πράγματα γίνονται βουνό δύσκολα μετά.
0: Δυστυχώς. Έχεις δίκιο, απλά δεν μπόρεσα να καταλάβω το πώς η καλή αμυντική γραμμή και η καλή μεσοαμυντική λειτουργία με την Δυνάμο άλλαξε τόσο άρδιν με την Άντερλεχτ στα άλλα δύο παιχνίδια και την Μπραν. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω εγώ αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
0: Φοβερό, ε. Δηλαδή εκεί που λες. Κάνεις πολύ καλή παρουσία με την Δυνάμο. Εγώ θα σου πω και στα δύο παιχνίδια, όχι μόνο στην Τούμπα. Περιμένεις να είναι ακόμα καλύτερη η μεσοαμυντική σου λειτουργία στα επόμενα με περισσότερες προπονήσεις. Και όμως.
2: Τα παιχνίδια στα πόδια, ναι.
0: Ναι, και όμως. Και όμως. Κουφό τελείως.
2: Μου φάνεται, ρε παιδί μου, με πείραξε πολύ. Γιατί η Μπραν είχε τον έλεγχο του αγώνα ένα 20 λεπτό μόνο. Και σε αυτό το 20 λεπτό σου έκανε και γκολ. Έχασε και το άλλο που γλίστρησε ο άλλος και.
0: Και δεν είχε τον έλεγχο η Μπραντ, τους τον έδωσες εσύ τον έλεγχο. Δεν μπορούσες να τους μαρκάρεις, να τους πιέσεις καν. Παρακολουθούσες τους παίκτες 5 μέτρα μακριά. Φοβερό.
2: Αυτό με προβληματίζει για τη ρεβάνση, Μιχάλη.
0: Ναι.
2: Αυτό με προβληματίζει ότι εάν έχουν οι άλλοι την μπάλα λίγο περισσότερο, γιατί φυσιολογικά στην έδρα τους θα παίζουν.
0: Ναι.
2: Βλέπω πολύ δύσκολα μη δεν φάμε γκολ, παιδί μου. Δηλαδή ψάχνουμε εμείς τώρα 2 γκολ. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν ψάχνω εγώ τίποτα. Ξέρεις, δεν ψάχνω εγώ. Δεν με νίκησαν, κατάλαβες. Πρέπει να με νικήσουν αυτοί. Δεν είναι εύκολο. Γιατί εγώ στην μεσοεπιθετική μου γραμμή θα βρω πολλά κενά εκεί. Λίγο καλός να είμαι αμυντικά, θα βάλω ένα γκολ παραπάνω. Αυτό με ενδιαφέρει, κατάλαβες.
2: Αυτό που μου δίνει και λίγο αισιοδοξία τώρα, γιατί είπα τα αρνητικά όλα, είναι ότι ο Απόλλων Λεμεσού πήγε και έκανε διπλό εκεί.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, ότι τους έκανε και φάσεις. Αυτό είναι το θέμα. Και δεν μπορεί εμείς να είμαστε και να χάνουμε όλα τα γκολ πάλι ξανά, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Πίσω είναι τραγωδία αυτή.
0: Ναι.
2: Τραγωδία. Απλά πρέπει να είμαστε εμείς προσεκτικοί μεσοαμυντικά.
0: Έτσι. Να πω την είδηση ότι ο Μίλτος ο Τεντόγλου, το παλικάρι μας, ξανά πρώτος στο Diamond League της Λοζάνης. Χρυσό με 8,24 στην κορυφή και πάλι ο Μίλτος. Okay.
2: Ωραίος.
0: Ευχαριστώ, φίλε.
2: Ένα και εγώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά για την κουβέντα. 90-90-90. Δεν πιστεύω να κοιμάστε παρασκευιάτικα βράδυ. Το Diamond League συνεχίζεται και έχουμε κάτι κοριτσάρες εκεί στα 4x100 γυναικών. Πω.

0: Δημήτρης από Λιτόχωρο.
1: Καλώς το να, καλώς το να.
0: Για άλλη μια φορά, συγχαρητήρια στα Μετρόπολης, γιατί πες βγήκαν στοιχηματάκια, αδερφέ, και παρακολουθούμε. Λοιπόν, άκουγα εκεί στην Έρα Σπορ, του τράβηξα μια μούτσα και γύρισα το διακόπτη.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Έλεγα να ακούσω κανένα αποτέλεσμα. Αυτοί εκεί πέρα φλιαρούν. Αν δεν του μπορώ άλλο, Έρα
1: Σπορ. Εντάξει, άστο τι κάνουν οι άλλοι. Οκ.
0: Λοιπόν, εσύ μα θες κανένα αποτέλεσμα από το στοίχημα και όλα αυτά. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ, την ομαδάρα μα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Καλά έγινε και έφυγε ο Κωνσταντέλιας, δεν πειράζει, παιδιά, είναι επιχείρηση αυτά, είναι businessman. Κονομάμε, εκατομμύρια,
1: πειράζει, πειράζει.
0: Επιχείρηση είναι αυτή.
1: Για τον Κωνσταντέλια πειράζει, αδελφέ, όλοι οι άλλοι που πούλησε...
0: Εντάξει,
1: το δέχομαι, το αποδέχομαι. Για τον Κωνσταντέλια όχι.
0: Ο Σαββίδης και η Μαρία και οι άλλοι εκεί πέρα, όπως είπες προηγουμένως, τα λογιστικά. Πάντως πιστεύω και συμφωνώ μαζί σου ότι μέσα στην Μπραν θα την κερδίσουμε, έστω και με ένα μηδέν.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: Όπως είπες προηγουμένως, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα.
1: Μακάρι, λοιπόν, μακάρι.
0: Μιχάλη, να είσαι καλά, παλικάρι μου.
1: Να είσαι καλά και εσύ, ευχαριστώ που πήρες.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Για να είσαι καλά. Έχει απομείνει λίγο βέβαια το καλοκαίρι. Προηγήθηκε και πάλι ο Καταντζάρος, 63ο λεπτό. Βιτσέντζα Καταντζάρο 1-2. Στην Πολωνία, 64ο λεπτό. Λέχια Γκντάνσκ Πογκόν Σιέντλιτσε 1-0. Σκωτία Champions in Pinverness Partick Thistle 0-1. Στα υπόλοιπα, έλα 90-90-90. Έχει πρωτάθλημα αύριο, ρε παιδιά, και κοιμάστε. Θα μου πει όσο κόσμο είναι, είτε παραλία, είτε τρώει, είτε κάνει βόλτα τώρα, είτε κοιμάται του καλού καιρού, είτε. Ναι. Στη Βουλγαρία, Τσερνομορεβάρα, Ντουναρούσεβ 1-1, 83ο λεπτό. Στην Τουρκία, 67ο παραμένει το Ερζουρούμ Γαλατά 0-3. Στην Πορτογαλία, τον Ντέλα Ακαδέμικα 0-1. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Γεια σου, αγόρι.
2: Πάω καλά, ρε φίλε. Μια χαρά παίζει η ομάδα.
1: Μια χαρά παίζει.
2: Θέλουν οι παίχτες.
1: Που να παίζει και μια χαρά, ρε φίλε.
2: Καλά παίξει. Εμένα μ' αρέσει, ρε φίλε. Αυτός ο προπονητής μ' αρέσει.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σου. Είναι ένα διαφορετικό στυλ, πιο ελεύθερο, πιο ωραίο.
2: Έτσι, πιο επιθετικό, ναι, πιο δυναμικό, πιο απ' όλα.
1: Okay.
2: Τώρα εντάξει, μας λείπουν παίχτες.
1: Θέλει χρόνο και παίχτες. Σωστά. Θέλει χρόνο και μεταγραφές ακόμη.
2: Θέλει χρόνο και παίχτες, έτσι. Και ένωση, ενωμένοι να είμαστε όλοι παοξίδες, να αγαπάμε την ομάδα μας.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
2: Τώρα για τον κύριο Σαββίδη, εντάξει, είμαστε όλοι νευριασμένοι.
1: Μπράβο. Δηλαδή... Στεναχωρημένοι και τσατισμένοι μαζί αυτά.
2: Μα τα τελευταία 6-7 χρόνια, Μιχάλη, ποτέ δεν πήραμε με πλήρης ομάδα να κάνει προετοιμασία ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Κοίτα, εδώ έτσι, που τα λέμε ποτέ. Τώρα, καμιά ομάδα δεν το κάνει αυτό, γιατί το ακούω αυτό πολύ συχνά, οκ. Okay, αλλά τέλος πάντων. Μεγάλη συζήτηση.
2: Εντάξει, μην κοιτάξεις αυτοί έχουν πάγκο. Εμείς τι είχαμε φέτος.
1: Εντάξει, άμα
2: δεις... Τι είχαμε φέτος.
1: Μην το βλέπεις.
2: Και τον Κωνσταντέλια.
1: Μην το βλέπεις έτσι. Είναι...
2: Έτσι το βλέπω, φίλε. Εντάξει,
1: όχι, όχι. Σε δικαιολογώ ότι δεν ήμασταν έτοιμοι, οκ. Αλλά πολλές ομάδες είναι έτσι, φίλε. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός βλέπεις τώρα τι γίνεται. Και αυτός μπορεί να μείνει έξω και έχει χαλάσει του κόσμου τα εκατομμύρια. Και η ΑΕΚ πρέπει να νικήσει για να προκριθεί. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από το Champions.
2: Μιχάλη, άκουσε λίγο, σε παρακαλώ, να σου δώσω ένα φωτεινό παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Το Γιαννούλη τον πήραν 4.250.000.
1: Ναι.
2: Αφού έτσι κι αλλιώς θα τα δίναν τα λεφτά, γιατί δεν τον πήρατε πιο μπροστά, τον έχει προπονητής.
1: Δεν διαφωνώ.
2: Αυτό το παράδειγμα φέρνω, κατάλαβες.
1: Δεν διαφωνώ, έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Βέβαια,
1: αλλά όταν πάει Γκοντζαρέβα, ρε φίλε, να κάνει να κλείσει deal, άστα να πάνε, ρε φίλε.
2: Και γι' αυτό το Σλοβαίνο φίλε που έλεγε πριν λίγο του Τουρκού, έτσι πως λέγεται, για 100.000 χάλασε μεταγραφή.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Λες, δεν ισχύει.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Αλίμονο. Γιατί το πήρανε, το άκουσα στα αυτιά μου.
1: Όχι, παλικάρι μου. Τον φώναξε η Ισπανία, η πρώτη κατηγορία της Ισπανίας, δεν λες όχι. Και οι Ισπανιόλδοι, έτσι.
2: Εντάξει, Ισπανιόλ τώρα 12η θέση.
1: Απλά εμείς ήμασταν μπουνταλάδες στον ΠΑΟΚ γιατί δεν φροντίσαμε να υπογράψει ένα προσύμφωνο όταν μας είπε συμφωνούμε ο μάνατζερ και ο παίχτης, ώστε την τελευταίο βράδυ πριν έρθει το πρωί κλεισμένα εισιτήρια να μην μπορεί να πει παιδιά άλλαξα γνώμη. Τι πάει να πει άλλαξε γνώμη. Σκάσε μου 4 εκατομμύρια στο συμβόλαιο που έχει υπογράψει η ρήτρα και αντί φύγε με το καλό τότε.
2: Μια
1: ούτε αυτό κάναμε.
2: Ομάδα, μια σοβαρή οργάνωση.
1: Ναι.
2: Φίλε, τα κάνει αυτά που λες.
1: Έμα, αυτό
2: έτσι,
1: λέω.
2: Άρα δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι.
1: Αυτό λέω, αυτό με στεναχώρησε. Γιατί και με τον Μίγκελ Μπρενσί, το Γάλλο πάλι το ίδιο έγινε.
2: Ναι.
1: Συμφώνησε. Ωραία. Υπέγραψε, υπόγραψε μου εδώ μια, το συμφωνητικό. Βάλε μια ρήτρα 2 εκατομμύρια άμα δεν έρθει.

0: της και θα σου πω εγώ αν το σκέφτεσαι ακόμα, Μιγκέλ Μπρενσί. Κατάλαβες.
1: Έτσι ένα πάει. Μήνυμα στον κύριο Σαββίδη ότι είμαστε συναχωρημένοι με αυτό, το στηρίξαμε. Το
0: ξέρει σίγουρα.
1: Το σεβόμαστε. Mm. Αλλά άμα δεν μπορεί, τον παρακαλούμε πάρα πολύ να φύγει από τον ΠΑΟΚ, να αναλάβει κάποιο άλλο που μπορεί την ομάδα μας να την πάει πιο ψηλά. Μάλιστα. Αυτό τίποτα άλλο.
0: Να χαρώ. Να σε καλά.
1: Έγινε, φίλε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλά, ευχαριστώ καλά, πολύ. Καλά. Λίγο, μην πάρετε τώρα μετά το διάλειμμα. Έχουμε μία ολόκληρη ώρα. Αποφασίστε λίγο, γράψτε λίγο τα στιχάκια εδώ τι θέλετε να πείτε εδώ. Ποιο θέμα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Είχαμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αρχίζει το πρωτάθλημα αύριο και σας κοιμάστε. Δεν θέλω να κοιμάστε. Ξυπνήστε. Λοιπόν, 2-0 ημίχρονο η Arsenal. 1-0 στο 54 η Marseille. Στο κύπελο Γερμανίας 55 λεπτό Hansa Rostock Stuttgart 0-2. Ημίχρονο στην Ισπανία Betis Sociedad 0-0. Ημίχρονο στην δεύτερη Ισπανίας Κόρδοβα Χιρόνα 2-0. Στην Εστρακλάσα, τη μεγάλη κατηγορία της Πολωνίας, Κρακόβια Βιεστσίτσα Κρακόβιας 1-2. Απλά εδώ, παιδιά, τώρα να δω. Δεν πιστεύω να παίζει ο Κουλούρης. Αλλά δεν παίζει ο Κουλούρης. Και δεν πιστεύω να είναι ούτε καν στον πάγκο, ούτε καν στην αποστολή. Δεν είναι. Οκ. Okay. Α, ένα λεπτό, μήπως πιο κάτω. Μήπως. Όχι, δεν είναι. Οκ. Okay. Διάλειμμα θέλει ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης. Του το δίνουμε και επιστρέφουμε λίγαν συντόμως.
2: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live, ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες. Νίκος Κουρκούλης live, Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακόμα μία ώρα έχουμε μπροστά. Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Στο Facebook αναζητείτε, γράφετε Μετρόπολης 95,5. Δώστε μου τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, καλησπέρες, οτιδήποτε θελήσετε. Ανοιχτές οι γραμμές 90-90-90. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
1: Ναι, ναι. Γεια σου Μιχάλη.
0: Γεια σου αγόρι μου.
1: Λέγομαι Χρήστος.
0: Ωραίος.
1: Δεν είμαι μικρός. Από το 70 οπαδός του ΠΑΟΚ.
0: Ωραίος.
1: Έχω ζήσει διάφορα πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Πήρα έτσι λίγο, σου είχα στείλει και ένα email προχθές.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Για τις ομάδες και για τα ποσά σε ό,τι αφορά στα...
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Το ετοιμάζω, ναι. Αναμείνατε στο ακουστικό σας, δεν είναι μικρό θέμα αυτό. Θα κάνω μια συζήτηση με τον Χρήσανθο τον Βλέτογλου, ο οποίος έχει αναλάβει το θέμα μεσοβδόμαδα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη αποκλείται για την ΟΠΑΟΚ. Παρασκευή θα το έχεις, ναι, το θέμα, και είναι πολύ ωραίο. Και σε ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Γιατί ακούω διάφορα, δεν μπορεί να πάρει, να αγοράσει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Όπως ήταν παλιά.
0: Ανάλογα με τα έσοδα-έξοδα, μπορεί μια διοίκηση να προβεί σε αλλαγές και είναι και καθορισμένα ποσά. Δεν είναι ότι θέλει ο καθένας σπαταλά.
1: Είναι το 70% των εσόδων σου για το έτος που παίζεις στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Όχι για.
0: Ναι.
1: Πάρεις ο Ρακλής, μπορεί να πάρει ό,τι θέλει. Είναι ο κανονισμός της ΕΠΟ.
0: Σωστά.
1: Ή τα της Ελλάδας εδώ.
0: Για να παίζεις στην Ευρώπη είναι άλλα δεδομένα.
1: Ναι. Η UEFA προωθεί την παραγωγή παικτών.
0: Ναι.
1: Σου λέει ξόδεψε όσο θέλει για ακαδημίες,
0: ναι,
1: για εγκαταστάσεις, για αυτά, αλλά αν δεν έχεις το έσοδα από οπουδήποτε, φιλάθλους κλπ.
0: Σωστά.
1: Ψάξω λίγο το θέμα να δεις, η ΑΕΚ έφαγε ένα πρόσημο 500.000 ευρώ φέτος.
0: Ναι, το γνωρίζω από την ΑΕΚ.
1: Και έχει και μια λίστα πόσο πρόστιμο έχουν φάει. Είναι άδικο να λέμε. Δεν μπορεί να αγοράσει και άμα δεν μπορεί να φύγει, οποιοδήποτε και να.
0: Ναι, αυτά είναι ευκολολόγια. Οκ, okay, σωστά.
1: Σήμερα στον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να δώσει. Θα τιμωρηθεί. Δεν του επιτρέπουν.
0: Θα στο έχω το θέμα και θα το αναλύσουμε δεόντως. Μην ανησυχείς.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Είναι ωραία αυτές οι προτροπές.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Μ' ακούτε, Γιώργος λέγομαι από Θεσσαλονίκη.
0: Πώς είναι το μικρό σου?
2: Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιώργο.
2: Θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια για το Σαββίδη, γιατί όχι ότι έχω κάτι, είμαι τόσο συμπαθής γι' αυτόν, αλλά πρέπει να καταλάβουν οι οπαδοί και οι φιλάθλοι της ομάδας ότι ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί. Όταν έχει μια επιχείρηση πόσων δισεκατομμυρίων, 2 δισεκατομμυρίων να τρέχει, γιατί περίπου τόσο είναι το μπάτζετ του, την ομάδα τη διαχειρίζεται αυτός κατά ένα ποσοστό, όσο μπορεί να τη διαχειριστεί. Με τον κορονοϊό, μόλις ξεκίνησε και μετά το θέμα με την Ουκρανία, φανταστείτε ότι ένα διάστημα δεν μπορούσε να έρθει.
0: Εκείνο με την Ουκρανία...
2: Πηγαίνανε και πιάνανε επιχειρηματίες ή οτιδήποτε, δηλαδή μπορούσε να έρθει εδώ πέρα και να τον καρφώναν οι αντίπαλοι για να το συλλάβουν.
0: Είχε και άλλα πράγματα, είχε και άλλα σοβαρά θέματα. Επιτρέψέ μου να σου πω, που δεν μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα.
2: Ναι, δεν ξέρω.
0: Απλά δεν μπορώ να τα αναφέρω, okay.
2: Όχι, μα δεν ξέρουμε και όλες τις λεπτομέρειες.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
2: Από εκεί και μετά τώρα, ό,τι αφορά τον Κωνσταντέλια που έφυγε, εντάξει, καλύτερα να φύγει, να ανοίξει τα φτερά του άνθρωπος, να το δουν και κάποιοι άλλοι πώς έπαιζε. Εμείς το βλέπαμε εδώ, ότι είναι μάγος. Αλλά εδώ υπάρχουν και φίλαθλοι ακόμα στην Ελλάδα που δεν τον έχουν δει με λεπτομέρειες.
0: Θα μου επιτρέψεις να πω να μην ανοίξει τα φτερά του καθόλου έξω, να τα άνοιγε τα φτερά του όλα εδώ, να ήταν η σημαία του ΠΑΟΚ για τα επόμενα 12-13 χρόνια.
2: Ήταν αδικία όμως για τον παίχτη. Ήταν αδικία. Δηλαδή,
0: έστω να δεχθώ, αγόρι μου, ότι άλλα 3-4 χρόνια εδώ είναι πιτσιρικάς. 25, 26, 27 αν πάρει μεταγραφή.
2: Τώρα έκρινε μάλλον και ο ίδιος του το...
0: Δεν αφιβάλλω. Δεν αφιβάλλω.
2: Σε κάποια ομάδα που τον ήθελε, με κάποιο περιβάλλον όπως ήταν ο Καρέτας, όλα αυτά.
0: Δεν αφιβάλλω.
2: Πήγε και πήγε. Εν τω μεταξύ από πίσω σε όλα αυτά, γιατί λένε, γιατί να φύγει τώρα, να έφυγε άλλες μέρες, Δεν φταίει, ας πούμε, ο πρόεδρος. Φταίει με ένα φταίει. Ο Μάτος, ο Βιερίνια, η Γκοτζάρεβα, όλοι αυτοί που κλείνουν από τέσσερις λεπτομέρειες. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Μπάρμπας, δηλαδή, προλαβαίνει να ασχοληθεί με αυτές τις λεπτομέρειες.
0: Πρόσεξε. Να καταλάβουμε. Θα στο πω, θα στο πω και θέλω να το ακούσει. Πρόσεξε με λίγο. Θα στο πω και θέλω να το ακούσει καθαρά. Η απόφαση ήταν του Ιβάν Σαββίδη. Το κλείνουμε εδώ, το κλειδώνουμε. Πρόσεξε όμως τώρα. Περίμενε όμως τώρα. Εφόσον αποφάσισε να τον πουλήσει, εγώ θα ήθελα πολύ απλά μία δήλωση του ίδιου να βγει και να πει έγινε αυτό και αυτό και αυτό με το μικρό και αποφάσισα να τον πουλήσω. Είναι πολύ, πώς να σου το πω, ανησυχητικό έως και περίεργο που κανείς δεν αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Είτε ο Κωνσταντέλιας, είτε ο Ιβάν Σαββίδης. Εγώ θα ήθελα ένα ξεκαθάρισμα, έστω από έναν από τους δύο, για να μην σου πω και από τους δύο.
2: Ναι, ίσως εγώ πιστεύω ότι να μην μπορούσαν να πούνε τίποτε και ο Κωνσταντέλιας και ο Ιβάν. Ο Ιβάν θα ήθελε, αφού τον έδωσε, μάλλον αποφάσισε και ήθελε να τον
0: δώσει. Βέβαια.
2: Αλλά τις λεπτομέρειες, το timing, το πότε να τον δώσει τώρα, μετά τον αγώνα της Μπραν ή πιο πριν ή μετά, όλα αυτά τις καθόρισαν αυτοί που είναι τριγύρω του. Αυτό πιστεύω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση σε μια τέτοια κίνηση όπως του Κωνσταντέλια ο Ιβάν Σαββίδης να μην γνώριζε την παραμικρή λεπτομέρεια και να μην έδωσε το οριστικό ok την τελευταία στιγμή γνωρίζοντας τα πάντα. Σε διαβεβαιώ.
2: Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω. Εγώ θέλω να νομίζω ότι έχουν ευθύνη και οι τριγύρω το πότε. Δηλαδή,
0: οι τριγύρω δεν ήξεραν, σε πληροφορώ. Εκτός την Κοντζαρέβα που πήγε να το τελειώσει αυτό, ούτε ο Βιερίνια ούτε ο Λεωμάτος. Και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου, επιμένω. Και το λέω.
2: Δεν ξέρω αν δεν ήξεραν καθόλου, τι να πω.
0: Δεν ήξεραν.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Δυστυχώς.
2: Λεπτομέρειες δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι αν έκανε και κάποιες δηλώσεις είτε ο Ντέλιας είτε ο Ιβάν, μπορεί να άφηνε εκτεθειμένους τους υπόλοιπους.
0: Όχι, όχι. Δεν πρέπει να αφαιθεί εκτεθειμένος κανένας. Είμαστε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αν βγει ο Σαββίδης και μου πει, παιδιά, ο Κωνσταντέλιας έχει αυτή την πρόταση, το παιδί δεν είναι αρνητικό στο να πάει. Και εγώ με τα 32 συν 17,5% στη μεταπόληση είμαι ικανοποιημένος, ως εταιρεία το δέχομαι. Άσχετα ότι δεν θα το δεχθώ συναισθηματικά.
2: Το timing, λέω, αν έπρεπε να φύγει πριν από την Μπραν ή μετά.
0: Το timing ήταν απόφαση της Dortmund. Θέλω απάντηση οριστική σήμερα το βράδυ, Σάββατο βράδυ το προηγούμενο.
2: Όλοι αυτοί που το χειρίστηκαν.
0: Σωστό, έτσι είναι, έτσι είναι. Και δεν το χειρίστηκαν σωστά, τελειώσαμε. Κανένας τους.
2: Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Όσο αφορά
0: και κλείστε με αυτό, ναι.
2: Ναι, όσο αφορά τα υπόλοιπα, δηλαδή τα ποια ήταν πριν από την περίοδο του Λουτσέσκου, τα τελευταία χρόνια, ότι κάτι δεν κατάφερε. Άμα βάλουμε ότι τον κυνηγούσαν αλήπητα, ότι ήταν τιμωρημένος, ότι είχαμε το ατύχημα, ότι έπαιζε τελευταία και ο πατέρας του πέθανε και έφυγε κατευθείαν, ας πούμε. Αυτά όλα αλλάζουν την ψυχολογία και του προπονητή και των παιχτών που τα καταλαβαίνουν αυτά, σίγουρα τα αλλάζουν αυτά.
0: Για μένα, κύριε μου, στο Λουτσέσκου δεν πρέπει να καταλογίζει κανείς τίποτα. Ο άνθρωπος έφερε.
2: Κάποιοι όμως μπορεί να βγαίνουν.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν μπορώ να μείνω στους κάποιους.
2: Βλέπει πορωμένος μια τέτοια και λέει, μα δεν έκανε κάτι, δεν είναι αυτό.
0: Εντάξει, αφήστε τους. Αυτοί μπορεί να έχουν ένα. Να μην τους πάει η φάτσα του, δεν ξέρω τι να πω.
2: Ναι.
0: Ή καταγωγή του, εν πάση περιπτώσει.
2: Αυτά ήθελα να πω, ότι εντάξει, τώρα εμείς στηρίζουμε την ομάδα για βεβαίως να μακάρι
0: πάντα
2: να προχωρήσει, να πάει καλύτερα,
0: πάντα
2: να περάσει την Μπραν, ας φέρει και χει με το Λεβαδιακό. Δε, αυτό διορθώνεται.
0: Γεια σας, καλό βράδυ, δεν θέλω να ακούω τέτοια. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
3: Εγώ θα αλλάξω λίγο, παρόλο το γεγονός ότι είμαι φιλάθλος, αλλά είμαι με μεγάλη ηλικία και ο Κωνσταντέλιας και ο Σαββίδης είναι σε δεύτερη μοίρα. Εκείνο το οποίο προέχει η ζωή του ανθρώπου. Και θέλω να κάνω μια έκκληση στους θελοντές εγωδότες. Λόγω των πυρκαγιών,
0: ναι,
3: έχουμε ανάγκη από αίματα.
0: Βεβαίως.
3: Και παρακαλώ όλους τους θελοντές εγωδότες. Τους παρακαλώ, τους εκλυπαρώ να πάνε στα κέντρα αιμοδοσίας να δώσουν για να σώσουμε τα παιδιά αυτά που πέφτουν στη φωτιά για να σώσουν τη ζωή των ανθρώπων.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και δεν είναι μόνο λόγω της φωτιάς που χρειάζεται αίμα συνάνθρωπός μας.
3: Κάθε μέρα
0: χρειάζεται. Μπράβο.
3: Ναι.
0: Όσο αλλά μάλλον σήμερα, έτσι.
3: Παραπάνω, διότι αν ακούσατε σήμερα παντού φωτιές.
0: Σωστά.
3: Όλοι αυτοί οι εγκαυματίες χρειάζονται πολλές φορές αίμα.
0: Σωστά.
3: Και είναι κρίμα να χαθούν παιδιά ή μεγάλοι ακόμη, χωρίς να δώσουμε λίγο αίμα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
3: Ο Κωνσταντέλιας και ο Σαββίδης θα βρουν τον δρόμο τους. Αλλά χάσουμε
0: τον
3: μια ζωή, χάσαμε έναν άνθρωπο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία μου.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που το υπενθυμίζετε αυτό. Να το κάνετε πιο συχνά. Όσο το θυμάμαι και εγώ το αναφέρω.
3: 28 του μηνός θα γίνει μια αιμοδοσία στη Νεάπολη.
0: 28 του μηνός στη Νεάπολη.
3: 27 και 28 του μηνός.
0: Από το πρωί 9 έως 2.
3: Έως στις 2 το μεσημέρι.
0: Το θυμάμαι καλά. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βεβαίως. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Με ακούτε.
0: Πεντακάθαρα.
4: Ωραία, χαίρομαι. Θέλω να πω ότι σας ακούω συνέχεια. Πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Χαίρομαι, φίλε μου.
4: Εγώ είμαι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με κουβαλάω με λύσια βασικά. Πηγαίνω στο Πεύκο. Εγώ να ξέρετε ότι είμαι Ηρακλειδέας.
0: Ωραίος.
4: Εγώ θέλω να επικοινωνώ μόνο στην ομάδα μου, επειδή πιστεύω ότι δεν είναι το πρόσωπό της αυτό που έδειξε με τον Βόλο. Και το δείξουμε και στο μεθεπόμενο παιχνίδι, μέσα στο Βόλο.
0: Μακάρι.
4: Ναι. Πιστεύω ότι το πράγμα πήγε πολύ στραβά. Λόγω των τερμάτων που δεχτήκαμε από άτυχε στιγμέ των τερματοφυλάκων μας.
0: Ακόμα και έτσι μπορούσε να το διεκδικήσει, γιατί εκεί στο 2-1 έγινε η φάση με το πέναλτι και το 3-1. Εκεί ήταν δύσκολη στιγμή.
4: Το ξέρω όμως, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο. Έχει και αισθήματα, έχει και συναισθήματα.
0: Έτσι.
4: Έχει και απογοήτευση, έχει πολλά πράγματα.
0: Σωστός.
4: Εύχομαι στην ομάδα μου και αύριο ακόμη νομίζω ότι μπορεί.
0: Βεβαίως.
4: Ξέρω ότι είμαστε λίγο ασύνδετοι ακόμη, αλλά θα διορθώσουμε σε λίγο.
0: Είναι λίγο δύσκολο αυτός ο πρώτος μήνας, δύο μήνες είναι δύσκολο για τον Ηρακλή. Χρειάζεται πολύ συνοχή ομάδα που δεν έχει, λόγω των πολλών αλλαγών από δεύτερη σε πρώτη κατηγορία. Δεν είναι εύκολο αυτό.
4: Ήθελα να πω και ένα ακόμη πράγμα.
0: Ναι.
4: Ένα πράγμα που λυπάμαι πολύ και που έχω λυπηθεί πολύ είναι ότι ο Χατζηπαναγής δεν έχει παίξει στο εξωτερικό ή δεν έχει παίξει κάποια άλλη ομάδα της Ελλάδος. Για να δείξει ο άνθρωπος τι ακριβώς είναι.
0: Σε χάλασε? Αφού τον είχε στον Ηράκλη και τον έβλεπε κάθε μέρα, σε χάλασε?
4: Τον έβλεπα, αλλά ήθελα να τον βλέπω. Εγώ θα τσεπαναγγείλει βασικά, είναι ενδικημένος παίχτης. Και για αυτόν τον λόγο ήθελα να πω κάτι για τον Κωνσταντέλια, επειδή το παιδί αυτό είναι κάπως έτσι.
0: Ναι.
4: Δεν πειράζει. Ας πάει το παιδί να δείξει τις αρετές του.
0: Αυτό που είπες τώρα με εντυπωσιάζει ότι. Δεν θα είχες πρόβλημα αν έφευγε ο Χατζηπαναγής να παίξει εξωτερικό, γιατί εγώ είμαι ακριβώς της αντίθετης άποψης.
4: Εγώ έφευγα από το χωριό μου, από την Άουσα, κατέβαινα κάτω και έβλεπα τον Χατζηπαναγή, είμαι 60 χρονών.
0: Ωραίος.
4: Τον Χατζηπαναγή ήμουν πιτσιρικάς.
0: Ωραίος.
4: Ήθελα, τον αγαπούσα. Δηλαδή έγινε ρεκλήση τον Χατζηπαναγή.
0: Ναι, ναι.
4: Σε πολύ μικρή ηλικία ήμουν εξής.
0: Ναι.
4: Αλλά ο Χατζηπαναγής με έκανε Ηρακλή.
0: Είδες όμως τι κάνει ένας παίχτης. Και πολλά παιδιά λόγω του Κωνσταντέλια έγιναν ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Φίλε μου, όταν έφυγε ο Τζίμας ή ο Κουλιεράκης ή ο Τζόλης, στεναχωρήθηκα, αλλά είπα οκ, okay, το δέχομαι. Πάνε στο εξωτερικό. Με τον Κωνσταντέλια δεν μπορώ να το χωνέψω ούτε πρόκειται, αγόρι μου. Κατάλαβες, αυτή είναι η διαφορά. Έπεσες. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Πρόλαβε προηγούμενος ο τηλεθεατής, τα είπε.
0: Α.
5: Είπες προηγουμένως ότι ήθελες τον Κωνσταντέλια 4 χρόνια να παίξει ακόμη στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, εγώ ήθελα να κλείσει εδώ την καριέρα του.
5: Εγώ είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ, είμαι 62 χρονών, άκου να σου πω λίγο.
0: Ναι.
5: Δεν άξιζε αυτό το παιδί να καθίσει άλλο στην Ελλάδα. Δεν άξιζε σε αυτό το καταραμένο πρωτάθλημα που λέγεται ελληνικό βρωμιάρικο παράγγες ιστορίες και δεν συμμαζεύεται.
0: Άκου να σου πω λίγο κάτι. Δέχομαι αυτά που λες έως πριν από 7-8 χρόνια. 10 χρόνια.
5: Ναι, ναι.
0: Τα τελευταία 7-8 χρόνια δεν έχεις βρει διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα.
5: Είδα λόγου Σαββίδη, αλλά κουράστηκε ο άνθρωπος. Άλλος δεν μπορεί να τα βάλει με αυτούς. Με αυτά τα θηρία δεν μπορεί.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και εδώ
5: αυτά
0: και σε συγχαίρω.
5: Τα θηρία των Αθηνών, ναι. Δεν μπορείς να τα βάλεις με αυτούς.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Με έχεις αποστομώσει. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
5: Και ένα δεύτερο.
0: Παρακαλώ.
5: Βασίλης Χατζηπαναγής για μένα ήταν ο μεγαλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
0: Ναι.
5: Ούτε το 50% δεν είναι ο Κωνσταντέλης μπροστά του.
0: Ναι.
5: Δεν αδικεύτηκε αυτό το παιδί. Εγώ στεναχωριέμαι που έκατσε στον Ηρακλή και δεν πήγε να ανοίξει τα φτερά του.
0: Μάλιστα.
5: Το ζητούσαν τόσες ομάδες.
0: Μάλιστα.
5: Άρσενα και Ρεάλ και δεν συμμαζεύεται. Και Θοδωρίδες.
0: Κοίταξε τώρα, θα σου πω κάτι που θα, σίγουρα θα συμφωνήσει μαζί μου. Άσε να περάσουν 10 χρόνια, να δούμε τι θα κάνει ο Κωνσταντέλης και μετά θα κάνουμε μια παρομοίωση, μια σύγκριση με τον Χατζηπαναγή.
5: Εγώ θέλω το παιδί αυτό γιατί είμαι σίγουρος ότι θα αφήσω όλη τη Γερμανία άφωνη.
0: Μάλιστα.
5: Είμαι σίγουρος γιατί η ομάδα αυτή τον βοηθάει η Ντόρτμουντ.
0: 100%.
5: Και θα αφήσει μεγάλη ομάδα. Σε 1,5 χρόνο, ξέρεις, δεν θα είμαι στην
0: Ελλάδα. Δεν διαφωνώ.
5: Να είσαι καλά, αδερφέ μου.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Πολύ ωραία σκέψη, πολύ ωραίο γνωμικό έξι. Πολύ ωραίος. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον. Κλείσε το δέκτη σου.
6: Λοιπόν, φιλάθλος του Ηρακλή είμαι.
0: Καλώς τον.
6: Χάρηκα που ήμουν ο Χατζηπαναγής μέσα στα τελευταία χρόνια.
0: Βέβαια.
6: Όμως, και φυσικά γίναμε οι περισσότεροι που σήμερα είμαστε 40-50 από τον Χατζηπαναγή.
0: Βέβαια.
6: Ανθρωπιστικά, αν τον δούμε, πάλι έπρεπε να μείνει στον Ηρακλή, διότι οι προτάσεις που είχε ήταν από ομάδες της Αθήνας, οι οποίες εκείνη την εποχή η αγορά με το εξωτερικό δεν είναι όπως είναι σήμερα.
0: Ναι.
6: Όπου θα πήγαινε, ας πούμε, θα έπαιζε σίγουρα.
0: Κλείσε λίγο το δέκτη σου, γιατί δεν ακούγεσαι. Κλείσε το ραδιόφωνο, μίλα, άκουμε μόνο από το τηλέφωνο.
6: Έχω κλείσει εντελώς.
0: Okay.
6: Δεν θα έκανε κάτι παραπάνω. Θα έκλεινε την καριέρα του ως παλέμαχος του Ολυμπιακού. Βέβαια, θα την έκλεινε με δόξα και με πολλά λεφτά.
0: Όχι, μιλάμε για Ευρώπη τώρα. Αν έπρεπε να φύγει για Ευρώπη, μιλάμε.
6: Θα έπρεπε, αλλά σίγουρα ο Ηρακλής θα ήταν πολύ μικρότερος από αυτό που είναι σήμερα.
0: 100% έχεις δίκιο.
6: Άρα λοιπόν, με δεδομένο την ψυχολογία του φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ σήμερα δεν είναι πριν από 30 χρόνια. Έχει έναν πρόεδρο με πάρα πολλά λεφτά. Έχει έναν πρόεδρο που φροντίζει την ομάδα.
0: Βεβαίως.
6: Ακόμα και παρόλες τις γκρινιές, ο ΠΑΟΚ μπήκε στο πλάνο των σε εισαγωγικά μεγάλων, γιατί δεν θεωρώ ότι έγινε ξαφνικά μεγάλη ομάδα. Πάντα ήταν μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι, αλλά καλά το λες, γιατί τώρα τους αντιμετωπίζει ως ίσως. Πριν 10 χρόνια δεν το έκανε αυτό.
6: Ακριβώς. Όμως, όπως επειδή πολύ καλά γνωρίζουμε ότι οι συμμαχίες των ίσων που κάνουν τους άλλους άνισους που δεν είναι μαζί τους.
0: Πολύ ωραίο.
6: Αλλάζουν. Η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αν έχεις μια δουλειά και πηγαίνεις εσύ κάθε μέρα στο γραφείο, οι υπάλληλοι σου δουλεύουν αλλιώς.
0: Ναι.
6: Αλλιώς είναι να είσαι εσύ στην Αθήνα και το γραφείο στη Θεσσαλονίκη για να χρειάζεται να κάνεις τηλεδιασκέψεις.
0: Σωστά.
6: Σωστά. Σίγουρα είναι ενήμερος για όλα. Δηλαδή πιστεύω ότι και πριν πάρει το ταξί ή το αυτοκίνητο για να μπει στο αεροπλάνο, του είπανε πρόεδρε, τώρα ξεκινάει.
0: Σε πληροφορώ για την τελευταία λεπτομέρεια, είναι ενήμερος για τα πάντα στον ΠΑΟΚ.
6: Παιδιά, οπωσδήποτε τώρα.
0: Το γνωρίζω καλά και στο υπογράφω.
6: Και ο Κωνσταντέλιας δεν είναι λεπτομέρεια, είναι ένα θεμέλιος λίθος ο οποίος μπορεί να γκρεμίσει πράγματα από τον ΠΑΟΚ που χτίστηκαν
0: τα
6: χρόνια πολύ σημαντικά. Έτσι.
0: Σαφώς.
6: Τώρα όσο αφορά την ομάδα μου, νομίζω θα έχουμε πάρα πολλές ταλαιπωρίες φέτος.
0: Ναι.
6: Δεν ξέρω γιατί αναρωτιόμαστε.
0: Μα είναι φυσιολογική ροή γεγονότων, γιατί τώρα ανέβηκες, πολλές αλλαγές στην ομάδα, δεν μπορείς να παρουσιάσεις κάτι όπως ο Βόλος που είχε βάση και συνεχίζει αυτή τη χρονιά με αυτή τη βάση, είναι απλό πράγμα.
6: Όσο μάλιστα όταν έχεις και μια άστατη διοίκηση στις αποφάσεις.
0: Δεν διαφωνώ.
6: Και μάλιστα σε σημαντικές αποφάσεις.
0: Δεν διαφωνώ.
6: Δηλαδή ήδη ξαφνικά έχουμε θέσει θέμα Ματζάρι πριν ξεκινήσει το θέμα προπονητή, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, δεν πιστεύω ότι έχει τεθεί τέτοιο θέμα, ρε φίλε.
6: Εντάξει, μακάρι.
0: Τώρα θα βρεις και οπαδούς, που θα την πούν, ok, αλλά είναι εκείνη τη στιγμή από την νευρικότητά τους, ίσως από την ανησυχία τους και το άγχος. Αλλά μέχρι εκεί, όχι ότι δεν έχει τεθεί θέμα.
6: Ξέρεις τι γίνεται με τους οπαδούς, είναι ένα άλλο θυσιλίδιο για τη διοίκηση. Δηλαδή, ξαφνικά ήρθε σε εμάς ο Μπασινάς και ο Μανατίδης, γεμίσαν τα social, τηλεφώνετε, τηλεχάνες, μπράβο πρόεδρε κτλ. Φύγανε αυτοί σε ένα βράδυ χωρίς.
0: Ναι.
6: Τον Μπασινά καν δεν τον ανακοινώσαμε. Δηλαδή, κάναμε συνέντευξη για τον Ματζάρι.
0: Ναι, ναι, ναι. Γεγονός.
6: Και δεν είπανε καν ότι στο τραπέζι κάθε τον Μπασινά.
0: Γεγονός.
6: Ο οποίος σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, τον αγαπάς, δεν τον αγαπάς, είναι ένα legend.
0: Γεγονός. Και προσωπικότητα στο ποδόσφαιρο της χώρας.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, έφυγε λοιπόν κακήν κακός, δεν έγραψε κανένας. Λέει, παιδιά, τι έγινε. Γιατί ξαφνικά είχαμε στελεχωθεί τώρα Κοντής, ας πούμε, που δεν λέω ότι είναι κακός ο άνθρωπος. Αλλά είναι μια άλλη επιλογή, μια άλλη φιλοσοφία.
0: Ναι.
6: Ξαφνικά αναρωτιόμαστε τώρα τι δεν πάει καλά. Μα τι θα πάει καλά. Από τις 30 Μαρτίου ξέρουμε ότι ο Ηρακλής θα παίξει Super League. Τι κάναμε από τις 30 Μαρτίου. Φέραμε 5 παίκτες στην δεκαδά τους 48 ώρες πριν τον αγώνα με τον
0: Δεν έχεις άδικο.
6: Πότε θα παίξουν αυτοί με την ΑΕΚ.
0: Κοίταξε όμως. Να ξέρεις ότι είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα που ανεβαίνει κατηγορία να βρει νωρίς παίκτες ικανούς για αυτή την κατηγορία. Δεν είναι εύκολο.
6: Συμφωνώ, αλλά όσοι και 48 ώρες πριν και να αναρωτιόμαστε γιατί η ομάδα έδειξε αυτό το πρόσωπο και μάλιστα.
0: Άλλο αυτό.
6: Ένα σύστημα,
0: άλλο
6: ένα
0: αυτό.
6: Σύστημα 3-5-2 που το παίζουν ομάδες που.
0: Άστο, δύσκολο.
6: Οι παίκτες πρέπει να έχουν από μία ποιότητα και πάνω.
0: Άστο, άστο, δύσκολο, δύσκολο. Και σχεδόν ακατόρθωτο.
6: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε θέλει υπομονή.
0: Έτσι είναι.
6: Και ψυχραιμία την οποία ο φύλαγος του Ηρακλή την έχει, η διοίκηση δεν την έχει. Και αν θα μπούμε σε αυτά που είχαμε πέρσι να αλλάζουμε 2-3 προπονητές μέχρι τα Χριστούγεννα,
0: ναι,
6: θα είμαστε δυστυχώς πρώτο φαβορί για υποβιβασμό. Μακάρι να βγω ψεύτης.
0: Άστο, άστο, έχει πολύ δρόμο, έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Έχει πολύ,
6: πολύ δρόμο, αλλά θέλει υπομονή, ναι, και αγάπη στην ομάδα. Τίποτα άλλο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε.
6: Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι.
0: Εγώ χάρηκα που σ' άκουσα. Μ' αρέσουν τέτοια σκεπτικά, είναι φοβερά. Να είσαι καλά. Καλησπέρα.
7: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Γεια σου, Αγορινά.
7: Εγώ είμαι.
0: Εσύ, εσύ.
7: Δημήτρης από Φραγκφούρτη. Τι κάνεις?
0: Καλώς στη Φραγκφούρτη.
7: Πώς είμαστε?
0: Έχεις πρεμιέρα εκεί τώρα, ε?
7: Ναι, ναι.
0: Ωραίος.
7: Αύριο νομίζω.
0: Ναι, ωραίος, ωραίος.
7: Ήθελα να πω κι εγώ κάποια πράγματα πάλι για τον Κωνσταντέλια.
0: Παρακαλώ.
7: Νομίζω εχθές πάλι αναφερθήκαμε. Τα περσινά λεφτά ήταν 22.
0: Ούτε τόσο πρέπει να ήταν. Πρέπει να ήταν 14 με 17 το πολύ, Σωτήρη. Πόσο? 18.
7: 18.
0: Ναι.
7: 18. Φέτος έφτασε κοντά τα διπλά, σωστά.
0: Ναι. Και παραπάνω με το 17,5%. Είναι πολύ παραπάνω όταν έρθει καλή μεταγραφή.
7: Ναι. Και νομίζω είναι ρεκόρ, έτσι δεν είναι?
0: Δεν θυμάμαι να σου πω ποιος. Ο Κοστούλας έχει το ρεκόρ. Για τον ΠΑΟΚ, ναι, δεν το συζητάμε, οκ.
7: Ναι, για τον ΠΑΟΚ.
0: Αλλά για Ελλάδα ο Κοστούλας πρέπει να είναι με το 40. Άκουσον. Τρομερά πράγματα.
7: Ναι. Μιχάλη, άμα καθόταν στον ΠΑΟΚ, πόσο ρεαλιστικά ας το δούμε, έτσι. Πόσο ψηλά θα ανέβαινε η τιμή του?
0: Δεν το ξέρω.
7: Οικονομικά το δούμε.
0: Δεν το ξέρω.
7: Ευρώπη παίζει.
0: Το ξέρεις αν θα έπαιζε? Champions League δεν θα έπαιζε, που είναι η μεγάλη βιτρίνα.
7: Δεν παίζαμε. Ναι.
0: Μπράβο.
7: UEFA δεν βγήκαμε, θα παίζαμε. Άμα περάσουμε, θα παίζαμε conference. Εθνική παίζει?
0: Προς το παρόν όχι.
7: Άμα δεν το δούνε, πώς θα ανέβει η τιμή? Από το δικό μας το χωριό, άμα το βλέπουμε.
0: Ναι, δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό που λες.
7: Ναι.
0: Και είναι και το θέμα το ότι πουλάς τον παίκτη εκεί που μπορείς να τον πουλήσεις σε μια υψηλότερη, εν πάση περιπτώσει, τιμή. Γιατί δεν ξέρεις την επόμενη χρονιά τι θα γίνει.
7: Δηλαδή μια Ρεάλ, μια Μπαρτσελώνα ή η Μίλαν, ξέρω εγώ, οι υψηλές ομάδες θα κοιτάξουν τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό δεν το βγάζω από τη μέση. Αλλά άμα τον κοίταζαν τον ΠΑΟΚ, θα τον είχαν πάρει, σε πληροφορώ. Κοιτάζουν ακόμα και ομάδες, ακόμα και πιτσιρικάδες 10 χρονών. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι είναι ο Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα. Όλα τα άλλα εμένα, για όλα τα άλλα εγώ αδιαφορώ, να σου πω την αλήθεια.
7: Έχει ο παίχτης, ρε Μιχάλη, δεν το βλέπουμε μόνο εμείς, το βλέπει αρκετός κόσμος, έχει άστρο. Δηλαδή φαίνεται το παιδί.
0: Ο Κωνσταντέλιας δεν έχει άστρο, έχει και ικανότητες, μην τρελαθούμε.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει σαν για αυτόν άλλος.
7: Απλά θέλει να δουλέψει. Μακάρι του εύχομαι να δουλέψει και να πάει όπως ας πούμε Δίκιν Τζόλι, Δίκιν άλλων παιχτών που.
0: Κοίτα, επειδή στην Dortmund θα έχει. Η Dortmund είναι μέσα στα 10 καλύτερα σωματεία στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και ναι. έχει και επιτελείο τρελό. Δηλαδή έχει και φοβερούς συμπαίκτες ο Ντέλιας. Αναγκαστικά και μην θα βελτιωθεί. Αναγκαστικά και μην θα βελτιωθεί και η αξία του την επόμενη χρονιά τέτοια εποχή. Οπωσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση.
7: Μιχάλη, σαν Γερμανή, είμαι εδώ πέρα 1,5 χρόνο. Την ανάλυση που κάνουν δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι, φαντάζομαι.
7: Δηλαδή, μπορεί να σε πούνε πώς ακόμα και ο κύκλος βάδισης ή ο κύκλος τρεξίματος.
0: Ναι, δεν διαφωνώ, το ξέρω, φίλε.
7: Δηλαδή, το παραμικρό θα
0: βάλεις. Η παραμικρή λεπτομέρεια παίζει ρόλο για αυτούς και καλά κάνουν, βέβαια.
7: Ναι.
0: Έτσι
7: και κάτι τελευταίο να κλείσω.
0: Ναι, ναι.
7: Ας κρατήσουμε λίγο την μπάλα με τον κύριο Σαββίδη. Έχει κάνει πολλά πράγματα και πιστεύω.
0: Όχι πολλά, πάρα πολλά.
7: Ότι θα κάνει περισσότερο, θα κάνει κιόλας.
0: Πάρα πολλά.
7: Και να μην λέμε πολλές κουβέντες να φύγει ο πρόεδρος, να έρθει κάποιος άλλος. Γιατί άμα φύγει, δεν ξέρουμε ποιος θα έρθει και πού θα μην πέσουμε πάλι στα ίδια.
0: Εγώ δεν λέω να φύγει ποτέ ο Σαββίδης από την ομάδα, φίλε. Αλλά, αλλά αυτό που έγινε με τον Κωνσταντέλια είναι, είμαι αντίθετος. Δεν μπορώ να το, μπορώ να το χωνέψω ακόμη και ούτε πρόκειται. Κατάλαβες. Είναι, τι να σου πω.
7: Έχουμε το καλύτερο, Μιχάλη.
0: Να σε καλά, αγόρι μου. Φιλιά στη Φραγκφούρτ, στα Λουκάνικα, τα ωραία εκεί. Φιλιά. Καλησπέρα.
8: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
8: Ναι, μ' ακούτε.
0: Πεντακάθαρα, αν και είσαι στο αμάξι.
8: Ναι, είμαι στο αμάξι, αλλά δεν πειράζει.
0: Μια χαρά ακούγεσαι. Απλά πρόσεχε.
8: Ωραία, ευχαριστώ. Εννοείται ότι πρόσεχε.
0: Okay.
8: Μόνος μου, έτσι κι αλλιώς, εκεί που είναι.
0: Ωραία.
8: Τι ήθελα να πω τώρα για την περίπτωση, άκουσα για τους συνακροατές, γενικά για τον Κωνσταντέλη.
0: Ναι.
8: Σαφώς σε όλους μας δεν μας άρεσε ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό.
0: Ναι.
8: Εκείνη θεωρώ ότι είναι λίγο η πικρία, αλλά ας πάμε λίγο τα χρόνια πίσω. Ας πάρουμε το Βιερίνια.
0: Ναι.
8: Κάτι αντίστοιχο του Κωνσταντέλια όταν ήταν να φύγει για να φύγει στη Γερμανία. Σωστά.
0: Δεν όχι. Έγινε τότε. Για μένα του Κωνσταντέλια δεν τίθεται κανείς άλλος μπροστά του σε παρόμοιο επίπεδο. Ακόμα και με τον Βιερίνια εγώ στεναχωρήθηκα, γιατί τον ξέρω, μιλάω μαζί του, ξέρω τη γλώσσα. Στεναχωρήθηκα φάνταστα, αλλά δεν είναι καν, δεν πλησιάζει το επίπεδο του Κωνσταντέλια, φίλε μου. Έτσι είμαι εγώ, έτσι για μένα το λέω.
8: Εντάξει, οκ. Okay. Απλά ήταν η σημαία του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
8: Και με τον Βιερίνια, μην ξεχνάμε, πήρε το πρωτάθλημα μόνο του. Έτσι.
0: Ούτε συζήτηση.
8: Α, μπράβο. Οπότε και ο άνθρωπο αυτό έβγαιε κάποια στιγμή, πήγε στη Γερμανία. Όλοι αυτοί θα ξαναγυρίσουν πίσω.
0: Ναι.
8: Και ο Κωνσταντέλια θα γυρίσει πίσω.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
8: Όπως γύρισε και το παλικαράκι ο Γιαννούλης.
0: Συμφωνώ.
8: Και θα γυρίσει και ο Τζόλης κάποια στιγμή εδώ για να κρεμάσουν την πανέλα.
0: Επίσης συμφωνώ.
8: Λοιπόν, τώρα πήγε και πέρα μετά, εντάξει, ο Τσαβίδη, αυτό που έγινε, έγινε. Σίγουρα αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς τώρα είναι η ομάδα, το γήπεδο, το προπονητικό και όλα αυτά να λυθούν.
0: 100% εκεί, και να συνεχίσουν οι ακαδημίες.
8: 100% εκεί θα περιμένω. Τώρα ναι. Το τι έγινε με τον Κωνσταντέλια πάει πέρα. Τελείως. Μπράβο το παιδάκι.
0: Δυστυχώς.
8: Μακάρι και σαν και κάποια στιγμή να το ξαναδούμε στον ΠΑΟΚ ολοκληρωμένο, έπειρο.
0: Σωστά.
8: Να κάνει τις παπάδες του τελευταίου εδώ πέρα.
0: Σωστά.
8: Να κλείσουμε, να κάνουμε μια φιέστα, ας πούμε, για το ευχαριστώ και τελείωσε το θέμα.
0: Σωστά.
8: Αυτό είναι το θέμα το οποίο ήθελα να πω. Ευτυχώς, προς μεγάλη μου χαρά, γιατί περίμενα ότι το μάτς θα ήταν πολύ επικίνδυνο, γιατί και η UEFA το έβγαλε στα επικίνδυνα μάτς.
0: Mm.
8: Δεν έγινε το παραμικρό, αν εξαιρέσεις τη δυσαρέσκεια κάποιων οπαδών του ΠΑΟΚ που το δηλώσανε φωναχτά. Σαφώς
0: και πολύ λίγο. Το δηλώσανε. Και μπράβο τους που έτσι όπως το δηλώσαν, το δήλωσαν. Τελειώσαμε. Μια χαρά πήγε.
8: Φαντάζομαι και οι υπόλοιποι το δηλώναν μέσα τους.
0: 100%.
8: Πώς φανάρι είναι αυτό.
0: 100%.
8: Λοιπόν, οπότε προχωράμε, παιδιά. Τώρα, όσον αφορά και το μάτς, θέλω να σου πω ότι ο Λύση είναι ένας άνθρωπος με οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει, νομίζω, για την δεύτερη φορά που παίρνω.
0: Α, ωραία.
8: Κάνει πειράματα για να μπορέσει να δέσει λίγο την κατάσταση μέσα. Θα το καταφέρει. Απλά μου άρεσε πάρα πολύ και ο Γιαννούλης, έδειξε την κλάση του.
0: Σωστά.
8: Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε.
0: Σωστά. Και ο Σερίφης. Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν περίμενα να είμαι έτσι.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Απλά αν έμπαινε και τον γκολ,
0: ναι,
8: τώρα θα μιλούσαμε ότι πήραμε τον καλύτερο center forward του κόσμου.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι. Ρε.
8: Έτσι. Αλλά πιστεύω ότι αυτό το παιδί έδειξε. Είναι τρεχαντήρι, γρήγορος, επιστρέφει, δίνει πάσες.
0: Και συμμετοχικός και τεχνικά και χαρακτηριστικά καλά έχει παρά το ύψος του.
8: Μπράβο. Αυτό το παιδί πιστεύω ότι θα δέσει καλά με την ομάδα και θα δούμε καλά πράγματα.
0: Να σου πω κάτι τώρα, είναι νωρίς βέβαια, αλλά μου θύμισε πολύ Πρίγιοβιτς σε όλο του το χαρακτηριστικό και είναι και πιο γρήγορος, έχω την αίσθηση, από τον Πρίγιοβιτς.
8: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Σε μια πρώτη φάση είναι... μόνο, έτσι μπορεί τώρα το παιδί μετά να μην δείξει όλα αυτά, αλλά σε πρώτη φάση.
8: Αυτό ήθελα να σου πω ότι είναι πιο γρήγορος από τον Πρίγιοβιτς.
0: Ναι.
8: Είναι άλογο, είναι μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δυνατό παιδί. Δυνατό
8: μακάρι,
0: παιδί.
8: Μακάρι να μπορέσουν να δέσουν τα πράγματα. Και να αλλάξουμε και το στυλ του παιχνιδιού και να μην περιμένουμε μόνο από τον Κωνσταντέλια, αλλά να περιμένουμε και από τους 11.
0: Τώρα ούτως ή άλλως δεν μπορείς να περιμένεις μόνο από τον Κωνσταντέλια, γιατί δεν υπάρχει οπότε.
8: Έτσι ακριβώς.
0: Και καλά το έθεσε ο Λύση. Θέλω δύο, λέει, στη θέση του Κωνσταντέλια για να μπορώ να διαφοροποιώ και την κατάσταση ανάλογα με το παιχνίδι. Πολύ καλά το έθεσε.
8: Καλά το έθεσε.
0: Άντε να βρεις δεκάρι τώρα.
8: Το
0: δύο,
8: είναι καλή ομάδα. Mm. Στην Ευρώπη είμαστε από τη μέση. Δεν ξέρω ποια είναι η βαθμολογία μας. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα.
0: Όχι, όχι, μια χαρά είναι. Απλά να προκριθούμε και φέτος για να μην χάσουμε θέσεις. Αυτό είναι το θέμα.
8: Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα. Mm, αυτό είναι για το κοινό όλων των ελληνικών ομάδων.
0: Βεβαίως,
8: έτσι, όχι μόνο για μας.
0: Βεβαίως.
8: Και από όλες τις ομάδες της Ελλάδος περιμένουν να κάνουν καλά, να προχωρήσουν, να πάρουμε κανένα βαθμό. Γιατί
0: βεβαίως.
8: Έχουμε ξεφτυλιστεί να δίνουμε ένα καλοκαιριάτικα παιχνίδια. Έτσι.
0: Ναι, και γιατί έχουμε εστιάσει το ενδιαφέρον με τους Τσέχους που είναι μπροστά μας, αλλά οι Νορβηγοί είναι από πίσω και ακολουθούν. Θέλει προσοχή και εκεί. Δεν είναι μόνο οι Τσέχοι που είναι πρόβλημα, είναι και οι Νορβηγοί.
8: Σήμερα και για να κλείσω κιόλας, είχα μια συζήτηση με έναν συνάδελφο και βγάλαμε ότι ο Καρέτσης και ο Κωνσταντέλιας, τα χρήματα που έχει δαπανίσει η Ντόρτμουντ,
0: ναι,
8: είναι όσο η ομάδα μία δικιά μας μεσαία, πες του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
8: Επίσης, αν βάλεις από τη μέση και κάτω κάτι Βόλους, Ατρόμητους και τέτοια, πρέπει να είναι καμιά πέντε ομάδες μαζί.
0: Τι πέντε βρε, μόνο πέντε είσαι.
8: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Δηλαδή, 100%.
8: Ασύλληπτα νούμερα, ασύλληπτες καταστάσεις, άλλη ομάδα, άλλα πράγματα.
0: Μα γι' αυτό είναι και στο top 10 της, του κόσμου η Dortmund. Δεν έπαιξε γέλας.
8: Σκέφτομαι ότι αυτές οι δύο μεταγραφές μπορούν να είναι 6-7 ομάδες της Super League.
0: Βεβαίως.
8: Λοιπόν, την αγάπη μου, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Παιδιά, τέσσερις γραμμές, περιμένετε λίγο. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
15: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
14: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
15: Γίνε δωρητής οργάνων.
14: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
15: Για πληροφορίες και ραντεβού,
14: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
9: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Τελευταία 20-25 λεπτά το πολύ για να πάμε σπίτι μας. Θα πάω στις γραμμές. Απλά να πω λίγο κάτι πριν. Θέλω να μπείτε λίγο metrosport.gr και να διαβάσετε την ανάρτηση στα social media του υπεύθυνου επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ, του Γιώργου του Κουβεντίδη. Αν προλάβω και δεν έχω γραμμές, θα τη διαβάσω εγώ. Είναι σημαντική γιατί βγαίνει από τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ. Θα μου πείτε, είναι ΠΑΕΠΑΟΚ υπεύθυνος επικοινωνίας. Αντιληπτό, όλος ο κόσμος καταλαβαίνει περί τίνος μιλώ. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνει και να πουλά φούμαρα, ειδικά επειδή γνωρίζω τον Κουβεντίδη, είναι πολύ σοβαρό άτομο. Θέλω να την διαβάσετε. Αν προλάβω, θα τη διαβάσω λίγο αργότερα εγώ. Γιατί είναι θέμα συζήτησης για μεσοβδόματα που θα έχω βραδιάτικα εκπομπή κάθε βράδυ. Σίγουρα θα σταθώ εκεί. Θα την διαβάσω και τότε για να τη συζητήσουμε. Καλησπέρα.
3: Ναι.
2: Ορίστε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω στον ελληνικό,
2: 100% φίλε. Νεαρό άτομο είμαι.
3: Λοιπόν, φίλε Μιχάλη Βραζιλιάνο.
2: Ορίστε.
3: Σήμερα στην Έρα Σπορ ήταν ένας προπονητής ξένος.
2: Ναι.
3: Και είπε για τον Κωνσταντέλια το εξής.
2: Ναι.
3: Λέει, αυτή η αποθέωση αυτού του παιδιού δεν είναι αυτή, λέει, η πραγματικότητα. Δεν είναι ακόμα παίχτης, είναι ταλέντο.
2: Σωστό.
3: Ό,τι λέει.
2: Σωστό.
3: Τι είπε, να πω τι είπε. Το ότι λέει πουλήθηκε, οι Γερμανοί τι κάνουν. Ψάχνουν ταλέντα για μεταπόληση, αν τους βγει, διότι λέει οι Άγγλοι, οι Ιταλοί, και έφερε παράδειγμα τον Άγιαξ. Έτσι κάνει, ταλέντα ψάχνει.
2: Ναι.
3: Γιατί λέει αυτή τη στιγμή να τον έχουμε Θεό, εγώ ως προπονητής λέει, τον έχω προσέξει. Δεν ξέρω κι εσείς λέει αν το έχετε δει αυτό. Κάνει μια φανταζή τρίπλα και μετά την μπάλα δεν την ακολουθεί. Δεν ακολουθεί τον παίχτη, σταματάει. Σταματάει. Δεν είναι μαχητικός παίχτης λέει, και αύριο θα παίξει στη Γερμανία. Μόλις ζουν για τη Γερμανία, οι παίχτες εκεί τα μπακ. Παίρνουν πόδια.
2: Θα του το βελτιώσουν αυτό, να είστε σίγουρος.
3: Ναι. Και το λέω αυτό για σένα, ναι. Πρόσεξε, γιατί και στην Ελλάδα ο Νίμη, πώς τον λέγαμε τότε που...
2: Ο Νίνης.
3: Τι τον λέγανε ταλέντο, τι με τον έβγαλε, τον Μέση, που τους δεν υπάρχει πουθενά. Εσύ όμως που υποτίθεται ότι κατέχεις το αντικείμενο και είσαι γνώστης της κλίκας γενικότερα του ποδοσφαίρου, μην πολύ χτυπιέσαι, γιατί αύριο μπορείς να εκτεθείς, να πεις το εξής, ναι, να λες, είναι ένα ταλέντο. Θα βγει όμως τον Γερμανό. Θα βγει. Μην τον δεις και είναι στον πάγκο.
2: Δεν σε αδικό. Πρόσεξε. Δεν σε αδικό. Εγώ συμφωνώ με όλα όσα είπες.
3: Μιχάλη, φίλε μου. Λέω, τι είπε αυτός ο μεγάλος προπονητής.
2: Δεν έχει άδικο.
3: Ναι.
2: Ωστόσο, είναι το πουλέν μου, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το κρύψω. Έχεις δίκιο ότι ο Κωνσταντέλιας σε ορισμένα μάτς δεν φαίνεται. Αλλά έχει κάτι μαγικές ενέργειες που δεν μπορεί να τις κάνει άλλος.
3: Ναι, το είπε αυτό.
2: Μπράβο.
3: Είπε και δύο τελευταία παιχνίδια, λέει, ήταν άφαντος. Δεν έπαιξε καθόλου. Θέλω να πω το εξής, ότι η αγάπη για έναν ποδοσφαιριστή είναι δεδομένη. Mm. Και το παιδί αυτό, επειδή οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια λέγανε ο Ντέλιας, οι πιτσιρικάδες τον θαυμάζανε, ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να φτάσει στο Θεό και μετά να μην σε ξέρει κανένα.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Ναι.
2: 100%. Γι' αυτό και ένας επιχειρηματίας, όταν φτάνει η τιμή στα 30 τόσα και συν 17% μπορεί να σου φέρει άλλα 15 για πλάκα, το σκέφτεται και σου λέει, κι αν υπάρχει ένας τραυματισμός ή τσακωθεί με τη σύζυγο ή με τον μπαμπά ή με τον αδελφό του, ξέρω εγώ, και δεν αποδώσει, τι κάνω εγώ τότε.
3: Είπε το άλλο, είπε ο Άγιαξ, είναι η μοναδική ομάδα που πουλάει ταλέντα.
2: Και η Ντόρτμουντ.
3: Και κονομάει.
2: Και η Ντόρτμουντ.
3: Όχι, είπε για τον Άγιαξ.
2: Α, οκ.
3: Και υπάρχουν λέει, και κάποιες ομάδες, γιατί λέει οι Ιταλοί, οι Εγγλέζοι, οι Ισπανοί δεν είναι ηλίθιοι. Αυτά λέει ο ίδιος ο προπονητής.
2: Ναι.
3: Τον έχουν δει, λέει, το έχουν δει την κασέτα, πώς παίζει, τι κάνει.
2: Εννοείται.
3: Δεν τους έχει ακόμα, λέει, ενθουσιάσει. Θα τον πέρανε αυτοί.
2: Σωστό.
3: Τόσο, το λέω αυτό και να πω και κάτι άλλο.
2: Αλλά πρόσεξε εδώ.
3: Ναι,
2: τον πήρε μια ομάδα που είναι στο top 10 του κόσμου. Δεν τον πήρε η Σάλτσμπουργκ ή η Στουτγάρδη,
3: Μα το είπε, το
2: μπράβο.
3: Είπε οι Γερμανοί παίρνουν τα
2: θα ταλέντα. Τον προετοιμάσουν να τον πουλήσουν δυο φορές.
3: Μπράβο, έτσι. Α, το είπε. Αλλά όμως κάτσε να γίνει ρε Μιχάλη ο μεγάλος και μετά θα τα συζητήσουμε.
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά ναι, πρόσεξε, και υπάρχουν παιχνίδια αρκετά για τον Κωνσταντέλια που περίμενα να πάρω περισσότερα από αυτόν και δεν πήρα και απογοητεύτηκα. Ωστόσο, φίλε μου, αν δεις τι κάνει αυτό το παιδί κάθε 3-4 παιχνίδια θα σου πω.
3: Έφερε ως παράδειγμα.
2: Σου σηκώνει την τρίχα.
3: Στην Έρα Σπορ ότι οι Αλαλίλ, πώς τη λένε εκείνους τους κάτω στη Σαουδική Αραβία. Δίνει στην Άγη, λέει, 15 εκατομμύρια για να πάρει το μουκουμπτή, πώς το λένε, να
2: το πακέτο.
3: 15 εκατομμύρια.
2: Το πακέτο.
3: Αυτός λέει, και να πει αύριο, θέλω 20, γιατί το 29 λέει, τελειώνει η θητεία του, ξέρω, που έχει υπογράψει, θα του τα δώσουν οι
2: τέτοιοι. Ναι, 100%.
3: Και λέει, κοίτα σύγκριση τώρα, το Μπιτσιρικά με το μουκουμπτή, πώς για άλλο τον λένε, ούτε ξέρω. Λοιπόν, με λίγα λόγια. Και την Πέμπτη, θα δεις, γράφτο αυτό και κράτα το βίντεό μου, θα δεις ότι ο Όφη θα αποκλειστεί. Και το λέω αυτό γιατί. Τα λέει και αυτός ο προπονητής. Από δύο λιθιότητες ενός μπακ έκανε δύο μπέναντι.
2: Το ξέρω. Και έχασε ευκαιρίες πολλές καλές ο Βούλγαρος εκεί.
3: Λοιπόν, θα δεις ότι κι εσείς είναι δύσκολο να προκληθείτε, Μιχάλη, γιατί άκου να δεις, δεν γίνεται, είπε ο προπονητής αυτός, δεν γίνεται στην ιστορία ομάδα που δεν έχει τουλάχιστον δύο σεντρεφόρ, δεν κυνηγάει τίποτα.
2: Ναι. Κοίτα,
3: Μιχάλη,
2: ο Όφη θα χάσει στη Βουλγαρία, αλλά πιστεύω θα προκριθεί.
3: Εγώ σου λέω, λοιπόν, γι' αυτό που είπε, ομάδα που δεν έχει τουλάχιστον δύο σεντρεφόρ, δεν είναι να προχωρά πάει πουθενά.
2: Δεν το λες για τον Όφη αυτό, ε?
3: Όχι, γενικά.
2: Α, okay, okay.
3: Είπε για τον ΠΑΟΚ.
2: Α, ο ΠΑΟΚ τώρα έχει έναν. Έως χθες δεν είχε κανέναν. Με λύπη μου το λέω.
3: Και το άλλο που είπε, ο ΠΑΟΚ λέει, δεν έχει κανέναν που να αξίζει. Το είπε ο ίδιος, το είπε. Δεν αξίζει κανένας, λέει.
2: Πώς δεν αξίζει κανένας? Παίχτες έχει ο ΠΑΟΚ ολικής.
3: Στην Έρα Σπορ και αυτός.
2: Για center for λες δεν έχει κανέναν.
3: Είπε και για, λέει, όπα, πού πάει, λέει, χωρίς center for.
2: Αυτό δεν διαφωνούμε, αλλά νόμιζα έλεγες ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανέναν παίκτη σε όλες τις θέσεις ικανό. Okay.
3: Δεν έχει κανούς στο κέντρο. Έτσι είπε, τι να σου πω εγώ.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Ευχαριστώ, μιλήσαμε πολύ να μιλήσουν και τα άλλα τα παιδιά. Ωραίος ήσουν, ωραία συζήτηση. Και είναι πολύ ωραία συζήτηση αυτή, μπορούμε να την ανεβάσουμε πολύ περισσότερο σε ό,τι αφορά στον Κωνσταντέλια ειδικά. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Καλώς τον.
4: Είπατε προηγουμένως ότι ο Βιερίνια και ο Μάτος δεν ξέρανε για την πώληση του Κωνσταντέλια,
2: ναι.
4: Σωστά.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, φροντίσανε κάποιοι να πάνε τα χαρτιά στην μπουτίκ.
2: Τα χαρτιά όταν λέτε?
4: Όλη η συνεννόηση έγινε μέσω της μπουτίκ.
2: Δεν το ξέρω. Βράδυ, αυτό δεν το ξέρω. Τι εννοεί μέσω της μπουτίκ? Okay. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Μιχάλη.
2: Καλώς τον.
5: Μιχάλη.
2: Ορίστε.
5: Εγώ θα ρωτάω και εσύ θέλω να μου απαντάς.
2: Παρακαλώ.
5: Πες μου, Άρης ΠΑΟΚ, πόσο καιρό θα καθόταν ο Κωνσταντέλιας έξω ακόμα λίγο?
2: Όταν λες έξω, πού εννοείς?
5: Τραυματίας.
2: Πώς να σου απαντήσω σε κάτι τέτοιο εγώ?
5: Ρε φίλε, τη φάση δεν τη θυμάσαι? Που τον πήρε ο άλλος από πίσω τα πόδια.
2: Δεν τη θυμάμαι, έχω δει πολλές φάσεις. Πού να θυμάμαι, αγόρι?
5: Το πρωτάθλημα, ρε αδερφέ, το πρωτάθλημα τα πήραμε.
2: Ναι, όταν το πήρε. Λες την προσπάθεια του Κωνσταντέλια στο Χαριλάου?
5: Ναι.
2: Άκουμε λίγο τώρα. Πήρε ένα.
5: Όχι,
2: δώσε μου μισό λεπτό.
5: Θα τις ρωτήσεις και μετά θα μου απαντήσεις.
2: Θα το ξεχάσω μετά. Θα το ξεχάσω μετά, άκουμε λίγο.
5: Έλα.
2: Πήρε ένα Ελληνόπουλο οπαδός του Παζιάννα. Από το Βέλγιο, είναι στο Βέλγιο το παιδί. Και είπε, μα ο Κωνσταντέλιας, λέει, δεν έχει στατιστικά στοιχεία καλά, γκολ και ασίστ. Άκου λοιπόν τώρα. Θα του πω του φίλου μου από το Βέλγιο, του φίλου του Παζιάννα, να κάτσει να δει την προσπάθεια του Κωνσταντέλια από τα αριστερά στην επίθεση του ΠΑΟΚ, στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα μέσα στο Χαριλάου. Δεν λογίζεται ως ασίστ αυτή η ενέργεια, ούτε ως γκολ. Ωστόσο, έδωσε το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι λοιπόν μόνο στατιστικά στοιχεία που εμπλέκονται στο αν ένας παίκτης είναι μεγάλος ή όχι. Αυτό ήθελα να πω, συνεχίζει, Σαγούλη.
5: Μιχάλη, μπορούσε να καθίσει και 6 μήνες έξω.
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες.
5: Πάμε τώρα.
2: Ναι.
5: Στο Παναθηναϊκό μέσα.
2: Επίσης.
5: Ο άλλος που πήγε το πάτησε από πίσω.
2: Ο Κοντός.
5: Να του σταματήσει στο ποδόσφαιρο.
2: Ο Κοντός.
5: Ναι.
2: Ο Σιώπης.
5: Ναι, φίλε μου.
2: Σωστό.
5: Μπορούσε να του σταματήσει στο ποδόσφαιρο.
2: 100%.
5: Πώς θα το προστατέψουμε εμείς? Δεν μπορούσαμε να το προστατέψουμε.
2: Κανείς δεν μπορεί να προστατέψει παίκτες τέτοιου επίπεδου. Ούτε εδώ στην Ελλάδα, ούτε στη Βραζιλία, μου επιτρέψει να σου πω, ούτε στην Αργεντινή, για τα έζησα από κοντά. Όλοι αυτοί οι παίκτες που έχουν τέτοια χαρακτηριστικά, τις πάνε στους άλλους τους αντίπαλους, όταν μπορούν τους βαράνε με ό,τι μπορούν, φίλε μου, δυστυχώς.
5: Και αυτό έκανε ο ΠΑΟΚ. Λέει, δεν μπορώ να το προστατέψω. Και μου το τραυματίσουν και μου κάτσει κάνα δύο χρόνια πίσω, τελείωσε.
2: Σαν επιχείρηση, αν το δεις, σαν επιχείρηση, αν το δεις, συμφωνώ.
5: Μα σαν επιχείρηση αυτή, όχι εγώ, εγώ που σαν τέλειας είμαι.
2: Όχι, όχι, όχι.
5: Αλλά θέλω να σου πω.
2: Δεν δέχομαι σαν επιχείρηση τον Ιβάν Σαββίδη, δεν τον έχω εγώ, δεν τον είχα εγώ να σκέφτεται ως επιχείρηση και μόνο. Αυτή είναι η διαφορά μου σήμερα εγώ.
5: Κατάλαβες? Σκέφτηκε κι αλλιώς ότι δεν μπορεί να τον προστατέψει.
2: Θα τον προστάτε, ας μην μπορούσε να τον προστατέψει. Έπαιζε τρία χρόνια μια χαρά. Ας συνέχισε να παίζει άλλα 5-15.
5: Ρε Μιχαλή μου, δυο φάσεις έγιναν και ούτε κίτρινη κάρτα δεν θα έκανε.
2: Έχεις δίκιο, δεν διαφωνώ. Έχεις δίκιο.
5: Πώς θα το προστατέψει το παιδί?
2: Δεν με ενδιαφέρει. Άμα ήμουν Σαββίδης θα του έλεγα κάτσε εδώ, πάρε 2,5 τον χρόνο, του χρόνου 3 και πάει λέγοντας.
5: Εγώ Μιχάλη μου, λέω 5 ρε φίλε, 5 να τον έδινε. Μέσα στο γήπεδο, πώς θα το προστάτευε?
2: Έτσι όπως έμεινε τόσο καιρό με την τύχη, τι να σου πω.
5: Με την τύχη δεν μπορούμε, ρε Μιχάλη. Μια με την τύχη, δύο με την τύχη.
2: Δεν μπορείς να πας έτσι στο ποδόσφαιρο, γιατί η Ντόρτμουντ, άμα πας να δεις τα τσεκούρια που έχει στη Γερμανία, θα πεις αμάν, αμάν, αδελφέ μου, εκεί που παίζουν στην άμυνα.
5: Ναι, αλλά ο άλλος που θα σηκώσει στο πόδι, Μιχάλη, να το χτυπήσει, να φάει την κόκκινη κάρτα και θα μείνει και έξω.
2: Έτσι, θα σου έλεγα τώρα, αν νοιάστηκε αυτός ή όχι, αλλά τέλος πάντων. Okay. Δεν πάει έτσι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να προστατέψω τον Μπέκ, τον πουλάω. Δεν είναι σκεπτικό αυτό, κατάλαβε.
5: Ότι είναι η λύση να το. Αλλά θέλω να σου πω και αυτό. Κάνει την επιχείρησή του.
2: Ναι.
5: Ένα τραυματισμό μου το κάνουνε.
2: Ναι.
5: Γιατί το Κωνσταντέλια δεν μπορούσα μόνο να το χτυπήσουν και να κάτσει για μια εβδομάδα και να.
2: Το ανέφερα κι εγώ αυτό πριν. Σαν επιχείρηση δεν διαφωνώ μαζί σου. Το ανέφερα κι εγώ ο ίδιος πριν μισή ώρα.
5: Και ο άλλος που μιλούσε για τον. Πώς είπε για ράδιο, πώς το έλεγε. Εκείνος ήταν Αργιανός, ήταν ή.
2: Ποιος, για ποιο πράγμα.
5: Από τώρα που, όχι ο προηγούμενος που το έκλεισε, ο πιο προηγούμενος.
2: Και τι είπε, δεν θυμάμαι, τι είπε, για ποιο θέμα.
5: Βλακίες έλεγε.
2: Έλα, φύγε. Μην λες τέτοια πράγματα στον αέρα. Τελευταίος, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
2: Καλώς τον.
6: Γεια σου Μιχάλη.
2: Γεια σου Αγορίνα.
6: Τι κάνεις?
2: Καλώς τον, εσύ τι κάνεις?
6: Μια χαρά.
2: Έτσι θέλω.
6: Μια χαρά εδώ. Πρέπει να σου πω μια καλησπέρα, σου στείλα ποιοτική ενημέρωση.
2: Α, κάτσε, που να, την έβαλε στο Facebook.
6: Ναι, την έβαλε.
2: Ωραία, θα τη διαβάσω τότε.
6: Είναι φοβερή.
2: Και χτες είχε στείλει κάτι καλό.
6: Δεν πρόλαβες.
2: Και, ναι, δεν πρόλαβες. Είχε στείλει κάτι πολύ καλό. Το είδα μετά στο σπίτι και δεν πρόλαβα να το αναφέρω. Okay.
6: Το ανέβασα πάλι στο Facebook.
2: Ωραίος.
6: Δεν πρόλαβες.
2: Ωραίος.
6: Έτσι, μια καλησπέρα πήρα να σου πω. Και αυτά.
2: Πολύ καλά έκανες.
6: Α,
2: πριν το ξεχάσω. Η Ελσίνκη κάνει πολύ καλή πορεία και στην Ευρώπη και δεν κάνει το πρωτάθλημα. Πώς γίνεται αυτό? Παρακολουθείς την Ελσίνκη καθόλου?
6: Όχι, δεν παρακολουθώ καθόλου.
2: Εντάξει, οκ. Οκ. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
6: Είτε, φίλε,
2: να σε καλά. Παιδιά, θα σας διαβάσω το ποστάρισμα του Γιώργου Κουβεντίδη, του υπεύθυνου επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ. Μπορείτε να το ακούσετε μετά, να το διαβάσετε με προσοχή, metrosport.gr. Το ανέβασε ο Νεκτάριος Αντωνιάδης. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θέλω να ακούσετε καλά τι θα αναφέρω, αυτά που ανέφερε, εν πάση περιπτώσει, ο Γιώργος Κουβεντίδης. Υπάρχουν στιγμές που η δουλειά της διεύθυνης επικοινωνίας δεν είναι απλώς να ενημερώνει, είναι να αποκαθιστά την αλήθεια. Να είμαστε ξεκάθαροι. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ενισχυθεί με νέους παίκτες που έχουν αρχίσει και προσφέρουν στην ομάδα, αλλά να είστε σίγουροι πως σύντομα θα ολοκληρωθούν και νέες πολύ καλές μεταγραφές που θα πλαισιώσουν το υπάρχον ρόστερ. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να είναι ισχυρός, ανταγωνιστικός και πρωταγωνιστής, διεκδικώντας τους στόχους του ως ήθιστε όλα αυτά τα χρόνια. Κάποιοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την δικαιολογημένη στεναχώρια του κόσμου του ΠΑΟΚ για την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια και την μεταγραφή του στην Dortmund, μετατρέποντάς τη σε εργαλείο διχασμού. Έχει στηθεί ένας μηχανισμός παραγωγής και αναπαραγωγής fake news, ανυπόστατων πληροφοριών και κατασκευασμένων περιστατικών. Τι ακούσαμε και τι διαβάσαμε μόνο τις τελευταίες ημέρες? Ότι ο Μιχαηλίδης και ο Ζαφίρης ζήτησαν να φύγουν από τον ΠΑΟΚ. Έγινε τέτοιο πράγμα, ρε Σωτή? Ναι. Ότι πήγα, λέει, στο σπίτι του Κωνσταντέλια και μάλιστα με μπράβους προκειμένου να πιεστεί για να κάνει συγκεκριμένη δήλωση. Έγινε αυτό? Έλα ρε δασκαλάκι. Γράφτηκε. Ναι, ναι, εννοώ αυτό έγινε, δηλαδή βγήκε αυτό. Μάλιστα. Ότι ο Ντιαγέ πήγε με ταξί στο ξενοδοχείο επειδή ήταν κανείς από την ομάδα δεν τον περίμενε στο αεροδρόμιο. Πρώτη φορά τα ακούς. Φοβερό. Δηλαδή πήγε ο Ντιαγέ, ο σέντερφορ που ήρθε από την Τουρκία και δεν πήγε κανένας να τον υποδεχθεί στο αεροδρόμιο. Καλά, ποιος θα πιστεύει αυτά, εντάξει. Okay. Και πολλά ακόμη. Όλα αυτά είναι απολύτως ψευδή. Η κριτική είναι θεμητή. Η στεναχώρια του κόσμου είναι δικαιολογημένη και απολύτως σεβαστή. Άλλο όμως η κριτική και η εκδήλωση αυτής της στεναχώριας και άλλο η οργανωμένη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ο στόχος είναι πλέον εμφανής. Να δημιουργηθεί εσωστρέφεια, να κλονιστεί η εμπιστοσύνη του κόσμου προς την ομάδα και να μετατραπεί μια δύσκολη στιγμή σε μόνιμη κρίση. Κάποιοι έχουν επενδύσει στην αποσταθεροποίηση του ΠΑΟΚ. Ενοχλούνται από έναν ΠΑΟΚ ισχυρό, ενωμένο και πρωταγωνιστή, όπως είναι τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό επιδιώκουν έναν ΠΑΟΚ διχασμένο. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Κάνουμε βεβαίως και τη δική μας αυτοκριτική. Αναγνωρίζουμε τα λάθη και τις παραλήψεις μας, τα διορθώνουμε και προχωράμε με ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη και αποφασιστικότητα. Η νέα εποχή του ΠΑΟΚ χρειάζεται στήριξη, επιμονή και υπομονή. Απέναντι σε όσους επενδύουν στον διχασμό, η απάντηση είναι μία. Ένας ΠΑΟΚ ισχυρός, ένας ΠΑΟΚ ενωμένος, ένας ΠΑΟΚ πρωταγωνιστής. Πολύ ωραία ανάρτηση του υπεύθυνου επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, επειδή γνωρίζω πάνω κάτω τον Γιώργο τον Κουβεντίδη, τον θεωρώ σοβαρότατο άτομο. Δεν θα εμπλεκόταν σε

έπρεπε, πρέπει ακόμη να βγει να πει με το νι και με το σίγμα τι έγινε. Το οφείλει στον κόσμο του ΠΑΟΚ αυτό. Αυτό λέω εγώ. Πάω για τα τελικά αποτελέσματα. 3-0 μόλις τελείωσε η Arsenal. Μια χαρά. Ειδικά τον ογκόλ που είπαμε. Μια χαρά. Και ο Σωτήρης Δασκαλάκης θα επιληφθεί και του θέματος του άσματος για όλα τα δικοχαμένα παλικάρια μας. Για τα παιδιά, όχι μόνο παλικάρια. Η κορίτσια δυστυχώς αυτό το χρόνο έγινε πανικός. Θα επιληφθεί του θέματος λοιπόν του άσματος. Θα βάλει ένα καλό άσμα ο Σωτήρης Δασκαλάκης, όπως κάνουμε κάθε εκπομπή εδώ και χρόνια από εκείνη την τραγωδία της χρονιάς του Άλκη. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα. Το γύρισε. Ελπίζω να μην αλλάξει η ώρα. 12, okay, να τα πούμε λίγο πριν για να τα προλάβουμε. Πάμε στο Λονδίνο. Arsenal Coventry 3-0 τελικό. Στην Αυστρία, Ριντ Γκράτσερ 1-0 τελικό. Στο Βέλγιο, Στανταρ Λουέγγις Λαλουβιέρ 2-0 τελικό. Στην Γαλλία, Μαρσέι Στρασβούργο 4-0 τελικό. Μπράβο τα παιδιά. Στην Δανία, μην σας κουράσω. Μπέτις Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0, 94 λεπτό. 92 λεπτό, Κόρδοβα Χιρόνα 2-1. Το γύρισε η Κρακόβια στο ντέρμπι, που λέει ο λόγος ντέρμπι. Εστρακλάσα Κρακόβια, Βιεστσίστσα Κρακοβίας 3-2. Στην Σουηδία, Σύριος Χάκεν 0-3. Τελικό και στην Τουρκία, Ερζουρούμ Γαλατά 0-4. Αυτά εν ολίγης. Την αγάπη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Μια μισή ώρα πήγε πολύ όμορφα η συζήτηση και ευχαριστώ και για το επίπεδο. Κομμάτι από τον Σωτήρη το Δασκαλάκη. Εμείς θα τα πούμε και πάλι υγεία να έχουμε αύριο πάνω στο μάτς του Άρη και του Ηρακλή, που δυστυχώς οι υπεύθυνοι το έβαλαν αυτά τα δύο μεγάλα παιχνίδια την ίδια ώρα. Δυστυχώς. Κάποια στιγμή να τους φωτίσει ο Θεούλης να κάνουν αυτά που πρέπει και για εμάς τους οπαδούς που θέλουμε να βλέπουμε τα παιχνίδια όλων των ομάδων, όχι συγκεκριμένων ομάδων. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Μπορούμε να πούμε καλημέρα, μπορούμε να πούμε καλό ξημέρωμα. 14 λεπτά μετά τις 12, η ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα και ο Βρυκόλακας. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι και τις 3. Με ένα ποντιακό παρακάθ. Συντονιστήκαμε λοιπόν με τα στούντιο του Μετρόπολης. Συνδεθήκαμε. Να ευχαριστήσω τον Σωτήρο το Δασκαλάκη. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Αργότερα θα ανοίξουμε και το voice to voice. Υπάρχει και το προσωπικό message το δικό μου. Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικά, ελληνική γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Και φυσικά και το messenger της Ελπίδας. Και όπως κάνουμε κάθε φορά όταν έχουμε ποντιακό παρακάθ, προσκεκλημένη εδώ στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης, η πόντια πίτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, για να ξεφυλίσουμε μαζί της σελίδες ενημέρωσης, αναμνήσεων, ιστορίας από αλυσμόνητες πατρίδες. Ελπίδα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Σεριανάκια μου. Καλώς ευρέθαμε ξανά άλλο μια αδά Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεριγιάννη με το Γιάννη, και καλεσμένη είναι η Ελπίδα.
0: Προσκεκλημένη για την ακρίβεια.
1: Προσκεκλημένη, ωραία λοιπόν. Από τις 12 μέχρι τις 3. Ωραία, εμένα μου ταιριάζει πιο πολύ αυτή η ώρα, μπορώ να πω. Γιάννη, δεν ξέρω εσένα.
0: Εμένα δεν μου ταιριάζει καθόλου, τέλος πάντων.
1: Καθόλου. Και όπως κάθε τι λοιπόν στην πατρίδα έδινε αφορμή για τραγούδι και για συνάντηση, έτσι και εμείς λοιπόν απόψε μέσα από το τραγούδι που ενώνει γενιές, αφηγείται ιστορίες και μεταφέρει συναισθήματα, μέσα από την μελωδία, την κίνηση, που όλα αυτά γίνονται γέφυρα μνήμης και συγκίνησης, φωτίζοντας την ιστορία, τη ζωή και την αξία της παράδοσης, θα μεταφερθούμε στις αλυσμόνητες πατρίδες, αλλά και εδώ. Καλημέρα, καλημέρα Σεριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας.

0: 22 Οκτωβρίου, Οκτωβρίου, Αυγούστου. Διαβάζω εδώ διάφορα τώρα για Νοέμβριο και Οκτώβριο.
1: 22 Αυγούστου, Γιάννη.
0: Αυγούστου, Αυγούστου.
1: Είναι παραμονή σήμερα, τα 9 ημέρα, όπως της, λέμε,
0: Θεοτόπου,
1: της Παναγίας. Έτσι, λοιπόν,
0: γιορτάζει Μηχανιώνα μας, και όχι μόνο.
1: Γιορτάζει Μηχανιώνα. Εμείς είμαστε προς το τέλος του καλοκαιριού πλέον. Έχουμε μπει στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Ας χαρούμε για λίγο ακόμη αυτά τα δώρα, δηλαδή τις διακοπές, τη θάλασσα, τον ήλιο, τις παρές, τα φρούτα.
0: Μην μιλάς για ήλιο. Γιατί από αύριο, δηλαδή από σήμερα, τα απόγευμα και μετά, μέχρι και τη Δευτέρα, ετοιμαστείτε να το δαγκώσετε.
1: Ας χαρούμε λοιπόν λίγο ακόμη τα φρούτα του Αυγούστου, τις καλοκαιρινές αποδράσεις, την Παναγία μας και τη γιορτή, που ξημερώνει σήμερα παραμονή λοιπόν. Ένα από τα τρία μεγαλύτερα προσκυνήματα στην Ελλάδα, Γιάννη και Σεργιανάκια μου, είναι της Παναγίας λοιπόν Μηχανιώτισσας, η οποία θεωρείται τόσο σημαντική γιορτή όσο και οι γιορτές της Παναγίας της Τίνου αλλά και της Παναγίας Σουμελά. Η φήμη λοιπόν της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Φανερωμένης είναι πανελλήνια γνωστή αλλά και έξω από τα όρια της Ελλάδας. Μεταφέρθηκε από τους ευσεβείς μηχανιώτες στο νέο τόπο εγκατάστασής της. Παρά τα βάσανα και τις στερήσεις, δεν άργησαν να αναγείρουν το ναό στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, στο σημερινό Δήμο Θερμαϊκού. Ο σημερινός ναός της Παναγίας Φανερωμένης στη Νέα Μηχανιώνα έχει άριστα αρχιτεκτονικά στοιχεία και συγκεντρώνει το θαυμασμό των επισκεπτών. Κάθε χρόνο σχεδόν υπολογίζεται ότι πάνω από 50.000, Γιάννη, οι επισκέπτες.
0: Λίγοι είναι, αλλά τέλος
1: πάντων. Μηχανιώνα. Πάνω, ναι. Επίσης, να σας πω ότι στα πλακάκια της εκκλησίας, λίγο πριν ανέβει στα σκαλοπάτια, αναγράφονται πόλεις της Μικράς Ασίας, αν το έχετε παρατηρήσει. Η Μηχανιώνα, λοιπόν, μία παραθαλάσσια κομμόπολη στη Μικρά Ασία, στην περιοχή της Κιζίκου, στη θάλασσα του Μαρμαρά, η οποία ιδρύθηκε από Έλληνες κατοίκους μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Οι πρόσφυγες από τη Μηχανιώνα της Μικράς Ασίας ίδρυσαν τη Νέα Μηχανιώνα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν αμιγώς ελληνικό χωριό. Η Νέα Μηχανιώνα είναι χτισμένη αμφιθεατρικά. Δημιουργήθηκε το 1923 από Μικρασιάτες πρόσφυγες. Το κλίμα της είναι ήπιο, γι' αυτό και καλλιεργούνται πολλοί αμπελώνες. Η κύρια όμως απασχόληση είναι η αλληλεία, γι' αυτό και διαθέτει μεγάλη ιχθυόσκαλα. Εκκλησιαστικά, να πούμε ότι η Νέα Μηχανιώνα υπάγεται στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και από το 1974 στη Μητρόπολη Νέας Κρίνης. Η Κομόπολη λοιπόν γιορτάζει τα 9 ημέρα, όπως είπαμε, της Παναγίας, στις 23 Αυγούστου με ένα μεγάλο πανηγύρι και προσκυνητές από την Ελλάδα και εκτός.
0: «22 Αυγούστου λοιπόν γιορτάζει ο Αγαθόνικος και η Ανθούσα. Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα βίας λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων». Λόγω θρησκείας. Οποιασδήποτε θρησκείας εκτός του χριστιανισμού. Γιατί άμα είναι χριστιανός κάποιον, στείλ τον στην πυρά. Έτσι λένε τα μεγάλα δόγματα.

0: Και όπως είπα, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 3. Από τις 3 και μετά θα έχει επιλεγμένη μουσική το Μετρόπολης για την πάρτι σας. Μέχρι τις 7, όχι τις 6, 7, όπως και αύριο που θα υποδεχτείτε Απόστολο Μακριανίδη. 7 με 11 λοιπόν, Απόστολος Μακριανίδης, γιατί Σαββάτο Κυριακή θα ξεκουραστεί ο Κώστας Παπαζαφυρίου. Ήρθε η σειρά του δηλαδή.
1: Δεν έχετε μπει νομίζω ακόμα στο κανονικό πρόγραμμα.
0: Εντάξει.

0: Ο Στάθης ο Καλιατζίδης λέει καλημέρα Γιαννάρα και κυρία Ελπίδα, καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε Ρεγιαννάκη, Στάθη.
0: Ο Στράτος ο Μαρκόπουλος, καλημέρα βουνό και παραμονή της Αγίας Ελεούσας μου λέει. Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, παραμονή της Αγίας Ελεούσας και να πούμε, μου δίνει την αφορμή ο φίλος μας, το όνομα είπαμε.
0: Ο φίλος μας ο Στράτος ο Μαρκόπουλος, τα παιδιά, οι αρτοποίοι μας εκεί στο Στάχη, στα Σπαραβαρδαρίους χώρας.
1: Σπαραβαρδαρίους χώρας. Έτσι, άλλο βέβαια. Ένα λοιπόν πανηγύρι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης στις 23 Αυγούστου, στην απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, γιορτάζει η Παναγία Ελεούσα το παρεκκλήσι της Ιεράς Μονής Αγίας Θεοδώρα στην οδό Τσιμισκή 48.
0: Η Αγία το ξέρεις,
1: ναι. Εκεί λοιπόν όπου καθημερινά χιλιάδες ψυχές αποθέτουν πόνο, ευγνωμοσύνη και ελπίδα μπροστά στη θαυματουργή εικόνα του 15ου αιώνα. Έτσι λοιπόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 48, η Παναγία η Ελεούσα.
0: Κάτω από μια πολυκατοικία νομίζω
1: έτσι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Απαράδεκτη, κάνανε... Ήταν η εκκλησία τόσα χρόνια και κάνα πολυκατοικία από πάνω.
1: Μπορώ να σου πω Γιάννη ότι προσπερνούσα και δεν, έτσι, δεν το είχα συνδέσει κάπως έτσι στη μνήμη μου, αλλά τελικά κάποια φορά
0: ναι,
1: μπήκα έτσι και είδα λοιπόν ότι είναι μεγάλη η εκκλησία. Ναι.
0: Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά λέει καλημέρα φίλοι μου σε εσένα και στην κυρία Ελπίδα. Σήμερα σε ένα καλοκαιρινό ποντιακό παρακάθι. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα Σαββάτου και καλή μας ακρόαση. Και η πόντια ποιήτριά μας. Δεν θα πεις καλημέρα στον εαυτό σου.
1: Αδά είμαι, σε λέει.
0: Καλημέρα στα Ριανάκια μου και στου ξενιτεμένου μου. Δεν φτάνει που την έχουμε δίπλα μας. Δεν φτάνει που μιλάει στο μικρόφωνο. Μας στέλνει και μηνύματα τώρα
1: έτσι,
0: δηλαδή.
1: Λοιπόν, γιατί τα γραπτά μένουν. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο εκεί. Αυτό στα Μουδανιά.
0: Αυτά να τα προσέχουν όλοι. Τα γραπτά μένουν.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: οι φωτογραφίες μένουν. Για να ξέρουμε τι λέμε. Καλημέρα στην Σοφία την Κουκουρούκου.
1: Καλημέρα Σοφάκη.

0: Ο Στάδης ο Καζατζίδης μας λέει έχει πανηγύρι στα 9 μέρα και η Παναγία φανερωμένη. Α, έχει πανηγύρι εδώ πάνω η Παναγία φανερωμένη.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Χρυσόστομος Χαλκιάς, το Αριανάκι μου. Καλημέρα και από μένα, αδελφέ μου, λέει, και στην ελπίδα μας. Και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε με υγεία.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Χρυσόστομε, και σε σένα να είσαι καλά.

0: Καλημέρα στη φίλη μας την κυρία Βάσο από τους Αμπελόκηπους.
1: Καλημέρα κορτσόπων Βασούλα, να ναι. Είσαι καλά.
0: Με ένα δάσο ξύλα δεν βράζουν.
1: Μαν όλα είναι κορτσόπα.
0: Ναι.
1: Έμα πώς.
0: Τι να σε πω.
1: Τι θα πούμε δηλαδή.
0: Καλημέρα στην φίλη μας τη Δόμνα από τη Λυτή που μου έκανε αναπάντητη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στη γλυκιά μου τη Δόμνα εκεί στη Λυτή και το παρεάκι της στην Ελένη από το Μεσαίο τη Μερόπη, το Χρήστο και πάντα ξεχνάω την Νόπη.
0: Ναι, του Χρήστου η γυναίκα, η Νόπη.
1: Ναι, την Νόπη λοιπόν, έτσι. Καλημέρα την αγάπη μου
0: Βαγγέλης Ζαπουνίδης. Καλή Παναγιά Μηχανιώτησα λέει που γιορτάζει. Καλή έτσι. Εκπομπή, καλό ποντιακό παρακάθ. Με χαρά να το απολαύσουμε ο Βαγγέλης μου λέει.
1: Ναι.
0: Απλά μια ενημέρωση, δεν ξέρω αν το αναφέρατε τις προηγούμενες ημέρες. Προχθές μας άφησε. Ναι, έχουμε και θα βάλουμε
1: ναι,
0: και τραγούδια.
1: Ναι,
0: την ημέρα που μας άφησε ο Στάθης, την ημέρα που μας άφησε ο Στάθης ο Παρχαρίδης, φίλε μου, εκείνη την ημέρα βάλαμε και κάποια τραγουδάκια δικά του. Αν και είχα λαϊκό πρόγραμμα, αλλά εντάξει, πάντοτε βάζω ποντιακά εγώ. Με καταγωγή λέει από το Πρωτοχώρι αλλά και Αλωνάκια Κοζάνης, αδελφός του γνωστού επίσης τραγουδιστή. Θα τα πούμε
1: έτσι,
0: παλικάρι μου. Καλή δύναμη σε όλους με υγεία. Γεια σου Βαγγέλη μου, να είσαι
1: να
0: καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Βαγγέλη
0: Ζαπουνίδης. Μάκης Μακένζη. Καλημέρα Γιάννη και στην κυρία Ελπίδα. Ένα τραγουδάκι θα αφιερώσουμε. Δεν υπάρχει τραγουδί να βάλω σήμερα, παιδιά. Ό,τι έχουμε διαλέξει εδώ με την Ελπίδα. Μάλλον ότι έχει διαλέξει Ελπίδα, όχι εγώ. Εγώ τον Νικολίπτη κάνω. Για τους φύλακες στο ξενοδοχείο Blue Lagoon, λέει Παλάς, στον Αντρέα και στην ρεσεψιονίστη Σοφία.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρεσεψιονίστη Σοφία.
1: Καλημέρα, Μάκη, καλημέρα, Σοφία, εκεί στη ρεσεψιόν.
0: Και τον Αντρέα, μην ξεχνάς.
1: Την αγάπη μου και τον Αντρέα.
0: Έτσι, μπράβονται.
1: Ωραία.
0: Ο Βαγγέλης Ζαπουνίδης λέει Εντονέλε, δεν ήξερα, δεν πειράζει παλικάρι μου. Απλώς δεν ήσουν στην παρέα μας εκείνο το βράδυ, τι να κάνουμε, λέει, δεν πειράζει. Να σε καλά, γόρι μου. Καλημέρα στο Βαραβά και τις κοριτσάρες του σας, παραβαρδαρίους χώρας.
1: Έτσι, καλημέρα Βαραβά, καλημέρα και στα κοριτσόπα.
0: Με λένε πόσα κορίτσια έχει ο Βαραβάς, πολλά έχει ρε, τραβάτε κανένα ζόρι λέω.
1: Πολλά έχει.
0: Μα τώρα, ναι. Ένα κακό έχουν, που είναι μελακρινές, εντάξει. Μια ξανθιά ρε παιδιά, να φωτίσει λίγο εκεί το μαγαζί.
1: Είναι εύκολο, εντάξει.
0: Ναι, μια ξανθιά, βάψω.
1: Πώς το λες, το νούμερο, Crystal Color.
0: Το 11.
1: 11.
0: Μα ναι. Το έχω συγχαθεί αυτό, πω.
1: Ναι.
0: Και η κυρία Φοφό, αλλά και η θεία μου, είχαν τα ξανθές και ήταν Crystal Color 11. Το είχα συγχαθεί. Γιαννάκη, εγώ τώρα έφυξε, 7χρονο. Πήγαινε μέχρι το ψιλικατίδικο να πάρεις, ας πούμε, Crystal Color 11, ξέρω μάνα, ξέρω.
1: Έτρεχε ο Γιαννάκης, ε. Έτσι, μπράβο. Καλό παιδί ήσουν, δηλαδή, ε.
0: Καλό παιδί μου, να το κάνω με όμικρον.
1: Με όμικρον, πάλι.
0: Όχι με ωμέγα, με όμικρον.
1: Ωραία.

0: Η Βούλα η Καρυπίδου λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα μου γλυκιά. Αδάει μες λέει, σε ένα ακόμα υπέροχο παρακάθι, καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση. Καλό ξημέρωμα να έχουμε και καλό Σαββατοκύριακο. Τους χαιρετισμούς μου σε όλη την παρέα μας. Και μας στέλνει εδώ πέρα καρδούλες και φιλάκι.
1: Καρδούλες. Καλημέρα λοιπόν στο γλυκό του Σεριανό κόριτσο, τη Βούλα την Καρυπίδου. Στέλνω κι εγώ την αγάπη μου να είσαι καλά λοιπόν κοριτσόπων. Ναι. Κάνε εσύ τέτοια. Ναι.

0: αυτό το τραγούδι.
1: What do you say?
0: Λέει λοιπόν ο Θεοδοσιάδης ότι με ένα σεβδάν λέει και χορτάς,
1: ναι,
0: δύο θέλ να συφαγιάς. Δηλαδή όχι με έναν έρωτα μόνο, αλλά τουλάχιστον δύο. Έτσι.
1: Σε παρακαλώ, από πέντε.
0: Α, μπράβο.
1: Το από λέει πέντε. Και ο Νάκος. Θέλω πολλές γυναίκες, θέλω πολλές. Η μια να τη στέλνω για δουλειά, την άλλη ξέρω και εγώ. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Τουλάχιστον πέντε.
1: Μα τι τώρα, χαζάλεμε τώρα.
0: Εντάξει.
1: Μία ίσον καμία, δεν το κατάλαβα.

0: Ναι, ξύπνησε τώρα και ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά.
1: Ναι.
0: Τότε είχαμε έναν οξοζινέ, δεν υπήρχε άλλος οξοζινέ, παλικάρι μου. Λέει κρυστά κολόρ 11, αλλά με τι οξοζινέ, λέει 30-40.
1: Α,
0: κοίτα να δεις.
1: Όλα τα ξέρεις, Κωνσταντίνε.
0: Με τέτοιο, τέτοιο βάφι στο δάσο σου, για να ξέρω δηλαδή. γιατί το δέντρο έχει μαραθεί, το δέντρο έχει πέσει κάτω.
1: Α, καλά, καλά.
0: Βάφισε το δάσο σου με αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μην ανοίξω το στόμα μου, δεν κάνει.

0: Αυτό το φαρμακόστε με έγινε χθες.
1: Για πες.
0: 2-0 στο 89 και στο 95-2-2, εντάξει. Φαρμακωθήκαν όλοι οι Παναθηναϊκοί.
1: Και όχι μόνο.
0: Γιατί.
1: Όχι μόνο οι Παναθηναϊκοί.
0: Ευτυχώς το 2-0 το πιάσα εγώ και έτσι. Τι με νοιάζει.
1: Α, αλήθεια.
0: Στο 2-0 με έβαλε τσικ πράσινο.
1: 0.
0: 2-0. Όταν είναι 2-0, σου δίνει λίγα, πιο λίγα λεφτά, ας πούμε, μονάδες στον πόνους. Αλλά άμα γίνει 2-0 και μετά σκάσει 4-2, στο 2-0 το πιέσες.
1: Α, ωραία.
0: Ένα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω εγώ αυτά.
0: Α, ο Κωνσταντίνος λέει: όταν έμενα Θεσσαλονίκη, κάθε Σάββατο πρωί πήγαινα σε εξάδελφό μου με είδη κομμωτηρίου και του έκανα παρέα.
1: Οπότε είναι σχετικό.
0: Είναι σχετικό το πουλί μου, είναι σχετικό.
1: Τώρα.
0: Ρε Νίκο Καμπέρι, σταμάτα να στέλνεις φωτογραφίες ρε εσύ και στείλε κανένα γράψιμο. Δεν ξέρεις να γράφεις τώρα, πήγαινε σχολείο πάλι. Ο Νέστορας ο Σκονδράνης, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλημέρα Νέστορα. Τσατίζομαι με εσάς που στέλνετε φωτογραφίες αντί για καλημέρα, δεν στέλνετε φωτογραφία που γράφει πάνω διάφορα. Στείλτε μια καλημέρα πρώτα ρε εσείς γράπτα. Εκτός αν δεν έχετε πάει σχολείο, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Καλημέρα, μας στέλνει και το Σαριανάκι ο Σάκης ο Πλιάκος.
0: Τι λέει,
1: από
0: παιδί.
1: Τα Δουμπιά, λοιπόν, λέει καλή εκπομπή. Μαζί με το φίλο μου λέει το Γιάννη, σας εύχομαι ολόψυχα ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
0: Ποιος είναι ο φίλος του Γιάννης, για να ξέρουμε.
1: Εσύ.
0: Όχι ρε, δεν είπε, αφού δεν είμαι μαζί του.
1: Εντάξει.
0: Άλλο Γιάννη, για άλλο Γιάννη θα λέει.
1: Έχεις
0: τι...
1: μαζί με το φίλο μου το Γιάννη, λέει. Σας εύχομαι ολόψυχα ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
0: Εντάξει,
1: ευχαριστώ, λέει, το Θεό που μου έχει δώσει η κόρη μου τα δίδυμα, γιατί την Κυριακή το πρωί, λέει, έχω τη βάπτιση στην Ειρήνη Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία.
0: Άντε,
1: συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή σας.
0: Άντε, αγόρι μου,
1: καλημέρα στα Δουμπιά. Καλημέρα στο Σάκη του, λοιπόν, τον Πλιάκο. Έχουμε και άλλους
0: όμως. Το Σάκη τον Παΐρα, στον Νέστορα τον Σκονδράνη.
1: Έτσι, ναι. Σε όλους την αγάπη.
0: Κατά Δουμπιά στην Καλκιδική, φεύγουμε, πάμε Βέρεια να βρούμε τη φίλη μας τη Χριστίνα. Καλημέρα, Χριστίνα.
1: Καλημέρα και στο Σαριανό Κόριτσο τη Χριστίνα. Και καλημέρα και στη Φωτεινούλα. Την Κελάζοκλου που λέει καλημέρα Γιάννη, Σεριάννη και ελπίδα μου. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και να μας κάνετε συντροφιά με την ωραία εκπομπή σας. Να λελεύωσαι λοιπόν, Φωτεινούλα μου. Να είσαι καλά, κορτσόπον.
0: Όλα κορτσόπα είναι.
1: Βέβαια, όλα κορτσόπα.

0: Ένας φίλος γράφει κάτι πάρα πολύ ωραίο, με δύο φωτογραφίες εδώ, δύο τηγάνια, ένα βρώμικο και ένα καθαρό.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει, θα σας πω μια τεχνική που χρησιμοποίησα για να καθαρίσω το τηγάνι. Έβαλα σε μια λεκάνη καυτό νερό, με μαγειρική σόδα, ξύδι, δύο καπάκια κοκακόλα, μία κουταλιά φέρι, χυμό από μισό λεμόνι και τα ανακάτεψα για 3 λεπτά. Μετά έβαλα το τηγάνι μέσα για 45 λεπτά, το έτριψα με οδοντόβρουσα, το ξέπλυνα, παρέμεινε το ίδιο, οπότε πήγα και αγόρασα ένα καινούργιο τηγάνι.
1: Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία η συνταγή.
0: Τσογλάνι. Κακέ άνθρωπε.
2: Άιντε ψηλά τα χέρια τώρα.
0: Τι είπε ψηλά?
1: Τα χέρια.
0: Ανόμιζα τα πόδια. Τα πόδια να σηκώνουμε ψηλά και για να χορέψουμε. Άντε, το μυαλό στον πονηρό πάει.
1: Άντε λοιπόν να χορέψουμε.
0: Δεν τρέπεστε λίγο?
1: Εκεί λοιπόν, Γιάννη Σεργιανάκη μου, εκεί στη χιλιοτραγουδισμένη τη Ματσούκα, στην καρδιά του πόντου, με τα ιστορικά μοναστήρια. Είχαμε κάνει στην προηγούμενη εκπομπή μία στάση. Τα τρία τα μοναστήρια λοιπόν αυτά που ήταν στυλοβάτες της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του Βαζελώνα και του Αγίου Γεωργίου του Περιστερεώτα. Εκεί στη Ματσούκα...
0: Μια στιγμή. Παιδιά, το είπα για εσάς που συντονιστήκατε τώρα, μην μου ζητάτε τραγούδια. Εντάξει, συνέχισε, Ελπίδα.
1: Ωραία, λοιπόν. Εκεί σε υψόμετρο 2.500 μέτρα γνωστά τα βουνά. Το Καρά Καπάν, το Όρος Μελά, πολύ γνωστά λοιπόν στη Ματσούκα, όπως και τα τρία μεγάλα ποτάμια, ο Πρίτανης, το ποτάμι της Παναγίας Σουμελά και το ποτάμι της Μουλάκας, τα οποία ενώνονται στο ύψος της πόλης της Ματσούκας και σχηματίζουν το θρυλικό πηξίτι ή δαφνοπόταμο, όπου και το χιλιοτραγουδισμένο γεφύρι της Τρίχας. Αν επισκεφτείτε λοιπόν τον πόντο θα τα δείτε. Έτσι αυτά, όπως επίσης να πούμε ότι ανάλογα με την μορφολογία του εδάφους χωρίζονταν η Ματσούκα σε περιφέρειες, η Κάτω Ματσούκα, η Άνω Ματσούκα, η Παναγία Σουμελά, Γαλλίενα και Μουλάκα. Εκεί λοιπόν βρίσκονταν αυτά τα ιστορικά μοναστήρια και θα ήθελα να σας πω ξανά λοιπόν, μια που είμαστε σε αυτό το μήνα της Παναγιάς, το 15 Αύγουστο, ότι λειτουργήσε τα μοναστήρια και κυρίως το μοναστήρι της Σουμελά σαν σκέπη σωτηρίας και σαν καταφύγιο λύτρωσης. Δεν ήταν μόνο το θρησκευτικό αλλά και το εθνικό κέντρο του ελληνισμού στον Πόντο. Κρατήθηκε ζωντανή η χριστιανική πίστη και καθαρή η συνείδηση του γένους. Τα μοναστήρια, μην ξεχνάμε ότι είχαν τεράστια οικονομική δύναμη, χρήμα και αμύθιτους θησαυρούς. Οι ηγούμενοι επίσης είχαν διπλωματικές ικανότητες. Οι Τούρκοι σέβονταν τα μοναστήρια. Έτσι λοιπόν τα μοναστήρια ήταν παρηγοριά, ήταν συμπαράσταση, ήταν ελπίδα, ήταν λύτρωση. Τα μοναστήρια με δύο λόγια διέσωσαν τον ελληνισμό, Σεργιανάκη μου.
0: Να καλημερίσω τον Γιάννη τον Αμπρικίδη. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα. Καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Καλημέρα στο
0: Γιάννη. Θα στείλουμε κάποια τραγουδάκια με το Στάθη τον Μπαρκαρίδη αργότερα, φιλαράκι μου. Θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα. Έχω στην άκρη καμιά 6-7 τραγουδάκια του. Απόστολος Γκραμ, καλημέρα από Φραγκφούρτη, με κατάθεση τροφιά στην νυχτερινή βάρδια με λεωφορείο. Καλή εκπομπή, καλά χιλιόμετρα παλικαράκι μου.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα στη Φραγκφούρτη.
0: Καλημέρα σε όλα, τα τρεχαντήρια.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ο Ζώης ο Ντάλλας, ο Φούρναρης από την Άρτα. Έλα καλοξημέρωμα φίλτα τα Γιάννη, εσένα και στην πόντια ποιήτριά μας, Αδά και Μεσλή.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Μιας και είπατε Αγία Ελεούσα, αύριο το βράδυ έχει πανηγύρι εδώ στο χωριό μας, λέγεται της Αγίας Ελεούσας, λόγω της Αγίας Ελεούσας. την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην Άρτα. Καλημέρα Ζόιντα, λέει να είσαι καλά.
0: Χρήστος Τσιτρίνης, καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα από την Καθαριότητα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, τους εργάτες καθαριότητος.
1: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν.
0: Και σε εμάς που είμαστε οι σκουπιδιάριδες. Και σε εμάς που είμαστε οι σκουπιδιάριδες και τα παιδιά μας βοηθάνε να μην βρωμήσουμε που λένε. Η Σοφία Κουκουρούκου λέει καλημέρα γλυκό μου Ελπιδάκι, καλό φωτισμένα, Σάκη, καλημέρες κύριε Γιάννη, υπογραφή Κουκουρούκου.
1: Καλημέρα, καλημέρα είπαμε, στο σοφάκι είπαμε λίγο πριν καλημέρα, να είναι καλό.

0: Και είπαμε ο Θεός συγχωρεί, εγώ όχι.
1: Όχι.
0: Το λέμε συνέχεια αυτό, τέλος.
1: Εμείς λοιπόν τι έχουμε μία έκφραση, Γιάννη, ότι... ξέρεις πώς το λέμε.
0: Ότι.
1: Λέμε πάντα παν και δέβα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
0: Όχι, για πες μου.
1: Σημαίνει λοιπόν, καμιά φορά μπορεί να έχουμε κάποιες διαφωνίες, διενέξεις, οτιδήποτε, φίλοι κτλ. Μπορεί να φτάνει και σε αδιέξοδο κάποιες φορές η κουβέντα κτλ. Λέει λοιπόν κάποιος από την παρέα, κυρίως είναι ποντιακή όμως η έκφραση, ξαναλέω, πάτα πάν και δέβα. Δηλαδή προσπέρασε το, αυτό σημαίνει. Εσύ λες ότι δεν συγχωρώ.
0: Με τίποτε.
1: Εντάξει. Εγώ σου λέω μία έκφραση.
0: Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ. Κρατήστε. Ωραία. Τον για τον εαυτό σας.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, θα πούμε, Γιάννη, μερικά λόγια για έναν πολύ γνωστό καλλιτέχνη, ο οποίος μας άφησε στις 19 Αυγούστου.
1: Περίμενα να τελειώσει αυτό που έχουμε, για να βάλουμε Παρχαρίδη.
0: Α, ωραία. Ωραία, εντάξει.
1: Περίμενα να τελειώσει λιγάκι.
0: Νόμισα ότι είμαστε προς το τέλος.
1: Αφού θέλει 25 λεπτά ακόμα.
0: Α, ωραία, ωραία.

0: περιμένω σε...
1: Ο Γιώργος ο Πετρίδης λέει καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο, υγεία και ευλογία. Να μας έχει καλά η Παναγία, ζήτω Πόντος, παλαλούμε.
2: Έτσι, παλαλούμε, τρελαίνουμε. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν.
1: Εγώ έχω γεννηθεί τρελός.
2: Στο
1: Εγώ έχω γεννηθεί τρελός, δεν χρειάζεται να τρελαθώ.

0: Ο Μανώλης ο Πλωμάρη λέει καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα από τη χειμωνιάτικη Αυστραλία Σίδνεϊ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ για το ωραίο ποντιακό παρακάθι με τα ωραία ποντιακά τραγούδια και την ιστορία μας. Ο Πόντος ζει στις καρδιές μας. Τα χαιρετίσματα στην κυρία Σοφία και το σεβαστό ακροατήριο. Να είσαι καλά πάντα, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα στο Σίδνεϊ, καλημέρα στον φίλο μας εκεί το Σεργιανάκι, το Μανώλη, που είναι καθημερινή παρεούλα μας σχεδόν.
0: Σχεδόν, ναι. Να στείλω καλημέρα φυσικά και στον Ανδρέα το Τζαβέλα, συγγνώμη σε διάκοψα. Εκεί στο Πέρθ, στο Hellenic Radio, δεν μας μεταδίδει, αλλά να το στείλουμε εμείς την αγάπη μας.
1: Βεβαίως, καλημέρα, καλημέρα στο Πέρθ. Καλημέρα και στον Ανδρέα τον Τζαβέλα. Να είστε πάντα καλά. Χειμωνιάτικη η Αυστραλία.
0: Ναι, η Αυστραλία πλέον είναι χειμώνα.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, η θερμοκρασία θα είναι γύρω στα 40 από σήμερα το Σαββάτο απόγευμα και μετά σε πολλές περιοχές. Ιδίως εδώ στη Βέρεια και τα λοιπά, Λάρισα και έτσι. Σε κάποια σημεία μπορεί να ανέβει και λίγο πάνω από 40, το 40, να πάει στο 41. Ο σκοπός όμως είναι ότι η θερμοκρασία θα παραμείνει για 2-3 μέρες, 4. Σε αυτούς τους βαθμούς, αλλά θα έχει πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Αυτό σημαίνει ότι και το βράδυ δεν θα πέσει κατά από 28 βαθμούς η θερμοκρασία με 30. Καλά, πέρσι η πρόπερση ήταν που είχαμε 33 το βράδυ. Αυτό ήταν άλλο καπέλο, εντάξει. Κοινό ήταν να δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Ναι, εντάξει.
1: Φέτος γενικά πήγε καλά το καλοκαίρι.
0: Ναι, ο πρώτος καύσιμο μας ήρθε τώρα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το παλεύουμε.
1: Δεν αντέχουμε όμως
0: κιόλας. Εντάξει. Εγώ δεν αντέχω γιατί είμαι μεγάλος άνθρωπος.
1: Ναι,
0: δεν είμαι αγουρόπο, είμαι πουρόπο.
1: Ακριβώς. Πολύ καλά το είπες.
0: Όπως εσάς που έτσι, το παίζετε έτσι. Κορτσόπα.
1: Εμείς είμαστε κορτσόπα. Τι να κάνουμε, αντέχουμε
0: να
1: παραπάνω.
0: Ενώ είστε πουρόπα κι εσείς.
1: Όπως και να το κάνουμε, αντέχουμε παραπάνω.
0: Ναι. Ξέρεις ότι μερικές γυναίκες φοβούνται τώρα στην πολύ τη ζέστη.
1: Γιατί?
0: Μη λιώσει σιλικόνη από το στήθος κατά χίλια.
1: Α, δεν έχουμε τέτοιο θέμα νομίζω.

0: Ο Χρυσόστομος ο Καλκιάς, το Αριανάκι μου λέει ευτυχώς αυτές τις μέρες με τον καύσωνα θα έχω άδεια.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, ευτυχώς.
1: Γιατί θα αποδράσεις.
0: Ευτυχώς.
1: Τουλάχιστον κάπου στη θάλασσα δεν είναι το ίδιο, οι θερμοκρασίες είναι πιο ωραίες.
0: Ναι, αλλά εκεί όμως θα έχει περισσότερη υγρασία όμως στη θάλασσα. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτού του καύσωνα τώρα. Όποιοι είναι κοντά στη θάλασσα έχει περισσότερη υγρασία, περισσότερη δύσπνοια, να το ξέρετε.
1: Εντάξει, πού να πάμε, στα όρη.
0: Στα άγρια βουνά. Εγώ πάντως θα φύγω, θα πάω Καστοριά.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει.

0: Έτσι λοιπόν, μιας και λέμε όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία, Σεριανάκια μου, να σας πω ότι μια σημαντική προσωπικότητα από εκεί, από τη Γαλλία, της Ματσούκας του Πόντου, ήταν και ο Χαράλαμπος Κιανχίδης, ο οποίος μας άφησε βέβαια το 1983.
1: Α, σαν να λέμε χθες δηλαδή.
0: Σαν να λέμε χθες.
1: Ναι, τι, 83.
0: Λοιπόν, δικηγόρος ο οποίος γεννήθηκε το 1908 στα λιβάδια της Γαλλίενας και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα κοινά των Ποντίων, καθώς υπήρξε για 16 χρόνια πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης Θεσσαλονίκης και ο εμπνευστής της ανιδρύσεως της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα της Γαλλίενας του Πόντου.
1: Μάλιστα.
0: Θερμός λοιπόν συμπαραστάτης του υπήρξε η γυναίκα του Εκατερίνη. Ως πρόεδρος του Αγίου Γεωργίου του Περιστερεώτα έθεσε τα θεμέλια και ολοκλήρωσε την κατασκευή του Ιερού Ναού και των παρακείμενων κτηριακών εγκαταστάσεων της Μονής του Αγίου Γεωργίου στο Ροδοχώρι Νάουσας. Με δικές του ενέργειες επίσης συγκεντρώθηκαν τα ιερά λείψανα των Αγίων και τα ιερά κοιμήλια που φυλάσσονταν στην παλαιά Μονή του Πόντου, καθώς και τα ιερά οστά των ιερομόναχων της παλιάς Μονής του Πόντου. Επίσης, σαν πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης Θεσσαλονίκης, πέρα από την απόκτηση του σημερινού κτηρίου στη Λεωφόρο Νίκης 13, τον κεντρικό αυτόν δρόμο, κατόρθωσε να φέρει σε πέρας την ανέγερση οκταώροφης οικοδομής στη Θεσσαλονίκη για τη στέγαση του οίκου Ακρίτα Φοιτητή.
1: Οκταώροφη, ε.
0: Οκταώροφη.
1: Φαντάσου να χαλάσει το ασανσέρ.
0: Είναι Βασιλίσσης Όλγας.
1: Φαντάσου να χαλάσει το ασανσέρ.
0: Και διέθετε οικοτροφείο, εστιατόριο, βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο. Καταλαβαίνεις τι συμπαράσταση ήταν.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Πολλά παιδιά της επαρχίας λοιπόν βρήκαν εκεί καταφύγιο.
1: Όταν εγώ φωνάζω και λέω το κράτος έχει τόσα δημόσια οικόπεδα. Κτίστε πολυκατοικίες, δηλαδή ο Παπαδόπουλος ήταν πιο ξύπνιος από εσάς ή πιο Έλληνας από εσάς. Μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά κτίστε ρε εσείς πολυκατοικίες, κάντε τις γκαρσονιέρες και νοικιάστε τις τα παιδιά. Φάτε 150 ευρώ. Όχι, ξέρω κι εγώ 600.

0: έδωσε με διαγωνισμό, με κλήρωση και σε κάποιους δικούς του. Έκανε όμως δουλειά. Τόσος κόσμος πήγε και έμεινε εκεί πέρα. Δεν μπορούν να φτιάξουν τώρα. Να δείτε τι ωραία που θα σφίξει ο κόλος τους αυτούς που έχουν μια καρσονιέρα, ξέρω εγώ, 30 τετραγωνικά και την νοικιάζουν, ξέρω, 5 εκατοστάρικα και 6 εκατοστάρικα στους φοιτητές.
1: Δυστυχώς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, δεν μπορούν να φτιάξουν. Τόσα οικόπεδα υπάρχουν δημόσια στη Θεσσαλονίκη. Όπου υπάρχουν και τέτοια, πώς το λένε, όπου υπάρχουν και πανεπιστήμια πόλεις. Γιατί να μην κάνει δηλαδή Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα, Κομοτηνή, Καβάλα, να βοηθήσει τον κόσμο. Κάντε ρε εσείς, σηκώστε πολυκατοικίες. Τι έγινε, θα σας πέσει ο κόλος δηλαδή, άμα βάλετε στην τσέπη σας θα βάλετε το χέρι. Στην τσέπη σας θα βάλετε το χέρι. Καβούρια έχετε. Μετά μου λέτε και κοινωνική πολιτική. Μπιστε η άλλα από εδώ.
1: Αυτό δυστυχώς.
0: Και βάλανε κάποια φερέφωνα τώρα να πούνε ότι δεν μπορεί, είναι παράνομο να βάλουμε, λέει, το δώρο το 13ο και το 14ο μισθό, λέει, στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Παράνομο ήταν που το κόψατε. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι πληρώνανε. Υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που είναι 35-40 χρόνια και σας έχουν πληρώσει για αυτό το δώρο. Πληρώνανε, τους κρατούσατε χρήμα. Τώρα αν το χρήμα το πήρατε και το κάνατε παστέλια, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Είστε υποχρεωμένοι να τα πληρώσετε. Και βάλανε τώρα τους κάποια άτομα να πούνε, ας πούμε, δεν θέλω να αναφέρω για να μην φάω καμιά μήνυση, ότι δεν γίνεται, λέει, δεν μπορούμε να πληρώσουμε, λέει, το δώρο, δεν μπορούμε να κάνουμε εκείνο. Δεν γίνεται, είναι παράνομο, λέει. Δεν στέκει, λέει, αυτό το πράγμα. Είστε εδώ, ρε, δεν τρέπεστε λίγο.
1: Η πράξη έχει δείξει ότι όταν κόβεται κάτι, δυστυχώς δεν επανέρχεται. Αυτό, τι να πω τώρα, τι να πω.
0: Έρχεται ο άλλος και μας λέει, ο οποίος με τον νόμο Κατρούγκαλο διέλυσε τους συνταξιούχους. Έρχεται, δηλαδή υπάρχει συνταξιούχος που θα ψηφίσει τον Τσίπρα. Υπάρχει συνταξιούχος που θα ψηφίσει τον Τσίπρα. Ψηφίστε οποιοδήποτε θέλετε, ρε εσείς. Ό,τι κόμμα θέλετε. Τους κυνηγούς, ξέρω κι εγώ. Τους οικολόγους.
1: Να πω καλημέρα στην συναδελφό μου τη Φροσούλα που λέει ότι μόλις γύρισα, λέει, και συντονίζομαι. Καλημέρα, κορίτσι μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα, κοριτσόπον.
0: Θα σε χρεώσουμε κάτι, αλλά ναι, δεν πειράζει.
1: Γιατί
0: άργησε να συντονιστεί.
1: Εντάξει, άργησε, εντάξει. Μπορεί να ήταν έξω να είχε κάτι.
0: Βέβαια.
1: Και συντονίστηκε μόλις όμως.
0: Να είναι καλά. Καλημέρα, Φροσούλα.
1: Καλημερούδια, καλημέρα.
0: Είχα κι εγώ μια κρυφή ελπίδα.
1: Ότι?
0: Εσύ άκουσες ελπίδα και είπες αμέσως ότι.
1: Ναι, βέβαια. Γεια σας, κύριε Γιάννη, λέει.
0: Α, γεια σου, Φρόσο. Γεια σου, Φρόσο. Γεια σου, κυρία Φρόσο.
1: Ναι.
0: Να ξέρουμε τι λέμε, να
1: πετάμε
0: και
1: τους. Ελπίδα, για πες.
0: Και τους τύπους. Ότι υπήρχε περίπτωση ο Μητσοτάκης να έρθει, ας πούμε, στην έκθεση και να πει 13ο μισθό τον δίνω σε όλους, και στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Να δεις για πότε θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Αλλά είπαμε, εντάξει.
1: Αλλά αντί αυτού, και η απόφαση
0: Ναι, ναι, αυτοκαταστροφική είστε εκεί στην Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή που είναι. Αυτό το συνοθήλευμα που θέλει να λέγεται ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Ξυπνήσει ο Καραμαλής επάνω και θα τους πάρει στο κυνήγι όλους από εκεί πέρα μέσα. Τα ακούσατε, κύριε Μητσοτάκη? Και ο μπαμπάς σας να ξυπνήσει, ο... Πώς λέγονταν, Κυριάκος? Όχι ο Κυριάκος, ο Κωνσταντίνος. Μπράβο, συγγνώμη, λάθος. Λοιπόν. Και αυτός να ξυπνήσει και η Μαρίκα ακόμα, η μάνα σου, θα σε πάρει στα χαστούκια. Να το ξέρεις. Έτσι όπως έχετε καταντήσει τη Νέα Δημοκρατία.

0: Καλημέρα τον Γιάννη, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ Πολύχνης. Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη Πολύχνη. Καλημέρα εκεί στο Γιάννη, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, την αγάπη μου.
0: Τελειώνει αυτό το ωραίο live. Κώστας Θεοδοσιάδης, Μαθαίο Τσακουρίδης. Και θα πάμε

0: Σε Στάθη Παρχαρίδη μετά, θέλει 12 λεπτά ακόμα να τα ακούσουμε εντελώς, παιδιά.
1: Ακούγοντας... Άρα θα μπορώ να πω μία μικρή ιστορία.
0: Βέβαια, ακούγοντας και την πόντια ποιητριά μας, αυτό ετοιμάστηκα να πω εγώ πάλι.
1: Βέβαια.
0: Όποτε λοιπόν... θέλεις, ο ηχολήπτης είναι έτοιμος.
1: Ωραία, πριν έρθω εδώ λοιπόν, Σεργιανάκη μου, σήμερα στο στούντιο για να μοιραστούμε αυτές τις αναμνήσεις, αυτές τις σκέψεις, τις ιστορίες, διάβασα έτσι κάτι που μου άρεσε και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Ο τίτλος του είναι «Το κόκκινο φόρεμα της Παναγίας». Είναι από την φίλη μου, από τη φίλη μου την Γιώτα, την Ιωακιμίδου, που γράφει πάρα πολύ ωραία. Και έτσι λοιπόν, ακούστε, με τα μάτια ενός παιδιού, τι μας λέει λοιπόν. Παραμονή της Παναγίας, Αύγουστος, στο χωριό. Από νωρίς είχε στηθεί το παζάρι, στο διπλανό κεφαλοχώρι τη Χαραυγή. Πήγαμε με τη μάνα μου. Για μας τα παιδιά το πανηγύρι άρχιζε από την παραμονή, από τους πάγκους που γέμιζαν τον δρόμο, τις φωνές των πλανόδιων, τα παιχνίδια, τα υφάσματα και τα φορέματα που κρέμανταν έξω και λυκνίζονταν στο αυγουστιάτικο αεράκι. Και τότε το είδα, ένα κόκκινο βελούδινο φόρεμα. Δεν ήταν απλώς κόκκινο, ήταν κόκκινο της φωτιάς, είχε σφιγγοφωλιά στο στήθος και ήταν κρεμασμένο ψηλά σε έναν υπαίθριο πάγκο. Στάθηκα και το κοίταζα. «Μαμά, το θέλω», είπα. Η μάνα μου κοίταξε το φόρεμα, κοίταξε εμένα και είπε «όχι». Δεν ήξερα τότε τι θα πει «δεν έχω». Για ένα παιδί το «δεν έχω» της μάνας ακούγεται σαν «δεν θέλω». Και εγώ το ήθελα. Το ήθελα με εκείνο τον απόλυτο παράλογο τρόπο που μόνο τα παιδιά μπορούν να θέλουν κάτι. Άρχισα να κλαίω, όχι να παραπονιέμαι, να κλαίω γοερά. Έπεσα κάτω μέσα στα χώματα του παζαριού και χτυπιόμουν πως θέλω το κόκκινο φόρεμα. Η μάνα ντρεπόταν. Στο χωριό όμως τίποτε δεν ήταν ιδιωτική υπόθεση. Σε λίγο μαζεύτηκε κόσμος γύρω μας. «Πάρτο στο παιδί», έλεγαν στη μάνα μου, «τόσο καλή μαθήτρια είναι». Λες και οι καλοί βαθμοί μου μπορούσαν να γεννήσουν χρήματα στην τσέπη της. Εκείνη αντιστεκόταν, εγώ έκλαιγα. Οι χωριανοί συνηγορούσαν υπέρ μου. Το παζάρι είχε αποκτήσει ξαφνικά ένα και μοναδικό ζήτημα προς επίλυση. Αν θα έπαιρνα το κόκκινο φόρεμα. Στο τέλος το πήρα. Δεν ξέρω από πού βρήκε τα χρήματα η μάνα μου, νομίζω πως δανείστηκε. Τότε φυσικά δεν με ένιωξε να ρωτήσω. Θυμάμαι μόνο τη στιγμή που το φόρεσα, που το φόρεμα έγινε δικό μου. Εκείνη τη χαρά δεν την ξαναένιωσα ποτέ για κανένα ρούχο. Αργότερα αγόρασα πολλά, πολύ ακριβότερα, φορέματα και σύνολα από μεγάλα καταστήματα, φίρμες που κάποτε θεωρούσαμε σπουδαίο πράγμα να φοράμε. Μερικά πράγματα υπάρχουν ακόμα στις δουλάπες μου. Εκείνο χάθηκε. Κι όμως, χρόνια μετά, αν κλείσω τα μάτια μου, μπορώ ακόμη να το δω. Κόκκινο βελούδο της φωτιάς με τη σφιγγοφωλιά στο στήθος. Μπορώ να δω και τη μάνα μου στο παζάρι, στριμωγμένη ανάμεσα στο άδειο πορτοφόλι της, στους χωριανούς που την πίεζαν και σε ένα πεισματάρικο κοριτσάκι πεσμένο στα χώματα. Χρόνια αργότερα κατάλαβα πόσο μπορεί να κόστισε εκείνο το φτηνό φόρεμα στη μάνα μου και πόσο λίγο κόστισαν τελικά όλα αυτά τα ακριβά που αγόρασα μόνη μου. Η Χαραυγή δεν είναι πια εκεί όπως την ήξερα, ούτε το δικό μου χωριό ο Κλήτος. Τα κατάπιε η γη για να βγει από μέσα της ο λιγνίτης. Χάθηκαν δρόμοι, σπίτια, αυλές, παζάρια και τόποι που νομίζαμε πως θα υπήρχαν για πάντα. Παράξενο πράγμα η μνήμη. Το κόκκινο βελούδινο φόρεμα υπάρχει ακόμα μέσα μου σαν να ήταν χτες. Η ΔΕΗ μπόρεσε να εξαφανίσει ολόκληρα χωριά από το χάρτη. Δεν μπόρεσε όμως να εξαφανίσει ένα κόκκινο βελούδινο φόρεμα από ένα παζάρι παραμονή της Παναγίας.

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Εύχομαι ένα καλό και χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Η Παναγιά μας πάντα να σας προστατεύει. Σας χαιρετώ, ο Μάικος Σεκιουριτάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στο Μάικ. Να είναι καλά.
0: Ο άλλος ο φίλος μας ο Μάικ εξαφανισμένος είναι.
1: Και ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης και ο Τάκης ο Ντικησίδης. Όλη η δράμα νομίζω εξαφανίστηκε.
0: Καλοκαίρι
1: δεν
0: τώρα.
1: Έτυχε, ε?
0: Καλοκαίρι
1: δεν
0: τώρα.
1: Έτυχε. Ναι.
0: Ο πατέρας Βασίλειος μου λέει χρόνια πολλά και ευλογημένα υπεραγία Θεοτόκος να προστατεύει όλο τον κόσμο υπό τη σκέπη της. Σας ευχαριστώ Γιάννη και κυρία Ελπίδα τόσο για τα ωραία τραγούδια αλλά και για τις τέλειες αφηγήσεις. Είναι ο πατέρας Βασίλειος από το Σάρλοτ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Καλημέρα στον πατέρα Βασίλειο.
0: Την ευλογία σου πατέρα. Την ευλογία σου πατέρα Βασίλειο.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να είστε καλά, σας στέλνουμε την αγάπη μας και είστε πάντα στη σκέψη μας. Να είστε καλά.
0: Ακούτε Μετρόπολης, είμαστε συντονισμένοι εδώ από τη σπηλιά, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Τελευταία μέρα σήμερα που είμαστε από τις 12 μέχρι τις 3, από την ερχόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα, θα ξεκινήσουμε 2 με 3, θα έχετε επιλεγμένη μουσική, δικιά μου από εδώ, και 3 με 6 το Σεργιάννη κανονικά. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε 3 μέρες μαζί, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο θα φύγω 3 μερούλες κάπου να απλώσω την κορμάρα μου κι εγώ.
1: Είπε στην Καστοριά, στα βουνά, είπε τώρα πριν από λίγα.
0: Ναι, θα πάω να κάνω κολύμπι.
1: Αυτό αν ήταν παραπλανητικό.
0: Όχι, κολύμπι θα πάω να κάνω
1: στη
0: λίμνη. Ε, βέβαια.
1: Τώρα που το είπε, θα έρθουμε. Να σε βρούμε.
0: Μια πλάζα εκεί φυσικά εκεί πέρα.
1: Τεράστια όμως πλάς, δεν μπορείς να πεις.

0: Όπως την άλλη φορά που ξεκίνησα να πάω Καλαμάτα και έμεινα Κόρινθο.
1: Λουτράκι.
0: Ναι, ξεκίνησα να πάω κάτω, αλλά έμεινα με την παρέα κάτω. Λέω, άστα, δεν πάω πιο κάτω τώρα.
1: Εντάξει. Ωραία ήταν και στο Λουτράκι.
0: Ήταν ωραία. Αλλά να πας Λουτράκι και να μην πας στο καζίνο δεν γίνεται, βέβαια.
1: Α, είχες και τέτοιο πρόγραμμα.
0: Δεν πήγα, δεν πάω εγώ στο πρόγραμμα.

0: Κάποια στιγμή θα διαβάσουμε και το πρωτοσέλιδο της Metro Sport, παιδιά. Ήδη θα το σηκώσω τώρα στα media. Σε τρία λεπτά μπαίνουμε σε Στάθη Παρχαρίδη.
1: Πιστεύω να σου άρεσε αυτό το live. Εγώ μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Είναι ωραίο.
1: Στη λύρα είναι ο Μακούλης, ο Τσαχουρίδης.
0: Ναι.
1: Και στο τραγούδι Κώστας Θεοδοσιάδης από τον Θεόνη στον Άδη.
0: Αυτός είναι πια.
1: Πατρίδα.
0: Δραμινός.
1: Δράμα, έτσι.
0: Δράμα η καβάλα στις
1: έλεγες. Δράμα λέμε, δώσε.
0: Δράμα η καβάλα.

Μια μικρή παρεμβολή, παιδιά, δεν πειράζει, δεν ήταν τίποτα. Για να δω, είμαστε στον αέρα. Πρέπει να είμαστε, αλλά εντάξει, για να ακούσουμε. Ένα, δύο. Ένα. Ένα. Ένα. Δεν είμαστε στον αέρα. Για να δω. Για να δω. Έμα, είμαστε εντάξει, πάμε.

0: Πήγε μια ταλίκα με εργάτες να ξεφορτώσει το σπίτι μιας ξανθιάς. Μια και μιλάμε για ξανθιές τώρα, έτσι. Αφού τα ξεφόρτωσαν όλα, η ξανθιά πήρε έναν ένα τους εργάτες στην κρεβατοκάμαρα και τους βοηθούσε.
1: Ναι.
0: Μα όταν έφτασε στον οδηγό, του δίνει ένα κατοστάρικο. Λέει ο οδηγός, καλά της λέει εσύ, τους άλλους όλους τους περιποιήθηκες. Εμένα μόνο μου δίνεις ένα κατοστάρικο, δεν τρέπεσαι λιγάκι? Δεν φταίω εγώ, του λέει η ξανθιά. Ο άντρας μου, τι σου είπε? Αν έρθει η ταλίκα, λέει, με τα πράγματα, δώσε στον οδηγό ένα κατοστάρικο και τους άλλους, έλα, πήδα τους λεφτή.
1: Ναι, όμως εγώ σου έχω ένα ποίημα.
0: Όχ.
1: Ένα ποίημα που είναι για σένα.
0: Όχ, Παναγία.
1: Θα το ακούσεις τώρα, γιατί λες
0: για ξανθό,
1: ναι.
0: Τι θα τραβήξω.
1: Μαλλί και τα λοιπά, οπότε ας το ακούσεις τώρα. Να το ακούσεις τώρα, προλαβαίνουμε.
0: Προλαβαίνουμε, άντε ρίξε.
1: Ωραία, λοιπόν, ακούστε, Σεριανάκη μου, έτσι λοιπόν.
0: Όχι,
1: γράφω κι εγώ πολλές φορές. Αυτά τώρα που έχω γράψει, πότε θα συμμαζευτούν, δεν ξέρω.
0: Εγώ να δεις πόσο γράφω.
1: Λοιπόν, στον Όλυμπο Γιάννης στις κορυφές είναι τσουχτερό το κρύο. Mm. Εκεί μονάχος δεν μπορείς, χρειάζονται πάνω από δύο.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Μα δύο για τον άρχοντα είναι πολύ λιγάκι. Κορτσόπα θέλει 20 με ολόξανθο μαλάκι.
0: Εννοείται.
1: Ας είναι και βαμμένο, λέει, αρκεί να μοιάζει στάχι. Και μελανούρια βάφονται και γίνονται όπως λάχι. Και τότε πάλι ο άρχοντας δεν είναι χαρεμένος, έχει αλλού το νου, γι' αυτό προπονημένος. Άιντε στο αρχείο, λέει, με δυο φωτογραφίες και ένα καλό μπλοκάρισμα, τέρμα οι φλιαρίες. Κρυφά τώρα ακούν πω ότι κλάμα, κλαίνε και ηχογραφούν, κάνουνε ένα τάμα. Τάμα για να βρεθούν μέσα στην αγκαλιά του, του άρχοντα, κορίτσια μου, χτυπά αλλού η καρδιά του. Κάπου εκεί στους νέους επιβάτες χτυπάει,
0: εννοείται,
1: κορίτσια μου.
0: Εννοείται.
1: Από εδώ, από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι εκεί. Σε ένα
0: μία
1: γενικό
0: είναι
1: μελαχρινάκι που
0: μία
1: γεννήθηκε
0: είναι
1: στις 19 Αυγούστου, παρακαλώ, είναι η εγγονούλα.
0: Το δρομολόγιο, Γιάννη, τι είπαμε, το δρομολόγιο είναι ένα.
1: Ένα.
0: Ένα είναι. Ένα είναι το
1: μόνο
0: δρομολόγιο.
1: Αυτό. Έτσι λοιπόν, και επειδή είχε γενέθλια στις 19 Αυγούστου, ας ακούσουμε και αυτό το τραγουδάκι. Γιατί είναι καληνίκη Χριστίνα. Να είναι γερή, τυχερή, ευλογημένη.
0: Που άρχισε να περπατάει και σιγά
1: σιγά. Που άρχισε να περπατάει και να λέει λεξούλες και είναι ένα γλυκό κοριτσάκι και ο παππούς τη χαίρεται. Άστα να μην τα πούμε τα παρακάτω.
0: Και δεν έχει πάνω ακράτειας, ας πούμε, Μπεμπιλίνο, δεν έχει.
1: Για σένα.
0: Για μένα, ναι.

0: πάτε στο δρομολόγιο.
1: Ένα είναι ένα, τελείωσε. Λέει ο άλλος, παίζουμε ταμπού και μου λέει η άλλη, είναι μαύρη και σκληρή και με αρέσει να την τρώω. Και περιμένει με τέτοια περιγραφή να καταλάβω ότι λέει τη σοκολάτα.
0: Σοκολάτα. Και εγώ αυτό θα έλεγα.
1: Δεν είσαι πονηρή γι' αυτό.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι.

0: Η Σοφία, η Κουκουρούκου λέει καλημέρα στη Γερμανία και την Ειρήνη και τον Παναγιώτη που σας ακούνε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Σεργιανάκια μου, όπου κι αν είστε.
0: Κωνσταντίνος Σαταμουδανιά λέει κανονικά ακούγεσαι, λέει χωρίς πρόβλημα. Είχα μια μικρή, ένα μικρό τέτοιο τώρα, μπορεί να ήταν και το live, δεν ξέρω. Μάλλον από το live πρέπει να ήταν, θα τα ακούσω μετά, θα το κόψω κάποια στιγμή.

0: έτσι μ' αρέσει το σόλο. Σόλων, σόλων, τον μισό ή όλων, λέει. Αναλόγως το κομμάτι του μπακλαβά. Άμα είναι μεγάλο, δώσ' τον όλων, λέει.
1: Καλύτερα όλων.

0: Να πω, Γιάννη, ότι αυτό που μου αρέσει είναι ότι προσπαθώντας να ισορροπήσει έτσι τώρα που περπατάει, βάζει και τα χέρια έτσι μπροστά.
1: Ναι, για να κάνει αντίβαρο που λένε, κατάλαβες. Γιατί ως επιτοπλίστων, πέφτει με τον κόλο κάτω μετά. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Έμαθε να πέφτει όμως.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Χωρίς να πονάει βέβαια.

0: Τώρα 22-8 λέει 1 και 16 στα Νέα Μουδανιά και εξωτερική θερμοκρασία 27 βαθμούς. Με αίσθηση 28 και υγρασία 72%.
1: 28 βαθμούς για νύχτα είναι αυτό πάρα πολύ, έτσι βέβαια. Δεν είναι.
0: Μέσα στο σπίτι έχουμε λέει 28 με 30. Έτσι είναι παλικάρι μου, έτσι είναι. Πάμε στο Λονδίνο τώρα, Βασίλης Αδαμίδης. Καλημέρα στο δίδυμο που μας ταξιδεύει σε ποντιακές ιστορικές μνήμες. Είμαι με τον Σέρτζιο από Τενερίφη και Βενεζουέλα και του εξηγώ, καθώς ακούμε την εκπομπή, τι είδους μουσική ακούει. Την ιστορία του Πόντου και της Μακεδονίας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στο Λονδίνο, το Σεργιανάκι,
0: το Βασίλη,
1: τον Αδαμίδη. Ακριβώς. Να είστε καλά, στέλνουμε την αγάπη μας.

0: Αναστάσιος Χατζηλίας, καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλημέρα, εν Χριστώ, αδελφέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Αναστάσιο, στην Ουρανούπολη, την αγάπη μας. Την αγάπη μας.
0: Αναστασία μου σένα, καλημέρα Άρχοντα, καλημέρα Ελπίδα, αγαπημένη μας. Καλημέρα Σεργιανόφιλη, καλή ακρόαση, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο. Τι έγραψες πάλι ρε ποιήτρια μου, λέει φυλάκια στη Χριστίνα Καλλινίκη.
1: Α, σου άρεσε Αναστασία μου. Έτσι, με την αγάπη μου λοιπόν, σου λέω και την καλημέρα μου και να είσαι πάντα καλά, έτσι.

0: Μία δυσάρεστη είδηση σε Εργιανάκια μου ήρθε για να προσθέσει στις 19 Αυγούστου. Πραγματικά μία λυπηρή είδηση. Μας άφησε ο Στάθης ο Παρχαρίδης, ο αδερφός του Αλέξη του Παρχαρίδη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε πραγματικά την ψυχή του σε όλα τα ποντιακά δρόμενα που ήταν η παράδοση. Δεν ήταν, όπως ο ίδιος έλεγε, ούτε επάγγελμα ούτε μέσο προβολής, ήταν στάση ζωής. Δεν συμβιβάστηκε με τη λογική του φαίνεστε, δεν προσπάθησε να προσαρμόσει την παράδοση στις απαιτήσεις της εποχής και δεν έβαλε ποτέ το οικονομικό όφελος πάνω από την ουσία. Πολύ μικρό στην ηλικία, μόλις σε ηλικία λοιπόν 59 χρονών έφυγε ο Στάθης ο Παρχαρίδης. Και έτσι λοιπόν το τελευταίο παρακάθ του Στάθη Παρχαρίδη μοιάζει σαν να έρχεται σαν ένα προμήνυμα που βρέθηκαν έτσι εκεί στο χωριό του και ανέφεραν κάποια πράγματα. Αυτά θα μοιραστώ κι εγώ μαζί σας που αξίζει έτσι να τα αναφέρουμε. 4 μέρες λοιπόν πριν φύγει ξαφνικά από τη ζωή, ο Στάθης Παρχαρίδης βρισκόταν εκεί όπου ανήκε πραγματικά η ψυχή του, ανάμεσα στην οικογένεια, στους φίλους, στη λύρα, στο τραγούδι και στις μνήμες της Ματσούκας. Ήταν 15 Αυγούστος στο Πορτοράζ, το σημερινό πρωτοχώρι Κοζάνης. Κανείς από όσους κάθισαν μαζί του σε εκείνο το παρακάθ δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι θα ήταν το τελευταίο της ζωής του. Ο σπουδαίος πόντιος τραγουδιστής, παρά το γεγονός ότι η φωνή του είχε κλείσει τελείως από το κρύωμα, δεν αρνήθηκε το τραγούδι. Δεν τραγούδησε με τις φωνητικές του χορδές, τραγούδησε με την ψυχή του όπως έκανε σε ολόκληρη τη διαδρομή του. Και ίσως γι' αυτό εκείνη η βραδιά απέκτησε μετά το θάνατό του μια συγκλονιστική και σχεδόν προφητική διάσταση. «Να παραμείνεις πάντα αληθινός», έλεγε. Ο Γιώργος Χριστοφορίδης, ο οποίος αποθανάτησε τις τελευταίες αυτές στιγμές, περιέγραψε όσα συνέβησαν στο παρακάθ. Εκείνο το βράδυ με κλεισμένη τελείως τη φωνή από κρύωμα, όχι μόνο τραγούδησε μέσα από την ψυχή του, αλλά γύρισε και μου είπε χαμηλόφωνα. Αυτά που μια ζωή ολόκληρη πρέσβευε, χωρίς κανέναν ενδιασμό και υστεροβουλία, να παραμείνεις πάντα αληθινός και ας πονάει πολλούς άλλους. Μια φράση που συμπυκνώνει ολόκληρη τη στάση ζωής του Στάθη Παρχαρίδη. Γιατί ο ίδιος δεν υπηρέτησε την ποντιακή παράδοση ως επάγγελμα, ως εικόνα ή ως μέσο προσωπικής προβολής. Την έζησε, την κουβαλούσε μέσα του, ως οικογενειακό βίωμα, ως καταγωγή, ως ευθύνη απέναντι στους προγόνους και στις επόμενες γενιές. Στο τελευταίο εκείνο παρακάθ κάθισαν δίπλα του ο αδερφός του, ο Αλέξης Παρχαρίδης, ο γιος του Αναστάσιος, ο Φάνης ο Κουρουκλίδης και ο Γιώργος ο Σοφιανίδης, γνωστός ως το Τόρος. Άνθρωποι δικοί του, πρόσωπα με τα οποία μοιράστηκε οικογενειακές στιγμές, πάλκα, τραγούδια και αγωνίες, χωρίς προβολής και επισημότητες. Όπως γινόταν παλιά, όταν το παρακάθ δεν αποτελούσε παράσταση αλλά μυσταγωγία. Όταν το τραγούδι περνούσε από στόμα σε στόμα και η μνήμη από γενιά σε γενιά. Κάποια στιγμή ο Στάθης Παρχαρίδης γύρισε προς τον Γιώργο Χριστοφορίδη, με τον οποίο του συνέδεε αγάπη και αλληλοσεβασμός, και του είπε «Αυτά δεν θα τα βρεις πουθενά, μόνο στη Ματσούκα που έχει ψυχή». Αυτή ήταν η δική του Ματσούκα, όχι μόνο ένας τόπος στο χάρτη του πόντου, αλλά μια πατρίδα που συνεχίζει να ζει μέσα στη λαλιά, στο σκοπό, στο δύστιχο και στο παρακάθ. Το δύστιχο του γιού του που έμοιαζε με προμήνυμα. Την ίδια βραδιά ο γιος του Αναστάσιος είπε ένα δύστιχο που σήμερα ακούγεται διαφορετικά, σαν να είχε προηγηθεί η ψυχή των γεγονότων. «Των χρόνων μη αγκυγελώ, μόνον αναστενάζω και πόρεσα ο άχαρον τον κόσμον να χορτάζω». Λίγες μέρες αργότερα ο Στάθης Παρχαρίδης, αυτά γινότανε σε Εργιανάκια μου το 15 Αυγούστου, και λίγες μέρες αργότερα στις 19 λοιπόν Αυγούστου θα έφευγε από τη ζωή. Το νήμα κόπηκε ξαφνικά πριν προλάβει να χορτάσει τον κόσμο, τα παιδιά του, τους φίλους και το τραγούδι. Όμως το δύστιχο υπόθηκε από το γιο του, τον άνθρωπο που ήδη συνεχίζει τη μουσική παρακαταθήκη της οικογένειας. Και μέσα σε αυτή την τραγική συγκυρία βρίσκεται ίσως η συνέχεια. Ο πατέρας έφυγε, αλλά το τραγούδι πέρασε ήδη στα χείλη της επόμενης γενιάς. Ο Φάνης ο Κουρουκλίδης αποχαιρέτησε τον φίλο και συνάδελφό του με λόγια βγαλμένα από την καρδιά. Η απώλειά σου, αγαπημένε φίλε και συνάδελφε Στάθη, αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό για όλους εμάς που μοιραστήκαμε μαζί σου το ίδιο πάλκο, τη μουσική και την αγάπη για την παράδοση. Δεν ήσουν απλά ένας σπουδαίος τραγουδιστής, ήσουν ένας άνθρωπος με ψυχή, γεμάτη φως, αυθεντικότητα και λεβεντιά. Με τη χαρακτηριστική φωνή σου κατάφερνες να αγγίζεις τις πιο ευαίσθητες χορδές της ποντιακής ψυχής, μεταφέροντας το βίωμα, τον καημό και τη χαρά σε κάθε σου ερμηνεία. Στάθη, το νήμα της ζωής σου κόπηκε νωρίς, αλλά η φωνή σου δεν θα σιωπήσει ποτέ.
1: Θα συνεχίσουμε φυσικά για το Στάθη και ας ακούσουμε λίγο έτσι ένα-δύο κομματάκια του.

Διάφοροι πολιτικοί δηλώνουν έτσι κι αλλιώς ο κόσμος. Μακεδονία τα λέει τα Σκόπια και τα έλεγε παλιά. Και εσάς σας λέγανε αλλά καμάδες, αλλά δεν αλλάξατε επίθετο, κύριε.

0: από το καπίκιο λοιπόν της Ματσούκα στα μεγάλα Ποντιακά Πάλκα. Γεννήθηκε στις 2 Απριλίου του 1967 στην Κοζάνη, καταγόταν από το Πρωτοχώρι και ζούσε μόνιμα στον τετράλοφο Κοζάνης. Οι οικογενειακές του ρίζες έφταναν στο καπίκιο της Ματσούκας τραπεζούντας σε μια περιοχή που ο ίδιος δεν έπαψε ποτέ να κουβαλά μέσα του. Η ποντιακή μουσική δεν μπήκε στη ζωή του ως μια μεταγενέστερη επιλογή. Ήταν οικογενειακή κληρονομιά. Η παράδοση ξεκίνησε από τον παππού του Ευστάθιο, γνωστό ως Γραντσά. Πέρασε στον πατέρα του Αναστάσιο και στο θείο του Χρήστο Παρχαρίδη, τον γνωστό Τσαφέτα. Ο Στάθης Παρχαρίδης ασχολήθηκε αρχικά ως αυτοδίδακτος με την ποντιακή λύρα. Στη συνέχεια ακολούθησε επαγγελματικά το τραγούδι μαζί με τον αδερφό του Αλέξη, δημιουργώντας μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες οικογενειακές παρουσίες στο χώρο της ποντιακής μουσικής. Σε συνεργασία με τη Βάσιπαπ κυκλοφόρησε τους δίσκους «Το Γεσιρόπον», «Μια βραδιά με το Στάθη Παρχαρίδη» και «Το Φεγγιτοβέρ». Παράλληλα συμμετείχε σε συλλογικές δισκογραφικές δουλειές όπως «Συμπλατείαν χορεύνε» και «Κρυφά και κοφά ασέσαν το Τίαμ». Εμφανίστηκε στα μεγαλύτερα ποντιακά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων το Κορτσόπον, Λεμόνα, Δυτικό Μέγαρο, Μύθριο, Αυλαία, Παρακάθ και Ζήλ. Η φωνή του ταξίδεψε και στην Ομογένεια μέσα από περιοδίες στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ελβετία, στη Σουηδία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Αυστραλία. Όπου υπήρχαν πόντιοι, υπήρχαν άνθρωποι που γνώριζαν και αγαπούσαν τα τραγούδια του. Δεν ήταν όμως μόνο τραγουδιστής. Η προσφορά του Στάθη Παρχαρίδη δεν περιορίστηκε στο πάλκο και στη δισκογραφία. Υπήρξε χοροδιδάσκαλος και χωράρχης σε δεκάδες ποντιακούς συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας. Διοργάνωσε πολιτιστικές εκδηλώσεις και δίδαξε ποντιακή λύρα σε νεότερα παιδιά. Μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής του παρέμεινε ενεργός καλλιτεχνικά και συμμετείχε σε εκδηλώσεις. Δεν είχε αποσυρθεί, δεν είχε κλείσει τον κύκλο του. Είχε ακόμη τραγούδια να πει, ανθρώπους να συναντήσει και νέους να διδάξει. Τη μεγάλη οικογενειακή παρακαταθήκη συνεχίζει ήδη ο γιος του Αναστάσιος, βαδίζοντας τα χνάρια του πατέρα του στο ποντιακό τραγούδι. Τρεις παρχαριδαίοι έφυγαν μέσα σε έναν χρόνο. Το Πρωτοχώρι Κοζάνης έχασε μέσα στο 2026 τρεις ανθρώπους από τη μεγάλη οικογένεια των Παρχαριδαίων. Το Πρωτοχώρι Κοζάνης έχασε το 2026 τρεις ανθρώπους. Πρώτα έφυγε ο Γιώργος ο Παρχαρίδης, ιδρυτής της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, στις 3 Φεβρουαρίου του 2026, σε ηλικία πολύ, 84 χρονών.
1: Αυτό το έτος, ρε παιδί μου, τι να πω δηλαδή.
0: Πραγματικά, Γιάννη. Ακολούθησε ο Χρήστος ο Παρχαρίδης, ο αγαπητός Τσαφέτας, ο οποίος είχε μεταναστεύσει στην Αυστραλία, και τώρα έφυγε ο Στάθης ο Παρχαρίδης στις 19 Οκτώβου, σε ηλικία μόλις 59 χρονών. Τρεις διαφορετικές διαδρομές, αλλά μία κοινή ρίζα, το Πρωτοχώρι, η Ματσούκα και η αδιάκοπη υπηρεσία στον ποντιακό ελληνισμό. Το τελευταίο λοιπόν παρακάθ του Στάθη Παρχαρίδη δεν οργανώθηκε ως αποχαιρετισμός. Έγινε όμως ο τελευταίος του χαιρετισμός. Με την κλεισμένη από το κρύωμα φωνή του, με τον αδερφό του και το γιο του δίπλα του, με τους φίλους του και με τη Ματσούκα μέσα στην ψυχή του. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος εκείνο το βράδυ, αυτά δεν θα τα βρεις πουθενά. Μόνο στη Ματσούκα που έχει ψυχή. Και η φωνή που βγήκε από μια τέτοια ψυχή δεν χάνεται. Περνά στους γιους, στους μαθητές, στα παρακάθια και στη μνήμη ενός ολόκληρου λαού. Ενώ ο αδερφός του, συντετριμμένος πραγματικά σε Ριανάκια μου, ο Αλέξης ο Παρχαρίδης, τον αποχαιρέτησε με αυτό το τραγούδι, με αυτό το δύστιχο θα έλεγα, «Πι αποθάν κυκλώσκεται, ο γέρον κυνεούται».

0: Θα ακούσουμε άλλα δύο τραγουδάκια από τον Στάθη τον Μπαρκαρίδη. Ανοίξουμε τώρα λες τηλεφωνικές γραμμές.
1: Να τελειώσουμε, ναι, να τελειώσουμε.
0: Θέλω να διαβάσω λίγο και το πρωτοσέλιδο της Metro Sport και μετά να ανοίξουμε το τηλεφωνικό κέντρο να πούμε και καλημέρα σας, άμα γουστάρετε. Για την ενημέρωσή σας πάντοτε, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. Το γεσιρόπον.
1: Το γεσιρόπον, ναι, ναι.
0: What did you say?
1: Το γεσίρ, Γιάννη, είναι αυτό που το δείχνεις έτσι αρνητικά, στο πούμε.
0: Ναι,
1: το πω με μία λέξη.
0: Τέλος πάντων, ναι. Σιγά, μωρέ, τι είναι αυτό τώρα, εντάξει, κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι, το γεσίρ, δηλαδή. Θα τη βρω τη λέξη, να σου το πω.

0: Έτσι, για να σου το εξηγήσω λοιπόν, Γιάννη, αναφέρεται και σαν, σαν τίτλος εδώ του γνωστού τραγουδιού που ερμηνεύει ο Στάθης ο Παρχαρίδης. Το γεσιρόπον λοιπόν είναι κυριολεκτικά ο μικρός εχμάλωτος, αλλά μεταφορικά χρησιμοποιείται για έναν άνθρωπο αξιολύπητο, όπως σου είπα, δηλαδή που τον δείχνεις έτσι με λύπηση, δυστυχισμένο ή σε κακή κατάσταση, και η ρίζα της λέξης είναι από το τουρκικό εστίρ που σημαίνει εχμάλωτος, σκλάβος, το οποίο πέρασε και στο ποντιακό ιδίωμα. Η λέξη έγινε ιδιαίτερα γνωστή από το τραγούδι αυτό που ακούμε τώρα, το Γεσιρόπον. Άλλωστε, Γιάννη, στη διαδρομή αυτών των χρόνων πολλές λέξεις δανειστήκαμε εμείς από αυτούς ή εκείνοι από εμάς, έτσι,
1: βέβαια, βέβαια.
0: Από την κοινή συμβίωση τόσων χρόνων. Το Γεσιρόπον λοιπόν.
1: Όπως εγώ λέω τον Ερντογάν, το λέω Ντουγάνι εξ Ανατολών. Γιατί να μην το λένε και αυτοί.
0: Από πού προέρχεται αυτή η λέξη?
1: Ότι είναι Ντουγάνι, ας πούμε, ο άνθρωπος. Είναι γκάου, όπως λένε, ας πούμε, εντάξει. Και είναι και ελληνικής καταγωγής. Μην να χαθεί να χάνεται.
0: Αυτό είναι το πιο χειρότερο.
1: Γεννήτσα.

0: Στάθης Παρχαρίδης. Καλό παράδεισο.
1: Καλό παράδεισο.
0: Άμα θα φύγω εγώ θα κάνει καμιά εκπομπή, καμιά
1: θα,
0: αναφορά.
1: Θα κάνω εγώ.
0: Θα κάνεις εσύ, εντάξει.
1: Τόσα ποιήματα, τόσες αναφορές εντάξει, πέρα. Μην είσαι ήσυχος.
0: Τώρα ηρέμησε, τώρα θα μείνω ήσυχος.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Ωραία, ναι.

Να ξέρετε ότι όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν στο Μετρόπολης, ανεβαίνουν στο metrosport.gr. Πηγαίνετε εκεί που λέει εκπομπές, αρχείο εκπομπών. Υπάρχουν όλες οι εκπομπές, πηγαίνετε σε Γιάννη με το Γιάννη. Όποια ημερομηνία θέλετε την πατάτε, υπάρχει ένα εικονίδιο εκεί με ημερομηνίες. Και από εκεί και πέρα μπορείτε να κατεβάσετε και την εκπομπή για να την έχετε αρχείο, αν κάποια εκπομπή σας αρέσει τόσο πολύ. Πάντως να ευχαριστήσω παιδιά όλους εσάς, μας έχετε πρώτη εκπομπή στη νύχτα. Η νύχτα είναι λίγο δύσκολη, το ξέρετε τουλάχιστον. Να καλημερίσω φυσικά όλα τα παιδιά που σας κρατάνε σε τροφιά από οποιοδήποτε ραδιόφωνο, οποιοδήποτε μετερίζει. Αρκεί να ακούτε ραδιόφωνο, παιδιά, αυτό μετράει. Μετά από 49 χρόνια εγώ ραδιόφωνο που κάνω, εντάξει. Καλημέρα και σε όλους τους πειρατές, το φιλαράκι μου, τον Γιώργο, τον Σαντάνα, εξαιρετικά. Και σε όλους αυτούς που φύγανε εκεί ψηλά. Να στείλω καλημέρα φυσικά και στον Εύρη τον Ακαταμάκητο, το alter echo μου.

0: Το φωτακτέρ μου. Ένα είναι το φωτακτέρ μου, τι να κάνω.
1: Έχεις και εσύ ένα φωτακτέρ.
0: Αν έχω, λέει.
1: Εμένα μου αρέσει πάντως το φραντάλα.
0: Ναι, καλά.
1: Φραντάλα είναι η ευχάριστη, η χαρούμενη, η φωτεινή η κοπέλα. Μ' αρέσει πιο πολύ. Και το φωταχτέρο το ίδιο σημαίνει βέβαια. Αλλά ηχητικά μ' αρέσει πιο πολύ το φραντάλα.

0: δεν μπόρεσες να μην το βάλεις και
1: ναι, καλά.
0: Πολύ καλά έκανες, θα έλεγα.
1: Ναι, μα...
0: Γιατί πρέπει να το χαρίσουμε στη Φρεντάλα,
1: ναι.
0: Που περπατάει κιόλας, είναι δυνατόν έτσι.

0: Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας Μετροσπορ. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρώτο σέλιδο. Και όταν υπάρχει θέμα ψηλά από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Το θέμα είναι για τον ΠΑΟΚ, ανασύνταξη, γιατί τώρα αρχίσανε τα πολύ δύσκολα. Λύση και παίκτες προσπαθούν να κρατήσουν ψηλά το ηθικό τους για να βελτιώσουν την ομάδα, για να αρχίσουν με νίκη το πρωτάθλημα και να πάρουν τη ρεβάνς στην Νορβηγία. Και πάμε στο κεντρικό σαλόνι, χωρισμένο στα δύο. Λοιπόν, ποιος ηλίθιος φωστήρας σκέφτηκε να βάλει τον Ηρακλή και τον Άρη την ίδια ώρα? Δηλαδή, πόσο καθυστερημένο μυαλό πρέπει να έχεις για να το βάλεις την ίδια ώρα? Τέλος πάντων. Λοιπόν, δύσκολη αποστολή. Ο Ηρακλής καλείται να ορθώσει ανάστημα στην πρεμιέρα. Από ο τραυματίας Χρωμάντα, πώς λέγεται, επιστρέφει ο Καϊμπουέ. ΑΕΚ Ηρακλής λοιπόν στις 8 η ώρα από το Κοσμοτέ Σπορ 8. Τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά από το Μετρόπολης 95 και 5. Πάμε στον Άρη. Γρηγορίου στόχει το κύπελο και η τετράδα. Μια καλή αρχή με τρίποντο. Χωρίς ο Καντεβέρε, Κουάμε, Χόνκλα και Νίνκ. Θα προσπαθήσει ο Άρης να πάρει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα απόψε στην Τρίπολη. Καλαμάτα Άρης. Παίζει στην Τρίπολη η Καλαμάτα στις 8 η ώρα. Από το Nova Sports Prime τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά από το Μετρόπολης 95 και 5. Υπέγραψε ο Ρίτσαρτς, παίκτης του Άρη και επίσημα για 4 χρόνια. Μπόσκο Σουτάλο, ο Άρης συμφώνησε με την Στάνταρ Λιέγης για τον δανεισμό του 26χρονου Κροάτη Στόπερ. Πάμε λίγο πιο κάτω, Media Day με μηνύματα. Ο Τρινκέρι, ο Μιστακίδης αλλάζει τον ΠΑΟΚ για πάντα. Τα Ιρή, η διαφορά είναι τα ψηλά στάνταρ που θέτει ο coach. Μήτρου Λόγκ, όλοι έχουν πολύ μεγάλο κίνητρο. Και πάμε, πιθανόν ντεμπούτο, Ντέλια και Καρέτσα. Αγκαλιά με τον Καρέτσα, γνωριμία με τους συμπαίκτες του και πρώτη προπόνηση χθες με το γνωστό πλατή χαμόγελο του ο Κωνσταντέλιας. Ντόρτμουντ Μπάγερ στις 9.30 ώρα, Super Cup Γερμανίας από το Nova Sports 3. Και με κίτρινη φανέλα ο Κωνσταντέλιας, αυτό είναι μαχαιριά στην κυριολεξία. Ναι, εντάξει, να τα λέμε και αυτά, ας πούμε, να μην έχουμε τίποτε. Έχουμε κάτι, πάμε Θεόφιλο Πουταχίδη.
1: Ναι, εκτός αν ανοίξουμε γραμμές.
0: Να ανοίξουμε γραμμές, δεν πειράζει, θα ανοίξουμε γραμμές. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο, αν θέλετε να πούμε καμιά καλή μέρα, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, οτιδήποτε θέλετε, εδώ είμαστε, 231-111-9550, στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Να μεγάλη καλημέρα και στους δύο.
0: Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα Γιάννη.
2: Που μέσω ραδιοφώνου μπήκατε μέσα στην καρδιά μας.
0: Πάμε
2: και
0: παρακάτω.
2: Και σας ακούμε με πολλή αγωνία.
1: Να σε καλά, να σε καλά Γιάννη.
2: Θα έλεγα καλό παράδεισο στον αδερφό του Αλέξη.
1: Έτσι. Τόσο
2: νέος. Και σε όλους όσοι έχουν φύγει. Mm-hmm. Και ιδιαιτέρως θα έλεγα στους πόντιους τραγουδιστάς και τραγουδίστριες που έχουν φύγει από τη ζωή. Mm-hmm. Η Παναγίτσα να τους έχει κοντά.
1: Έτσι,
2: η αγάπη
1: Γιάννη
2: μου σε όλους
0: τους κόσμους
2: και ιδιαιτέρως στους παικταράδες μου.
0: Να σε καλά Γιάννη μου, να σε καλά, να σε καλά.
1: Την αγάπη μας.
0: Συνεχίζουμε παιδιά. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσείς κυρία μου.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Δημήτρη από Φραγκφούρτη.
0: Έλα Δημήτρη.
1: Καλημέρα, έλα, Δημήτρη.
3: Πολύ ωραίο πρόγραμμα σήμερα τα ποντιακά. Διότι κρύβω την αδυναμία μου σαν πόντιο και εμένα.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
3: Την καλημέρα μου, άμα μπορούμε να πούμε κάποια επιθυμία.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι παιδιά σήμερα. Την άλλη φορά θα έχετε επιθυμίες στο άλλο παρακάθι.
3: Ναι, ναι, για ποντιακά ήθελα να πω.
0: Ναι, ναι, όχι, λέω, στο άλλο παρακάθι, ναι, τώρα αυτό είναι προγραμματισμένο, τι θα ακούσουμε. Εντάξει, Δημήτρη μου.
1: Την αγάπη μας.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παιδιά, μου ζητάει τραγούδια, το έχω πει. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα κυρία μου.
1: Καλημέρα Φροσούλα.
0: Α, η Φρόσο είναι.
4: Γεια σας κυρία μου, με κατάλαβε.
0: Γεια σας κυρία Φρόσο, γεια σας.
1: Τι κάνεις κυρία μου κορίτσι.
4: Σήμερα ενδιαστικά στις 12 εκπομπή. Σας πρόλαβα όμως, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Άλλαξε η ώρα, αλλά μόνο για αυτή την και...
0: μόνο, δε. Από Δευτέρα μόνο ξεκινάμε κανονικά. Εντάξει.
4: Ωραία, χρειάζονται και αλλαγές λίγο.
1: Χρειάζονται, βέβαια.
0: Να καλύψουμε τους φίλους και τους συναδέλφους που πήραν άδεια. Τι να κάνουμε.
1: Έτσι, έτσι,
4: βέβαια, έτσι. Βέβαια, έτσι, ακριβώς.
1: Αν και εμένα μου αρέσει πιο πολύ αυτή η ώρα, για να είμαι ειλικρινής.
0: Για να κοιμάσαι περισσότερο.
1: Βέβαια, να κοιμάμαι.
0: Ας πρόσεχες.
1: Είσαι καλά, Φροσούλα μου.
4: Καλή εκπομπή σας εύχομαι.
1: Να είσαι καλά.
4: Θα ακούμε.
1: Να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά,
0: καλά κυρία Φρόσο. Να είσαι καλά.
1: Και στη Μέλη, λοιπόν, στο κοριτσάκι. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
5: Εγώ είμαι.
0: Εσείς κυρία μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα.
5: Ωραίο πρόγραμμα και σήμερα.
1: Στο Τορόντο.
5: Μαρία, μου χαιρετισμούς.
0: Μαρία, εσύ είσαι.
5: Τορόντο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα,
0: ναι,
1: Μαρία,
0: ναι,
1: στο Τορόντο.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Και την ποιήτριά μας, τη Σοφία, όλη την παρέα μας.
1: Να είσαι καλά, Μαρία.
5: Καλημέρα.
1: Να
0: είσαι σου,
1: καλά.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Να είσαι καλά στο Τορόντο, την αγάπη μας.
0: Λοιπόν, 231-111-95-50, για λίγο ακόμα στη διάθεσή σας, άμα κάνετε κέφι, εδώ είμαστε. Παρακαλώ.
6: Καλώς στα τα παιδάκια.
1: Γεια σου και ατούλα μου.
0: Με τα ροπαλάκια.
6: Γεια σου με τα παιδάκια μου.
1: Είμαστε καλά.
0: Μουά.
1: Κάτσε να δώσουμε, δεν έχουμε και καμία πιπίλα εδώ για να μην κλαις.
6: Καλά, κορίτσι μου.
1: Καλά, Γιώτα μου, εσύ πώς είσαι, ε?
6: Καλά.
1: Καλά.
6: Προσπαθώ.
1: Είπα και όλες θα σου πάρω κάποια στιγμή, ακόμα δεν πρόλαβα. Θα μιλήσουμε, θα μιλήσουμε.
6: Άρα να περάσει η έκθεση τώρα και μετά να πάμε να πιούμε ένα καφέ. Τι να πάρεις στο τηλέφωνο, πάλι θα μιλάμε.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
6: Τέτα.
0: Να μαζευτούμε, να πάτε.
1: Ναι.
6: Γιατί σε κάλεσε κανένα.
0: Έτσι, μπράβο, να χαρώ εγώ.
6: Αγάπη μου.
0: Ναι.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, φιλιά. Γεια σου, Γιώτα μου. Να σε καλά. Πάμε. Πολλές γυναίκες έχει. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σοφάκη.
7: Λοιπόν, καταρχήν, εσύ όλη καλημέρα την κόρη μου, την Ειρήνη και τον Παναγιώτη, το γαμπρό και την κόρη που σας ακούνε.
0: Έτσι, μπράβο, να χαρώ εγώ.
1: Στη Γερμανία, ε.
7: Η Γερμανία, ναι, σα ακούνε. Τι θα βάλει ποδιακά και θα σα ακούσει η κόρη μου.
1: Να στείλουμε την αγάπη μας λοιπόν και τα φιλόπα.

0: Θεόφιλος Πουτακίδης από μια έτσι από ένα παρακάθε εκεί στο Ηλιόλου στο Κλικής. Πάμε στη Βέρεια. Έλα Χριστίνα.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σου Χριστινάκη.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά πουλάκι μου, εσύ πώς είσαι?
1: Μοναξιά.
0: Έλα πέρας, εντάξει.
1: Καλά που είσαστε. Και σας ακούω περνάει η ώρα μου.
2: Όλη τη νύχτα ακούς
1: Όχι νύχτα, δεν είχαμε τίποτε. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Γεια σου Χριστινάκη, να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά στη Βέρεια εκεί.

0: Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
1: Πολύ πολύ καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία Σύση, τι κάνετε?
1: Ιδιαίτερα στην κυρία Ελπίδα.
2: Mm-hmm. Καλημέρα κυρία Σύση.
1: Που με συγκίνησε με το κόκκινο φόρεμα.
2: Α,
0: το Σύση, από πού βγαίνει το Σύση?
1: Είπαμε Σαβούλα.
0: Σαβούλα, έλα μωρέ και σένα, εντάξει, το ξέχασα, εντάξει. Εντάξει, το ξέχασα.
2: Εγώ έλεγα Αναστασία.
1: Να σας πω το εξής. Πάθος, οι γονείς μου με γιόρταζαν το Αγίου Σάββα.
0: Αχα, κατάλαβα.
2: Το Δεκέμβριο.
1: Μεταξύ Αγίας Βαρβάρα που
2: έγινε πολλά. Έτσι, έτσι, το Δεκέμβριο, ναι.
1: Κυρία Ελπίδα, αν και ντρέπομαι να το πω, με κάνατε και δάκρυτα.
0: Γιατί να ντραπείς?
1: Όταν... Όχι, όχι, επειδή κάποτε, λόγω του ότι ο μπαμπάς μου με ψώνιζε περισσότερο, επέμενα πάρα πολύ να μου πάρει κάτι από τη Θεσσαλονίκη, έτσι, από τα καταστήματα που με πήγαινε.
0: Όλα τα παιδάκια επιμένουνε, χωρίς να ξέρουνε. Δεν ξέρανε, δεν ξέραμε ρε παιδιά τι, ότι χρειάζεται λεφτά για να πάρουμε. Κλαίγαμε όλοι, ας πούμε, και εγώ.
2: Το θέλαμε.
1: Το θυμάμαι ότι ήμουν στο δημοτικό ακόμη, κύριε
0: Γιάννη. Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Και το θέμα είναι ότι δεν μου το πήρε. Και δεν το κρύβω ότι αυτό μου έχει μείνει.
2: Έτσι λοιπόν, δηλαδή, τραύμα.
1: Τραύμα. Διαφύγουμε, κυρία Ελπίδα, να ξέρετε, αυτό το παραπονάκι.
2: Έτσι, μα και εδώ που σας διάβασα στην ιστορία, βέβαια εδώ πήρε το φόρεμα η μαμά, τελικά δανείστηκε χρήματα και το πήρε, αλλά όλα τα άλλα, δηλαδή τα ακριβά που πήρε αργότερα και τα λοιπά, δεν είχαν καμία αξία μπροστά σε αυτό. Εκείνο θυμόταν. Εκείνο θυμόταν. Εκείνο ήθελε.
1: Πάντως, κύριε Γιάννη, αυτό πρέπει να είναι το 102ο παρακάτω.
0: Όχι, όχι, λάθος. 103ο είναι.
1: Α, τόσο λάθος.
0: Βέβαια.
1: Που είχα καλέσει και ήταν το 101ο.
0: Δεν πειράζει.
2: Εμείς δεν τα μετράμε, Σύση μου, εμείς δεν τα μετράμε. Απλά καταθέτουμε την ψυχή μας έτσι εδώ.
1: Εγώ θυμάμαι αν κάνατε άλλο ενδιάμεσα και το είχα σαν 102ο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Εντάξει.
1: Ωραία, 103ο. Ένα τελευταίο θα ρωτήσω την κυρία Ελπίδα που μου βγαίνει τώρα αυθόρμητα. Mm-hmm. Πότε ακούσατε, πρωτοακούσατε κυρία Ελπίδα, Μετρόπολη? Ποιο έτος πρωτοακούσατε?
2: Δεν θυμάμαι.
0: Πρέπει να ήταν το 1821 μαζί με τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Επειδή ακούμε σταθερά εμείς προ-20ετίας και πλέον.
2: Δεν θυμάμαι καλή μου πότε.
0: Δεν πειράζει.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Και ένα επίσης τελευταίο, κύριε Γιάννη. Και με αυτό. Και βγήκατε ζωντανά.
0: Και με αυτό να κλείσετε. Γιατί δεν βγήκα ζωντανά? Εγώ πάντα βγαίνω ζωντανά, κυρία Σύση.
1: Όχι, δεν καταλάβατε. Άκουγα ακριβώς το σημείο που βγαίνετε. Απλά άκουγα το λαϊκό πρόγραμμα και δεν άκουγα εσάς.
0: Ναι, δεν έκανα 12-3, βγήκα 3 εγώ εχθές.
2: Α, για χθες λες.
0: Για αυτό, ναι, για χθες.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι αυτό.
0: 12-3 έβαλα μουσική, έβαλα μουσική 12-3 και μετά παίξαμε κανονικά 3 ώρα ζωντανά μέχρι τις 6.
2: Κρίση ήταν.
1: Μόνο που εμείς είχαμε αποχωρήσει ήδη.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Έγινε, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Πάμε. Ευαγγελία, καλημέρα, καλώς την.
3: Είμαι και εγώ, την καλησπέρα μου και την
0: Πού
3: αγάπη
0: είσαι,
3: μου.
0: Καλημέρα,
2: Ευαγγελία.

0: Γελία, πού είσαι εσύ, είναι πραγματικά. Έχουμε λίγο
1: ναι,
0: καιρό.
1: Εγώ ενημέρωσα ότι δεν θα
2: ναι,
1: πάω.
2: Ναι. Μας το είπε, μας το είπε.
1: Έως πολλές, δεν ήταν μερικές.
0: Είχες πάει διακοπούλες,
1: τις άκουγα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσω και εγώ την παρέα και την κυρία Σοφία που την άκουσα λίγο πριν. Και να ευχαριστήσουμε και την κυρία Ελπίδα παρόλα που εργάζεται. Μας σχέσετε και εμάς, κάπου.
0: Εγώ ευχαριστώ γιατί μου αρέσει και το κάνω αυτό.
1: Ναι, αλλά όμως είναι θυσία όταν εργάζεται κάποιος έτσι.
0: Σίγουρα. Προπάντων θέλει αγάπη και μεράκι.
1: Ναι, ναι. Πάνω από όλα κάνουμε κάτι που το αγαπάμε.
0: Άλλωστε την επόμενη μέρα δεν εργάζομαι, οπότε.
1: Ναι. Και το Γιάννη να τον ευχαριστήσω και αυτό και να μην κρατάω παραπάνω την...
2: Να είσαι καλά, Ευαγγελία, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Ευαγγελία μου, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε.

0: Να αφιερώσουμε τα τραγούδια στη φίλη μας την Φρόσο.
1: Όλα τα τραγούδια να τις αφιερώσουμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Από
0: έτσι.
1: Εδώ και πέρα, γιατί και... ζηλεύει, λέει. Θέλω, λέει, ένα τραγούδι.
0: Ζουλιάρα. Ζουλιάρα.
1: Όλα τα τραγούδια λοιπόν θα σου αφιερώσουμε. Φροσούλα μου, να είσαι καλά.
0: Ο Βαγγέλης ο Ζαπουνίδης λέει: Φραντάλα σημαίνει γυναίκα πρόσχαρη, πληθωρική γυναίκα. Διαλέγεται και παίρνετε, λέει, οι γυναίκες.
1: Έτσι, σημαίνει ευχάριστη, χαρούμενη, φωτεινή. Όλα αυτά, τα όμορφα.
0: Ο Βαγγέλης ο Ζαπουνίδης.
1: Έτσι, ευχαριστώ τα φιλιά μου, λέει η Φροσούλα.
0: Μουα, μουα, μουα.
1: Να είσαι καλά.
0: Άντε να το κλείσουμε, παιδιά. Δεν ξέρω αργότερα. Μπήκαμε στην τελευταία μας ώρα. Και τώρα, όπως είπα, την τελευταία ώρα, παιδιά, όταν πηγαίνετε σε νεκροταφείο, έτσι. Με κοιτάει παράξενα.
1: Τι είναι αυτό τώρα?
0: Λέω, όταν πηγαίνετε σε νεκροταφείο και δεν ξέρετε πού είναι το νεκροταφείο, καλύτερα να ρωτάτε παρά να βάλετε GPS, πώς λέγεται, ας πούμε.
1: Ναι, GPS.
0: Μπράβο. Γιατί το GPS, όταν φτάνει στον. Εκεί που θέλεις, ας πούμε, σε λέει φτάσατε στον προορισμό σας.
1: Προορισμό σας.
0: Παναγία μου, λοιπόν. Μακριά από μας. Γιώτα Φλωρινιώτησα, το κλείσα.
2: Ήρθες αμόν, άνοιξες σε ρήμον την καρδία, σε ρήμον την καρδία.
0: Θεόφιλος Πουταχίδης.
1: Έτσι. Από
0: What?
1: Η Νόη Κοζάνης.
0: Α, ναι.
1: Πουταχίδης.
0: Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Χαμένος είναι, δεν έχει πάρει τηλέφωνο, βέβαια.
1: Ποιον Κωνσταντίνο?
0: Απ' την Νόη Κοζάνης.
1: Τον Κώστα θες να πεις?
0: Κωνσταντίνο το λέω.
1: Έτσι,
0: εγώ, εντάξει.
1: Ναι, καλημέρα στον Κώστα από την Νόη, στο Σάβα από τα Φλογητά.
0: Mm-hmm.
1: Στην Ελβίρα επίσης και την Ταμάρα, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούνε.
1: Στην παρεούλα μας.
0: Η Ταμάρα είναι και πόντια, καραπόντια που λένε.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Δεν ξέρω τα άλλα τα Σεριανάκια, αν είναι.
0: Δεν πειράζει. Καλημέρα σε όλους και τελείωσε. Τι να κάνουμε τώρα. Καλοκαίρι, ξέρεις.
1: Είναι φευγάτη.
0: Είναι φευγάτη όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
0: Ιδίως τώρα εδώ.

0: Ένας φίλος λέει, ζητείτε σεξ κοπέλα να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος.
1: Αυτό ήταν δηλαδή το κλου, έτσι.
0: Ο Χρήστος, κακό παιδί, αλλά άξιο παλικάρι. Αλήτη.

0: Ο Τάσος Ρουτσιάφκος, την καλημέρα μας Γιάννη, Τάσος από Γιάννενα, σας ακούω, καλό ξημέρωμα και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία πάντα.
1: Καλημέρα λοιπόν και στα όμορφα Γιάννενα.
0: Ο φίλος μας ο Βαγγέλης ο Γρίβας είναι φευγάτος. Δύο εβδομάδες λέει, έκλεισε το μαγαζί και πάει για παραφέρεις.
1: Ο Τσάκαλος είναι εκεί.
0: Ο Τσάκαλος, ναι, ο Βαγγέλης ο Γρίβας.
1: Ωραία, εδώ είναι ο Τάσος.
0: Άλλος είναι αυτός.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Σήμερα 8 η ώρα, παιδιά. ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης.
1: Την ίδια ώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό που έλεγες πριν.
0: Αυτό που έλεγα, δηλαδή. Ποιος ηλίθιος, ποιος βλάκας έβαλε την ίδια ώρα αυτά τα δύο μας, δηλαδή.

0: 1485, παιδιά, με τη μάχη του Bosworth, λήγει ο πόλεμος των Ρόδων μεταξύ των οίκων του York, Lancaster στην Αγγλία. Από το 1485 οι βλάκες πολεμούσαν, κατάλαβες τι γίνεται. Και πιο μπροστά φυσικά με την σταυροφορίες και δεν συμμαζεύεται, εντάξει.
1: Πάντα πολεμούσαν.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Για να κερδίσουν τι άραγε.
0: Τι να κερδίσουν εδώ.
1: Να θα μας απαντήσει λοιπόν εδώ η έκφραση.
0: Οπα.
1: Υπάρχει μια έκφραση για στα ποντιακά.
0: Για ρίξω.
1: Που λέει θερίον εν το σεβδαλούκ επίκεσα το ψήλον. Τριγώνα μασοτέρε μανεψόφες ενό σκύλων.
0: Ω.
1: Κατάλαβες τι λέει.
0: Την τελευταία λέξη την κατάλαβα.
1: Μόνο την τελευταία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μετάφραση. Είπαμε γιατί πολεμούσανε ας πούμε και... Η απάντηση είναι γιατί, ας πούμε, δεν ερωτεύονταν οι άνθρωποι ή δεν αγαπιόταν οι άνθρωποι.
0: Μήπως αγαπιόταν πολύ και γι' αυτό πολεμούσανε.
1: Θεριό, λέει, είναι ο έρωτας και εσύ τον έκανες ψήλο. Τριγώνα μου από το κοίταγμα ψώφισε ο σκύλος. Είναι μια έκφραση λοιπόν αυτή, ένα δύστιχο ποντιακό με χιούμορ υπερβολή και εκείνη την ηρωνία που χαρακτηρίζει συχνά το λαϊκό λόγο. Ο έρωτας, δηλαδή το σεβδαλούκ, είναι θεριό, δύναμη μεγάλη που κυριεύει τον άνθρωπο. Έτσι δεν
0: μακριά
1: είναι.
0: Από μας. Κάτσε να φτύσω.
1: Σιγά βρε παιδί μου.
0: Μουσχεμά μας έκανες. Απαπαπαπα.
1: Κι όμως λοιπόν εδώ η γυναίκα κατάφερε να τον κάνει ψήλο, να τον μικρύνει, να τον αποδυναμώσει, να τον ευτελίσει. Τον έρωτα, έτσι, και η ανατροπή ολοκληρώνεται στον επόμενο στίχο, τόσο πολύ δηλαδή έμεινε ο ερωτευμένος στο κοίταγμα, ώστε στο τέλος εψώφεσεν, λέει ο σκύλων.
0: Άμα μένει στο κοίταγμα...
1: Λέγεται λοιπόν και μόνος του αυτός ο στίχος, δηλαδή ασωτέρεμαν εψώφεσεν ο σκύλων. Και τότε αποκτά σχεδόν παροιμιακή σκοπτική χρήση, λέγεται λοιπόν για τους ερωτήλους που κοιτάζουν, ξανακοιτάζουν, πολιορκούν με τα μάτια αλλά τελικά δεν καταφέρνουν τίποτε. Ο έρωτας μένει στο βλέμμα, η πολιορκία δεν οδηγεί πουθενά και κατά τη λαϊκή υπερβολή από το πολύ κοίταγμα ψώφισε ο σκύλος. Λίγες λέξεις, μια ολόκληρη ερωτική ιστορία και στο τέλος ένα χαμόγελο. Αυτά.
2: Γεια σου αγάπη μου.

0: Είσαι άντρας εσύ,
1: Πέρσοπα.
0: Είσαι εσύ σύζυγος, ε? Έχεις εσύ υποχρεώσεις?
2: Gentleman.
0: Βρε, πόσο καιρό έχεις να μου πετάξεις τα μάτια έξω?
3: Ρε, εγώ τα μάτια σου τα αγαπάω, δεν τα έχω για πέταμα.
0: Ρε, εσύ, νομίζω ότι δεν το έχω καταλάβει. Ότι πολλές φορές τα κρυφά,
2: ναι,
0: προτιμάς να το κάνεις μόνος σου.
3: Αχ, ασε, αυτό, αυτό γίνεται για λόγους υγείας, ε.
0: Τι σχέση έχει, ρε, υγεία με τη μαλακία?
3: Δεν άκουσες τον ασκητή, ρε, τον δικηγόρο που λέει, τον σεξολόγο, ρε.
0: Τον ασκητή.
3: Τον ασκητή, ναι.
0: Τι είπε ο φιλόσοφος?
3: Άκου να δεις κουβέντα.
0: Ναι.
3: Λέει, ο άντρας, λέει,
0: ναι,
3: πρέπει να το κάνει τουλάχιστον 5 φορές τη βδομάδα μόνος του.
0: Μπα.
3: Ναι, για να γλιτώσει τον προστάτη.
0: 5! Συ το κάνεις 15!
3: Πάω να προλάβω και το ζάχαρο, μωρέ. Να ζήσει ο Πόντος.
4: Προετοιμάσεις την κατάσταση.
5: Να το πω λίγο χωριάτικο, πώς, γιατί και η γιαγιά μου με φώναζε έτσι. Ήταν μια πουτσαρίνα ρίνα. Το έχεις ακούσει αυτό?
4: Πού δεν το
5: ακούσεις?
6: Είναι η ταρτάνα γυναίκα. Πουτσαρίνα ρίνα, λέει η κυρία. Βέβαια.
7: Παπαρίσου.
6: Βέβαια.
7: Και ο Ζώης.
6: Ναι.
7: Ο φίλος μας ο Αρτοποιός από την Άρωτα λέει, αδά και εμείς απολαμβάνω την εκπομπή, σας ακούω με ενδιαφέρον.
6: Τι λέει, ρε παιδί?
7: Γεια σου Ζώη στην
6: Πρόσεξε,
7: Άρτα.
6: Πρόσεξε μη χάσεις καμιά οξία, ρε.
7: Στην όμορφη Άρτα.
6: Ο Βασίλης Αδαμίδης λέει, ρε παιδιά, ξεχάσαμε το Θεμιστοκλή. Πες καλημέρα στον κόσμο, ρε. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Κάτσε εδώ. Πες καλημέρα. Ακριβώς. Μήπως το, να το κλείνετε, λέει, σε ένα μορφωτήριο για να επανέλθει? Όχι, απλά το λέω, λέει. Μήπως, ας πούμε, σιγά μην το κλείσω εγώ το 75 κιλά σκύλι, Παναγία μου.
7: Ο Θεμιστοκλής είναι πανέμορφος και είναι έτσι και χαδιάρης από ό,τι
6: ναι,
7: βλέπω. Έτσι. Ζητά την προσοχή διαρκώς.
6: Ας πρόσεχε. Η Ελπίδα Ιωαννίδου βλάει πιπέρι για ανεπιπέρι, λέει. Μένα σε πάρει και να σηκώσει.

0: Ξέρεις αυτό το παιχνίδι, ρε Βασίλη Αδαμίδη, το ξέρεις αυτό το παιχνίδι που σου λέω εγώ?
1: Όχι, δεν αθλείμαι, όχι, δεν αθλείμαι. Άμα θέλεις μπορούμε να παίξουμε και μαζί βόλεϊ δωματίου.
2: Πώς παίζετε το βόλεϊ δωματίου?
1: Να, εσύ μου τη σηκώνεις και εγώ στην καρφώνω.
2: Θα το ξαναγράψω.
0: Για βόλεϊ μιλάμε. Όλες οι σεμνότυφες πια γεννηθήκατε με γαλλικά και πιάνο.
2: Εγώ μεγάλωσα με γαλλικά και πιάνο.
1: Ωραία, δεν μπορεί να το γυρίσει ισπανικά και κλαρίνο.
2: Προτιμούμε και μετζέν.
0: What?
2: Προτιμούμε και μετζέν.
0: Α, με και μετζέν. Ναι. Κάτι θα γίνει, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
3: Δεν μου λένε, παπά, σου δουλεύει ο κεντρικός διακόπτης.
4: Σούζα στέκεται.
3: Τι λέει, ρε παιδί μου, σηκώνει και ψυγείο, ε. Κοίτα τον κολόγερο. Κάνα τσιμπουκάκι έχετε?
5: Όχι, εμείς δεν καπνίζουμε.
3: Όχι, γιατί εμείς οι Σμύρνιες που και που κάνουμε κανένα τσιμπουκάκι.
6: Αυτό δεν ήταν τσιμπουκι, αγάπη μου. Αυτό ήταν άλλο πράγμα.
2: Αχ, αχ.
7: Ούρπανες να είμαι, για τες εμπός λίγομαι. Ούρπανες να είμαι και για τες εμπός λίγομαι. Άροντες και λίποσε και εγώ με προλίγομαι. Άροντες και λίποσε
0: και μην παρεξηγήστε. Τσιμπούκι λέμε αυτό που κάνει που την πίπα που είναι γυριστή έτσι προς τα κάτω και βάζουμε καπνό και καπνίζουμε, έτσι. Μην πάει το μυαλό στο πονηρό, αλλά μ' αρέσει όπως σκέφτεστε.
2: Όχι, εντάξει.
0: Μ' αρέσει όπως σκέφτεστε.
2: Έτσι, έτσι, σου αρέσει.
7: Γιατί σε να σκουτάνε όσοι και γρήγορα.
0: Θυμάστε τον πίνακα, τον περιβόητο πίνακα, τον καπετάνιο, ο γέρος με το τσιμπούκι, το θυμάστε τον πίνακα εκείνο?
2: Ναι.
0: Ποιο σπίτι δεν είχε εκείνο τον πίνακα, ρε παιδί μου. Και είναι τη φωτογραφία και τον κάνανε πίνακα μετά, α πούμε. Ο γέρος με το τσιμπούκι. Μα το,
2: ναι,
0: το,
2: ναι.
0: Το λες και γεμίζει το στόμα σου, ρε παιδάκι μου.
2: Ξέρεις, στα σπίτια υπήρχε ένας συγκεκριμένος τρόπος διακόσμησης. Ένας πίνακας ήταν αυτός.
0: Ήταν αυτός, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ένα άλλο ήταν το καλημέρα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Το καλημέρα σας, βέβαια, καλημέρα. Σε διάφορες γραφές και τιμένο κάποια,
2: ναι,
0: και
2: ναι, ναι.
0: Βέβαια,
2: μπορεί να ήταν πλεκτό,
0: ναι, ναι,
2: μπορεί
0: ναι, ναι,
2: να ήταν δύο κοριτσάκια, ένα από εδώ και ένα από εκεί.
0: Να κρατάνε την πετσέτα.
2: Ακριβώς.
0: Να κρατάνε την πετσέτα, ναι, ναι, ναι.
2: Είδες,
0: ναι, ναι.
2: Λοιπόν, η μνήμη.
0: Βέβαια, έτσι, έτσι. Το είχαμε και εμείς αυτό, το καλημέρα σας, βέβαια.
2: Επίσης μπορεί να ήταν διακοσμητικές μπάντες.
0: Α, την μπάντα. Έχω κάνει όνειρα εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς 4 χρονών, 5 χρονών. Είχαμε την μπάντα με το σεράι. Ξέρεις, αυτό το ανατολίτικο το σπίτι με τις τούρλους από πάνω. Τις κοπέλες οι οποίες.
2: Όχι, εγώ θυμάμαι κορίτσια να χορεύουν κάτω από το φεγγάρι.
0: Α, όχι, αυτή δεν την είχαμε την μπάντα εμείς.
2: Είδες, λοιπόν, κάθε περιοχή μπορεί να είχε και κάτι ανάλογο. Αυτά ήταν.
0: Θυμάμαι.
2: Οι πρίκες, ας πούμε, που είχαν τα κορίτσια και διακοσμούσαν τα σπίτια μας.
0: Μέχρι τελευταία την είχαμε αυτή την μπάντα. Και ξέρεις, τη γούσταρα πολύ, ξάπλωνα στο κρεβάτι και έβαζα τα πόδια μου επάνω στην μπάντα. Βέβαια, εκεί ήμουν αραχτός και light που λένε.
2: Ήταν βελούδινη συνήθως,
0: ναι, ναι, ναι,
2: ήταν
0: ναι,
2: πολύ
0: ναι,
2: καλή ποιότητα.
0: Ναι, ποιότητα ήταν καλή, βέβαια.
2: Και αυτό δηλαδή.
0: Ήταν σε βυσσινή χρώμα, σε βυσσινή έτσι. Ένα παράξενο χρώμα είχε, ρε παιδάκι μου. Και εγώ εκεί επάνω έκανε ιστορίες. Έπλαθα διάφορες ιστορίες. Εντάξει. Τώρα τι ήμουνα, 5-6 χρονών, τι ήμουνα τώρα εγώ, τώρα εντάξει.
2: Κουβαλούσανε κάτι αυτά τα πράγματα.
0: Από μικρός φαινόμουν ότι θα μεγαλώσω, δηλαδή.
2: Από μικρός, ακριβώς.

0: Με αυτά και μετά, αλλά φτάσαμε 44 λεπτά πριν από τις 3, ε.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάτε, μετά έχουμε επιλεγμένη μουσική μέχρι τις 7. Δεν θα έρθει στις 6 ο Απόστολος Μακριανίδης, θα είναι από τις 7 μέχρι τις 11, ένα τετράωρο.
1: Λέω λοιπόν, Σεργιανάκια μου, να μοιραστούμε ακόμη έτσι μία σύντομη ιστοριούλα από εκεί, από την αλυσμόνητη πατρίδα, από τον πόντο της καρδιάς μας, που όσοι έχετε επισκεφθεί και όσοι έχετε κάνει αυτή την εκδρομούλα, σίγουρα θα σας θυμίζει κάτι από εκεί. Η τελευταία λοιπόν λειτουργία στη Σάντα ήταν ξημέρωμα, κάπου στο 1923, όταν ο γέροντας Παπαθεοφάνης στάθηκε για τελευταία φορά μπροστά στην πέτρινη εκκλησία του χωριού. Εκεί ψηλά, στις καταπράσινες πλαγιές της Σάντας, της παλιάς ελληνικής κοινότητας, στην καρδιά της Γκιουμουσχανέ. Η πέτρινη εκκλησία που είχε χτιστεί από τους παππούδες της με κόπο και πίστη, κουβαλούσε μέσα της γενιές προσευχών, βαφτίσεων, γάμων και αποχαιρετισμών. Στα ερείπια της πια, τότε ακόμα όρθια, αντίχησαν οι τελευταίες ψαλμωδίες πριν η καρδιά του χωριού σοπάσει. Ο Παπαθεοφάνης δεν ήταν μόνος. Γύρω του, συγκεντρωμένοι μέσα στο ιερό εκείνο φως, στάθηκαν οι λιγοστοί χωριανοί που είχαν απομείνει. Γυναίκες με δεμένα μαντήλια, παιδιά σφιχταγκαλιασμένα με τις γιαγιάδες τους, άντρες με σκυθροπά μάτια. Ήταν όλοι τους εκεί για την τελευταία λειτουργία πριν ξεκινήσει ο μεγάλος ξεριζωμός. Μετά τη λειτουργία, ο παπάς τους κάλεσε να περάσουν μια τελευταία φορά από το παλιό παπαδόσπιτο, το δεύτερο κτίσμα όπου είχε φυλάξει λίγα τρόφιμα, εικόνες και τα βαφτιστικά βιβλία του χωριού. «Μην πάει χαμένο το όνομά σας», τους είπε, «ούτε η πίστη σας. Όλα θα τα πάρουμε μαζί μας στην καρδιά». Κανείς δεν μίλησε. Μόνο η γιαγιά Δέσποινα πλησίασε και φίλησε τον τοίχο της εκκλησίας. «Μάνα μου», ψιθύρισε, «δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ». Έφυγαν με λίγα ρούχα, μία εικόνα της Παναγίας και λίγο χώμα κρυμμένο σε μαντήλια. Μπήκαν στο μακρύ ταξίδι προς την Ελλάδα, δίχως να ξέρουν αν θα ξαναδούν ποτέ το βουνό τους, το εκκλησάκι ή το σπίτι όπου γεννήθηκαν. Και σήμερα, χρόνια αργότερα, τα παιδιά και τα εγγόνια τους έφτασαν ξανά στις πλαγιές της Γκιουμουσχανέ. Βρήκαν την εκκλησία χωρίς στέγη, γεμάτη αγριόχορτα. Το σπίτι του παπά με τις πέτρες του ακόμη στέρεες. Έμοιαζε να περιμένει κάποιον γνωστό να του ανοίξει ξανά την πόρτα. Κάποιοι άναψαν κερί, άλλοι έψαλαν χαμηλόφωνα. Και τότε, εκεί σε μια χαραμάδα του τοίχου, βρήκαν χαραγμένο ένα όνομα. Μαρία 1916. Και ένιωσαν πως κανείς δεν ξεχνιέται όσο η μνήμη κρατάει τα σπίτια όρθια και τις προσευχές ζωντανές.

0: Όσοι λοιπόν επισκεφθήκαμε τον πόντο, τον ιστορικό πόντο, τον πόντο της καρδιάς μας και τις αλυσμόνητες αυτές πατρίδες, είδαμε εκκλησίες, σπίτια διόροφα που από κάτω είχαν ελληνικά ονόματα, Γιάννη, καθώς είναι προστατευμένα από την UNESCO, από την παγκόσμια κληρονομιά. Υπάρχουν και στέκουν εκεί σαν να περιμένουν κάτι.
1: Μην ρίξω κανένα πινελίκι τώρα στην UNESCO. Μην ρίξω κανένα πινελίκι στην UNESCO τώρα.
0: Μικρά πράγματα.
1: Γιατί και η Αγία Σοφιά, η UNESCO την προστάτευε και την έκαναν τζαμί οι παλιότουρκοι. Άιντε.
0: Που θυμίζουν μια ολόκληρη ζωή, μια ζωή που πονάει. Μια ζωή που πονάει. Αλλά πραγματικά αξίζει όμως τον κόπο, έστω μία φορά, να δει κανείς πώς άνθιζε αυτός ο πολιτισμός.
1: Σε αξίζει ο Θεός, εσένα και πήγες.
0: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα άλλη μία φορά να πάω, γιατί το ταξίδι είναι αρκετά γεμάτο, τα χιλιόμετρα είναι αρκετά και
1: σταματάτε
0: δεν προλαβαίνεις
1: όμως,
0: να δεις. Ναι, βέβαια.
1: Σταματάτε.
0: Ναι. Μα ήταν 10 μέρες ήταν το ταξίδι. Ήταν. Ναι, ναι, ναι. Και μου θύμισε έτσι αυτό που βλέπετε, λέει, Σεργενάκια μου, από κάτω στον τοίχο ήταν χαραγμένο ένα όνομα, Μαρία, 1916. Εκεί σταμάτησε ο χρόνος.
1: Με τον, η εκδρομή ήταν του Τριαντάφυλλου,
0: ναι,
1: του Πουρσανίδη, έτσι.
0: Με τον γκρουπ του,
1: με τον γκρουπ
0: του
1: αυτό, ναι.
0: Του νέου Τριαντάφυλλου, του Πουρσανίδη.
1: Θυμάμαι, ναι, που μας το είχες πει κάποια στιγμή.
0: Έτσι,
1: γι' αυτό.
0: Έτσι.

0: Τι πάει να πει Talasevs?
1: Talasevs.
0: Talasevs λέει. Ντροπή σου λέει Μουστόγερε, ακόμα και στα 80 σου λέει Talasevs. Ο Βασίλης ο Αδαμίδης, το φιλαράκι μου.
1: Talasevs, δηλαδή δεν το κατάλαβα.
0: Για γράψε το μας, για κάνεις κανένα λάθος.
1: Ο Βασίλης Talasevs.
0: Για πες το μας φίλε, τι πάει να πει. Τέτοιον ογδοντάρι να βάλεις στο κρεβάτι σου να δεις τη γλυκά.
1: Επιθυμείς δηλαδή κάτι τέτοιο. Επιθυμίες.
0: Και στα 80 σου λέει Talasevs.
1: Ονειρεύεσαι μήπως. Κάτι τέτοιο. Αυτό θέλω να χαρίσω στη Φροσούλα. Το γεφυρόπονο.

0: Λοιπόν, Σεργενάκια μου, καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους για την αγάπη σας. Και εγώ είμαι εδώ πραγματικά με αγάπη και με ράκι σε αυτήν την ραδιοφωνική εκπομπή, σε αυτό το παρακάθ. Το τραγουδάκι, λοιπόν, αυτό το τραγούδι με τίτλο «Η Ευδοξία» που ακούμε από τον Θόδωρο τον Παυλίδη, θα ήθελα να το αφιερώσω σε μία φίλη που δεν τη γνωρίζω, που ακούει όμως καθημερινά Σεργιάννη και μου έστειλε χαιρετισμούς μέσω μιας άλλης φίλης που ούτε το περίμενα. Είναι λοιπόν η κυρία Ευδοξία από τη Νέα Νικομήδια Κιλκής. Να τη στείλω την αγάπη μου. Και από το Γιάννη και από μένα έχει την αγάπη μας να είναι πάντα καλά. Και πραγματικά και εγώ έμεινα άναυδη όταν μέσω μιας άλλης φίλης μου είπε ότι ναι, βέβαια, λέει, εγώ ακούω την Ελπίδα, την ξέρεις εσύ την Ελπίδα, ακούω, λέει, το Σεργιάννη και εκεί ακούω την Ελπίδα. Να είσαι καλά, κυρία Ευδοξία, σου στέλνουμε την αγάπη μας και να είσαι πάντα καλά.
1: Ταλασσεύω, λέει, σημαίνει συμπλέκομαι, λέει, εχθρικά.
0: Συμπλέκομαι.
1: Ναι. Εγώ δεν το βρήκα, τα λασέμω, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Εντάξει.

0: Καλημέρα στη φίλη μου την Αργυρό. Έλα ρούλα κορίτσι μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην Αργυρό. Και επίσης να πούμε, η Φροσούλα λέει ευχαριστώ πολύ, λέει, για το τραγούδι που είπα για το γεφυρό πονέμορφων κορτσόπων.
0: Όχι, δεν το έστειλες. Συγγνώμη, ναι, λέγε, λέγε.
1: Ευχαριστούμε, λέει, πολύ για την όμορφη εκπομπή σας. Συγχαρητήρια.
0: Δεν το έστειλες. Εγώ το είδα τώρα, Ελβίρα. Έστειλε μία η ώρα μήνυμα η Ελβίρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα. Καλή ποντιακή βραδιά να έχουμε, την αγάπη μου στην παρέα μας.
1: Mm-hmm.
0: Και επειδή δεν στείλαμε και είπες εσύ, Ελβίρα, δεν ξέρω και τα λοιπά, Γιάννη, έστειλα το μήνυμα, μάλλον κάπου αλλού θα το έστειλα, λέει. Όχι, σε μένα το έστειλες, απλώς εγώ δεν μπήκα να δω τα μηνύματα, κορίτσι
1: μου. Δεν το είδες.
0: Στο κινητό. Παυλάκης Δραμινός,

0: Παυλάκης λοιπόν ο Δραμηνός, Παύλος Καλαϊτζίδης, καταξιωμένος Πόντιος Λυράρης, γνωστός για τη βαθιά γνώση και το αυθεντικό του ύφος στην ποντιακή μουσική παράδοση. Γεννημένος το 1957 στο χωριό Ταξιάρχες Δράμας, Σύψα. Ο Παύλος Καλαϊτζίδης γνωστός και ως Παυλάκης ο Δραμηνός. Αγάπησε την παραδοσιακή μουσική από τα παιδικά του χρόνια. Ξεκίνησε την πορεία του με το τραγούδι και αργότερα στράφηκε στη λύρα, το μουσικό όργανο που θα καθόριζε την καλλιτεχνική του διαδρομή. Σε ηλικία μόλις 11 χρόνων έκανε τα πρώτα του βήματα ως τραγουδιστής στη Λέσχη Ποντίων Δράμας Αργονάφτε Κομνηνή, όπου είχε την τύχη να συνεργαστεί με σπουδαίους τοπικούς καλλιτέχνες όπως ο Κωστίκας ο Τσακαλίδης, ο Γιώργος Κεσίδης, ο Παύλος Τορνικίδης και ο Λάμπης Τιλκερίδης. Σε ηλικία 13 χρονών, ο Γιώργος Κεσίδης τον οδήγησε στη Θεσσαλονίκη, όπου δούλεψε δίπλα σε θρηλυκά ονόματα της ποντιακής μουσικής, όπως ο Χρύσανθος, ο Γόκος, ο Κουσίδης, ο Παναγιώτης Ασλανίδης, ο Θόδωρος Παυλίδης, ο Γιώργος Σιδηρόπουλος, ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Κώστας Καραπαναγιωτίδης. Στα 16 του ξεκίνησε να παίζει λύρα αυτοδίδακτος με την ίδια αγάπη και αφοσίωση που τον χαρακτήριζε από το ξεκίνημά του. Το 1974 πραγματοποίησε την πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση συνεργαζόμενος με τον Παναγιώτη Ασλανίδη και στη συνέχεια με καλλιτέχνες όπως ο Θόδωρος Παυλίδης, ο Ρήγας Κοτανίδης και ο Γιάννης Τσαρίδης, καταγράφοντας επίσης και πολλές φιλικές συμμετοχές σε δισκογραφίες άλλων φίλων καλλιτεχνών. Παράλληλα ανέπτυξε και τη δική του προσωπική δισκογραφία. Τα τραγούδια που ακούμε, 3-4 τραγούδια, είναι δικά του. Παυλάκης Δραμηνός.
1: Ο Βασίλης ο Αδαμίδης μου λέει: Γιάννη, την αγάπη μου, λέει, πλάκα κάνουμε, λέει. Ναι ρε φίλε, σιγά του. Αφού ξέρεις, εγώ πειράζω τους πάντες και τα πάντα, και κάποιοι που παρεξηγούνται γιατί τους πειράξα τους έχω γραμμένους κανονικά επί τόπου. Εκεί που δεν πιάνεις είναι εκεί η μελάνη. Η μόνη συμπλοκή που έχουμε, λέει, είναι ωραίες εκπομπές σου. Γεια σου παλικάρε μου. Να και ο Γιώργος ο Τσίτσας. Τι έγινε ρε Ηρακλάκη μου, πού είσαι γαμμένος εσύ? Καλημέρα μου, λέει. Καλημέρα Γιώργα ρε, καλημέρα.
0: Hi Boston.
1: Hi Boston, George. Hi Boston.
0: Τσίτσας sending love. Έχουμε καιρό να το πούμε αυτό.
1: Βέβαια, έχω
0: το
1: να μιλήσω μαζί του
0: Γιώργο.
1: Από 13 Μαΐου έχουμε να μιλήσουμε. Καλημέρα όλα τα παιδιά και στην Boston Pizza.

0: Ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια αυτό.
1: Από τα πιο γνωστά, ναι, πραγματικά. Τσάμουρο χτισμέντσα.
0: Αχ, ωραίο ήταν αυτό. Τι μου τράβηξε η ψυχή μου, παιδιά, τώρα και έφαγα ριζόγαλο, τρελαθείτε.

0: Να πούμε την καλημέρα μας επίσης στο Σεργιανάκι, το Γιάννη, το Μουχτσιάδη, που λέει καλημέρα Γιάννη και γλυκιά κυρία Ελπίδα μας, ευλογημένο ξημέρωμα σε όλους, Φούρνος Γερακινή. Καλημέρα Σεργιανάκι, την αγάπη μας.
1: Ναι, εγώ δεν τον βλέπω, δεν πειράζει.
0: Πώς δεν τον βλέπεις?
1: Δεν τον βλέπω ρε παιδί μου.
0: Στη σελίδα.
1: Ναι, δεν τον βλέπω λέμε.

0: Εγώ ακούω, λέει, απλώς είμαι στη γύρα. Τώρα είμαστε, λέει, Ισλανδία, αύριο πετάμε για Σουηδία και Δευτέρα είμαστε, λέει, από Σουηδία, Ελλάδα. Ο Γιώργος ο Τσίτσας.
1: Ο Γιώργος.
0: Άντε με το καλό.
1: Με το καλό, βέβαια.
0: Πίνετε, λέει, το Τζόνι το Μπλακ με ζέρι ζόγαλο, θα μας τρελάνεις, ναι, ρε φίλε. Αφού μου αρέσει, τι να κάνουμε.
1: Ποντιακή τώρα. Εκδοχή είναι αυτή.
0: Βέβαια, τι να κάνουμε.
1: Όπως κατάλαβες.
0: Σήμερα δεν έχω πιει καθόλου, μόνο με νεράκι είμαι σήμερα.
1: Ξενέρωτα δηλαδή πράγματα.
0: Ναι. Τώρα λιγάκι έτσι με παυλάκι, δραμινό και τα λοιπά, με παυλίδι προηγουμένως έτσι άρχισα να...
1: Συνέρχεσαι.
0: Να συνέρχομαι λίγο, να παίρνω τα πάνω μου που λένε.
1: Ακριβώς.
0: Και να κλείσουμε με Γαβρίλο Σιδηρόπουλο, παιδιά. Έτσι να γουστάρουμε λίγο.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας.
0: Γεια σου
2: χρόνια
0: και
2: πολλά, χρόνια καλά, με υγεία σε όλους μας και καλή χρονιά.
0: Εάντετε.
2: Μια νέα χρονιά που θέλουμε... να μας φέρει όσα η προηγούμενη μας στέρισε. Προσευχόμαστε να μας φέρει όσα η προηγούμενη μας στέρισε.
0: Πολλά μας στέρισε, αλλά πάμε να ακούσουμε μουσική. Πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: Να σε δώσω, λέει, ένα ροδοκόκκινο φιλί. Μα, μα.
1: Από απόσταση.
0: Από απόσταση, τι.
1: Όχι, δεν το δέχομαι.
0: Άντε καλά.
1: Μόνο από κοντά.
0: Από κοντά, λίγο δύσκολο.
1: Λέει για πιο πολλές εκπομπές, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αφού, ναι. Αφού αρέσουνε, αφού λέει.
1: Αρέσουνε, αφού. Προσπαθώ.
0: Τι να κάνουμε.
1: Προσπαθώ, Βασίλη, γιατί είμαι και εργαζόμενο κοριτσόπον, ξέρεις. Και σίγουρα, όσο και αν δεν φαίνεται, θέλει και μια προετοιμασία όλο αυτό, να ξέρεις. Εκτός από το ξενύχτη.
0: Πρόσεξε λίγο όταν λες κουβεντούλες, ρε παιδί μου, γιατί κόδεψα να πνιγώ τώρα.
1: Ναι, είμαι εργαζόμενο κοριτσόπον, κατάλαβες, Βασίλη.
0: Παναγία. Μην τη βλέπετε στη φωτογραφία, παιδιά. Είναι πριν από 30 χρόνια η φωτογραφία που έχουμε.
1: Όχι, δα.
0: Η πλάκα ποια είναι, ότι είναι ή του καλοκαίρι ή του χειμώνα.
1: Πραγματικά ζουλιάρης είσαι εσύ. Όλα και όλα. Βασίλη ζουλεύει, να το ξέρεις.
0: Ένας μουσικός παραγωγός, του λένε οι κοπέλες, ας πούμε, λέει, τόσο ωραίος είσαι. Και πού να ξέρουν δηλαδή ότι ήταν, είναι πριν από 20 χρόνια η φωτογραφία.
1: Ή ότι έχει φίλτρα.
0: Δεν λέω το όνομά του. Όχι, φίλτρα δεν έχει.
1: Α, όχι.

0: Εγώ γι' αυτό δεν βγάζω τη φωτογραφία μου στο διαδίκτυο, γιατί θα τρώνε όλα τα παιδάκια, θα φοβούνται και θα τρώνε μετά, κατάλαβες.
1: Στα social λοιπόν, Γιάννη, βλέπεις, λέει, ευτυχισμένους ανθρώπους που βρίσκονται σε διακοπές, σε παραλίες, όμορφες εικόνες, φαίνονται όλοι ευτυχείς. Και νιώθεις, ας πούμε, ότι μόνο εσύ έχεις μία μίζερη ζωή, κατά κάποιο τρόπο, έτσι, με τόση υπερβολή που βλέπεις αυτά τα πράγματα. Στο τέλος, βέβαια, διαβάζεις ότι τα αντικαταθλιπτικά, για παράδειγμα, έχουν σημειώσει, λέει, αύξηση 64%
0: παρακαλώ, στο 55%
1: την τελευταία δεκαετία. Και λες ότι εντάξει, η οικονομική κρίση, η ανεργία, η μείωση του εισοδήματος κτλ. Παίζουν κάποιο ρόλο σίγουρα οι κοινωνικές συνθήκες πάντα. Αλλά αυτή η αντίφαση, θα το έλεγα, Γιάννη, ότι βγάζουμε, ας πούμε, τόση ομορφιά και τόση ευτυχία προς τα έξω, ενώ στην ουσία μπορεί να βιώνουμε κάτι άλλο, δηλαδή βγάζουμε ένα ψεύτικο προς
0: σίγουρα,
1: τα έξω,
0: σίγουρα,
1: ενώ η ουσία και η αλήθεια μπορεί να είναι άλλη. Τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε, ρε παιδί μου, να είμαστε αληθινοί.
0: Και όπως λέω τις τελευταίες μέρες, γιατί βλέπω διάφορες φωτογραφίες που έχουν σηκώσει οι κυρίες, μας έχουν πετάξει τα μάτια έξω, δεν χρειάζεται, ρε κορίτσια, να διαφημίζετε την πραμάτια σας. Όποιος θέλει θα έρθει να σας βρει το χειμώνα. Δηλαδή διαφημίσουν την πραμάτια τους από τώρα, για να έρθουν να τους βρούνε το καλό το χειμώνα. Εντάξει, θα σας βρούνε, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Αν δεις φωτογραφίες έτσι από παλιότερες.
0: Δηλαδή τώρα βγαίνει άλλη. Είναι 60 χρονών τώρα και μου βγαίνει με κάτι μπικίνια και με κάτι
1: δηλαδή,
0: με τα κολομέρια απ' έξω τώρα, δεν τρέπονται λιγάκι τώρα? Άιντε τώρα.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Μην ανοίξω το στόμα μου, άιντε.
1: Πώς έλεγε ο Μάικ, έλεγε κάποτε, κρύψτε και κάτι, κορίτσια.
0: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή συγγνώμη, άμα ξετυφείτε στο κρεβάτι, τι θα δει ο άντρας?
1: Εντάξει.
0: Όλα τα έχετε δείξει. Δεν τρέπεστε λίγο?
2: Πάντα πήγαν στα είσαι, πάντα πήγαν στα είσαι, αφού είμαι να
0: Δεν έχουν παιδιά αυτές, δεν έχουν άντρες, θα τους κόψουν κανένα μπάτσο να συνέρθουν λιγάκι. Γιατί κάποια στιγμή.
1: Ξέρεις ότι τα τελευταία χρόνια και η ντροπή.
0: Ντρέπεται.
1: Ακριβώς.
0: Ντρέπεται. Και η ντροπή ντρέπεται.
1: Εξαφανιστεί μάλλον. Τι να πω.
0: Από τη στιγμή την οποία εμείς οι άντρες κάνουμε πλούσιες κάποιες γυναίκες στο OnlyFans. Βγήκε η άλλη, μία κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της, η οποία έκανε τσόντες με τον Σιρινάκη. Σιρινάκης, πώς λέγεται αυτός τέλος πάντων. Σιρινάκης μάλλον. Λοιπόν, και έλεγε, σταμάτησα, λέει, να κάνω τσόντες. Λέει, γιατί? Γιατί, λέει, στο OnlyFans, σε ένα μήνα βγάζω 20.000 ευρώ. Σε ένα μήνα. Η εφορία το ακούει αυτό?
1: Εντάξει, τώρα.
0: Για θα κυνηγήσει καμία η οποία πουλάει κάστανα και δεν έχει άδεια. Την κακιά που πουλάει τερλίκια, ας πούμε. Άκου 20.000. Αυτή τώρα δεν φταίει. Φταίνουν οι άντρες που τα, και οι λεσβίες, οι οποίες πηγαίνουν και την πληρώνουν για να βλέπουν αυτά που. Εντάξει, τι έγινε, τι να πω τώρα.

0: Να ανοίξουμε, λες, κάνα τηλεφωνικό κέντρο.
1: Πάντως εδώ μου λένε να ξαναπώ το ποίημα αυτό που διαβάσαμε και άλλο ένα που έχω.
0: Δεν προλαβαίνουμε τότε να ανοίξουμε γραμμούλες. Ωραία, πάμε τότε. Αφήστε τις γραμμές, παιδιά.
1: Να το ένα για να ανοίξουμε και λίγο, γιατί ανοίξαμε λίγο. Τι λες.
0: Εντάξει, έτσι. Πες το ένα και να ανοίξουμε μετά γραμμές. Άντε. Πες το ένα το ποίημα.
1: Λοιπόν, αυτό που είπαμε στην αρχή, Σεργιανάκη μου, είναι για τον Γιάννη, όπως καταλάβατε. Αυτό που είπα στην αρχή.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Έτσι δε. Λοιπόν, στον Όλυμπο στις κορυφές είναι τσουκτερό το κρύο. Εκεί μονάχος δεν μπορείς, θέλει πάνω από δύο. Μα δύο για τον άρχοντα είναι πολύ λιγάκι, κορτσόπα θέλει 20 με ολόξανθο μαλάκι. Ας είναι και βαμμένο, λέει, αρκεί να μοιάζει στάχη. Και μελανούρια βάφονται και γίνονται όπως λάχη. Και τότε πάλι ο άρχοντας δεν είναι χαρεμένος, έχει αλλού το νου γι' αυτό προπονημένος. Άντε στα αρχείο, λέει, με δυο φωτογραφίες και ένα καλό μπλοκάρισμα, τέρμα οι φλιαρίες. Κρυφά τώρα ακούν πω πω τι κλάμα, κλαίν και ηχογραφούν, κάνουν ένα τάμα. Τάμα για να βρεθούν μέσα στην αγκαλιά του, του άρχοντα κορίτσια μου χτυπά αλλού η καρδιά. Αυτό είπα.
0: Ο Καψούρης, ξέρεις τι μου γράφει, γιατί, λέει, τι έχουν οι εξιντάρες 6 δεκαετίες στην πλάτη τους. Ο Γεροντόφιλος εδώ πέρα μα λέει τα διάφορα. Ο Μάκης ο Γιανακός και συνεργάτης από τον Άρτο στην Κοζάνη. Γιάννη και Ελπίδα, καλημέρα, καλή εκπομπή.
1: Καλημερούδια, καλημέρα. Τάσος Γιανακός.
0: Ο Μάκης ο Γιανακός.
1: Μάκης Γιανακός, ο Κοζάνη όμως.
0: Κοζάνη, ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε, αν θέλετε, να πούμε καμιά καλημέρα. Ξανά, εδώ είμαστε πάλι, παιδιά. Αν θέλετε, καλώς. Αν όχι, συνεχίζουμε έτσι, πάμε για φινάλε σιγά-σιγά. Έτσι κι αλλιώς, 3 η ώρα, σας χαιρετάμε. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: δεν βλέπω να θέλει να πάρει κανένα τηλέφωνο, οπότε κάτσε να το κλείσουμε και να μπορέσει να μιλήσει εσύ, να πει τα δικά σου.
1: Να πω ένα ποίημα.
0: Λοιπόν, κλείνουμε. Λοιπόν, ωραία. Το κλείσαμε το τηλεφωνικό κέντρο, παιδιά. Ωραία, έλα, Ελπίδα μου, σ' ακούμε.
1: Να πω λοιπόν ένα ποίημα που το έγραψα εκεί για την πατρίδα και έχει τον τίτλο «Πατρίδα Σαρωθυμία». «Έι, κοιτητόπαια έμορφα και πράσινα ρασία, ο πόντον πώς εδίσωσεν και πέμνεν η ερημία. Έι, κοιτητόπαια έμορφα, σχολεία και εγκλησίας, η κεμεντζέν απέσυμψης, φτερά φερ η καρδίας. Όλοι αϊκές επέμνανε και από μακρά τερούνε, κι όσον το πας ελέψατα, σονούσα τόσον κρούγνε. Είμαι σρομνία μον εσάς, ευρέθαμε εκές κλέμε, ποντιακά καλατσεύομεν, πατρίδα μόνον λέμε. Μη ανασπάλετεν εμάς, είμαι σασίναν μάναν, εμάς καμίαν κέφινεν, ατώρα κεν εντάμαν. Ξάν το ποδάρι σύρ, μίαν και αλωμίαν, εκές εχάθαντε μετέρ, μανάδες και παιδεία. Ο πόντον ευκαιρόθεν ψήμ, κι ορφάνιαν τον έρτα, ασύνταν ξάντε μέτερα και χάντανε χαμάν τα τέρτα.

0: Ανάμεσα λοιπόν σε αυτά έτσι τα κείμενα που διάβαζα λίγο πριν έρθω εδώ σε Ριγιανά και μου διάβασα ότι το 2005 στην Ήμβρο ζούσαν 159 Ρωμνοί όλοι ηλικιωμένοι. Σήμερα ζήτημα αν έχουν απομείνει από εκείνους 10 με 15 άτομα. Σήμερα το νησί αριθμεί 600 Ρωμνιούς όλων των ηλικιών που ασχολούνται με την εστίαση και τη γεωργία κυρίως. Σε αυτό έπαιξε τον ρόλο του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, καθώς στήριξε με όλους τους τρόπους τη μεγάλη εκστρατεία για την επιστροφή των Ιμβρίων στο νησί τους. Μου έκανε εντύπωση η Γιάννη, γιατί σχεδόν ήταν πάρα πολύ λίγοι οι Ρωμνοί.
1: Μα η πλάκα ποια είναι ότι
0: τώρα,
1: από ό,τι είχα διαβάσει εγώ,
0: επιστρέφουν.
1: Θέλουν κάποιοι από την Ήμβρο να έρθουν στην Ελλάδα, έστω ρε παιδί μου, για 5 μέρες, για 10 μέρες, να έρθουν ταξίδι αναψυχής.
0: Ναι.
1: Επίσης. Και φοβούνται να φύγουν γιατί το σπίτι τους θα το επικύσουν οι Τούρκοι.
0: Α, τόσο καλά.
1: Τόσο καλά, βέβαια. Αυτό το είχα πριν από 5-6 χρόνια το είχα ακούσει.
0: Μάλιστα.
1: Και μου λες τώρα εμένα για UNESCO. Μην να χαθείτε να χάνεστε. Ο Αντρέας ο Τζαβέλας μου λέει καλημέρα Γιάννη. Και η ελπίδα καλή εκπομπή στον αέρα, λέει όλα, λέει. Χα, χα, χα, πάμε. Τι πάμε, αγόρι μου, από τις 12 η ώρα ήμασταν, ναι. Τελείωσαμε, τώρα τελειώνουμε.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα Τζαβέλα. Καλημέρα στο Perth, καλημέρα στο Hellenic Radio.
0: Τώρα κονσέρβα θα την ακούσατε την εκπομπή.
1: Τώρα τελειώσαμε, Ανδρέα. Εκτάκτως ήμασταν από τις 12.
0: Εκτάκτως από τις 12.
1: Εκτάκτως. Τώρα από την άλλη εβδομάδα μπαίνουμε κανονικά 3-6 το πρωί. Εντάξει.

Σαν σήμερα το 1716, οι Οθωμανοί Τούρκοι αποτυχάνουν να καταλάβουν την Κέρκυρα, την οποία υπερασπίζουν βενετικά στρατεύματα υπό τον Σάξον ακόμη, τον Σούλεμπουργκ. Και έτσι λύνουν την πολιορκία. 1864, 12 κράτη υπογράφουν τη συνθήκη της Γενέβης, με την οποία ιδρύεται ο Ερυθρός Σταυρός. Φίλε με 709, την καλημέρα μου, αλλά έχω κλείσει τηλεφωνικό κέντρο. Σε ευχαριστώ.

0: Μάλλον και αυτοί θέλουν να τη λένε μπουμπούκι, γι' αυτό σε έγραψε ότι είσαι μπουμπούκι.
1: Έτσι, έτσι, για να τα λες και αυτά και να τα βλέπεις. Η φίλη μου η Αναστασία λέει μπουμπούκι μου όμορφο, καλημέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα Αναστασία μου, να είσαι καλά κορτσόπον όμορφο. Να λελεύω σας.
0: Δημήτρης Κερεμίδης. Ήθελα να σας πω για τον μεγάλο αγώνα που έδωσε ο Παύλος Σταματίδης, λέει, για την Ήμβρο, την πατρίδα του.

0: διάβασα, διάβασα το Λιγούρι.
1: Για να τα βλέπεις λοιπόν.
0: Διάβασα το Λιγούρι τι λέει.
1: Ο Σάκης ο Πλάτος λέει πολλά πολλά συγχαρητήρια με την ωραία κρυστάλλινη φωνή σου. Φανταστική σήμερα. Έτσι, για να τα ακούσεις εσύ, γι' αυτό τα στείλανε.
0: Άντε καλά.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ ήταν παλιός μου δάσκαλος, λέει, στο δημοτικό και από τότε πάλευε για την πατρίδα του, λέει, την Ήμβρο, μου λέει ο Δημήτρης. Έτσι είναι, παλικάρι μου, υπάρχουν άνθρωποι που τη ζωή τους την τάζουν σε ένα έργο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο Ανδρέας ο Τζαβέλας λέει μελωδικό Σαββατόβραδο, λέει καληνύχτα. Να είσαι καλά, Ανδρέα Τζαβέλα.
1: Να είσαι καλά, Ανδρέα μου, την αγάπη μας εκεί στο Πέρθ. Και εγώ, Γιάννη, δεν μπορώ. Πρέπει να το πω αυτό το δύστιχο του Ηλία του Τσιρκινίδη.
0: Άντε, πες.
1: Γιατί το γράψαμε κιόλας. Αστεραίο της η χώρα στα αστεραίας. Επέμναμε αλόξενοι, σαλόξενα τα τόπαια. Συμπυκνώνει σε δύο στίχους ολόκληρη την εμπειρία του ξεριζωμού. Η λέξη αλόξενη δεν σημαίνει απλώς ξένη. Δηλώνει τον αλλοιωμένο, τον άνθρωπο που βρέθηκε έξω από το φυσικό του περιβάλλον, αποκομμένος από ρίζα και μνήμη. Ακόμη πιο σπαρακτική είναι η λέξη αστερέωτη, χωρίς στέρεο έδαφος, χωρίς θεμέλιο, χωρίς εκείνο το αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει ο τόπος, η γη. Ο πρόσφυγας δεν είναι μόνο μετακινημένος, είναι υπαρξιακά μετέωρος. Η πατρίδα είναι γλώσσα, συνέστημα, εσωτερικό στερέωμα. Η ποίηση γίνεται έτσι πράξη αντίστασης, όχι με θόρυβο, αλλά με επιμονή. Με εκείνη τη σιωπηλή αντοχή που κρατάει έναν λαό όρθιο, ακόμη και όταν τον θέλησαν αστερέωτον. Έτσι λοιπόν, αυτό το δύστιχο είναι πάντα στη σκέψη και στο μυαλό μας. Επέμναμε αλόξενοι, σαλόξενα τα τόπα, επέμναμε αστερέωτοι στη χώρα στα στερέας.